Δούμε αύριο το βράδυ πάλι την ίδια ώρα και δυο σε έχω πει μην γκρινιάεις. Συμπογώ για την παρέα, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικό στο 50 που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ακολουθεί μεγάλος Τζοβάνι, ανδίστακτος κονσολιέ. Κάτσε να δω τι αφιέρωμα έχει σήμερα, κάπου μου το γράψε.

Μάλιστα, σήμερα αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Τέτοια χαρά δεν θα τη βρει. Τέτοια χαρά δεν θα τη βρει, αγάπη μου μαζί σου. Σε θέλω, μωρό μου, πω. Και από τούτη τη στιγμή. Και... Μανώλη, σιά τη Μέρι Λίντα και τα λοιπά. Μάμπο και τσουκουτσουκού. Λοιπόν, μωρά μου, τα λέγαμε.

Καλό υπόλοιπο νυχτό σε όλους, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

τώρα ο μαέστρος θα είναι χαρούμενος. Θα υποδεχτεί τη μέρη του. Καλό ταξίδι, κυρία Μεριλίντα, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι στο φως. Φίλοι μου και φίλες μου, καλή σας ημέρα. Συνδεθήκαμε με το στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη Σπηλιά. Παρέα με τις νυχτερίδες και αράχνες. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 και όποιος αντέξει. Σήμερα ήταν να κάνουμε αφιέρωμα στην μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου, θα το κάνουμε αύριο. Η επικαιρότητα μας πρόλαβε, έφυγε η κυρία Μέρι Λίντα. Πλήρες ημερών, εντάξει. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, να έχουμε. Λίγο δρόσησε, νομίζω. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.

Έκατσα και έκανα σύσκεψη σήμερα. Καθίσαμε στο μεγάλο εδώ στο γραφείο μου, στο μεγάλο στρόγγυλο τραπέζι των συνεδριάσεων. Εγώ και ο εαυτός μου. Και λέμε δεν γίνεται, θα κάνουμε αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Έτσι είναι. Ένας-ένας το διαλάμε και αραιώνουμε που λένε. Είναι η προηγούμενη γενιά από μένα.

όταν. Πέτρος Σαρτίνας, καλημέρα Σεριάννη, την αγάπη μου στα Σεριανάκια, καλό παράδεισο στη φωνάρα της μέρες Λίντας. Μέχρι πριν από χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, πέρσι, πρόπερσι, πώς ήταν, τραγουδούσε εκεί στο γεροκομείο, σε κάποιες γιορτές που γίνονται, έλεγε δύο τραγουδάκια. Έτσι είναι. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Γιώργος Ρούμπος, καλημέρα Γιάννα και καλή εκπομπή από Γιάννενα. Γεια σου ρε Γιώργα ρε.

Μέρι Λίντα λοιπόν, όπως τη γνωρίσαμε, Μαρία Δημητροπούλου το κανονικό της όνομα. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας 9 Νοεμβρίου 1935. Ελληνίδα τραγουδίστρια λαϊκής μουσικής αλλά και ρεμπέτικου.

Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό παράδεισο στη μεγάλη ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Μη σκοτώνεις το όνομά της, δε με αλφα γιώτα είναι. Καλημέρα στην Ουρανούπολη, τον εν Χριστό αδελφό.

0: πάρε με στο τηλέφωνο. Και από το γλυκό σου στόμα θέλω να ακούσω να μου πεις πως μ' αγαπάς ακόμα.
1: Πάρε με στο τηλέφωνο.
0: Τι τραγουδάρι γράφανε τότε ρε παιδιά.

0: Στράτος Μαρκόπουλος, την είχα δει με Πόλη Πάνου και την Γκρέη Λεωφόρο, λέει, απίστευτη, καλό παράδεισο. Ναι ρε φίλε, είχα την τύχη και την τιμή να τη δω καμιά 5-6 φορές κι εγώ. Όταν ήμουν Αθήνα τότε.
1: Να μην ξεχάσεις μάτια μου.
0: Και μια φορά μάλιστα είχαμε πάει με τον Μαρίνο και τα υπόλοιπα παιδιά από τη Μέδουσα σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί στην Αχαρνών. Όπου και άκουσα τον Μαρίνο ντουέτο με τη Μέρι Λίντα, άστα να πάνε. Καλημέρα Στράτο, τα παιδιά στο Στάχι, εκεί πίσω από το Καψίς, οι αρτοποιοί μας, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.
1: Πάρε με στο τηλεφωνό.
0: Καλημέρα στην Αργυρό.
1: Γλυκό.
0: Έλα ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Πέτρος Σαρτίνας μου λέει, έτσι σωστά το είπες, λέει, δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι στίχοι. Εντάξει, στόχοι, στίχοι. Σήμερα λέει χάος, άστα να πάνε. Σήμερα ψάχνουν να βρουν έτσι μπινελίκια για να γίνουν γνωστά τα τραγούδια τους 5-6 μήνες και μετά καληνύχτα. Πάρε με στο τηλέφωνο, 70 χρόνια τραγούδια.

0: Για το φιλαράκι μου, το δάσκαλο Στέφανος Νεζίπας. Τέτοια χαρά δεν θα τη δεις. Να σε πάρω τηλέφωνο με τίποτα. Να χαρώ εγώ.
1: Για πες μου που θα ξαναβρει.
0: Ο Βασίλης ο Σιδέρης μου λέει καλημέρα φίλος. Βλέπω να το ξενυχτάμε πάλι απόψε. Μας έφτιαξες λέει με τις παινιές και τα σόλο. Καλή συνέχεια και καλό παράδεισο στην αξέχαστη καλλιτέχνηδα. Γεια σου ρε Βασίλη.

0: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, Τιμολέον, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
1: Όσο αγαπώ, όσο αγαπώ τη μάνα μου.
0: Μόνο, εγώ θέλω πιο πολύ.

0: Ο Πέτρος Σαρτίνας λέει καλημέρα Γιαννάκη. Το ζήσε τις μέρες Λίντα λέει αν γίνεται. Καλό ταξίδι αγαπημένη. Θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στο ξενοφόν. Καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση και καλή επιστροφή.
1: Δεν τη θέλεις πια την αγκαλιά μου. Χόρτασε στα χαδιά τα φίλια μου.
0: Γεια σου ρε Ζόρς.
1: Και γλυκό φιλό και εσύ με σπρώχνεις. Δεν με θέλεις πια γι' αυτό με διώχνεις.
0: Φίλε μου καλημέρα και από εδώ δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η απώλεια λέει. Παίζει να είναι και η τελευταία μεγάλη που φεύγει. Στους μεγάλους δεν κλαίνουμε φίλε, δεν κλαίμε. Τους χαιρετάμε με χαρά για ό,τι μας έχουν προσφέρει να το ξέρεις.
1: Αφού το θες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά
0: και καημό μεγάλο, αγάπη μου.
1: Σου αφήνω για αφού τώρα πια δεν με θέλει.
0: Πάντως δεν μου έχει έρθει μήνυμα στην επίσημη σελίδα του σταθμού Κωνσταντίνα.

0: Καλημέρα του Μιχάλη τον Θεοδόση. Καλημέρα φίλε Γιάννη μου λέει. Αρτοπία Θεοδόσης γαλάτι στα μεριά.
1: Και έτσι ξαφνικά να με πετάξεις.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Δομνίτσα. Γεια σου Δόμνα μου από λιτή μεριά και το παρεάκι σου. Καλημέρα στην Ελένη από το Μεσαίο, την Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπαρο, την Όπη. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μου το Λευτέρη Αρτοποιού μας Αμπελόγκυπους. Καλημέρα το Χριστάκη, το Χριστάρα το Σχιαμήτρα. Το Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο Αρτοποιείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.

0: Τα όργανα! Τα όργανα!
1: Ένας τεράστιος Ηλιόπουλος.
0: Απόψε θα κάνω στριπτής.
1: Ο φίλος μου ο Λευθεράκης, 1962-63.
0: Είμαι φίλος του, πέστε, ο Θοδωράκης, ο Βλάσης, πες. Μανώλη!
1: 1963.
2: Γεια σου, Θοδωράκη.
0: Καλώς το Μανώλη.
2: Τι κάνεις?
0: Ο Μανώλης, αδερφός μου. Έλα, έλα, Μανωράκη, έλα.
2: Τι είναι αυτό? Δεν έφτιαξε μέσα.
0: Καλά, θα βρούμε καθαρό. Λοιπόν, τι θα μας παίξει, Μανώλη?
2: Ό,τι σ' αρέσει.
0: Αυτό το ζήσε. Το ζήσε.
2: Έγινε.
1: Ο Φρεντ Αστέρ του ελληνικού κινηματογράφου. Ντίνος Ηλιόπουλος.

0: Καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση και καλό ξημέρωμα. Καλό ταξίδι στο φως στην αγαπημένη μας Μέρι Λίντα. Κωνσταντίνος από Μουδανιά.
1: Η ζωή μας την νόμιζεις ότι είναι. Θέλει και λιγάκι γελιό, θέλει και λιγάκι γλέντι.
0: Καλημέρα στην Αφροδίτη.
1: Όπως λένε τον αφέντη.
0: Να σε καλά, το περίμενα λέω ότι θα κάνεις Μέρι Λίντα σήμερα αφιέρωμα. Αύριο, παιδιά, Ρίτα Σακελαρίου, έτσι.
1: Ζήσε και κορόιδο σαν τους άλλους να μην είσαι.
0: Έτσι.
1: Που περνάνε τη ζωή τους δίχως να χαρούν

Και εδώ καπάκι εγώ έβαζα τους κληρονόμους από τον Περπινιάδη, τον Βαγγέλη. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνουμε, εντάξει. Τα μαλλιά γιονίζουν χιόνια, δεν θα ζήσει απ' παιδιά σου.

0: Ας γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω. 1962. Πάλι Ντίνος Ηλιόπουλος. 1962 Βατσίδας. Εδώ υπάρχει κόντρα. Το μπουζούκι με τον μπαγλαμά του Ηλιόπουλου. Ας τα απολαύσουμε.
1: Με κυνηγούν τα αδέλφια σου και όλοι οι δικοί σου.
0: Αν είναι ο μόρτης μας στην παρέα να του το αφιερώσω.

0: Δίνος Ηλιόπουλος.
1: Και λόγω δε θα δώσουμε τι κάνουμε κουπά.
0: Και τώρα σε λίγο ανατσουτσουριαστείτε.

Δεν πάει πιο κάτω, τι να κάνεις. Μπαγλαμάς είναι αυτό, δεν είναι μπουζούκι. Απίθανη σκηνή, παιδιά. Όποιος δεν την έχει δει. Μέσα στα αδέρφια σου. Ο Ατσίδας, 1962, Φίνος Φίλμ.

Καλημέρα Γιάννη από Edmonton του Καναδά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευρυπίδης Κρυσταλίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Σε μια ταινία με το Βέγκο λέγανε ένα τραγούδι, ο Μπεκρής νομίζω. Δεν του θυμάμαι ρε φίλε, ο Μπεκρής Να το ψάξω πασά.

0: φίλοι μου.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Αξεπέραστη Μέρη Λίντα, καλό ταξίδι. Μου στέλνει φωτογραφία. Καλώς ήρθες Μέρη λέει, εδώ μουσική δεν σταματάει ποτέ. Έφτιαξε φωτογραφία, φτιάχνουμε τον, όπως είπα, το Μανώλη Χιώτη να την υποδέχεται στον άλλο κόσμο. Μανώλης Πλωμάρη, καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα, καλό ταξίδι στην αγαπημένη μας Μέρη Λίντα. Θα τη θυμόμαστε λέει όλοι. Μισό λεπτό λιγάκι. Μαζί με το μεγάλο μαέστρο το Μανώλη το Χιώτη. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Σεργιάννη με το Γιάννη, Μετρόπολης 95 και 5. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες που με έχετε ζητήσει. Δύο, Μέρη Λίντα, Μπεκρίς.
2: Και τώρα αγαπημένοι μου φίλοι, θα σας πούμε ένα τελευταίο μου τραγουδάκι που έχει τίτλο «Ο Μπεκρίς».
3: Να μου ζήσεις Μανολάκι μου.

Νέστορας Λοσκονδράνης μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Γεια σου Νέστορα. Ο Στίβο Κοτσόπουλος, καλημέρα Γιάννη από Σιδενόρ, σε σένα και σε όλα τα Σεργιανόπουλα. Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, καλό ταξίδι στο φως για τη μεγάλη κυρία.

Αυτό το δίδυμο Μέρι Λίντα, Μανώλης Χιώτης, Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα, σε πάρα πολλές ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου.

Έτσι ήταν τότε το Μάμπο, το Τσάρλεστον. Σε αυτούς τους ήχους δουλεύανε. Επηρεασμένοι περισσότερο από την Αργής, από τον ειδικό κινηματογράφο.

0: Να χαρώ εγώ. Ο Μάκης Ανταβάτο, πάω ξάγι μου. Καλημέρα Γιάννερε από το Χέρνε, λέει, της Γερμανίας. Και εδώ παρέα σου είμαι, λέει. Ξεκινάμε σε λίγο για Λούμπλιν της Πολωνίας για να δούμε την Παοκάρα το βράδυ. Έφτασες μέχρι, κύριε Φυρίο. Γεια σου ρε Μάκη Ανταβάλ, με την νίκη παλικαράκι μου. Πήρε φωτιά η φούστα μου. Τώρα δεν μπορούν να το πουν οι γυναίκες αυτό, γιατί δεν έχουν φούστα. Προέκταση της μπλούζας είναι. Ο Στάτος ο Μαρκόπουλος λέει είχε πρώτο στις ρούμπες, λέει, και όλους τους ρυθμούς. Ναι ρε παλίκα ρε, Μανώλης Χιώτης. Και τότε αυτά ήταν τα ακούσματα στη μουσική, ανατολίτικα.
1: Πήρε φωτιά η φούστα μου. Μη μου χαλά.
0: Εμείς αλλιώς το τραγουδούσαμε αυτό, παιδιά. Δεν μπορώ να σας το πω στον αέρα, εννοείται. Δεν είμαστε στο YouTube.
1: Πήρε φωτιά η φούστα μου.
0: Η φούστα μου, εντάξει, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα μπροστά από το φι. Σβήστε το φι και βάλτε κάτι άλλο. Κάντε ένα γραμματισμό.

0: αυτές είναι πλεξούδες. Να χαρώ εγώ. Ακόμα και το cyber sex όλο είναι.
1: Φούστα μου, μη μου χαλάς τα γούστα μου. Μη μου χαλάς τα γούστα μου, πήρε φωτιά.
0: Φυσήξτε να σβήσει φούστα ρε παιδιά. Μη καεί το πηγαδάκι.

0: Είχε βάλει τους πλούσιους στα μπουζούκια και ο Γαβαλάς λέει όλα τα λαϊκά πατώματα. Ναι ρε Στράτο, ναι. Και νομίζω πρέπει να ήταν ο πρώτος που κατέβασε τη γυναίκα από την πίστα, από το πάλκο. Και ένας από τους πρώτους φυσικά που κατέβηκε από το πάλκο ήταν ο Στράτος Διονυσίου. Και αλώνιζε την πίστα, αλώνιζε το κέντρο.
1: Εσύ δεν είσαι άνθρωπος,
0: άμα είχε και ασύρμα το μικρόφωνο θα βγαίνει και έξω.

0: πρώτος του ήλιο.
1: Εσύ πρέπει να είσαι βόρεια τώρα, Μάκια τα βάλω. Βόρεια πρέπει να είσαι.
0: Μεγάλη μου αγάπη.
1: Στο Bad Nauheim. Λίγο πιο πέρα από τον Κίζεν. Το Πάπρικα. Ο ποτάρας μου εκεί είναι.

0: Είμαστε ζευγάρι φίνο.
1: Πάλι το κλάμα άρχισε.
0: Η Μαρία λοιπόν Δημητροπούλου, η Μέρι Λίντα, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, παιδιά, από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής, σε μια ηλικία 12 ετών, συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη. Παιδαραστής ο Χιώτης. Δημιουργήσε ένα από τα δημοφιλέστερα καλλιτεχνικά ζευγάρια της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία. Με το οποίο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως είπαμε. Έκανε ένα δεύτερο γάμο όμως με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Ευαγγελία. Όπως είχε δηλώσει και η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε. Όμως δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο και έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στα χέρια μου. Τη φωνή μου, είχε πει σε μια από τις συνεντεύξεις που έδωσε το 2012. Έκανα και ένα τρίτο γάμο, ήταν σύντομος όμως αυτός και λιγότερο προβεβλημένος από τους δύο πρώτους.

0: παράπονο.
1: Όταν κάνεις το φαγητό, παιδιά, να είναι και όμορφο το πιάτο, ξέρετε. Γιατί το μάτι πρώτα τρώει και μετά το στόμα, καταλάβατε. Σε όλα τα πράγματα το μάτι πρώτα τρώει. Έτσι ρε παιδιά.
0: Ζούμε για σένα, ναι, κυρά μου.
1: Αχ.
0: Είμαστε ζευγάρι φίνο κι όλοι μας θαυμάζουνε και για πάρτι μας, κυρά μου.
1: Το 1961, παιδιά, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Θα τα ακούσουμε καπάκι.

Άμπα, δεν γίνεται. Το 45 ράκι αυτό είναι χάλια. Είναι το 1953, παιδιά, το πικρό ποτήρι. Θα το βρω στη συλλογή μου κάπου να το ψάξω, περιμένετε.

0: Το βρήκα σε 45 ράκι τώρα, γιατί το άλλο ήταν 78 στροφών.
1: Σε πότισα ροδόσταμο.
0: Ο Πέτρος Σαρτίνας λέει, αλλά μετάνιωσε που χώρισε από το Χιώτη. Εντάξει.
1: Με πότισες φαρμάκι.
0: Είναι αυτό που λένε ασπρόσυγε.

συνοδεύει ο Μίκης Θοδωράκης από τη συναυλία του που έγινε το 2007. Στίχη Νίκος Γκάτσος.

Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, στο Facebook, κάτω από την ανάρτηση. Να μιλήσουμε, να πούμε καλημέρες. Μη μου ζητάτε πλέον άλλα τραγουδάκια. 4-5 που με ζητήσατε, θα τα βάλω όλα.

0: να ακούσουμε μια δημιουργία του Κώστα Καπλάνη, το πικρό ποτήρι που πρωτοεμφανίστηκε η Μέρι Λίντα στη δισκογραφία.
1: Να ξαναβρεις κάποτε μου λες τον εαυτό σου. Και το ποτήρι το πικρό.
0: Να δούμε τι θα γίνει τώρα τον Αύγουστο, παιδιά. Υπάρχει περίπτωση να είμαστε από τις 12 μαζί μέχρι τις 3. Θα δούμε, θα αλλάξουμε την ώρα για λίγο, μόνο επειδή λείπει ο Βρανάς, όχι τίποτα άλλο. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Θα βγει το πρόγραμμα το καινούργιο και θα σας ενημερώσω. Δεν θα πάω εξάωρο, εννοείται, εντάξει. Μπορεί κάποια μέρα έτσι, άμα έχω τα κέφια μου και ανοίξω κανένα τζόνι μαύρο, εντάξει.

0: 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του Ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντωνι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμη σοπράνο Μαρία Κάλλας. Η Μέρι Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Κωνσταντίνα, η Δήμητρα Γαλάνη, με τις οποίες έχει κιόλας συνεργαστεί στο παρελθόν. Οι τελευταίες εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά, παιδιά, ήταν σεζόν 1996-97 με τη Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη και τη σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο Χάραμα. Α, και το 2011-12 τελευταία με την Άννα Βύση στο Ρεξ. Απεβίωσε από επιπλοκές της άνοιας. Αυτή τη ρημάδα την ασθένεια που φύγε η μάνα μου, κυρία Φοφό μου, στο γυροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούνταν από το 2018 έως τις 22 Ιουλίου του 26, που έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Καλό ταξίδι, Μεριλίντα.
1: Δεν θα τρομάξω άλλη φορά. Μες στη ζωή μου

Ο Βασίλειος ο Αδαμίδης, είδες τώρα το ποσοστά ρε φίλε. Έπρεπε να με κράξεις χθες για το ποσοστά. Γιάννη την καλημέρα μου από Λονδίνο, Βασίλης Αδαμίδης, έτσι πραγματογράφει στα ελληνικά. Την αγάπη μου στην πόντια πίτριά μας και σε όλο το ακροατήριο.

Έτσι, 3-6. Κάθε ξημέρωμα, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Πού θα πας? Μετρόπολης 95 και 5. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

0: θα ξαναπεί.
1: Πάλι Βασίλη που μου στείλες κόκκινες καρδούλες, γιατί οι λιλά καρδούλες, παιδιά, να το ξέρετε, όταν στέλνετε σε κάποιον ή σε κάποια. Λιλά καρδούλες, ξέρετε τι σημαίνει? Θέλω να κάνουμε σεξ.
0: Σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
1: Εγώ το λιλά το χρώμα το είχα για πεθαμένα τζίδικο. Τώρα ξαφνικά βγήκε σεχ. Δεν τρεπόμαστε λίγο.

0: Καλημέρα Τάσο και καλημέρα μου Ιωάννη. Τάσος από Γιάννενα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, με υγεία σε ακούω. Τα μηνύματα που στέλνω στη σελίδα του σταθμού δεν ξέρω γιατί δεν διαβάζονται. Ίσως δεν έρχονται. Εγώ πάντως θα στέλνω την εκτίμησή μου. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού κάτω από τη φωτογραφία εκεί στα σχόλια, δεν ξέρω παλικάρι μου γιατί, στέλνε μου στο Messenger αφού δεν μπορείς. Δεν χαλάς ο κόσμος, τι να κάνουμε Τάσο. Ο Τάσος ο Τσιάφκος από Γιάννενα μεριά. Γεια σου Γιάννα, είσαι ατέλειωτος μου λέει. Ναι, ατέλειωτη ευχαρίστηση βέβαια. Δύο μέτρα άνθρωπος, πού να προλάβεις να τον ευχαριστηθείς. Τώρα γέρασα. Όταν γεννάει ο άνθρωπος χαμηλώνει, χάνει μερικούς πόντους. Είμαι 99. Α, 4.46. Ποιος είσαι τώρα, ποια είσαι, να σου στείλουμε την καλημέρα μας. Δεν θυμάμαι ποιος και ποια είναι. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι και όλα, γέρος άνθρωπος είμαι. 81 ο κύριος. Το ξέρω και μ' αρέσει.
1: Γιατί με άφησες το δυστυχή.
0: Υποφέρω τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Σιγά τα αίματα. Με είπε κάποτε κάποιος θα σε σκοτώσω μου λέει. Εντάξει πάρε έναν λίγο κόπτυλο, κόψε τα νύχια από τα πόδια μέχρι εκεί φτάνεις. Έτσι δεν είναι δάσκαλε, είναι ζήπα. Παραπάνω δεν μπορεί να φτάσει. Όταν έρθω στην πατρίδα θα σου φέρουν Μαυρογιάννη, λέει, τον Black Johnny. Σιγά ρε φίλε, θα ξοδευτείς.
1: Και το όνειρό μου φως μου είσαι εσύ.
0: Η θέληση μετράει, εντάξει.
1: Άνε μου πίσω,
0: Γεια σου κουκουρούκου, σοφάκι μου, καλημέρα.
1: Θα πει χωρίς εσένα ζήσω, δεν μπορώ.
0: Δεν έχω ανοίξει γραμμές, καλύτερα.

0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Πολυκράτης Σπανός, Ανθέων 47, παρακαλώ.
1: Ορίστε, τι θέλετε, είμαι η γυναίκα του.
0: Δεν βλέπω το πρόσωπο.
1: Ναι, αλλά ποιον θέλετε?
0: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
1: Βουτυράτος?
0: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική?
0: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι, μαδάμ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η λυπημένη θλίψη.
1: Λογαριασμός.
0: Πω, μαδάμ, δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτε.
1: 18.000 δραχμές λογαριασμό, καλά ποιος υπογράφει?
0: Διάβασε το στερόγραφο.
1: Αντώνιος, ο Αντώνης.
0: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
1: Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα?
0: Δεν αγόρασε.
1: Αλλά?
0: Ρήμαξε.
1: Ρήμαξε.
0: Το κατάστημα πουλάει πενιές.
2: Πενιές, τι είναι αυτό?
0: Αναστενάρικες.
1: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
0: Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο?
1: Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό.
0: Με την αψηλή.
1: Τι πιάνε, καλέ, καλέ. Καλά, τι πιάνε.
3: Χρήστο Προδρομίδη, τώρα που αδυνάτησες.
0: Προσοχή.
3: Το μόνο φιόγκο που μπορείς να κάνεις είναι το παπιγιόν που φορά από το που κάνεις όταν πάω σε γάμους.
0: Τσιριμπομ και ένας άλλος.
1: Κοντός.
3: Ηρέμησε λίγο γέρο, μην έρθω εκεί, λέει, και σε κάνω φιόγκο. Σκουπίσου, ρε.
0: Τα μυρίζεις απίγανο.
3: Γεια σου, αρτοπιέ μου, Γιάννη Τσάμεριά.
0: Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
1: Η Μπιάνκα.
0: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
1: Και αρπαχτήκανε.
0: Τι θα κάνανε? Θα κανελώνανε το ριζόγαλο.
2: Αυτό είναι βάρβαρο.
0: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
1: Παρακάτω, παρακάτω.
0: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
1: Γι' αυτό είναι με τσιρότα, Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
0: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
2: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
0: Όχι, καθαρίσανε μόνοι τους.
2: Καθαρίσανε.
0: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
2: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
0: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα λόγατα.
1: Την άλλη παρέα?
0: Πέντε και σκονιάσανε.
1: Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
0: Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο.
1: Και μείναν οι δικοί μας.
0: Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί.
2: Ούρα, ούρα!
0: Να πας να κάνεις ανάλυση.
1: Δηλαδή τους κανάνε σε μια χαρά η Ιταλίδα.
0: Παρδόν, δεν το πιάσε αυτό.
1: Η Ιταλίδα, η ψηλή.
2: Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
0: Όχι και η Ιταλίδα.
1: Τι?
0: Δεν είναι η Ιταλίδα.
1: Η ψηλή είσαι βέβαιος?
0: Όχι και η Ιταλίδα. Αφού τα μιλάει και ο Μόρτικα. Ξέρεις πως με είπε? Για λαντζί ντερβίση.
1: Μα είσαι βέβαιος?
0: Καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
2: Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
0: Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι Ιταλίδα?
0: Καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει.
2: Johnny Walker.
0: Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
1: Λοιπόν?
0: Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισόμαγκα μου κάνει. Ωραίες κουβέντες.
1: Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω.
0: Πού σε? Δεν με ξοφλάς και να πέσεις.
1: Θα σε ξοφλήσω, στείλε το πρωί, για τώρα δεν έχω μετρητά.
0: Παίρνουμε και πιταγάς.
1: Το πρωί.
0: Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαραντάνε.

0: Από τον Αύγουστο που ένα μήνα λέει θα κάθομαι σαν τα κουνούπια, θα σε λιώσω λέει. Τσούτρου, τσούτρου, τσούτρου, ναι. Να έρθεις αγόρι μου, να έρθεις να σε δω από κοντά.
1: Όταν σε βλέπω.
0: Γιάννη, θα σου φέρω τίποτα γουστάρες λέει και ξέρω κάποια με σταφίδα λέει πατρινή. Γεια σου ρε Βασίλεια Δαμίδη. Πέτρος Σαρτίνας, αθάνατη ταινία. Ναι ρε φίλε, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Τεράστια Μάρο Κοντού. Και ξέρεις ότι δεν ήξερε καθόλου Ιταλικά. Όταν μιλούσε Ιταλικά στην ταινία, δεν ήξερε καθόλου Ιταλικά. Δηλαδή, τσατ πάτα έμαθε. Παλιός ελληνικός κινηματογράφος, ρε παιδιά. Πάλι καλά που πονέσα τα μαγουλά σας από το γέλιο και όχι από κάτι άλλο, κυρία μου.

Φέρτε το λογαριασμό και ένα σφινάκι, λέει η Λιόλιου. Αύριο, παιδιά, θα έχουμε το αφιέρωμα στην Ρίτα Σακελαρίου που ήταν να κάνουμε σήμερα, αλλά εκτάκτως ακούμε Μέρι Λίντα. Και το Σάββατο θα έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε. Οπότε θα βάλουμε και το λογαριασμό και το σούσουρο, γιατί μου ζητήσατε προχθές. Γαμίλα είμαι εγώ, δεν ξεχνάω, να ξέρετε.

0: Λοιπόν, χωρίς να μου ζητήσετε κανένα τραγούδι, ανοίγω τηλεφωνικό κέντρο. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.
1: Απόψε τέλος το πρωί να σε γλεντήσω.
0: Ύστερα αγάπη μου να έρθεις να σε φιλήσω. Να έρθεις να σε φιλήσω είπα εγώ, έτσι, άντε μπράβο.
2: Εγώ πάμε στο καπάκι να σε πω τα καγιά μας.
0: Περίμενε λίγο. Έλα γόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, πες το Πασά μου, πες.
2: Τα καλημέρα μας, Γιάννα.
0: Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα γόρι μου. Είσαι καλά?
2: Περνάω λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, ξεκουράζομαι,
0: έτσι,
2: να πάρω δύναμη,
0: έτσι,
2: να τυχώσω
0: έτσι,
2: και παρνάρι.
0: Έτσι αγόρι μου, έτσι, να πάρεις δύναμη, να είσαι καλά.
2: Να τυχώσω στο παρνάρι, να τη βγάλουμε πέρα, γιατί τα έτσι ανεβαίνουν πολύ γρήγορα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Χαιρετήματα τη κουκουρούκου μας, τη Σοφία μας,
0: ναι,
2: τη
0: Ελπίδα
2: και για την πάρτι σου, ρε μάγκα.
0: Να είσαι καλά αγόρινα μου, φιλάκια, φιλιά αγόρι μου, φιλιά, στο χωριό είσαι, ε.
2: Ναι, γιατί.
0: Στο χωριό είσαι, εντάξει αγόρι μου, έγινε φυλάκια, να.
2: Έγινε.
0: Γεια σου αγόρι μου. Αυτό να το στείλω εκεί ψηλά, στο ξαδερφάκι μου τον Αλέξη. Στο ξαδερφάκι μου μας βαρέθηκε, έφυγε 41 χρονών εκεί ψηλά. Γεια σου ρε Άλεξ, καλή αντάμωση. Έχει φυσικά πολλά χρόνια που έφυγε. Αλλά ένας από τους καλύτερους ξαδέρφους μου. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Γιάννη.
0: Γεια σου αδερφούλη μου, τι κάνεις?
3: Μικρός ήταν το ξαδερφάκι.
0: 41 έφυγε, άστα να πάει στην
3: ευχή. 41, τα καλύτερα χρόνια.
0: Άστα να πάει στην ευχή.
3: Δύσκολο.
0: Όλα καλά.
3: Θυμηθήκαμε την Λίντα μας, ε. Ωραία.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Τι να κάνω.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
0: Φιλάκια αγόρι μου, φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς την, να τι κάνεις?
4: Πολύ καλά. Καλό ταξίδι στη μεγάλη κυρία τη Μέρη Λίντα.
0: Βέβαια.
4: Ένας Γιάννη.
0: Το διαλάμε και αραιώνουμε που λέει το τραγούδι.
4: Το διαλάμε και αραιώνουμε.
0: Άστα να πάνε.
4: Σειρά μου είναι τώρα.
0: Όχι, η δικιά μου είναι πιο μπροστά από σένα. Έλα, κόψτε την βλακία εσύ. Η δικιά μου είναι πιο μπροστά από σένα, άιντε.
4: Λοιπόν, εσύ το χαιρετίσμα τον Παραβάπ άκουσε προηγουμένως.
0: Αχα.
4: Την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, την κυρία Δόμνα, τον Χρήστο το Χασάπη, το Ελπιδάκι μας, το Μανώλη από Σίδνεϊ, τον Αντώνη από Γρεβενά, την κυρία Ευαγγελία, όλη την παρέα την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα κορίτσι μου, να είσαι καλά. Πάμε στα οκτάρια, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πρακτικά πήρα να πω στο Βαραβά.
0: Ναι, παλικάρι μου.
5: Είμαι ο Σαντέ, γιατί τον ακούω. Δεν θα μιλάει έτσι πεσμένα, γιατί ακούγεται σαν το Φόρι όταν χάνουμε από την ΑΕΚ. Θα μιλάει όπως μιλούσε, να είναι γερός.
0: Εντάξει, πέρασε έτσι μια.
5: Εντάξει.
0: Καλή,
5: να είναι
0: έτσι.
5: Γερός και να μην φοβάται.
0: Αλλά ευτυχώς είναι όλα καλά. Όλα καλά είναι. Τώρα αναρρώνει.
5: Χωρίς να γνωριζόμαστε λόγω. Όλων αυτών των χρόνων και με το άκουσμα της φωνής είναι σαν να είσαι γνωστός και φίλος.
0: Ναι, σαν τεπαλικάρι μου.
5: Κρατικά του λοιπόν, εσύ Φόρη που ακούς που θα μας κάνεις φιόγκο εμάς τους δυο, να ξέρεις έχει ένα παιχνίδι που στα πανηγύρια που είναι με τον αέρα που βάζεις την πύλη και την πρόχνεις μια από τη μία, μια από την άλλη. Θα σε βάλουμε ανάμεσα και με τον Μπόρδο θα σε έχουμε δεξιά.
0: Ού δεν τρέπεσαι λιγάκι. δεν ήταν ο Φόρε, ρε. Ο Χρήστος ο Προδρομίδης ήταν, αλλά και ο Ελπιδοφόρος λέει διάφορα το πρωί. Αλλά με πολύ αγάπη πάντα το λέει, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε. Το πρωί, αλλά με πολύ αγάπη πάντα το λέει, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε.

0: που είναι θαμμένο στο το ξαδερφάκι μου και στο φίλο μας το Δημήτρη εκεί.
1: Κατά τη σα, με απλητά που καμίσα και τρυπία παντελόνια.
0: Κάποια στιγμή έκανα τούρ, ρε παιδιά. Πήγα Αιγαίας μέχρι Χρυσουπόλεως. Πέρασα από τον Μπιλ Κάρας. Λέω, ωραίο ταξίδι έκανα, ρε παιδί μου. Σε μνήματα πήγαινα συνέχεια. Τέλος πάντων.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Σάβα. Καλημέρα στα βλογητά. Καλά, παλικαράκι μου. Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
1: Καλημέρα και την ελπίδα μας.
0: Αχα. Δεν παιδέα, ακόμα δεν ξύπνησε η ελπίδα, μάλλον.
1: Δεν πειράζει, κοιμηθεί.
0: Ναι, είχε τρεξίματα εχθές, οπότε.
1: Για τον ξάδερφο σχολές, τι τώρα τελευταία τέταρτη.
0: Όχι, βρε, έχει 10 χρόνια, 15 έχει που έφυγε. Αλλά
1: είναι παλιό.
0: Είναι το τραγούδι αυτό το οποίο το γουστάριζε. Ήταν, πώς λέω εγώ, ας πούμε, της Γερακίνας γιος. Έτσι ήταν και αυτό το τραγούδι για πάρτι του, κατάλαβες τι γίνεται. Ήταν το αγαπημένο του.
1: Πέρα, Γιάννη μου, καλό
0: ξέρω. Γεια σου, παλικαράκι μου. Να σε καλά, να σε καλά, αγόρι μου. Έπεσε ο φίλος μου Ηλίας, αμφιβητά ελευθερία, θα ξαναπάρει άμα θέλει.
2: Και τριβία παντελόνια.
0: Κάποτε ήταν το ξαδελφάκι μου ταμεία στη Γενική Τράπεζα κάτω στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι κάτω. Στην Κρήτη και μου έλεγε, έλα ρε εσύ, είχε πάει 4 χρόνια κάτω. Και δεν πήγα ρε παιδιά, δεν έχω πάει στην Κρήτη και είναι, το έχω εδώ στο... Άστα να πάνε.

Εσύ αγάπη μου αξίζεις, Μέρι Λίντα. Στην μπουζούκα πάντα ο μαέστρος, ο Μανώλης ο Κιώτης. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα δόξα. Καλημέρα, καλά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Καλημέρα στην Νίκη και τον Γιώργο από Δελφών. Καλώς τον Νικολάκη από

0: σου ρελάκι με τα ωραία σου. Να σου στείλω, μου λέει, μία να σου κάνει ένα σόλο. Δεν πειράζει, Λάκη μου, ήρθα εγώ. Ήτανε τότε που έγινε το μαγαζί από τη μία πλευρά, κάπως έτσι να. Τότε έγινε. Και λέγατε όλοι, γιατί γέρνει το μαγαζί, ρε. Είχα μπει εγώ μέσα γι' αυτό. Ηλία μου, τι έγινε, δεν πήρες τηλέφωνο, το κλείσα γιατί. Κάτσε να το... Κάτσε να τα ανοίξω λίγο, γιατί βλέπω το φιλαράκι μου, Ηλίας, προσπαθεί να επικοινωνήσει. Για να δω λιγάκι. Έλα, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Για να ακούω, καλημέρα. Βασιλιάς του Μπουζουκιού είναι ο...
0: Ναι, δεν υπάρχει...
1: Βασιλιάς του Μπουζουκιού.
0: Ο καλύτερος ήταν ο Μανώλης.
1: Α, μπράβο. Αυτά να τα λέμε, γιατί το καρδάκι μου ο Μιχάλης παίζει έτσι σαν κι αυτόνα.
0: Άμα
1: ακούει το Μιχαλάκι το καρδάκι μου, αλλά δικαίστηκε, όπως παίζει ο Χιώτης.
0: Ναι, άμα παίζει χαμηλές νότες βέβαια.
1: Να, είναι δυνατός πολύ.
0: Αυτό μετράει.
1: Μιχαλάκι. Λοιπόν, πολύ ωραία η βραδιά, αλλά αυτό το χώματάκι της να είναι της κυρίας Μελίντας.
0: Mm-hmm.
1: Τι να κάνω. Και η άλλη ηθοποιός, Αντωνάκη.
0: Η Κοντού, μωρέ. Η Μάρο Κοντού, ναι. Μάρο Κοντού.
1: Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Σοφία.
0: Αχα.
1: Την άκουσα. Στο αρχοντάκι έμεισε η κυρία Σοφία, ας μας το πει, στα Καραγάτσια.
0: Κάπου είπε την προηγούμενη φορά, το είπε, αλλά δεν άκουσες μάλλον.
1: Ναι, γειτόνισα στο πρώτο μαγαζί μου, αλλά πρέπει να καθόταν στο αρχοντάκι, στα Καραγάτσια.
0: Την αρέσουν, αρέσουν τα πουλιά δηλαδή, κάθεται πάνω στα πουλιά, στα Καραγάτσια.
1: Εκεί καθόταν,
0: το έτσι κύμα ήταν. Η κλείσε, φυλάκια.
1: Βάτε,
0: γεια, ευχαριστώ. Ωχ, Παναγία μου.

Άντε, ας τα αφήσω ανοιχτό, ρε παιδιά, εντάξει. Καραγάτσι, ε. Μαύρο δέντρο σημαίνει.

0: με γκρίζα. Έτσι, να σας αρέσουν οι άντρες με γκρίζα μαλλιά. Για να δω. Δεν έχω γκρίζα μαλλιά ακόμα, αλλά το μουσ είναι άσπρο. Ωραία φιλιά. Ωραία φιλιά. Περίμενα θα πάρεις τηλέφωνο, γι' αυτό τα άφησα ανοιχτό, ξέρεις,
1: Λοιπόν, δεν καθόμουν στα Καρακάτσια και ήταν πιο κάτω από εκεί που καθόμουν.
0: Α, πού ήσουν, πού τον ξέρεις εν τέλει τον...
1: Ήταν όπως ήταν το πρώτο μαγαζί αμφιβητάλη εταιρείας Φημαντινίας.
0: Ναι.
1: Εγώ καθόμουν στο διόροφο.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από ένα κρεοπωλείο.
0: Α, πάνω από τον Μπούτσερ δηλαδή,
1: Ναι, πάνω ακριβώς στο διόροφο ήμουνα εγώ.
0: Πάνω από τον Μπούτσερ.
1: Το, το σπίτι.
0: Πάνω από τον Μπούτσερ καθόσουνα δηλαδή. Μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, από εκεί την ξέρω, την Ειρήνη.
0: Εντάξει, μην παρεξηγηθώ.
1: Από εκεί τα ξέρω τα παιδιά.
0: Ακούς, μην παρεξηγηθώ. Μπούτσερ σημαίνει χασάπι στα αγγλικά, έτσι, να ξέρω.
1: Λέει, μην το ξέρω.
0: Ξέρω κι εγώ, μην παρεξηγηθώ κιόλας γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Φυλάκια.
1: Δεν παρεξηγούμαι εγώ με εσένα, ιδίως με εσένα, με τίποτα.
0: Ξέρω, αγαπάς τα ζώα, σε ξέρω.
1: Με
0: κλείσε.
1: Το βουνό θα τα βάλω.
0: Φυλάκια, κλείσε, να είσαι καλά. Όχι, να χαρώ εγώ.

0: 45ράκι, παιδιά, κάνει τσάκα τσούκα τσάκα τσούκα, δεν το έχω διαφορετικά. Δεν πειράζει. Πώς μου αρέσουν οι άντρες, Μέρι Λίντα. Όχι εγώ. Εμένα δεν μου αρέσουν οι άντρες, πραγματικά. Όποτε είπα. Μπρος στον δρόμο που χάραξε ο Στέφανος. Τι έγινε, ρε παιδιά. Και οι δικηγόροι, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Έλα, Ρούλα, κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι φτιάνεις?
1: Καλά. Δώσε χρόνια πολλά τον Ηλία από μένα. Για τη γιορτή του.
0: Α, που τώρα το θυμίζω. Δεν ήταν εχθές, ήταν τη Δευτέρα. Ήταν πριν από 4 μέρες.
1: Έχω εγώ γενέθλια.
0: Έχεις γενέθλια?
1: Στα 90.
0: 89 είσαι, μη λες 90, ρε, άντε μην σου πω τίποτε. Αφού ξέρω εγώ ότι είσαι 89. Τι 89, έπρεπε να θεμάσαι. Φιλάκια. Δεν λέω, δεν το λέω, μη φοβάσαι. Δεν λέω την ηλικία σου, εντάξει. Χρόνια πολλά, κοριτσάρα μου, χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά, φιλάκια. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια, αγάπη μου, να είσαι καλά. Άκου εκεί. Η φίλη μου η Αργυρό, η γενέθλια σήμερα. Βέβαια. Πόσο είναι, 23. Βοήθειά μας. Ο Σταύρος ο Τσιμπής. Τσιμπής, Τσιμπής. Καλημέρα, Σεριάννη. Και σε όλη την όμορφη Πέμπτη. Σε όλη την όμορφη παρέα. Πέμπτη σε όλους μετά από καιρό. Όμορφη Πέμπτη σε όλους μετά από καιρό. Γεια σου, ρε Σταύρο. Ναι, από τις 27 Φεβρουαρίου έχουμε να μιλήσουμε. Από τότε μου έστειλες συλληπιτήρια για την κυρία Σοφία.

0: Ας πρόσεχες.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Να ρωτήσω πόσο την έχετε.
2: 18,5 καμιά φορά φτάνει και 19.
1: Ωραία. Και να ρωτήσω, μου την βάζετε εσείς ή την παίρνω μόνη μου.
2: Όχι, εγώ θα σας την βάλω.
1: Τέλεια. Ξέρετε, θέλω να μου το γεμίσετε. Αλλά παρακαλώ μην χύσετε απ' έξω γιατί μου χαλάτε χρώμα.
2: Αμέσως.
1: Να σας το ανοίξω.
2: Ναι.
3: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
4: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής.
3: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
4: Ιησούς Χριστός, Νικά.
3: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
4: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής. Πώς τολμάτε. Είστε χυδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
3: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
5: Φιλιά, φιλιά.
6: Το πουλάκι σου.
5: Φιλιά, πού?
6: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
5: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου όπως το είπες και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
7: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
8: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
9: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
8: Βρες, θα διάλω, φύγε από εδώ.
10: Όχι, άλλο από κοντά, που κοντά είναι τεράστιος.
5: Είναι.
10: Τεράστιος.
11: Αν ο άντρας δεν έχει τρίτο πόδι, δεν τον θέλω. Βαριδάκια βρίσκω και στο περίπτερο. Όπα.
12: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογίας Microsoft.

0: Μαρία.
1: Του πλένεις, του μαγειρεύεις, του σιδερώνεις, δούλας έχει.
2: Ρε φιλενάδα, τον έχει 23 πόντους.
1: Αύριο θα έρθω να του φτιάξουμε παστίτσιο.
3: Ο Πέτρος Αρτίνας, αφού λείπει η ποιήτριά μας και δεν είναι στην παρέα μας, γιατί κάνει ανάγκη ένα αγκαλιά με το Μορφέα, λέει, σαν δεν τρέπεσε, λέει, πιπέρι. Εγώ φταίω, ρε παιδιά. Το ζευγάρι αυτό, η κυρία ήθελε να βάλει στη βενζίνη, στη μηχανή της βενζίνη. Και λέει να μην χύσει έξω, λέει, γιατί σκάλαει το χρώμα. Βέβαια τρέπεσε λίγο, πονηρά μυαλά. Μ' αρέσει όμως όπως σκέφτεστε.
4: Όλοι το ίδιο είμαστε.
3: Ναι, σιγά μη δεν άκουγε η ελπίδα. Πεπέρι φωνάζει.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου. Πέστα, Πέτρο, πέστα, λέει. Πιπέρι. Εσείς έχετε πονηρά μυαλά, εγώ πιπέρι, ρε παιδιά. Άσκετε το πιπέρι να βάλει την πίεση. Μη με χάσετε.

Για σας που συντονιστήκατε τώρα, το αφιέρωμα στη Ρίτα Σακελαρίου, παιδιά, θα γίνει αύριο, έτσι. Παρασκευή ξημέρωμα. Έρωτας, αγάπη μου, τίποτα δεν κοιτάει. Ο Πέτρος Αθήνα δεν θα πέσω από το Κλάρκ από το γέλιο, λέει. Να σε καλά. Όχι, να μην πέσεις.

0: έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος. Οι απαντήσεις των γυναικών.
1: Παλιά μου τέχνη να
0: συγχωρώ. Ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά τι έχετε να πείτε. Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
1: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
0: Μπράβο, στα 7 εκατοστά.
2: Με τα δύο δάχτυλα.
1: Α, έχει απαντήσει.
0: Ναι. Στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
1: Έλαβε, Γιώργο μου, και αυτή η αχόρταγη.
0: Λίγο μεγαλύτερο. Στα 15 εκατοστά. Δεν κακό. Στα 18 εκατοστά, λέει η γυναίκα, τέλειο.
1: Όσο είναι 18.
0: Είναι ταμάμ. Τόσο με το συμπάθει. Στα 20 εκατοστά. Στα 20 εκατοστά, είπαν οι γυναίκες. Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
1: Λοιπόν.
0: Στα 25 εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολική η πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κηλικείο πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτείτε εσείς.
3: Σήμερα μιλούσαμε με τα παιδιά για το μέγεθος και ξέρεις να. Αγχώθηκα.
4: Κώστα μου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Την έχεις πιο μεγάλη από όλους τους φίλους σου.
0: Σε τι διαφέρει το κόψιμο της βασιλόπιτας από το σεξ?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Στο πρώτο, εύχεσαι να σου πέσει.
1: Ναι.
0: Ενώ στο δεύτερο, το αντίθετο.
5: Μετράει για σένα το μέγεθος?
6: Όχι, δεν μετράει το μέγεθος. Μετράει η τεχνική. Πιστεύω εγώ.
5: Έτσι πρέπει.
7: Ρί, τι κάνει αυτός κάτω από το κρεβάτι?
8: Κάτω από το κρεβάτι δεν ξέρω. Αλλά πάνω κάνει θαύματα.
9: Προεδρικά με γυμνούς άντρες, βλέπεις?
7: Γιατί?
9: Έτσι σαν ομάδα. Από περιέργεια.
7: Έχω δει μερικές φορές.
9: Ά, να χαθείς η χαμένε, βλέπεις τέτοια περιοδικά. Αλλά ξέρω γιατί τα βλέπεις. Για να κάνεις σύγκριση. Όλοι οι άντρες αυτό κάνετε, τη σύγκριση. Μετράτε τους πόντους, τα εκατοστά. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα, ρε. Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι ουκ εν το πολλό το F.
7: Ναι, τι θα πει αυτό?
9: Το ακριβό το άρωμα μπαίνει σε μικρό μπουκάλι.
7: Δεν καταλαβαίνω.
9: Οι πρώτοι 5 πόντοι παίζουν ρόλο στην ικανοποίηση της γυναίκας.
7: Και τους άλλους 15, τι τους κάνεις, τους πετάς?
10: Πόσο τον έχεις, Βασίλη μου?
11: Με πόσο είσαι ευχαριστημένη, Εύη μου?
10: Με 25 πόντους.
11: Σε βλέπω σαν φίλη.
12: Αντώνη! Έλα να σε πιάσω να δω αν τεντώνει.
13: Για πες λοιπόν.
12: Μην τρέπεσαι.
13: Πώς περνάς εκεί στην εταιρεία, τι γίνεται?
14: Κολοβάρημα, αγάπη μου, αφού ντρέπομαι, αλλά θα το πω. Τόσο πολύ βαριόμασταν που κάποια στιγμή κάναμε με τα παιδιά διαγωνισμό. Αλλά το αγόρι σου κέρδισε, ήμουν ο πιο μεγάλος.
13: Α, εννοείς το...
14: Ναι.
13: Να σου πω, ο Στάθης και ο Γιώργος δεν ήτανε?
14: Όχι.
13: Ούτε ο Γιάννης?
14: Είχανε, λείπανε μαζί για διανομές.
13: Άρα εσύ γι' αυτό κέρδισες?
2: Αφού δεν ήτανε ο Γιάννης, βέβαια.
15: Τέλεια! Εσύ πήγες για τα χαρτιά της σύνταξης, τα χαρτιά εδώ είναι, τι πήγες?
16: Άσε, Θέμη, η υπάλληλος μου λέει για να μην γυρνάτε πίσω, κύριε Λία, επειδή έχω πείρα. Ανοίξτε το πουκάμισό σας. Είδε τις άσπρες τρίχες και μου είπε, είστε για σύνταξη, λέει.
15: Άμα ήταν έτσι, ας κατεβάζεις και το παντελόνι, να πάρεις και μία αναπηρική.
17: Δε καλέ, σιγά, κόβεται το σεξ.
18: Στο κρεβάτι μου, λέει η γιαγιά μου, ισχύει όπως και στο τραπέζι. Δεν φεύγει κανείς μέχρι να τελειώσουν όλοι.
2: Αυτό να το ξέρετε, έτσι. Αν δεν τελειώσουν όλοι, δεν φεύγει κανείς. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη το πιπέρι, έχει μορφώσει και θρέψει γενναίες και γενναίες. Έχει δώσει νοστιμιά σε ό,τι ήταν άνωστο. Ζήτω το πιπέρι που δίνει νοστιμιά και που άλλωστε καυτηριάζει κιόλας. Τζόριος Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο, όμορφη Πέμπτη σε όλο το Σεριάνι. Χρήστος Βλαχόπουλος, ρωτάει εγγονή τη γιαγιά της. Γιαγιά, το 69 το είχες κάνει με τον παππού? Όχι, παιδί μου, ο παππούς είχε πεθάνει το 68. Καλημέρα, καλή βραδιά. Γεια σου, αγόρι.

Να και πότε η ποιήτριά μας, καλημέρα Σαριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας από τη δροσερή Τούμπα. Μέρι Λίντα, μία και μοναδική με μπρίο ταλέντο μεγάλο, μια γενιά φεύγει. Όμορφη μέρα να έχουμε με θετική διάθεση και χαμόγελο. Δώσε, δώσε, δώσε. Μετά από τρεις γάμους, με τον δεύτερο, αν και είχε προβλήματα πολλά μαζί του, έκανε και μία κόρη, την Ευαγγελία. Έφυγε, παιδιά, από τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η ρημάδα ασθένεια, η Άνια. Και η μανούλα μου από αυτό έφυγε. Άστα να πάνε. Αν είναι και κληρονομικό. Αυτό που με προβληματίζει και με στεναχωρεί είναι αν θα ξεχάσω, που θα ξεχάσω, αυτά τα χιλιάδες τραγούδια τα οποία ξέρω και τραγουδάω.

0: αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου.
1: Όχι, μη μου το λες.
0: Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
2: Χεστήκαμε.

0: Θωμά σου.
1: Ελένη Καριολάκη.
0: Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Θωμά σου.
1: Ελένη Καριολάκη.
0: Τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
2: Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι μας δουλεύουνε. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, λέει. Σαν την άλλη, ας πούμε, που την βρίζουνε. Ακούστε το.
3: Οι τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
4: Όχι, βρωμοραφούν.
3: Τέτοιοι τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε.
2: Άκου να δεις.
3: Τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
4: Όχι, βρωμοραφούν.
3: Τέτοιοι τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε.
5: Τι δεν καταλαβαίνεις.
6: Πολύ ευαίσθητη έγινε ξαφνικά η
7: ζωή. Στο διάφορο να σου κοιμήσει, βέβαια.

0: να σε ψυχήσω.
1: Να καλημερίσω τη Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα.
0: Θάλασσα και να μεθύσω και να μεθύσω. Φέρε παιδί μου
1: με το όνομά της να ξεψυχήσω.

0: με κρύου ισχύ.
1: Θα σας βάλω τώρα σε λίγο να ακούσετε τι έλεγε ο Φάμελος όταν φεύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι βουλευτές και τώρα που έφυγε αυτός. Σαν δεν τρέπονται λίγο ρε παιδιά, πραγματικά.
0: Ρε παιδί μου, με το όνομά της να ξεψυχήσω. Φέρε για χάρη της να πιω τη θάλασσα.
1: Ακούστε τον ρε παιδιά, ακούστε τον, δηλαδή δεν μπορώ, δεν τους μπορώ. Και τον είχα σε μια εκτίμηση το Φάμελο. Σαν πολιτικό έτσι, σαν νομικό, σαν, ακούστε το λίγο.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
2: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
4: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
3: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
2: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
4: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
3: Είναι προφανές αυτό.
5: Σοκράτη, τι σκέφτεσαι?
6: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
7: Βούλος το ψυχοπαθή. Βούλος το παρανοϊκέ και σιζοφρενή.

0: παιδί μου, με το όνομά της να ξεψυχήσω.
1: Φέρε για χάρη της να πιω τη θάλασσα και να μεθύσω.
2: Καλά, μα θα πιεις τη θάλασσα, δεν θα μεθύσεις, εντάξει.

0: εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Α, εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές.
1: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.

Όλα τα θέματα αυτά που οδηγούν στην εξιχνίαση του εγκλήματος για τον δικηγόρο δείχνει έγκλημα με άρωμα Σεριανόπουλου. Συλλάβανε 28 ετών ένα Αιγύπτιο. Εγώ φυσικά από την πρώτη στιγμή που δεν μίλησα φυσικά, που είπε ότι ήταν γυμνό το σώμα κτλ.

Γιάννη, συγχώρε με που σε ζαλίζω, αλλά όσο πάει η ζωή, όλο και μένουμε ορφανοί από τραγούδι και ηθοποιούς. Όπως και με τον τεράστιο και αείμνηστο Χριστόδουλο. Πού πάει τώρα ο Χριστόδουλος, ρε Βασίλε? Άμα ήταν ο Χριστόδουλος, ήταν αυτός ο οποίος τα κατέβαζε και τον κόσμο για τη Μακεδονία, δεν την πουλήσε ο Τσίπρας. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό σας έλεγα από τότε ότι ο Μητσοτάκης είναι λίγος. Για τη δεξιά, για τη Νέα Δημοκρατία, για αυτό που λέμε ότι πιστεύει. Εντάξει. Είναι λίγος ο Μητσοτάκης, παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Μπορεί να κάνει καλά, μπορεί. Κλπ. Αλλά είναι λίγος για τη Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε. Άιντε πασά μου, πλέξτο. Έτσι. Ω, να χαρώ εγώ.

Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα το Δημητράκη από την Τρίγλια και το Δημητράκη, το ταξιτζί μου. Καλημέρα, πηγολαμπίδες στις νύχτες.

Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στη Νέα Κρίνη, στη Βριούλων. Καλημέρα κύριε Γιάννη, είναι υπομονώ για τον Αύγουστο, μπας και πάμε διακοπές. Εγώ δεν θα πάω διακοπές, εκτός να φύγω 2-3 μερούλες κάπου. Εδώ θα είμαι. Ντίνος Αναγνωστούδης, ο ποιητής μας εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και φυσικά την Τριανταφυλίτσα μου.

0: κι αν θέλεις.
1: Τώρα ένα σόλο δεν πρέπει να ακούσουμε λίγο? Έτσι, δώστε τα δρεάτε. Γεια σου μαέστρο Δημήτρη Χιονά.

0: είμαι κι εγώ.
1: Η γυναίκα είναι σαν το γραμματόσημο, λέει, όσο τη φτύνει τόσο κολλάει. Και ο άντρας είναι το ίδιο, λέει η γυναίκα. Εν τέλει γραμματόσημα είμαστε όλοι. Πού μακριά από μένα.

Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Πού θα πας? Βάλτε καφεδάκι όσοι και όσες μπορείτε. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση.

Ρίτς που θα γυρίσω σε σένα. Ο Τζέσον Οπόλα, καλημέρα από τους δροσερούς Ούγκα Ούγκα. Χαιρετίσματα στην Γκέτη και στον Φώτη στη Στουτγκάρδη που ετοιμάζονται μάλλον για δουλειά. Δεύτερο ταξιδάκι σερί για την εξωτική και πανέμορφη Θάσο. Κουράγιο, 155 μέρες για τα μελομακάρονα και τον κύριο με τα κόκκινα. 155 μέρες, ε! Θα μου πεις, αύριο θα πάω να πάρω δύο μελομακάρονα να φάω, δεν το συζητάω. Πόσο μου αρέσουν τα μελομακάρονα, καμία σχέση με τον κουραμπιέ, παιδιά, ε!

0: φωτιά.
1: Δεν μ' αρέσουν ούτε με άσπρη. Μάλλον με άσπρη σοκολάτα μ' αρέσει λίγο. Αλλά προτιμώ τα παραδοσιακά, φίλα. Δεν μ' αρέσουν τα κυρελέσου. Είμαι παραδοσιακό σε μερικά πράγματα.

Λοιπόν, κάθομαι και μέτρησα τώρα, παιδιά. Έχω 70 μηνύματα στο Messenger και 15 στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Ξεφτελιστήκαμε στην κυριολεξία. Αν είμαι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης από το Σεπτέμβριο, το καινούριο πρόγραμμα και μετά, θα κλείσω το Messenger, παιδιά, πραγματικά το λέω. Και τα μηνύματα δεν είναι προσωπικά, είναι καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλημέρα στον Τάδε, στην Τάδε και πάει λέγοντας το πράγμα. Μηνύματα που μπορείτε να στείλετε και στο προσωπική σελίδα του σταθμού, εντάξει. ...68 μηνύματα στο Messenger, 15 στο... Εντάξει. Ετοιμαστείτε, σε 28 λεπτά έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Μας έκανε και παράπονο παρατήρηση γιατί δεν παίξαμε, λέει, Παύλο Σιδηρόπουλο. Ενώ παίξαμε και μωρά στη φωτιά, παίξαμε και τα πάντα. Αλλά αυτός έκανε ανάκια στην αγκαλιά της Βαρβάρας. Κατάλαβες τι γίνεται? Γεια σου ρε Κώστα Βαραγιάννη.

0: παρνιέ.
1: Αυτό δεν το μετέδωσα, παιδιά. Είναι ένα φανταστικό τραγούδι, μια και ήταν μικρό το Θεσσαλονίκη μου. Πάμε να ακούσουμε και το «Άκου τα ειδόνια». Εντάξει, είμαι παιδάκι έξυπνο, πάρε το δάκρυ μου, ξημερώνει η θλίψη. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος, μα του μπάλα. Είσαι το δέκατο καλό, ο Γιωργάκης. Εντάξει, δεν τα ακούσαμε, δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά.
0: «Άκου τα ειδόνια της αυγής».
1: Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου, γεια σου Μπάμπη.

Είμαστε ακριβώς 23 λεπτά πριν από τις 6. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα.

Η 23η μέρα του Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, γιορτάζει ο Εζεκιήλ, Πελαγία και Πελάγιος. Παγκόσμια μέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, εδώ έχει μια φωτογραφία με τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος δεν υπήρχε τότε, έτσι, το 1974. Πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την, συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκορος Κληρίδης. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέκη Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Έτσι, αφού δεν τον κάθισε το σκαμνί κύριε Μητσοτάκη για 104 νεκρούς, τώρα φωνάζουν για το μάτι. Έχουν δίκιο. Σαν σήμερα το 1888 γεννήθηκε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων και δημιουργός του Φίλιπ Μάρλοου, ο Ρέιμοντ Τσάντλερ. 1920, η Αμαλία Ροντρίγκες, πρωτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Σαν σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Νίκο της καρδιάς μας. 1957, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης έγινε γενέθλια. Σαν σήμερα το 1996 έφυγε η Αλίκη, η Σταματίνα Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Το 2011 η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Και το 2018 έφυγε η Χρύσα Σπηλιώτη, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πολιτικό και αθλητικό τύπο. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την κορυφαία αθλητική εφημερίδα, ακόμα και ηλεκτρονική που είναι. Πάμε να τη δούμε λίγο με τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Στον Άρη τους ξέρει στο 100%. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα σκοράρει, αλλά να σκοράρει η ομάδα. Ένα από τα πρώτα μηνύματα προς τους παίκτες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δουλεύει με τον βασικό κορμό, χωρίς να χάνει χρόνο για γνωριμίες και προσαρμογές, περιμένοντας βέβαια να γίνουν και ορισμένες ποιοτικές προσθήκες. Να περιμένεις κύριε Γρηγορίου, να δούμε τι θα γίνει. Επίσημα Μπασιρόου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Νιγηριανού μέσου για 3 χρόνια. Θα τα δίδω όλα για την ομάδα, δήλωσε. Πάμε κεντρικό σαλόνι, τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις. Είναι εντάξει η ομάδα, για να ξέρουμε δηλαδή. Η Δυναμό Κιέβου πάντως δεν είναι όπως ήταν πρώτα. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνη τη μεγάλη ομάδα. Ζήτημα νούμερο 1 για τον ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που θα δείξει πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Προκριματικά λοιπόν δεύτερος γύρος από το Open στις 8 η ώρα, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης φυσικά. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, 8 η ώρα σήμερα από το Open, παιδιά. Θέλω ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ επί 90 λεπτά, είπε ο Λύση. Τσιφτσής, εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Νέα τούμπα άρχισαν να γεωτρήσει στο γήπεδο και θα γίνουν συνολικά 21 για να εκπονηθεί στατική μελέτη. Πέρασε στο φίνις και παίζει με Νεύτσι. ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 οι γυναίκες. Το Σάββατο πάλι στη Βέρεια κρίνεται η πρόκριση στο δεύτερο γύρο. Ηρακλής κόβεται ο Κάκα. Δεν έπεισε τον Ματσάρη ο 36χρονος επιθετικός. 36χρονο και επιθετικός. Απέλυσε Μπασινάκη Αμανατίδη, ο Μονεβασιώτης, από αύριο ομάδα στην Ιταλία.
Επιστροφή του Γιάννη στον φιλαθλητικό. Πήγε για προπονήσεις μαζί με τον νέο συμπαίκτη του στους Χιτ, τον Ντέβιον Μίτσελ, στο κλειστό, στο οποίο άρχισε την καριέρα του. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο. Πάμε σε πολιτικό τύπο, μανιφέστο. Τι έγινε ρε παιδιά εχθές στη Βουλή? Το παρακολούθησα. Βόμβες λοιπόν του Σαλμά εκεί στον, για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και ο Σαλμάς δεν είναι κάποιος τυχαίος. Το 24 ανεξαρτοποιήθηκε, αλλά ήταν υπουργός υγείας. Το μανιφέστο λέει: βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν. Οι Αμερικανοί. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας. Ο θλιβερός και λαϊκιστής πρόεδρος του Πασόκ θα έβγαζε ακόμα και το Βενιζέλο κλέφτη για να μην μπλέξει. Μάλιστα. Κυρανάκης, ο θλιβερός και λαϊκιστής πρόεδρος του Πασόκ θα έβγαζε ακόμα και το Βενιζέλο κλέφτη για να μην μπλέξει. Μάλιστα. Κυρανάκης,

Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σφήνουν. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες. Ανοίξτε ρε παιδιά τον Περισσό. Φωνάζετε για το τείχος που βάλαμε σαν Ελλάδα στον Εύρο, έτσι, για το βάρη που σηκώσανε. Το δικό σας το εκεί στα γραφεία, στον Περισσό που είναι, πιο μεγάλο είναι από αυτό που κάνανε στον Εύρο. Πιο ψηλό είναι. Εφημερίδα Ο Λόγος. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Εν αναμονή των βάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Κυριάκο Μητσοτάκης, η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις, το ώρα, πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη. Θυμάστε όταν σας είπα ότι από την τελειώσει και ο Αύγουστος, λέει, και από Σεπτέμβριο θα βάλουν πλαφόν, λέει, στα σούπερ μάρκετ. Άρα δηλαδή εδώ και ένα μήνα και ένα μήνα που έρχεται τώρα ο Αύγουστος μπορούν τα σούπερ μάρκετ να ανεβάσουν όσο θέλουν τις τιμές, έτσι, και μετά το κατεβάσουν 5%. Καλά ρε, δουλευόμαστε. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Γι' αυτό σας λέω ότι είστε ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η χειρότερη βουλή που έχει βγει από το 1821 μέχρι τώρα. Εφημερίδα Κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα στικάκια, με τα σπιτάκια μάλλον, ανακύκλωσης. Μάλιστα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Μάλιστα. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνης. Τα κατέθεσε παιδιά στη Βουλή και τώρα να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση με την Νοβάρτης. Τραγωδία των Τεμπών, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα. Δολοφονία Γεωργίου στο μικροσκόπιο το DNA από τα νίκια του θύματος και τον εντοπισμό του δράστη. Η Καθημερινή. Στα συντριβάνια με βεντάλια στους σειρμούς. Στα συντριβάνια ο κόσμος και όταν μπαίνει στο σειρμό έχεις βεντάλια. Αλλιώς καλά δεν έχει το μετρό ερκοτήσιο. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών του ρεύματος. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Εφημερίδα των Συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Εστία. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 27. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, σκιώδης Υπουργοί Εξωτερικών και ο γεωπολιτικός λαϊκισμός και ερώτηση του κυρίου Βλάχου στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καλά, αυτό ήταν. Φώναζε όλος ο κόσμος, ας πούμε, αυτό το πράγμα. 300.000 αυτό το κουβούκλιο. Ελεύθερος τύπος. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Όχι στο State Department για τα F-35 στην Τουρκία. Και ηλιοβασιλέματα γεμάτο αναμνήσεις, φωτογραφία εδώ. Α, η ίδια φωτογραφία που σήκωσα και εγώ είναι. Μάλιστα. Δημοκρατία. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Μπορεί να παραμείνει άλλος στην κυβέρνηση. Εγώ έγραψα παρετήσου χθες. Όχι αύριο, χθες. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, βόμβα από τον Βλάχο στη Βουλή, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Βγήκα μαχαίρια ξαφνικά από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και

Αγοραστός. Ωραία. Σαδιστική εκτέλεση έργων, λέει, σε ακατάλληλες ώρες. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό. Τελευταία εφημερίδα η απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Ναι, παιδιά, αυτό το πράγμα που έχει γίνει με τα ενεργειακά ποτά είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Ξέρετε πόσο κακό κάνει στον οργανισμό. Και δεν μιλάμε για εμάς που είμαστε μεγάλοι. Για τα παιδιά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και πίνουνε πολλοί. Παίρνουν 4-5 την ημέρα πίνουν, έτσι. Όπως πίναμε εμείς την Coca-Cola παλιά, όπως πίναμε το Tam-Tam και πάει λέγοντας το πράγμα. Απογευματινή λοιπόν, πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργου της Αγγλίας και της Ισπανίας. Αυτό το υγρό πιλ των energy drinks από την υπερκατανάλωση. Αναλύει τους κινδύνους εδώ στις μέσα σελίδες ο παθολόγος ο κ. Τούλης. Τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παρέδωσε τη θέση του όμως. Να συνεχίσει να παίρνει τα 10.000. Βέβαια. Αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία, παιδιά. Και άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Αυτά λοιπόν. Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα για να ανοίξω το voice to voice. Ο Νίκος ο Καμπέρης, καλημέρα παλικάρι μου. Ο κόσμος στέλνει καλημέρα και όχι φωτογραφίες, Νίκο Καμπέρη, να το ξέρεις. Την επόμενη φορά θα σε μπλοκάρω. Για να δω και στην επίσημη σελίδα του σταθμού αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Α, υπάρχουν δύο μηνύματα. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου, καλημέρα Γιάννη. Όμορφη Πέμπτη, φίλε, αξέχαστη Μέρη Λίντα, καλό παράδεισο να έχει. Και κάτι άλλο, σε παραδέχομαι που όταν αρχίζει βάζει το τραγούδι για τη Μακεδονία, τη Βόρεια Ήπειρο. Εντάξει, φίλε, αυτά είναι. Πιστεύω ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι εκεί στην Αμφίπολη. Χαιρετισμού στο σοφάκι του Κουκουρούκου.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice για λίγο. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γιάννακο μου, καλημέρα, η Αγγευλογία Μπουλή μου.
0: Γεια σου, αγόρινα μου, τι κάνεις τώρα.
1: Να, βεβαίνομαι για εργασία.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Τι να κάνεις. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην κυρία Λυπίδα μας.
0: Έγινε, παλικαράκι μου, καλή δουλειά να έχεις. Καλή ξεκούρα, έτσι. Καλή δύναμη, γιατί με ζεστούλες. Άστα να πάνε στην Ευγή, είναι.

0: Ωραία, βλέπω ότι δεν θέλετε συνομιλία, οπότε το κλείνω και πάμε να ακούσουμε. Τώρα το κλείσα, τελείωσε. Τώρα καλημέρα σας, τέλος. Τώρα, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Το έχω κλείσει παιδιά το τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να κλείσετε. Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια και μετά πάμε για φινάλε.
1: Όλοι πέφτουνε ξεροί όταν σε δούνε και τους φεύγει αυτομάτως το μυαλό.
0: Τους φεύγει αυτομάτως η μαγιά.
1: Όλοι θα στο πούνε.
0: Είσαι το δέκατο καλό.
1: Να μου το δέκατο.

Να στείλετε καλημέρα μου στην τροχέα Θεσσαλονίκη, στο Γρηγόρη, το Δημητριάρη, το ξαδερφάκι μου. Καλημέρα στην αστυνομία, καλημέρα τα τρεχαντήρια μου. Καλημέρα τους σεκιουριτάδες μου, φύλακες bodyguard, τις πυκολαμπίδες της νύχτας, στρατός, πυροσβεστική, λιμενικό, σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Να στείλω καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης, στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και να πω το Φώτη τον Μαζουλοξή, καλή σταδιοδρομία το παλικάρι του. Καλημέρα και το Βασιλιά του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

Ο ελπιδοφόρος λέει καλημέρα, δεν πρόλαβα, αλλά εσένα και τον άλλον το φλόρο, λέει, το γέλιο θα σας βγει ξινό. Γεια σου, Ρέλπι. Ο Ασαντέ θα σε βάλει κάτω και... Άστα, μην τα ψάχνεις. Στέλιος Κυριακού, καλημέρα Γιάννου μου, λέει, καλό πρωινό, τώρα άνοιξα, δεν σε πρόλαβα, πρέπει να ήταν ωραίο το αφιέρωμα στην Μερούλα. Μη γράψει τη Μερούλα με έψιλον, βρε, πάνα θεμάσαι.

0: ξέρω.
1: Ηλίας Χατομαζίδης, καλημέρα σας. Γκολ στις καθυστερήσεις. Δεν μετράει, φίλε, το ακύρωστο VAR. Καλημέρα από το PM στο Πολύκαστρο. Το ταμ-ταμ λέμε το κακάν, εντάξει. Βασίλης Αδαμίδης, Γιάννης, ευχαριστούμε για μια ακόμα βραδιά. Να έχεις ό,τι αγαπάς. Είχα τα δύο παιδιά μου, έχω και την εγγονή μου τώρα, δεν θέλω κάτι άλλο. Όποιος είναι κοντά μου τον αγαπώ, όποιος είναι μακριά μου τον γράφω. Ο Ελπιδοφόρος λέει, σε ξέχασα ρε Ελπιδοφόρε ρε. Σε ξέχασα ρε Ελπιδοφόρε ρε, είμαι απαράδεκτος. Και οι τραβεστοί λέει έχουν εκτερινή βάρδια, αλλά δεν τους είπες καλημέρα. Σε ξέχασα ρε Ελπιδοφόρε, πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα τραβεστή Ελπιδοφόρε, ναι. Σέρνεις. Με τι να κλείσω, είμαι παιδάκι έξυπνο, είμαι παιδάκι έξυπνο. Ε? Άντε να κλείσουμε αυτό. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει.

Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, δεν ξέρω αν είναι σήμερα στην παρέα μας, αλλά ο Κώστας ο Βαραγιάννης είναι σίγουρα. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3, με αφιέρωμα που δεν κάναμε σήμερα, γιατί μας πρόλαβε η επικαιρότητα, στην Ρίτα Σακελαρίου. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Και κάπου εδώ μπαίνουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, guys και guys. Εδώ είμαστε με τη Μαρέδα Μπασάκου στο Μετρόπολη στους 95,5 συντονισμένοι. Ήρθαμε για το πρωινό μας καφεδάκι. Ήρθαμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να υποστηρίξουμε τις ομάδες μας, τις ιδέες μας και όποιον πάρει. Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Που λέμε έτσι. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία πρωινή που έχει να σας. Πρέπει να αποδομήσω κάτι. Θα αποδομήσω όλους εσάς που πίνετε φρέντο.
1: Όπα.
0: Εγώ από το στρατό και μετά έτσι. Κάτι είχαμε τους κρύους καφέδες. Και το πρόβλημα είναι ότι χαλάνε γρήγορα. Δηλαδή, παίρνεις ένα φραπέ, ρε παιδί μου. Έπαιρνες εκείνη τη δεκαετία, τότε δεν είχε φρέντο. Έτσι. Έπαιρνες φραπέ. Μέσα σε 10 λεπτά καλοκαίρι γινόταν ένα νερομπλιάκι, το λένε, ας πούμε, στην ορμήλια. Δεν πεινότανε.
1: Με τίποτα όμως.
0: Οπότε από τότε αποφάσισα το πρωί, ας πούμε, ειδικά που θέλω να απολαμβάνω τον καφέ μου, να πίνω νες. Τότε πίνα νες. Έτσι. Κάποια στιγμή έρχονται οι εσπρεσιέρες και τα εσπρέσα στη ζωή μας, και μπαρίστας. Το γυρίζω στο καπουτσίνο. Όλοι με κράζουν. Πάω με 45 βαθμούς, γεια σας, ένα καπουτσίνο, ας πούμε. Μου λένε, καλά κύριε, σίγουρα, σίγουρα έτσι. Πάω σήμερα το πρωί, εδώ που παίρνω καφέ που λες εδώ από το.
1: Τι θα ακούσω τώρα,
0: έχει αλλάξει, παιδί μου, έχει αλλάξει τέτοιο παλικαράκι.
1: Okay.
0: Και αυτό τώρα από τη χαρά του, προφανώς νομίζω ότι μας θυμάται όλους. Κατάλαβες. Πάω εγώ, μπαίνω μέσα σήμερα, πάω κάθε μέρα εκεί. Ναι. Το ίδιο μου λέει, λέω το ίδιο. από ζάχαρη όπως προθες, λέω όπως προθες. Τίποτα. Που λέει τίποτα. Αφού είχαμε βάλει λίγο. Βάλει λίγο, του λέω. Ναι. Ξαφνικά μέσα στο απολογό, με έχει μπερδέψει με άλλο, μου κάνει ένα φρέντο. Και είναι τώρα, είναι παρατρία, παρατέσσερα.
1: Και εσύ πια.
0: Τι.
1: Πήγε πάρει τα πάνω σου, με θυμάται το παιδί.
0: Ναι, με θυμάται, ναι, πώς πας τα μαγαζιά. Το δικό σας, είναι το δικό μου,
1: ναι. Ναι,
0: ναι, ναι. Παίρνω το φρέντο που λες, φεύγω. Όχι, παίρνω, μου λέει να σας κάνω άλλο. Είχε κόσμο, είχε αυτά. Λέω τώρα πού να περιμένω άλλα 5 λεπτά, ας πούμε, κτλ. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, παιδί μου.
0: Παίρνω το φρέντο, φεύγω. Μέχρι να έρθω εδώ, να πω μια καλημέρα τον Εζήπα, να μιλήσω με τον Ασαντέ, να μάθω το καψόνι στο φόρι, να βάλω μουσικές εδώ, Sky, My, Earth, τα πάντα τα σήματα, έγινε ήδη χάλια. Δεν πίνετε, ρε φίλε.
1: Δεν πίνετε, έχεις
0: δίκιο. Μα πώς το κάνετε αυτό, ας πούμε, και παίρνετε φρέντο το πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι
0: κοίταξε. Δεν σας, δηλαδή το πίνετε μονορούφι με τη μία.
1: Αυτό είναι κάποιοι, ρε Κώστα, που τον κατεβάζουν μέσα
0: μόνο
1: σε 10
0: έτσι,
1: λεπτά.
0: Τώρα τα παγάκια έλειωσαν, ο ναι. Καφές αλλοιώθηκε η γεύση του. Μπλέχθηκαν εδώ μέσα γιατί το πίνουν και καπουτσίνο, τα γάλατα με τα αυτά και τα. Ένα χάλι.
1: Ένα χάλι. Εγώ στο πρώτο διάλειμμα που κάνουμε πάντα πάω, βάζω παγάκια.
0: Μη χειρότερο. Α, ναι.
1: Ναι. Βάζω παγάκια. Χάνω λίγο στη γεύση,
0: δηλαδή,
1: αλλά τουλάχιστον.
0: Μα αυτό σου λέω, παιδιά. Το καφέ για τη θερμοκρασία τον πίνεις.
1: Κοίταξε, ξέρεις τι κάνω.
0: Άνοιξε το κοντίσιο.
1: Κάνω ένα κόλπο. Όταν τον παίρνω τον καφέ, δεν τους λέω να μην μου βάλουν καθόλου πάγο. Να τον χτυπήσουν μόνο με όσο πάγο χρειάζεται.
0: Ζεστό είναι αυτό τότε.
1: Δεν είναι, είναι δροσερό.
0: Άλλη ανοησία κι αυτό. Παίρνεις ένα καυτό καφέ, ο οποίος βγαίνει μέσα από μια μηχανή με 100 βαθμούς σχεδόν.
1: Βάζουν
0: και
1: πάγο.
0: Το κάνεις εκείνη τη στιγμή που προσπαθείς να το παγώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλιώνεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή το 80% της γεύσης του χάνεται όταν εσύ βάζεις τον πάγο και το χτυπάς, ναι, για να, ναι, γίνει φρέντο, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν διάφωνο.
0: Μα είναι, δηλαδή, εγκλήματα είναι αυτά. Εγκλήματα κατά της πρωινής ανθρωπότητας.
1: Της πρωινής ανθρωπότητας, ναι, μου έξαλλος.
0: Καλημέρα, φόρη. Μας τρελάνετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ιδέα δεν έχετε. Πιείτε ένα ελληνικό, ρε. Χίλιες φορές. Με τα κατακάθια.
1: Ένα, αυτό είναι τώρα, λοιπόν, το κακό.
0: Καλά, τι έκανε ο κουμπάρος.
1: Τι έγινε,
0: λοιπόν,
1: ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω, τον έκανε. Τον πήρε 5 παρά 10. Τον πήρε 5 παρά 10, παιδιά, τηλέφωνο και του λέει, καλά, ρε. Ακόμα κοιμάσαι, λέει. Σε 5 λεπτά ξεκινάτε. Και αρχίζει ο άλλος τρέχει, αρχίζει διαβάζει τα ερωτολόγια.
2: Και πήρε μετά το χιλιτίδι. Και πήρε μετά το χιλιτίδι.
0: Δεν είχε τι να κάνει όλο στο φούρνο.
1: Ναι, ναι. Έπεσε με το φόρι.
0: Ναι, έπεσε με το φόρι, ναι. Τι έκανε μετά, πήρε το χιλιτίδι και.
2: Πήρε το χιλιτίδι και με καπάκα, λέει. Θα τον βάλουμε στη μέση. Οι δυο μας θα αριζόμαστε και θα τον έχουμε σαν μπαλάκι. Πέρα δόθε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, θα του βγει το γέλιο ξινό και του δύο.
0: Είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο.
1: Μουδανιώτης, έχεις ιδέα.
0: Μουδανιώτης δεν έχω. Νεομουδανιώτης,
1: Γιώργος. Ναι, ναι.
2: Όσο αφορά τον καφέ, εδώ και 30 χρόνια, φρέντο μέτρο με μαύρη ζάχαρη.
0: Φρέντο.
2: Με δύο παγκάλια και τον πίνω σε 10 λεπτά μέσα.
0: Πάνω από
2: 10 λεπτά, εγώ το καφέ δεν το κρατάω.
1: Κατάλαβες, υπάρχουν αυτοί. Και, ναι, και μετά όμως.
0: Πάντως, εγώ, παιδιά, να ξέρετε,
1: εγώ θα το αποδομήσω.
0: Παίρνω ένα διπλό καπουτσίνο το πρωί, ο οποίος μου βγάζει όλη την εκπομπή. Με φρέντο δεν έβγαλα 5 λεπτά.
1: Αυτό μετά ξέρεις τι κάνω. Ξαναπαραγγέλνω.
2: Επίσης, θα σου πω το ορολογείο.
0: Ναι.
2: Θέλω τα πρακτικά από τη χθεσινή την εκπομπή. Ναι. Όπως κάνω στη Βουλή.
0: Εύκολο.
2: Θέλω λίγο τα πρακτικά.
0: Εύκολο.
2: Χθεσινή εκπομπή. Γιατί,
0: ναι,
2: δεν σας είδα ποτέ να συμφωνείτε σε όλα.
0: Χθες.
1: Συμφωνήσαμε σε όλα.
0: Νομίζω.
2: Πήρα ένα κύριο τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο. Λέγατε Λούνα και εγώ συμφωνώ και εγώ συμφωνώ και εγώ συμφωνώ.
0: Χάλασε η κομπή, παιδιά. Έχει χαλάσει.
1: Άρα το κάνουμε εδώ πέρα τώρα.
0: Έχει χαλάσει η κομπή, ναι, ναι. Αυτά είναι τα καλοκαίρι, παιδιά. Μα έχει πιάσει το καλοκαίρι. Ζητάμε συγγνώμη.
1: Ταπεινά κιόλα.
0: Δεν θα ξαναγίνει.
2: Γιατί και οι δύο τώρα είστε φίλοι μου, αλλά και οι δύο μια χρυσουγιά την έγινε.
0: Την έχουμε. Ναι, την έχουμε. Για πάμε στο ορτολόγιο όμω τώρα, κύριε.
2: Πάμε στο ορτολόγιο. Σήμερα είναι Φουγκάτο Ιερομάρτυρα. Πελαγία της ουσίας είναι αυτή, νομίζω, πως βρήκε την εικόνα της Παναγίας στην Τίνο.
1: Α, εδώ έχει story, το οποίο νομίζω, το ανακάλυψα, ναι. Κωστή, πριν από λίγες μέρες που γιόρταζε η Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Η Μαρίνα, επειδή είναι λατινικό του, δηλαδή το έχουμε δάνειο, την Αγία Μαρίνα,
0: ναι.
1: Την μπέρδευαν πολλοί Έλληνες με την Πελαγία, γιατί Μαρίνα Πέλαγος...
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια είναι δύο τελώς διαφορετικές Άγιες. Ναι, και εγώ το ανακάλυψα αργά. Γι' αυτό δεν το είπαμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Okay, για πες.
2: Και επίσης είναι γιορτάζει ένα άλλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εγώ το λέω εύκολα.
0: Για προσπάθεις.
2: Είναι του προφήτη η Εζεκιήλ.
0: Α, ο Εζεκιήλ. Όποιοι διαβάζαμε μικρή Έριχ φον Ντένικεν.
1: Να τα ρε παιδιά.
0: Τώρα πρόσφατα κιόλας πέθανε νομίζω ο Ντένικεν. Τώρα ναι. Είμαστε στο 26, ναι. Όσοι διαβάζαμε μικρή Ντένικεν, είχαμε εικόνα για τον Εζεκιήλ, διότι είχε προφητεύσει πολλές ελεύσεις.
1: Πόπο, με συναρπάσεις που έχει διαβάσει και Ντένικεν.
0: Ό,τι είχε βγάλει τότε, ό,τι μπουρδα.
1: Μπουρδα, αλλά.
2: Εγώ τα.
0: Πάλι συμφωνούμε.
2: Ακούς.
1: Εξωγήινης της πηγής.
2: Εγώ όταν ήμουν μικρός, Κώστα, διάβαζα Ποπάι και Μπλεκ, ο Σουηθίδης διάβαζε Ταρατατά και ο Κουμπάρος διάβαζε Μαρίνα.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι.
2: Μανίνα
0: και Κατερίνα. Αλλά ο Ταρατατά είχε και έναν αντίπαλο. Ποιος ήταν?
1: Το ξέρω. Αλλά το έχω κλέψει από Γιώργο Ζαΐρ και Γιάννη Πάγκο. Αν είναι αυτό.
0: Ποιος είναι?
1: Να το πω.
0: Ναι.
1: Σεραφίνο.
0: Όχι, ρε και εσύ.
1: Όχι.
0: Ο Σεραφίνο ήταν απλά κλέφτης, ας πούμε, και είχε μια παρέα με γάτες και τα λοιπά.
2: Ένα λαμόγιο φλόρος ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Ταρατατά, μάλλον δεν ξέρει σβανάδε τι είναι ο Ταρατατά.
1: Έλα, αλήθεια.
2: Κοίταξε,
0: δεν μιλάμε. Τον πέρδεσε με τον Τυραμόλα. Τη δικαιολογούμε. Τη δικαιολογούμε.
1: Τυραμόλα.
0: Ο Σεραφίνο ήταν του Τυραμόλα. Ναι, ήταν μέσα. Ναι.
2: Το καλύτερο. Να μου το ξέχασα τώρα. Το πω αύριο, το ξέχασα.
0: Αυτά
1: το καλύτερο θα το πω αύριο.
0: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί είναι ειλικρινή, είναι ζωντανά, ξέρετε, είναι αληθινά. Αυτά.
1: Είναι αληθινά.
0: Δεν είναι σκηνοθετημένα. Ήθελα να πει το καλύτερο, το οποίο θα το θυμηθεί αύριο. Τι αγκάμε τώρα.
1: Απίθανο.
0: Το πιέσουμε.
1: Έχω, επειδή ο ξάδερφός μου είχε μανία,
0: ναι.
1: Στο χωριό. Έχω ό,τι μπορείς να φανταστείς από κόμικ.
0: Από κόμικ τέτοια παλιά.
1: Που δεν ήταν, ας πούμε, τη δικιά μου τη γενιά, αλλά τα έχω διαβάσει όλα. Θες Βαβούρες, θες Αστερίξ, Μπλεκ, αγόρια.
0: Να σου δώσω να καταλάβεις λίγο. Ας πούμε, το Mickey Mouse είχε τίτλο, το έντυπο Mickey Mouse. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν όπως είναι τώρα Looney Tunes, ξέρω εγώ, κτλ. Ήταν τότε Mickey Mouse. Μέσα όμως είχε ιστορίες. Είχε με τον Donald, ξέρω εγώ, είχε ιστορίες με διάφορους.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν όλες με τον Mickey.
1: Σωστά, δεν ήταν.
0: Αλλά μέσα ήταν οι άλλες ιστορίες.
1: Μέχρι και ο Goofy, ας πούμε. Μπράβο, είχε τα δικά του. Μετά. Super Goofy.
0: Έτσι ήταν το Σεραφίνο. Ήταν το περιοδικό Σεραφίνο. Όπου ήταν ένας γάτος αυτός κτλ. Αλλά μέσα είχε ιστορίες και με τον Τυραμόλα.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος Τυραμόλα λέγαμε κανένα τερματοφύλακα τότε, γιατί. Ο Τυραμόλα, δεν θυμάσαι, ήταν λάστιχο.
1: Βέβαια, ήταν λάστιχο,
0: ναι,
1: το θυμάμαι.
0: Ανοιγόκλινε. Ο Ταρατατά ήταν ένας στρατιώτης απλά.
1: Okay.
0: Κοντά σε ένα χωριό με ωραίες γυναίκες.
1: Τέτοια δεν έχει το χωριό, μάλλον. Η γιαγιά δεν θα τα ενέκρινε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Για τη μαύρη ζάχαρη, πρώτα να πω.
0: Α, ναι.
3: Ότι η μαύρη ζάχαρη, αυτή που σου
0: λέει. Καστανή, λέμε. Ναι, καστανή.
3: Ναι, είναι η μελάσα, να το ξέρετε.
0: Δεν είναι
3: Περίμενε. Άκου να σου, δεν βάζει κανένα μαύρη ζάχαρη γιατί είναι πανάκριβη.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Όλοι βάζουν μια μίξη, είναι ξέρεις σαν την ηρωίνη που δεν πάει καθαρή,
0: δεν
3: αλλά πάει νοθευμένη.
0: Πού να ξέρω.
3: Λοιπόν.
0: Πού να ξέρω, άνθρωπε. Αλλά πάμε καλά, ναι. Για ναι.
3: Λοιπόν, για το καφέ, για το φρέτο, επειδή πίνω φρέτο συνέχεια,
0: ναι.
3: Θα ζητάς σε ποτήρι χάρτινο.
0: Οπα.
3: Το χάρτινο κρατάει τη θερμοκρασία. Και είναι το πλαστικό.
0: Όχι το πλαστικό.
3: Με το που το βάλει, τα αφήσει στο τέλειο, γίνεται.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Ωραία, πήρε εσύ τον καφέ, είναι 8 η ώρα το πρωί, στο χάρτινο. Πόση ώρα κρατάει την ίδια γεύση?
3: Κάνα τέταρτο.
0: Όχι, κάνα τέταρτο.
3: Ο καφές είναι απόλαυση.
0: Ευρώσεις.
3: Η απόλαυση δεν σημαίνει να το πίνεις 2 ώρες, 3 ώρες.
1: Το λέει και το νιώθει.
3: Το πίνεις μισή ώρα το πολύ.
0: Που μου κάτσε να
3: αρχίσει να ρουφάω. Δεν υπάρχει καφές. Το καφές εδώ το κάνουμε 3 ώρες. Λες και έχουμε μεσημεριανό φαγητό.
1: Αλήθεια λέτε. Εδώ οι Ιταλοί πάνε, μία που πάνε, μία που πληρώνουν, μία που το πίνουν και φεύγουν.
3: Μπράβο, ακριβώς. Γι' αυτό δεν σε πούνε. Όποιος σε πει στο μαγαζί που παίρνεις καφές είναι γεια σας. Δώσω και μια ασφαλιάρα, γιατί το καφέ λένε καλή απόλαυση.
1: Καλή απόλαυση, δεν λένε στην ίδια. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Είσαι ωραίος, κλείσε. Είναι ωραίος.
1: Έχουν σχεδόν, μη σου πω ακριβώς, τις ίδιες θερμίδες.
0: Ναι.
1: Η λευκή ζάχαρη με την καστανή ζάχαρη.
0: Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Νομίζω είναι πιο εύκολα διασπάται από τα ψησουλίνες μας.
1: Οι περισσότεροι, βάλε και παύλα S,
0: ναι,
1: νομίζουν βάζοντας καστανή ζάχαρη
0: ότι είναι, πιο...
1: ότι είναι λιγότερες θερμίδες. Είναι μύθος, απλά δίνει χρώμα,
0: ναι,
1: η μελάσσα αυτή που περιέχει και κάποια γνωστοιχεία.
0: Και γεύση αλλάζει.
1: Παραπάνω. Είναι, μπράβο, είναι και θέμα γούστου.
0: Είναι και γεύση. Αλλάζει και γεύση. Είναι κάπως διαφορετική η γεύση με την καστανή.
1: Αλλά όποιος νομίζει ότι βάζοντας καστανή,
0: ναι,
1: γλιτώνει θερμίδες,
0: ή
1: φρουκτόζη, ξέρεις πόσες. Πόσο παγίδα είναι η φρουκτόζη που νομίζεις
0: τώρα,
1: ότι.
0: Καλά, η φρουκτόζη είναι άστο, θάνατος είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τελευταία υπάρχει και ένα άλλο. Μου το είπανε προθές. Δηλαδή, πώς είναι η ασπαρτάμι. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κόσμο και μετά. Καλημέρα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Συμφωνώ με σένα, ρε Βαραγιάννη, και εγώ δεν μπορώ να πιω κρύο καφέ τώρα το πρωί.
0: Ναι, ρε φίλε, τι κρύο καφέ το πρωί.
4: Με τίποτε, χρόνια ολόκληρα. Ναι. Αφού πάω στα καφέ τώρα το πρωί και. Σίγουρα μου λέει ζεστό.
0: Ναι.
4: Κοίταξε,
0: συγγνώμη. Για το πρωί μιλάω. Γιατί και εγώ το μεσημέρι θα πάω σε ένα μπιτσόμπαρο και θα έχει 35 βαθμούς να κάνω μπάνιο. Φρέντο θα πάρω. Αλλά το
4: ναι,
0: πρωί.
4: Ο,
0: το
4: έτσι, ακριβώς, ναι, το πρωί. Να μην σου πω και το μεσημέρι μπορεί να πιω καπουτσίνο. Πιο πολύ τον ευχαριστώ.
0: Το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές. Το κάνω και εγώ. Τον αφήνω λίγο να κρυώσει.
4: Δεν τον πολύ ευχαριστούμε.
0: Μα αλλάζει γεύση η ώρα.
1: Μερακλείδε.
4: Και όσο για τη μαύρη ζάχαρη ο κύριο έχει δίκιο. Δεν μπορώ να πιω καφέ με τη μαύρη ζάχαρη. Μου αλλάζει γεύση.
0: Και εμένα μου την αλλάζει. Και εμένα μου την αλλάζει.
4: Δεν μπορώ να την πιω με τίποτα.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο.
4: Καλημέρα.
0: Έχουμε κάνει ολόκληρη σχολή εδώ.
1: Τώρα.
0: Έλα, περίμενε ένα έμεινε.
1: Λίγο αυτό να το σοβαρέψω.
5: Καλημέρα σας.
0: Τώρα το σοβάρεψες.
1: Θέλω κανέναν από Πολύχνη, γιατί είχαμε φωτιά στο στρατόπεδο Καρατάσου 3,5 ώρα τα ξημερώματα.
0: Πέρασα εγώ τώρα, μωρέ, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, τα σβήσανε τα ύδατα
0: και
1: τα λοιπά, αλλά να μας πούνε και λίγο για το.
0: Καρατάσου. Ναι.
1: Γιατί έχουν θέμα με το στρατό.
0: Σωστό. Καλημέρα. Έλα, Σοφίτα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Όχι, ήρθε και ο Μακιντάιρ χθες. Όχι, ποιο σου πιάνει αυτό.
5: Το καφέ πάντα να βάζεις κέντια.
0: Και στέβια.
5: Ναι.
0: Και αυτό μου αλλάζει
1: δεν
0: γεύση.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου η στέβια, ρε παιδιά.
0: Μόνο άσπρη ζάχαρη.
5: Δεν είναι τίποτα. Είναι η σμαραγδούλα, είναι φυτικό προϊόν.
1: Το ξέρω, κουκουρούκου μου, έχεις δίκιο. Απλά μου αλλάζει τη γεύση. Αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Ναι, τώρα έχει και ένα
5: καθόλου
0: άλλο. Αβία. Κάπως μου το είπανε προθές.
1: Αβία.
5: Ναι. Εγώ το ναι, πρωί ναι, πίνω σκέτο ελληνικό διπλό.
0: Αυτά.
5: Για να ακούσω το Γιάννη. Και πιο μετά θα πιω το καπουτσίνο μου με δύο χαπάκια σκέδια μέσα.
1: Ζηλεύω πολύ τον κόσμο που μπορεί και πίνει τον καφέ σκέτο. Προσπάθησα πάρα πολύ.
5: Σκέτο διπλό ελληνικό.
1: Δεν τα κατάφερα ποτέ.
0: Μόνο εμείς μπορούμε να πιούμε σκέτο καφέ που πίνουμε καπουτσίνο, διότι το γάλα σπάει αυτή την αγριάδα του καφέ του σκέτου.
1: Έχεις δίκιο. Το μόνο...
0: Γι' αυτό και πίνω πολλές φορές σκέτο το καπουτσίνο.
1: Το μόνο καφέ που μπορώ να πιω σκέτο, ξέρεις ποιος είναι? Ο γαλλικός. Γιατί βάζω λίγο γάλα.
0: Το καλά το σπάει, ναι.
1: Και το σπάει.
5: Το γαλλικό, άμα το βάλει ζάχαρη, δεν πίνεται, ρε Μαράκι.
1: Δεν πίνεται, έχει δίκιο. Γίνεται πολύ χάλι.
5: Δεν πίνεται.
0: Τα λύσαμε.
5: Το φράντο τώρα γίνεται το φράντο χωρίς ζάχαρη.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
5: Πίνεται.
0: Γεια Σοφία, τα φιλιά μας.
5: Που καβάλω, ρε. Άντε, πάει.
1: Δεν ξέρω αν είναι μύθος ή αλήθεια και αυτό, γιατί πολλά ακούμε. Ότι ο γαλλικός θεωρείται ότι είναι ο πιο υγιεινός καφές.
0: Κοίταξε να δεις, όλοι οι καφέδες που φιλτράρονται είναι υγιεινοί.
1: Φιλτράρεται, μπράβο, ναι, γαλλικό.
0: Άρα μηχανής. Ο ελληνικός, ο τουρκικός και ο βραζιλιάνικος. Αυτοί οι τρεις μεταξύ είναι οι ίδιοι. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Αλλά ναι, δεν έχει σημασία.
0: Οι βραζιλιάνοι μάλιστα το κάνουν σε κατσαρόλα, κατσαρολάκι. Δεν τους ενδιαφέρει το καϊμάκι, όπως εμάς.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους Τουρκούς.
1: Ναι.
0: Η διαφορά μας είναι αυτή. Δηλαδή έχουν ένα προϊόν καφέ.
1: Ναι.
0: Του σπόρουν, παιδί μου, όπως λέμε. Έτσι, το οποίο το βράζουν, το κάνουν. Κάπως όπως κάνουμε εμείς το ελληνικό, αλλά δεν τους νοιάζει το καϊμάκι.
1: Η πεθερούλα μου δεν ήθελε το καϊμάκι με την καμία. Το έβγαζε με το κουταλάκι.
0: Αλλιώ.
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα.
0: Το καϊμάκι είναι μόνο για τη θέαση. Δεν παίζει ρόλο στη γεύση.
1: Άλλοι το θέλουν, επειδή μου το βλέπουν εκεί πέρα. Φουσκάλες, δεν θυμάσαι. Δυο φουσκάλες, τρεις φουσκάλες.
0: Για το θέαμα είναι.
1: Για το θέαμα, ναι. Αλλά θυμάμαι την απάτη της μαμάς μου που όταν ήθελε να μου μάθει κάτι και να ξεφορτώνεται δουλειές, Με έβαζε από μικρή να κάνω. Δεν πίναν καφέδες στα σπίτια.
0: Συνέχεια.
1: Ερχόταν οι γειτόνες κτλ.
0: Αν εσύ τους έκανες.
1: Διαφήμις κάνεις, μαραγδούλα, έναν
0: τι
1: καφέ.
0: Ωραίο κόλπο, Φλόρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι ωραίο.
1: Και όλες να τον θέλουν διαφορετικό. Άιντε τα μπρίκια. Η μία έτσι, η άλλη αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και γλίτωσε τους καφέδες.
0: Να σου πω
1: Φλωρίνα.
0: Μια μίνι ιστορία που μου θύμισες τώρα.
1: Ναι.
0: Εκεί πάνω που είχαμε στο Μονοδέλης με την Καρδασίνα το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Σάββατο. Έρχονταν κάτι τουριστικά συνήθως. Mm. Για να πάνε στο κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Το δικό μας ήταν το τελευταίο κτίριο, ας πούμε, προς το κλεισάκι. Οπότε, ένα Σάββατο μου λέει μια συνοδός. Να σας πω και πώς δουλεύουν αυτά.
1: Ναι.
0: Θες μου λέει να σας φέρουν όλες εδώ. Καπί εδώ, εντάξει, όλες. Λέει, θες να σας φέρουν όλες εδώ. Όλες. Μιλάμε ένα πούλμαν, τώρα 50 άτομα. Σάββατο λέω, έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολυκίνηση, θα τις φέρνεις εδώ. Εντάξει, το δωράκι μου, το δωράκι σου το βγάλω, μη στεναχωριές. Ναι. Mm. Δεν παίζει και δωράκι.
1: Ε, βέβαια, εννοείται.
0: Πρώτο Σάββατο μου τις φέρνει τώρα. Καμιά 45 αυτές.
1: Τι μνημόσυνο.
0: Όχι, ρε, πηγαίνανε στη κλεισάκι σου λέω.
1: Άλλο
0: στο
1: λέω.
0: Μοναστήρι.
1: Τι παραγγείλανε.
0: Αυτό σου λέω. 45 διαφορετικούς καφέδες.
1: Έλα, ρε Κώστα, δεν τι είπε σαν τεγιά και εσύ
0: αυτό
1: και το
0: την
1: είπα.
0: Μην τυχόν λέω. Μην τυχόν και τις ξαναφέρεις. Τρεις ώρες, τρία άτομα φτιάχναμε καφέδες, δεν τελειώναν. Και να λένε αυτές ακόμα, κάτσε ρε θεία. Η μία το θέλει μέτριο, η άλλη το θέλει διπλό, η άλλη μονό, η άλλη με καθόλου, η άλλη με λίγο, η άλλη τσάι, η άλλη αυτό. 45 διαφορετικά πράγματα πήραν.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Λες και το κάνανε επίτηδες.
1: Αχ, να σκάλα, μου θύμισες άλλη ιστορία με τους ελληνικούς καφέδες. Έχω πολύ δραματικές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Εκεί που πήγα να τους ξεφορτωθώ, πιάνω πρώτη δουλειά, καλοκαιράκι, ούτε 16 χρονών δεν ήμουνα. Σε ένα καφέ γαλερί εδώ στον Αϊθεράποντα. Να είναι καλά, ο φίλο μας, φοβερός τύπος. Στα έχω ξαναπεί που ήταν
0: ωραίο
1: με τον Παπάζογλου.
0: Φιλίμων, ωραίο.
1: Ναι.
0: Και
1: αποφασίζει ότι θέλει να αυξήσει τα έσοδα του μαγαζιού.
0: Πώς?
1: Απέναντι στην εκκλησία. Κάτσε από το κύριο που μας έβαλε μνημόσυνα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και να σκάνουμε εμείς την πρωί-πρωί και να έχουμε πήξει τον ελληνικό Κωστή.
0: Μόνο ο καφέ, δεν είχε κονιακάκι.
1: Ε, βέβαια. Α, και το κονιακάκι και την ελίτσα και τα πάντα. Και να είσαι τώρα 16 χρονών. Εντάξει, αλλά ωραίες ιστορίες, ωραίες. Μια φορά μας πιάσανε να ακούμε τις φτετέλια.
0: Στο μνημόσυνο. Αυτά είναι μνημόσυνα. Πού να ξέρω ότι είχατε να δημιουργήσετε μια τάση καινούργια, αλλά δεν πέρασε στην κοινωνία.
1: Δραματικές ιστορίες και με τον παπά μου. Το παπά μου να τον κάνει ελληνικό ήταν τεράστιο ρίσκο.
0: Όπως. Γιατί
1: το άρεσαν πάρα πολύ οι πλάκες για κάποιο δικό του λόγο.
0: Και τι έκανε, αλάτια μέσα.
1: Το γνωστό. Αλάτια. Δεν έκανε τίποτα. Ενώ το ήξερες και το περίμενες, σου έκανε αυτό κάτω από το πιατάκι. Τσακ.
0: Α, ναι.
1: Έφευγαν οι καφέδες, τα φλιτζάνια.
0: Τι ωραία, πιατάκια, ωραίο κόλπο.
1: Ναι. Αυτό.
0: Φραπέι φρέντο λέει ο Τάσος, εσπρέσο σκέτο. Ζεστό καφέ ποτέ. Το χειμώνα μόνο ίσως κανένα ναι. Τάσος.
1: Τάσος.
0: Στέλλασα. Καλημέρα. Τάσος. Γάλα και καφέ είναι χειρότερο για το στομάχι. Ωραία, Αποστόλη, 40 χρόνια τίποτα δεν έπαθα. Χώρια από καφές πίνετε σκέτος, αλλιώς αν πίνετε με γάλα και ζάχαρη, φάει ένα γαλακτομπούρεκο.
1: Καλό. Και γάλα και ζάχαρη. Παλιά όμως το, νομίζω το φραπέ γλυκό με γάλα ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για πολλά χρόνια.
0: Τι λες τώρα. Εδώ υπάρχει μαγαζί στο Αιγαίο το οποίο έχει πάρει βραβείο.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Για φραπέ.
0: Το φραπέ με γάλα.
1: Με γάλα όμως.
0: Ναι, ναι. Φάνος. Χωριό.
1: Oh.
0: Ο Παντελής στο Φάνος. Όποιοι ξέρουν, όποιοι έχουν πιει εκεί φραπέ στον Παντελή στο Θάνος. Εντάξει, το Θάνος είναι ένα χωριό περίεργο στη Λίμνο, δεν το γουστάρει κανένας.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Καλά, κάθε χωριό, κάθε περιοχή δεν έχει ένα χωριό που.
1: Πώς δεν έχει, ρε παιδί μου, όλοι χωρισμένοι είναι, αλλά τόσο πολύ.
0: Ναι, στη Λίμνο υπάρχει μια παροιμία. Λέει, από το Θάνος ούτε γάιδαρο δεν παίρνεις.
1: Την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία με το Αργοστόλι και το Λιξούρι.
0: Παντού, παιδί μου, έχει.
1: Που έχει και τραγούδι. Πάρε άντρα από το Αργοστόλι να σε αγαπάνε όλοι. Πάρε άντρα από το Λιξούρι να έχεις άντρα και γαϊδούρι.
0: Τι λες τώρα.
1: Και το τραγουδάνε κανονικά καντάδα.
0: Αυτές είναι.
1: Καφέ.
0: Αυτές είναι πληροφορίες.
1: Φανταστικό φραπέ στη Θεσσαλονίκη είχε μόνο στην Κρίνη.
0: Στην Κρίνη είχε πολλά. Και το Σίγκαλ είχε φοβερό καφέ παλιά.
1: Πες άλλο. Πηγαίναμε, ρε παιδί μου, μόνο γι' αυτό. Για να πιούμε φραπέ. Α,
0: ξέρω
1: πολύ γνωστό μαγαζί.
0: Ξέρω ποιο λες.
1: Ξέρω ότι ξέρεις ποιο λέω. Δεν μου έρχεται. Ας βοηθήσει ο κόσμος.
0: Που ήταν με πολύτιμο λίθο είχε σχέση. Πώς το λέγανε αυτό το μαγαζί.
1: Έλα, κοντά είμαστε. Μπράβο ρε Κώστα.
0: Όχι Ζαφύρ, ούτε Διαμάντ.
1: Όχι Ζαφύρ, είσαι πολύ καλά.
0: Μπριγιάν.
1: Μπράβο. Δια της απαγωγής. Ναι.
0: Το Μπριγιάν.
1: Το Μπριγιάν.
0: Που ήταν το Λαμπερόν. Για το Λίρατζι. Τι λέει αυτός τώρα. Καλημέρα Κώστα.
1: Ναι.
0: Καλά λέει, βρέθηκε αυτός που χάθηκε. Ρώτα τη Μαράγδα.
1: Ποιος χάθηκε?
0: Το Λίρατζι το ξεχάσατε λέει στη Θεσσαλονίκη.
1: Το ξεχάσαμε παιδιά. πολύ αφασία.
0: Κάτσε λίγο τώρα, αυτό είναι σοβαρό.
1: Όχι καλέ, δεν ξεχάσανε κανέναν. Ο Λύρα της απλά δεν ήταν στην αποστολή. Κλήθηκε εκτάκτος εχθές.
0: Ναι.
1: Και πέταξε με πτήση τσάρτερ.
0: Κάτσε, παιδί μου, γιατί δεν ήταν.
1: Με πτήση της γραμμής και λοτσάρτερ.
0: Αφού χθες έφυγε η αποστολή.
1: Η αποστολή έφυγε, αλλά.
0: Κάτσε, κάτι έγινε εδώ και δεν μας το λέτε τώρα.
1: Η αποστολή έφυγε, αλλά ο Λύρα της δεν ήταν σε αυτή την αποστολή.
0: Κάτσε, δεν ήταν το πρωί.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Και γιατί ήταν το μεσημέρι.
1: Γιατί ανέβασε 10 τα οκένη και νιώθει ενοχλήσεις σε Λουστόντο.
0: Εντάξει. Λουστόντο ήταν τραυματίας. Πώς τον πήρε και δεν πήρε το Λύρατζι που δεν ήταν.
1: Ήταν σε καλή κατάσταση τέλος πάντων και φαινόταν ότι το έχει ξεπεράσει το πρόβλημα.
0: Το πρωί ήταν δηλαδή μια χαρά. Το μεσημέρι είχε ενοχλήσεις.
1: Στην προπόνηση είχε ενοχλήσεις.
0: Αυτά ξέρεις εδώ, μπορεί να τα πιστέψει μόνο αν είσαι ΠΑΟΚ. Όταν είσαι άλλη ομάδα, λες εδώ κάτι έχει γίνει και οι άνθρωποι πάλι σήκωσαν το χαλί, τα βάζουν από κάτω να μας τα πούνε.
1: Γιατί ποιο είναι δηλαδή, νιώθει ενοχλήσεις όλο στο όντο. Έχει ο Κέννη δέκατα.
0: Κάτσε ρε Μαράκη, το πρωί είχε άστα δέκατα. Αλλά το πρωί ξύπνησε ο άλλος με χαρά και είχε μετά από τρεις ώρες ενοχλήσεις.
1: Στην προπόνηση, ναι.
0: Ποια προπόνηση, δεν έγινε προπόνηση. Χθες έφυγε η ομάδα κατευθείαν.
1: Νομίζω μετά, πώς, αφού είχαμε και τη συνεντεύξη τύπου και όλα αρισκόμενα.
0: Τέλος πάντων, κάτι βρωμάει εδώ, παιδιά, δεν μας το πούνε ποτέ, έτσι κάνουν εδώ οι γείτονες.
1: Πού είναι βρωμάει, ρε Κώστα.
0: Ας πούμε, μανούρα ξύλο έπεσε με τον Λύρατζι και κάποιον παίχτη. Λέω εγώ τώρα, ραπτοπούλια, λογική. Μα δεν ήταν στην αποστολή το πρωί ο Λύρατζις.
1: Γιατί να έχει παίξει μανούρα.
0: Γιατί να μην είναι στην αποστολή το πρωί.
1: Ο Λύση πήρε 23 ποδοσφαιριστές. Έπρεπε να δηλώσει κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Προτίμησε να πάρει την.
0: Ότι το πρωί ο Λουστόντο ήταν μια χαρά και το μεσημέρι έγινε θέμα, δεν το πιστεύουμε. Πολύ απλά.
1: Αλλά τι είναι, δηλαδή πώς, τι.
0: Δεν σας είπα. Μια εξήγηση. Έπαιξε ξύλο τις προηγούμενες μέρες, δεν μας το είπατε ποτέ. Μάλωσε στα ποδητήρια.
1: Τον έχει δει τον Λύρατζι, έχει μιλήσει ποτέ μαζί.
0: Γιατί, τι σημασία έχει, έχει δει τον Λουστόντο.
1: Για να μαλώσει ο Λύρατζι, ναι. Δεν ξέρω τι.
0: Καλά,
1: μάλλον
0: ο Λουστόντο μαζί του.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλλον μου στέλνει το Ραπτόπουλο να φυλάει εδώ. Ο Γκουσγκούνι το εθεράπησε δράση. Με τα πόδια τη Κρίστη Γουάιτ.
1: Αχ. Ρίση μου κάναν και εμένα κάτι κοινοποιήσει. Πρέπει
0: να
1: βρει
0: δυνατόν.
1: Στο μαγαζί κάποιοι. Αλλά κοστάκι,
0: άμα βγάζει πολλά λεφτά από αυτέ τι ιστορίε, μπράβο. Λοιπόν, αν όχι όμω, άστο το σπορ. Λοιπόν, η Ηλίας λέει: παιδιά, καλημέρα και πάμε σιγά σιγά στο παράθυρο. Να ξέρετε, έτσι πιάμε τα 28 λεπτά. Ο καφές έχει γίνει συνταγή. Καλημέρα. Πλέον ο καφές έχει γίνει συνταγή. Και καστανή ζάχαρη και κρέμα και κανέλα και σιρόπι σοκολάτας.
1: Καλέ, εγώ εκεί που τρελαίνομαι.
0: Σαν να πηγαίνεις να παραγγείλεις ταβέρνα, λέει.
1: Είναι. Εγώ εκεί που τρελαίνομαι είναι που παίρνουν αυτά τα λάτε.
0: Ναι.
1: Και βάζουν και ακούς. Αλλά με μαύρη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό.
0: Τι είναι το λάτε.
1: Βάση είναι το γάλα περισσότερο, δηλαδή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι καφεδοειδές, τέλος πάντων. Ναι. Ο Θεός να το κάνει. Έχουν 2.000 θερμίδες μέσα σε μια κούπα,
0: ναι.
1: Αλλά η ζάχαρη μαύρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έχω πληροφορία εδώ από το staff του αεροπλάνου. Ο Ελουστόντο στο τρίτο σκαλοπάτι λέει έπαθε τράβηγμα.
1: Μάλιστα.
0: Ανέβαινε το αεροπλάνο.
1: Ελκαντουρίο Ελουστόντο.
0: Και έπαθε στο τρίτο σκαλοπάτι τράβηγμα.
1: Κάτι έχει το L, παιδιά.
0: Πεχταρά πήρανε. Καλημέρα, ειδικά όταν είσαι καπνιστής στο πρώτο καφέ το πρωί, επιβάλλεται να είναι ζεστός. Ναι, ρε Χάρη.
1: Γιατί ναι, καλέ.
0: Σοφέρα,
1: Γιατί εγώ μια φορά το ευχαριστώ.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει.
1: Τέλος πάντων.
0: Στέλιος, φορώ λεγγύση και καλημέρα. Εντάξει, αγαπάμε όλα τα καφέ εμείς της πόλης. Εγώ παίρνω από όλα, να ξέρετε. Μια παίρνω από το ένα, μια από το άλλο.
1: Δεν έχω. Ναι.
0: Αναλόγως τώρα τη μέρα, έτσι. Άμα δω κόσμο στο ένα, πάω στο άλλο κτλ.
1: Έχουμε πολλά καλά καφέ, η αλήθεια είναι.
0: Ωραία. Το πρόγραμμα σήμερα λέει έχει ψακούδια, ορμήλια και μετά πολύ καστρό, Στέλιος.
1: Τι άντε, να πάνε να κάνεις εκεί.
0: Διανομέας είναι.
1: Σωστό και αυτό. Άμα σε ενημερώνει για το πρόγραμμα. Τι ψάχνουν βοηθούς, να τον βοηθήσουμε.
0: Χθες λέει στην εκπομπή του Ζαέρη, λέει ο Τζόνης από την Φιλανδία, βγήκε ο Ζαέρης, είπε ότι ο Λύρατζης που ήταν εκτός αποστολής του είπαν να πετάξει εκτάκτως με αεροπλάνο τη γραμμή. Μήπως ξέρετε το γιατί.
1: Ναι, ξέρουμε.
0: Τραυματίστηκε στο τρίτο σκαλοπάτι ο Λουστόντο. Εδώ έχουμε άνθρωπο από το staff μας το λέει τώρα. Και αναγκάστηκε να πάει ο Λύρατζης. Κάτι δεν μου φαίνεται καλά.
1: Άνθρωπο αριανό από το staff του ΠΑΟΚ. Απευθείας. Το ακούτε προς.
0: Δεν μας λέτε εσείς.
1: Τι να σας πω, σου είπα.
0: Τι μας είπατε. Δεν μας είπατε τίποτα. Πώς έγινε και τραυματίστηκε χωρίς να υπάρχει προπόνηση από την Τούμπα μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Καταρχάς, το τραυματίστηκε είναι αυθαίρετο.
0: Κάτσε, εσύ δεν μας είπες ότι είχε
1: ενοχλήσεις.
0: Ναι, γιατί.
1: Ενοχλήσεις.
0: Πώς έγινε και δεν είχε ενοχλήσεις το πρωί 10 η ώρα.
1: Γίνονται και... αυτά, Ρεσί Κώστα, πρώτη φορά το ακούω.
0: Δεν σας πιστεύουμε.
1: Εδώ
0: δεν μπορούμε να μην σας πιστεύουμε.
1: Εδώ έχουν βγει τελευταία στιγμή, ο άλλος είναι με το φανελάκι και κάνει προθέρμανση και νιώθει ενοχλήσεις.
0: Το Σαλμά τώρα, ποιος τον πιστεύει, κανένας. αφού είναι σαν την απατημένη αραβωνιαστική, η οποία φωνάζει, ας πούμε, γιατί την άφησε ο άλλος.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνω που πάτε να δημιουργήσετε ίντρικα από το τίποτα.
0: Τι πάμε να δημιουργήσουμε ίντρικα. Δεν
1: γιατί?
0: Απαντάτε και τη δημιουργείτε μόνοι σας εσείς.
1: Όταν λες δεν απαντάμε, απαντήσαμε.
0: Τι συνέβη από την ώρα που ξύπνησε ο Αλουστόντο μέχρι να πάει στο αεροδρόμιο. Που το πρωί δεν ένιωσε το πρωί.
1: Όταν τη ένιωσε και τη ναι. είπε,
0: στο αεροπλάνο.
1: Κλήθηκε εκτάκτος.
0: Δεν σας πιστεύω. Πάρα πολύ απλά.
1: Εκείνο που πιστεύω όμως με όλη μου την ψυχή και θέλω να το πω πριν πάμε στο διάλειμμα είναι αυτά τα κορίτσια τα τρομερά, φοβερά.
0: Ποια κορίτσια?
1: Κορίτσια του ΠΑΟΚ. Το είδα όλο το παιχνίδι, έχω να σου πω. ΠΑΟΚΑΡΑ ΟΛΕ.
0: Έχουμε και ένα ΠΑΟΚ που κερδίζει φέτος. Καλά κάνεις και βλέπεις.
1: Γκούνι θεά, Γκατζανίτσα θεά, 3-1 τη Χάπολ, άντε γεια.
0: Το μάθατε το ποίημα τώρα. Για την φετινή πορεία του ΠΑΟΚ. Ούτε τούμπα, γιατί από ό,τι άκουσα τούμπα με μήκο, κάποια στιγμή λέει το 27 θα ξεκινήσει. Φέτος θα πουλάμε γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Κάτι πρέπει να πουλήσουμε.
1: Έχει πουλήσει τον εαυτό της τόσα χρόνια μόνη της και μας έχει κάνει να την αγαπήσουμε τρελά.
0: Εσείς.
1: Τις ευχαριστούμε αυτές τις φοβερές και τρομερές κοπέλες.
0: Ναι, εσείς λέω.
1: Champions League. Ναι. Και οι παίχτες του Δικεφάλου φυσικά αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Παταζών. Ναι, το κορτσάκι μας το 15χρονο. Είχε κόσμο στη Βέρεια, έχω να σου πω. Είχε ΠΑΟΚτσίδες. Και είχε και Εβραίους, είχε και Ισραηλίτες. Είναι και τουρίστες εδώ αρκετοί, μένουν και κάποιοι εδώ. Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα, ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι. Μπράβο τους, ψυχή.
0: Εντάξει, κρατήσου, μας τα πεις στο παράθυρο στα σπορ. Το οποίο ξεκινάει ευθύς αμέσως εδώ στο Μετρόπολης, στους 95,5 συντονισμένοι. Καλή σας μέρα, βάλτε καφεδάκι, έχουμε άλλη μια μισή ώρα μπροστά μας. Και μάλλον δεν θα συμφωνήσουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ 8 για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνης Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα, με το Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας την Μπάξ στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference. Ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Phase, έχοντας στην αποστολή και τον Ρικ Φον Ντρόγκελεν. Πρόκριση στο τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 τη Χάπελ στη Βέρεια με γκολ των Γκουνίκη Γκατσανίτσα. Οι παίκτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Εύστη το Σάββατο στις 6 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς φέρνει συνωστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδας. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για το Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάνα και Χαμέντ Καντέρ Φοφανά, που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: λοιπόν και καλό καφέ αγαπάμε και του Ραντουράν, γιατί μας θυμίζουν τα ωραία, τα όμορφα της δεκαετίας του 80. Τέτοια μέρα σήμερα, 23 Ιουλίου, βλέπω γεννημένοι είναι από αυτούς που γνωρίζουμε σχεδόν όλοι, έτσι, γιατί...
1: Πάμε μαζί, το πρώτο που θα πεις.
0: Ε, τι τώρα, Λιαντίνη θα πω πρώτο.
1: Όχι.
0: Τι θες?
1: Νόμιζα τον Γκάγκστερ θα πεις.
0: Α, τελευταίο τον έχω.
1: Α, οκ.
0: Τελευταίο τον έχω, για. Δημήτρης Λιαντίνης.
1: Προσωπικότητα κι αυτή, ε.
0: Ο Δημήτρης Νικολακάκος ήταν κανονικά το επίθετο. Ναι, προσωπικότητα. Τρομερός. Έχω δει κάποιες. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή στο YouTube έχει. Εγώ δεν τον πρόλαβα σε κάποια αίθουσα, σε κάποια διάλεξη κτλ. Έτσι. Το Λιαντίνη το μάθαμε από τον τρόπο που αποφάσισε να φύγει από αυτή τη ζωή.
1: Οι περισσότεροι, ναι.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και στο. Πού ήταν, στον Ταΐγετο, νομίζω.
1: Νομίζω εκεί. Δεν είμαι και σίγουρη για το βουνό, νομίζω εκεί ήταν.
0: Νομίζω τον Ταΐγετο. Το είχε και τον Ταΐγετο τον είχε. Λοιπόν, αλλά είδα κάποιες διαλέξεις του στο YouTube.
1: Στο οποίες επιβεβαιώνω.
0: Υπάρχουν, μπορείς να τη δεις. Όποιος καταλάβει, ναι, στον Ταΐγετο ήταν. Όποιος έχει καταλάβει κάτι από αυτά, νομίζω ότι ήταν σε μια σύγχυση. Ήθελε να πει κάτι, σίγουρα είχε στο μυαλό του κάτι. Απλά δεν είχε τον τρόπο, μάλλον, να του επικοινωνήσει. Εγώ στις φορές είδα διάλεξή του, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει. Πού ήθελε να το πάει. Πού ήταν το ζήτημά του. Δεν κατάλαβα. Και έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, μου λες Λιαντίνης και κατευθείαν σχηματίζεται ένα ερωτηματικό στο μυαλό μου. Ήθελε να μιλήσει για το θάνατο, ήθελε να μιλήσει για τη ζωή.
1: Και για τον έρωτα πολύ.
0: Γιατί, για την ηθική. Ναι, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω μια μέρα να σε προκαλέσω, να καθίσουμε να δούμε. Έχει μια διάλεξη που είναι μια μισή ώρα, να τη δούμε μαζί. Και να σε ρωτάω και να μου εξηγήσει εσύ, που καταλαβαίνει. Και εγώ είμαι ο μπούφο, α πούμε.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Δυσνόητο ήταν, πάρα πολύ.
1: Οι φιλόσοφοι γενικότερα θέλει πολύ ψάξιμο. Γιατί τον θεωρώ φιλόσοφο. Ήταν φίλο του ή άλλου τη Σοφία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Προσπαθούσε στα πρώτα του χρόνια, έτσι πριν. Γιατί εγώ θα το πω πριν το χάσει. Γιατί κάπου χάθηκε.
0: Α, έτσι εξηγούνται αυτά που λέω.
1: Πόνταρε πάρα πολύ στην παιδαγωγική μέθοδο. Έτσι,
0: ναι.
1: Και ότι οι άνθρωποι πρέπει για να φτάσουν. Τώρα σου λέω ένα απάβγασμα δικό μου, αυτά που εγώ έχω συμπεράνει. Ότι οι άνθρωποι για να φτάσουν το ιδεατό και να γίνουν καλύτεροι και να φτάσουν, ας πούμε, σε αυτό που λένε οι χριστιανοί, το καθηκόνα και ομοίωση, θα πρέπει από τα μικράτα τους να συμβιβαστούν με την έννοια του θανάτου και να τον θεωρήσουν ως ελευθερία. Δηλαδή να μην τους φοβίζει, γιατί θεωρούσε.
0: Υπάρχει,
1: ότι.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτό που ακούω τώρα.
1: Θεωρούσε ότι όλος ο.
0: Δηλαδή, ειδικά από τα μικράτα μου, που ξέρω ότι μπροστά μου έχω 70-80 στην καλύτερη να ζήσω, να συμβιβαστώ με κάτι που θα συμβεί σε 80 χρόνια. Και να χάσω όλη μου τη ζωή, όλη τη θα συμβεί μέσα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτά τα 80 χρόνια.
1: Δεν είναι τόσο απλό όπως το λέω εγώ. Α. Έτσι. Η ανάγκη, λέει, τη συνειδητή και θαραλέα αποδοχή του θανάτου.
0: Μα το αποδεχόμαστε. Όλα έχουν μια αρχή και μια τέλο. Και η ζωή μα τα έχει ένα τέλο.
1: Δεν το αποδεχόμαστε. Όχι,
0: το αποδεχόμαστε.
1: Αυτό υποστήριζε. Ότι όλα πάνε στραβά.
0: Μάλλον ο ίδιο δεν το αποδεχόταν.
1: Ότι η μαυρίλα και η θλίψη που έχει το ανθρώπινο είδο, ναι, σε σχέση με τα υπόλοιπα ζωντανά τη φύση, είναι ότι γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει. Χωρί να ξέρει ποια θα είναι αυτή η στιγμή. Που θα έπρεπε να ξεφεύγει από το ποια είναι αυτή η στιγμή,
0: ναι,
1: και να ζει, α πούμε, υπερβατικά. Αυτά τα λέει και η θρησκεία μας άλλωστε, έτσι. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν είναι και τόσο μακριά.
0: Όχι, είναι η πραγματικότητα πολύ μακριά.
1: Τέλος πάντων, πάντως εξέδωσε αρκετά συγγράμματα. Καμιά 9-10, δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς.
0: Το γκέμα ήταν το σημαντικότερο.
1: Ήταν το γκέμα, ναι.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι, λένε οι οπαδοί του, οι φαν.
1: Το γκέμα.
0: Οι υποστηρικτές σας, παδοφύσεις.
1: Okay. Το γκέμα. Είχε πολύ έχει... έντονο το παιδαγωγικό κομμάτι
0: αυτό του. Αυτό έχει μεταφραστεί και στις πιο πολλές ξένες γλώσσες, το γκέμα.
1: Ναι, και φυσικά λάτρευε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτό που θεωρούσε παρακμή, mm-hmm, του σύγχρονου κόσμου, ας πούμε.
0: Πάντως, σε ηλικία 56 ετών έφυγε, πήγε στον Ταΐγετο, βρήκαμε τα οστά του μετά από 7 χρόνια σε μια σπηλιά εκεί πάνω. Βλέπω έχει γεννηθεί ο Σολ Χάτσον τέτοια μέρα, μεγάλος κιθαρίστας, γνωστός ως Slash. Στους Guns N' Roses έπαιζε κιθάρα και μετά και σόλο καριέρα. Ένας τεράστιος ηθοποιός, ο οποίος έφυγε νέος,
1: ναι,
0: το 14, ο Φίλιπ Σέιμουρ, αν θέλετε, Χόφμαν. Έχει παίξει στο Άρωμα Γυναίκα, στο Λεμπόφσκι, στο Ripley. Έχει παίξει ταινιάρες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρούμαν Καπότ, αν θυμάται. Εκεί πήρε και βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου.
1: Νομίζω μετά τον Καπότ τον χάσαμε κιόλας.
0: Το 5 ήταν ο Καπότ.
1: Κάπου.
0: Το 14 έφυγε. Λοιπόν, άλλο που βλέπω εδώ, Σωτήρης Καλυβάτσης. Σωτήρης, γεννιέται στη Θεσσαλονίκη τέτοια μέρα το 69.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Λοκομείο, χρόνια πολλά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πεθαίνει τέτοια μέρα.
1: 30 χρόνια, έτσι. 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη Βιουκλάκη.
0: 30 όντως.
1: Κώστα, τι να σου πω. Το θυμάμαι σαν χθες, παιδάκι, να έχω ρίξει ένα κλάμα.
0: Ήτανε, ναι. Είχε μπει στα σπίτια μας γενικώς και στις οικογένειές μας. Τέτοια μέρα φεύγει και η Amy Winehouse.
1: Άλλη κορυφαία.
0: Το 2011. Και αυτή η Νέα Πολύ. Και τραγουδίστρια και συνθέτρια. Και βεβαίως τέτοια μέρα γεννιέται ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ο Γιωργαλής, ο Νικόλας. Τι να πούμε τώρα για τον Νίκο τον Γκάλη.
1: Έχουμε πει όλα.
0: Τα έχουμε πει όλα, νομίζω.
1: Είναι ίσως και από τους λίγους, εδώ που τα λέμε.
0: Ο μεγαλύτερος, η Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, η FIBA, τον έχει αναγνωρίσει ως τον μεγαλύτερο Ευρωπαίο σκόρερ όλων των εποχών.
1: Αυτό είναι ίσως από τους λίγους που εν ζωή τιμήθηκε τόσο πολύ από όλους.
0: Ναι.
1: Και το έζησε ο ίδιος.
0: Όντως, το 91 ψηφίζεται, ενώ είναι εν ενεργεία παίχτης, ο έκτος καλύτερος παίχτης των 100 ετών της FIBA παγκοσμίως. Mm-hmm. Τώρα ξέρετε εκεί μέσα ποιοι είναι, έτσι. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα ποιοι παίχτες είναι πάνω από τον Γκάλη. Για να δω. Το 7 γίνεται και ο πρώτος, το 2007, πρώτος καλαθοσφαιριστής Έλληνας, ο οποίος εντάσσεται στο Hall of Fame της FIBA. Πέρασε έτσι στο Πάνθεον που λέτε. Από που είχε γεννηθεί εκεί, νομίζω, στο New Jersey, έτσι. Με ύψος μόλις 1,83.
1: Μόλις 1,83, είχε κάτι πλάνο πρωί-πρωί στην ΕΡΤ.
0: Ναι. Εκείνη η φωτογραφία, νομίζω.
1: Με ένα μαλλί αφάνα.
0: Α, όταν είχε πρωτοέρθει, ναι. Εκείνη η φωτογραφία στο παγκόσμιο. Ναι. Εκείνη η φωτογραφία, νομίζω.
1: Με ένα μαλλί αφάνα.
0: Α, όταν είχε πρωτοέρθει, ναι. Εκείνη η φωτογραφία στο παγκόσμιο. Με την

0: Νομίζω το έχει άνετα να παίξει. Κάνα 20 λεπτό άνετα το έχει.
1: Ωραία. Αυτά. Από το σαν σήμερα δεν έχει. Τίποτα άλλο στα γεγονότα, κάτι αεροπλάνα πέσανε και κάτι. Α, όχι, έχουμε φωτιά στο μάτι, παιδιά.
0: Έχουμε τη φωτιά στο μάτι, τα 8.
1: Έχουμε τη φωτιά στο μάτι, η οποία ξεκινά τέτοια μέρα, έτσι.
0: Ποιο θα μα το έλεγε, τι θα ζήσουμε.
1: Και στην Κινέτα και στο μάτι τη Σεραφίνα με όλα τα επακόλουθα.
0: Και καταραίει και η Χούντα το 74.
1: Το 74,
0: Σε σχίση.
1: Του Ιωαννίδη,
0: Και μάλιστα μπαμ μπαμ αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος.
1: Θυμάμαι
0: Καραμαλής.
1: Το πρωτοσέλιδο του Ελληνικού Βορρά.
0: Του Ελληνικού Βορρά.
1: Ναι, γιατί ήταν μεσημέρι. Θυμάμαι εκείνο τη μεγάλη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Μια τεράστια φωτογραφία μπροστά. Με τον Καραμαλή, ο οποίος έμπαινε στο αεροπλάνο στο Παρίσι. Ναι. Και η φωτογραφία έγραφε με μεγάλα γράμματα τεράστια: έρχεται. Έψιλον παύλα, ρο παύλα, χ παύλα, έψιλον παύλα, έρχεται, έρχεται.
0: Έλα, εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κοίτα, είχε μια πολύ ωραία.
1: Και ήρθε και μας έβαλε σε ράγες.
0: Είχε μια πολύ ωραία σειρά που προσέγγιζε όλες τις εποχές αυτές.
1: Ναι.
0: Από, πρέπει μπορεί να την πήρε το μάτι σου. Από τέλη 50, κάπου εκεί, τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ. Προσέγγιζε πιο ανάλαφρα το όλο. Είναι πολύ ωραία σειρά για να, και για την νεολαία να μπει σε εκείνη την περίοδο και εκείνη την εποχή και το πώς το ζήσανε και πώς ζήσανε για τη μεταπολίτευση μετά οι απλές λαϊκές οικογένειες. Όχι αυτά τα ιστορικά που διαβάζουμε με τους πρωταγωνιστές.
1: Πώς τα οικονόμησαν οι αγωνιστές, είχε μετά.
0: Ρεσί, μιλάμε τώρα σου
1: λέω. Εντάξει, παιδί μου, εγώ λέω όλες τις επιτυχίες της ιστορίας αυτής.
0: Μιλάμε για μια γειτονιά της Αθήνας με τα.
1: Εντάξει, ναι. Λέω όμως είχε μετά, ας πούμε, τη μετέπειτα πορεία αυτών των αγωνιστών του Πολυτεχνείου.
0: Τώρα που είπες αγωνιστές του Πολυτεχνείου, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Φάμελος.
1: Το Φάμελο. Μας τρέλανε χθες.
0: Μας τρέλανε, έτσι.
1: Μα γιατί μας τρέλανε όμως.
0: Εδώ από τα.
2: Το ποιήσι μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
2: Θα θυμίσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
4: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
3: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
2: Τι παπάντζα θα υπηρετήσω.
1: Τι παπάντζα έχετε φάει εσείς όλοι.
4: Αν ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
3: Είναι προφανές αυτό.
1: Είναι προφανές, αλλά αυτό την κράτησε την έδρα.
0: Πότε την έδωσε αυτή τη συνέντευξη, έχει ενδιαφέρον.
1: Το 23.
0: Μόλις δύο χρόνια του. Α, δυόμιση. Τα 26 έχουν.
1: 23, παιδί μου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι παπά έχει τη φάιρη, εσείς να πούμε. 13 Δεκάτου του 23 σας λέει ότι όποιος φεύγει από το κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα του. Είναι μια απόφαση, λέει, ηθικής, διοντολογίας κτλ. Βέβαια, σου λέει τώρα, εγώ τι να κάνω, μα Μητσοτάκη κάνει. Άμα τις έκανε τις εκλογές και είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές, παιδιά, τον Οκτώβριο, λέω εγώ τώρα, ένα μία, ο Φάμελος θα είχε παραιτηθεί και από την έδρα.
0: Φυσικά.
1: Τώρα σου λέει, τι έκανα εγώ. Πού να πάω
0: για
1: πού να πάω δουλειά.
0: Ναι.
1: Φέρε εδώ τα 5,5 χιλιάρια το μήνα, βάλτα στην τσέπη. Μπράβο, κύριε Φάμελε.
0: Και λίγα,
1: να σου πω την αλήθεια, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλλά δεν θα έλεγα το 23 ότι αυτά που είπε.
0: Πού να το
1: φανταζόταν. Αν τα είχα πει το 23, κάτσε.
0: Τι ποσοστό είχε το ΣΥΡΙΖΑ το 23 γι' αυτό.
1: 11%. 11-12.
0: Έμπαινε βουλή άνετα ο Φάμελος.
1: Έμπαινε Γιώργο. Έμπαινε. Και κάντα όλα λίμπα. Ωραία αυτή η αριστερή, ε. Είναι ό,τι πούνε ρε παιδιά, τον κρατάνε το λόγο τους. Όπως και ο Τσίπρας, ας πούμε, που μας είπε ότι θα καταργήσει πανελλαδικές. Και βγαίνει ένα αλάνι δικό του. Πού είναι εδώ, το έχω. Κάτσε λίγο να δω που το έχω.
5: Χαραλαμπόπουλος.
1: Α, όχι, όχι, αυτό είναι άλλο. Εδώ έχω πολλάκι. Εδώ είναι αυτό του Τσίπρα.
6: Είμαι το Εθνικό Απολυτήριο στο Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά, αυτό που σου είπα καλά.
7: Θα σας πω. Σε ένα μέρος των σχολών θα μπαίνουν με το Εθνικό Απολυτήριο. Και στις σχολές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, σε πρώτη φάση θα ακολουθείτε το ίδιο μοντέλο το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα.
6: Ναι. Δεν καταργείτε τις πανελλαδικές. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
7: Αν θέλετε να πούμε ότι δεν καταργείτε για τις σχολές.
1: Όχι αν γίνεται, αν θέλετε λέει να το πούμε. Τι θα πει να το πούμε, ρε φίλε. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας λέει θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Βγαίνει το στέλεχος του την ίδια μέρα και λέει ότι δεν θα καταργηθούν όλες σε πρώτη φάση.
7: Οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση δεν καταργηθούν.
1: Στις άλλες δηλαδή σου λέει που δεν έχει ζήτηση και μπαίνει και με 6, αν γράψει 6.000 μόρια 7. Πιένεις, φίλε, δεν χρειάζεται τις καταργήσεις παραλλαδικές. Όποιος θέλει μπαίνει.
0: Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι ορίστε. Ο άνθρωπος δεν ήταν καθόλου
1: ενημερωμένος.
0: Καθόλου.
1: Ποιος άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Όχι ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας δεν ήταν. Αυτός ήταν.
0: Ο συγκεκριμένος που μίλησε δεν
1: ήταν. Όχι, αγάπη μου. Ο Τσίπρας δεν ήταν. Αυτός ήταν, σου λέει, δεν γίνεται να καταργήσουμε τις πανελλαδικές στη νομική, στην αρχιτεκτονική, στο πολυτεχνείο και στην ιατρική.
0: Στο ίδιο...
1: Ο Τσίπρας όμως την ίδια μέρα είχε πει ότι θα τις καταργήσει. Άρα ποιος δεν ήταν ενημερωμένος.
0: Κώστα. Δεν ήταν ενημερωμένος προφανώς.
1: Ναι, για τον Παπατζηλίκη.
0: Μπράβο, για τις

0: Λος Τσίπρα.
1: Όχι, ήτανε.
0: Δεν μπορεί.
1: Ήτανε, παιδί αυτό μου. Απλά δεν μπορούσε ο άνθρωπος, δεν είχε το σθένο. Όχι, στέκει. Αυτό που λέει ο Τσίπρας δεν στέκει, ρε Σμάραγδα. Άκου λίγο. Μην με τα βάζουμε τώρα.
0: Μα δεν στέκουν αυτά που λέει.
1: Όχι, στέκουνε. Αυτά που λέει ο Τσίπρας δεν στέκουνε. Αυτός λέει, ρε παιδί μου, ότι στις σχολές που είναι μεγάλο ενδιαφέροντο.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που
1: λέει. Εσύ τι δεν καταλαβαίνεις. Λέει ο Τσίπρας θα καταργήσουν τις πανελλαδικές και στην ιατρική.
0: Μπράβο. Ναι. Και το ρωτάει τώρα αυτόν ο δημοσιογράφος και αυτός μίλησε θες να πεις με Τσίπρα και του είπε κύριε πρόεδρε, για εξηγήστε μου πώς θα γίνει.
1: Όχι.
0: Και βγήκε και έκανε αυτές τις δηλώσεις.
1: Αυτός είπε το λογικό. Αυτό που δεν γίνεται σίγουρα είναι να καταργήσει τις πανελλαδικές στην ιατρική. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Το Τσίπρα πες το. Ναι, που το είπε το πρωί της ίδιας μέρας, Σμαράγδα.
0: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Διαφωνώ όμως ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ενημερωθεί για Τσίπρα. Ότι το είπε αυτό το πράγμα. Γιατί φαίνεται ότι φάσκει και τη φάσκει. Σε πρώτη φάση λέει δεν
1: ναι,
0: γίνεται
1: αυτός αυτό. Ναι, αυτό το ήξερε το κόλπο, παιδί μου. Αυτό το ήξερε. Είχε συζητήσει με την ομάδα, με το επιτελείο. Και του είχαν πει ότι ξέρεις κάτι, οι πανελλαδικές θα καταργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Στις σχολές που είναι, ας πούμε, αυτές οι πέντε, δεν θα τις καταργήσουμε. Στις άλλες, ναι. Ο Τσίπρας όμως, για να μπερδέψει ο Τσίπρας το 18χρονο που, ή το 17χρονο που θα ψηφίσει, του είπε το πρωί της ίδιας μέρας ότι δεν θα δίνεις εξετάσεις για τη νομική.
0: Ναι, εμένα, ας πούμε, αν ήμουν στη θέση του και με ρωτούσανε.
1: Ναι.
0: Τα έλεγα. Σε πρώτη φάση δεν θα ήθελα να πω ακριβώς μέχρι να εκπονηθεί είναι ολοκληρωμένο.
1: Τι πάει στο χειρότερο.
0: Είναι ένα σκεπτικό και μια πολιτική γραμμή, αν θέλεις, του κόμματός μας. Αλλά μέσα από μελέτες και επιστημονικά αυτά κτλ. Θα καταλήξουμε και τότε θα σας μιλήσουμε. Αυτό που είπε.
1: Ναι, αλλά ο αρχηγός σου θα του έλεγα εγώ. Σαν δημοσιογράφος του έλεγα, κοιτάξτε λίγο. Μάλλον δεν μιλάτε. Το πρωί ο αρχηγός σας είπε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές σε όλες τις σχολές. Ναι. Τώρα έρχεστε και μας λέτε ότι έχει φάσεις αυτή η ιστορία.
0: Βέβαια. Για να γίνει κάτι πρέπει να έχει φάσεις. Πρέπει να έχει επιστημονική
1: ο
0: μελέτη.
1: Ο Τσίπρας το ξέρει.
0: Πρέπει να έχει κοινωνιολογική μελέτη.
1: Εγώ συμφωνώ. Ο Αλέξης το ξέρει αυτό.
0: Μάλλον όχι. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Λέμε, ρε, Μαράγδα.
0: Αλλά τέλος πάντων.
1: Φάγατε μισή ώρα λέει για τον καφέ. Αν τον πίνεις Μαράγδα, σήμερα παίζει ο Άρης, παίζει ο Πάοκ, παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Τη Μαράγδα, γιατί εσύ το έφερες στο θέμα με τον καφέ.
1: Σιγάρεση, Χριστό. Λες και παίζετε με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή σιγά, εντάξει, θα πούμε και μισή ώρα. Πόση ώρα να λέμε για τον Παναθηναϊκό και τον Πάοκ.
0: Πριν πούμε όμως, ακριβώς επειδή έκανες.
1: Αύριο με τα φάτε κανένα τρίμπαλο, θα ασχοληθούμε πιο πολύ.
0: Ακριβώς επειδή κάναμε την αναφορά στο μάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να αναφέρουμε ότι έφυγε από τη ζωή η Χρύσα Σπηλιώτη εκείνη τη μέρα. Μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, που κάηκε ζωντανή.
1: Ναι.
0: Με τον άντρα της και διακρίθηκε κυρίως για τα θεατρικά της έργα. Όσοι δεν ξέρετε ποια είναι η Χρύσα Σπηλιώτη. Έχει μια σειρά και την έχει και σε επανάληψη, το Καρέ της Ντάμας. Διακρίθηκε περισσότερο όμως για τη δουλειά της στα θέατρα. Μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες και ανέβηκαν τα θεατρικά της έργα. Και αυτή η γυναίκα, άδικα, που θα μπορούσε να μας χαρίσει και άλλα πόσα και να χαρίσει και στους οικείους της, έφυγε τόσο άδικα σε αυτή τη φωνική πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Περιφερειακός προσανατολικά 100 μέτρα μετά τον κόβο Νεάπολης, χαλασμένο αυτοκίνητο, πάει μια λωρίδα. Τη χάσαμε, λέει ο Στέλιος. Υπομονή, υπομονή.
0: Έχουμε κι άλλες δύο, περίμενε.
1: Ναι, έχουμε κι άλλες, ναι. Ο Ιάκωβος, κάτσε λίγο γιατί είχαν και καινούργια μηνύματα. Κι εγώ είμαι φίλος της Σοφίας, λέει ο Χάρη, και μου αρέσει η Σοφία. Αλλά η γυναίκα μου δεν με αποκαλεί φιλόσοφο, να μην πω πώς τον λέει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα στον Χρήστο τον Μπάτζιο. Ούτε σε άλλα κόμματα βλέπω παιδιά να παρετούνται λέει, και να παραδίδουν τις έδρες. Όσο για το Σαλμά, γιατί ναι. Να μην τον πιστεύω.
1: Εγώ...
0: Τόσο καθαρή είναι αυτή η κυβέρνηση.
1: Δεν ξέρω αν είναι καθαρή, αλλά.
0: Για το Σαλμά, για τις δηλώσεις Σαλμά, για τον Βάρτης με Γεωργιάδη έχουμε μπιφέ.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Εγώ, άμα θέλεις να συμφωνήσεις μαζί σου, καμιά κυβέρνηση δεν είναι καθαρή. Αλλά πρέπει να συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου ότι αυτά αποδεικνύονται στις αίθουσες των δικαστηρίων, των οργάνων που έχει η χώρα, των φορέων, και όχι από δηλώσεις πικραμένων πρώην, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή. Την Οβάρτης δεν την εξαντλήσαμε. Δεν μάθαμε ότι υπήρχαν κάποιοι κουκουλοφόροι, ψευδομάρτυρες, οι οποίοι καταδικάστηκαν κιόλας. Τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει και τώρα ξεκινάει. Επαναλαμβάνω με έναν Σαλμά και με έναν Σαμαρά. Δηλαδή, εγώ τι να δώσω σημασία τώρα στο Σαμαρά και στο Σαλμά.
0: Κοίταξε, βγαίνει ένας βουλευτής του κοινοβουλίου και λέει ότι έχει καινούργια στοιχεία.
1: Και καινούργια στοιχεία, τα οποία, ας πούμε, 10 χρόνια δικαστήρια δεν τα πήγανε αυτοί οι τύποι, ο Σαλμάς. Δεν τα πήγε.
0: Εγώ λέμε τώρα για να ενημερωθεί ο κόσμος που μπορεί να μην άκουσε.
1: Ναι, έτσι. Μου, μαζί σου, ναι.
0: Παρουσιάζει γραπτά μηνύματα λοιπόν SMS όσα αποδείξει των ισχυρισμών του και λέει. Τώρα θα πούμε τους βασικούς άξονες, δεν θα τα πούμε όλα αυτά που είπε.
1: Εγώ θα ήθελα να τα πούμε όλα.
0: Καταγγελίες τέλος πάντων για παθητική δωροδοκία. Κατηγόρησε συγκεκριμένα τον Άδων Γεωργιάδη για σχέσεις διαπλοκής.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Παθητική δωροδοκία, επηρεασμό μαρτύρων.
1: Και ο Σαλμάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και πίεση προς την Οβάρτης για χρηματοδότηση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εδώ έχουμε μια απόφαση της Βουλής τώρα,
1: για
0: η οποία υπερψήφισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους. Τέλος πάντων, χαρακτήρισε τις καταγγελίες ανοησίες ο Γεωργιάδης και Σαχλαμάρες και θεωρεί ότι πρόκειται για ανακύκλωση, ξέρω εγώ, μιας παλιάς αρχαιοθετημένης σκευωρίας.
1: Ο Σαλμάς γιατί δεν φέρνει και το βατοπέδι στο προσκήνιο? Ευκαιρία είναι, κύριε Σαλμά. Βάλε και το βατοπέδι, μωρέ. Κακό είναι.
0: Μπορεί και να μην έχει στοιχεία. Κώστα, εδώ σου λέει αυτό. Ενώ για το άλλο έχει.
1: Άσε με, Ρεσμαράκι.
0: Έτσι λέει.
1: Έλα, Ρεσμαράκι. Ο Σαλμάς τα λέει τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω να έχω πάρει σε
0: δικαστήριο. Μάλιστα και τη μήνυση του Γεωργιάδη ως προσπάθεια φήμωσης, λέει.
1: Έγινε, εντάξει, ναι.
0: Και δήλωσε έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία στη δικαιοσύνη.
1: Μέσα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, θα πάμε στις κάλπες κάποια στιγμή και θα δώσουμε βάση, φίλε μου, τι λέει ο Σαλμάς, τι λέει ο Γεωργιάδης, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχουμε?
0: Νομίζω...
1: Από τα πολιτικά μας.
0: Από τα πολιτικά δεν νομίζω να έχουμε κάτι λαμπερό.
1: Τέλος, αυτό είναι.
0: Α, προς το παρόν, ναι, δεν είχαμε κανένα άλλο μπιφ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί συνήθως μπιφ.
1: Με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Αν θέλετε να ασχοληθούμε με κάτι πραγματικό, χειροπιαστό και όχι με κάτι που έχει στο μυαλό του κάποιος. Θέλετε ή όχι?
0: Γιατί πράγμα?
1: Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου για τον τουρισμό της στη χώρα. Γιατί ακούω πολλά και άκουγα και χθες. Είναι πρόσφατα, είναι με ημερομηνία 22 του μηνός. Επειδή ακούω πάρα πολλά και ο καθένας λέει ότι του κατέβει, εδώ θα δώσουμε την σωστή διάσταση και αν θέλετε μπορείτε να την αμφισβητήσετε, έτσι. Αύξηση κατά 25,8% των εισπράξεων στο πεντάμηνο. Να το επαναλάβω, γιατί είναι βαρύ το νούμερο.
0: Γιατί μωρέ και εσύ να μην βαρύ το νούμερο?
1: Είναι βαρύ το νούμερο.
0: Δεν το θέλουμε αυτό, γιατί βρε,
1: δεν βαρύ. Το θέλουμε όλοι, εννοείται. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα που παρακαλούσαν να έχει μείωση 25%. Δυστυχώς στους... τι έλα ρε Σμαράγδα. Εδώ με αύξηση άκουγα χθες τον κόκκινο να λέει ότι ο τουρισμός πάει κατά διαόλου. Με αύξηση, επαναλαμβάνω εγώ, σας τα λέω μέσα τα δόντια, έξω τα δόντια σας τα λέω. Χθες το μεσημέρι στο Μετρόπολης, εδώ λέγαμε ότι ο τουρισμός πάει κατά διαόλου. Λοιπόν, τα έλεγε ο Γρηγόρης, ο κόκκινος, μάλλον δεν είχε διαβάσει την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος.
0: Οι μισοί Έλληνες στον τουρισμό δουλεύουν.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ. Έτσι. Εγώ,
0: ναι, επειδή το άλλο, είπε ο
1: δηλαδή
0: κόκκινος,
1: εσύ το θεωρεί. Όχι ο κόκκινος.
0: Πάει να πει ότι οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν να μην πάει καλά.
1: Πολλοί το λένε. Πολλοί το λένε. Και πολλοί Έλληνες, ναι, αισθάνομαι ότι δεν θέλουν να πάει καλά τίποτα μέχρι να πάμε στις εκλογές. Ζορίζονται όταν πηγαίνει κάτι καλά.
0: Τώρα θα σου πω ότι.
1: Α, πες μου τι θες.
0: Κλάψε. Πολύ κλάμα πέφτει.
1: Δεν πέφτει κλάμα, παιδιά.
0: Κλάμα είναι.
1: Κλάμα είναι να υπάρχει μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μια είδηση δηλαδή από ένα φορέα αξιόπιστο, η οποία κάτι λέει και να μην την παίρνετε αυτή την είδηση να την κάνετε, να την επικοινωνήσετε στον κόσμο, διότι δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση που θέλετε. Αν, συγγνώμη, τελειώσω. Αν η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος έλεγε μείωση 25%, σήμερα θα ήταν πρώτο θέμα στη δική μας εκπομπή. Σε άλλες εκπομπές, να μην πω ώρες κτλ. Σε κανάλια και αυτά. Ναι, αυτό λέω.
0: Μπορούμε να χειροκροτήσουμε, να πούμε μπράβο.
1: Όχι, κανένας δεν χειροκροτάει. Εγώ με έτσι χειροκροτάω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
1: εγώ σας φέρνω μόνο την είδηση. 25,8% επάνω. Είναι λεφτά τα οποία προφανώς και θα μοιραστούν στην κοινωνία. Γι' αυτό το λέω. Η είδηση είναι αυτή. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς πληροφορίες που μοιράζονται αλλού.
0: Και έχει κάτι άλλο.
1: Όταν λες κάτι άλλο, ναι, είμαστε στα 5,32 δισεκατομμύρια.
0: Σε σχέση
1: με από 4,2 την προηγούμενη χρονιά. Ένα δισεκατομμύριο πάνω στο εξάμηνο, έτσι. Στο πεντάμηνο, μάλλον. Δεν είναι εξάμηνο, είναι πεντάμηνο.
0: Αυτό δείχνει κόστος κάτι είναι, ακόμα.
1: Και χωρίς να έχει έρθει το καλοκαίρι.
0: Αυτό
1: δηλαδή.
0: Θέλω να πω. Αυτό δείχνει ότι πλέον η Ελλάδα έχει γίνει προορισμός.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να τολμήσω ακόμα να πω 12 μήνο, αλλά ένα 9 μήνο το έχουμε.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Το Μάιο ήταν αυξημένες οι αφίξεις 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι διανυκτερεύσεις επίσης 3%, λογικό είναι και αυτό. Αλλοδαπή 82% και 89% είναι αυτό, οι υπόλοιποι είναι από εδώ, αλλά έχει και ένα άλλο στοιχείο. Mm. Ότι και εμείς ξοδέψαμε παραπάνω λεφτά. Δηλαδή και οι Έλληνες το 2026, το πρώτο πεντάμινο, φίλε μου, ξοδέψαμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από 1,3 την προηγούμενη χρονιά.
0: Μπράβο, βοηθάει βέβαια.
1: 200 εκατομμύρια παραπάνω δηλαδή.
0: Βοηθάει και ο κοινωνικός τουρισμός πάρα πολύ, να το πούμε.
1: Στο εξωτερικό, στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό.
0: Α, ότι φυγήκαμε ναι, ταξίδια.
1: Ναι. Αυτά τα λεφτά είναι οι Έλληνες που φάγαμε στο εξωτερικό. Που είμαστε μέσα στη φτώχεια και μέσα στην κακουχία κτλ. Δεν είναι για Ελλάδα. 1,5 δισεκατομμύριο ξοδέψαμε στο πεντάμισο για να πάμε να επισκεφτούμε χώρες του εξωτερικού. Από 1,3.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Καλή επιτυχία στα. Θα μας βάζουν τα παιδιά. Χρήστος. Καλή επιτυχία στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δίνουν σήμερα ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Χάσαμε τον μεγάλο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ που θα έδιωχνε τον Μητσοτάκη. Αλλά τελικά παραιτήθηκε ο ίδιος χωρίς να παραδώσει την έδρα. Είναι αρκετά τα λεφτά που θα χάσει. Χαζός είναι ο λόγος για τον κύριο Φάμελο. Ναι, όλοι το λένε, κανένας δεν το κάνει. Είναι ελάχιστοι αυτοί που παραδίδουν την έδρα τους. Λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, εγώ δεν διαφωνώ, Γιώργο. Απλά μην το λες. Δηλαδή.
0: Ο Φάμελος έχει δήλωση.
1: Μην βγαίνεις να μιλήσεις, να το πεις αυτό. Μην λες τίποτα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δείχνει και σε σένα. Εγώ αυτό στυλιτεύω. Όχι το ότι παραιτήθηκε ο Φάμελος και κράτησε την έδρα. Μην το λες.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου λέγει κανένας τίποτα.
0: Δημήτρης, δηλαδή ρε Βαραγιάννη Μπαλαδόφατσα, πρώτη φορά βλέπεις να βγαίνει κάποια αποστολή για εκτός έδρας.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Περιορισμένος αριθμός και τελευταία στιγμή να αρρωσταίνει κάποιος και να παίρνουν κάποιον που δεν είχα βάλει αποστολή.
1: Ναι, πρώτη φορά το βλέπω.
0: Κομπλεξικό σε λέει και πίτσα μπύρα και καλή τηλεθέαση. Ναι. Την τερβισάκο μου.
1: Ναι,
0: όμως,
1: μην πειράζει. Εγώ σε συμπαθώ, αλλά να ξέρεις ότι πρώτη φορά το βλέπουμε. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Πρώτη φορά βλέπουμε αποστολή να φεύγει 10 ώρα το πρωί και στις 2 ώρα το μεσημέρι ένας τραυματίας.
0: Κοίταξε, θα το βάλουμε στο.
1: Να ζητάνε άλλον παίχτη γιατί ένας είναι τραυματίας.
0: Και
1: ο άλλος είχε δέκατα.
0: Θα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του θέση. Ο ΠΑΟΚ έχει Αλεξανδρία. Το ξέρουμε, το συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό ότι χρειάζεται προσθήκες και ότι τα κουκιά είναι πάρα πολύ μετρημένα. Του βγαίνει αυτή η γκαντεμιά με τον Ελουστόντο με το που ήρθε δεν τον είδαμε, δηλαδή στις προπονήσεις εννοώ επειδή τραυματίστηκε. Οπότε τα κουκιά ήταν πάρα πολύ μετρημένα. Ναι, ναι, και εγώ πρώτη φορά ακούω παίκτης να ταξιδεύει με πτήση εκτάκτως, αλλά αυτό έγινε.
1: Ναι.
0: Βγήκανε δύο εκτός, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ο Λίρατζης στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, okay.
0: Και θα πάει. Επίσης είχε και τη χαριτομενιά του, γιατί πάθανε πλάκα οι παοκτσίδες που πετούσαν για να είναι στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ταξιδέψαν με το Λίρατζι σε πτήση γραμμής. Είχε λιγάκι αυτό το χαβαλέτο, ας πούμε. Βγήκανε και φωτογραφίες και τα
1: λοιπά. Ωραία, όλα αυτά.
0: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχει Αλεξανδρία ο ΠΑΟΚ.
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή, αλλά εμείς δεν την πιστεύουμε.
0: Δαμιανός. Γιατί δεν έχει Αλεξανδρία.
1: Όχι, έχει. Το τι έγινε, δεν πιστεύουμε.
0: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη εντωμεταξύ λέει απεβίωσε παιδιά σχεδόν την ίδια μέρα που γεννήθηκε. Γεννήθηκε 20 ναι, Ιουλίου του 1934 και απεβίωσε στις 23
1: ναι.
0: του 1996.
1: Ωραία. Θα είχε ενδιαφέρον να βάλει ηχητικά του Σαλμά, λέει πολλά και με αποδείξεις. Τι αποδείξεις εσύ, Ηλία? Το Σαλμά τον ακούω εγώ δύο χρόνια να βγαίνει, να κυρνάει στα κανάλια και να κλαίει.
0: Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Άμα το έχουμε. Το έχουμε.
0: Εγώ δεν το έχω πάντως.
1: Βρείτε το και το φέξουμε εμείς.
0: Α, μας το στείλουν τα παιδιά.
1: Α, μας το στείλουν.
0: Μάκης, καλημέρα από το χέρι της Γερμανίας. Ταξιδεύουμε Autobank για να πάμε στο Λούμπλιν της Πολωνίας για να δούμε την παοκάρα μας. Καλή εκπομπή, την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Καλό ταξίδι, παιδιά, και καλή επιτυχία. Διαφημιστικό διάλειμμα στις 7 και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στην εκπομπή με τη Σμαράγδα Μπασάκου στο Τρεις Λαλούν. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
18: Μετρόπολης 95.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε θα είμαστε, πάμε να συνεχίσουμε και ο Στέλιος και ο Ηλίας είναι μόνιμοι επαναστάτες. Έχουν στείλει, βέβαια Στέλιο τώρα 47 λεπτά είναι το ηχητικό που έστειλε, τι να κάνω τώρα.
1: Όχι ρε,
0: 47 λεπτά είναι όλη η εκπομπή.
1: Για το Σαλμά.
0: Για το Σαλμά, για να δω λίγο του Ηλία.
1: Όχι, γιατί θέλω να...
0: Πόση ώρα είναι, γιατί δεν μπορώ να το ψάξω αυτή την ώρα, αλλά για να δω λίγο του Ηλία πόση ώρα είναι. Το ηχητικό.
1: Θέλω να μπούμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί είναι,
0: α, του Ηλία είναι πιο
1: σύντομο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των Ντεμπών μετά την εισήγηση του Δημήτρη του Μητρούλια του αντισαγγελέα του Αερίου Πάγου για παραπομπή σε δίκη σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.
0: Και άλλους τρεις.
1: Και άλλους τρεις.
0: Μακάρι να πάνε. Εμείς αυτό δεν θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνουν αυτές τις υποθέσεις στα κρατήρια και να δικάζονται από κανονικούς δικαστές ανεξάρτητους κτλ. Ή μετά, άμα δεν βγει. Αυτό δεν θέλουμε.
1: Αυτό
0: πρώτον,
1: θέλουμε.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Και δεν θέλουμε μνήμη χρυσόψαρου, αυτό που εσύ φοβάσαι πολύ, ότι θα ξεχαστούν τα τέμπη και όλα αυτά.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι θα ξεχαστούν τα τέμπη με τον τρόπο που. Γιατί είναι πολλά. Αλλά αυτό θέλουμε. Να πηγαίνουν αυτές τις υποθέσεις στην αίθουσα.
1: Ναι.
0: Και η υπόθεση του κυρίου Σαλμά με τον κύριο Γεωργιάδη θα ήθελα να πάει στις αίθουσες, παιδί μου, όπως και έγινε. Νομίζω του κάνει μήνυση. Υπήρξε άρση ασυλίας του Σαλμά. Και ο Σαλμάς γυρίζει στα κανάλια και λέει ο άνθρωπος τα εξής.
2: Αποδείξω.
0: Ναι. Πόση ώρα είναι αυτό.
2: Πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή.
0: Γιάδες.
2: Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα. Απλά δεν μπορούσα να δείξω
0: τα είπε,
2: μηνύματα.
1: Να το αποδείξει δεν μπορούσα.
2: Μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αερίου Πάγου που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία.
0: Ακούμε την ομάδα μνήμης. Έτσι. Εδώ παίζουμε και την ομάδα αλήθειας, Ηλία, και την ομάδα μνήμης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
0: Τα λεφτά δηλαδή τα πήρανε τα site και τα κανάλια, λέει ο κύριος Σαλμάς, κατήγγειλε.
1: Ότι εκβίαζε ο κύριος Γεωργιάδης την ΟΒΑΡ της,
0: ναι, να δώσει τα site και τα κανάλια, ναι. Είναι παθητική δωροδοκία ποιος πιανού. Πρώτη ερώτηση.
2: Ορισμός. Μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου.
0: Το κινητό του.
2: Που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Οβάρτη σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός Υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Λοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος νέας δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR του 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά. Και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, θα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης. Ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε?
0: Εμείς το ξέραμε, κύριε Αναστασίου. Μάρια.
2: Και συνομιλεί μαζί του και του λέει πρόσεξε μην ενδώσεις την τουλουπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη. Στο κινητό μου. Που του λέω ότι στο TCR ήσουν ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση τη δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης. Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό. Διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην τουλουπάκι και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα αδικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση της Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ωραία.
1: Ακούστηκε.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαλμάς. Βέβαια, απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης και η απάντηση δεν είναι καθόλου καλή.
1: Ανοησίες.
0: Γιατί πρέπει να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Λέει ότι ο ίδιος ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί όμως με επίσημα έγγραφα τον κατάλαβαν και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους, λέει, είναι γνωστά από τότε.
1: Okay, αυτό όμως δεν άνοιρει τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά.
0: Όχι. Οι καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, είπαμε, πρέπει να τις δούμε σοβαρά. Έτσι, να τις δουν οι αρμόδιες αρχές, φορείς, να πάνε στα δικαστήρια κτλ. Απλά εμείς λέμε στον κόσμο όλες τις πλευρές. Κύριο Σαλμάς, εμείς δεν ξέραμε, δηλαδή, το εξής, ότι ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Νοβάρτης. Ξέρεις πόσα λεφτά πήραν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην Νοβάρτης.
1: Φαντάζομαι, αλλά το θέμα είναι αν.
0: Να μην ρωτήσουμε τους Αμερικανούς να μας πούνε επισήμως και με έγγραφα αν όντως ήθελε ο κύριο Σαλμάς να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Εκείνο που πραγματικά εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι όταν όντως υπάρχει κάπου καπνός, εμείς, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε.
0: Όχι, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να πάμε στις. Στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή.
1: Και δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα γιατί έχουν αυτά τα δικονομιστικά. Τώρα άκουσα τον κύριο Σαλμά να λέει ότι εγώ τα είχα τα SMS, αλλά λόγω νόμου δεν μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω. Ναι, τώρα λέει που με έκανε
0: να χρησιμοποιηθούν, παιδί μου. Εγώ κανένας δεν λέει το αντίθετο.
1: Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Όταν πρόκειται όμως πραγματικά, και αυτό το αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι και το δικαστικό σώμα ίσως θα μπορούσε να μου απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Εάν πρόκειται για θέματα που αφορούν την πατρίδα. Που συνιστά και προδοσία εν μέρη, έτσι. Το να κάνεις τέτοια πράγματα κατά της πατρίδας σου.
0: Καλά, εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα όλα να λαμβάνω υπόψη.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι ένας διαπράττει ένα έγκλημα και τον βιντεοσκοπείς. Πόσο, ας πούμε, κατά της δημοκρατίας είναι να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το υλικό
1: αυτό.
0: Για να τον δέσουμε.
1: Αυτό, δηλαδή. Αυτά είναι με τρελαίνει. Πάντως θέλω να γυρίσω λίγο στα Τέμπη, ότι ο λόγος, γιατί γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά για την υπόθεση ξεκάθαρα, παιδιά, του μπαζώματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι ο λόγος που οδήγησε τον κύριο εισαγγελέα να το κάνει
0: και
1: αυτό.
0: Και αυτό σωστή κατεύθυνση είναι.
1: Ναι.
0: Για να μην ακούγονται ψιθύροι και υπάρχουν σκοτεινά σημεία, καλύτερα να το δούμε και αυτό. Τι έγινε εκείνη την ημέρα.
1: Εκείνο που δεν έπεισε
0: το. Τι διέταξαν.
1: Μπράβο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Να πούμε ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, να θυμίσουμε ότι ήταν υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας τότε.
0: Ναι.
1: Ο αγοραστός ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι τρεις είναι ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και ο τότε επικεφαλής της τροχείας Λάρισας για το συντονισμό.
0: Ναι.
1: Το σκεπτικό του κυρίου αντισαγγελέα που κάνει αυτή την πρόταση είναι: κύριε Τριαντόπουλο, λέγατε ότι εσείς δεν φέρετε καμιά ευθύνη. Ότι εγώ δεν τηλεφώνησα, ότι εγώ δεν εκείνο, δεν τ' άλλο. Κι όμως, λέει, όλο εκείνο το διάστημα κάνατε δηλώσεις συνέχεια, παρεμβαίνατε παντού, λέγατε ότι γίνανε όλα θεάρεστα
0: βάση
1: και
0: πρωτοκόλλου.
1: Οπότε εδώ έχουμε το φάσκι και τη φάσκι. Και θα πάει στο ειδικό δικαστήριο για να ξέρει ο κόσμος, μάλλον θα πάει στο πενταμελές συμβούλιο.
0: Και αν θα.
1: Και αν θα πάμε.
0: Θα πάει στο ειδικό.
1: Σε ειδικό
0: καλά θα κάνει.
1: Δικαστήριο.
0: Εμείς θα δούμε όμως στην κοινωνία τι έλεγε το πρωτόκολλο.
1: Δεν θα το δούμε. Μα το είδε ο εισαγγελέας.
0: Εμείς το είδαμε ως κοινωνία. Για τι λέει το πρωτόκολλο σε αυτή τη φάση. Ας πούμε.
1: Πώς δεν το είδαμε, ρε Κώστα, όλα τα είδαμε εκείνη την
0: περίπτωση. Δεν θυμάμαι να το είδαμε. Τι λέει, τι έλεγε το πρωτόκολλο.
1: Μα δεν είχαν καν πρωτόκολλο οι άνθρωποι, δεν συντονίστηκαν ποτέ.
0: Δεν συντονίστηκαν
1: ποτέ. Ο καθένας έκανε το κεφαλιού του, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πώς αυτό έλεγε το πρωτόκολλο.
1: Να κάνει ο καθένας το κεφαλιού του.
0: Ναι.
1: Α, μπορεί.
0: Ο καθένας έχει αρμοδιότητες. Και ο αρχηγός πυροσβεστικής και ο αρχηγός αστυνομίας, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος στην περιοχή.
1: Προφανώς τότε δεν τα μελέτησαν σωστά τα πράγματα.
0: Ίσως. Να πάμε λίγο και στη δήλωση Ελλάς. Κουφό Νικολάκου Θεανό. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη θα συλλάβει τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου εάν έρθει στη χώρα.
1: Ναι.
0: Πώς σας φαίνεται αυτό? Το λέει η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Μάλλον ο Αλέξης Τσίπρας μπερδεύτηκε, νόμιζε είναι Ελλάς αστυνομία, ελληνική αστυνομία και συλλαμβάνει ξέρω εγώ ποιον. Ποιον θα συλλάβουμε, ας πούμε, για να πούμε και στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός που θα συλλάβουμε? Καταρχάς, ποιος θα το συλλάβει? Θα το συλλάβει ο Τσίπρας, ο οποίος είχε αποφασίσει και είχε κάνει κοινές ασκήσεις με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, στρατιωτικές, σε όλη τη φυτεία του.
1: Υπάρχει διεθνές
0: ένταλμα. Με τον Νετανιάχου.
1: Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου.
0: Από ποιο δικαστήριο?
1: Εγκληματίας πολέμου.
0: Από?
1: Στην Ιταλία, από το Διεθνές Δικαστήριο. Το οποίο
0: Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι αποφάσεις του είναι διακοσμητικές. είναι ας πούμε μια.
1: Υπάρχει όμως για κάποιο συγκεκριμένο λόγο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Νετανιάχου από τότε έχει πάει σε 5 χώρες, 10 ας πούμε. Σωστά. Γιατί δεν συλλαμβάνεται. Πήγε
1: σε
0: στην Αμερική.
1: Σε 10 χώρες δεν πήγε στην Αμερική. Που εκεί το, η Αμερική δεν μετέχει.
0: Πήγε στην Ισπανία. Όχι στην Ισπανία, πήγε στη Γαλλία νομίζω. Πριν από 20 μέρες. Δεν ήταν εκεί στη Σύνοδο.
1: Ήτανε, νομίζω.
0: Εμείς γιατί θα συλλάβουμε τον Νετανιάχου.
1: Η Αμερική δηλαδή, δεν μετέχει στο Διεθνές Ποινικό.
0: Ό,τι απόφαση έχει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα την εκτελέσει η Ελλάδα του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σίγουρη, γιατί έχει και για άλλους συντρόφους. Εκείνους θα τους συνελάμβανε το. Πες το, το ρήμα, την κλίση. Συναλάμβανε.
1: Ναι, καλά το είπες.
0: Και εκείνους. Ή μόνο τον Νετανιάχου, γιατί είμαστε με τους Παλαιστίνιους εδώ, ξέρω εγώ, είναι η κυβερνώση αριστερά, έχει κάποιες αγγυλώσεις με τους Εβραίους. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω.
1: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει όντως ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και νομίζω ότι.
0: Ναι,
1: αυτές...
0: Δεν εκτελείται από κανέναν, παιδί μου. Εμείς γιατί θα το εκτελέσουμε, αυτό ρωτάω εγώ.
1: Νομίζω δεν ρωτήθηκαν οι άλλες χώρες, αλλά εκείνο που ξέρω ναι. σίγουρα είναι ότι αυτό το πυροδότησαν οι δηλώσεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζόχραν Μαμντάνη.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ο οποίος είπε και παραδέχτηκε ότι επειδή η Αμερική δεν μετέχει. Ναι. Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν μπορεί
0: καλά,
1: να το συλλάβει.
0: Καλά, είναι διακοσμητικό.
1: Γιατί το είχε πει
0: προηγουμένως. Ποιο θέλει να συλλάβει, να το πω εγώ αλλιώς. Ποιον εκπροσωπεί η κυρία Κουφο-Νικολάκου και ο Αλέξης. Ποιο είναι ο πολιτικός αρχηγός στον πλανήτη που θέλει να συλληφθεί. Πού πάει το μυαλό σας το πρώτο όνομα που θα πω, δηλαδή που ρωτάω. Ποιο είναι αυτός που θέλει να συλληφθεί ο Νετανιάχου.
1: Τώρα εμείς θα το πούμε αυτό.
0: Ναι, εσύ, εσένα ρωτάω.
1: Εγώ ξέρω ότι θα ήθελε πάρα πολύ, δεν είναι πολιτικός αρχηγός, είναι δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη θα το έκανε.
0: Ναι, αρχηγό λέω.
1: Αν είχε τη δικαιοδοσία.
0: Εγώ λέω πολιτικό αρχηγό. Ο... Αρχηγό κράτους, αυτή τη στιγμή ποιος θέλει. Πιανού χάρη θα κάνει ο Τσίπρας αν συλλάβει τον Νετανιάχου. Το ρωτάω πάρα πολύ ευθέως και
1: εσύ
0: πολύ καθαρά.
1: Εσύ πού το πας τον Ερντογάν.
0: Αφού το είπες μόνη σου, εγώ το πάω. Ποιο είναι αυτό, ρωτάω.
1: Πολύ θα χαιρόταν ο Ερντογάν. Δεν το συζητάω.
0: Μπράβο τον Αλέξη.
1: Αλλά μη σου πω, μη χαιρόταν και οι Ισραηλίτες και δεν εννοώ το λόγο.
0: Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στις επόμενες εκλογές του Ισραήλ. Ναι. Σωστά. Δεν θα το δούμε εμείς στις επόμενες εκλογές του Ισραήλ.
1: Σωστά,
0: θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, ποιο είναι αυτό ο οποίο θα του κάνει τη δουλειά, ο Αλέξης. Ο Ερντογάν. Πόσες δουλειές του Ερντογάν θα κάνει, Αλέξη. Είπαμε μία-μία, σιγά-σιγά.
1: Έχουμε και επικαιρότητα.
0: Λάω-λάω.
1: Έχουμε και επικαιρότητα για Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Για τα F-35. Την πέσανε, λέει, ομαδικά τα εβραϊκά λόμπι, τα ελληνικά λόμπι.
0: Με αυτού πάμε να τα βάλουμε τώρα εμείς, έτσι. Δηλαδή, στο μόνο μας σύμμαχο και ισχυρό παίχτη στην περιοχή που είναι το Ισραήλ, δεν υπάρχει άλλος ισχυρός παίχτης. Θα πάει ο Τσίπρας να του συλλάβει. Πολύ ωραία ξεκινάμε. Πάρα πολύ ωραία ξεκινάμε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καμιά φορά.
0: ο Μαμντάνη. Θέλω να σα πω τι γίνεται με τον Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Έχετε ακουστά, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Κάτι ατασταλίες παίζουν ήδη.
1: Δεν
0: τα ξέρει.
1: Τραμπ έχουμε.
0: Τραμπ έχουμε.
1: Αφού είναι ορκισμένοι εχθροί.
0: Σωστά. Ενώ ο Σαλμάς δεν είναι.
1: Ο
0: ορκισμένος εχθρός. Λοιπόν, ο Τραμπ, ο Μαντάνι είναι. Ο Σαλμάς δεν είναι. Αυτή η τριπλή ανάγνωση με ξεπερνάει, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει κιόλας.
1: Ζαχράν Μαμντάνι και Ντόναλντ Τραμπ είναι. Τι να πω τώρα. Ναι. Ορκισμένοι εχθροί.
0: Ενώ ο Σαλμάς και ο Γεωργιάδης είναι κολυτάρια. Άσε ρε μαράγδα τώρα. Άσε με λίγο. Πάμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Άσε με τώρα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ο κόσμος θα κρίνει αυτές τις εκλογές.
1: Άσχετες ιστορίες.
0: Πώς είναι άσχετες οι.
1: Τι σχέση έχει οι εχθροί ναι. με το αν έχουν γίνει.
0: Εσύ εξηγείς, παιδί μου, εσύ εξηγείς πάρα πολύ απλά ότι δεν θέλουμε να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη.
1: Γιατί είναι,
0: εχθροί.
1: Περίμενε λίγο. Είναι εχθροί για πολλούς λόγους. Ο Μαμντάνη δεν είναι αυτό που θέλει ο Τραμπ. Αρία φιλή και Αμερικανός.
0: Ο Σαλμάς τον απέρριψε το σύστημα.
1: Αγγλοσάξονας και τα λοιπά.
0: Τον έδιωξαν από το κόμμα. Τι να
1: έτσι, κάνει. Δεν πρεσβεύει τίποτα από αυτά που πρεσβεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θέλει τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν τη λένε όλοι οι εκδιωχθέντες στη χώρα αυτή από τα κόμματά τους.
1: Ναι, δεν έχει σχέση μία ιστορία με την άλλη. Σαλμάς και λέει, Γεωργιάδης,
0: ο Κασελάκης.
1: Μιλάμε για ένα σκάνδαλο.
0: Δεν τη λέει ο Κασελάκης για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τη λέει ο Κασελάκης για τον Τσίπρα. Δεν τη λέει ο Πολάκης για τον Τσίπρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν τη λέει Δούρου για τον Τσίπρα.
1: Δεν υπάρχουν έτσι. Σκάνδαλα από πίσω.
0: Κάτσε να τα δούμε και τα άλλα.
1: Άρα και ο Φλωρίδης λέει θα απαντήσει στον αντιεισαγγελέα ότι όποιος ασχολείται με τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Όπως έλεγε κάποτε με περισσό θράσος, αναρωτιέται ο Ηλίας.
0: Νομίζω θα το ξαναπεί η Ηλία, να σου πω γιατί. Διότι το μπάζωμα εξυπηρετεί μια ατζέντα η οποία δεν υπάρχει βεβαίως. Η ατζέντα ήταν ότι οι υπάλληλοι της Τρενοσέ και του ΣΕ ήταν ελαθρέμποροι. Και για, και για να καλύψουμε τα στοιχεία που θα οδηγούσαν στο φορτίο, ξέρω εγώ, το επίμαχο κτλ., ήταν να μπαζώσουμε το χώρο. Για ποιο λόγο δηλαδή ασχολούμαστε με τον μπάζωμα ακριβώς.
1: Ο λόγος που ασχολείται.
0: Εμείς. Αυτή τη στιγμή τώρα γιατί ασχολούμαστε. Ποια είναι η απορία μας.
1: Εμάς τώρα μας ενδιαφέρει. Α από τη στιγμή που έπεσε ο κουνιαχτός, από τη στιγμή που κάθε ένας βγήκε και είπε ό,τι ήθελε κτλ. Το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη.
0: Όχι, όταν... ρε παιδί μου, εμείς τόση ώρα λέμε αυτά που πιστεύουμε. Τώρα φοβόμαστε να πούμε. Για ποιο λόγο λέμε ότι το μπάζωμα παίζει ένα ρόλο σημαντικό σε αυτή την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών?
1: Ναι, εσύ τι, το πας εκεί. Προσπάθει.
0: Όχι, πού είναι.
1: Εσύ το πας εκεί.
0: Εσείς που το πάτε.
1: Εγώ το πάω σε παθογένειες που είχε το σύστημα. Ναι. Το πάω στο ότι τα κάνανε όλα θάλασσα. Το πάω και δεν ξέρω πού να το πάω.
0: Αυτό δεν χρειάζεται.
1: Το πάω για τους γερανούς. Το πάω για
0: αυτό
1: τα στοιχεία.
0: Αυτό είναι αυτονόητο,
1: που...
0: παιδί μου. Στην Ελλάδα είσαι.
1: Έτσι. Και δεν το πάω εγώ. Το πήγε ο εισαγγελέας.
0: Ναι. Άμα πάει εκεί, ναι. Okay.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Ωραία. Άρα δηλαδή τι θα πάρουν αυτοί οι αποπινές.
1: Δεν ξέρω.
0: Επειδή δεν μπορούσαν να συνοηθούν.
1: Δεν ξέρω τι θα πάρουν.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, τα πούμε τίποτα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Θα πούμε, ναι. Τι θέλετε να πούμε? Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο?
0: Κώστα, μην μιλάς πολύ. Αυτά τα μηνύματα μου αρέσουν. Αυτά. Κώστα, μην μιλάς εσύ πολύ, διότι πέρυσι ένας δικός σας παίκτης λέει τραυματίστηκε στον μπάνκο όταν καθόταν. Αλήθεια.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν. Τι ήταν αυτός? Ένα επιθετικός, νομίζω ήταν. Τα παιδιά, έχει γίνει αυτό. Το είχε πει σε συνέντευξη ότι παίκτης τραυματίστηκε του Άρη στον μπάνκο. Καθήμενος. Ποιος ήταν, εσύ, θυμηθείτε λίγο. Τι θα γίνει τώρα, κερδίστε σήμερα. Θα πάρετε αποτέλεσμα πρόκρισης.
1: Έτσι λέει ο Λύση. Προετοιμασμένοι λέει, είμαστε πλήρως λέει για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του, όπως και ο Τσιφτής φάνηκε αποφασισμένος στη συνέντευξη τύπου. Τι είπε, θα αγωνιστούμε λύση στους 14 βαθμούς Κελσίου που επικρατούν στην Πολωνία. Είναι καλύτερο για μας να παίζουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το έριξε πολύ στις συνθήκες. Ξέρουμε λέει πολύ καλά τους παίχτες μας. Ξέρουμε τους δικούς μας. Ξέρουμε λέει και τους δικούς τους παίχτες.
0: Μπα.
1: Είπε.
0: Είναι αυτοί δεν ξέρουν τους δικούς μας. Κερδίσαμε. Προκριθήκαμε.
1: Εντάξει.
0: Το είπατε το σύστημα.
1: Θεωρητικά και αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι μια αντίπαλος που ο ΠΑΟΚ την έχει. Τώρα μένει το στοίχημα να δούμε σε ποια κατάσταση είναι, τι δουλειά έχει παιχτεί στην προετοιμασία. Έχει και ένα μπιφ, ξέρεις, ο Τάισον. Είχε ένα επεισόδιο με την Δυναμό Ζάγκρεπ, δεν ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ τότε. Είχε δεχτεί ρατσιστική επίθεση τον Νοέμβρη του 2019.
0: Ναι.
1: Είχε απαντήσει, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, αλλά τον στήριξε τότε η διοίκηση και της Δυναμό,
0: ναι,
1: ας πούμε, και της Ομοσπονδίας τέλος πάντων, και είχε πάρει την μικρότερη ποινή, μια αγωνιστική, και ακόμη δύο με αναστολή. Έφυγε με κλάματα από εκείνο το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και φυσικά τους είχε απαντήσει όταν στην Ελλάδα χρειάστηκε μόλις μερικά λεπτά για να σκοράρει στον τεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να πανηγυρίσει με τη γροθιά υψωμένη στον ουρανό.
0: Μπράβο, ωραίο αυτό.
1: Έχει το ενδιαφέρον.
0: 6.589 τα διαρκείας του ΠΑΟΚ σε τρεις ημέρες.
1: Σωστά.
0: Βλέπω εδώ τώρα. Η Αλτιρίγια έδωσε 5,5-5,3 στον Άρη Αντιαντί. Εντάξει, χθες που έβαζα τις πωλήσεις του Καρυπίδη πρέπει να έχουν περάσει τα 30 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Για επενδύσεις ούτε ενός εκατομμυρίου. Τι να πω εγώ τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε ένα εκατομμύριο δεν έδωσε για κάποιους παίχτες. Και πήρε 30 μέσα σε 5 χρόνια.
1: Ναι. Αλλά δεν ήρθε αποτέλεσμα αγωνιστικό, ρε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε για τις πωλήσεις τώρα. Άλλο το αγωνιστικό αποτέλεσμα είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν πας παίρνεις ένα παίχτη με 80 χιλιάρια και του πουλάς 5,3.
1: Δείχνει καλό επιχειρηματία. Το θέμα είναι...
0: Δείχνει τσακάλι μεγάλο, Σμαράγδα.
1: Το θέμα είναι πόσο βοήθησε την ομάδα αυτό ο παίχτη.
0: Ο Διαντή. Γιατί παιδί μου ούτε έπαιξε τον Άρη. Έπαιξε τρία παιχνίδια. Πιτσιρικά είναι. 18 χρόνια είναι τώρα. Τι να βοηθήσει.
1: Αυτό λέω για το αγωνιστικό. Δηλαδή. Ένα, με τα 5 κόμμα. Τι να πει. Μπράβο, Καρυπίδη.
0: Μπράβο σε πρώτη φάση που μπορεί και Μοσχοπουλά. Τώρα από εκεί και πέρα οι αγορέ που κάνει μετά από αυτά τα λεφτά, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αν παίζουν και πώ παίζουν στον Άρη. Αλλά έχει πουλήσει πολύ πράγμα. Χωρίς να έχει επενδύσει. Χωρίς να επενδύσει σε ακαδημίες κτλ. Πάει, βρίσκει κάτι παιχτρόνια από την Αφρική και τα πουλάει, μα τα μοσχοπουλάει. Και όχι μόνο αυτό, και από την Ισπανία, γιατί και το Μανού. Τώρα, αν πει το Μανού, έδωσε λεφτά τον πάρει. Δύο κάτι. Τον πούλησε όμως 6 μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ. Τέλος πάντων, σήμερα έχει να δούμε. Α, ο Παναθηναϊκός, έχουμε από τον Παναθηναϊκό κανένα θέμα. Τι λέει ο Νίστρουπ εκεί? Ο Νίστρουπ είπε: υπάρχει πίεση, ο στόχος είναι να μπούμε στη League Phase. Το έχει καταλάβει. Με την Μπάξη παίζει τώρα ο...
1: Ναι, με την Μπάξη, τη βουλγαρική παίζει.
0: Με την Μπάξη, εντάξει, οκ.
1: Βατός αντίπαλος, δεν το συζητάω καθόλου αυτό.
0: Είμαι ικανοποιημένος, λέει, με το βαθμό, με την προετοιμασία, με το βαθμό ετοιμότητας, το staff, γενικότερα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο που παίζουμε, λέει, σήμερα δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι, τι να κάνουμε, λέει. Ξεκινάμε με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο.
1: Ο Νίστρουπ έχει και μια εμπειρία.
0: Τι?
1: Α, σε τέτοια καλοκαιρινά παιχνίδια έχει παίξει αρκετά με την Κοπεχάγη και ναι, μάλιστα έβγαινε πάντα πετυχημένος, το κρατάνε σαν στατιστικό.
0: Δηλαδή είχε προκρίσεις του... καλοκαίρι. Ναι. Προκρίσεις.
1: Είχε προκρίσεις καλοκαίρι. Το κρατάνε σαν όπλο, ας πούμε.
0: Ωραία να σπάσει και
1: σταμάτα, Χρήστο. Ο δάσκαλος από το φίλιο τώρα θα βγάζει λίγο.
0: Ωραία να σπάει. Περιμένω ένα ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ. Λέει ΠΑΟΚ που θα χαίρονται να βλέπουν οι οπαδοί.
1: Ναι.
0: Οι οπαδοί του. Ευτυχώς έβαλε και το. Ναι. Οι οπαδοί του. Τώρα για τη διαφορά δημοκρασίας. Α, αυτά τα είπες, έτσι. Για τις πολλές μέρες χωρίς αγώνα.
1: Αυτό είναι το.
0: Ίσως να παίξει ρόλο, έτσι.
1: Αυτό
0: παίξαμε
1: είναι το ατού της Δυναμό. Ναι. Βέβαια. Έπαιξε τα δύο παιχνίδια με την Κλουζ. Όσο και να πεις, και το έλεγε και ο Γιώργος Ζαΐρης εχθές. Είναι 2,90 λεπτά και 30 παράταση. Αυτό είναι το ατού της Δυναμό.
0: Λίγο...
1: Έχει μετρήσει και ο προπονητής τους δυνάμεις.
0: Λίγο πριν στείλει SMS στο Λίρατζι, έλεγε στη συνέντευξη. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όλοι αυτοί που πήραμε, λέει, είναι έτοιμοι να παίξουν. Ο Αρίτζ είναι ο Ελουστόντο. Είναι έτοιμος να παίξει και αναμένεται να δούμε αν θα επιλεχθεί για τον αγώνα. Και μετά από 10 λεπτά έστειλε μήνυμα στο Λίρατζι, μπες στο αεροπλάνο και έλα.
1: Εντάξει,
0: ο Αρίτζ δεν μπορεί.
1: Καταλήτης ήταν και ο Κένι, έτσι, να το λέμε αυτό, που ήταν τελείως outsider τα δέκατα του Κένι. Αυτό να το δώσουμε.
0: Ναι.
1: Του λύση.
0: Α, του το δώσουμε.
1: Δεν ξέρω, Κώστα, για μένα να σου πω κάτι είναι στοίχημα. Δηλαδή, εγώ έλεγα ότι λέγαμε για πιθανές ενδεκάδες και έβλεπα μύθου. Με αποκαθήλωσε λίγο επίσης ο Γιώργος Ζαΐρης, ο οποίος βλέπει Γερεμέγεφ. Εγώ έβλεπα μύθο. Εγώ
0: Γιατί?
1: Θεωρώ πλέον ότι ο μύθο είναι μια βασική μονάδα του ΠΑΟΚ.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι. Ναι.
0: Είσαι σίγουρη δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θέλει φέτος να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα? Ναι. Να παίξει.
1: Αν δεν γίνει φέτος για το μύθο. Αν δεν γίνει φέτος για το μύθο, νομίζω ότι θα πάμε σε άλλες λογικές μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο παίχτης στα σίγουρα δεν μπορεί να κρατηθεί για δεύτερος. Δηλαδή θα πρέπει να τον πουλήσει.
0: Δηλαδή
1: μετά.
0: Όταν έπαιξε ο μύθου πέρυσι, όσες φορές έπαιξε, το βλέπαμε και λέγαμε όλοι. Πω ρε παιδιά,
1: ναι,
0: τι παίχτης είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί αυτός ο παίχτης να μην παίζει, ας πούμε, πρώτο center for. Ναι. Αλήθεια λέτε τώρα?
1: Ναι, και βλέπαμε ότι αν υπήρχε ένας καλός Ζίβκοβιτς χωρίς να τραυματιστεί και συνέχιζε ο Ζίβκοβιτς αυτή την τρελή πορεία που είχε αρχίσει. Και μετά ο Κωνσταντέλιας και όλα αυτά, ίσως, ναι, ίσως μετρούσαν και αλλιώς τα νούμερα του μύθου.
0: Για μένα μακάρι να πάτε με το μύθου βασικό center for φέτος, ειδικά στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Μακάρι.
1: Και για μένα μακάρι.
0: Μάλιστα. Παράθυρο σας πόρο.
3: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στις 8 στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνης Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα, με το Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας την Μπάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο τεχνικός Γιάκοβ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Face, έχοντας στην αποστολή και τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Πρόκριση στο τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 της Χάποελ στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Γκατσανίτσα. Οι παίχτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Εύτσι το Σάββατο στις 6 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς παίρνει συνοστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδας. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τον Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
13: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
14: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
20: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
21: Hey, ChatGPT.
22: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
22: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
21: Γυαλιά ηλίου?
22: Το ίδιο.
21: Φακούς επαφής?
22: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
21: Τι είπες?
22: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
21: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
23: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
21: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
24: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: συντονισμένη για την εποχή θερμοκρασία, κοντά στις 24-25 βαθμούς επιτέλους. Σήμερα δεν άναψε air condition, ούτε εσύ, εκεί.
1: Εγώ καλά είμαι, ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λίγο ανοιχτό παράθυρο είναι, είναι χαρά.
0: Η πρώτη μέρα μετά από περίπου ένα μήνα που δεν ανοίξαμε air condition, κύριε Ανδρώνη. Χαμηλά η κιλοβατόρα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Χαμηλά την μπάλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι ότι το βράδυ, γιατί ξέρεις είμαι και ψηλά και τα λοιπά.
0: Σεντονάκι.
1: Και σεντονάκι και ακουγόταν τα μποφόρ.
0: Ναι, είχε.
1: Είχε αρκετά, γι' αυτό και είχαμε και τη φωτιά στο Καρατάσος. Και το θέλω να το πούμε, γιατί έχουμε καταγγελίες από τον κύριο Σανανίδη.
0: Ότι?
1: Τον δήμαρχο, ότι ο στρατός αδιαφορεί παντελώς, πολύ πυκνοκατοικημένοι πολύχνοι, γύρω-γύρω είναι σπίτια. Δηλαδή ναι. Κινδύνευσαν οι άνθρωποι, ξενύχτησαν, ήταν έξω.
0: Καλά, δεν το δώσαμε αυτό στο Δήμο. Το...
1: Όχι, δεν τους επιτρέπουν. Ναι. Κάνει ο Δήμος όπου μπορεί. Δηλαδή είναι γελίο, έτσι. Γύρω-γύρω
0: είναι
1: προσπαθεί.
0: Πραγματικά, είναι έτσι όπως τα λες, ναι.
1: Μα τον άκουσα πρωί-πρωί και τα είδα.
0: Αλλά δεν ακούσαμε το στρατό. Εμείς ακούσαμε τη μία πλευρά. Εμείς εδώ πέρα βγάζουμε συμπεράσματα, να ακούμε και τις δύο, ρε παιδί μου. Μήπως βγήκε κανένας από το γενικό επιτελείο και πήρε παιδιά. Εμείς τον παραδώσαμε τον χώρο στο Δήμο.
1: Δεν υπάρχει μία πλευρά εδώ. Γιατί... Ο Δήμαρχος όπου μπορεί, όπου είναι η δικαιοδοσία του, ήταν και τα τσιμπή εκεί και καθάριζαν και αντιπυρικές ζώνες έχουν κάνει οι άνθρωποι, έχουν και το ρέμα εκεί. Στου Καρατάσιο ο μόνος που μπορεί να καθαρίσει είναι ο στρατός.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Και δεν το κάνουν. Το είπε, έκανε τις καταγγελίες στο κύριο Σασλανίδης.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις, μας αγνοούν κτλ. Είναι γεμάτο κλαδιά, κουκουνάρια, διάφορα.
0: Μου φαίνεται περίεργο ο στρατός να μην βγάζει, ας πούμε, 50 φαντάρια να το καθαρίσουν. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Ενώ δεν μου φαίνεται περίεργο ο δήμαρχος να μην βγάζει 50, γιατί εκεί πέρα να τους πληρώσεις.
1: Παιδί μου, δεν μπορούν. Τους
0: δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Θα το μάθω. Όπως θα μαθαίνω. Όλοι.
1: Αχάραγα.
0: Ναι. Πώς?
1: Αχάραγα.
0: Αχάραγα.
1: Αχάραγα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν είχε χαράξει ακόμα τον άκουσα τις δηλώσεις του.
0: Υπάρχει τέτοια έκφραση?
1: Βέβαια, αχάραγα.
0: Ναι. Ποιητική αδεία ή όχι?
1: Όχι.
0: Αχάραγα.
1: Αχάραγα.
0: Ανοίχτο τα έχει?
1: Ανοίχτο τα δεν
0: μας τρελάνε.
1: Έλα ρε Κωστή.
0: Μας τρελάνε εντελώς.
1: Αχάραγα, βέβαια.
0: Εδώ με ρωτάνε για ποιο λόγο. Είπε λέει και άλλα κυρία Θεανό, γιατί δεν τα λες όλα. Εντάξει, παιδιά, εγώ έμεινα στο σημαντικό.
1: Έχει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ότι θα συλλάβουμε τον μοναδικό σύμμαχο που έχουμε στην περιοχή και μεγάλο παίκτη βεβαίως, θα τον συλλάβουμε. Αλλά μου λένε εδώ για την Παλαιστίνη, με ρωτάει ο Χρήστος για ποιο λόγο λέει θα αναγνωρίσουν τώρα. Είπε ο Τσίπρας, λέει θα αναγνωρίσουν. Δεν το ξέρω αυτό αν το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πραγματικά και το λέω με επιφύλαξη. Ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστινική αρχή. Και με ρωτάει για ποιο λόγο δεν το έκανε όταν ήρθε ο Αμπάς στην Αθήνα, λέει το 2015. Το ξέχασε, ρε παιδιά. Το ξέχασε. Τώρα
1: γιατί το ξαναθυμάται.
0: Είχε πει ο Τσίπρας ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστινιακή αρχή. Και το ρώτησε δημοσιογράφος το 2015, το έχω μπροστά μου. Τώρα που ήρθε ο κύριος Αμπάς, θα το αναγνωρίσετε. Και είπε ο Αλέξης, θα το κάνουμε όταν θα έρθει η σωστή στιγμή. Πέρασαν 5 χρόνια με στιγμές πάρα πολύ ωραίες του Αλέξη Τσίπρα σαν πρωθυπουργό, αλλά αυτό το ξέχασε ο Αλέξης. Και τώρα που είναι πάλι αντιπολίτευση, στις δημοσκοπήσεις αξιωματική, το θυμάται και πάλι.
1: Παρ' όλα αυτά, μετρώντας τα μηνύματα εδώ που έρχονται στην ανάρτησή μας, χαρακτηρίζουν τον Ανάχιο όλοι γενοκτόνο.
0: Ναι.
1: Ένταλμα σύλληψης βάρος του, καλά κάνει και θέλει λέει, να τον συλλάβει. Φτάνει με το σιωνιστικό παραλήρημα, λέει ο Δημήτρης, έτσι.
0: Αυτό δεν είναι αντισιωνιστικό παραλήρημα.
1: Όλα καλά πάνε στα οικονομικά μας. Παίρνουμε από 3.000 ευρώ το μήνα και ζούμε με χρυσά κουτάλια και διεθνώς είμαστε υπερδύναμοι.
0: Καλά, κανένας δεν είπε αυτό. Το λες εσύ για να στηρίξεις.
1: Κατεβείτε λέει από το συνεβάκι, θα διαλυθεί και θα κάνετε κρότο εκεί στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Θα.
1: Ο Αστέρας λέει καλημέρα που
0: φυλακούμε. Από το 19 τα ακούμε αυτή το ποίημα του δικό σου φίλε μου.
1: Ο Αστέρας λέει καλημέρα από Φιλαδέλφια, την original. Βαραγάνη τρέμελε.
0: Βέβαια.
1: Θέλεις, δεν θέλεις, ο Τσίπρας έρχεται.
0: Από
1: τη Φιλαδέλφια ρε Αστέρη, το συμπέρανε σε αυτό.
0: Έρχεται ο Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
0: Με 13%. Πώς έρχεται με 13% παγωμένο στις δημοσκοπήσεις τόσο καιρό? Ερώτηση κάνω εγώ στον φίλο μας εδώ πέρα που από τη Φιλαδέλφια. Μπορείς να απαντήσεις ή θα τα πούμε από Δευτέρα και με σένα.
1: Πολλοί κόσμος γράφει ότι δεν είδα κι άλλους από τα άλλα κόμματα που έχουν πει ότι εξυπηρετούν για το Φάμελο. Ναι. Να παραδώσουν έδρα. Αξιόπιστος φορέας λέει. Ναι. Άσε τις αφήξεις και διανυκτερεύσεις. Ψάξε λίγο πόσο ξοδεύουν εκτός ξενοδοχείου με all inclusive.
0: Ναι.
1: Λέει
0: όχι, όχι, δεν είχαμε αφήξεις.
1: Ανεβάζω τόσο καιρό σχόλια και δεν απαντάς, λέει.
0: Όχι, όχι, όχι. Καταρχάς δεν κατάλαβες καν αυτά που είπαμε από την έκθεση. Η έκθεση δεν ασχολείται με αφήξεις. Ασχολείται με έσοδα. Κάτι το οποίο τη δική σου την φανφάρα
1: μιλάει
0: τώρα την πρωινή.
1: Για τους ξένους τουρίστες.
0: Και εγώ για τους ξένους μιλάω. Διάβασε πρώτα την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος και έλα την εκπομπή από Δευτέρα από αύριο να τα πούμε. Η έκθεση δεν μιλάει για αφίξεις, μιλάει για έσοδα. Και η φανφάρα η δικιά σου προφανώς πάει περίπατο. Διότι μιλάμε εδώ για έσοδα. Τα έσοδα αυξήθηκαν, όχι οι αφίξεις.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι τι.
0: Όχι, να μου πεις πρώτα για αυτό που λέω.
1: Θα σου πω κάτι τι. Ο τουρισμός έχει τα θετικά του, αλλά έχει και τα αρνητικά του.
0: Καλά, αυτό είναι μια γενική κουβέντα.
1: Μπράβο.
0: Εγώ θέλω να ασχοληθούμε με αυτό που λέει
1: το
0: η συγκεκριμένη
1: για μένα,
0: έκθεση.
1: Αν θες, σε τόπους σαν τους δικούς μας, που δεν είναι ρε παιδί μου να πάω στην Ίμπιζα και να μπω σε ένα ξενοδοχείο και να βγαίνω μόνο στα κλαμπ, γιατί γι' αυτό θα πάω στην Ίμπιζα. Το all inclusive είναι καταστροφή. Γιατί εμείς στηριζόμαστε.
0: Και πώς γίνεται που ανέβηκαν τα έσοδα.
1: Στα παραδοσιακά μας προϊόντα.
0: Δηλαδή
1: στηριζόμαστε...
0: μας νοιάζει πιανού έσοδα ανεβαίνουνε. Όχι, εμένα με νοιάζει να ανεβαίνουν τα έσοδα.
1: Όχι, εμένα με νοιάζει πιανού έσοδα ανεβαίνουν.
0: Ναι, παλιά ανεβαίνανε τα έσοδα των επιχειρηματιών.
1: Με ενδιαφέρει αν δουλεύει.
0: Σε ρωτάω.
1: Οι μικροπολιτές. Σου απαντάω, παιδί μου. Ναι.
0: Παλιά δούλευαν οι μικροπολιτές και οι μικροεπαγγελματίες, οικονομούς. Ναι, παλιά ανεβαίνανε τα έσοδα των επιχειρηματιών.
1: Με ενδιαφέρει αν δουλεύει.
0: Σε ρωτάω.
1: Οι μικροπολιτές. Σου απαντάω, παιδί μου.
0: Παλιά δούλευαν οι μικροπολιτές και οι

0: Το φίλο το λέω που απαντάει. Φίλε μου, εγώ δεν είπα για τις αφίξεις. Τις αφίξεις θα τις δούμε στο τέλος του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου. Τότε θα έχουμε σαφή εικόνα. Μιλάμε για τα έσοδα, τα οποία είναι αυξημένα κατά 25% το 2026, ό,τι έχουμε διανύσει. Έχουμε να απαντήσουμε επί αυτού?
1: Όχι, όχι. Μου,
0: εντάξει, πάμε σε άλλο θέμα, ρε παιδί μου.
1: Θετικό είναι. Αλλά ότι το όλο inclusive είναι πληγή, είναι πληγή.
0: Για όλες τις χώρες.
1: Για όλες τις χώρες.
0: Όχι μόνο για την Ελλάδα.
1: Συμφωνώ. Όπως και τα κρουαζιερόπλοια, θα στην άποψή μου.
0: Εντάξει. Από αυτή τη στιγμή, λέει, που σε σχέση με πέρυσι όλα έχουν ακριβήνει, αν υποθετικά έχει έρθει ο ίδιος αριθμός τουριστών, τα έσοδα δεν έχουν αυξηθεί. Ναι, έχει και αυτό μια λογική.
1: Έχει.
0: Πάντως το θέμα είναι, η είδηση είναι αυτό που λέει η έκθεση. Αν θέλετε να το αναλύσουμε, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Πολλά μπορούμε να πούμε.
1: Καλημέρα στο Χρήστο που ταξιδεύει και αυτός για να βρεθεί στο πλευρό του ΠΑΟΚ απόψε το βράδυ στις 8. Όλοι μαζί, άιντε ΠΑΟΚάρα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, γράφει ο Χρήστος. Τι να καταλάβουμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εννοείται δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτοιμος είμαστε, έτοιμοι είμαστε. Έναρξη θα έχουμε σήμερα. Λουμπλίνα, Αρίνα. Πάμε να τους φάμε, να
0: κυρίσουμε. Ώρα,
1: ναι.
0: Η κίνηση είναι καλή στην περιφερειακό, γι' αυτό και δεν είπα τίποτα. Αλλιώς θα μπαίναμε κίνηση. Ένα κομμάτι μόνο στην. Καταρχάς, με κατεύθυνση δυτικά δεν έχουμε κανένα θέμα. Προχωράνε τα αυτοκίνητα κανονικά μέχρι να φτάσουν και στην έξοδο για Άγιο Παύλο. Εκεί ένα μικρό σπάσιμο περίπου 100 μέτρα και κατεύθυνση ανατολικά. Και αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Ένα θέμα μικρό και αυτό πάνω από την Τριανδρία, Κωνσταντινοπολίτικα, και ένα στην έξοδο για Πεύκα. Στην κατηφόρα, στην αρχή της κατηφόρας. Πολύ καλά το πολυδομικό μέσα παντού. Οπότε είμαστε ωραία από εδώ. Για να δούμε τι άλλο θέματάκι είχαμε. Είχα κρατήσει τίποτα να σας πω. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε, έτσι. Εντεκάδα έχουμε, πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Και ο Νίστρουπ δεν είπε πολλά. Πάντως λέει είναι προετοιμασμένοι στην άμυνα, διότι αυτοί παίζουν με δύο επιθετικούς. Μια ομάδα λέει παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να σκοράρουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι θα παίξουμε με δύο επιθετικούς. Αν τα κάνουμε σωστά, έχουμε προοπτική. Η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα, λέει ο Νίστρουπ, για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Τι να σου πω, εντάξει, δεν είναι, θα περιμένουμε να δούμε. Κώστα, εγώ θέλω να είμαι φιλικό σήμερα.
0: Πάμε μπάσκετ γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ελεύθερος ο Χετζόνι.
1: Ήθελα να πάμε και λίγο στον Ηρακλή.
0: Ηρακλής, πάλι τι φιάσκο είναι αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου.
0: Τι έχουν να πούν τώρα οι Ηρακλήδες που τους κοροϊδεύανε. Όταν ήρθαν ο Αμανατίδης με τον Μπασινά, κοροϊδεύανε εδώ κάποιοι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δεν έχει περάσει ούτε δίμηνο. Και λέγανε κάποιοι εδώ.
1: Ναι.
0: Την άλλη, ξέρω εγώ, εβδομάδα την παράλληση είχαμε Νίνο, Μπασινάς και ο Αμανατίδης. Γελούσαν οι Ηρακλήδες, λέγανε ότι είμαστε κακοί, κακεντρεχείς, ότι έχουμε θέμα, ότι είμαστε κομπλεξικοί. Και εδώ τελικά τους έδιωξε ο πρόεδρος πριν κλείσουν δίμηνο.
1: Έχει δίκιο ο Μονοβασιώτης.
0: Πού να ξέρω εγώ τώρα. Θέλω έχει διώξει τόσο κόσμο ο Μονοβασιώτης. Ξέρεις πόσο έχει διώξει. Νομίζω πιο πολλούς από αυτούς που πήρε.
1: Θέλω να πω ότι ας πούμε ακούσαμε κάποιο λαμπερό όνομα στον Ηρακλή να έχουν φέρει ο Μπασινάς και ο Μανατίδης. Μιλάμε τώρα, συζητούσαμε και διάβαζα το δελτίο χθες.
0: Καλά,
1: για τις θέσεις που πρέπει να καλύψει ο Ηρακλής, έτσι. Γιατί φεύγει για την προετοιμασία του αύριο.
0: Και άμα βγει ο Μπασινάς εδώ και σου πει, ξέρεις κάτι, εμείς προτείναμε αυτούς τους παιχταράδες. Μπορείστε, πάρ' τους στη λίστα. Πάρ' και το μήνυμα, όπως λέει ο Σαλμάς, τον κύριο Μονοβασιώτη. Να τι παιχταράδες. Και δεν πήρε ούτε έναν.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ένας έκανε 200 χιλιάρικα, γιατί ο άλλος έκανε 250 και ο άλλος 300. Και ο κύριος Μονοβασιώτης μπορεί να θέλει με 50.000 παίκτες. Κατάλαβες, οπότε δεν μπορεί να καταλάβουμε.
1: Ρε παιδί μου, αυτό φαντάζομαι θα το ξέραν ο Μπασινάς και ο Μανατίδης από πριν. Δηλαδή πας συμφωνείς και λες, κύριε Μονοβασιώτη μου, εμείς αυτά μπορούμε να κάνουμε, εσείς τι κάνετε, τι θέλετε.
0: Κάνεις Ηρακλειδέας, θα μας γράψει λίγο τι γίνεται εκεί στον Ηρακλή, που τα ξέρετε.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χρήζει επιγόντως ποιοτικών προσθηκών ο Ηρακλής και μάλιστα σε όλες τις θέσεις. Δεν υπάρχει κάποια θέση που να μην έχει κενό αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Και κάποιες προτάσεις που ήρθαν τις απέρριψε ο Ματζάρη.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτό ήταν και. Ίσως ο Ματζάρη ήταν αυτός που παρενέβη.
0: Δεν ξέρω. Θα μας πούνε οι Ηρακλήδες. Ο Βαγγέλης συνεχίζει. Καλά είναι να αυξάνονται όλα τα έσοδα, αλλά ο δείκτης που δείχνει αν ο Έλληνας περνάει καλά, νομίζω ότι είναι αγοραστική του δύναμη. Και σε αυτό, Βαγγέλη, τώρα η έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία είναι χθεσινή, δεν έχει. Είναι προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή οι Έλληνες, σε σχέση με το 25, ξοδέψαμε περισσότερα λεφτά για να πάμε εκδρομές στο εξωτερικό. 280 εκατομμύρια παραπάνω ξοδέψαμε.
1: Αφού πιο
0: μόνο στο πεντάμινο. Ναι, όχι, λέει εδώ πέρα μήπως ο Έλληνας δεν περνάει καλά. Και αυτός ο δείκτης είναι αυξημένος, Βαγγέλη. Ότι περνάμε μάλλον καλά στο εξωτερικό.
1: Μα δηλαδή, είναι πιο φθηνά.
0: Ναι, πιο φθηνά είναι. Αλλά ο δείκτης λέει ότι ξοδέψαμε παραπάνω, Βαγγέλη και Σμαράγδα.
1: Να ο δώσω Γιάννης και λέει ένα ρεπορτάζ, γιατί ακούστηκε πάρα πολύ αυτό για τον ΠΑΟΚ. Για τον Γκουστάβο Βαρέλα. Ακούστηκε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα ότι έρχεται στον ΠΑΟΚ, έρχεται στον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία δημοσιεύματα τον φέρνουν στην Σύρια. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.
0: Μας πήραν όλους.
1: σπίτι.

0: Τι? Τι?
1: Μα τους πήραν όλους όσους θέλαμε. Ο Γιαννούλης δεν έρχεται. Βαρέλα δεν έρχεται.
0: Ναι,
1: ο Χεζόνια δεν έρχεται. Ο Βαλαντσιούνας δεν έρχεται. Θα έρθει κανένας.
0: Δεν ξέρω, ρε Κωνστά. Πάντως στη Μόντσα έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο υπογραφές.
1: Η Μόντσα.
0: Απομένουν. Κλείνει στη Μόντσα.
1: Εκεί είμαστε εμείς.
0: Εκεί είστε.
1: Εκεί είμαστε. Και δίπλα. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης ότι το all inclusive δεν είναι καταστροφή. Στα ξενοδοχεία δουλεύουν Έλληνες. Τα τρόφιμα είναι από την.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί πίστεψέ με, Γιάννη.
1: Τα τρόφιμα είναι.
0: Δεν δουλεύουν μόνο Έλληνες.
1: Πάντως εγώ στην Ορμήλια που έψαξα να βρω προσωπικό με τρομερές συνθήκες.
0: Θες να σε πάμε μια βόλτα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της Καλυθέας.
1: Όλες δούλευαν σε ξενοδοχεία και δουλεύουν. Όλα.
0: Θέλεις
1: όλα
0: να
1: τα
0: πάμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Σε μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Ναι,
0: πεντάστερα.
1: Ναι, πολύ θα
0: να δεις ποιοι δουλεύουν.
1: Μην πας στο Σαβίδι. Γιατί εκεί δουλεύουν Ρώσοι. Τι?
0: Καλυθέα είπα. Δεν Καλυθέα, είπα
1: μέσα. Μέσα. Εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη. Διότι και οι
0: παίζει τόσο Μπαγκλαντές.
1: Και ανήψια μας και αυτά δουλεύουν όλοι στις ξενοδοχεία.
0: Η Μολδαβία τρελά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τρελά.
1: Καλά, η δική μας που είναι.
0: Έλα, ναι. Γι' αυτό που λέει για όλους Έλληνες.
1: Καφετέρια, μήπως. Χαρτζηλικάκι και καφετέρια.
0: Έχεις δει τι μισθούς παίρνουν.
1: Χαρτζηλικάκι και καφετέρια.
0: Έχεις δει, λέω, τι
1: χίλιες φορές καλύτερα σου λέει. Άμα πάρω 500 ευρώ για χαρτζηλί και 600.
0: Προτιμά να δουλεύουν στα καφέ δουλεύω... της πόλης, ναι. Σε πληροφορώ. Παρά να πάνε να ζήσουν στην Ελλάδα.
1: Τα ξενοδοχεία συνεχίζει, πληρώνουν ρεύμα, δημοτικά τέλη, οίκα υπαλλήλων. Τέλος, λέει, αυτοί που επιλέγουν αυτά τα ξενοδοχεία, αν δεν τα είχαμε, θα πήγαιναν σε άλλες χώρες. Πού να διαφωνήσω εγώ τώρα.
0: Πάρα πολλά ξενοδοχεία για τη μικρή μας χώρα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Πολλά έσοδα όμως, είδες.
0: Ναι, δεν είναι και τόσο πολλά τελικά.
1: Τι δεν είναι πολλά, ρε Σμαράγδα. 25% αύξηση, δηλαδή θα πάρουμε τον τουρισμό. Χωρίς να έχουμε βιομηχανία, χωρίς να παραγγείλουμε μια βίδα, θα πάρουμε 25 δισεκατομμύρια.
0: Το θέμα είναι.
1: Πού ζείτε, όταν πραγματικά πρέπει
0: να ζείτε. Όταν επενδύουμε στον τουρισμό, πρέπει να επενδύουμε.
1: Εμείς επενδύουμε στον τουρισμό. Οι ξένοι επενδύουν, παιδί μου.
0: Ως χώρα πρέπει να επενδύουμε μακροπρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα.
1: Εντάξει. Θα το διορθώσετε τώρα που θα έρθει στην κυβέρνηση. Καλημέρα, Κωστία. Αν τυχόν φταίνε για τις μεταγραφές, για ποιον λόγο να μην τους διώξει.
0: Ναι.
1: Από τον ελλαδικό
0: χώρο.
1: Ο Πάνος είναι και αυτός ο
0: Ρακλάκης.
1: Λοιπόν, από τον ελλαδικό χώρο δεν μπόρεσαν να κλείσουν κανέναν όπως θέλανε. Επειδή δεν μπόρεσαν να κλείσουν τις μεταγραφές, γι' αυτό τους έδιωξε. Σμαράγδα, μεσοπιθετικά δεν είμαστε καλά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Γιατί είπα εγώ ότι είμαστε καλά. Εγώ δεν είπα ότι έχουμε Αλεξανδρία.
1: Ναι.
0: Καλά, εννοείται δεν είμαστε καλά. Τι καλά είμαστε. Μετρημένα κουκιά είμαστε.
1: Λες,
0: φυσικά, δεν το συζητάω καθόλου αυτό. Δεν θα ήθελα καθόλου αυτή τη στιγμή να αναλύσω παραπάνω, γιατί παίζει η ομάδα.
1: Τα κανάλια ποια είναι, τι ερώτηση είναι αυτή, είπαμε κάτι για κανάλια.
0: Προφανώς οι δηλώσεις Σαλμά.
1: Διευκρινίστε λίγο παρακαλώ.
0: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλώσεις Σαλμά.
1: Τα τουριστικά επαγγέλματα, να γνωρίζετε, μάλλον δεν το γνωρίζετε, λέει εδώ μας μαλώνουν, έχουν δικές τους συμβάσεις. Εγώ δεν είπα τίποτα. Σμαράγδα είπε ότι δεν δουλεύουν τα παιδιά. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέει, έχουν δικές τους συμβάσεις και είναι αυξημένες, πολύ αυξημένες οι αμοιβές σε σχέση με τα υπόλοιπα μεροκάματα.
0: Θέλω να σας πω ότι είχε βγει, νομίζω, από το Υπουργείο Τουρισμού ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε θέσεις. Είχαμε πάρα πολλά κενά. Είχαμε ρεπορτάζ. Εγώ δεν τα βγάζω από το κεφάλι.
1: Φταίνε οι αμοιβές, γι' αυτό λέει.
0: Ναι, και οι συνθήκες που. Περισσότερα, να σας πω, παιδιά, είναι τα καταλήματα.
1: Ναι.
0: Είναι οι συνθήκες που ζουν οι εργαζόμενοι περισσότερο,
1: δηλαδή,
0: που οδήγησε σε αυτό.
1: Και να καταλάβω κάτι τώρα εγώ. Γιατί είχα φίλους που πήγαιναν τη δεκαετία του 80 και του 90 αρχές, δούλευαν στα νησιά, σεζόν.
0: Ναι.
1: Πού νομίζετε ότι έμεναν, σε σουίτες?
0: Δεν ξέρω.
1: Έχετε την εντύπωση ότι εκεί μένανε σε σουίτες?
0: Δεν ξέρω.
1: Μένανε 20-20 και 25-25 σε κάτι μαγαζιά, τα οποία τα νίκιαζε αυτός που είχε το μαγαζί, τέλος πάντων, το ξενοδοχείο, και μένανε μέσα σαν στρατώνας με διπλά κρεβάτια. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, τι άλλαξε?
0: Δεν ξέρω, αλλά οι συνθήκες ήταν τραγικές.
1: Ναι.
0: Τραγικές πραγματικά, και ζητούσαν και αρκετά.
1: Τους περιγράφουν μια χαρά.
0: Ζητούσαν και αρκετά για άλλα, και για να ζήσει ένα παιδί σου, τα βάζει κάτω και σου λέει: πάω εγώ στη Μύκονο, okay, θα βγάλω ένα μεροκάμα το Α. Πρόσεξε από Θεσσαλονίκη. Άιντε, η Αθήνα είναι και λίγο πιο κοντά. Και θα τα φάω τα μισά για να μπορέσω να επιβιώσω με τις τιμές της Μυκόνου.
1: Τα άλλα μου γράφουν εδώ. Αλλά τέλος πάντων.
0: Έχω πολύ κόσμο που δουλεύει σε ζώνα, ο οποίος σταμάτησε. Σταμάτησε και προτιμούν να είναι κοντά στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη, τους βγαίνει μία ή άλλη. Άλλοι, ναι, μπορούν να το δουν, να αντέχουν αυτές τις συνθήκες. Άλλοι το έχουν κάνει αρκετά χρόνια και το έχουν παρατήσει. Και τα στοιχεία, νομίζω, ήταν από το Υπουργείο Τουρισμού, ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας λόγω αυτών των συνθήκων.
1: Ναι.
0: Βγαίνανε μαγαζάτορες και λέγανε ότι επιστρατεύσαμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, γιατί δεν βρίσκουμε σερβιτόρους.
1: Ο Λίρατζ είχε κλείσει, λέει, στην Δόξα Ορμήλιας. Τελευταία στιγμή χάλασε μεταγραφή. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση εκεί, να ξέρεις, Ανδρέα, έτσι, 7 η ώρα. Έχουμε συγκέντρωση, θα δούμε το μάτς. Λοιπόν, εδώ πέρα μου στέλνουν την εξήγηση γιατί λέγεται το φρούτο καρπούζι. Το ξέρεις εσύ αυτό?
0: Γιατί λέγεται καρπούζι?
1: Ναι.
0: Γιατί λέγεται δεν ξέρω, ξέρω ότι εμείς το λέμε υδροπέπονο. Εμείς το πήραμε δάνειο από την Τούρκικη το καρπούζι.
1: Κύριε, το λένε καρπούζ.
0: Καρπούζ.
1: Όχι καρπούζι.
0: Εμείς βάλαμε και το γιώτα.
1: Ναι, γιατί λέει φτύνεις πολλούς καρπούς μαζί, σαν ούζι.
0: Καλό. Καλό, καλό.
1: Όλοι συντουλεύουν σεζόν σε μεγάλα ξενοδοχεία, έχουν δωρεάν διαμονή και σύντηση, οπότε πια έξοδα. Ναι. Υπάρχουν πολλά μήνυμα τέτοια, παιδιά. Κοιτάξτε τώρα. Ακούστε λίγο. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε μια ατζέντα. Ότι τα παιδιά, ας πούμε, δουλεύουν σε γαλέρες, δεν πάνε, είναι λίγα τα λεφτά, τους τραταίζουν, ξέρω εγώ, κουτσουλιές.
0: Έχεις δουλέψει.
1: Στηρίξτε.
0: Ποτέ.
1: Ναι, έχω δουλέψει.
0: Πότε.
1: Στηρίξτε λίγο την ατζέντα αυτή. Πότε. Δεν θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Πότε. Μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Δεν θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Εργαζόμενοι. τώρα θα σε πάω μια
1: φορά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Πείτε ότι τα παιδιά τους μαστιγώνουν, τραβάν κουπί, κάνουν, ξέρω εγώ, αυτά
0: άμα
1: που κάνουν.
0: Θες,
1: αν δεν τα πείτε αυτά στην εκπομπή, δεν θα περάσουμε καλά. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Όταν σχολάσουμε, εγώ σε πάω σε μεγάλη ξενοδοχική μονάδα.
1: Ναι, θα ήθελα πολύ, αλλά δεν με πήγατε
0: τα
1: ποτέ.
0: Τα παιδιά ζουν σε λόφο
1: όλο
0: πάνω.
1: Όλο θα και ποτέ δεν
0: τα παιδιά ζουν σε λόφο πάνω σε κοντέινερ.
1: Τι θέλει αυτό, και 58 είναι.
0: Ντάλα να καίγονται τα μεσημέρια, να βράζουν πραγματικά.
1: Τι θέλει αυτό, και 58.
0: Μέσα στη νύχτα με φακούς. Τώρα.
1: Ναι.
0: Όποτε θες πάμε.
1: Ναι. Κώστα, λοιπόν, έχω γνωστού στη Ρόδο που προτιμά να πάνε σε οικοδομή παρά σε ξενοδοχεία. Να βγει ο Άρτη τώρα από το ξενοδόχο από τη Ρόδο να μας πει πώς βασανίζει τους εργαζόμενους. Ναι, θα τρελαθούμε, παιδιά.
0: Όχι, δεν θα τρελαθούμε.
1: Θα τρελαθούμε.
0: Δεν θα κλείνουμε τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, όντως.
0: Αν ήταν ιδανικά τα πράγματα, κανένας δεν θα έλεγε όχι.
1: Ναι, ναι. Έγινε, παιδιά,
0: σε
1: μην
0: εργασία.
1: Τα κλείνετε.
0: Επίσης, μιλάμε για εργασία, όχι για δουλεία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Λειψιδρία έχετε, λέει,
1: πού?
0: Στο Μετρόπολη Σμαράγδα.
1: Γιατί?
0: Η παοκάρα μας μια χαρά είναι και στα ξενοδοχεία, λέει, έχει μόνο ξένους και πολύ λίγους Έλληνες. Μιλάω από πείρα, Φώτης Μπαλτζίδης. Ναι, αυτά είναι γνωστά, τα ξέρουμε.
1: Ο οποίος δούλευε σε ξενοδοχεία τόσα χρόνια.
0: Βέβαια. Ναι. Πολύ λίγους Έλληνες.
1: Ναι. Τι θα γίνει τώρα. Πάμε. Τι θέλει αυτός πίσω. Γράψε, ρε, εσύ, Παναστάτη τη Φάπα, τι θες. Και 58 να φύγουμε από το στούντιο. Και 57
0: και Ινδούς Παντελής. Ναι. Στη Χαλκιδική, πολλούς σε θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία.
1: Άμα
0: δεν
1: τα πάμε,
0: ξέρω.
1: Άμα δεν πάμε εμείς.
0: Και τα παιδιά μου και οι αδερφοί μου εκεί είναι, δεν τα ξέρουν.
1: Τι σύμπτωση, στις καφετέρειες έχει μόνο Ελληνόπουλα. Ούτε ένα Μπαγκλαντισιανό, ούτε ένα Φιλιππινέζο. Τι σύμπτωση και αυτή, περίεργη.
0: Τώρα μας πείτε πρωί-πρωί, δεν φεύγουν, παιδιά, από τώρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Ποια? Εδώ φεύγουν 40 χρόνια από το σπίτι, ρε Σμαράγδα.
0: Δεν φεύγουν.
1: Οι Έλληνες φεύγουν 40 χρόνια από το σπίτι. Ποια Θεσσαλονίκη θα φύγουν?
0: Μάτεψε,
1: είναι
0: γιατί?
1: Η μαμά και η γιαγιά. Ναι, γιατί χαρτζηλικών η μαμά και η γιαγιά και ο μπαμπάς και ο παππούς.
0: Γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν σπίτια.
1: Τι να στηρίξουν τώρα.
0: Καλημέρα σας από την κοιλάδα του Πεσαβάρ.
1: Σε πόσα παιδιά ξέρω που δουλεύουν με το χαμηλό μισθό. Σε πόσα παιδιά ξέρω πόσες οικογένειες που είναι και οι δύο με το βασικό και μια χαρά στηρίζουν και το σπίτι τους και αξιοπρέπεια έχουν.
0: Δεν ζουν, Κώστα, όχι.
1: Μια χαρά ζουν,
0: δεν ζουν και δεν μπορούν.
1: Άμα είσαι τεμπελαράς, μια ζωή αυτά
0: σχέση.
1: Σου φαίνονται βουνά. Βουνό σου φαίνεται να έρθει να σου πει το αφεντικό, κάτσε και μια ώρα παραπάνω.
0: Δεν έχει κανένα.
1: Πάρει τηλέφωνο σωματείο κατευθείαν.
0: Σχέση με τη δουλειά.
1: Επιθεώρηση εργασία θα πάρει κατευθείαν.
0: Και μία και δύο δουλειές κάνουν τα παιδιά και δεν μπορούν να στηρίξουν σπίτι.
1: Στείλ το γιο σου, λέει, να δουλέψει ξενοδοχείο και να μα πει τι εμπειρίες του. Δεν θα τον στείλω, θα τον στείλω να σπουδάσει. Να πάρει ένα διαβατήριο για εργασία, την οποία δεν θα κλαίει. Μετά, κατάλαβες. Θα δουλέψω τώρα αυτό το διάστημα πάνω του, που είναι πριν τις πανελλαδικές, να πάρει ένα χαρτί που θα είναι διαβατήριο για εργασία, που δεν θα κλαίει στα ραδιόφωνα την άλλη μέρα, ούτε στη γιαγιά του, ούτε στον μπαμπά του. Αυτό θα κάνω, φίλε.
0: Μάλλον δεν ξέρεις ότι πολλοί φοιτητές που κάνουν αυτό που θα κάνει ο Νίκος, και πολύ ευάρεστο και πολύ σωστό αυτό που λες,
1: ναι, ναι,
0: δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα.
1: Ναι, καλά. Έχω φίλο που δουλεύει για να είναι μέσα στις γκόμενες και στο χάι.
0: Και αυτό καλό είναι για την ηλικία.
1: Αυτό λέω. Οπότε μην τα μπερδεύετε όλα.
0: Δεν είναι καλό για την ηλικία τους να κοινωνικοποιούνται, να έχουν κοπέλες να ζουνε. Πότε θα τα ζήσουν.
1: Σας παρακαλώ, παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, μπορούμε να τα λέμε όλα. Εγώ δεν θέλω να πείσω κανέναν. Όπως και εσείς, λέω την άποψή μου, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι άμα χάσεις το τρένο, μετά τρέχεις να δουλέψεις, ας πούμε, στον καθένα με τον Μπαγκλαντισιανό δίπλα. Γι' αυτό τρέχα να το προλάβεις το τρένο τώρα που είσαι 15, 16, 17. Όταν... ή τώρα που το παιδί σου είναι 15, 16, 17. Δώσ' το ένα διαβατήριο. Μην το πας σε μια σχολή με 9.000 μόρια, ίσα-ίσα για να πάρει το χαρτί να το βάλεις στον τοίχο.
0: Όταν...
1: να λέει γιαγιά, το παιδί μας πήρε, έχουμε ορκωμοσία την Παρασκευή. Πάντως σε μια σχολή που θα έχει διαβατήριο. Να σας πω κάτι. Έχω και τα έχω συγκεντρώσει για εσάς σχολές οι οποίες σου δίνουν άμεσα διαβατήριο για δουλειά. Μα αν θέλω να σας τις πω επιγραμματικά, το κράτησα από προθές και μπαίνεις με 10 και 12 χιλιάδες μόρια. Και 13, έτσι, το πολύ.
0: Όταν θα κατασταλάξει μέσα μας.
1: Πέντε σχολές.
0: Η πραγματικότητά μας,
1: ναι,
0: ότι η αστική τάξη έχει πληγεί πάρα πολύ με τα μνημόνια, ότι πλέον είμαστε νεόπτωχοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, και θεωρούμαστε αστεί, οι μεσοαστεί. Είναι σχετικά νεόπτωχοι. Όταν θα το κατασταλάξουμε αυτό μέσα μας, θα μπορούμε,
1: εντάξει,
0: να μιλάμε με μια βάση.
1: Όταν και άμα. Σωστά.
0: Όταν και άμα.
1: Γιατί μπορεί και να μην γίνει και ποτέ.
0: Γιατί κάποτε.
1: Γιατί εγώ την ακούω αυτή την πιπίλα πόσα χρόνια.
0: Με δύο μισθούς και στα 20 και στα 21 μπορούσαμε να κρατήσουμε σπίτια.
1: Λοιπόν,
0: τώρα μη σου πω τι κρατάς.
1: Ακούστε τώρα λίγο. Να τα πω λίγο γρήγορα. Πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Υπάρχουν σχολές οι οποίες την Δευτέρα που παίρνεις το πτυχίο έχεις δουλειά. Μία είναι digital marketing. Δηλαδή επικοινωνία ψηφιακά μέσα για τηλεόραση και που πάντα θα έχει και ίντερνετ. Έτσι, στην Καστοριά είναι αυτό. Με βάση μόλις 11.000 μόρια. Έχω από το δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο στο ΠΑΔΑ μηχανική βιοιατρικής. 13.000 μόρια. Είναι μια δουλειά που συνδυάζει ιατρική, τεχνολογία και μηχανική. Την άλλη Δευτέρα έχεις δουλειά σου, λέω. Τεχνολογίες ψηφιακής βιομηχανίας. Big data κτλ. Το ΕΚΠΑ λέει στα ψαχνά ευείας. 9.830 μόρια. Πας την Δευτέρα στο Star Channel, στο Open και σου δίνουν δουλειά. Γιατί κανένας δεν έχει χαρτί σε αυτά εξειδικευμένα. Αυτοματισμός ενέργεια τηλεπικοινωνίας 11.520 μόρια μόλις μπαίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Κράτα τα αυτά. Γιατί είναι πολύ
1: έχω 500 σχολές. Κατάλαβες. Μη στέλνεις τα παιδιά στα ίδια και στα ίδια. Θα είναι άεργοι στις καφετέρειες. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό.
0: Τα παιδιά κανονικά δεν τα στέλνει κανένας γονιός. Αποφασίζουν από μόνα τους τι θέλουν να κάνουν.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Καλημέρα στο Γιάννη.
1: Δεν μπορεί ένας 17 χρονών να έχει εικόνα από την αγορά εργασίας με αυτά που, τις γνώσεις που έχουν οι 17χρονοι. Είναι σίγουρα εκτός λογικής
0: και πραγματικότητας. Μα τη δουλειά την έχεις κάνει πιο μπροστά, ρε Κώστα.
1: Καλά.
0: Κάποιοι αναγκάζονται να ουρούν, λέει, ανάμεσα στα μάρμαρα. Μας στέλνει ο Γιάννης Ολυλίδη. Α, Liberation για Ακρόπολη. Ρεπορτάζ της ιστορικής γαλλικής εφημερίδας αποκαλύπτει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, λέει, ο Ιερός Βράχος. Δεν το ξέρω.
1: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί, Σμαράγδα. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε ζάμπλουτοι, λέει. Οι πιτσιρικάδες εδώ στη χώρα εδώ και 30 χρόνια είναι ζάμπλουτοι. Έχει δίκιο. Οι γονείς μας πέρασαν τις φτώχειες. Και το γράφει και άλλος ο Νίκος που λέει και οι γονείς μας όταν ήταν πιτσιρικάδες δεν μπορούσαν να στηρίξουν σπίτι. Ήταν φτωχοί. Αλλά είχαν όνειρα και τολμούσαν.
0: Και δουλειές.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
8: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
7: Της Βέχρο φυσικά.
8: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
8: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
13: Μπαίνεις τσουλώντας.
14: Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Waterland. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Clear as the sky.
0: ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα, ερμάνος μου, για πάμε λίγο να ξυπνάμε. Έλα λίγο να χαλαρώσουμε λίγο. Σαλούγκα, άιντε.
1: Κάτσε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, δεν χαλαρώσουμε.
0: Όχι, να χαλαρώσουμε, δεν θέλω να χαλαρώσω. Είπα να χαλαρώσουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι χαλαρός, μάλλον. Αρχίζω και χαλαρώνω τώρα. Πόσο είναι, μία μέρα και μια εβδομάδα και τελειώσαμε.
1: Τι έτσι. Τελειώσαμε.
0: Μάτζικος λέει, Μπετσόου ζωγραφίζει. Μάτζικ Ματζού λέει, μια εβδομάδα βγάζει σε ρίτα. Τι νομίζετε, παιδιά, έτσι θα σταματήσουμε. Εγώ επειδή δεν είμαι πνευματικά καλά, δεν έγραψα χθες. Δηλαδή, πραγματικά τώρα γίνομαι λίγο Γρηγόρης. Αλλά δεν ήμουν έτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν ήμουν καλά. Όταν δεν είμαι καλά, δεν θέλω να δίνω προγνωστικά.
1: Τι είσαι, ρε γκόμενα, είσαι.
0: Όχι, ρε φίλε, έχω τεντώσει και ήθελα να δω και παιχνίδια. Δεν μπορούσα να κάτσω να δω μάτς. Έχω τεντώσει από το Μουντιάλ. Έχω δει τόσο παιχνίδι. Έχω ρίξει τέτοιο ξενύχτη. Πάντως ο Μάτζιο χθες έδωσε και κόκκινη και πέναντι. Έτσι, Μπετσόου, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι μόνο ο Μουντιάλ. Καμία απολύτως σχέση. Και ο Μάτζικ Ματζού βγάζει τα μία με κλειστά μάτια.
1: Γράφονται στο Μπετσόου.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Το κάνετε κανένα promotion.
0: Ναι, τώρα θα το
1: μιλήσω. Είναι η promotion κάτω τούμπα αυτό που κάνει.
0: Promotion λίγο κάτω.
1: Είσαι τούμπας, κάτω τούμπα.
0: Κάτω τούμπα, από την κάτω τούμπα στην άνω τούμπα.
1: Καμιά αφήσει σε κανένα λεωφορείο, έβαλε.
0: Α, θε τέτοια promotion.
1: Σε καμιά στάση μπήκε
0: στάση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μέτρ και οι άλλοι. Οι
0: σωστό,
1: άλλοι,
0: σωστό,
1: ναι.
0: Σωστό. Σωστό, σωστό. Αυτά πρέπει να γίνουν. Λοιπόν,
1: σε κάνα ταξί μπήκε να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Σε κάνα
0: το Μπετσόου και σε πόρτε. Ανοίγει.
1: Σε ταξί.
0: Ταξί, ιστορίε.
1: Κάνει ανοίγματα να επενδύσει. Δώσε κανένα φράγκο, μην είσαι τσιγκούνι.
0: Έλα, θα τα πάρει και εσύ τώρα. Άντε, μην αγχώνεσαι.
1: Δεν τα βρούμε. Εγώ με.
0: Τι είσαι.
1: Αλμυρό.
0: Αλμυρό φυστίκη. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε ένα τσουβάλι πράγματα σήμερα.
1: Έχουμε πολλά πράγματα να
0: πούμε. Έχουμε δεκάδε.
1: Κόσμος που θα πάει.
0: Έχουμε παιχνίδια.
1: Παιχνίδια.
0: Έχουμε μεταγραφές. Ναι. Κάποιες που τελειώνουν, κάποιες που εξελίσσονται.
1: Γιανουλιάδα έχεις.
0: Γιανουλιάδα πλησιάζει προς το τέλος, αλλά ακόμα δεν τέλειωσε το deal.
1: Κάποιοι είπαν ότι τέλειωσε.
0: Δεν τέλειωσε ακόμα. Ναι. Εμείς πήραμε πάνω τηλέφωνα, τα μάθαμε όλα. Ναι. Αλλά σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ίσως και αύριο να είναι πολύ καθοριστικές μέρες. Θα τα πούμε στην πορεία στο ρεπορτάζ. Μην τα πούμε κατευθείαν.
1: Φτιάχνει τετράδα μήνες. Καλά, θα πούμε σαν σήμερα.
0: Θα τα πούμε πρώτα σαν σήμερα. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά πάντως. Σε όλα τα θέματα.
1: Καλά τα πάτε.
0: Μπάσκετ ενδεχομένως να έχουμε και εκεί σήμερα.
1: Γεωτρήσεις, βλέπω. Τι έγινε, ψάχνει να βρει νερό ο Σαβίδης για να πληρώσει. Ποιος? Το.
0: Ο Σαβίδης γιατί στο μπάσκετ.
1: Να πληρώσει το παλατάκι το νερό, γιατί δεν το πληρώνει ο άλλος.
0: Α, δεν το πληρώνει ο άλλος.
1: Καμιά γεώτρηση έκανε.
0: Κάτσε μη φέρει ο άλλος τώρα κανένα καταπακράω ακόμα και γκρεμιστούν τα τείχη. Πάνω στην Άνω Πόλη. Τώρα είχαμε το παλατάκι που είπες δεν είχε κόσμο. Μια χαρά κόσμο είχε.
1: Τι κόσμο να είχε.
0: 2.500.
1: Κρυάδες.
0: 2.500. Μία πλευρά του
1: γιατί. Τι είδε τη 2.500.
0: Αφού ήταν γεμάτο, βγήκε φωτογραφία όλα.
1: Τι ζωγραφίσατε στη μέτρα
0: του. Αυτά είναι παλιά.
1: Κεφάλια λόγω.
0: Λοιπόν, επομένως έχουμε αγωνιστικά. Έχουμε μεταγραφικά. Έχουμε πράγματα που εξελίσσονται. Και είμαστε, χωρίς να το έχουμε καταλάβει λίγο πριν αποχωρήσουμε για την άδειά μας, αλλά στην καρδιά των Ευρωπαϊκών Αγώνων πλέον. Με το που φεύγουμε.
1: Όλα την μνημονεύει την άδειά σου.
0: Εντάξει.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Πού θα πας στην άδεια, άντε μαζί θα πάμε δύο μέρες στη Γερμανία. Πού θα πας.
0: Τρεις θα πάμε Γερμανία.
1: Τι τρεις, Πέμπτη θα φύγουμε.
0: Πέμπτη και γυρίζουμε Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
1: Α, πρέπει να βρω γυμναστήριο εκεί.
0: Άντε πάλι. Θα βρεις γιατί σου ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Θα είναι και ο Γρηγόρης θα έρθει εκεί πάνω λίγο.
1: Ποιος Γρηγόρης.
0: Αυτός που σε πάει σε γυμναστήρια.
1: Αυτός με κράζει.
0: Ναι.
1: Ο Χαραλαμπίδης.
0: Σ' αγαπάει όμως.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Σ' αγαπάει, σε κράζει, θα θαυμάζεις. Θα βρεις και γυμναστήριο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω με ποιο θα κάνεις γυμναστική, με ποια, αλλά θα γίνει κάτι.
1: Τέτοια γυμναστική δεν
0: μπορεί να γίνει. Πουλτίσχυ με ντόρσερ εσύ, έχουμε χάσει την ησυχία μας. Άλλο ένα μήνυμα. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ. Παιδιά,
1: α, ήρθε ο Πετρίδης.
0: Ναι, ναι, ήρθε το παιδί.
1: Εδώ είναι, βλέπω.
0: Μάχημος. Θα έχουμε λίγο μετά τις 10 basket news. Κάτι να περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τέλος του μήνα.
1: Οι διευθυντές να το στείλουν στο γήπεδο που γίνεται. Τα έργα που.
0: Ποιοι διευθυντές, τι εννοείς.
1: Επειδή μου. Τα έργα που γίνονται.
0: Προχωράνε.
1: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Όπως προχωράνε και στο μπάσκετ, προχωράνε και στο ποδόσφαιρο.
1: Πανδεσία ο ΠΑΟΚ.
0: Μια χαρά. Τα τρολάκια κλαίνε. Τρένε τα τρολάκια μέσα σε δύο μέρες ο ΠΑΟΚ 7.000 διαρκείας. Αντιλαμβάνεις γιατί σου λέω κάθε φορά ότι εγώ δεν μπορώ να δίνω σημασία στον καθένα που γράφει με τυχαίο όνομα τεπώνυμο και ψευδόνυμο στο Facebook.
1: Πελάτες μας είναι.
0: Ναι, ποια τα τρολάκια, τα ψεύτικα.
1: Γιατί δεν είναι
0: πελάτες
1: μας. Δεν μετράνε αυτοί.
0: Όχι, δεν τους θέλουμε αυτούς. Αυτοί και να τους πάρουν για ακροματικότητα δεν θα πούνε ότι ακούνε.
1: Όχι, δεν θα πούνε.
0: Άκου τι σε λέω τώρα.
1: Μα συμπαθούν.
0: Αυτοί που μας ακούνε είναι οι 7.000 που είχαν σε δύο μέρες στην Τούμπα και έκαναν ρεκόρ 3.500 και 3.500 σχεδόν. Σε δύο μέρες.
1: Ναι, αυτοί είναι μας ακούνε.
0: Αυτοί είναι, αυτό είναι ο κόσμος ο κανονικός. Τι είναι τα τρολάκια με 10 παρατσούκλα που βγαίνουν και κράζουν και ράζουν.
1: Αυτούς δεν τους μετράτε στο λαό του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, αυτούς δεν τους. Εγώ δεν τους μετράω.
1: Τους μετράνε οι
0: ΠΑΟΚ. Όταν γίνεται κάτι καλό στην ομάδα και από κάτω βρίσκουν τρόπους, λόγους να κράζουν και να ξεφωνήσουν.
1: Είναι γκρινιάριδοι.
0: Δεν είναι γκρινιάριδοι.
1: Είναι
0: στημένοι. Είναι επικίνδυνοι.
1: Στημένοι.
0: Και δεν είναι ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Για μένα. Δεν είναι ΠΑΟΚ.
1: Μη
0: όταν γίνεται κάτι καλό στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και από κάτω είναι 10 με ψευδόνυμα, με ψεύτικα προφίλ και βρίζουν, κράζουν, ή δεν είναι ΠΑΟΚ ή είναι στημένοι. Τόσο απλό. Τάξη. Δεν λέω να κάνεις κριτική. Κριτική κάνω κι εγώ. Γιατί αργήσαμε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Άλλο κριτική και άλλο να μηδενίζω, υποβαθμίζω. Για τα 7.000 διαρκές σε δύο μέρες τι έχουν να πούνε τα τρολάκια. Τι νόμιζαν, δεν θα πάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ή δεν θα έχει τα πεστά, λέγω, δεν θα έχει τα διαρκείας. Αυτή είναι η είδηση για μένα. Ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, κόντρα σε όλα αυτά που γράφονται, ακούγονται, δεξιά-αριστερά, στημένες αναρτήσεις, όλα αυτά, είναι κανονικά εκεί.
1: Τι λέγονται, τι ακούγονται, δηλαδή, για παίζουμε κάνα δύο έτσι να...
0: Ότι δεν μπορεί, δεν έχει να δώσει, δεν έχει να κάνει, δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Ναι.
0: Όμως όλα γίνονται.
1: Ναι.
0: Ναι, τι ναι. Ναι, αλλά αυτοί είναι φύρα τώρα, όλοι.
1: Ναι,
0: όλοι.
1: Ναι.
0: Είναι ευτυχώς 31-12 να τους παίρνει ο Μπόγιας και να τους πετάει στον κάδο απορριμμάτων.
1: Όλοι.
0: Δεν έχω κόλλημα εγώ, το ξέρεις. Τι θα βγουν τώρα και θα με βρει τα τρολάκια, φέρε μου 1.000.000 τρολάκια απέναντι. Πέρτα μου. Πέρτα μου, τα θέλω.
1: Καυγάδες μεσημεριάτικα τώρα πρωί-πρωί, τι ώρα είναι.
0: Ναι, ξεκίνησα φουρτουνιασμένος. Παρότι είμαι λίγο πριν την άδεια.
1: Σε βλέπω τι, μασάζ έκαναν, τι σε έκαναν.
0: Μασάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί για μένα αυτή είναι η είδηση. Ότι σε δύο μέρες ο ΠΑΟΚ έδωσε 7.000 διαρκείας. Σε δύο μέρες, το ξαναλέω. Έτσι, σήμερα μπορεί να φτάσει και τις 10. Σε τρεις μέρες.
1: Και τα τρολάκια μπορεί να παίρνουν.
0: Τα τρολάκια δεν έχουν πατήσει ποτέ στο γήπεδο. Δεν ξέρουν πώς είναι το γήπεδο τα τρολάκια. Άλλο αυτός που κάνει κριτική.
1: Ψεύτικα προφίλες είναι.
0: 100-0. Γι' αυτό σου λέω, τι να τους διαβάσω. Υπάρχει λόγος να διαβάσω. Ένας που έχει βάλει μια φωτογραφία τον Αγκόπ και βγαίνει και γράφει. Ή ένας που έχει βάλει ένα σήμα του ΠΑΟ και καλά το παίζει ΠΑΟΞΙΣ. Κανονικά, τα πρόσωπά σας ονοματεπώνυμο. 31-12, όσοι δεν το έχουν κάνει αυτό δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Εκεί σας θέλω. Λοιπόν, με εκνευρίζουν πάρα πολύ αυτοί που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία.
1: Λοιπόν, πρέπει να κοιμηθείς κατά τις 10 το βράδυ.
0: Τι 10.
1: Ναι.
0: Μια μισή ώρα με τηλέφωνα για να μάθω τι γίνεται με τον Γιαννούλη.
1: Πέστε.
0: Θα τα πούμε μετά. Περίμενε.
1: Γιατί λένε τελείωσε.
0: Δεν έχει τελειώσει επίσημα, όχι. Ναι. Δεν έχουμε πάρει το OK, το οποίο μπορεί να το πάρει σήμερα το αργότερο αύριο. Αλλά έχει μπει το νερό στα βλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσημα, όταν θα είναι παιδιά, ναι, έκλεισε, υπέγραψαν, έρχεται ο Γιαννούλης, θα σας το πούμε στο δευτερόλεπτο.
1: Πάντε αεροδρόμιο Γιαννούλη.
0: Δεν θα πάμε αεροδρόμιο για Γιαννούλη. Δεν θα πάμε αεροδρόμιο για Γιαννούλη.
1: Γιατί μας το κάνατε τσουρέκια με τον Γιαννούλη. Γιατί...
0: Δεν θα πάμε. Ο Γιαννούλης
1: μας πρίξατε να πούμε.
0: Ο φυσικοθεραπευτής σου ιατρικό απόρριτο μας έλεγε. Εντάξει, μου λέει δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι ιατρικό απόρριτο.
1: Ποιο, το δάχτυλο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Οι εκπομπές στα μάτσα ανεβαίνουν και θα τις ακούμε μετά λόγω καλοκαιριού. Δεν ξέρω, μη με ζαλίζετε με θέματα τα οποία δεν έχουν καθόλου τη αρμοδιότητά μου.
1: Α, δεν θες και ζάλι από πάνω.
0: Κάτσε ρε φίλε, έχουμε 1.000 κάθε μέρα. Να ασχολούμε και για δουλειές που δεν είναι καν αρμοδιότητά
1: μου. Σταμάτα, εσύ ασχολείσαι με τα πάντα.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι πλέον με τα πάντα στον όμιλο εδώ πέρα. Ασχολούμαι με την εκπομπή μας να την έχουμε top. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Εσύ ασχολείσαι, κάνεις YouTube, κάνεις τέτοια. Εγώ δεν ασχολούμαι. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ατζέντα της ημέρας και μην πας κατευθείαν στο φιλέτο που είναι ο Γιαννούλης ή στα παιχνίδια ή στις μεταγραφές.
1: Τι να πάω.
0: Πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά μασάζ.
1: Μασάζ.
0: Πατουσάδες που είσαι και ειδικός. Έχει βογγίξει το ίντερνετ.
1: Βογγίξε το ίντερνετ.
0: Ζηλεύουν τα γατιά. Αυτά που φαντάζονται οι άλλοι τα κάνει ο ραπ. Έτσι. Αυτά που φαντάζονται οι άλλοι ονειρεύονται τα κάνει ο ραπ.
1: Έτσι. Τι να κάνει και αυτός ο ραπ, κάτι να κάνει.
0: Κάτι αυτός. Να κάνει, έστω μια πατουσάδα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι την. Πέστα, φιλαράκι μου, και σε εμάς κάτι τέτοιο κράζουν μόνο τον Μάριο. Ναι, εντάξει, και δεν γίνεται να κράζει.
1: Ποιο Μάριο.
0: Τον Λιόπουλο. Δεν γίνεται να τον κράζει τον Λιόπουλο τώρα. Είναι πάνω στο άλλο. Πώς τον κράζει.
1: Για τις καλοκαιρινές μεταγραφές, πιθανόν.
0: Κάτσε, τελείωσαν.
1: Δεν τελείωσαν.
0: Τελείωσαν.
1: Άμα δεν πάλι... υπάρχει γκρίνια, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
0: Άντε πάλι με την γκρίνια σας. Άλλο κριτική και άλλο γκρίνια, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ την κριτική.
1: Μεσόγειος λαός είμαστε, βρε, εντάξει.
0: Μεσόγειος, όντως. Καλά, παντού γίνεται για να είμαστε τίμιοι. Γιορτάζει σήμερα η πελαγία.
1: Ναι.
0: Έχεις καμιά πελαγία.
1: Που δεν είχα ποτέ καμιά πελαγία, ούτε στο σχολείο.
0: Πελαγία. Και ο Εζεκίελ.
1: Ναι. Πελαγία λέγανε η Βλαχοπούλου σε ένα έργο.
0: Πελαγία, ναι.
1: Ναι. Πελαγία της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Έχω μία κατά νου πελαγία.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν θυμάμαι από πού. Μπορεί και από το ίντερνετ να είχα δει καμιά πελαγία. Κάτι και να μου έκανε κλικ. Και λέω πελαγία, τι λένε, ρε, εσύ είναι δυνατόν. Αλλά δεν θυμάμαι. Πελαγία γενικότερα δεν έχω. Όχι, δεν έχω γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπου βάθος κήπου έχω μία πελαγία. Δεν ήταν μία σε ένα παιχνίδι. Κάπου ήταν τώρα. Και μα είχε αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Σου άρεσε η πελαγία.
0: Έκανε κλικ, ναι. Και λέω,
1: α, δεν θυμάσαι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τι πελαγίες που περάσανε.
0: Τι, πού, πώς και γιατί. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Τι έχουμε
0: σαν σήμερα. Σαν σήμερα αρχίζουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ολυμπία. 776 π.Χ. Για να δεις πόσο μπροστά ήμασταν εμείς οι Ελληναράδες.
1: Πόσο πίσω μείνατε, κοίτα.
0: Όσοι θέλουν μείνανε. Οι άλλοι, κάποιοι δεν μείνανε, φύγανε. Κάποιοι εξελίχθηκαν. Κάποιοι μείνανε. Ναι, οκ, okay, δεν αντιλέγω. Αλλά αυτό γίνεται παντού, το ξαναλέμε. Τώρα, σαν σήμερα, έχουμε πραξικόπημα από ό,τι αντιλαμβάνουμε στην Αίγυπτο και ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νασέρ Σικαμπά, όχι Σικαμπάλα, το έβαλα εγώ, ανατρέπει τον Φαρούκ, τον βασιλιά, και αναλαμβάνει αυτό την κυβέρνηση.
1: Ούτε μας νοιάζει.
0: Εντάξει. Απλά είναι μια χώρα η οποία φαίνεται ακόμα και τώρα, μα πας, ότι είναι, ρε παιδί μου, λίγο
1: σαφτά. Σαν σήμερα έπεσε η Χούντα.
0: Σαν σήμερα, ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα, γιατί από τη μία έχουμε ανατροπή και ξεκινάει, και σαν σήμερα το 1974 καταραίει η Χούντα της Αθήνας.
1: Της Ελλάδος.
0: Και της Ελλάδας, ναι, στην Αθήνα πάντως έγινε ό,τι έγινε. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος.
1: Στο Παρίσι, γιατί πήγε ο Καραμαλής?
0: Πήγε εκεί.
1: Πήγε να πολεμήσει τη Χούντα από το Παρίσι. Μεγάλος μύστης ο
0: Καραμαλής. Πήγαν πολύ, ναι, τότε, από ό,τι, από ναι, ό,τι θυμάμαι.
1: Πήγε με Παρίσι, τη Μερκούρη εκεί να κάνουν.
0: Πήγαν πολύ, πήγαν πολύ.
1: Πόλεμο από τη Γαλλία, πίνοντας καφέ στον πύργο του Άιφελ. Τι ήταν αυτή εδώ, ρε.
0: Μπράβο, αυτή είναι την πελαγία είχα κι εγώ κατά νου.
1: Ποια πελαγία?
0: Μούσλεμ, μια πελαγία που γιορτάζει.
1: Τραγουδίστρια.
0: Όχι, κάτι σε εδώ τα τσακαλάκια βλέπω. Όλες τις στείλαν κατευθείαν.
1: Ποια είναι η πελαγία?
0: Ναι. Μία εδώ πέρα Καλαμαριώτης, από εδώ είναι, από Θεσσαλονίκη, δεν το ήξερα, παιδιά.
1: Ποια, ρε, πες,
0: ήταν στο Survivor, μια πελαγία που ήταν λίγο.
1: Έβλεπε Survivor, ρε.
0: Το μάτι μου έπεσε. Ήταν λίγο μπαμπάτσικη, ενώ με.
1: Δηλαδή.
0: Με αξεσουάρ. Ήταν δυνατή, γι' αυτό.
1: Τι αξεσουάρ είχε.
0: Τι αξεσουάρ, ότι μια γυναίκα τα αξεσουάρ τη πιάνει. Το εμφάνισή τη, το πρόσωπό τη. Τα ωραία πόδια τη, ξέρω εγώ. Αυτά, τα ωραία πράγματα. Οι πατούσες που σου αρέσει εσένα. Λοιπόν, οι συθόδεσμοι, όλα, ρε παιδί μου.
1: Δεν τη θυμάμαι, εγώ βλέπω. Ναι,
0: ήταν πολύ δυνατή και μας είχε κάνει εντύπωση τότε. Θυμάμαι, τη σχολιάζαμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ποιότητα, βλέπατε.
0: Χρόνια σπολά στο, ναι, στο κορίτσι τότε, δεν το συζητάμε. Τι άλλο έχουμε σας σήμερα? Τι άλλο έχουμε σας σήμερα, Ντίνο μου? Έτσι, εκπομπές συλλεκτικές είναι αυτές. Καλοκαιρινές.
1: 23 έχουμε σήμερα.
0: 23 και φύγαμε.
1: Για δες.
0: Άλλη μια εβδομαδούλα, Πεμπτίτσα. Παρασκευή δεν, ναι, τη λογίζω καν, Σαββατοκύριακο τα λέγαμε τώρα.
1: Δεν έχεις Παρασκευή πρωί εδώ πέρα. Δεν τη λογίζεις εσύ.
0: Όχι, ρε.
1: Είσαι ψυχολογικά.
0: Ψυχολογικά είμαι αλλού. Ναι, σε άλλη, ναι, τροχιά, ναι, σε άλλη γη, σε άλλη χώρα. Άσου τώρα. Κανονικά.
1: Πέφτει η ψυχολογία σου, ανεβαίνει.
0: Ω, ναι. Τη φτιάχνω εγώ το πρωί.
1: Είσαι κυκλοθυμικός δηλαδή.
0: Καθόλου. Μηδέν. Τη φτιάχνω μόνος μου κάθε πρωί. Μηδέν. Καθόλου κυκλοθυμικός, ούτε, ναι, διπολικός, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Είμαι σταθερός.
1: Σταθερός.
0: Ναι, συνέχεια. Είμαι συνέχεια καγκελάριος.
1: Καγκελάριος.
0: Ναι. Αμαλία Ροντρίγκες σας σήμερα γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: 1920, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια της Πορτογαλίας, η Αμαλία, η Ροντρίγκες. Αμαλία, ποιο λέγαμε?
1: Αμαλία λέγαμε
0: το δικό μας εδώ, τον, ναι, Παουξάκη.
1: Τον Ασλανίδη.
0: Τον Ασλανίδη.
1: Είχε μια κόμενα γίγα.
0: Την λέγανε Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα γενέθλια ο Νίκος Ογκάλης.
1: Ναι.
0: Τεράστιος, ο κορυφαίος.
1: Κλείνει τα 69.
0: Κλείνει τα 69, ναι.
1: Σε καλή φόρμα είναι.
0: Πάρα πολύ καλός, πολύ ωραίος τύπος.
1: Και Βουγιουκράκη είναι ίδια.
0: Κορυφαίος.
1: Δεν το γράφει εκεί.
0: Σαν σήμερα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα ξέρει, πώς και δεν το γράφει τώρα αυτό.
1: Ίσα σήμερα πέθανε. Για πάμε στους θανάτους.
0: Σα σήμερα πέθανε, παιδί.
1: Σήμερα πέθανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τεράστιος Νίκος Γκάλης, τώρα τι να λέμε, ο άνθρωπος που έφερε το μπάσκετ κυριολεκτικά. Εγώ το έφερα στη Σκοτίνα.
1: Ναι. Ο Γκάλης στην Ελλάδα.
0: Ο Γκάλης στην Ελλάδα, ναι, ναι. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται κιόλας. Ναι,
1: δύο κοντοί.
0: Δύο κοντοί. Οι κοντοί κάνουν, ναι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σα σήμερα η Αλίκη Σταματίνα Βιουκλάκη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί αυτό ήταν το όνομά τη. Σταματίνα Βιουκλάκη, η Αλίκη συνολικά. Ελληνίδα ηθοποιός. Φεύγει από τα εγκόσμια, από εδώ.
1: 62.
0: Μικρή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μικρή.
1: Μικρή.
0: Μικρή, 62. Ναι. Φαντάζεσαι σε δύο χρόνια χτύπα ξύλο.
1: Τέσσερα.
0: Ναι, εντάξει, ο Γιάννης, ναι, Γιαννάκης. Παναγιώτης. Λοιπόν, μικρή έφυγε. Ήταν άρρωστη.
1: Τι ήταν άρρωστη, αφού έβαζε.
0: Τι έβαζε.
1: Νεανικά κύτταρα, να πούμε, και τη χτύπησε στο ΙΠΑΡ. Όχι στο ΙΠΑΡ.
0: Να είναι.
1: Όχι στο ΙΠΑΡ. Σε ένα άλλο σημείο που είναι πολύ.
0: Στο πάγκρεας τη χτύπησε.
1: Την βάρε στο πάγκρεας.
0: Έκανε, έβαζε νεανικά κύτταρα.
1: Και μετά 30. Ναι, έβαζε νεανικά κύτταρα.
0: Δεν μπορούσε να συμβαστεί με την ιδέα του γύρατος.
1: Ναι. Ήθελε να είναι νέα. Γι' αυτό είχε μικρούς γκόμενους σε ηλικία.
0: Γκόμενος μπορούσε να έχει, αλλά το να, ναι, θέλει να είσαι νέα, είσαι μετά περιορισμένο.
1: Για να έχει νέο γκόμενο πρέπει να είσαι και φτιαγμένη καλά.
0: Ένα, είσαι.
1: Δεν μπορεί να είσαι.
0: Η φιλενάδα μας.
1: Η Χριστίδου.
0: Μαζί κάναμε το καλοκαίρι πιτσιρικάδες διακοπές.
1: Ναι.
0: Κάτω κίτσι μπίτσι.
1: Πίτσι.
0: Έχει γυμναστεί, έχει γίνει φέτος, δεν ήταν έτσι.
1: Θα έχεις γκόμενο 10 χρόνια νεότερο αν δεν είσαι γυμνασμένη.
0: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Τώρα εσύ περάσει 45, κάπου και ήταν πιο μικρή από
1: μένα. Άμα αφαιθεί τώρα ή ο άντρας ή η γυναίκα μπορεί να φλερτάρει και να κάνει.
0: Όχι. Όχι, άμα αφαιθεί.
1: Τώρα οι γυναίκες εγώ τις βλέπω
0: σε πάντοτε πρόσεχε, πάντοτε με πολύ ωραίο πρόσωπο. Αλλά ήταν λίγο γεματούλα μικρή.
1: Έκανε προπόνηση όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ στο γυμναστήριο που πάω έχει μερικές που είναι μεγάλες ηλικία, αλλά.
0: Αρέσεσαι.
1: Βέβαια.
0: Αρέζεσαι.
1: Κάνω κάτι διαδρόμου.
0: Αλλά
1: κάτι...
0: το μαντάκι, αλλά... τον πυρπιλωτό, παίρνει φωτιά, βλέπω.
1: Το δικό σου δεν παίρνει.
0: Πώ σε παίρνει και εμένα. Απλά λέω για σένα τώρα.
1: Θέλω να πω ότι είναι με κοινέ γυναίκε που σέβονται τον εαυτό του, γυμνάζονται.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Δεν αφήνονται, δεν φαρδένουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν και βρίσκει όταν χωρίσει.
0: Και γενικότερα και ο άντρα και η γυναίκα όταν παίρνουν κιλά πολλά και χάνονται.
1: Όταν χωρίσει βρίσκει.
0: Φαίνεται ότι είναι και γυρασμένη.
1: Νεότερο.
0: Άρα τη σύση την επικροτούμε.
1: Και βρήκε τι, γυμνασμένο.
0: Τι θα βρει.
1: Τι θα βρει.
0: Τι θα βρει. Καταρχάς είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Το λέω γιατί την ήξερα από πιτσιρίκα. Πάρα πολύ όμορφη.
1: Αν ήταν αφημένη δεν τον έβρισκε.
0: Έχει εντυπωσιακό ωραίο πρόσωπο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Έτσι. Απλά θυμάμαι ήταν λίγο γεματούλα, βέβαια δυνάτσι. Γίνει τώρα.
1: Πλακώθηκε στην προπόνηση η γυναίκα τώρα. Τα γυμναστήρια γι' αυτό είναι τώρα.
0: Σωστός, σωστός, σωστός, σωστός.
1: Ευεξία, σώμα καλό. Χωρίζει με τον άλλον
0: εκεί στα άλλη μέρια μας.
1: Τον βρήκε τον άλλον 35 χρόνων
0: πάει. Εγώ ξέρω ότι πήρε συνέντευξη του Γιουκλάκη και την έστειλε μια ώρα αρχίτερα. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Α, το στείλανε.
0: Δεν ψάχνει την αιτία. Μου το στείλανε, αλλά ναι.
1: 15 Απριλίου.
0: Σήμερα γιορτάζει και η εικόνα στην Παναγία της Τίνου.
1: Δεν, ναι,
0: εδώ οι φίλοι που είναι τα θρησκευτικά.
1: Πελάτη δεν είμαι από αυτού του ωφελό τώρα.
0: Α τα αυτά, κουλ, πάμε. Ναι. Πε μα τι θα γίνει με Πάοκ, τι γίνεται με Γιαννούλη. Ναι, θα πάμε.
1: Ναι. Τώρα μετά.
0: Εσεί θέλετε να πάμε κατευθείαν στο φιλέτο. Πρώτα όταν παραγγέλνετε, σα έρχονται οι σαλάτε. Σα έρχονται τα τυριά. Σα έρχονται οι μπύρε. Δεν σα φέρουν κατευθείαν το φαγητό.
1: Είναι λάθο αυτό.
0: Γιατί?
1: Εγώ τα παραγγέλνω, λέω φέρτα όλα μαζί.
0: Θα θες όλα μαζί σου.
1: Ναι, μην με φέρεις τίποτα. Όχι το ένα πιάτο, μετά από
0: 10 λεπτά.
1: Έρχεται το άλλο πιάτο, μετά από 10 λεπτά έρχεται το άλλο πιάτο.
0: Όχι, καλά είναι έτσι. Καλά
1: σε στέλνονται τα ποτά.
0: Την όρεξη. Α, τα ποτά, εγώ λέω να μου τα φέρουμε το κυρίω φαγητό.
1: Βέβαια, σε στέλνονται.
0: Τα ποτά. Αλλά τα άλλα είναι ορεκτικά, ρε φίλε. Γι' αυτό τα λένε και ορεκτικά. Τι, θα τα φας μαζί το φαγητό.
1: Όλα.
0: Τα ποτά μαζί σου. Και εγώ όταν το παραγγέλνω, λέω παιδιά. Ό,τι παρήγγειλα να πιω μαζί με το φαγητό.
1: Έχει τέτοια ευημερία που τρώτε τα ορεκτικά και όταν έχετε το φαγητό είστε χορτάτε.
0: Μα υπάρχουν σε κάποια,
1: το φαγητό,
0: σε κάποια μαγαζιά, ρε φίλε, ναι. Τα ορεκτικά είναι καλύτερα από το κύριο φιάτο.
1: Ναι.
0: Και γενικώς, και σένα δεν σ' αρέσουν τα ορεκτικά. Δεν είναι πιο ωραία καμιά φορά από το κύριο φιάτο. Γιατί τελευταία μόνο με ορεκτικά σε βλέπω.
1: Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Κάτι φωτογραφίες είδα που έκανες ορεκτικά. Αυτά είναι ορεκτικά τώρα.
1: Τι θες να σου δείξω τις φωτογραφίες.
0: Το κυρίως ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι τα ορεκτικά είναι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Τεράσια κουλ, Itchy Bitchy και τα καλύτερα παρτάκια. Καλά δεν υπάρχει. Το Itchy Bitchy δεκαετία 90 ήταν, πιστεύω, εκεί στη Σκοτίνα το κορυφαίο.
1: Βαράει τα χέρια του.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ανάποδο σε όλα είναι, ρε φίλε. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Ναι, Αντιραπτόπουλος, ναι. Και εσύ είσαι ανάποδος με τώρα. Γι' αυτό ταιριάζουμε.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Να, ναι, μου στείλανε από εδώ η κοπέλα που λέγαμε Πελαγία νωρίτερα. Εντάξει, okay.
1: Καλή.
0: Καλημέρα, Νίκο. Πες, πολύ καλή. Ναι. Πες ο διπλανό σου, ξεκίνησα να τον ακούω. Αύριο μπαίνουμε να γεννήσουμε το νέο μας Παοξάκι. Λέει ο Γιάννης ο Αμανατίδης. Ποιος είναι αυτός που έκατσε μαζί με τον Φιλαράκι, μαζί με τον Μπασινά ένα μήνα με τον. Θα πάμε να το σχολιάσουμε γι' αυτό. Θα πάμε να το σχολιάσουμε. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι τους έφυγαν. Τους έφυγαν γιατί άρχισαν τις μεταγραφές και ο Μονοβασιώτης τρελάθηκε.
1: Τους έφυγαν γιατί έβαλε πολλούς που θέλουν να κάνουν μεταγραφές. Πολλές είναι
0: οι προμήθειες
1: και πλακώνονται.
0: Μπράβο.
1: Ένα μεταγραφές. Οφελός ο Μονοβασιώτης.
0: Μπράβο.
1: Οφελός.
0: Καλημέρα κουλ, πες στον κόσμο.
1: Έβαλε τον Κόντι, τον Πασινά, τον άλλον. Τον προπονητή.
0: Ποιοι έμειναν. Αμανατίδης,
1: Μπασινάς. Τέσσερις να κάνουν μεταγραφές.
0: Θα τις κάνει ο Κόντις. Τελείως.
1: Θα πλακωθούν και θα τις κάνει ο Κόντις.
0: Θα τις κάνει ο Κόντις. Λοιπόν, Amy Winehouse μετά με τα μηνύματα. Και αυτή έφυγε πάρα πολύ μικρή. Εντάξει, το συζητάμε. Έτσι, στα 28 της. Αλλά αυτή λόγω ουσιών, από ό,τι θυμάμαι καλά. Ή μπορεί και ρε, όχι, αλλά νομίζω λόγω ουσιών έφυγε από τα 28 της. Ήταν βουτυγμένη λίγο στα drugs and alcohol. Και Χρύσα Σπηλιώτη, σαν σήμερα το 18 έφυγε, ηθοποιός.
1: Ωραία γυναίκα, ναι, έφυγε και αυτή.
0: Ναι, έφυγε και αυτή, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας. Τα καλύτερα, το ορεκτικό ήταν αυτό όμως. Το ορεκτικό.
1: Πάμε στο κύριο
0: Σιάτο. Πάμε σιγά σιγά στο κύριο Σιάτο, ερμάνος μου. Αλλά πρώτιστα να σας ανοίξω λίγο τα αυτάκια και τα ματάκια για να είστε τετραπανέτοιμοι. Να είστε τετραπανέτοιμοι. Διότι υπάρχει μία φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπεται τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Οτομενάσι, μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis, λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, καθώς και κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Thermis στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ερμάνος μου, rap and cool, επιστρέφουμε με κυρίως πιάτο μετά το ενάρετο διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνης Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα, με το Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας την Μπάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Phase, έχοντας την αποστολή και τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Πρόκριση στον τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 της ΧΑΠΟΕΛ στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Γκατσανίτσα. Οι παίκτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Εύτσι το Σάββατο στις 6 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολαίου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς φέρνει συνωστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδας. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης, μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τον Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
19: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland, παιδιά. Τι να πρωτοπούμε τώρα για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, παιδιά. Είναι σημείο αναφοράς για εμάς τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας, και δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως όλοι πρέπει να ανανεωνόμαστε, έτσι και η Waterland με καινούργια παιχνίδια, νέες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε συμπληρώσει πόσα χρόνια, 32 χρόνια, φίλε, Waterland. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, πάμε πριν ξεκινήσουμε τα αγωνιστικά.
1: Έχουμε κανένα γκάλωπ να πούμε.
0: Έχουμε γκάλωπ, έχουμε να δούμε αν παίζει κίνηση. Μετά θα πάμε δεκάδες, μεταγραφές, σενάρια, κλείνουν, τελειώνουν, ανοίγουν. Χάρη μας, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα, με τι να ξεκινήσουμε.
0: Εγώ λέω λίγο με την κίνηση, να δούμε αν βοηθήσουμε λίγο ο κόσμο.
1: Σιγά μην έχει κίνηση.
2: Λοιπόν, και όμως Κωστή μου και Νικόλα μου, όχι έχει κίνηση, γίνεται τρελή στο πανηγύρι στον περιφερειακό.
0: Άντε ρε.
1: Καμία τράκα θα γίνει.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν είτε προς δυτικά είτε προς ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας θα δουν τα κοντέρ να πέφτουν. Ναι. Είναι σταμάτα ξεκίνα.
1: Για ποιο λόγο?
2: Ο δορυφόρος δείχνει αναφορά για τρακάρισμα.
1: 100% σήμερα για να έχει κίνηση κάποιος πρέπει να τρακάρει.
2: Ωστόσο θα το δούμε λίγο για να είμαστε και...
1: Δηλαδή κάθε μέρα ματρακέρνει ένας, που είναι στατιστικά λογικό.
0: Λογικό είναι, ναι.
1: Θα ματρακέρνει ένας, χαμός.
2: Και δηλαδή, όσοι
1: περιφερειακός, δηλαδή... Κάνεις προσευχή, μην τρακάρει κανένας.
2: Ναι, ειδικά εκεί,
1: μην τρακάρεις εσύ, βέβαια, ναι.
2: Εκεί στα σημεία που ενώνονται οι διχάλες, εκεί πέρα έχει πάρει πρόβλημα. Λοιπόν, και όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά, θα δουν καθυστερήσεις και στο ύψος των μετεώρων. Εντός της πόλης τα πράγματα δυσκολεύουν σε όσους βρίσκονται στη Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και στην περιοχή του Βαρδάρη, στην είσοδο και στα δικαστήρια. Κατά τα άλλα και η Εγνατία και η Τσιμισκή με πολύ καλές ταχύτητες. Και κάποια κόκκινα σημεία παρατηρούνται έτσι στην Βασιλή Σόλγος, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γενικότερα με πολύ καλές ταχύτητες η υπόλοιπη κυκλοφορία στην πόλη.
1: Άρα με άλλα λόγια. Ναι. Το τρακάρισμα έκανε το πρόβλημα.
2: Έκανε τον περιφερειακό. Απλά να ξέρεις, Κωστή μου, εκεί πέρα όταν γίνεται αυτό, μπουκώνει και λίγο από μέσα, γιατί πολλοί θα το δούνε, θα πούνε να πάρουμε μια άλλη δίωδο και θα γεμίσει και το υπόλοιπο. Λοιπόν,
0: έχουμε και το έργο με το flyover, το οποίο, παιδιά, προχωράει ασύλληπτα γρήγορα. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά που περνάω, βλέπω και.
1: Δηλαδή, όταν τρακάρουμε, ναι, με το flyover, θα γίνεται αυτό που γίνεται τώρα.
2: Το θέμα είναι να μην
0: γίνεται. Καταρχάς, με το flyover δεν θα μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο όσοι έρχονται όλοι απ' έξω. Όσοι έρχονται από γύρω-γύρω, από όμορους νομούς, από Λιτία, από Λαγκαδάδες, από Χαλκιδική, δεν θα μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο που είμαστε εμείς.
1: Πού θα μπαίνουν?
0: Στον flyover.
2: Από πάνω.
0: Από πάνω θα περνάνε.
1: Άρα εμείς θα πηγαίνουμε από αυτό.
2: Έχει ομαλυνθεί πάρα πολύ.
0: Αποσυφόρηση πολύ μεγάλη, ρε φίλε.
2: Λοιπόν.
0: Πολύ μεγάλη αποσυφόρηση.
1: Κάτσε να το δούμε πρώτα.
0: Για να δούμε.
2: Πάμε καλό.
0: Πάμε καλό.
1: Έχω αμφιβολίες.
2: Λοιπόν.
0: Έχεις, ναι.
2: Η μπάλα στη σέντρα ξεκινάει, ακόμα δεν ξεκουραστήκαν λίγο οι παίκτες αυτά μουντιάλ υποχρεώσεις.
0: Τίποτα, από καλοκαίρι χειμώνα, άστο τώρα, λοιπόν, μην το συζητάς κι αν, κάνε, άστο.
2: Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σήμερα.
0: Πάτε, τη Δευτέρα σχολιάζαμε το μουντιάλ που τέλειωσε, σήμερα είναι Πέμπτη, συζητάμε τα ευρωπαϊκά.
2: Πρωτάθλημα, λοιπόν.
1: Το Μπέτσο να είναι καλά.
0: Το Μπέτσο που ήδη έχουν ανέβει τα παιδιά, εδώ βλέπω Τεριακής, Μουταφίδης, Μαντζουράκης, 8 και 40 έχουν βάσει.
1: Ποιος είναι ο Μαντζουράκης?
0: Ο Μάτζικ Μαντζού.
1: Μαντζουράκι το λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το Μαντζουράκι έχει καμία σχέση?
0: Όχι, τι σχέση. Τόσο είναι γορίλας. Είναι, δεν τον
2: συνεπωνυμία.
0: Συνεπωνυμία.
1: Συνεπωνυμία.
0: Ήταν τέτοιο, όχι. Έχουν ανέβει ήδη τρεις στήλες Μπετσό. Χθες Μάτζους και Μαντζού. Μάτζικλας είναι. Δεν τον
2: συνεπωνυμία.
0: Συνεπωνυμία.
1: Συνεπωνυμία.
0: Ήταν τέτοιο, όχι. Έχουν ανέβει ήδη τρεις στήλες Μπετσό. Χθες Μάτζους και Μαντζού. Μάτζικ Μαντζού.

0: Λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, οι οποίοι μπαίνουν έτσι στο παιχνίδι πρώτοι. Με Πάξη και Δυναμό Κιέβο αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν.
1: Σιγά τις ομάδες.
0: Στις 8 και 9.
2: Υπάρχει που είναι το πει. Δυναμό Κιέβο δεν μπορεί να το πει, ρε φίλε.
1: Με 8 τραυματίες.
2: Τι 8 τραυματίες.
0: Θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, το ερώτημά μας, Κωστή, σήμερα είναι τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Θα περάσουν και οι δύο. Θα περάσει καμία από τις δύο. Δηλαδή θα μείνουν και οι δύο εκτός. Θα περάσει μόνο ΠΑΟΚ ή θα περάσει μόνο Παναθηναϊκός. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας. 4 επιλογές, πολύ απλές. Επιλέγετε αυτή που επιθυμείτε.
1: Θα βγει 80% θα περάσει μόνο ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, λες, αυτοί που στα λένε για τους τραυματίες, οι 4-5 δεν παίζουν καν. Να ξέρεις. Είναι σαν να έχει τραυματιστεί από τον ΠΑΟΚ, ο Θημιάνης, έτσι. Ποιος άλλος, ο Λίρατζης. Αυτοί που σου είπαν λείπουν 7-8. 2-3 είναι που.
1: Α, 2-3.
2: Το δεξί της στον ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα. Έτσι, το δεξί του μπακ είναι ένα θέμα.
1: Ο
2: χάφτης ο ένας, ο Μιχαλέγκο. Ο άλλος, ο Γουίνγκερ, ο Καμπάεφ, και αυτός θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτοί οι τρεις είναι πιο σημαντικοί, να ξέρεις. Αυτοί οι τρεις είναι και ίσως και ο Ποπόφο Στόπερ. Τέσσερις. Οι άλλοι δύο-τρεις που σου είπαν 7
1: ανταλλαγές.
2: Είναι ο Θημιάνης, είναι παίχτες ρολίστες. Λοιπόν, πάντως δεν μπορεί να πεις ότι είναι μια ομάδα της πλάκας η οποία έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι και μέχρι πριν 2-3 χρόνια παίζει Champions League. Σαν όνομα είναι πολύ μεγάλο η Δύναμο Κιέβο.
1: Σαν παρουσία τώρα πόσο είναι.
2: Σαν παρουσία σου είπα. Αυτή η στιγμή έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί πόσο έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει 91, αυτοί έχουν 93.
1: Μαζί είναι.
2: Πες. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν είναι Πάξη που έχει 6 εκατομμύρια όσα έχει, ξέρω εγώ, εδώ ο Λεβαδιακός. Δεν είναι Πάξη, αυτό ή Ατρόμητος, αυτό σου λέω. Ότι είναι μια ομάδα που στο Ρώσο της έχει πολύ ποιότητα. Ειδικά ο.
1: Κάτω, αν αποκλειστεί τώρα θα έχει γκρίνια τώρα.
2: Υπάρχει ένα χάφο ο Μπράσκο, αυτό είναι ο βασικό, ο οποίο έχει 10 εκατομμύρια. Υπάρχει ο Σαπαρέγκο, τον οποίο τον θέλει Γαλατά 10-12 εκατομμύρια. Υπάρχει ο Βολοζίνο, ο Γουίνγκερ, ο ένα που είναι παιχτάρα κι αυτό. Δεν μπορεί να το πει για τη Δύναμο Κιέβο. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν,
1: γκολ βάζει κάθε 10 χρόνια.
2: Εντάξει, ποια ομάδα βάζει νομίζει γκολ τώρα, είναι ανέτοιμες περισσότερες.
1: Ναι.
2: Οι περισσότερες ομάδες Ιούλιο, και το έχω πει πολλές φορές, εάν έμπαιναν σε διαδικασία προκριματικών όλες οι ομάδες, Λίβερπουλ, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Μάντσεστερ, Παρί, το καλοκαίρι θα είχαμε κηδείες και για αυτές.
1: Ναι, αλλά αυτές πάνε μέχρι τον Ιούνιο. Όχι,
2: δεν είναι αυτό. Είναι ότι πλέον η UEFA σου λέει: εγώ αυτά τις θέλω σίγουρες ομάδες.
1: Τις
2: προστατεύω και περνάτε κατευθείαν ομίλους. Δεν παίζει. Άμα πάρει το πρωτάθλημα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, ο δεύτερος, ο τρίτος, εκεί περνάτε κατευθείαν κόσμο. Έτσι. Δεν είμαστε μεγάλο πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνεται η όλη ιστορία. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, Ντίνο, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκό θα περάσει μια ώρα.
2: Και μετά πάμε για τον ΠΑΟΚ που έχουμε και τα μεταγραφικά εκεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός. Τα έχει ψιλοτελειώσει τα μεταγραφικά του. Θα χρειαστεί κάποιος. Θα δούμε τα γίνει μετά στο όπερ.
1: Στόπερ.
2: Θα δούμε, δεν είναι. Έχει 6 αυτή τη στιγμή.
1: Μπράουν του μπα δρόμο.
2: Αν του διώξει, ναι. Α, επίσημα ανέλαβε ο Τάτσης, την Καλαμαριά.
1: Καιρό ήταν, παιδάρας.
2: Παιδάρας, το συμπαθούμε τον Τάτσι.
1: Και ο Μπονόβας εκεί να πούμε.
2: Ο Γιάννη τον. Ο Μπονόβας, τι ήθελε να κάνει ο Μπονόβας.
1: Να κάνει μεταγραφές, κόλπα αυτά.
2: Α, να κάνει τα κόλπα Μπονόβας.
1: Τα κόλπα αυτά, ναι.
2: Μάλιστα. Okay. Πάμε Παναθηναϊκό να δούμε πώς θα κατέβει σήμερα στο μάτς της Ουγγαρίας με την Πάξη, όπως είπε και ο Φίλτατος εδώ, ο κουμπάρος μου, αναλυτής, παιχταράς, μεγάλος πατουσάκιας, έτσι, ίσως και πρώτος διδάξας αυτού του σπορ, έτσι, Ντίνο μου.
1: Είναι άγνωστο για πολλούς.
2: Είναι, κάποιοι μόνο τα λένε, αλλά κάποιοι τα κάνουν, αυτή είναι η διαφορά τους με σένα. Κάποιοι λένε και κάποιοι πράττουν, έτσι, κάποιοι φαντάζονται και κάποιοι απολαμβάνουν.
1: Ρώτα τον Ασλαμά.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Φαντασία.
2: Φαντασία, ο ένας φαντασιώνεται και ο άλλος το κάνει. Είναι φοβερό.
1: Κοίταξε,
2: είναι
1: εγώ, πιστεύω,
2: ένας τύπος...
1: εγώ πιστεύω ότι στο κομμάτι αυτό.
2: Της πατουσάδας.
1: Όχι. Το σεξουαλικό κομμάτι του ανθρώπου. Δεν πρέπει να μένει κανείς στις φαντασιώσεις.
2: Πρέπει να τις κάνει πράξη.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει κανένα αποθυμένο. Κανένας και καμία.
2: Ναι.
1: Ό,τι φαντάστηκε, με όποιον ή όποιον φαντάστηκε, πρέπει να το κάνει.
2: Ναι. Άμα μένει, μπορεί, δεν μπορεί
1: να
2: πάντοτε.
1: Να μην μένει μόνο στη φαντασία.
2: Δεν μπορείς όμως, φίλοι. Εγώ φαντασιόμουν να πιτσιρίκους ότι με πάμε Λάντερσον. Πώς θα το κάνω.
1: Αναγκαστικά
2: φαντασιόμουν.
1: Κάτι εφικτό.
2: Ναι, γειτόνισα, κάτι εφικτό. Αντιγειτόνισα. Εντάξει, ναι. Και άμα γειτόνισα τα έχει με τον Μπρατ Πιτ, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ποια γειτόνισα μπορεί να τα έχει με τον Μπρατ
2: Πιτ. Καλά, καμιά φορά δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Το κλαν Πιτ θα τα έχει τώρα.
2: Κλαν Πιτ, ναι.
1: Και ο Μπρατ Πιτ θα τα έχει.
2: Πάξη Πανάθα.
1: Πάξη Πανάθα.
2: Πάμε να τα δούμε τα πράγματα με σειρά. 9 η ώρα το.
1: 4-3-3 η Πανάθα.
2: Πανάθα 4-3-3 με τον Νέστρουπ. Στο γήπεδο της Φέχεβαρ θα γίνει το μάτς.
1: Μικρό διαστάσιο.
2: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να δούμε λίγο με την ευκαιρία και την ενδεκάδα του. Τώρα για την Bucks είναι μια ομάδα που πέρσι πήγε

0: Λούτσικα με πεντάδα παίζει πίσω αυτή.
1: Αυτοί παίζουν 5-3-2 βλέπω.
0: 5-3-2, ναι, ναι, με πεντάδα είναι πίσω. Εντάξει, είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων.
1: Εντάξει, πώς θα παίξει.
0: Είναι μια μέτρια προσκαλή ομάδα της Ουγγαρίας που πέρσι έκανε καλή πορεία και.
1: Θα παίξει την κόντρα ίσως.
0: Θα δούμε τι θα κάνει.
1: Αν είναι κανένα Γρηγοράκο μπροστά να βγει.
0: Περίμενα έτσι για να το. Λοιπόν, πάξει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει χρηματιστηριακή αξία.
1: 6-7.
0: Θα δούμε τώρα. Δεν πήγα καν να δω.
1: 10.
0: Υπόθεση έκανε. 8. 8. 8 έχει.
1: Αυτός ο γορίλας με το κεφάλι του κόκκινου, ποιος είναι δεξιά.
0: Αυτός είναι μια πιθανή μεταγραφή τους.
1: Αυτή η κεφάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μια πιθανή μεταγραφή.
1: Αυτός είναι για ράγκμπι.
0: Ο Άνταμ. Πραγματικά για ράγκμπι είναι αυτός. Δεν το θυμάσαι στο προηγούμενο Μουντιάλ, Euro. Στο Euro που έμπαινε μέσα και κλωτσούσε και βαρούσε.
1: Ο Μούρης είναι αυτός.
0: Τέλος πάντων. Είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Το γήπεδο της χωρά 6.000. Έτσι παρεμπιπτόντως.
1: Πιο μικρό από τις δόξες δράμας.
0: Σαν το παλέ. Αυτές τις μήνες σαν το παλέ. Χωρά 6.200. Ναι. Πόσο. 6.200 χωράει και αυτό. Εντάξει, είναι μια ομάδα περιορισμένη. Στην Ουγγαρία οι πιο γνωστές ομάδες είναι Φερεσβάρος, η Γκιόρ που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, η Ντεμπρετζένη,
1: η Πούσκας.
0: Η Πούσκας Academy. Ναι. Εντάξει, τέλος, υπάρχει εκεί πάξη. Οι παίχτες που παίρνουν είναι μόνο ελεύθεροι, μόνο δανεικοί, δεν έχει έσοδα, δεν έχει έξοδα. Είναι μια ομάδα που δεν τη λες φόβητρο, παιδί μου.
1: Είναι ο Άρης της Ουγγαρίας.
0: Όχι, ο Άρης είναι.
1: Φόβητρο.
0: Σαφώς ανώτερος. Καμία σχέση.
1: Είναι, δηλαδή.
0: Για μένα υπάρχει. Είναι ο Λεβαδιακός, ο οποίος έκανε καλή χρονιά. Το 2006, το 1952 ιδρύθηκε η υπάρξη, έτσι.
1: Είναι και ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο.
0: Νομίζω μόνο στις μικρές κατηγορίες πρέπει να πήρε κάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχει πάρει δύο κύπελα, φίλε.
1: Ένα είδες, παραπάνω από τον Άρη πήρε.
0: Και μάλιστα τα πήρε και πρόσφατα.
1: Αυτό ακόμα περισσότερο.
0: Τα πήρε το 23-24 και 24-25 υπάρξει. Πήρε τα κύπελα κολλητά.
1: Ο Άρης της Ουγγαρίας.
0: Ναι. Δύο κύπελα έχει πάρει όμως. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής.
1: Ωραίο. Άρης,
0: και ένα League Cup. Έχει πάρει το 10.
1: Ο Άρης δεν πήρε. Τρίτο βγήκε.
0: Ναι, δεν είχε. Λοιπόν, anyway.
1: Τι anyway τώρα, τι anyway.
0: Δεν είναι επίπεδο.
1: Είπα για τον Άρη, το αποφεύγεις τώρα.
0: Δεν είναι επίπεδο Άρης. Άντε να πω ότι είναι.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει ο Άρης δηλαδή.
0: Ο Άρης τώρα, 30.
1: Κάνει 30,
0: Χρηματιστηριακή του αξία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Άρης, ο οποίος τώρα έρχεται τον Μπακίρι από τον, αυτόν τον Πιτσιρίκο και θα γκαζώσει μεταγραφές, να ξέρεις.
1: Α, βέβαια.
0: Έρχεται τον Μπακίρι, πώς το λέγανε αυτό το, που ήταν 58 κιλά, που τον πούλησε ο Καρυπίδης.
1: 5 εκατομμύρια τον πούλησε.
0: Σχεδόν 5 εκατομμύρια.
1: 5-4-800.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον Διάντη. Έρχονται, τα, Διάντη, έρχονται ναι. Τα γκαφρά από εκεί. Λοιπόν, Πένια, κάτω τα δοκάρια.
1: Επιτέλους ένας θερματοφύλακας της Προκοπής.
0: Ντεβράης με Κάτρι, μαθαίνω.
1: Πολύ καλός ο Κάτρι. Αριστερά παίζει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Τσάπρας Κυριακόπουλος.
1: Πολύ καλή τετράδα.
0: Μάνι Μάνι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Τρεις Έλληνες.
1: Θα αφήσει εποχή ο στόπερ.
0: Ο Κάτρις,
1: Ο Πιτσιρικά.
0: Μ' αρέσει και εμένα. Μ' αρέσει και εμένα. Τι ας πω ψέματα. Είναι παίχτης ο οποίος μπήκε και λες τώρα το παιδί στέκεται εδώ μια χαρά.
1: Και μπακ παίζει.
0: Και μπακ,
1: λοιπόν. Ξάρι τον βάλανε.
0: Αλλά αυτοί είναι και οι τρεις Έλληνες που διαθέτει ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κάτρις.
1: Κάτρις, ωραίος.
0: Οι τρεις θα είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Ντεβράης, ο οποίος είναι ο ηγέτης.
1: Αργός είναι λίγο.
0: Αργός θα τρέχει ο Κάτρις.
1: Θα τρέχει ο Κάτρις.
0: Ο άλλος θα συμμαζεύει, θα οργανώνει.
1: Πάμε
0: θα...
1: την τριάδα να δούμε.
0: Τσέριν, Ετιέν Καμαρά και Γιάγκουσιτς. Το Γιάγκουσιτς ο Νέστρουπ τον αξιοποιεί, τον πιστεύει πάρα πολύ. Και όταν τον πήρε πέρσι ο Παναθηναϊκός, όλοι λέγαμε γιατί δεν παίζει.
1: Οι άλλοι δύο κόφτες ποιοι είναι, είπαμε. Ο Καμαρά και ο.
0: Ο Ετιέν το θηρίο. Ο Στυλ Μέιτε.
1: Ο Ετιέν Καμαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τσέριν.
1: Ναι.
0: Και Γιάγκουσιτς.
1: Μέτρη.
0: Είναι μέτρη.
1: Μέτρη η τριάδα.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Ο Καμαρά.
0: Πεχτάρα.
1: Βενζινά.
0: Πεχτάρα. Απλά ο Καμαρά, να ξέρουν φίλοι του Παναϊκού, θα αρχίσει να παίζει καλά κατά τον Οκτώβριο.
1: Βενζινά τώρα είναι σήμερα. Βενζινά είναι. Δεν μπορεί να στρίψει.
0: Δεν στρίβει, λες.
1: Ναι.
0: Μάστε. Ζαρουρί.
1: Και ο Τσέριν, μέτριο.
0: Γιατί μέτριο. Εθνική Σλοβενία. Επειδή τον έχει. Ο Τσέριν είναι ένα παίκτη του 7, που θα σε παίξει 7 πάντοτε. Τον θε αυτόν τον παίκτη μέσα στην ομάδα. Τον θε. Ένα τέτοιο το θέλει.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Με τριούμπα.
0: Τι να βάλω ένα χάφο που μπορεί να παίξει 9 ή 3.
1: Βρε με τριούμπα είναι, βρε.
0: Λοιπόν, μια χαρά είναι ο Τσέριν.
1: Ναι. Το θες τον ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Για να είναι στα χάφ μου, φυσικά.
1: Στα χάφ.
0: Ναι.
1: Ποιο θα φας για να τον βάλεις.
0: Το Θυμιάνι. Άμα μου λύγεις αυτή τη τώρα χωρίς πλάκα.
1: Ποιο θα βγάλεις, θα παίξεις βασικός, βασικός να παίξεις.
0: Βασικός δεν θα παίζει. Δεν θα παίζει βασικός.
1: Συνάει παίζει βασικός.
0: Όχι, δεν παίζει ούτε συνάδελφο.
1: Στο Ολυμπιακό παίζει βασικό.
0: Όχι.
1: Ποιο σε τσέρι τώρα.
0: Και, ναι, αλλά και στο Παναθηναϊκό περίμενε να δούμε τώρα πώ θα τελειώσει.
1: Τι να κάνει ρε το ψοφίμι τώρα.
0: Λοιπόν,
1: του έξι παίκτη.
0: Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς.
1: Δηλαδή ένα μέτριο, ένα αργό και ο Γιάγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Θα φάνε.
0: Ποιοτικό.
1: Ένα κόλ θα το φάνε.
0: Θα το φάνε, λες. Ζαρουρί, αρέσει.
1: Και κάρτα που. Ποιο παίζει κάρτε.
0: Τι ποιο παίζει. Σε εμά ποιο θα δίνει. Πλέον τη δίνει τι κάρτε ο Μάτιου που μα έδινε και ο Τότη.
1: Ο Τότη.
0: Ναι.
1: Πέσε τον Τότη.
0: Χριστάρα είναι δυναμίτη.
1: Να παίξει τον Ετσχέν Καμαρά και την κάρτα.
0: Κάρτα, ωραία. Ζαρουρί Αντίνο.
1: Ναι.
0: Άξι, γρήγορη και οι δύο σφαίρες.
1: Ναι.
0: Και στην κορυφή ο Πεχτάρα ο Τετέι. Μάλιστα. Την Πεχτάρα που λέγεται Τετέι.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. 1-2 θα το δώσω. Άντι, μόνο αυτό θα δώσω. Φρυμπετιά από τον Bet Show. 1-2 βλέπω νίκη του Παναθηναϊκού και σκορ κιόλας.
1: Διπλό over και goal goal.
0: Διπλό over και πιστεύω ότι ένα goal μπορεί να το τσιμπήσει. 1-2. Γιατί είδα και στα φιλικά του ότι. Το δεχότανε τον γκολ.
1: Τρώει βάζει.
0: Με προβλημάτισε λίγο η εικόνα του στο μάτς μόνο με τη Rapid Vienna, αλλά νομίζω πήγαν πολύ χαλαροί εκεί στη γιορτή. Αλλά ο Παναθηναϊκός, οκ, αυτή θα είναι η πιθανή δεκάδα μπροστά σφαίρα.
1: Κόσμο θα πάνε, κόσμο.
0: 100%, αλλά.
1: Κόσμο
0: τώρα,
1: θα πάνε.
0: Ναι, θα έχει κόσμο, αλλά τώρα πώς να πάνε σε ένα γήπεδο 6.000. Πάνε 500 άτομα.
1: 1.000.
0: 1.000 δεν νομίζω να δικαιούνται. Δεν δικαιούνται 1.000 στήρες. Στα γήπεδο 6.000 να πάρουν 1.000.
1: Γιατί να μην πάρουν.
0: Δεν είναι. Το 5%. Το 5%.
1: Γιατί οι Ούγγροι
0: ποιος θα το
1: γεμίσουν.
0: Γιατί.
1: Τι να γεμίσουν.
0: Γιατί.
1: Καμιά πάμπ να γεμίσουν.
0: Χάρη.
1: Πίνουν κιόλα αυτή είναι και λίγο.
0: Οι Ούγγροι.
1: Οι Ούγγροι.
0: Γκούλα τρώνε.
1: Γκούλα,
0: πόσο
1: γκούλα,
0: είναι το 5% στα 6.000 στήρια. Μην πούμε κανένα πάλι.
1: Πες μου ένα Ούγγρο.
0: Σαν το χθεσινό
1: Ούγγρο. Ένα Ούγγρο πες μου, καλό άνθρωπο.
0: Πόσο. 300
1: στήρια. Πες μου ένα Ούγγρο καλό άνθρωπο.
0: Με ρίζα από την Ουγγαρία και Γερμανίδη. Με ρίζες.
1: Τι δηλαδή, ο Γερμανίδης είναι Έλληνας.
0: Είπαμε ρίζες, ναι, Έλληνας.
1: Πήγε εκεί μετανάστης.
0: Ναι, μετανάστης, ναι.
1: Πες μου, ρε Γερμανίδη, ένα καλό άνθρωπο Ούγγρο.
0: Ναι.
1: Τώρα μας ακούει ο Παναγιώτης. Ένα καλό άνθρωπο Ούγγρο, να πεις είναι, τι καλός είναι, άνθρωπος είναι.
0: Είναι οι απόγονοι των Μογγόλων. Εκεί ήρθαν, όταν έφυγαν από την Ασία, εκεί ήρθαν και στάθμευσαν. Ο κύριος Όγκος των Μογγόλων έμενε στην περιοχή της Ουγγαρίας. Τώρα μιλάμε για Ουγγ, οι Μόγγολοι, έτσι δεν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τους λες Α και θα σου λένε Ωμέγα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Εκεί έκανα και μετά διασπάστηκαν, αλλά η βάση του.
1: Θέλει με ένα συνεργάσιμο Ούγγρο.
0: Όχι, ρε, είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η Ούγγρη. Εντάξει, okay, είναι περίεργος λαός. Όποτε πηγαίνουμε το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε, περιμένουμε να δούμε και από αυτόν πώς θα τελειώσουν τα μεταγραφικά του. Θέλει δουλίτσα ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός, όπου η χρηματιστηριακή του αξία πέρασε τα 100 εκατομμύρια.
1: Τα έχουμε δει αυτά 5 χρόνια.
0: Όχι, πρώτη φορά τα περνάει ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, θέλω να πω μεγάλη χρηματιστηριακή αξία.
0: Καλά, ναι, ο Παναθηναϊκός ούτως άλλως τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ο Σιώπη τον κράτησε το σιάδι.
0: Ο Σιώπη θα πάει χθες. Επειδή με έβαλε σε μπρίζες με την Ομόνια και ασχολήθηκα, θα πάει στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Θα πάει μάλλον στο ΑΠΟΕΛ εκεί στον
1: Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Στον Παπαδόπουλο. Του, ναι. Τον θέλει ο Παπαδόπουλο για εξάρι.
1: Απεινάσουν παρέα αυτή.
0: Το θεωρούσαν δεδομένο οι ΑΠΟΕΛΙΤΕΣ.
1: Τρώω κουλούρι χωρίς το. Χωρίς το στρόγγυλο από μέσα.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως στον Παναθηναϊκό θα έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις. Έχει πάρα πολλά.
1: Ο Τσιριβέγια θα μείνει.
0: Ο Τσιριβέγια,
1: Τσιριβέγια
0: θα μείνει.
1: Ένας εκ των δύο θα έβγαινε.
0: Καμαρά θα μείνει. Ναι. Τσέριν θα μείνει. Ναι. Κοντούρης θα μείνει. Υπάρχει και ο Σισοκό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Βιλένα και τον Σιώπη. Ο Σιώπης μαθαίνει θα φύγει.
1: Ίσως χρειαστεί ο Παναθηναϊκός. Θα στον Άρη, αλλά λέει άστονα.
0: Όχι, δεν θα πάει στον Άρη. Ίσως χρειαστεί ένα χάφ ακόμα ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια.
0: Έχει βέβαια Γιάγκουσιτς τα μπόρδα. Υπάρχει και ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν τον έχει δώσει πουθενά. Ο Μπακασέτας σου είπα ποιο είναι το καθεστώς. Βρες ομάδα του λένε. Πόσα θα σου δώσει η ομάδα, 500 χιλιάρικα. Ναι. Το άλλο ένα 200 εμείς.
1: Δεν υπάρχει ομάδα να τα δώσει.
0: Δεν τον έχει βρει. Και βγαίνουν κάτι αστεία δημοσιεύματα, με ζαλίζουν και εμένα στα social.
1: Θα στον Πάο.
0: Ποιο Πάο, κρυπέ, παιδιά. Δηλαδή σκεφτείτε.
1: Γράφτηκε.
0: Γράφει, το ανέβασε ο Φίτσουλας 4, το παιδάκι 12. Ναι. Τα γράφτηκε, πού γράφτηκε. Ξέρουμε ποιο τα γράφει, παιδιά, αυτά στα Facebook. Δηλαδή για τον Θεό. Παίρνει ένα 12χρονο.
1: Πού θα παίξει δηλαδή.
0: Πού να ξέρω, αλλά στον Πάοκ θα παίξει.
1: Ναι, άμα έρθει στον Πάοκ, πού θα παίξει.
0: Μα ακριβώς, σκέφτεσαι αυτό, ποιον θα βγάλει.
1: Ποιον θα βγάλει.
0: Ποιον θα βγάλει, τον Κωνσταντέλια θα βγάλει. Ποιον θα βγάλει.
1: Και πες ότι
0: τον Μπέλκα θα βγάλει.
1: Και πες ότι βγάλει.
0: Είναι καλύτερο από τον Μπέλκα ο Μπακασέτα.
1: Και πες ότι βγάζει τον Κωνσταντέλια στο 75 να βάλει τον Μπακασέτα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το
1: πράγμα. Ο Μπακασέτα θέλει δύο να τον ανεβάζει στο Πούλμαν.
0: Λοιπόν, σήμερα στις 8 το παιχνίδι του Πάουκ με τη Δυναμό. Ωραία. Στο Open Beyond, όχι στο Ευρυδικό. Κανονικά δηλαδή.
1: Μην με μπερδεύει τώρα.
0: Ναι.
1: Στο κανονικό.
0: Στο Open, το κανονικό. Open, ναι. Γιατί το φιλικό το έδειχνε το Ευρυδικό του YouTube. Το έδειχνε.
1: Ευρυδικό, τι είναι, το αμάξι.
0: Είναι το αμάξι.
1: Είναι κανάλι αμάξι. Τι
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Επομένως.
1: Δηλαδή το YouTube ήταν το Ευρυδικό αυτό.
0: Δεν ήταν η επίσημη πλατφόρμα που δείχνει. Ωραία. Το πρόγραμμα. Τώρα θα το έχουμε εκεί. 8 η ώρα κανονικά στην πλατφόρμα του Open Beyond.
1: Συμφωνώ με το 1-2, συμφωνώ με το διπλό, συμφωνώ με το goal goal.
0: Α, Άρα.
1: Ναι, είμαι απόλυτα σύμφωνο.
0: Τα φτιάξαμε εδώ.
1: Νομίζω.
0: Τα φτιάξαμε.
1: Κάναμε bet show να πούμε.
0: Bet show free. Τα υπόλοιπα στο bet show.
1: Ο Τάτσης δεν μοιάζει παλέμαχο Μηχανόβιο που τον έχουν συλλάβει δύο φορές για υπερβολική ταχύτητα. Για
0: Ροκαμπυλά μου μοιάζει ναι. Που οδηγεί τσόπερ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αυτό με δερμάτινο κράνος.
1: Έχει και με το μεγάλο κεφάλι.
0: Μεγάλο κεφάλι.
1: Σαν τον Παναγιώτη.
0: Μαλή.
1: Ναι.
0: Παλέμαχος ο
1: Ροκαμπυλάς. Ναι.
0: Ναι. Πεδαρά στα νιάτα του, ναι. Έχει γράψει χιλιόμετρα.
1: Παλέμαχος πεδαρά στα νιάτα του, ο Ροκαμπυλάς έχει μπει στο μπαρ να πούμε.
0: Μπράβο. Έχει τέσσερα και παραγγέλνει τέσσερα ουίσκια. Όχι, δεν παίρνουν χίτα αυτοί. Αυτοί παίρνουν σκληρά ποτά.
1: Χωρίς πάγο.
0: Χωρίς πάγο. Τα τρία με το καλημέρα, γκρακ, γκρακ, γκρακ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά το απολαμβάνει. Τα ναι. Τρία τα θέλει για ζέσταμα.
1: Το δερμάτινο του ζυγίζει 800 κιλά.
0: Μπράβο, από πίσω έχει ναι, κάτι ναι. Ταύρους, κάτι ναι, τέτοια, ναι. Κάτι κέρατα.
1: Κάνει
0: κάτι...
1: βάρη με το δερμάτινο του.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Τι τάτσις είναι, τι τάτσις είναι.
0: Καλή θητεία να
1: καλός είναι, πολύ καλός.
0: Ωραίος είναι ο Γιάννης.
1: Ο Γόγολος ο βοηθός του.
0: Γόγολος.
1: Ναι.
0: Σφυρός.
1: Σφυρός.
0: Α, τον πάρω τον από καλή τύχη. Είναι φιλαράκι ο Σπύρος, από εποχές ακόμα μιλένιου.
1: Φοβερό παιδί.
0: Έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή στα χάφα, αν υπήρχε ο Μπακασέτας, μπορεί να το βλέπαμε βασικό μαζί με τον Ζαφίρη. Σήμερα. Σήμερα θα δούμε τον Καμαρά.
1: Που να παίξει ρε αμυντικό γάφο Μπακασέτας ρε. Η Αργοκούνα ρε. Τι θέλετε να βγάλει να πούμε. Τι θέλετε να βγάλει. Σπυριά στα πόδια από ο Ζαφίρης από το τρέξιμο. Που να παίξει βρε. Βρε ο Αργο. Θέλετε αργούς παίκτες ρε. Τρελαθήκατε ρε. Κάνετε σενάρια με το μυαλό σας. Τον είπα Παναθηναϊκός φύγε. Βρε ομάδα.
0: Μη βαράς.
1: Πού να βρει ομάδα ρε. Και του λέει θα σε πληρώσω και το συμβόλαιο. Πού να βρει ομάδα. Στον Άρη τον παίρνουνε. Στον Ηρακλή τον παίρνουνε. Πού να βρει ομάδα.
0: Ποιον τον Μπακασέτα.
1: Ναι, πού σε αυτή την ηλικία με αυτή την ταχύτητα.
0: Δεν είναι που έχει. Ηλικία, δεν είναι ούτε ταχύτητα. Είναι ο συνδυασμός με τα λεφτά που παίρνει. Ένα 700, ένα 800 παίρνει ο Μπακασέτας. Αντιλαμβάνεσαι. Ο ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο συμβόλαιό του είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Ζήφκοβιτς, ξέρω εγώ. Ναι, που είναι και ο Μπακασέτας παίρνει ένα 700, ένα 800. Ποιο θα τον πάρει είναι το θέμα. Αν ήταν με 300 χιλιάρικα, 500,
1: και 600,
0: θα τον έπαιρνα.
1: Ναι.
0: Φέρτο να για αυτό να τον έχω, αλλά δεν τον παίρνει, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό να επιστρέψουμε στα του ΠΑΟΚ
1: ναι.
0: Που έχουμε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχουμε Γιανουλιάδα που φαίνεται ότι πλησιάζει προς το τέλος, παιδιά. Ναι. Έτσι, για να μην
1: μιλήσει αισιοδοξία, έτσι.
0: Ναι. Τα πάμε από Δευτέρα. Ότι αυτή η εβδομάδα ίσως να είναι καθοριστική. Έτσι φαίνεται, ακόμα δεν έχουμε επίσημο OK. Θα τα πούμε μετά αναλυτικά, γιατί με ζαλίσατε χθες ξαφνικά. Πήραμε τηλέφωνο, λέει ακόμα δεν έχουμε δώσει κανένα OK. Αλλά προς τα εκεί πάει το θέμα. Θα τα δούμε, παιδιά, στην πορεία. Τι θα κατεβάσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ κινείται ζεστά και για το Σέντερφορ, να ξέρετε. Δυστυχώς έχασε ένα πάρα πολύ καλό χαφ. Στις λεπτομέρειες θα είχε έρθει και αυτός τελευταία στιγμή. Θα τα πούμε όλα αυτά παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11.
2: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Φώτια ξέσπασε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Ανάσα από τον καύσωνα των τριών προηγούμενων ημερών θα πάρει σήμερα η χώρα και καθώς χθες καταγράφηκαν θερμοκρασίες από 40 μέχρι 43 βαθμούς Κελσίου σε 28 περιοχές. Σήμερα λοιπόν θα υποχωρήσουν οι σύνθηκες καύσωνα ενώ αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Άναψε και πάλι η εσωκομματική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να αποχωρήσει χωρίς να παραδώσει την έδρα του. Επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολίασαν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Οι βουλευτικές έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, απάντησε το περιβάλλον του πρώην Προέδρου του κόμματος. Εξηγήσεις απευθείας από τον Πρωθυπουργό ζήτησε ο Γιώργος Βλάχος για το πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καθώς οι απαντήσεις που έλαβε από τον αρμόδιο υπουργό δεν τον ικανοποίησαν. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
18: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
18: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: μέτρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία, παιδιά. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμό ασφάλειας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop και στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά και με μεγάλο πάρκινγκ εκεί, παρακαλώ. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
1: Ανοίξτε τα αυτιά σας τώρα.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται να έρθει ο Γιαννούλης, το κλάμα του έπιασε τόπο.
0: Ένα-ένα. Καταρχάς,
1: ναι,
0: πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, όπου ναι, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Α, και στο τέλος Γιαννούλη.
0: Όχι, θα τα πούμε όλα. Τι γίνεται,
1: τι έγινε με το Λίρατζι τώρα.
0: Και για το Λίρατζι, ναι, απλά να πούμε ότι μετά τις 10 θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ, Basket News.
1: Ναι.
0: Γιατί από χθες έχουν οργιάσει οι φήμες.
1: Για τον NBA-er.
0: NBA-er, από τον Πειραιός. Δεν ξέρω πού θα είναι. Θα δούμε τώρα.
1: Ένας θα είναι.
0: Έναν ακόμα θα πάρει ο ΠΑΟΚ που θα είναι πολύ
1: αεροδρόμιο.
0: Καλό, πολύ ψηλό.
1: Αεροδρόμιο.
0: Φίλε, από τη στιγμή που πήρε τον Οσμάν ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: μπορεί να πάρει όποιον θέλει. Αυτό έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, θα έχουμε μετά τα μπασκετικά μαντάτα με Γιώργο Πετρί μετά τις 10. Λοιπόν, τι θες, θες να ρωτήσεις κάτι πριν πάμε στα ποδόσφαιρα και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Βλέποντας
0: ναι,
1: να τρυπιέται εκεί η τούμπα.
0: Ναι.
1: Επειδή μου για τη στατικότητα και να βρούνε κάτω τα αρχαιολογικά, τι είναι, τι δεν είναι.
0: Εντάξει, και να βρούνε, ρε φίλε, παντού βρίσκουν.
1: Και τον άλλο μήνα, αρχές του άλλου μήνα τώρα που μπαίνει.
0: Αρχές, φίλε, εγώ ένα ξέρω.
1: Να
0: γιατί...
1: μπουν οι εταιρείες, να πούμε, κτλ.
0: Θα
1: γίνει μεταγραφή σίγουρα.
0: 100-0. Δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο.
1: Λέω καμιά φορά δηλαδή.
0: Εσύ
1: θες, κάνω ναι, συνειρμούς, ναι.
0: Εσύ λες αυτό. Εγώ θα σου πω ότι ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Γιαννακόπουλος. Το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ήθελε να πάρει τον Βαρδίνο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και πήρε τον μπάσκετ.
1: Εκεί υπάρχει μια διαφορά.
0: Ακόμα τον μπάσκετ.
1: Ο Γιαννακόπουλος από μικρό παιδί είναι Παναθηναϊκός φανατικός.
0: Γιατί ο Μιστακίδης ο Τέλης τι είναι.
1: Δεν τον είδαμε.
0: Τι λες, ρε εσύ.
1: Την Τούμπα να πούμε.
0: Τι λες, σου ήταν, δεν είχε την Τούμπα πριν μερικά χρόνια μεταμάλωσαν. Ποιο είπε εσένα δεν είναι.
1: Ήταν από μικρό παιδί πάνω.
0: Φυσικά. Ο πατέρα του δεν ήταν μέτοχο παράγοντα στον ΠΑΟΚ. Όχι, εδώ θα λέμε πράγματα που ισχύουν, να ξέρεις, δεν έχει, εγώ δεν χαρίζω
1: για να κόμπλος ήτανε...
0: Λοιπόν, όπως ξέρω,
1: ναι, για πέστα,
0: ότι
1: πέστα,
0: από
1: ναι,
0: τις 28 ναι, Απριλίου, όταν ο Ανδρέας Παπαμίκος έκανε κάποιες δηλώσεις, ως τώρα, γιατί βγαίναν τρολάκια και κράζανε. Γιατί εγώ περιμένω, συγγωνία, να δω τι θα γίνει.
1: Για πέστα.
0: Έχουν γίνει όλα, ως ναι, τώρα. Όλα. Χαρτί και καλαμάρι. Όσον αφορά το γήπεδο, όσον αφορά...
1: Άρα και ο Τέλης ήταν από μικρός ΠΑΟΚ.
0: Πέρασε, αφού ναι, ο πατέρας του ΠΑΟΚ ήταν. Τώρα, ναι, αν ήταν φανατικός, αν ήταν light, αν ήταν γκαζοζέ,
1: ξέρεις,
0: αν ήταν ΠΑΟΞΙΣ, αφάγκατε, δεν έχω δει.
1: Με ποιον θα πήγαινε στο γήπεδο,
0: εγώ.
1: Όχι, ο Τέλης.
0: Τι με ποιον,
1: με ποιον από το Μετρόπολη ταιριάζει απόλυτα να πήγαινε στο γήπεδο, εδώ σε θέλω.
0: Από το Μετρόπολη.
1: Ο Τέλης ο Μιστακίδης,
0: ναι,
1: πες ότι είναι 30 χρονών.
0: Ναι, και πάει
1: να πάει στο Καραϊσκάκι, ρε παιδί μου, και διαλέγει παρέα.
0: Ναι.
1: Από το Μετρόπολη.
0: Ποιον ΠΑΟΞΙ
1: θα έπαιρνε.
0: Με μένα σίγουρα όχι.
1: Όχι. Πάμε ναι, παρακάτω.
0: Με τον Καμόρα σίγουρα όχι.
1: Όχι.
0: Με τον Πετρωτό.
1: Όχι.
0: Δεν θα πει με Πετρωτό.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Με τον Βρανά.
1: Όχι.
0: Με ποιον, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Ακακομούτσι. Με τον Ζαΐρη.
1: Όχι.
0: Δεν πήγε με τον Ζαΐρη. ΠΑΟΞΙ, έτσι. Ποιον, ρε. Με τον Χαρούλη.
1: Όχι. Με το Βαρδάκι θα πηγαίνει.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, έχει δίκιο. Πρώτη φορά που έχει πολύ δίκιο.
1: Στην Μπένα και οι δύο.
0: Βαρδάκι σε μισθό.
1: Οι άλλοι θα πηγαίνανε με το Πούλμαν
0: με τα φουλάρια του.
1: Και αυτοί με τα φουλάρια με τη Μερσεντές.
0: Ναι. Αλήθεια λες.
1: Αυτό θα ήταν.
0: Αλήθεια λες με Βαρδάκι. Λοιπόν, μπασκετικά μαντάτα, γιατί έχει δώσει πολύ και εκεί το μεταγραφικό. Θεωρώ ότι μπορεί και σήμερα να έχει κάτι στο μπασκετικό. Αλλά εμεί πάμε ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάω από το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα. Που επιβεβαιώνει όλο αυτό που λέω διαχρονικά.
1: Ότι.
0: Ότι τα τρολ είναι τα τρολ, τα οποία δεν πρέπει να τα δίνουμε καθόλου σημασία.
1: Τώρα κατήγηση κάνεις.
0: Όχι, δεν κάνω κατήγηση. Αναφέρω δεδομένα. Σε δύο μέρες, 6-600 σχεδόν τα εισιτήρια.
1: Wow.
0: Από 3-300 μέσο όρο την ημέρα.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό το νούμερο.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Άρα,
1: θα πάει 15.
0: Στα είχα πει
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός εδώ που κάνει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτός πάει στην Τούμπα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα περάσει και τα 15. Γιατί 15?
1: Μπορεί. Δεν βάλει πλαφόνο.
0: Τώρα αν ανακοινωθεί.
1: Ο Παμιμίκος που λέω και ο κόκκινος. Δεν βάλει πλαφόνο.
0: Πλαφόνο ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο έχει βάλει 21.
1: Στο μπάσκετ έχει βάλει. Δεν έχει βάλει στο μπάσκετ.
0: Θεωρητικά εκεί γύρω στους 5-5,5
1: χιλιάδες.
0: Στο ποδόσφαιρο 21.000 είχε βάλει ο Ζαγοράκης.
1: Μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή
0: δεν είχαμε κάνει 21.000.
1: Θα αφήσει.
0: Άμα φτάσει εκεί, γιατί.
1: Ναι, γιατί παίρνουν διαρκές, δεν έρχονται και είναι άδεια η Τούμπα. Τώρα πρέπει να λυθεί αυτό.
0: Το έχουν κάνει το θέμα. Να το μεταφέρουν γρήγορα, το στήριο σε κάποιον άλλον. Το έχουν κάνει. Να σου πω κάτι. Δύο πράγματα θα πρέπει να γίνουν. Παίρνει την πρόκριση τώρα με τη Δυναμό Κιέβου. Τώρα.
1: Αλλά αυτό είναι ευκολάκι.
0: Δεν είναι καθόλου ευκολάκι. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια.
1: Αυτό είναι ευκολάκι.
0: Ευκολάκι μήνα Ιούλιο δεν υπάρχει.
1: Η Άντερλεκτ είναι το θέμα μετά.
0: Η Άντερλεκτ είναι πιο εύκολη από τη Δυναμό. Να σε πω.
1: Λες, ε.
0: 100-0.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχασε τρεις καλύτερους παίχτες της.
1: Μάλιστα. Εκεί η Δυναμό δεν έχει άλλους δύο.
0: Ναι, η Άντερλεκτ έχασε. Η Άντερλεκτ είναι σαν να έχασε τον Μιχαηλίδη, τον Κωνσταντέλια και τον Ζήφκοβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι για να το κάνω τα λιράκια. Η Δυναμό
1: δηλαδή
0: δεν
1: εσύ ξέρω. Φοβάσαι πιο πολύ σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
1: Παρά την Άντερλεκτ.
0: Παρά την Άντερλεκτ, καταρχάς, αφού κάτι.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω αν θα περάσει κιόλας στη Χάμαρμπη. Η Χάμαρμπη είναι στο πικ της.
1: Πολλοί παοξίδες θέλουν τη Χάμαρμπη.
0: Κι εγώ Χάμαρμπη θέλω.
1: Να περάσει η Άντερλεκτ.
0: Εγώ...
1: Τη Χάμαρμπη δεν τη θέλουν.
0: Σουηδία έχω πολύ, πολλά φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακουρατές μας εδώ, Αχιλλέας. Έχω χίλιους δυο πάνω. Θέλω να πάω στο Χόλμε. Να... Βρυξέλλες έχουμε βαρεθεί κιόλας στην τελική.
1: Τι να πάει κάτι Βρυξέλλες.
0: Anyway, κάτσε, μη με αποσύρει.
1: Να πάει κάτι χαντάκια.
0: Λοιπόν, τα διαρκεία σου που άκουνε, εγώ πιστεύω θα φτάσουν τα περσινά εύκολα. Ειδικά εάν σου είπα, έχουμε κανένα καλό αποτέλεσμα τώρα, πρόκριση με Δυναμό Κιέβου, γιατί είναι αυτή την εβδομάδα.
1: Και
0: πάρει και τον Γιαννούλη.
1: Θα έρθουν οι άλλοι μαω-μαω, θα τα πάρουν.
0: Ο Γιαννούλη για μένα. Είναι το turning point της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ.
1: Αφού είπες έκλεισε σχεδόν.
0: Είπα από τη Δευτέρα ότι αυτή η εβδομάδα ίσως να είναι καθοριστική και πράγματι, άντε να πάμε στο Γιαννούλη, γιατί εκεί τρίβεσαι και εσύ, πριν πάμε σε δεκάδες. Και πράγματι, χθες και προχθές έγιναν κάποια πραγματάκια τα οποία οι Γερμανοί αρχίζουν να αναθεωρούν, αρχίζουν να το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Να λίγο Γιαννούλη στύπησε, να λίγο το δάχτυλο έτσι.
1: Τώρα το δάχτυλο, εγώ άμα θέλω το πιστεύω.
0: Πήραμε τον φυσικοθεραπευτή της Augsburg, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τον πήραμε τηλέφωνο.
1: Τι σε είπε.
0: Μου λέει: έχω ιατρικό απόρριτο. Δεν γίνεται να σου.
1: Για το δάχτυλο έχει απόρριτο.
0: Για όλα, για τραυματισμούς.
1: Καλά, δεν έκανε και.
0: Αλλά οφείλω
1: δεν
0: να
1: έκανε
0: σας
1: και
0: πω...
1: χειρίση προστάτη. Το δάχτυλο
0: έκανε, ναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι, το δάχτυλο.
0: Κάτι σοβαρό δεν είναι.
1: Ξέρεις τώρα τι έκανε ο Γιαννούλης. Πήγε, έκοψε τα νύχια.
0: Και κόπηκε λίγο παραπάνω σε
1: μηχάκι. Έκοψε επίτηδες στον ήχη δεξιά.
0: Έλα από αύριο θα μιλάτε.
1: Και κάνει τον πεθαμένο. Κάνε δάκτυλο δεν χτύπησε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
1: Το πεθαμένο κάνει βρε τώρα.
0: Για να βάλουμε το θέμα ακριβώς εκεί που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Χτύπησε το δάκτυλο.
0: Ακριβώς εκεί που είναι.
1: Έδειξε με τον τρόπο του, με το δάκτυλο ότι δεν παίζω.
0: Βρε, δείχνει διαρκώς, όχι τώρα. Ναι. Συνέχεια το δείχνει ο άνθρωπος. Σου λέει, παιδιά, κανονίστε. Αφού ξέρετε στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλω εγώ.
1: Ναι.
0: Το έχει καταλάβει.
1: Αντιεπαγγελματίας.
0: Τότε όλοι είναι αντιεπαγγελματίες.
1: Είναι αντιεπαγγελματίας ο Γιαννούλης.
0: Όχι, όχι. Όλοι είναι αντιεπαγγελματίες.
1: Άμα τα έκανε στον ΠΑΟ κάποιο.
0: Και ο Σάντζε δεν τα έκανε. Ναι. Ο Σάντζε δεν τα έκανε. Τον άφησε, ο ΠΑΟ και έφυγε.
1: Τι έκανε το δάκτυλο.
0: Φυσικά. Δεν έρχομαι, κατέβασε φωτογραφίες. Τι άμα τα έκανε κάποιο. Τώρα το κάνει. Πριν μισό μήνα, μην με ζωγαδιάζει καλοκαιριάτικα.
1: Αντιεπαγγελματίας φούλο Γιαννούλη.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Τι όλοι.
0: Όλοι είναι αντιεπαγγελματίες. Ναι, όταν θέλουν κάτι πέφτει.
1: Δεν τιμά το συμβόλαιό του Γιαννούλη.
0: Ο Πινέδα γιατί το είδε. Εσύ τι κόπτεσαι.
1: Τι κόπτω.
0: Τραβάς κανένα ζόρι μα δαχτεί ο Γιαννούλη στον πάγο.
1: Συμπαθώ την Άουσμπουργκ.
0: Α συμπαθήσει να έγινε και Άουσμπουργκ. Μετά από ΑΕΚ έγινε και Άουσμπουργκ.
1: Έγινε Άουσμπουργκ.
0: Εσύ φύγει ο Πινέδα δεν έβγαλε κίχ. Άιντε τώρα. Κιχ δεν έβγαλε
1: σκίχ. Αντιεπαγγελματία. Δεν σέβεται το συμβόλαιο.
0: Πάμε λίγο.
1: Κάνει το δάχτυλο.
0: Α το δάχτυλο. Να πούμε ακριβώ που είναι η κατάσταση για να μην ο κόσμο μπερδεύεται. Έτσι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Έχει λέει άλλο.
0: Ρε άνθρωποι, θα πούμε!
1: Ιατρικό
0: απόρριτο. Δεν αφήνει. Τρεις λέξεις λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνω να μιλήσω.
1: Ιατρικό απόρριτο και το δάχτυλο.
0: Ο φυσικοθεραπευτής. Εντάξει. Λέει, ναι. Απλά του λέω, μου λέει δεν είναι σοβαρό όμως. Εντάξει. Λέω, οκ, okay, το σέβομαι.
1: Ξέρω τι σε είπε. Κρυφάγουγα. Δεν χτύπησε κανένα δάχτυλο, έκανε τον νίκη δίθεν.
0: Όχι. Ναι. Αυτά τα λες εσύ.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λες. Λοιπόν, θα με αφήσει να τελειώσω για
1: ναι.
0: Γιατί ο κόσμος τώρα τσατίζεται, να ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι η φάση που λέει ο άλλος, άστον αρε άνθρωπε να μιλήσει.
1: Ναι.
0: Εσύ θες να εντριγκάρεις, εγώ θέλω να πω τα νέα.
1: Του λέω το δάχτυλο.
0: Ωραία. Λοιπόν. Δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα του Γιαννούλη για τον ΠΑΟ.
1: Που κολλάει.
0: Πουθενά.
1: Αλλά.
0: Απλά δεν έχει δώσει το επίσημο OK η Augsburg. Μπορεί να το δώσει. Εγώ λέω μπορεί και σήμερα να το δώσει.
1: Ανεβάζει προσφορά ο ΠΑΟ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Απλά ο ΠΑΟ το χειρίζεται ωραία το θέμα
1: ναι.
0: Παρασκηνιακά. Mm. Το χειρίζεται και ο Γιαννούλης. Αντιλαμβάνονται οι Γερμανοί ότι παιδιά, άμα φύγει, μετά μπορεί να με χάσουμε και λεφτά, μπορεί να μην πάρουμε και τίποτα. Σου λέει αφού θέλει να πάει και α το δώσουμε να τελειώνουμε.
1: Μας έχει πρίξει δηλαδή.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Ας έρθει ο Γιαννούλης ο οποίος θα είναι. Μεταγραφή ουσίας ενδυνάμωσης και επικοινωνίας και θα αλλάξει και το κλίμα επιτέλους μετά από μήνες στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ έχει ένα μαύρο σύννεφο εδώ και μήνες. Λοιπόν, μπορεί και σήμερα να το δώσουν οι Γερμανοί. Εάν το έχουν, θα το δώσω να το αναφέρω κατευθείαν. Έτσι. Ρε παιδιά, ρε Σικώστα, με λες τι είπαν οι άλλοι. Το είπαν οι άλλοι. Τι είπαν οι άλλοι.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Διάφοροι τώρα που έχουν.
1: Ότι τι.
0: Ότι έκλεισε ο Γιαννούλης, έκλεισε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν έχει πάρει ακόμα το OK από την Άουξμπουργκ. Εντάξει, όλοι μπορούν να πούμε ότι έκλεισε. Το λέμε εδώ και ένα μήνα.
1: Ζαριά ρίχνουν οι άλλοι, ρε. Σας λέω άλλο στο κανονικό ρεπορτάζ.
0: Σας λέμε τώρα τι γινόταν χθες το βράδυ.
1: Θα μπορεί να κάνει τι. Μάλλον ο Κουλιανός θα βάλει την είδηση κτλ. Ναι. Σου λέει τι είναι ακριβώς.
0: Δεν έχει δώσει ακόμα το επίσημο OK. Μπορεί να το δώσει όμως σήμερα αύριο. Γιατί ναι, έχει φτάσει και αυτή στα ώρα και λέει εντάξει, άσον τώρα τραυματίζει και στο δάκτυλο. Δεν θέλει, δεν κάνει, άσον να τελειώνουμε. Μπορεί, το ξαναλέω, μπορεί και σήμερα αύριο να τελειώσει το θέμα. Αλλά ακόμα OK η Άουξμπουργκ να πει παιδιά. Υπογραφή, αφήστε να φύγει, δεν έχει δώσει. Τώρα, σήμερα, τι ώρα είναι τώρα. 9:23 δεν έχει δώσει.
1: Δηλαδή αυτός ο...
0: Μπορεί να δώσει 10:23.
1: Ο διευθυντής, δηλαδή, είδε και από ήδη ότι.
0: Αρχίζει να βλέπει και να
1: αποβλέπει. Είναι λίγο το παιδί μπερδεμένο, να πούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: 9:23 δεν έχει δώσει. Μπορεί 10:05 να το δώσει.
1: Τους πέρασε το μήνυμα ότι παιδιά, εγώ εδώ δεν θα σας παίξω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είμαι σωστός επαγγελματίας. Θέλω. Wow.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ωραία.
0: Τώρα,
1: πάμε.
0: Τελειώσαμε με Γιαννούλη. Μπορεί και σήμερα και αύριο να έχουμε.
1: Πόσοι παοξίδες θα ανέβουν απάνω, να πούμε.
0: Θα έχει μια 500 σίγουρα.
1: Ναι. Αουάου θα είναι η.
0: Το γήπεδο χωράει 15. Αουάου θα είναι. Αουάου θα δεν πηγαίνουν.
1: Θα είναι η αουάου. Ωραία. Γήπεδο πόσο χωράει, 6.000.
0: 15.
1: Α, χωράει 15.
0: 15 στο Λούμπλιν γίνεται. Μια πόλη που συνορεύει εκεί με την Ουκρανία. Είναι σχετικά κοντά. Θα έχει και 2.000-3.000 Ουκρανούς σίγουρα που πηγαίνουν σε αυτά τα μάτς.
1: Δεν θα έχει κόσμο, δηλαδή δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο, με άλλα λόγια.
0: Σε λίγο ενδεχομένως θα έχω μια απάντηση από Augsburg. Γιατί έχει σταθεί μήνυμα. Να δούμε αν και εφόσον θα τελειώσει σήμερα, αύριο. Αλλά ότι έχουμε αλλαγή πλεύσης και από την Augsburg σιγά-σιγά είναι δεδομένο. Μάλιστα. Αυτό είναι το σωστό. 9:24 το ξαναλέω φίλε, δεν έχει υπογράψει ακόμα η Άουξμπουργκ το OK να φύγει. Έτσι. Μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αλλά δεν έχει γίνει τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έχω τώρα μόνο μέσα ένα μήνυμα, περιμένω.
1: Πόσους πόντους είναι το δάχτυλο πρισμένο, 2-3?
0: Είναι λίγο. Ναι, είναι ναι. Λίγο. Ναι. Λίγο είναι. Να ξέρεις, ναι, ναι. Άμα δεν κόψεις καλά την παρανυχίδα, καμιά φορά τραυματίζεσαι. Έτσι εσύ που γελάς.
1: Τα πονηρά τα παοξίδικα.
0: Άσε βέβαια.
1: Χτύπησε το δάχτυλό του ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν, στο Λιούμπλιν, 8 η ώρα. Πάρα πολύ κωβικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ κωβικό. Όπου δεν θα πει. Δεν θες να έχουμε ΠΑΟΚ το χειμώνα. Μην εσύ τώρα με κατσατίζεις. Τι ευκολάκι. Υπάρχει εύκολο μάτσι Ιούλιο μέσα Ιουλίου. Για τι ευκολάκι έχεις δει τον ΠΑΟΚ καθόλου. Τι
1: Για τον δω.
0: Τι να το δεις.
1: 3-4 γκολ πετάει κάθε φιλικό.
0: Και τρώει και τρία.
1: Τρώει.
0: Και τρώει.
1: Κολόβερ διπλό.
0: Ευκολάκι.
1: Και σκόρε μύθου. Στο δίνω. Πέτια. Σκόρε μύθου.
0: Γιατί εσύ θες το μαγαρίστο μάτς τώρα.
1: Ποιο μαγαρίστο.
0: Εσύ.
1: Ποια δύναμο και έβορε.
0: Σου έδειξε ότι είναι σε αξία η ίδια με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Έχει παίξει ήδη δύο παιχνίδια αυτή. Ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο του. Και ευκολάκι.
1: Σέντερ μπακ που παίζουν είναι ο Χατζηδιάκος με τον.
0: Τώρα θα τη δώσουμε. Εντάξει. Θα τη δώσουμε.
1: Ο Κέρι πέπεσε ο Πυρετό.
0: Α, σωστά.
1: Ο Πυρετό έπεσε.
0: Έπεσε,
1: ναι, έπεσε ο Πυρετό.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ έφερε τον Λίρατζ. Βέβαια, εμένα αυτή η στάση μου δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει σίγουρα δεξί μπακ.
1: Όταν έχει για πέταμα το
0: ναι, όταν δεν τον παίρνει.
1: Τον παίρνει.
0: Και ξαφνικά βλέπει ότι κάποιο είναι λίγο αδιάφορο και τον φωνάζει. Έλα.
1: Ναι.
0: Έλα. Σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζει.
1: Καθόλου.
0: Τον άρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει και δεξιμπακ εκτός από χαφ. Εδώ κράτα το χαφ λίγο να πούμε κάτι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ στα χαφ. Συμπορεί όπως και για τον φορ. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ σε ΠΑΟΚ σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Αλλά πάμε για 8, 9 και 10.
0: Πάμε για 6-8, 9
1: και 10.
0: Και 10.
1: Και 3.
0: Και ένα στόπερ ακόμα.
1: Άρα πας για 5 μεταγραφές.
0: 4 σίγουρα.
1: 4 σίγουρα.
0: 4 σίγουρα, ναι. 4 σίγουρα. Βέβαια, κανένας δεν ασχολείται σήμερα με τις μεταγραφές.
1: Καλά το
0: ασχολούνται μάτς. Με το μάτς το οποίο το ξαναλέω.
1: Πέτα εντεκάδα.
0: Είναι το παιχνίδι το οποίο δεν θα σε πει κανένας μπράβο αν περάσεις.
1: Αλλά άμα χάσεις θα σε κανού.
0: Αλλά άμα χάσεις θα σε ξεπατώσουν.
1: Ναι. Ποιο θα ξεπατώσουν τώρα άμα χάσει.
0: Γενικά θα ξανακράζω τώρα γιατί είναι όλοι καινούργοι. Ναι, προπονητής είναι καινούριο. Ναι. Στελέχη είναι καινούρια. Ναι. Αυτοί που τα
1: άρα ποιο θα κράξεις.
0: Γενικά.
1: Το πρόεδρο.
0: Θα κράξω το. Γιατί άργησαν τις μεταγραφές κυρίως. Εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ενδεκάδα. Πάμε να δώσουμε.
1: Υπαρτάλο τερματοφύλακας.
0: Όχι.
1: Τσιφτσής.
0: Έχει ένα μικρό προβάδισμα από
1: ό,τι
0: αντιλαμβάνουμε ο Τσιφτσής.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί τον είδα χθες συνέντευξη τύπου. Και γιατί στο φιλικό του τελευταίο που πήγα.
1: Ναι, ήταν βασικός.
0: Αλλαγή έγινε. Ξεκίνησε ο Παυλέγκα και μπήκε αλλαγή ο Τσιφτσής από ένα ημίχρονο. Έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είδα τον Τσιφτσή χθες να κάνει δηλώσεις. Συνήθως αυτός που κάνει δηλώσεις παίζει.
1: Θα δούμε τα χούγια και του κοινού.
0: Δηλαδή τώρα έβαλε να μιλήσει ο Τσιφτσής και θα παίξει ο
1: Παυλέγκα. Ναι.
0: Είναι
1: μια ένδειξη. Είναι μια ένδειξη. Μπακ δεξί, Κένι έπεσε ο Πυρετός.
0: Ο Κένι θα είναι καλά, θα πέσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλά. Χθες το βράδυ είχα επικοινωνία.
1: Τέιλορ αριστερά.
0: Τέιλορ αριστερά.
1: Δεν τρελαινόμαστε.
0: Φαίνεται ότι προτιμάμε τον άνθρωπο που ήταν στην προετοιμασία, δούλεψε και εμένα στα δικά μου μάτια μου φάνηκε βελτιωμένο.
1: Δεν με τρελαίνει αυτό.
0: Εντάξει. Είναι από του παίχτε του 7 που θα σε παίξουν 7.
1: Κρύο.
0: Μιχαηλίδη σίγουρα και Χατζηδιάκο Παρτενέρ.
1: Πρώτη φορά παίζουν μαζί.
0: Έχουν παίξει στην εθνική.
1: Στην εθνική παίξαν, αυτό είναι καλό.
0: Έχουν παίξει στην εθνική, έχουν προπονηθεί ξανά.
1: Καλό, μαζί. Καλό, καλό.
0: Ο Λιστότο δεν είναι 100%.
1: Πάει
0: δεν είναι 100%. Στα χάφου Ζαφίρης είναι το σιγουράκι.
1: Ωραία, δίπλα.
0: Μάλλον ο Καμαρά.
1: Πολύ καλό ο Καμαρά.
0: Γιατί και ο Σάντα Μαρία δεν είναι έτοιμο 100%.
1: Ναι.
0: Να βγάλει μεγάλο χρονικό διάστημα αγώνα.
1: Τα δύο γκολ θα τα βάλει ο Μίθου το ένα και ο Καμαρά το άλλο.
0: Λες, ε?
1: Ναι, έτσι λέω.
0: Κωνσταντέλια Ζίφκοβιτς σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Και αριστερά δεν ξέρω ποιον θα βάλει.
1: Εγώ θα βάζα τον Τάισον.
0: Και αλλαγή μετά τον.
1: Το Μοχαμετάλη.
0: Ο...
1: ή τον άλλη και μετά τον Τάισον. Εσύ τι θα κάνεις. Είναι ρίσκο αυτό.
0: Εγώ θα βάζω τον άλλη.
1: Τον άλλη και άμα κουραστεί. Ο άλλη ή δεν τα καταφέρει.
0: Ο άλλη καταρχάς είναι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Έχει παιχνίδια, έχει ρυθμό και όπως μιλούσα χθες με τον Αχιλέα πάνω από τη Στοχόλμη, γιατί το ρωτάω να μαθαίνω πράγματα.
1: Άλλη.
0: Μου λέει είναι πανέτοιμος ο παίκτης. Έπαιζε κανονικά, λέει.
1: Άλλη και στο χώρο.
0: Και στο χώρο βάζει τον Τάισον μετά. Ναι. Και στην κορυφή ο φίλος σου θα ξεκινήσει, τον οποίο τον έχεις προλογίσει. Ελπίζω να μην πιάνει το μάτι, γιατί είναι ξανθός γαλαζομάτης κι αυτός, σαν εσένα.
1: Κούκλος είναι.
0: Ναι, γιατί συνήθως ό,τι βάζεις στο στόμα το ρημάζεις.
1: Ότι λέω καλό.
0: Ναι, ότι... έχεις πει πάρα πολύ καλά πράγματα για τον Μύθο και ελπίζω να μην τον επηρεάζουν, επειδή είναι και αυτός γαλαζομάτης. Έτσι, και με Μύθο θα ξεκινήσει.
1: Και τον Καμαρά έχω καλό λόγο να πω, που τον έχετε ξεγραμμένο.
0: Ναι.
1: Όχι ο Καμαρά, και τα
0: αποκαλώ. Αλήθεια λες.
1: Σου πετάξει κανένα γκολ με το κεφάλι, να πούμε, όπως την άλλη πέρσι που πέρασες εκεί με γκολ του Καμαρά, αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι. Και από τη μέση και μπροστά δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις γκολ.
0: Έχω μια ενημέρωση, ότι ο Παυλέγκα θα ξεκινήσει τώρα.
1: Παυλέγκα. Εντάξει, εντάξει. Καλή είναι και οι δύο.
0: Έχουμε τις ενημερώσεις.
1: Ναι.
0: Παυλέγκα, μάλλον θα ξεκινήσει. Θα δούμε.
1: Εγγύηση.
0: Ναι. Με Άλλη και Καμαρά βασικούς δύσκολα χωράνε δύο παίκτες χωρίς τακτική προσήλωση. Τέλεια ποδοσφαιρική προσέγγιση. Τους έχεις και τους δύο μέσα και οι δύο. Έχουν το απρόβλεπτο, έχουν το ανεξέλεκτο, έχουν τρομερές εμπνεύσεις. Αλλά και οι δύο τακτικά υστερούν. Πολύ κιόλας. Και τους δύο ταυτόχρονα μέσα. Δηλαδή ο Τάισον δεν υστερεί τακτικά. Μια χαρά είναι ο Τάισον. Απλά...
1: Πού τον είδε τον άλλο άλλο του.
0: Το ξέρει, ρε φίλε.
1: Πού τον είδε ότι υστερεί τακτικά.
0: Τον άλλο τον ξέρουμε, ρε φίλε.
1: Πού τον είδε δηλαδή.
0: Δηλαδή
1: θα χαθεί η μπάλα και δεν θα μαρκάρει ο άλλο. Ο Τάισον θα μαρκάρει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αν πάμε στο μαρκάρισμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα μαρκάρει ο Τάισον, όχι.
0: Λες, ε.
1: Όσο μαρκάρει και ο άλλο.
0: Τι να σου πω.
1: Ο Μίζο θα μαρκάρει.
0: Τι να σου πω
1: τώρα. Ο Κωνσταντέρες δεν θα μαρκάρει.
0: Ναι.
1: Το να είναι Κωνσταντέρες και ο άλλοι μέσα που δεν θα μαρκάρει κανένας από τους δύο είναι ένα θέμα. Και αυτό το γκολ το έχω σίγουρο εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η τετράδα μπροστά του ΠΑΟΚ να μην κάνει γκολ. Παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις.
0: Ρεκούλ, γιατί δεν δίνει σου Γιαννούλη, λέει, αφού είναι τελειωμένο. Παιδιά, δεν έχει δώσει ακόμα το OK η Augsburg. Τι να σας πω τώρα. OK, έχει προχωρήσει πολύ το θέμα. OK, δεν έχει δώσει. Με το ζόρι να το δώσουμε, ρε παιδιά.
1: Κρατάς για πισινή εσύ.
0: Μα δεν έχει δώσει ακόμα το επίσημο OK. Ότι έχει μαλακώσει, ναι. Φυσικά δεν έχει δώσει το OK. Λοιπόν, ο παίχτης 100-0 ο παίχτης,
1: ναι.
0: Και από το 50
1: πήγε στο 70.
0: Πήγε στο 70. Αυτό. Δηλαδή με το Στανιό να δώσουμε κάτι που δεν ισχύει. Λοιπόν, μην δούμε και κανένα Χατζίδι αριστερά.
1: Που?
0: Κράτα το κι αυτό.
1: Ο Χατζίδι, γιατί μαρκάρει ο Χατζίδης.
0: Ναι.
1: Δεν μαρκάρει ούτε αυτός.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τον μαλώνω. Ο Χατζίδης πρέπει να μαρκάρει περισσότερο από τον κάθε έναν από αυτούς, από άλλοι και Τάισον.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Ζίφκοβιτς να κάνει μαρκαρίσματα φοβερά και να μην κάνει ο Χατζίδης που είναι παιδί 19 χρονών.
0: Τώρα. Αυτή θα είναι δεκάδα, πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Το πρώτο της χρονιάς με ομάδα που όσον αφορά τη δυναμική της και τη φανέλα της είναι ισοϊψής με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζω μια ομάδα άγνωστη. Αυτό ίσως να είναι και καλό. Η οποία εντάξει, και okay, πρώτο μάτς, απλά φοβάμαι μην. Είναι μια ομάδα που πηγαίνω και ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη. Είναι η δυναμό Κιέβου.
1: Πόλεμο έχουνε, μωρέ.
0: Πόλεμο, αλλά παίζουν κανονικά μπάλα.
1: Εντάξει, μωρέ. Πόλε. Σε άλλη πόλη παίζουν, σε άλλη χώρα παίζουν.
0: Τώρα, γιατί να μην πούμε μπράβο να αποκλείσουμε το δυναμό Κιέβου, ρε, εσύ. Δεν παίζουμε με την πάξη. Ρε, εσύ, Κωνσταντίνε, αυτά τα μάτσα το καλοκαίρι είναι ας περάσω όπως περάσω, να περάσω για να προχωρήσω. Δεν κοιτάζεις τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα κοιτάζεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχασε. Να το δώσουμε γι' αυτό, γιατί έχω θέμα και για τον Φορ. Πάντως έχασε ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που τον ήθελε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ και ο οργανισμός και ο προπονητής. Είναι ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, τον οποίο τον αναφέραμε και εμείς εδώ συχνά πυκνά στα ρεπορτάζ. Ότι ναι, από το Λεβάντε, ναι. Παρότι ο ΠΑΟΚ πίεσε πάρα πολύ και έφτασε πολύ κοντά, Τώρα δεν ξέρω αν έχει τελευταία ηχμάδα, μήπως κάνει κανένα ντεμαράζ. Προτίμησε να μείνει στην Ισπανία.
1: Τον 35η, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει.
0: Το Χωσέλου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φωνές μέσα στον ΠΑΟΚ
1: όπου...
0: που λένε ότι δεν θέλουμε άλλον πολύ μεγάλο στην δεκάδα μας.
1: Ποιος
0: έχουμε
1: είναι
0: ήδη τον Τάισον.
1: Ναι.
0: Έχουμε ήδη τον Τάισον.
1: Ποιον άλλον έχει μεγάλο.
0: Τον Τάισον. Ναι, να πάρουμε ένα παίχτη 36 χρονών, του δώσουμε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Να μας παίξει ή να μας παίξει ένα χρόνο και του χρόνου να φύγει. Ο ΠΑΟΚ να
1: θέλει
0: πω,
1: δηλαδή κάποιον με αξία.
0: Ο ΠΑΟΚ να πω λοιπόν ότι είναι, έχει ζαχαρώσει άλλον σεντερφόρ, ο οποίος θα είναι με αγορά και μάλιστα θα είναι και μπαμπάτσικη. Από όσα μαθαίνω είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Μεγά πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτά να τα πεις σαν τρολάκια. Έχει, δεν έχει, τι θα κάνει. 3,5 άμα δώσει μπαμπά και Κρυς Γιαννούλη. 4, 2 στον άλλη, 2 στον άλλον. Έχει, δεν έχει. Κατάλαβες γιατί τους μπορώ.
1: Μη.
0: Τα δεδομένα ποια είναι.
1: Μη.
0: Μου λένε, αλλά εγώ τα δεδομένα κοιτάζω πάντοτε.
1: Καλά, μη.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Μη.
0: Λοιπόν, επομένως.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στην ομάδα που δεν θέλουν άλλο μεγάλο.
1: Θέλει μικρό με μεταπολιτική αξία.
0: Ακριβώς. Και τον παίχτη που ψάχνει είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και τον θέλει. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω, αν είναι σωστά τα ονόματα που έχω, που έχω μάθει, όχι έχω διαβάσει, δεν έχουν γραφτεί, θέλει κορμί. Θέλει να είναι πάνω από 85 ο center for, ο Λύση. Θέλει να είναι ψηλός.
1: Και ο άλλος ο γέρος είναι.
0: Και ο άλλος ο γέρος και ο νέος που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός εκεί.
1: Αυτός είναι.
0: Άρα
1: κορμί.
0: Θέλει κορμί.
1: Αυτός είναι κορμί.
0: Ναι, θέλει κορμί ο ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, αν ο Τάισον δεν υπήρχε, θα τον περνάνε.
0: Υπάρχουν, σου λέω, ασχολούνται με τις μεταγραφές
1: και μια
0: δεκαριά άτομα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι μισοί λένε, ρε παιδιά, είναι... πάρουμε 36-37. Οκ, okay, ένα χρόνο και αν θα μας βγει να ρίξουμε ζαριά σε μια κομβική θέση. Και αν αυτός κάνει χαβαλέ και έρθει απλά για τα 2 εκατομμύρια. Υπάρχουν αυτές οι σκέψεις. Και για μένα δεν είναι κακές. Βέβαια, ο παίχτης είναι μεγάλης αξίας.
1: Σ' άλλο, πού θα πάει.
0: Τα νοσοκομεία στην Ρωσία να κάνει αποθεραπεία.
1: Ξέρεις που θα πάει στον Ηρακλή και έγινε
0: φασάρια. Τον Ηρακλή να πάει, ρε φίλε. Πώς τον πληρώσει ο Ηρακλής, μη λέτε τέτοια. Ο Ηρακλής μπορεί να κατήσει τον Αμανατίδη και τον Πασινά 2 μήνες. Θα πάει. Τι.
1: Ξέρεις γιατί μαλώσανε.
0: Για το τις μεταγραφές.
1: Πλακωθήκαν ποιος έκανε.
0: Εντάξει, για τις μεταγραφές, το ξέρω.
1: Λογικό
0: είναι. Το ξέρω. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε με τα γραφολογία και δεν συμμαζεύεται για τις ομάδες στα ευρωπαϊκά μας. Τι άλλο έχει σήμερα. Ναι, στον Μπέτσο, παιδιά, το μεσημεράκι θα ανεβάσω τη στήλη. Και θα έχουμε μπάσκετ μετά τις 10.
1: Έχουμε και φωτιά πάλι.
0: Πού έχουμε φωτιά, να τα πούμε γρήγορα, παιδιά.
1: Έχουμε και φωτιά πάλι.
0: Πού έχουμε
1: τώρα
0: φωτιά, Χάρη.
1: Ναι,
0: γρήγορα να δώσουμε.
1: Λίγο, γρήγορα να δώσουμε.
0: Για να πάμε break.
1: Στίγμα, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ενημέρωση ότι υπάρχει στο Ρεόκαστρο σε αγροδασική
0: πάλι
2: έκταση στην περιοχή στο Δερβαίνι με 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα.
0: Τι γίνεται και στο Ρεόκαστρο, εσύ.
2: Τώρα θα πάρουμε και τον Χρήστο Στεφανίλη.
0: Ωραία. Τέλεια. Χάρη μας, ευχαριστούμε. Break και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας μέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνης Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα. Με τον Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας την Πάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference. Ο τεχνικός Γιάκομπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Face, έχοντας την αποστολή και τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Πρόκριση στο τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 της Χάπουελ στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Γκατσανίτσα. Οι παίχτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Εύτσι το Σάββατο στις 6 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς παίρνει συνοστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδας. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τον Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
9: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ναι, οκ, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου λοιπόν με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη.
1: Στο Sky, κοίτα τι γράφουν.
0: Τι γράφουν.
1: Πολύχνη Χαλκιδικής. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πολύχνη Χαλκιδικής.
1: Ναι. Επιχείρησε να μαχαιρώσει τον άντρα της γιατί βαριόταν στις διακοπές. Έχει ένα τυπά εκεί πέρα να πούμε.
0: Προφανώς μπέρδεψαν τη Χαλκιδική με τη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύχνη Χαλκιδικής, παιδιά. Στο Sky σβήστε το, γίνεστε ρεζίλιγες.
0: Ρεζίλιγες, παιδιά. Πολύχνη Χαλκιδική. Μη με κλείνεις, ρε. Τι έγινε. Α, εντάξει, τώρα θα, πάμε, θα πάμε. Μην αγχώνεσαι και ιδέα. Εσείς μην αγχώνεσαι, δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε Χρήστο Στεφανή, παιδιά. Έχουμε δυστυχώς πάλι φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
2: Τη φετινή σεζόν, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε να ζούμε φωτιές.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο μέρος είμαι τώρα, εκεί κοντά πάλι.
0: Όχι. Όπα, έπεσε η γραμμή. Τι μαγαρίσατε. Ναι, τι μαγαρίσατε. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Μπορεί να δούμε Χατσίδι. Αυτό μου λες. Ναι, τι μαγαρίσατε. Τι μεγαρίσατε, άστο. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Μπορεί να δούμε Χατσίδι. Αυτό μου λες. Ναι.

0: Κέρδη, ευχαριστώ ρε μπρο μου.
1: Δεν νομίζω να κινδυνεύουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Εκεί κάτω, δεν νομίζω.
0: Να τα ελικόπτερα. Έχουμε.
1: Πάμε Στεφανή.
0: Έλα, Χρήστο. Έλα.
1: Πάμε.
0: Τώρα ένα ακροατή μα έστειλε και βιντεάκι ακριβώς από το σημείο.
2: Ναι, είναι στο περιβαλλοντικό πάρκο, έλεγα στο Κώστα που ρώτησε αν είναι στο ίδιο σημείο, είναι στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου, προς την πλευρά της Ευκαρπίας και η συγκεκριμένη φωτιά. Πολύ κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο στο οποίο και πλησιάζει, υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου λέγεται στο σημείο και μέσα σε ρεματιά και είναι και ευκαιρία συνήθως όταν οι φωτιές, το μέτωπο τους βρίσκεται μέσα σε ρεματιά για να σβηστούν, γι' αυτό και επιχειρούν τώρα τα εναέρια. Ακριβώς.
1: Πυροσβεστική δεν πάει εκεί με τίποτα, έτσι.
0: Δεν έχει σπίτια εκεί πάντως.
1: Σπίτια δεν έχει.
0: Όχι. Απλά δεν μπορούν να μπουν αυτοκίνητα εκεί πέρα, σιγούρβα. Δεν μπορούν να μπουν αμάξι.
2: Σωστά. Σωστά. Συνήθως οι ρεματιές ενδείκνυνται για να σβήσει μια φωτιά αναλόγως βέβαια τις συνθήκες που επικρατούν. Υπάρχουν άνεμοι 3 με 4 από φορ στο σημείο και αυτό λίγο δυσκεραίνει τις προσπάθειες. Είναι πάνω από 40 πυροσβέστες. Πολλά τα οχήματα σπέβδουν και οι υδροφόρες των Δήμων εκεί δεν απειλεί κατοικίες για την ώρα. Έλεγα ότι είναι η τρίτη πυρκαγιά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα στην ευρύτερη περιοχή Δερβενίου, Ρεοκάστρου, Ευκαρπίας. Στο σημείο ξέρουμε για τις άλλες δύο τα αποτελέσματα που είχαμε. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτήν την φωτιά θα είναι θα είναι λιγότερο τραγικά, γιατί εκεί είχαμε και ανθρώπινες απώλειες τις προηγούμενες, αλλά και μεγάλη μόλυνση. Να πω ότι φωτιά στην Δυτική Θεσσαλονίκη είχαμε και νωρίτερα, στις 6 το πρωί, όταν ξέσπασε μέσα στο στρατόπεδο Καρατάσο. Εκεί, επειδή ήταν νωρίς το πρωί και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, άσχετα την έζησαν σχετικά άμεσα οι πυροσβέστες, εκεί λαχτάρισαν λίγο οι κάτοικοι, πέρασε ο κίνδυνος από το στρατόπεδο Καρατάσο. Όλες οι προσπάθειες τώρα γίνονται για την συγκεκριμένη φωτιά. Το μέτωπό της κατευθύνεται προς το περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που είναι σε ρεματιά...
0: Προσπαθούν να κατέβουν κάποια... είναι φοβερό, έχουμε φίλο που είναι εκεί και μου στέλνει τα βιντεάκια, προσπαθούν να κατέβουν κάποια πυροσβεστικά από έτσι, παραδρόμους που έχει εκεί πέρα. Έχουν κατέβει κανένα δυο από ό,τι βλέπω.
1: Δεν μπορεί να πάνε και πάνω.
0: Αλλά ακριβώς στο σημείο δύσκολο.
1: Δεν μπορεί να πάνε και πάνω, όχι.
0: Έχουμε εκεί το σκέτι, δεν ξέρω αν είναι πυροσβέστης ο άνθρωπος, αλλά μας τα στέλνει ακριβώς τι συμβαίνει. Όχι, δεν είναι πυροσβέστης, είναι μακριά. Απλά είναι εκεί στο χώρο προφανώς. Ο άνθρωπος εργαζόταν. Είναι δυνατή φωτιά, ναι.
2: Ναι, είναι δύο τα εναέρια μέσα. Είναι ελικόπτερα τύπου Έριξον τα οποία επιχειρούν στο σημείο και βέβαια αυτά παίζουν και το μεγάλο ρόλο στην κατάσταση μιας φωτιάς. Συνήθως οι επίγειες δυνάμεις είναι αυτές που οριοθετούν το μέτωπο και επικεντρώνουν εκεί τα εναέρια τα οποία παρεμβαίνουν κέρια σε τέτοιες επιχειρήσεις. Το καλό είναι ότι είναι μέρα, μπορούν να πετάξουν. Αν κόψουν και λίγο οι άνεμοι, δεν καίει κάποια δέντρα και χαμηλή βλάστηση και η συγκεκριμένη φωτιά. Να δούμε αν τελικά καταφέρουν να την οριοθετήσουν.
1: Η χαμηλή βλάστηση τη σώσει τη φωτιά.
2: Ναι, η χαμηλή βλάστηση συνήθως δεν δημιουργεί τόσο...
1: Δεν δημιουργεί μεγάλα θέματα. Δεν κινδυνεύουν άνθρωποι. Καλό είναι αυτό.
2: Και την ώρα όχι, ούτε εγκαταστάσεις,
1: ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Εντάξει.
2: Ναι. Αυτό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Χριστάρα μου, να είσαι καλά, ρε φιλέ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι
0: τον Άρη μας δεν μας χαλώσε καθόλου Μπακασέτας και ο Σιώπης, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε λεφτά ούτε για τα τσιγάρα. Λέει, ετοιμαζόμαστε για μια τραγωδία φέτος. Ο Σιώπης θα πάει μάλλον από έλειπαμε. Ο Μπακασέτας δεν ξέρω αν κάνει κανένα.
1: Το ότι ο Σιώπης δεν διαλέγει Άρη. Το ότι ο τερματοφύλακας δεν διαλέγει Άρη. Το ότι ο Μαντσίνη δεν διαλέγει Άρη. Το ότι ο Φούντας
0: δεν διαλέγει Άρη. Ναι, αντιλαμβάνεται, είναι καλό.
1: Ο Σέντερ Μπάκ, ο Μάγκουσον δεν διαλέγει Άρη. Αυτό δηλώνει ότι προτιμάμε κάτι πιο safe.
0: Πιο safe. Και χωρίς πίεση και άγχος, γιατί στον Άρη υπάρχει πίεση. Βαριά η φανέλα. Δεν είναι λεβαδιακός και ατρόμητος. Δεν είναι λεβαδιακός και ατρόμητος.
1: Αλλά ο κόσμος το κάνουμε. Ούτε 500 άτομα δεν θα έχει στα μάτια. Στα μικρά τα μάτια.
0: Δεν ξέρω.
1: Στα μικρά τα μάτια θα έχετε κάτω από 1000.
0: Κουλ, πάντως πολλές ομάδες έχουν πάρει σέντερ φορ πάνω από 35. Βλέπε Τζέκο, βλέπε Ιμπραήμοβιτς. Ναι, αλλά τώρα πήγε στην κορυφή της πυραμίδας. Τώρα λες για Τζέκο, για Ιμπραήμοβιτς. Ο Ντόρσεϊ για τα μπασκετικά μετά τις 10.
1: Παιδιά, άμα πάρει ένα σέντερ φορ 30 χρονών, 29-35, παίζει πλάτη. Καλά. Και έρχονται τα τεθωρακισμένα από πίσω.
0: Υπάρχουν αντιθέσεις σε αυτό το θέμα. Θέλουν κάτι πιο νέο. Λοιπόν, χάρη μας. Είχαμε και την καθυστέρηση.
1: Άμα είχαν μια χαφάρα δίπλα στον, στον Ζαφίρι να τρέχει σαν σκυλί, να μαρκάρει να πιο ψηλό και τέτοια, στέκεται

0: ο 35χρονος ο σέντερφορ.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Άμα
1: συμφωνώ.
0: Έχουν αργό δίπλα στο Ζαφίρι, Κωνσταντέλια
1: ή με ανεμία. Μπορεί να είναι και γρήγορος, αλλά απίθαρχος.
0: Τα άλλοι και με αυτόν τον Τάισο δεν μαρκάρουνε. Άμα πετάξει σέντερφορ που δεν είναι και εργάτης, αυτό σκέφτονται μάλλον στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά θα πάρουν χάφ ακόμα ένα.
0: Ναι.
1: Που θα είναι ναι. ψηλό, δυνατό, πιο θα βοηθά του Ζαφίρι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται στου δρόμου, χάρη μα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι συμβαίνει με την κίνηση στου δρόμου, τι συμβαίνει περιφερειακά εκεί όπου τα προβλήματα συνεχίζονται για όσου επιχειρούν να κινηθούν με κατεύθυνση προ ανατολικά από το ύψο τη Τούμπα και έπειτα. Mm-hmm. Στην πόλη βλέπουμε ότι οι καθυστερήσει υπάρχουν στην Τσιμισκή, είναι ένα σημείο το οποίο απασχολεί, καθώς και στην περιοχή του Βαρδάρη. Σε ό,τι έχει να κάνει με άλλες περιοχές, μπορούμε να πούμε ότι Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι ένας δρόμος ο οποίος επίσης έχει κάποιες καθυστερήσεις, ωστόσο υπάρχει μια σχετική ομαλότητα στον δρόμο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο γκάλοπ μας. Τέσσερις επιλογές με ευρωπαϊκό άρωμα. Πάω και Παναθηναϊκός ανοίγουν το χορό σήμερα. Σε Πολωνία και Ουγγαρία αντίστοιχα. Λοιπόν, θα καταφέρουν να προκριθούν και οι δύο? Δεν θα καταφέρει να προκριθεί καμία από τις δύο ομάδες? Θα τα καταφέρει μόνο ΠΑΟΚ ή θα τα καταφέρει μόνο το σύνολο του Νίστρουπ? Τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
1: Τέλεια. Κάτσε μην δούμε το Χατσίδη να παίζει, ο οποίος έχει και προετοιμασία και είναι. Ναι, οκ. Okay.
0: Αριστερά. Ανάποδο.
1: Ναι, έπαιξε σε ένα φιλικό, έπαιξε
0: και, τα
1: και έβαλε και γκολ κιόλας.
0: Νομίζω και τα δυο τα πόδια.
1: Έκανε εσωτερική κίνηση και σούταρα και έβαλε και γκολάρα κιόλας.
0: Είναι γκολτζής ο Χατζίδης. Είναι εύκολο γκολ.
1: Είναι εύκολο γκολ. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Μεγάλη ιστορία από
1: να έρχεσαι από πλάγια και να βάζει.
0: Και να σκοράρει.
1: Πέρσι έπαιξε ένα μήνα βασικό και έβαλε 5-6 γκολ.
0: Όχι, όχι, είναι σκόρερ και είναι. Αυτό με το μύθου θα κοστίζουν σε δύο χρόνια εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: σε δύο χρόνια θα είναι μεγάλοι παιχταράδες.
1: Αν και εξής πιστεύω πολύ στους Ζαφίρης, είπε θα βάλει και τον κολάκι, λέει εδώ φίλος. Ο Καμαράν ήταν στο χέρι μου, δεν θα έπαιζε ξανά στον ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στα περσινά play-off, λέει ο φίλος.
0: Γιατί?
1: Ναι, τώρα έχω ενημέρωση από Γερμανία, όπως ακριβώς τα αναφέραμε. Όπως ακριβώς τα αναφέραμε, σε λίγο θα τα δώσουμε. Ότι έχει υπάρξει βελτίωση και περιμένουμε το OK.
0: Όταν λες υπάρχει βελτίωση,
1: ναι,
0: γιατί ο ζητάει κανένα φράγκο παραπάνω.
1: Ο τεχνικός διευθυντής
0: θέλει
1: αυτός,
0: ο Γερμανάς
1: να
0: πούμε,
1: θέλει κανένα.
0: Θέλει κανένα 200-300.
1: Μπορεί να θέλει κανένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, εκεί στο Ρέγκεσμπουργκ. Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, πόσο πάνε τα σπίτια εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτοί τα αγοράζουν ανάλογα με το φωτισμό.
1: Ξέρω εγώ.
0: Άμα το βλέπει ο ήλιος, άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, είχα ένα φίλο στη Γερμανία.
1: Αλλά έχει εφηρωθεί αρκετά, λέει.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση, γιατί μέχρι πρώτην ήταν ανένδοτος αυτός.
0: Ας του πάρει ο Σαβίδης ένα σπίτι εκεί πέρα.
1: Τελειώνουμε να ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ Σκέρτη, ευχαριστώ για τα βιντεάκια μου. Σήλες, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είναι, η φωτιά που μας στείλατε δεν κάνει ζημιά. Έχουν πάνω τα τσακάλια με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Σε ένα μισάωρο θα την έχουν σβήσει, δεν είναι τίποτα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται, θα είναι μια. Ναι. Καλημέρα, έχουμε κάτι νεότερο για τον Κυρίλ. Ο Κυρίλ, παιδιά, σε κουβέντα που είχαμε κατηδίαν,
0: ναι,
1: μου είπε ότι θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα κανονικά, γιατί μου έδειξε και το άνθρωπο και το πόδι του, την εγχείρηση, μου εξήγησε τι είχε όλη τη χρονιά που τα ταλαιπωρούσε. Μου είπε πόσες ενέσεις πήρε για να παίξει, γιατί δεν ήθελε να απουσιάζει. Μου είπε ότι αρχές Αυγούστου θα μπει με το υπόλοιπο γκρουπ τη ομάδα.
0: Ναι, τα ευαπορέτα πούλησε.
1: Αυτά είναι άλλα θέματα. Έχει ανάγκηρες. Εντάξει, είναι άλλα θέματα.
0: Τα ευαπορέτα πούλησε.
1: Λοιπόν, το τετραγωνικό στη Βαβαρία, επειδή μας ακούνε και κάποιοι, πάει 7.500 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβά και τα σπίτια. Μας ακούνε, είναι ακριβά.
0: Εμένα ο φίλος μου ο Μασόρος.
1: Και μη λες χαζομάρες για το φωτισμό, δεν ισχύουν αυτά.
0: Λέει, πριν 15 χρόνια,
1: ναι,
0: άστο να λέει.
1: 7.500, τι άσο, εκεί.
0: Πήγα εγώ με το Μεσίτη στη Γερμανία με τον φίλο μου τον Μασόνο.
1: Πότε?
0: Πριν 15 χρόνια.
1: Πριν 15 χρόνια, ξέρεις, πριν 15 χρόνια ήσουν Παλαιστής.
0: Τι Παλαιστής ήμουν.
1: Ναι.
0: Πήγαινα.
1: Ναι.
0: Πήγαμε, βρήκαμε ένα σπίτι εκεί στο. Δεν θυμάμαι, έξω από την κολονία να πούμε. Ο Μασόνος.
1: Πάμε μέσα στην κολονία.
0: Περίμενε. Ναι. Λέει, λέω, καλό είναι αυτό, φτηνό. Λέει, όμως λέει, δεν το βλέπω ήλιος. Και τι σε νοιάζει ένα
1: ήλιος. Αυτό εννοούσε.
0: Ναι.
1: Στεφ, αυτό εννοούσε.
0: Το
1: ναι.
0: άλλο που το έβλεπε ο ήλιος έκανε 150.000 ευρώ παραπάνω. Αυτό εννοώ. Το φωτισμό. Σαχλαμάρε. Κάτι δύο πήγαμε το Μεσίτη.
1: Κάρτες
0: σήμερα. Το πήρε ο Μασόνος, 500.000.
1: Ναι, ναι. Κάρτες σήμερα δίνει ο τότης μας, το φιλαράκι. Στο Πετσό.
0: Όχι, όχι, σε ποιο μάτς. Στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, κάρτες. Και εξηγεί γιατί. Και εξηγεί γιατί, κάτσε με δούμε και καμιά κόκκινη, λέει.
0: Ναι.
1: Εξηγεί γιατί είναι πολύ άπειρος, πορτάρης ο ρεφ εκεί. Λοιπόν, αυτά για στον Πετσό, παιδιά. Σήμερα ξεκινάμε. Κολονία με Βαβαρία δεν έχουν καμία σχέση. Πέσονα, είναι άλλη χώρα εντελώς.
0: Δεν είπα εγώ Βαβαρία. Εκεί που πήγε ο Μασόνας,
1: εκεί είναι κολονία. Εκεί που μένει η Νοστρέλη είναι Βαβαρία. Γενικώς εκεί.
0: Και δεν αγοράζουν σύμφωνα με τον ήλιο να μου.
1: Άλλα πράγματα ισχύουν εκεί.
0: Α, τι κάνει.
1: Άλλα πράγματα. Η Βαβαρία είναι, είναι μια ξεχωριστή Γερμανία. Mm. Γενικώς οι Γερμανοί δεν τους γουστάρουν τους Βαβαρούς.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Δηλαδή, πώς εσύ λες δεν γουστάρουν τους κριτικούς, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Για να πει θα πας στο Γερμανία να ξέρεις κιόλας. Οι Βαβαροί είναι μια χώρα μέσα στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία, άλλα είδη. Ακόμα και οι μπύρες σου πίνουν σε άλλο ποτήρι, άλλα λουκάνικα. Όλα είναι διαφορετικά. Τι να σου πω τώρα. Τα μπρουζάδικα μένουν ίδια.
0: Εσύ ξέρεις καλά.
1: Ρε γλέντια, τι γέλιο έχω να ρίξω, ρε φίλε. Τι γέλιο θα το βιντεοσκοπώ. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Μπορώ να βιντεοσκοπώ. Ανάλογα την περιοχή, λέει, πέσουν. Ναι. Τι σχέση και κολόνες το στέλνουν κι άλλοι.
0: Θα κάνεις δηλαδή αυτό που κάνει ο Χατζινάκος.
1: Σε άλλο, σε χαβαλέ, σε πριβέ. Να το έχουμε να γελάμε, όχι για views. Λοιπόν.
0: Κοίτα, μην μάθει το σκοπό κι εγώ.
1: Εγώ κύκνο. Λοιπόν, κύκνο. Τι σχέση η κολονία, βρε. Όχι, τώρα σε κράζουν όλοι, να ξέρει. Γι' αυτό σε λέω, άστο, μην τα λε. Μην τα λε. Μου έρχεται το ένα μήνυμα μετά το άλλο. Βρεύου και βάλα ο ένα. Τώρα ο Γρηγόρη σε στέλνει. Πριν 15 χρόνια το σπίτι, ένα σπίτι κόστιζε ω ένα σακί πατάτε. Τώρα κοστίζουν κοντά στο εκατομμύριο. Άστα να πάει, σε περιμένω για το γυμναστήριο. Έχει άποψη και για τα σπίτια τη Γερμανία.
0: Πήγαμε το μεσίτη και το σπίτι που το βλέπει ο ήλιος είχαν παραπάνω να πούμε.
1: Είχε φωτισμό από τον ήλιο εννοείς.
0: Αφού δεν βλέπετε ήλιο εκεί απάνω.
1: Ναι. Μπορούσε να πει, εντάξει, λογική και εδώ θα σου πει. Αν το σπίτι είναι διαμπερές,
0: ναι,
1: θα σου πει παραπάνω. Ναι. Άμα το σπίτι έχει θέα, θα σου πει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάτι μας είπες τώρα, ρε φίλε. Άκου, λέω και εγώ, σύμφωνα με το φως, έτσι πως το είπες, είναι σύμφωνα με το ρεύμα. Το μυαλό μου εκεί πήγε.
0: Όχι, ρε.
1: Θα γίνει ο Κένι ο νέος μπάμπα, θα παίζει χωρίς ρεπό και θα σκάσει. Όχι, θα πάρουμε παίχτη εκεί, παιδιά. Θα πάρουμε
0: ο Λίρατζη, δώστε τον. Εγώ, αν ήμουν ο Λίρατζη, θα έλεγα δώστε με δανεικό. Φεύγω.
1: Θα φύγει.
0: Τι να κάτσω να κάνω εδώ και πέρα, με έχετε.
1: Με τα λεφτά που αγοράζει διαμέρισμα στην κολονία, στη Βαβαρία παίρνει μέχρι ένα γκαράζ maximum.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Τότε μην πα στη Βαβαρία.
1: Ανέβα πάνω, θα σε στρώσω καλά την γούνα.
0: Ποιο?
1: Ο Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Φίλο. Όσα καταφέρνει. Αλήθεια λέει. Έτσι πήγαινα με φουλάρια και παπιών στην Τούμπα. Λέει, και επιβεβαιώνει ο Βαρδάκης αυτό που λέγαμε.
0: Πώς δεν σε πλακώσαν οι ουρακοτάνκοι στα Χαστούκια?
1: Επιβεβαιώνει.
0: Πήγαινε με φουλάρι στην Τούμπα εσύ τη δεκαετία του 80.
1: Επιβεβαιώνει, λέμε.
0: Φαντάσου μια Τούμπα με ουρακοτάνκους και να είναι ο Σαβίδης, λέω. Ο Μιστακίδης με το Βαρδάκι με φουλάρια.
1: Χρήστο Τζόλη σήμερα θα ανακοινωθεί επίσημα από την Arsenal. Θα φορά το 17 για μια κορυφαία μεταγραφή πλέον στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Αγγλία. 40 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή. Βλέπω στο TikTok κάνουν βιντεάκια πολλά οι Άγγλοι. Δεν τον ξέρουν τον Τζόλι. Το μόνο που στέκονται είναι ότι έβαλε σε 51 μάτς 52 γκολ assist.
0: Ναι.
1: Και λέει άρα θα είναι καλός. Και τους έγραψα εγώ χθες από κάτω. Πώς γράφεις εσύ στην Γκλέζου σε διάφορες μιλφάρες.
0: Και εσύ μιλάς.
1: Τι μιλάω?
0: Στο TikTok.
1: TikTok εγώ τι μιλάω?
0: Με τις κοπέλες.
1: Ω, δεν μιλάω πλέον. Πέρσι μιλούσα, πλέον δεν μιλάω.
0: Μόνο μαζί δεν μιλήσαμε.
1: Όταν μιλήσαμε μαζί, ρε φίλε. Εντάξει, μόνος μου δεν κάνω. Μόνος μου κάνω.
0: Είπε να την προωθήσουμε
1: μόνο, αυτή. Μόνο εκπομπή.
0: Μια ωραία εκεί που ήταν, που μας άρεσε.
1: Τη φέρω στο κανάλι, αφού ήθελα να
0: σου πει. Ναι, αυτό
1: σε άλλο αυτό, άλλο αυτό, ναι. Με συγχωρεί για την
0: εκπομπή. Σ' άλλο κέφαλο την τσίπησε.
1: Ναι, σ' άλλο κέφαλο, ναι. Χάρη, άσχετο μήνυμα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
0: Γιατί?
1: Νίκο, ένα διεγκίνιο που ψάχνει ο Πάουκ από την κορίθα ισχύει. Εντάξει, πορτάθηκε, γράφτηκε. Τώρα δεν ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με δεκάρι 18χρονο, 19χρονο που κάνει 10 εκατομμύρια. Δεν νομίζω, παιδιά. Έτσι, τόσο απλό. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Είχαμε τη φωτιά που μας έβγαλε λίγο έξω από τα νερά μας.
0: Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε.
1: Φυσικά. Το πιο, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό. Τα άλλα, τα ποδόσφαιρα ή τα μπασκετικά που θα πιάσουμε τώρα, είναι τα ωραιότερα δευτερεύοντα πράγματα. Άλλοι τρελαίνονται, σκάνε, βρίζουν, φωνάζουν. Χαλαρώστε λίγο και απολαύστε, παιδιά, λίγο τα παιχνίδια. Μην πεις τίποτα για την ομάδα τους κακό, άσχετα αν ισχύει. Πες μόνο καλές ειδήσεις. Παιδιά, πάρτε ένα jukebox, βάλτε το λεφτά και εντάξει.
0: Ρίχτε.
1: Λοιπόν, θα πάμε break.
0: Πάμε break και μετά μπαίνουμε στα tell news.
1: Εκεί όπου έχουν οι φήμες έχουν
0: οργιάσει.
1: Ναι. Έχουν οργιάσει. Τώρα πρέπει να διαχωρίσουν.
0: NBA, ρε.
1: Ναι, όχι ναι. Μόνο NBA, ρε, και κάποιον από τον Πειραιά παίχτη. Αλλά εδώ πρέπει να διαχωρίζουμε τους μύθους από την πραγματικότητα.
0: Πειραιά, δηλαδή, παίκτη που δεν θέλουν αυτοί.
1: Μπορεί και να θέλουν και να μην μπορούν να τον κλείσουν ακόμα.
0: Ναι, και να τον κλείσουμε εμείς.
1: Δεν νομίζω. Mm. Εγώ δεν νομίζω, γιατί χθες έγινε χαμός με το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Πετρίδης σε λίγο. Πάντως πρέπει να διαχωρίζονται πλέον οι μύθοι και οι πραγματικότητες, γιατί ξέρεις, η μεταγραφή του Οσμάν πλέον δεν έβγαλε τον κόφτη από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Λέω, εφόσον πήρες τον Οσμάν, μπορεί να πάρεις όποιον θέλεις. Θα μου πει κάποιος τον Τολιόπουλο και δεν τον πήρες. Μπορεί να πάρεις όποιον θέλεις.
0: Αρκεί να θέλει.
1: Αρκεί να θέλει.
0: Έτσι.
1: Ο Τολιόπουλος ήθελε να πάει στον Άρη. Και ο Τολιόπουλος παλιό χαρακτήρας.
0: Όχι, ο Τολιόπουλος είδε κάτι το οποίο τρόμαξε.
1: Το τρόμαξε.
0: Μήπως είδε την προοπτική, σου λέει τώρα ο άλλος.
1: Η προοπτική του ΠΑΟΚ είναι σε Ευρωλίγκα. Άστο. Ναι, αυτή εντάξει, είναι η προοπτική. Ναι, άσε εσύ τι θες να φτιάξει τώρα με το μυαλό σου.
0: Σου λέει ο δικός μου ο πρόεδρος. Δεν έχει πάρει εδώ με κόμματα και τέτοια. Μήπως νιώθω πιο ήσυχος.
1: Αυτό είναι η δικιά σου.
0: Η δικιά μου λογική να πούμε. Ναι.
1: Άρα οι παίχτες πάνε όπου θέλουν. Άρα τον Γιαννούλη γιατί τον ξεφωνεί.
0: Δεν έχει να πάρει κανένα λιμάνι ο δικός μου ο πρόεδρος. Ναι, ούτε ναι. Να φτιάξει κανένα
1: γήπεδο. Μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλει να ασχοληθεί κι αυτός. Να λέει, θέλει να πουλάει λαμπούμπου εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Πώς μπορεί να θέλει να αναπτύξει επιχειρήσει του και στην Ελλάδα.
0: Τι, να ανοίξει μαγαζί να πουλάει κουκλάκια λαμπούμπου.
1: Ό,τι θες μπορεί να κάνει, ρε φίλε. Ότι θα του βάλουμε κόφτη εμείς θέλει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Δεν ισχύει το σκεπτικό σου πάντως.
0: Ποιος?
1: Ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίξει Ευρωλίγκα. Α, κράτα το σήμερα.
0: Θα 23. Παίξει αγωνιστικά Ευρωλίγκα. Ή...
1: Όπως θες. Αγωνιστικά, ξεαγωνιστικά. Τι λέει?
0: Ποιο χτυπάει 112?
1: Για για τη φωτιά. Ναι, άσχετο. Ναι.
0: Κακό
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Break. Θα επιστρέψουμε, αλλά πρώτιστα να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες, παιδιά, ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κομψό θα είναι. Σήμερα είναι κομψός και ο καιρός όμως. Έτσι, διότι η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, έχει και το αεράκι. Είμαστε εκεί 25, 27, 28. Μια χαρά. Λουκούγκου. Επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη και τα πολλά μαντάτα από την Καλαθόσφαιρα.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου προς την Ευκαρπία, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και δέντρα μακριά από κατοικημένες περιοχές. Λόγω της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται, είναι δύσκολη πρόσβαση για τα οχήματα και μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα αέρια μέσα, γι' αυτό και επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις. Ανάσα από τον καύσωνα των τριών προηγούμενων ημερών παίρνει σήμερα η χώρα, και καθώς καταγράφηκαν θερμοκρασίες μέχρι και 43,5 βαθμούς Κελσίου σε 28 περιοχές. Μέσα σε 24 ώρες οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου Αιγύπτιου που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Προς το παρόν είναι άγνωστο το κίνητρο της δολοφονίας. Μια απίστευτη υπόθεση προέκυψε μέσα από καταγγελία στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, με έναν 31χρονο να καταγγέλει τη γιαγιά του ότι του έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά πεντόλυρα από το σπίτι του στην Ευκαρπία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
4: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ένας προορισμός πολυτελείας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στην Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμιγώς ηλεκτρικό RZ και ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε Στεφανή.
0: Έχουμε Στεφανή, πάμε να του δώσουμε μια να καλημέρα, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της...
1: Έχουμε ανακαλό, έχουμε σβήσει φωτιά, τι κάνουμε.
0: Έλα Χρήστο.
2: Όχι, δεν έχουμε καλό, παιδιά, δεν εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Κάτσε λίγο, εσύ θες καλά.
2: Δεν έχει τεθεί υποέλεγχο, αν στα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 78 στον αριθμό οι πυροσβέστες που επιχειρούν, πάνω από 20 οχήματα, ανάμεσά τους τους πυροσβέστες και στα οχήματα. Και δύναμη από τη Μολδαβία που βρίσκεται εδώ για να συνδράμει 12 πυροσβέστες, 2 οχήματα, αυξήθηκαν και τα πτυτικά από 2 που λέγαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας, είναι πια 7 τα 2 ελικόπτερα, συν 5 αεροσκάφη που επιχειρούν στην περιοχή, ενώ λίγο πριν από τις 10 είχαμε και 112, έφτασε τουλάχιστον μέχρι το κέντρο, προειδοποιούσε τους κατοίκους να κλείσουν παράθυρα, πόρτες, να μείνουν εντός των σπιτιών τους, καθώς κατευθύνονταν οι καπνοί προς αυτήν την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και στο κέντρο της πόλης η μυρωδιά από τους καπνούς είναι έντονη, τους φέρνει προφανώς ο άνεμος που φυσά έτσι. Φαίνεται ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι να σβηστεί. Παραμένουν περιοχές που να μην κινδυνεύουν και κατοικημένες περιοχές και κατοικημένα σημεία, ωστόσο καίγεται βλάστηση. Και όσο δεν σβήνει μια φωτιά, τόσο ο κίνδυνος να μεγαλώσει, γιατί τίποτα δεν παραμένει σταθερό, είναι ορατός και άμεσος. Υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που έχουν μπει και αυτοί στη μάχη με τις φλόγες, όπως επίσης και όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, υδροφόρες των Δήμων και άλλων εθελοντικών ομάδων που επικυρούν στο μέτωπο αυτή τη φωτιά στην Ευκαρπία, πολύ κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου.
0: Μάλιστα, έχουμε δρόμο επομένως από ό,τι καταλάβαμε. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι να σβήσει αμέσως.
1: Φυσάει κιόλας γι' αυτό.
0: Έχει και ένα αεράκι σήμερα.
1: Φυσάει. Ναι. Έχει ανέμει.
0: Ωραία, Χρήστο, αν έχουμε κάτι νεότερο, ναι, θα σε έχουμε μαζί.
1: Έχει ανέμους και δυσκολεύει το έργο. Ναι.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Λοιπόν, αυτά.
1: Άσχημα τα νέα.
0: Άσχημα τα νέα. Ναι. Όταν καίγονται πράγματα, όταν έχουμε φωτιά, είναι άσχημα τα μαντάτα. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν βοηθάει και.
0: Και ο καιρός.
1: Ο καιρός δεν βοηθάει, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, αφήνουμε
1: πάμε
0: τα news. Της
1: πάμε
0: φωτιάς.
1: News, πάμε Άρης News,
0: πάμε στα basket news. Basket ναι. News, basket πάμε. News. Πάμε. Ναι, το new σποτάκι, new basket, ναι.
3: Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
3: Το κόσμο μήπως ήταν λίγο offside.
0: Καε φοβερό. Πρώτο μήνυμα. Θα πει χρόνια πολλά, λέει ο Γιώργος Πετρίδης στον Νίκο Γκάλη. Πρώτο μήνυμα μου στείλανε.
5: Για να του πω χρόνια πολλά κατά τα γενέθλια. Ναι,
0: γενέθλια.
5: Χρόνια του πολλά.
0: Πολλά, φυσικά.
5: Ρε, τι να πει, γιατί να μην το πω, ρε παιδιά.
0: Πραγματικά δεν σα καταλαβαίνω.
1: Μην το λέτε καλύτερα.
5: Και ειδικά σε μένα, πώ το λέτε. Τι νομίζετε, γιατί έχω τέτοια θέματα.
1: Πώ να πούνε χρόνια πολλά στον Γκάλη όταν πέθανε ο Ιωαννίδης και χοροπηδάγανε από τη χαρά
5: του. Για ποιον για μένα.
1: Όχι, δεν λέω για σένα.
0: Για ένα συγκεκριμένο, λε για τον Τούντα. Ποιο τον βγήκε και τον δήλωσε. Τι σχέση, γιατί.
1: Στείλατε κανένα Στεφάνι να πούμε. Άμα πεθάνει ο Γκάλης, θα χοροπηδάτε σαν τα Τραγιάννα.
0: Δεν νομίζω να το κάνει κανένας αυτό. Κανένας μα κανένας.
5: Ωστή, μην τα λες αυτά.
0: Άστο, είναι πολύ τραβηγμένα.
1: Ποιο, εγώ
5: ας είναι καλό άνθρωπος και
0: γυναίκα. Να είναι γερός, είναι φυσικά. Είναι
1: 100 χρόνια να πάει. Κάποια στιγμή θα πεθάνει.
0: Εντάξει, οκ. Τι να κάνουμε, όλοι θα πεθάνουμε τώρα. Με αυτό θα ζούμε τώρα. Το κουβαλάμε κάθε μέρα.
1: Λοιπόν. Θα κάνουμε καμιά εκπομπή ειδική για τον Γκάλη, δεν νομίζω.
5: Για ποιο θέμα.
1: Για τα. Αν πεθάνει.
5: Καλά, μπορεί να έχουν πεθάνει εμείς πριν από αυτόν.
0: Καλά σε λέει.
5: Α, κάνουν άλλοι.
1: Αυτοί που θα είναι εδώ σε εμάς, ναι.
0: Κάθεται και ασχολείται και χολοσκάει για κάτι που θα γίνει, αν θα γίνει. Σιγά με ξοδέψω φαιά ουσία. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Γιώργο, τι γίνεται.
0: Πάμε λίγο σαν πασχετικά.
5: Καλά, εσείς.
0: Γίνεται ένας χαμός.
5: Ναι.
0: Γενικώς
5: σταθερά.
0: Σταθερά γίνεται ναι. ένας χαμός.
5: Δηλαδή λες εδώ θα πρέπει να σβήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
5: Κλείνουν οι ομάδες, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια,
5: προετοιμασία δεν έχει αρχίσει. Ας κάνουμε και ένα νεκρό διάστημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπουμε τίποτα. Ότι συντηρείται κάτι συνέχεια που είναι μα σε συντζήτα, ναι, στην αναμονή.
5: Εντάξει.
0: Ειδικά στον ΠΑΟ. Γιατί στον Άρη, μάλλον τελειώνει εκεί το θέμα μετά και τον Έρλ. Έτσι.
5: Εντάξει,
0: δεν ξέρω, θα γίνει με τον Νουά, βέβαια.
5: Δεν έχει κλείσει. Ναι, έχει κρεμότητες. Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
5: Ένα είναι ο Νουά. Ένα είναι το τι θα κάνει με Μήτρου Λόγκ.
0: Αν θα αφήσει τον Μήτρου Λόγκ, ναι.
5: Και ένα τρίτο είναι το θέμα του Θανάση Αντετοκούνμπο που εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Αυτά είναι τα ερωτηματικά στον Άρη.
5: Ουσιαστικά, ναι. Βέβαια,
0: δύο...
5: αν φύγει ο Νουά, τώρα αφού αρχίζουμε από αυτό,
0: ναι.
5: Φαίνεται ότι ο Άρης θα ψάξει κάτι για το 3-4.
0: Αν φύγει.
5: 3-4, ναι. Αν φύγει.
0: Αυτό να πάει Ευρωλίγκα. Κάτι διαβάζω ότι ο μάνατζερ του δεν τα πάει καλά. Με...
5: Κοίταξε, από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της Βιλερμπάν, το ναι. ότι υπήρχε ένα σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει χρήση του EuroLeague, το οποίο δεν υπάρχει πια, έτσι.
0: Ναι.
5: Κάπως τα έσπασαν έτσι, ο παίκτης με τον Άρη, και αλήθεια είναι ότι ο Άρης ενισχύθηκε και στη
0: ναι,
5: θέση
0: βέβαια,
5: αυτή.
0: Ναι, βέβαια, πολύ, πολύ.
5: Πάρα πολύ στη θέση αυτή.
0: Δεν το συζητάμε.
5: Οπότε τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν ξέρω, υπάρχει ένας συνωστισμός στη συγκεκριμένη θέση. Είναι ακόμα...
0: Πάντως έχουν εκκρεμότητες. Δηλαδή, ναι. αν θα κρατήσει όχι τον Νουά, αν θα δώσει κάπου τον Μήτρου.
5: Ναι, όχι πολλά πράγματα.
0: Όχι,
5: ναι,
0: πολλά,
5: ναι,
0: πράγματα.
5: Ναι, ναι, όχι πολλά πράγματα. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλά πράγματα.
5: Δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά.
0: Αλλά έχει ένα που αιωρείται διαρκώς.
5: Ναι.
0: Χθες ξαφνικά βγήκε πάλι ένα θέμα με τον Ντόρσεϊ.
5: Ναι.
0: Ο παίκτης που περιμένει στους ψηλούς, βέβαια, πάντοτε υπάρχει.
5: Πάντα υπάρχει.
0: Τι γίνεται,
5: αυτό.
0: Τι έχουμε. Κοίταξε, τώρα, γιατί έχουμε μύθους και πραγματικότητες.
5: Τώρα να διαχωρίζουμε τις φήμες και αυτά που διακινούνται στα social media με την
0: πραγματικότητα.
5: Και δεν λέω ότι αυτά που διακινούνται στα social media
0: είναι φανταστικά σενάρια.
5: Πάντα είναι, ναι, ακριβώς μακριά από την πραγματικότητα ή δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι εύκολο για τον καθένα από εμάς που κάνει χρήση των social media να καταλάβει ότι βγαίνουν ονόματα, ας πούμε, και κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
5: ένα καινούργιο όνομα.
0: Ναι, αλήθεια, λες.
5: Και αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι ότι με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη, με τη δυναμική που αποκτούν και την οικονομική άνεση που έχουν, αυτό θα το έχουμε όλο τον χρόνο, δεν θα το έχουμε μόνο τα καλοκαίρια.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί ανά πάση μην μπορεί να κάνουν κάποια αλλαγή παίχτη.
5: Δεν θα το πάω πολύ μακριά. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί όταν με το καλό βρεθούν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
5: Γιατί αν υποθέσουμε ότι τώρα υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αυτό είναι ότι δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλήθεια λες. Αυτό είναι ο λόγος που ενδεχομένως.
5: Όταν πάψει να υφίσταται και αυτό, ναι. καταλαβαίνει ότι.
1: Πώς είσαι τόσο σίγουροι ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα? Η σιγουριά σας από πού πηγάζει ότι θα παίζει ο ΠΑΟΚ για τον Κουλιανό, λέω. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίζει η Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, για να ψήσεις κάποια μεγέθη όπως ο Οσμάν.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή παίζει για τον Κουλιανό. Όπως ο Οσμάν.
1: Ναι.
0: Όπως ο Τρικέρι. Να έρθουν εδώ με τριετές πλάνο. Δεν τους έφερες εδώ πέρα να είναι τρία χρόνια στο EuroCup. Το πάω πάρα πολύ λογικά σκεπτόμενος. Κάνω μία.
1: Με ποιο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Κάνω τρομερά πολλαπλές
1: αγωνιστικά
0: σκέψεις.
1: Ή δημοσιοσχετίστικα.
0: Όπως θέλεις.
1: Μάλιστα.
0: Όπως θέλεις.
1: Πιστεύεις ότι θα πάτε πιο μπροστά από τον Άρη?
0: Μπορεί να πάρει και δύο ταυτόχρονα. Δεν το αποκλείει το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείει το ένα το άλλο, αλλά εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι, δεν ξέρω εσύ Γιώργο πώς το βλέπεις. Τι να σου πω.
5: Να πάνε και οι δύο.
0: Όχι, όχι, για τον ΠΑΟΚ τώρα που συζητάμε, γιατί με έχει ζαλίσει. Λέει θα είσαι Ευρωλίγκα του χρόνου. Θα είμαι.
1: Είναι σίγουρος, να τον βλέπω.
5: Θα σου πω κι εγώ. Περισσότερο είναι αίσθηση.
1: Ανετήλα έχει.
5: Τώρα, αυτό, έτσι πώς το διατυπώνεις, ναι. πώς είσαι τόσο σίγουρος, σίγουρος δεν μπορεί να είσαι. Μέχρι να ανακοινωθεί, προφανώς δεν μπορεί να είσαι.
0: Ναι.
5: Αλλά η αίσθηση που έχω και εγώ, θα το πω τώρα αφού το κουβεντιάζουμε, είναι ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα.
1: Για εκεί πάει.
5: Για εκεί πάει. Θα στοιχημάτιζα ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι εκεί.
0: Εγώ πες είμαι λίγο είμαι αισιόδοξος, λίγο τα βλέπω όλα. Ο Γιώργος είναι πιο μετρημένος.
5: Και προσέξτε,
0: δεν
5: μιλάμε με την προοπτική του να πάρει το EuroCup ή
0: με τους τελικούς
5: του EuroCup, γιατί είναι αυτονόητα. Το θέμα είναι να μην πας για μια χρονιά. Το θέμα είναι
0: να
5: πάρει συμβόλαιο, να κάνεις franchise, γιατί εκεί θα πάει η Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο για το ΠΑΟΚ και για τον Άρη.
0: Ναι.
5: Να είναι σε αυτή τη διαδικασία το franchise και εκεί να τελειώνει η κουβέντα. Να μην φτιάξουν δηλαδή ένα project ενός χρόνου ή δύο χρόνων.
0: Και για να μην παρεξηγηθούμε, εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάει ο Άρης ή θα πάει μόνο ο ΠΑΟΚ.
5: Φυσικά.
0: Αν και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα μεγάλο σχέση με τον Άρη που είναι το γήπεδο.
5: Ισχύει.
0: Έτσι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό που έχει το ΠΑΟΚ.
1: Είπα θα το μεγαλώσουν και το άλλο οι άλλοι.
0: Το μεγάλωσαν, αλλά πάλι 6.200 αγοράει.
1: Ποιο το μεγάλωσε?
0: Επίκη, μια πτυσσόμενη κερκίδα.
1: Λεφτά ποιο έδωσε?
4: Σιάγο.
1: Σιάγο ή πολιτεία.
4: Σιάγο.
5: Δεν έχει να κάνει με την πολιτεία.
4: Λοιπόν, Γιώργο,
5: τώρα για τον Ντόρσεϊ.
4: Πάμε λίγο για
5: το θέμα του Ντόρσεϊ. Καταρχήν δεν είναι καινούριο.
4: Ναι.
5: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι όντω ο ΠΑΟΚ έχει ασχοληθεί.
4: Μπράβο.
5: Με την περίπτωση του Ντόρσεϊ. Τώρα, αυτό που κυκλοφορεί από χθες, ότι.
4: Τριετές, με 4 εκατομμύρια το χρόνο.
5: Θα πούμε ποια είναι τα δεδομένα.
4: Ναι.
5: Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
4: Μπράβο.
5: Έχει ένα συμβόλαιο 1,850 για αυτή τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δίνει 3.
4: Πολλά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ δίνει 3 όμως, σου λέει.
5: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό,
5: πώς. Πρόσεξε όμως, Κωστή.
4: Ναι.
5: Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο με τα δεδομένα της πώς εξελίσσει το μπάσκετ πανευρωπαϊκά, στα επίπεδα των μπάτζετ, των κασέ των παιχτών, μπορεί να είναι. Όντως, μικρό για την αξία του Ντόρσεϊ.
4: Του Ντόρσεϊ, ναι.
5: Και κάπως έτσι έχει προκύψει το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό.
4: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Ολυμπιακός ότι ο ΠΑΟΚ ναι. κάνει υπεραξία.
5: Ναι, αλλά μιλάμε όμως για ελεύθερη αγορά.
4: Όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός, καλά ήταν.
5: Δεν είναι ποδόσφαιρο εδώ που οι ομάδες μπορούν να πάνε να πιάσουν ένα παίκτη και να το συζητήσουν μαζί του.
4: Μπράβο.
5: Όταν θα μπει στους τελευταίους 6 μήνες του
4: συμβολέου. Γιατί δεν έχουμε πωλήσει στον μπάσκετ.
5: Δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Λοιπόν, τώρα, αν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο ή όχι, αν αποδεχτεί, ας πούμε.
4: Αλλά αν προχωρήσει κάτι τέτοιο, Γιώργο, τότε ο ΠΑΟΚ δεν γίνεται φαβορή για τον Γιώργο.
5: Σάκουσα που το έλεγε. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έκανε μια τέτοια κίνηση όπου ο Σόσμαν, ένα elite παίκτη στα prime του, 31 χρονών, ναι. να τον βγάζει από συμβόλαιο.
4: Μπράβο, και τον πάμε.
5: Είναι ικανός να κάνει τα πάντα.
4: Αρκεί να θέλει ο παίκτης, έτσι. Γιατί είδαμε
5: από εκεί αρχίζεις.
4: Μπράβο. Αν ο Ντόρσεϊ έχει στο μυαλό του ότι εγώ παιδιά θέλω τα φράγκα μου και δεν με νοιάζει.
5: Ναι,
4: με ενδιαφέρει το πλάνο της άλλης ομάδας, δεν θα του είναι και κάτι να σηκωθεί να φύγει. Το Λιόπουλος είχε ένα
5: είναι
4: άλλο δέσιμο.
5: Υποθετικό βέβαια αυτό το σενάριο. Ναι. Έτσι. Okay.
4: Okay, αυτό είναι για τη φήμη τη χθεσινή, η οποία πάντως έχει βάση. Έχουν γίνει κρούσεις.
5: Είναι ένα θέμα που δεν είναι σημερινό. Δεν είναι χθεσινό, α πούμε. Ναι, δεν είναι.
4: Απλά λίγο χθε έχει... φούντωσε.
5: Ναι,
4: φούντωσε λίγο χθε.
5: Φούντωσε.
4: Ξαφνικά σα όσα. Είχα τον Γιαννούλη.
5: Και όσο δεν κλείνει. Και δεν έχει κλείσει το θέμα για τον Ολυμπιακό.
4: Όχι, όχι, όχι.
5: Ναι, όπως δεν έχει κλείσει και το θέμα του WOCAP.
4: Μπράβο. Ναι. Όπου η Ντουμπάι, για να καταλάβει και ο κόσμος, δίνει 300 χιλιάρικα για να τον πάρει στον buyout. Και ο Πάκο έδωσε 2 στον Όσμαν.
5: Ναι, ναι, εκεί γίνεται ένα διαφορετικό παιχνίδι βέβαια.
4: Για τον ψηλό τι γίνεται τώρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρητικά εκεί χρειάζεται πιο πολύ παίχτη, ναι, αν είναι να πάρει, ναι, κάτι.
5: Προφανώς, αν, ναι, αν χρειάζεται κάτι, ο ΠΑΟΚ είναι πιο πολύ εκεί στο 4-3, να σου πω. 4-5.
4: 4-5.
5: Ένα λόγο στη.
4: Ναι,
5: τι
4: εκεί,
5: θα βρεις.
4: Εκεί.
5: Ναι. Ναι. Και δεν αναφέρομαι τόσο στην περίπτωση του Ποκουσεύσκη. Που περισσότερο
4: οι Σέρβοι, έλεγε,
5: Σέρβοι, ναι, ναι, το δημιούργησαν. Οκ, okay, προφανώς με ένα ελληνικό διαβατήριο δεν θα είναι αδιάφορος για καμιά από τις ομάδες που θέλουν βάθος.
4: Ναι.
5: Έτσι και μπορούν να καλύψουν το παίκτη. Βέβαια,
4: δεν θα παίρνει και λίγα.
5: Όχι, φυσικά.
4: Έτσι,
5: όχι,
4: θα έχει κανένα συμβόλαιο για αυτός κοντά στο εκατομμύριο.
5: Ναι, αλλά αν περιγράφουμε τις ανάγκες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν θα λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να τις καλύψει.
4: Συμφωνώ.
5: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό άλλο, το ξέρει καλύτερα ο Τριγκέρι.
4: Μπράβο, μπράβο. Να περιμένουμε κάτι άμεσα.
5: Ποτέ δεν ξέρεις. Πώς να το αποκλείσεις.
4: Ναι.
5: Πώς να το αποκλείσεις. Δηλαδή την Παρασκευή, την προπερασμένη Παρασκευή, αν συζητούσαμε εκείνο το πρωί, που νομίζω ότι είχαμε συζητήσει.
4: Ναι, είχαμε.
5: Μπορούσαμε να πούμε ότι ξέρεις, το βράδυ θα μιλάμε για τον Όσμαν.
4: Όσμαν, ναι, ναι. Αν και το συζητούσαμε το πρωί.
5: Το συζητούσαμε, εντάξει.
4: Το συζητούσαμε το πρωί.
5: Ναι, ρε,
4: ψιθυριστά μεταξύ μας.
5: Ναι, αλλά από τη μια στην άλλη στιγμή, ειδικά για παίκτη που έχει συμβόλαιο, γιατί όταν είναι ελεύθερος ο άλλος είναι διαφορετική κατάσταση.
4: Έρχεται το Λιόπουλο σήμερα.
5: Ναι, έρχεται σήμερα ο Λιόπουλο, θα τελειώσει και το διαδικαστικό για τον Άρη, θα ανακοινωθεί. Φαντάζομαι ίσως την Κυριακή, γιατί έχει αυτή τη συνήθεια στο επικοινωνιακό του Άρη.
4: Κυριακή Τετάρτη.
5: Ναι, χθες δεν είχε. Χθες ήταν Τετάρτη. Ναι, χθες δεν ανακοίνωσε. Οπότε πάει για Κυριακή.
4: Λογικά,
5: γιατί αυτές είναι οι κρεμότητες. Ο Άρη, ο Λιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος.
4: Ναι.
5: Α, και ο Μοκόκα, ο οποίος πάει λίγο πιο πίσω.
4: Εντάξει, αυτοί τώρα θεωρούνται όλοι παίχτες του Άρη.
5: Ναι, βέβαια. Έχουν τελειώσει αυτοί.
4: Έχουμε κάτι άλλο. Από Πάο Κάρι, αλλιώ Ηρακλή. Παναθηναϊκό ήρθε χθες και ο Μακιντάερ.
5: Ναι, ήρθε ο Μακιντάερ για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν άσο.
4: Τον Καμπάτσο που λέγανε.
5: Όχι, όχι, δεν
4: όχι,
5: υπάρχει.
4: Δεν
5: τον αφήνει η Ρεάλ έχει
4: συμβόλαιο.
5: Ναι. Εντάξει, του Μαλεντών ακούγεται. Εντάξει, αν κάνει τέτοια κίνηση ο Παναθηναϊκός θα είναι μεγάλο upgrade στα γκάρντ του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο Γκραντ και ο Σλούκας τώρα έχουν και ένα χρόνο στην πλάτη τους. Δεν είναι
4: ναι,
5: είναι προφανές ότι χρειάζεται κάτι.
4: Συμφωνείς, όπως λέει εδώ και το φιλαράκι μας, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα ψηλό που να έχει και σουτ απ' έξω?
5: Ναι, συμφωνώ.
4: Συμφωνείς, και εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί το σύγχρονο μπάσκετ έτσι παίζεται κιόλας πλέον.
5: Αν θες την άποψή μου, ναι, όλοι πρέπει να σουτάρουν στο σύγχρονο μπάσκετ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Όλοι. Από το πιο κοντό στο πιο ψηλό. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να απειλήσουν από μακριά. Η αλήθεια είναι ότι οι ψηλοί του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ούτε ο Γκρέι, ούτε ο Μουρ σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Όχι πως δεν σουτάρουν. ούτε ο Γκρέι, ούτε ο Μουρ, ούτε βέβαια τα πεντάρια του. Ο Χουγκάζ είναι ο καλύτερος από τους παίκτες 4-5. Ναι. Το σουτ, ξεκάθαρα. Έτσι, για μένα είναι μια καινούργια μεταγραφή ο Χουγκάζ. Το ξεχνάμε γιατί τον πήρε από πέρσι ο ΠΑΟΚ. Το παιδί είχε ατυχία. Αλλά με τον Μπουμπίκε πήρε δύο εκτός έδρας μάτς πρωταθλήματος, θυμίζω. Και δύσκολα και σημαντικά για τον ΠΑΟΚ. Και στη Ρόδο και με τον Πανιόνιο.
0: Ο λαός του Άρη ευχαριστεί τον Τέλη για την έλευση του Λιόπουλου στον Άρη. Άμα δεν έκανε πρόταση ο ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν θα ερχόταν ποτέ. Δεν θα χωνόταν ποτέ ο Άρης. Εγώ θα πω από την άλλη πλευρά τι λένε οι παοξίδες. Ο λαός του Παναϊκού, ο Γιανακόπουλος, ευχαριστεί τον Τέλη που ανέβασε το νούμερο του το Λιόπουλο και τον πήρατε παραπάνω όπως άξιζε. Εντάξει, έτσι λένε οι δικοί μας.
5: Ναι, δεν διαφωνώ και με αυτό το σκεπτικό, ούτε με το σκεπτικό του φίλου του Αριανού. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, και μάλιστα το έβγαλε προς τα έξω ο Άρης, έτσι, ότι ρώτησε, ότι κινήθηκε, ενώ φαινόταν ότι κλείνει στον ΠΑΟΚ. Δεν διαφωνώ ότι η κίνηση του ΠΑΟΚ και η βεβαιότητα του
0: τον Άρη,
5: έκανε τον Άρη να κινητοποιηθεί. Το έχουμε πει εξ αρχής, Νικό, όταν έγινε το θέμα με το Σπανούλι, όταν πήρε ο Άρης το Σπανούλι, ότι είναι προς όφελος και του ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι του Άρη, αλλά και του ΠΑΟΚ. Και ο ένας
0: θα τραβάει τον άλλον.
5: Πιέζει και σμπρώχνει και τον άλλον ακριβώς.
0: Πάντως και ο Μουρ λέει καλό σουτάκι. Ναι, ο Μουρ από τα 5 μέτρα είναι καλός.
5: Ναι, μιλάμε για μακρινό σουτ να ανοίγει την άμυνα. Εντάξει, τώρα βέβαια πάντα κάτι σου λείπει, κάτι παραπάνω θες.
0: Σίγουρα.
5: Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο θα έχει πάντα ένα μικρό περιθώριο έστω να βάλει κάτι ακόμη.
0: Πάντως λέει για τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού.
5: Στο WOCAP το Dorsey.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός στο WOCAP έχει βγάλει ουσιαστικά με buyout. Όχι τον Dorsey. Δηλαδή, σαν να λέει το WOCAP, άμα θέλετε. Πάρτε τον.
5: Νίκο, ξεχνάτε τα δεδομένα. Όταν έχεις ένα παίκτη που δεν είναι ικανοποιημένος, ακόμη αν δεσμεύεται με συμβόλαιο όπως στην περίπτωση αυτή και ο Γόκα και ο Ντόρσεϊ, δεν είναι καλό για την ομάδα σου.
0: Ναι.
5: Για τα αποδυτήριά σου. Δηλαδή, τι να έχεις τον Ντόρσεϊ τώρα δυσαρεστημένο και να μετράει τους μήνες πότε θα φύγει, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι καλό.
0: Και άλλη μια φήμη τελευταία, έτσι για να ολοκληρώσουμε. Αν πάω, ξέρεις, αν ασχολήθηκε με τον αδερφό του Χουάντσο.
5: Όχι, δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι.
5: Τον Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ.
0: Τον Ερνάν Γκόμεθ, ναι. Είπαν, παιδιά, ακούγονται πάρα πολλά.
5: Με το
0: ακούγονται.
5: Όχι.
0: Υπάρχουν φήμες. Επειδή όντως έχει ανέβει ο πύχης απίστευτα. Λες μέσα σου, μήπως.
5: Φαντάσου τώρα αυτό το σκηνικό που συζητάμε τώρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Δηλαδή από τα 4 πεντάρια του Παναθηναϊκού που έχει 40 εκατομμύρια μπάτζερ, παιδιά, ποιο σουτάρει τώρα.
5: Ο Μίτογλου.
0: Ο Μίτου Σουτάρει και καλά.
5: Με συνέπεια ο Χουάντζο.
0: Και ο Χουάντζο Σουτάρει καλά.
5: Δεν λέμε τώρα για το. Ναι, δεν λέμε για 40%. Εντάξει, προφανώς.
0: Εντάξει.
5: Ο Χέις Ντέιβις που είναι 4-3 σουτάρει καλά.
0: Και αυτό σουτάρει καλά. Και αυτό σουτάρει καλά. Και αυτό σουτάρει καλά. Όπως σουτάρει και ο δικός μας, ο Οσμάν που είναι 3-4. Μπορεί να παίξει ενίοτα.
5: Λέει για ψηλούς ο φίλος.
0: Ο Σμαν έχει τον Μπόι, αν χρειαστεί σε κάποια φάση
5: να πάει στο 4.
0: Να πάει στο 4.
5: Εντάξει, πολύ συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις. Ωραία. Γιώργο, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι.
5: Όχι, όχι. Για το
0: οι Σέρβοι πριν λίγο έγραψαν ότι. Τώρα δεν ξέρω από πού τα παίρνουν και οι Σέρβοι.
5: Τι.
0: Μετά τον Οσμάν, ο Πάκο ετοιμάζει κάτι ακόμα μεγάλο.
5: Καλά, και οι Σέρβοι να μην νομίζει. Ανακυκλώνουν και αυτοί και ελληνικά δημοσιεύματα και το αντίθετο. Δηλαδή, οι Σέρβοι γράψαν προχθές για τον Πουκουσεύσκι. Δεν είναι το θέμα πότε θα πάει το αν θα πάει στον Πάοκ.
0: Ναι.
5: Είναι το πότε θα πάει στον Πάοκ. Γράφτηκε από τον Μότζαρτ που είναι σοβαρή ιστοσελίδα.
0: Εντάξει, αυτό γράφτηκε από αυτό το site. Μου στέλνανε και τα site. Δηλαδή δεν είναι.
5: Ναι. Okay.
0: Γράφτηκε κάπου σε site όπως βλέπεις.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει, μην νομίζετε ότι τα λέμε και για τον Τόρσεϊ. Είναι αυτό που σου ήθελα πριν από το συγκεκριμένο site.
5: Καλά, τέτοια μπορώ να σου κάνω πολλά.
0: Ναι, όντως.
5: Και ο Λεμπρόν δεν έχει κλείσει πουθενά ακόμα. Θα τον δει τώρα με όποια φανέλα θες.
0: Εγώ λέω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε πάντως.
5: Εντάξει, ναι.
0: Θα έχουμε κάτι.
5: Λογικό, πλησιάζουμε στον Αύγουστο.
0: Είτε
5: έτσι αλλιώς πρέπει να τελειώσει το πράγμα με το ρόστερ.
0: Ηρακλή, έχουμε κάτι.
5: Αυτό θα έλεγα ότι τώρα έχει μπλέξει κατάσταση με το Ελένα Γκάρντ που ήθελε να κρατήσει το Μωραήτη. Προφανώς δεν θα τον
0: κρατήσει.
5: Περιμένει ο Ηρακλής αναγκαστικά. Δεν έχει και πολλές επιλογές. Η περίπτωση του Λούτζι παίζει. Αλλά ο Λούτζι έχει συμβόλαιο με τον Πανιόνιο.
0: Ναι.
5: Αλλά ο Πανιόνιος είναι στην δεύτερη κατηγορία.
0: Α2 πλέον. Ναι.
5: Λοιπόν, είναι βάρη το συμβόλαιό του και προέρχεται για αποχιαστό. Έχασε όλη τη σεζόν ουσιαστικά ο Λούτζι. Θα ήταν εξαιρετική προσθήκη για τον Ηρακλή για μένα.
0: Παίρνει τον Νουά, ρε Τέλη, να πέσουν τα τσιμέντα. Θέλουν Νουά στον ΠΑΟΚ.
5: Μπράβο, είδες, ο Νουά θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή σε αυτό που συζητάμε. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, πολύ θα βαρύνει το πράγμα εκεί πέρα. Δηλαδή και Νουά. Τώρα πολύ θεωρητικό, έτσι. Δεν θα τον άφηνε ο Άρης τον Νουά για να πάει στον ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, και Νουά. Και
0: Γκρέι.
5: Και Χουγκάζ, ο 4 και Πενσίδης.
6: Δεν ξέρω, πολύ, ρε παιδιά. Πολύ, δεν πολύ, ξέρω. Πολύ. Εγώ δεν είμαι τη άποψη του χίλιοι καλοί χωράνε. Πάντως, δεν το πιστεύω.
4: Βρήκα, και εγώ μαζί σου. Βρήκα πάντως ένα πολύ μπασκετικό που είναι μέσα και ασχολείται και μου λέει: πρόσεξε, θα πει για τον Ομορούγη, γιατί είναι ο μόνος που όλο το καλοκαίρι δεν έχει αφήσει το παρκέ. Δουλεύει πάρα πολύ. Μακάρι το παιδί. Θα το
6: λατρεύει. Γι' αυτό του δόθηκε ευκαιρία για να δείξει τι μπορεί να, πώς να εξελιχθεί.
4: Για να δούμε. Άμα, γιατί αυτά αλλάζουν. Ξέρεις, ανά ένα καλοκαίρι παίξε, είδαμε τον Περσίδη πόσο άλλαξε.
6: Ήταν η πρώτη του χρονιά αυτή που πέρασε.
4: Και είναι 22 ακόμα, 23. Αυτό, ο Περσίδης πέρσι ήταν άλλος παίχτης σχέση με αυτό που είδαμε φέτος.
6: Φυσικά. Δούλεψε το σώμα του, βελτίωσε πολύ το παιχνίδι του.
4: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε.
6: Και εγώ, να σε καλά.
4: Εδώ θα είμαστε πάλι για τα μαντάτα.
6: Εσύ τίποτα δεν είπε σήμερα.
4: Δεν είχε ίντρικα, γι' αυτό έριξε και τον καφέ εδώ, έκανε και ζημιά. Φέρετε κανένα χαρτί εδώ, παιδιά. Θα λερωθεί, θα γίνει.
7: Κάτσε, θα τελειώσει η μεταγραφή, α κοιτάξει τα μάτια σε πόγο.
4: Θέλω ένα. Τι βλέπει άλλα μάξι τώρα, καλά, δεν έχει καταλήξει ένα άλλο. Τώρα άλλαξε πάλι.
7: Δεν το κάνω όπω με τον γιατρό.
4: Τι όπω με τον γιατρό. Τι να κάνεις με τον γιατρό.
7: Έβγαλα δηλαδή μια αξονική και πήγε και εγχειρίστηκα. Θα το δω.
4: Α, θα το δεις πρώτα.
7: Μου είπανε, δεν θα βιάζεσαι.
4: Στα λέω κάτω. Καλά ρε, αυτά που σου λέει παραπέντε το κουμπαράκι σου, μου τα λες τώρα και πέντε σου τα είπαν οι άλλοι. Σου είπα, το πρώτο πράγμα που κάνεις και εκεί το χάνεις στην κρίση σου σε πολλά θέματα είναι ότι βιάζεις. Γιατί άλλο, επειδή είσαι τετραπέρατος και αρπάζει κατευθείαν φυσιογνωμιστής, ναι, αλλά υπάρχει ένα 20% που θα κάνεις λάθος σίγουρα. 100%. Ενώ επειδή είσαι φυσιογνωμιστής, δες λίγο μια πρώτη εικόνα. Και θα έχει πάει από το 70% στο 95%. Και δεν θα κάνει λάθη.
7: Θα κάνει πάλι πιο λίγα.
4: Θα κάνει ελάχιστα. Λοιπόν, για Μπασινά πάντως και Αμανατίδη.
7: Τα είχαμε προβλέψει. Τα είχαμε προβλέψει ότι αυτοί μαζεύτηκαν πάρα πολύ εκεί πέρα. Πλακωθούν στις μπουνιές μεταφορικά για τις μεταγραφές που θα πάρει την προμήθεια. Τα είδε αυτό ο Παλάβρας, ο Μονεβασιώτης.
4: Πρέπει να κάνουμε ένα γκάλο.
7: Του πέταξε έξω με τις κλωτσιές και θα τις κάνει τις μεταγραφές από ό,τι έμαθα ο Κόντης.
4: Ναι.
7: Στον Κόντη πάει να γίνει δουλειά. Καλύτερα ένας παρά τέσσερις μαζί. Είναι και ο προπονητής. Τώρα μπορεί να πλακωθεί ο προπονητής με τον Κόντι, αλλά επειδή ο Κόντις είναι ξύπνιος, με τον προπονητή θα τη βρει την άκρη. Αν και έμαθα ότι ο επόμενος που θα φύγει θα είναι ο προπονητής.
4: Λες, ε!
7: Να είσαι σίγουρος. Σηκωθήκα μια μέρα στραβά ο Μονεβασιώτης. Θα είναι ο καφές μάπα, να πούμε.
4: Λες!
7: Καλά. Θα είναι ο καφές μάπα. Θα του πει τι έγινε, ξέρω εγώ. Κάνα φιλικό. Θα κάνει και ένα build-up από πίσω. Τρελαθεί ο Μονεβασιώτης. Θα πιει καφέ μάπα. Θα φάει κανένα κουρασάν που δεν το φτιάξαν καλά. Το συχτηρίζει
4: για αυτό. Όλους.
7: Κανονικό τρελό. Δικό μα είναι.
4: Δεν το συζητάμε. Καλημέρα στο Γιωργάρα, το φιλαράκι μου.
7: Ναι.
4: Έτσι που είχαμε πάει Βόλσμπουργκ για τον Κουλιαράκι. Τα φιλαράκια.
7: Κάποιο μου φίλησε για Μπενφίκα και Κουλιαράκι.
4: Ναι, υπάρχει ένα.
7: Δεν τρελαίνεται η Μπενφίκα. Προτάθηκε ο παίκτη, θα είμαστε.
4: Ναι, προτάθηκε, θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, παιδιά, το παιχνίδι θα το δείξει το Open Beyond κανονικά στην πλατφόρμα του, όχι υβριδικά.
7: 8 η ώρα και 9 το Παναθηναϊκό.
4: Και 9 το Παναθηναϊκό.
7: Το
4: Sky, πάμε.
7: Άρα τον πρόεδρο τα κανάλια δείχνουν και τις ομάδες. Εντάξει, ωραία.
4: Καλημέρα, κούλα. Αυτά που είπαν ότι ο Γιαννούλης έκλεισε. Παιδιά, τα είπαμε και νωρίτερα.
7: Δεν έκλεισε ακόμα, αλλά σε πολύ καλό δρόμο.
4: Πλέον αρχίζουν και μαλακώνουν οι Γερμανοί. Μπορεί να μαλακώσουν μέχρι σήμερα, αύριο. Εγώ περιμένω τις επόμενες. Άμεσα περιμένω πάντως να τελειώνει το θέμα.
7: Εσύ τώρα κρατάς μια πισινή, μήπως μπορεί και χαλάσει.
4: Εσύ είναι τρελή αυτή.
7: Ναι.
4: Δεν θα χαλάσει. Αργά ή γρήγορα θα γίνει.
7: Ένα 10%.
4: Ναι, αλλά δεν έχει κλείσει. Δεν έχουμε πάρει το OK. Το ότι είναι κοντά το λέμε από τη Δευτέρα.
7: Ναι.
4: Από τη Δευτέρα βγήκαμε και είπαμε τη Δευτέρα ότι βλέπουμε.
7: Τώρα πες για την αλήθεια, το δάκτυλο είναι μούφα, να πούμε.
4: Ο φυσικοθεραπευτής μου είπε ότι δεν είναι σοβαρό επιλέξει. Αλλά λέει εγώ ιατρικό απόρριτο.
7: Ιατρικό απόρριτο, να μην πω ότι είναι ψέμα.
4: Ναι, ιατρικό απόρριτο. Απλά λέει δεν είναι ένα κάτι που θα τον αφήσει καιρό έξω.
7: Έχω ιατρικό απόρριτο, να πω ότι είναι ψέμα.
4: Σταμάτα ρε παπάτζα. Φύγε από εδώ ρε. Λοιπόν, τι έχω τώρα για σας. Τι έχω για σας. Έχω Waterland, παιδιά, με τρέλα και ψήνουμε να πάω κι εγώ για να δροσιστώ. Διότι η Waterland είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Είναι μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλίθες και πισίνες θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, έτσι μπορείτε ανά πάσα στιγμή εκεί που βρίσκεστε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης, Εγνατία Τσιμισκή, να βλέπεις την διαφήμιση του λεωφορείου με τη μαύρη τρύπα και την καινούργια νεροτσουλούθα της Waterland. Και να λες ρε φίλε, δεν πετιέμαι, τσακ μπαμ, σε ένα τεταρτάκι να πάω στα γαράδες, να τα ξεχάσω όλα, να σβήσω μηδέν στο κοντέρ τα προβλήματα. Λοιπόν, Waterland, η χαρά όλων μας, έτσι, και ακόμα περισσότερο αυτών που έχουν παιδιά, έτσι, ξεχνιάσια, ηρεμία, κάτω από τα πλατάνια, γουστάρουμε και περνάμε μια υπέροχη ημέρα στη Waterland. Ενάρετο διαφημιστικό, να σας ενημερώσω ότι με το που θα επιστρέψουμε έχουμε το last dance, το last dance ενός πραγματικού διαμαντιού που είχαμε εδώ πέρα πρακτική για 7-8-9 μήνες, του Στράτου του Τσουρουκίδη, ο οποίος θα έρθει εδώ και θα τα κάνει όλα ανάκατα. Κόσκινο Στράτος, γίνει φίλος του Κωστή, γιατί έκανε και επισκέψη στο Λούσιφερ, μου είπε. Λοιπόν, μείνετε εδώ, μετά το Σιαμίτρα και Τσουρουκίδη, μετά την Σμαράγδα μας και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
8: Η ώρα είναι 10.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
12: Παράθυρο στα σπορ.
13: Καλή σας ημέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνη Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα, με το Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας την Μπάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Phase, έχοντας την αποστολή και το Rick van Drongelen. Πρόκριση στον τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 της Χάπουελ στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Γκατσανίτσα. Οι παίκτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Νεύτσι το Σάββατο στις 18.30 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει έμφαση στην τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις αγωνιστικές μεταβάσεις, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επιστροφή της στην Ελλάδα. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς παίρνει συνωστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδος. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Βασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης, μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τον Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
14: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
19: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
20: Hey, ChatGPT.
21: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
20: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
21: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
20: Γυαλιά ηλίου?
21: Το ίδιο.
20: Φακούς επαφής?
21: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
20: Τι είπες?
21: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
24: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
33: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 428.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με τις καλοκαιρινές συνήθειες, έτσι, ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι τη θάλασσα, ποτέ. Βαριέσαι τις ψαροταβέρνες, ποτέ λέμε. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίτζες ή Καζίου Θεσσαλονίκη, ποτέ. Γι' αυτό και οι Πέμπτης με τον Ηλία Καμπακάκη συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, cocktails και πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης live κάθε Πέμπτη στην πιάτσα του Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Πριν από λίγο είχα ενημέρωση με την από Γερμανία. Και οι Γερμανοί χαρακτήρισαν την κατάσταση στάσιμη. 9, 10 και 46 Ελλάδος. Ότι δεν είναι αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός. Δεν ξέρουμε λέει που βγαίνει. Η κατάσταση είναι στάσιμη.
1: Άρα αυτοί που δώσαν τη μεταγραφή σίγουροι πρέπει να πάρουν τις πένες, ναι. Να πάρουν τη γομολάση και να πάρουν το λάγκο. Να το σβήσουν μέχρι να το ξαναγράψουν, αν το ξαναγράψουν.
0: Σου λέω,
1: μάλιστα κύριε μου.
0: Αυτό μπορεί να αλλάξει ανά δύο ώρες, τρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα 10 και 46.
1: Μιλάμε για τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα μου είπαν ότι η μεταγραφή είναι στάσιμη.
1: Ναι, άρα λοιπόν αυτός εδώ, ο γορίλας, ο τεχνικός διευθυντής, είναι αμετάκλητος.
0: Ναι, είναι
1: αμετάκλητος.
0: Είναι Οστρέλη, είναι.
1: Έχουμε όμως έναν φίλο που μας εγκαταλείπει μετά από 9 μήνες.
0: Είχαμε εδώ πολλά τρομερά πολλά, παιδιά, έτσι,
1: πολλά
0: έχουν
1: παιδιά.
0: Περάσει πάρα πολλά στον Όμιλο.
1: Τα οποία είναι, πώς τα λένε αυτά που κάνουν την πρακτική.
0: Στις πρακτικές τους, ναι.
1: Πόσες μήνες είναι η πρακτική, ρε?
0: Λοιπόν.
2: Πρακτική είναι 9 μήνες.
0: Λοιπόν,
2: 9
0: μήνες, ναι, κύριες και κύριοι, μετά τον Σιαμίτρα έχουμε...
1: Τον Σιαμίτρα τον είχαμε εδώ, ναι.
0: Τον είχαμε και αυτόν 9 μήνες.
1: Δεν τον κράτησες.
0: Εγώ τι είμαι να τον κρατήσω.
1: Τι είσαι εσύ.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ψησόμενος είσαι.
0: Τι είμαι να κρατήσω.
1: Είσαι τα πάντα και τίποτα.
0: Τίποτα πλέον είμαι.
1: Είσαι
0: εγώ,
1: τα πάντα και
0: κάνω
1: τίποτα.
0: Την εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε εδώ.
1: Τι είσαι εσύ.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ψησόμενος είσαι.
0: Τι είμαι να κρατήσω.
1: Είσαι τα πάντα και τίποτα.
0: Τίποτα πλέον είμαι.
1: Είσαι
0: εγώ,
1: τα πάντα
0: εγώ
1: και
0: κάνω
1: τίποτα.
0: Την εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον φίλο.

0: Για να πασόλουσε με το Ρατόπουλο.
1: Πήγα τον κέρασα.
2: Όλα κάναμε, λίγο απ' όλα.
1: Πήγα τον κέρασα, λέω αυτό το παιδί αυτό.
0: Τι ήπιες.
1: Και μετά πήρε μια λεμονάδα και την πλήρωσε 10 ευρώ.
0: Κάτσε να μας πει.
2: Εντάξει, ήπια
0: λεμονάδα.
2: Αλλά μόνο το να είσαι με το Ρατόπουλο είναι άλλη εμπειρία, δηλαδή.
0: Νάτος. Και εσύ λεμονάδα παρήγγειλες, δεν παγάσα.
2: Καλύτερα λεμονάδα.
0: Ήθελες να σε νυφάλιος, να βλέπεις τα κορίτσια.
2: Να βλέπουμε εκεί.
0: Α, ήθελες να βλέπεις κιόλας εκεί. Δεν μου λες, τι σ' άρεσε περισσότερο εδώ πέρα 9 μήνες τώρα στην πρακτική που έκανες.
1: Τα διαλύματα των εκπομπών μας.
2: Γενικώ ήταν πάρα πολύ εμπειρία, έμαθα αρκετά πράγματα.
0: Έμαθες όμως πραγματάκι, έτσι.
2: Ναι,
0: ήταν. Ποιο συμπάθησες πιο πολύ από όλους εδώ πέρα. Πες μου τρεις που συμπάθησες πολύ.
2: Ποιον συμπάθησες. Τώρα.
0: Σε δύσκολα σε.
2: Όλους δηλαδή.
0: Όλους δηλαδή. Μας έβαλες και μπουγάτσες σήμερα. Μας έβαλες και μπουγάτσες να. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Στράτος, ο Τσουρουκίδης, είναι ίδιος Χρήστος Τσαλτίδης.
1: Είναι 1,75 με 49 νούμερο παπούτσι.
0: 49 νούμερο παπούτσι, 1,75.
1: Ο εργολάβος έβαλε χερές.
2: 112.
0: Ε, 112 στραγάλια. Την τρώω στην μπουγάτσα πρωί.
1: Εσύ πόσα κιλά σε κουλιά από το κορυδεύει.
0: 85.
1: Ποια 85.
0: Ε, τι, πόσο
1: μόνο το κεφάλι σγίζει.
0: 85 κιλά είμαι. Τι να κάνω, είμαι βαρικόκαλο. Ναι. Εγώ φταίω που είμαι βαρικόκαλο.
1: Και ο άλλο βαρικόκαλο είμαι.
0: Ποιο.
1: Θα ήθελε να μείνει εδώ.
0: Για πε, ναι, θα ήθελε να τελειώνει σήμερα η.
2: Θα μου άρεσε. Γενικώ έγραψα και πάρα πολλά άρθρα και. Αποκόμισε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα από εδώ.
1: Δοξάστηκε από κανένα άνθρωπο. Ποιο είναι το καλύτερο άνθρωπο που
0: έγραψε.
1: Ποιο είναι το καλύτερο άνθρωπο που έγραψε, που γούσταρε να πούμε.
2: Έγραψα τώρα κάποια και για το Μουντιάλ.
0: Α, έγραψε για το Μουντιάλ, έτσι. Mm.
2: Και για το τελικό που ήταν Ισπανία και Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Και για το Μέση και το Γιαμάλ.
0: Τι θα ήθελε να κάνει τώρα από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τέλειωσε η πρακτική σου.
1: Θα κοιμάται μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Σε πάσα. Θα λιώσει τον ύπνο τώρα.
1: Θα λιώσει όμως.
2: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Σοφάς να σηκώνεσαι 12-1 η ώρα.
1: Ο δύο.
0: Τρώσε μπουγατσούλα σου μέχρι το μεσημέρι.
1: Το πρώτο πράγμα είναι να ξυπνάς, να ξανακοιμάσαι. Να ξυπνάς, να τρώσεις και ξανά να κοιμάσαι.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, θα ξαναπήγαινες με τον.
1: Διάμεσα ξυπνάς, κάνεις κάκα σου και ξανά και θα κοιμάσαι.
0: Σοφάει, μην το λες έτσι. Σοφάει, μην το λες τέτοια, ρε φίλε. Εδώ τώρα θέλει κάμερα, παιδιά.
2: Θα ξαναπήγαινα πού?
0: Με το ραπ θα ξαναπάς.
1: Με την Κρίστη White δεν ήρθες όμως.
2: Δεν ήρθα. Θα ξαναπήγαινα με το ραπ γενικώς, ναι.
0: Γουστάρεις έτσι, γουστάρεις αυτά. Μάλιστα για τη φωτιά με ενημερώνουν κάποιοι.
1: Βράζει τη φωτιά τώρα για την Κρίστη White μιλάμε.
0: Λοιπόν.
1: Φωτιά θα σβήσει κάποιες.
0: Εάν θα ήθελες να ασχοληθείς με το χώρο, με τι ρεπορτάζ θα ήθελες να ασχοληθείς? Με αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό,
1: κουτσομπολίσκο,
0: νυχτερινά,
1: lifestyle. Θα βγαίνεις μαζί μου να βγαίνουμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
2: Ζήστε, ερχόμουν σίγουρα. Γενικώς με το αθλητικό είναι που.
0: Αθλητικό, αλλά στα Λούσιφερ έτρεχες.
2: Άλλο αυτό, δεν έχει σχέση.
0: Πόσο είσαι τώρα στρατό, 21?
2: 21.
0: Στρατό.
2: Σε μερικούς μήνες.
0: Α, θα πας. Θα πας.
2: Εννοείται, θα υπηρετήσω.
0: Μπράβο, ρε παλίκαρε.
2: Γιατί είμαι γνήσιος άντρας.
0: Όπα. Το είπε δυνατά αυτό, το είμαι γνήσιος άντρας.
1: Δεν τραβάς κανένα γιώτα 4, ρε σαχλαμάρα.
2: Τι γιώτα 4.
0: Δεν έχει, είναι μαχητής. Εγώ το βλέπω εδώ το στρατό.
2: Είμαστε άντρες.
0: Άντρες,
2: θα πάμε στο στρατό.
0: Αλλά μπαρέσεις, αλλά πας στα μαγαζιά και παίρνεις λεμονάδες ακόμα.
2: Αυτό δεν έχει σχέση.
1: Ναι. Κρίστη White και λεμονίτα δεν έχει.
2: Όχι. Οι μάγκες και λεμονάδες πίνουν.
0: Δεν έχεις καπνίσει, δεν έχεις πει ποτέ στη ζωή σου, να υποθέσω. Τι
2: Περίπου, τέλος πάντων.
0: Περίπου, δεν έχεις καπνίσει, δεν έχεις πει. Περίπου, στο περίπου. Αυτοκίνητο.
2: Το κίνητο...
0: Σε βλέπω σε κάτι αυτοκίνητα συνέχεια.
2: Έχουμε οδηγήσει κάποια πιο φθηνά. Έχουμε.
0: Δίπλωμα έχεις?
1: Ο μπαμπάς το ασχολείται με εμπόριο αυτό.
0: Κάτσε ρε, κάτσε εδώ. Του λέω αυτοκίνητα έχω οδηγήσει, λέει, κάποιο φθηνά. Έχεις δίπλωμα? Όχι, με λέει.
1: Και τι είσαι, φέντε περίεργο.
2: Εντάξει, αλάνες ήταν, δεν ήταν.
0: Α, σε αλάνα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε παραβατικοί.
0: Έχεις κάνει δηλαδή κάποια μαθήματα.
1: Παραβατικοί είμαστε.
0: Παραβατικοί. Μάλιστα. Έχεις κάνει. Λοιπόν, τώρα για τα ρεπορταζιακά, πες μας. Πες μας πραγματάκια. Κουλ και το Λούσουβερ έχει ενόργανη. Πιάνεται για αθλητικό ρεπορτάζ. Σοφάει αυτός, τέτοια θέλει όλη την ώρα αυτός εδώ. Είναι γεννημένος.
1: Λέω το αυτό, να ανέβασε το πάνω στα δοκάρια. Να κάνει την τσίτα πάνω. Δεν μπορούσε να τα πιάσει.
0: Λοιπόν, βγάλτε selfie να δούμε στο τέλος εκπομπή το που λένε. Παιδιά, θα ανεβάσω μια selfie. Έτσι, μια selfie.
1: Ναι, αλλά. Κάνει τη μίμηση του Σιαμήτρα.
0: Κάνει και Σιαμήτρα.
2: Να κάνω.
0: Ναι, κάνει τώρα αφού.
1: Κάνει μίμηση.
2: Κάνει τη μίμηση.
1: Πώς πες, κάνει ένα διάλογο Ραπτόπουλου Σιαμήτρα.
2: Πρέπει να κάνει και εσύ όμως.
0: Έλα, ρώτα τον εσύ και εσύ κάνει το Σιαμήτρα. Σας βγάλω και τις δυο μαζί σε show, παιδιά, τελείωσε.
1: Πες μας.
0: Έπεσε το YouTube.
1: Σιαμήτρα
0: από τη μία και από την άλλη. Τσουρουκίδης έκλεισε το YouTube.
1: Θέλω το ρεπορτάζ. του εμφυλίου μεταξύ του Μιστακίδη και του Σαββίδη.
2: Όχι, τέτοιο πράγμα δεν κάνω.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς σε διώξαν, τι σε
2: τίποτα. Όχι, όχι, τέτοιο πράγμα.

0: κάνεις ρε βλάκα.
1: Δεν θα έχετε
0: κουμπί. Θα σε διώξουν έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, δεν κάνεις σοπα.
0: Δεν κάνετε τίποτα.
2: Φοβάται ότι θα το διώξουν.
1: Όχι!
0: Ενώ φεύγεις σήμερα.
1: Αυτό είναι ευαίσθητο θέμα. Αν δεν κάτι πιο.
0: Πιο γρήγορα. Δεν φεύγεις τώρα, τι σε νοιάζει.
1: Όχι, τέτοιο.
0: Θες κάτι πιο light.
1: Κάτι πιο light, εννοείται.
0: Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου από την παρουσία σου με τον Λούσιφερ, γιατί οι κοπέλες εκεί είδες και τα λοιπά. Κύριε Σιαμήτρα.
1: Ναι. Πήγαμε στο Λούσιφερ με τον Κωστή Γαπτόπουλο. Κάθισα στον καναπέ και ήπια λεμονάδα. Ήτανε μία.
0: Ό,τι καλύτερο έχει κάνει 9
1: μήνες. Εξάγεται εμπειρία.
0: Ό,τι καλύτερο έχει κάνει 9 μήνες, πρακτική γι' αυτό έκανε, ρε φίλε. Για να μάθει να μιμείται. Λοιπόν, άμα τους βάλεις αυτούς τους δύο. Χθες κάνετε εκπομπές εσείς εδώ πέρα.
2: Κάνουμε, ναι, ναι.
0: Οι γκασμάδες κάνετε εκπομπές. Ναι. Βάλτε το Σιαμήτρα με τον Τσουρουκίδη. Και άμα από εσάς παραπάνω θα έχω.
2: 100%
0: θα έχω. Αυτό σε λέω. Δηλαδή, φάλτε νέα παιδιά αρέσει.
2: Εκεί τον αργοβλέμμα, τον κόκκινο, τι περιμένει.
0: Φάλτε νέα παιδιά αρέσει. Φτάνει με τα παππούδια. Νέα παιδιά, βάλτε τα παιδιά.
2: Εσύ που ανακατεύεσαι εδώ, γιατί δεν κάνεις.
0: Εγώ δεν
2: ανακατεύομαι.
0: Μα δεν ανακατεύομαι. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Ότι δεν ανακατεύω. Έχω πάψει να ανακατεύω εδώ και 1,5 χρόνο.
2: Ποια κοπέλα σ' άρεσε από εδώ πέρα.
0: Ναι, άμπρα, πες μας και αυτά.
2: Ποια κάποια.
1: Γενικώς είχε αρκετά όμορφη.
2: Μια ωραία κοπέλα που σ' άρεσε εδώ, γυναίκα πια, ας πούμε.
1: Εδώ μέσα.
2: Ναι, γενικά στο κτίριο, δηλαδή.
1: Τώρα αυτά δεν γίνεται να τα αναφέρουμε στον αέρα.
2: Γιατί δεν γίνεται να τα αναφέρουμε στον αέρα.
1: Δεν γίνεται.
0: Μία που συμπάθησες πιο
2: πολύ. Που συμπάθησες, όχι που.
1: Εντάξει.
2: Που συμπάθησες.
1: Τώρα πολύ. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε.
0: Δεν σου είπαμε κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν θέλω να αναφέρω.
0: Α, δεν θέλει, ντρέπεται. Εντάξει, ντρέπεται. Εγώ δεν σου είπα κάτι, σου είπα
2: πια. Γιατί να τραπηθείς, ρε φίλε.
0: Μην τραπέθεσαι. Να μην τραπέθεσαι.
2: Τι γελάζε,
0: εντάξει, είναι άλλη. Είναι, άκουγε και σε εκεί λεμονάδα. Τώρα με τη λεμονάδα του χάλασε.
1: Γιατί του χάλασε.
0: Yes, μια πορτοκαλάδα κι εσύ. Κάτι άλλο, σημασία. Λεμονάδα.
2: Άλλη φορά θα σε πάω να πιούμε ρούμι, ρε.
0: Ναι.
2: Ρούμι, σκέτο.
0: Δεν ακουμπάει ευαίσθητα θέματα. Είναι σχολή Γρηγόρη Κόκκινου. Η σιωπηλή δημοσιογραφία στα καλύτερα τη. Κλαίω, ρε φίλε. Λοιπόν, τι θα κάνει από εδώ και πέρα τώρα, εφόσον Στράτο από ό,τι φαίνεται.
2: Θα πάει στο εκπαπέ.
1: Να το καλοκαίρι.
0: Λούφα, ύπνο.
2: Εκμετάλλευση πατρική περιουσία. Στον εκπαπέ.
1: Εντάξει, το καλοκαίρι κάνουμε διακοπέ.
0: Θα
1: πάω Χαλκιδική.
0: Μια χαρά.
1: Θα βγάλω και δίπλωμα.
0: Ω, μαζεμένα όλα θα τα κάνει. Κάνα γκομενάκι θα βγάλουμε.
1: Κάτι θα γίνει και εκεί πέρα.
0: Κάτι θα γίνει και εκεί πέρα. Εντάξει, κάτι θα γίνει και εκεί πέρα.
2: Μα βγείτε, πιέζε λεμονάδα.
1: Τι και λεμονάδα να πιέζε, εντάξει.
0: Φυσικό χυμό. Πιέζε καλύτερα φυσικό χυμό που είναι πιο πιασάρικο, αφού δεν θε να πίνει. Πες θέλω φυσικό χυμό γιατί είμαι αθλητή. Αλλά τώρα σε δει με 115 κιλά, τι αθλητή. Έτσι, είναι και αυτό.
1: Είναι κάπω.
2: Μιλάει.
0: Εγώ δεν πιέζε, εγώ θα πιω ρούμι, ρε φίλε.
2: Θα πιει ρούμι, άλλο.
0: Εγώ ρούμι θα πιω. Άστο. Λοιπόν, Στράτο, θε να πει ένα αποχαιρετιστήριο, να βγάλει ένα λόγο.
2: Τι ομάδα είσαι. Και γιατί δεν το είπε από την αρχή, σε κρατήσουν εδώ πέρα.
0: Το είπε από την αρχή, το είπε το παιδί.
2: Θες να μείνεις στο κτίριο. Θες να σε κάνω εγώ τρίμηνη αυτή. Φώνα.
0: Πάω.
2: Πες 4 φορές. Πες θα σε κρατήσουν. Θα σου πω ένα άλλο μυστικό. Φώνα. Τέλει.
1: Εντάξει, τέτοια πράγματα.
2: Φώνα ρε βλάκα.
1: Όχι.
0: Φώνα ρε.
2: Το φρονιμάτο παλιά του λέγανε. Μίλα ρε να σε σώσω ρε. Φώνα ρε. Τέλει.
1: Όχι.
0: Άστο παιδί,
2: πάνε τότε διακοπές.
0: Επομένως, Στράτο, Τσουρουκίδη, μετά από 9 μήνες, πες μου την καλύτερη στιγμή σου στον Όμιλο.
1: Καλύτερη στιγμή στον Όμιλο. Αρκετές είναι καλύτερες.
0: Η καλύτερη.
1: Η καλύτερη. Τώρα.
0: Τώρα, ας πούμε, αυτό το δεκάλεπτο που κάνουμε εδώ.
1: Αυτό νομίζω είναι.
0: Είναι
1: πρέπει να είναι η καλύτερη στιγμή. Να, δηλαδή.
0: Σε βλέπω, έχεις ρίξει το γέλιο της ζωής σου, τέτοια. Δηλαδή, μου το γούσταρες. Θα πας στα φιλαράκια σου, θα πεις το πρωί.
2: Αυτό το παιδί μόλις με έβλεπε να μπαίνω στο κτίριο, γελούσε.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορείς
0: ναι.
2: Να
0: ναι,
2: ναι.
0: Καλή ψυχή, καλή
1: εδώ
0: ψυχή.
1: Με το ΕΑΠ έχουμε.
0: Α, και εσύ το ΓΑΠ. Μια χαρά το Σιαμήτρα να δουλεύεις, αλλά το ΓΑΠ και εσύ μια χαρά.
2: Το ΓΑΠ, δεν ξέρω, αγαπητόπουλο, θα πούμε. Παραβατικός θα πούμε, αγαπητόπουλο.
0: Λοιπόν, Στρατάρα μας, δώσε ένα αντίο, ένα αποχαιρετιστήριο στο λαό σου για να φωνάξουμε και το Χάρη σήμερα. Έτσι.
1: Να πούμε τώρα.
0: Θέλουμε βιντεάκι, λέει. Θέλουμε βιντεάκι. Λέει γιατί δεν τους βάζεις στο YouTube.
1: Αποχαιρετιστήρια στο λαό.
0: Ποιος Σεούλης είναι, κρατήστε τον. Εγώ είπα, αν έκανα εισηγήσεις και τον Σιαμήτρα και τον. Αλλά δεν, αυτό που λες δεν ισχύει.
2: Λοξοδρόμησες τώρα.
0: Ναι, και τον Στράτο και τον Σιαμήτρα θα τους έδινα μια εκπομπή στο YouTube ναι. Και να κάνουμε μαζί. Και σου λέω, αν δεν σας περνούσαν εσάς, εγώ να μην
2: είμαι. Είμαι σίγουρος.
0: Αυτό σε λέω. Αυτό σε λέω. Αλλά είπαμε, πρέπει να δώσεις τόπο στα νιάτα. Τόπο στα νιάτα. Λοιπόν, Στράτο. Αποχαιρετιστήριο λόγο. Δύσκολο, ε? Είναι. Δύσκολο. Τι θα έλεγες δηλαδή να για πω. Να χαιρετήσεις το κοινό σου τώρα, έτσι.
1: Να στείλω την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου.
2: Πες δύο φίλους τρεις που θες να σε ακούν τώρα που είναι.
1: Να πω.
0: Βέβαια, εκτός αέρα.
1: Σε φίλους.
2: Ναι, ρε.
0: Άμα θες και σε φίλοι, έχεις φιλενάδα.
1: Φιλενάδα, όχι, σε φίλους.
0: Ναι, αλλά κάτι φωτογραφίες στο Instagram περίεργες μου έδειχνες.
1: Εντάξει, άλλα αυτά, δε.
0: Τι άλλο αυτά.
2: Λοιπόν, δύο λεπτά,
1: για τους φίλους μας ακούνε τα χαιρετίσματά μου στο Δανιλίδη το Γιώργο και το Χαλή το Γιώργο.
0: Χαλή.
1: Ναι, είναι παοξής, είναι.
0: Α, το παρατσούκλι.
1: Όχι, το επίθετο.
0: Α, Χαλή.
2: Χαλή με ήταν. Χαλή με ήταν.
0: Α, ναι, ναι. Χαλή, εγώ νόμιζα, ήταν γι' αυτό, ναι. Γελάει ο άλλος.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
0: Εντάξει.
2: Ωραίος, ωραίος. Χειροκρότημα.
0: Την αγάπη μας στο Στράτο.
2: Να σε γερός.
0: Έλα να βγάλουμε και μια φωτογραφία selfie εδώ για να την ανεβάσουμε όλοι μαζί. Έτσι από χαιρετήσει. Χάρη, έλα μας πεις και τα καθέκασα εκτός αν έχουμε και κάτι νεότερο στη φωτιά. Κάτσε Στράτο εδώ να βγάλουμε και φωτογραφία. Τα ανεβάσουμε στο Instagram, θα τα ανεβάσουμε, έτσι. Φωτογραφία άρα. Λοιπόν, να μπείτε να δείτε τη στρατάρα, τι ταλέντο χάνουμε. Έλα εδώ.
3: Τι να πω τώρα κι εγώ.
0: Τι να πει, τώρα έρχεσαι δεύτερος.
3: Τώρα τι δεύτερος.
0: Ο Χάρης όμως ήταν από τα παιδιά τα οποία ήρθαν και έμειναν.
2: Τότε μέτραγε η μπογιά σου και τον κράτησε.
0: Σταμάτα. Ναι, και η Τάνια ήρθε και έμεινε, αλλά έφυγε μετά.
2: Είχε μπογιά καλή.
0: Ναι, τώρα δεν έχω. Ναι.
3: Λοιπόν, κάτσε γιατί. Ίσα παίρνουμε μια ανάσα. Περίμενε.
0: Πάμε, λοιπόν, χάρη μου,
3: πάμε να δώσουμε τα αποτελέσματα από τις τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα τι θα κάνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.
0: Τρελάθηκε ο Χάρης, έχει κλάψει. Βλέπω έξω, ακόμα γελάει. Ναι.
3: Πού να κάνουμε, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Θα περάσουν και οι δύο, δεν θα περάσει κανένας από τους δύο, θα περάσει μόνο ΠΑΟΚ. Θα περάσει
2: μόνο ΠΑΟΚ το 80%.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ότι θα περάσει.
2: Τελευταίο ότι θα αποκλειστούν και οι δύο.
3: Λοιπόν, κανένας από τους δύο 6%. Μόνο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει το 15%. Η επόμενη επιλογή το 9%. Ενώ θα περάσουν και οι δύο. Συγκεντρώνει το 70% του κοινού.
2: Οπότε ένα υπάρχει μήνυμα, λέει, αισιόδοξη. Ναι. Δεν χρειάζεται ο Σχιαμήτρας και ο Στράτος, λέει, για να περάσουν τους βολεμένους σε διαματικότητα. Αρκεί και μόνο μια κάμερα σε κενό τραπέζι να βάλεις για να τους περάσει.
0: Σοφάει ο Ιωσήφ. Είναι μέσα στην ίντρικα. Είναι μέσα στην ίντρικα, παγάσας. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Ναι.
0: Θα βγούμε τώρα φωτογραφιάρες.
2: Έτσι.
0: Θα τις ανεβάσουμε στα social, στα Instagram, για να δείτε τι κελεπούρι χάσαμε. Έτσι. Λοιπόν, αύριο πάλι. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ.
2: Ο Καφάσης ήταν ωραίο και λεπούρι.
0: Ο Καφάσης,
2: ναι,
0: ήταν ναι.
2: Με τη θρησκεία εκείνος ήταν.
0: Εκείνος με τη θρησκεία, αλλά πώς θα καταφέρουμε και όλοι είναι.
2: Λουσιφεράτη.
0: Λουσιφεράτη, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Αγνά παρθένα παιδιά φέρουμε.
2: Άμα πάρουν το πρώτο μισθό και τους κάνουν μόνιμους, κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει, λες. Αρχίζει να τσιμπολογάνει κι αυτή λίγο.
2: Έτσι.
0: Να τσιμπολογάνει. Λοιπόν, ερμάνος μου, μένετε Μετρόπολης. Έρχονται πλακοτελίστες. Δώσαμε για τον Γιαννούλη το φρέσκο ρεπορτάζ. Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Πιέζει η κατάσταση. Αυτό είναι. Αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος στη μία με τα Ραφάλ του. Φιλιά στο σπίτι, ερμάνος μου, αβιεντό.
4: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα. Ενισχύθηκαν τα μέσα κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, έχοντας χαμηλή βλάστηση και δέντρα μακριά από κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο βρίσκεται ο Χρήστος Στεφανής και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλημέρα.
8: Γιώργο, μόνο ότι έχουν περάσει 2 ώρες. Η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς είναι σκοτσέζικο τους. Δηλαδή, μία που βλέπουμε τις φλόγες να πέφτουν. Είναι η φωτιά και μία να σβηρώνουμε και να επεκτείνουμε το μέτωπο. Για όσους έχουν τη γεωγραφία της περιοχής, ξεκίνησε το περιβαλλοντικό πάρκο, κατευθύνθηκε νοτιοδυτικά μέσα σε μια ρεματιά και από εκεί άνεμοι την έστρεψαν, τώρα τη στρέφουν ουσιαστικά την πηγαίνουν προς την πλευρά των Λαγινών και του Δερβενίου στην κορυφή ενός λόφου και αυτή την ώρα το μέτωπο και σε πλήρη εξέλιξη επιχειρούν 10 πτυτικά μέσα, 3 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη, 120 πυροσβέστες συν τους πάρα πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει εδώ αλλά και τις δυνάμεις των Δήμων οι οποίες προσπαθούν ειδικά το ένα της νερών χωρίς ωστόσο να μπορούν να τη σβήσουν εντελώς την φωτιά. Είναι έτσι πυκνή η χαμηλή βλάστηση που καίγεται στην κορυφή του λόφου ουσιαστικά πριν δηλαδή τη φωτιά κατηφορήσει προς την πλευρά των λιμνών για να καταλάβει. Mm-hmm. Ο κόσμος στην πλευρά του Λαγκαδά, το σημείο που καίει τώρα είναι ουσιαστικά το σύνορο μεταξύ του Δήμου Παύλου Μελά και του Δήμου Λαγκαδά. Έχει μπει το μέτωπο από την πλευρά του Δήμου Λαγκαδά. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών μέσων, κυρίως των πτυτικών. Έχει μεγαλώσει το μέτωπό της και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το περιορίσουν ώστε στη συνέχεια να οριοθετηθεί αυτό.
7: Ωραία.
8: Μπορούμε να πούμε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο.
7: Χρήστο Στεφανή, ευχαριστούμε πολύ. Τέλος στην αγωνία, 89.032 υποψηφίων μπήκε πριν από λίγο καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις. Μέσα σε 24 ώρες οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου Αιγύπτιου που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Προς το παρόν είναι άγνωστο το κίνητρο της δολοφονίας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
21: Μετρόπολης!
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
23: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
24: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Χαίρετε και καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Πλάκα τέλος μόλις άρχισε. Ένα δεκάλεπτο περίπου. Ένα δεκάλεπτο μετά τις 11. Και σήμερα η εκπομπή όπως κάθε μέρα προσφορά της Bet365. Ο διαστροφικός απέναντι στον ήχο είναι ο Γιάννης Δελίδης σήμερα. Το διαστροφικός μένει στάνταρ στη φράση. Είναι σαν αυτά που σου δίνουν συμπληρώστε εδώ. Τα δύο κάτωθοι υπογεγραμμένος και εσύ βάζεις απλά το όνομά σου. Έτσι εμείς έχουμε τέτοια ότι. Ο διαστροφικός συγχωλήτης μας και γράφουμε δίπλα ποιος είναι. Σήμερα είναι ο Γιάννης Λελίδης, ο οποίος βάζει το σήμα. Έξω εμείς μιλάμε, κάνουμε εμφάνθυνση σε πάρα πολλά από τα θέματα της ατζέντα, της εκπομπής. Βάζει το σήμα, το ακούω κατά τύχη εγώ το σήμα. Του λέω ρε Γιάννη, βάλει μια φωνή. Άντε ρε! Φώναζε αυτό. Πώς ήταν στην ταινία, καλημέρα Σμαράγδα.
25: Καλημέρα Γιάννη μου. Γιάννη δε μάλλον.
1: Παρεπιπτόντως, ορίστε Γιάννη μου. Το Γιώργο μου είναι ο Γιώργος στη γραμμή.
25: Ήδη.
1: Και πώς θα το ξέρω αυτό, ρε Γιάννη, ότι είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Έχει εδώ κανένα ενημέρωση, έχω εδώ μπροστά μου 8 οθόνες έχω. Μία, Γιώργο, καλημέρα για εσένα.
25: Το παρατράβηξε με τις οθόνες λίγο, αλλά εντάξει.
26: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
25: Καλώς
26: καλημέρα.
25: Στο Γιώργο, ρε.
1: Σήμαντρο είσαι σήμερα, όχι καμπάνα, σήμαντρο. Άκουγες την εισαγωγή που έκανα για τους διαστροφικούς που έχουμε. Απλά να το κλείσω για να μην μείνουν εντυπώσει στον αέρα να αιωρούνται. Να αιωρούνται. Πώς ήταν εκεί στο τέλος τη «Δεν γίνει να φοβείται τον άντρα που τον κρεμίζει το σπίτι» και φωνάζει ο αρχιμάστρας στον τέτοιο «Ξύπνα, καραβάκο!» Κάτι, πώς το λένε αυτό.
25: Καραβάνγκο.
1: Καραβάνγκο.
25: Ναι.
1: Έτσι δεν λέει, δηλαδή, βάλε μια φωνή. Να πάρουμε εδώ μια θέση με τους φυγμούς να κάνουμε. Ναι, λέει και ο Γιώργος.
26: Εγώ είμαι με το Λελίδη.
1: Θέλει να διακόψει πριν καν μιλήσει, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα είναι.
26: Δεν μου έλειψε αυτό, ρε Πάγκο.
1: Σε εμάς όμως δεν έλειψε, ρε Γιώργο. Είναι σαν να τρώει κάποιος.
26: Το ξέρω, ρε Γιάννη.
1: Σαν να τρώει κάποιος ανάλατα και έρχεται μια μέρα η θιά, ο θείος, ο ξάδερφος και το κάνει το. Αλυκεί το κάνει το φαγητό.
25: Ναι, αλλά σαν το αλάτι δεν έχει.
1: Ναι, αλλά δεν τρώμε ρε σμαράγδα με αλάτι.
25: Καλά.
1: Ήρθε, τούληψε τον Γιώργο το να διακόπτει. Είμαστε αναγκασμένοι να διακοπτόμεθα.
25: Μάλιστα.
1: Για πες, Γιώργο, διέκοψε. Δηλαδή, να μας διακόψει, θέλω να δω.
26: Απλά, αν ήσασταν σωστοί επαγγελματίες, θα έπρεπε να είσαι στο στούντιο πριν πέσει το σήμα.
1: Δίδαξε μας επαγγελματισμό, ρε Γιώργο. Δίδαξε μας, ρε Γιώργο, καλέ μου άνθρωπε.
25: Καλημέρα και ωραία, στο Πολόνια.
26: Πολόνια, ναι. Ωραία το Πολόνια.
25: Είναι.
26: Μια χαρά. Άμα έχει 14 βαθμούς Κελσίου, δεν θα είναι ρε Σμαράγδα.
25: Αλήθεια λες, αλλά σήμερα δεν ζηλεύουμε να σου πω. Πέσαμε καμιά δεκαριά βαθμούς, χάσαμε.
1: Ακριβώς δεκαριά.
26: Καλά είναι.
25: Είναι αρκετά καλά. Βέβαια το άσχημα είναι ότι όποτε φυσάει, τρέμει το φιλοκάρδι μας, όπως και έγινε και σήμερα, με ελικόπτερα, με πυροσβεστικά. Έχουμε φωτιά στο Δερβαίνι. Είχαμε 3,5 τα χαράματα στο στρατόπεδο Καρατιά. Τάσιο αυτά. Ελεγχόμενα με.
26: Ναι.
25: Αλλά τα ξέρεις, τα γνωστά, Γιώργο. Αυτά
26: ζουν. Και είμαστε ακόμα 23 Ιουλίου.
0: Τώρα εσύ περιμένεις με Γιώργο Ζαέ στον αέρα να διακόψει κάποιο για να ακούσει τι ρε Γιάννη Λελίδη αυτό που θες να παίξει τώρα. Καλά, είσαι υπερφιλόδοξο.
26: Τι είσαι λίγο επιθετικός μαζί μου, Πάγκο, ε.
0: Μου λέει Σμαράγδο ότι είναι υπερβολικός και δευτερόλεπτο μετά μιλάς ταυτόχρονα με το ηχητικό του Λελίδη από κάτω. Ποιος είναι ο υπερβολικός?
26: Ναι, λέω, είσαι λίγο επιθετικός, λέω, όχι υπερβολικός.
25: Κάτσε τώρα, περίμενε. Και πού να ξέρει ο Γιώργος ότι ο Γιάννης βάζει ηχητικό?
0: Δεν ακούει τον αέρα. Το ηχητικό αυτό το ακούει ο Γιώργος?
26: Το ακούω.
2: Πάσαρε καραβάκο!
0: Τα άκουσες?
2: Σιγάρε καραβάκο! Πότε θα με σκοτώσει, ρε.
0: Τα άκουσες?
26: Μάλιστα, το άκουσα.
0: Άρα και πριν το άκουγες.
26: Άρα, μάλιστα και πριν
0: και
26: το
0: δεν
26: άκουμε.
0: Είμαι επιθετικός, παίζουμε άμυνα με ξαφνικές αντεπιθέσεις.
26: 6-0.
0: Σε ποια πόλη είσαι τώρα, εκεί που θα γίνει το μάτσι, ή έχεις βρει, γιατί εσύ κάνεις κάτι έξυπνα deal με καταλήματα διάφορα στα 10 χιλιόμετρα, είσαι πού είσαι?
26: Για να σας δώσω να καταλάβετε, τώρα που ξύπνησα ρε παιδί μου.
0: Τώρα και... είσαι ξύπνιος που μιλάμε.
26: Ναι, τώρα
0: αυτό είναι το ξύπνιο σου, δηλαδή. Αυτό να ξέρουμε.
25: Μπράβο, Γιάννη. Ναι.
0: Τι Σμαράγδα, μιλάω με το παιδί.
26: Ποιο παιδί, ρε Πάκο. Το χρόνια θέλω να βγω σύνταξη και να σας αφήσω στην ησυχία.
25: Αυτό το boy έχει κάτι να μας πει.
26: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι από τις ελάχιστες φορές έχει ξανασυμβεί αυτό. Νομίζω Σλοβακία με μεγάλο Γιώργο Καστάνη. Μεγάλο Γιώργο Καστάνη.
0: Και αυτό
26: να έχει βρει ξανα. Ναι, εντάξει, να έχει βρει ξενοδοχείο όπου βγαίνοντας από την πόρτα στα 100 μέτρα είναι η είσοδος στο δημοσιογραφικό για το γήπεδο.
0: Σιγά μη βγαίνατε από, από το κόρνερ στο γήπεδο.
26: Δεν σου, δεν σου κάνω. Ναι, ρώτα τον Καστάνη άμα σου λέω ψέματα. Εγώ, εμένα εντάξει δεν με πιστεύεις. Απλά είναι το μοναδικό, είναι το δεύτερο γήπεδο που είμαι τόσο κοντά. Δηλαδή, από το παράθυρο έβγαλα φωτογραφία χωρίς να κάνω ρε παιδί μου. Πώς το λένε, να εστιάσω το zoom. Κινητό. Zoom. Και φαίνεται το γήπεδο κανονικά.
0: Την οποία έτσι δεν θέλω να το πω στον αέρα, αλλά μου έρχεται. Δεν μπορώ, την οποία δεν μου στείλες να τη βάλω έτσι κάπου κι εγώ. Στην ανάρτηση.
26: Δεν πειράζει. Όχι,
0: όχι το δεν πειράζει, Γιώργο. Δεν θα το, θα το κρίνει καταρχάς ο κόσμος. Ήθελα να βάλω μια ανάρτηση με Γιώργο Ζέρα την Πολωνία. Αν είχαμε και αυτή τη φωτογραφία τόσο κοντά από το γήπεδο, θα ήταν έτσι ολοκληρωμένο.
26: Αλλά ναι, εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Δεν
26: δηλαδή είναι στα 400 μέτρα από εδώ.
0: Την ανάρτηση παρεμπιπτόντως την έχουμε κάνει. Τώρα επεξεργασία δημοσίευση θα κάνω εγώ, hacker, για να γράψω ότι με Γιώργο Ζέρη από την Πολωνία. Γιατί ζωντανή εκπομπή.
25: Είδες που τον αγαπάς τελικά.
0: Βέβαια, αυτά.
26: Δεν πειράζει, ρε Πάγκο, μην ασχολείσαι.
0: Δεν πειράζει.
26: Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ψήνομαι. Ψήνομαι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι κανένα 2 ώρες ταξίδι. Άμα είχα έρθει με το αυτοκίνητο απευθείας από την Ολλανδία, θα πήγαινα σίγουρα. Ψινόμουν να πάω στο Auschwitz.
25: Είναι εμπειρία.
26: Όπου όσους έχω πει ότι θα ήθελα να πάω, μου είπα να είσαι προετοιμασμένος και να πάρεις και χάπι για την πίεση.
25: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι προορισμοί είναι εμπειρίες ζωής και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Όντως.
26: Και στο ίδιο ξενοδοχείο, παιδιά, υπάρχουν μαθητές Ισραηλινοί, δηλαδή τα παραπάνω από 15-16 χρονών, με συνοδεία των καθηγητών τους, τέλος πάντων, 2 λεωφορεία. Και τα οποία ξεκίνησα τώρα για το Auschwitz. Έμειναν εδώ το βράδυ και πάνε στο Auschwitz. Παιδιά.
0: Πόσο είναι από εκεί, 2 ώρες Ισραήλ?
26: 2 ώρες είναι, ναι. Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Ναι. Εσύ είσαι λοιπόν στην πόλη Λούμπλιν.
26: Λούμπλιν, ναι, στο
0: να
26: Λούμπλιν.
0: Το πιάσουμε από κάπου όλο αυτό. Γιατί παίζουμε το κυνήγι χαμένο του Σαυρού. Ότι είσαι κοντά στο γήπεδο.
26: Ναι, ναι.
0: Τη πόλη Λούμπλιν.
25: Ωραίο διαγωνισμό εδώ.
26: Μάλιστα, ρε Πάγκο. Ναι,
25: μαντέψτε που είναι ο Γιώργο Ζαήρη.
0: Τα πρόδωσε όλα, τα είπε.
25: Εντάξει, είναι στο Λούμπλιν, αλλά πού στο Λούμπλιν?
0: Στο Λούμπλιν, είπε, δίπλα στο γήπεδο.
25: Ναι, δίπλα στο
0: γήπεδο. Θα ρίξει μια στραβοκλωσιά που λένε, θα πάει μπάλα στο μπαλκόνι του Γιώργου.
25: Αυτό είναι. Είναι ωραίο το Λούμπλιν.
26: Δεν το είδα.
25: Καθόλου.
26: Ειλικρινά δεν το είδα. Καθόλου, για να σου εξηγήσω το λόγο. Γιατί χθε ταξιδέψαμε από Βαρσοβία οδικό. Είναι 170 χιλιόμετρα, 185 για την ακρίβεια.
0: Ναι.
26: Χρειάστηκε να πάω γρήγορα στο γήπεδο, μήπως και προλάβω έστω το 15 λεπτό της προπόνησης. Δεν το πρόλαβα, αλλά έκανα μία βόλτα στο γήπεδο απ' έξω και βγάλαμε και ένα σχετικό βίντεο. Και μετά ήρθα στο ξενοδοχείο, δηλαδή δεν πρόλαβα να δω τίποτα.
0: Γιώργο, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αφού ο Λίνα της έφυγε με πτήση γραμμής, άρα έφυγε μαζί σου, πετάξατε μαζί μετά? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
26: Ναι, μαζί πετάξαμε.
0: Α, μαζί, όχι. Okay. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπήρχε άλλο αεροπλάνο για Βαρσοβία.
26: Όχι. Στο αεροπλάνο που ήμουνα εγώ ήταν ο Λίνα Χατζή. Υπήρχαν και καμιά δεκαριά φίλοι του ΠΑΟΚ.
25: Είδαμε φωτογραφίες στο metrosport.gr.
26: Ναι, αυτό μου ήρθε ξαφνικά μπροστά μου, παιδιά, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή εγώ έχω πει νωρίς στο αεροδρόμιο μέσα, πέρασα τον έλεγχο κτλ. Και κάθομαι μπροστά στην πύλη 10, όπου από εκεί ήταν το αεροπλάνο για να ανεβούμε για Βαρσοβία, να φύγουμε για Βαρσοβία. Κάποια στιγμή από τα. Στη κυρία η οποία ήταν εκεί στην πύλη, φωνάζει κάποια ονόματα και φωνάζει δηλαδή και το δικό μου όνομα. Και φωνάζει και Ζαΐρης και Λίρατζης. Και λέω ρε φίλε, Λίρατζης. Καταρχήν ήθελα να πάω να δείξω το διαβατήριό μου και να το σκανάρω, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Α, εσένα και γι' αυτό συζήτησαν.
26: Ναι, ναι, όχι ότι είχαμε αργήσει να επιβιβαστούμε και θα χάναμε το αεροπλάνο.
25: Και ήμουν έτοιμη για καζούρα.
0: Ναι.
26: Ναι. Και ξαφνικά ακούω και Λίρατζης. Και λέω, τι Λίρατζης ρε φίλε, λέω. Λέω, συνωνυμία είναι. Και ξαφνικά τον βλέπω μπροστά μου το Λευτέρη. Και ήμασταν μάλιστα στον αέρα με τον Γιώργο τον Μπούζο. Και του λέω, κάτσε λίγο μισό λεπτό να πάω να μιλήσω μαζί του. Και μου λέει ο Λευτέρης ότι με ειδοποίησαν τώρα τελευταία στιγμή και φεύγω για Βαρσοβία. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, μπορεί το παιδί να ήξερε το λόγο, αλλά δεν ήθελα να μου τον πει και έχει κάθε δικαίωμα, έτσι προς Θεού. Mm-hmm. Αλλά η φάση ποια είναι τώρα, για να καταλάβετε. Ο ΠΑΟΚ 2 ώρες νωρίτερα ήταν στο αεροδρόμιο.
25: Αυτό και πετούσε με πτήση τσάρτερ. Ναι, ναι.
26: Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ, Σμαράγδα και Γιάννη. Mm-hmm. Ότι, ρε παιδί μου, η προπόνηση, η τελευταία του ΠΑΟΚ ήταν την Τρίτη το μεσημεράκι, προς το απόγευμα.
25: Okay.
26: Όλα καλά με τον Γκένι. Εμφανίζεται στο αεροδρόμιο και ενημερώνει τον γιατρό του ΠΑΟΚ και γενικότερα τα μέλη της αποστολής ότι έχει δέκατο, ότι έχει πυρετό.
0: Είναι ο Κέννη δηλαδή αυτός που έχει την αναδιαθεσία.
26: Ναι, ναι, και ο ΠΑΟΚ το έδωσε.
0: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε ενημέρωση.
26: Ναι, ναι, έδωσε και ο ΠΑΟΚ ενημέρωση ότι ο Κέννη έχει δέκατα.
0: Okay, γιατί το είχα αφήσει μόνο στο ότι ένας παίκτης αισθάνθηκε αδιαθεσία γι' αυτό.
26: Όχι, όχι, όχι. Από χθες μόλις έγινε γνωστό και το ανεβάσαμε το θέμα. Και ακολούθησαν και οι άλλοι, γιατί εντάξει, εγώ ήμουν στο αεροδρόμιο. Έτυχε να ήμουν εγώ, δεν υπήρχε άλλος δημοσιογράφος. Ο ΠΑΟΚ λογικά επικοινώνησα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι συνάδελφοι, και τους ενημέρωσαν ότι ο Κέννη έχει δέκατα. Γι' αυτό και ζήτησαν από τον Λίρατζη άρον-άρον να ταξιδέψει.
0: Ναι.
26: Το καλό είναι ότι, ρε παιδί μου, ο Λίρατζης δεν έχασε ούτε την προπόνηση. Δηλαδή, κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά πτήση. Mm-hmm. Και τον περίμενε Πολωνός οδηγός με αυτοκίνητο για να τον πάει στο ξενοδοχείο εδώ στο Λούμπλιν.
0: Ναι,
26: δηλαδή okay. Το παιδί έκανε και την προπόνηση. Δεν είναι ότι εγώ ταξίδεψα μετά από 7 ώρες, 8 ώρες, δεν κοιμήθηκα ή οτιδήποτε άλλο.
25: Και μπαίνω να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά. Ναι.
26: Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Επίσης, αυτό εδώ είναι συνδυαστικό για μένα και για έναν άλλο λόγο, παιδιά. Ποιος είναι ο λόγος? Καταρχήν υπήρχε λίγο μια ανισορροπία στην αποστολή. Δηλαδή, βλέπεις ότι από τα αριστερά έχει τον Γκόμες, τον Μπάμπα, τον Τέιλορ. Σωστά.
25: Σωστά.
26: Στην αρχική αποστολή είχες μόνο τον Γκένι δεξιά. Και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή που κατά συνθήκη μπορεί να σου παίξει δεξιά στην άμυνα. Και αναφέρομαι στον Ελουστόντο. Για να φωνάζουν λοιπόν το Λίρατζι, σημαίνει αφενός τα δέκατα του Γκένι, ο οποίος χρειάζεται ένα backup. Και το δεύτερο, ότι ο Ελουστόντο δεν είναι έτοιμος ακόμα και να αντικαταστήσει τον Γκένι, αν χρειαζόταν στο 70 για παράδειγμα, ή αν χρειαστεί. Και ο Κέννη νιώσει ότι εξαντλείται και δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο.
25: Μισό τώρα, γιατί μου βάζεις άλλο δίλημα. Γιατί εγώ από το ρεπορτάζ που διάβασα, ο Λουστόντο έγινε λόγος για ενοχλήσεις. Όχι ότι επειδή θα ήταν μόνο κούκι χωρίς Κέννη, δηλαδή ότι έμεινε η θέση εντελώς απροστάτευτη εκεί.
26: Γι' αυτό το λέω. Mm. Γι' αυτό το φώναξαν το Λίρατζι. Αν ο Λουστόντο ήταν καλά. Mm. Δεν θα το φωνάζαν το Λίρατζι. Θα λέγαν ότι αν χρειαστεί να παίξει τη δεξί και άμυνα. Κάποιος για έστω για 20-25 λεπτά θα παίξει ο Ελουστόντο. Αλλά από τη στιγμή που και ο Ελουστόντο δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό φωνάξανε το Λίρατζι.
25: Okay.
26: Όπως επίσης υπήρξε και μια διαφοροποίηση στην αποστολή, η οποία έγινε γνωστή μόλις πήγε η αποστολή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θυμάστε για παράδειγμα ότι την Τρίτη το απόγευμα ο ΠΑΟΚ βγάζει την αποστολή και στην αποστολή δεν υπάρχει Μοναστηρλής.
25: Σωστά.
26: Υπήρχε ο Τσιφτσής, ο Παυλένκα και ο Γκουγκέσασβίλη.
25: Mm-hmm.
26: Και ξαφνικά βλέπουμε και μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβασε το πρακτορείο με το οποίο συνεργαζόμαστε, και το Μοναστηρλή να κατεβαίνει από το λεωφορείο της ομάδος την Τρίτη, χθες μάλλον το πρωί, για να πετάξει.
25: Είχε διαρρεύσει βέβαια κιόλας, ναι, για τον Γκουγκέσασβίλη, ναι, ότι θα φύγει δανεικός, ναι, έτσι.
26: Ναι, εκεί υπάρχει το έντονο ενδιαφέρον του Λεβαδιακού, με τον Κομπότη να τον ζητάει, προφανώς και ο Χαραλάμπους που είναι προπονητής, αλλά τουλάχιστον μέχρι χθες, παιδιά, ήξερα ότι ο ίδιος ο Κουγκεσασβίλη ζητούσε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο, στον οποίο ένιωθε ασφάλεια και πέρασε καλά το τελευταίο εξάμηνο πέρυσι. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν θα υπάρξει ανατροπή και θα πάει στο Λεβαδιακό, γιατί νομίζω ότι με το Λεβαδιακό έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟ.
25: Μάλιστα.
26: Απλά, εντάξει, προφανώς μπορεί το μυαλό του παιδιού και δικαιολογημένα να είναι αλλού. Επομένως, είπαν και στο Μοναστηρλί, ανέβα και εσύ στο αεροπλάνο, να έχουμε 4 τερματοφύλακες στην αποστολή.
3: Ωραία.
26: Αυτά για τα χθεσινά, έτσι, σε ό,τι αφορά δηλαδή το τι έγινε στο αεροδρόμιο και πώς εμφανίστηκε μπροστά μου ο Λίρατσης και καταλάβαμε ότι έχει πρόβλημα ο Κένι με τα δέκατα. Αλλά νομίζω, παιδιά, ότι ο Κένι θα ξεκινήσει σήμερα.
25: Κάτι...
26: Δεν τίθεται θέμα δηλαδή. Ναι.
3: Εντάξει, έτσι πήγε. Πάω όλα καλά. Θα το δούμε στο γήπεδο. Θα μπορούσε να αποφευθεί όλο αυτό. Πάντα συμβαίνουν κάτι στραβές τη τελευταία στιγμή. Αλλά απ' την άλλη και πτήση τσάρτερ. Θέλω να πω, δεν είναι μια πτήση τη γραμμή να έχει 35 θέσεις και δεν βρήκαμε 36 και κάποιο να μην έρθει. Θα μπορούσε εξ αρχή ο Λίρα τη να είναι εκεί. Δηλαδή είναι ένα αεροπλάνο κλεισμένο, ρε φίλε.
25: Ξέρεις,
3: τώρα, αυτό δεν πειράζει τώρα.
25: Άφησε και μεγάλο περιθώριο για παραφιλολογία αυτό που συνέβη, ότι δεν υπολογίζει ο Λύση στο Λίρα τη. Μετά από αυτό που συνέβη και έτσι όπως έγινε, ρε παιδί μου, ότι ο Λίραντζης θα φύγει, θα παίξει αλλού και ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλο παίχτη σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω, ο Γιώργος να μας πει.
26: Δεν ξέρω, παιδιά, όσο η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή, προφανώς και μπαίνει σε μια διαδικασία να λες ότι όλα είναι πιθανά. Αλλά στην παρούσα φάση και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεξιά έχει μόνο τον Γκένι, από την περσινή ομάδα αναφέρομαι, προφανώς δεν μπορεί να πει στο Λίρατζι μπορείς να συνεχίσεις αλλού την καριέρα σου, τι να μείνει με ένα δεξί.
25: Και εγώ εκεί καταλήγω, αλλά οι υπόλοιποι το μετέφεραν, αρκετός κόσμος μάλλον, όχι οι υπόλοιποι, μιλάω ότι θέλω, το μετέφρασαν ότι να δεν τον υπολογίζει, άρα έχει άλλον παίχτη στα σκαριά. Και τώρα απλά είναι λύση ανάγκης ο Λευτέρης.
26: Ναι, άμα έρθει άλλος παίχτης στα σκαριά, ας φύγει ο Λίρατζης. Τώρα θα είναι έγκλημα να φύγει.
25: Βέβαια, εννοείται.
3: Μπορείτε να βρίσκετε την ανάρτησή μας λίγο ή πολύ ενδιαφέρουσα. Κατά την ταπεινή μας άποψη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εκεί αφήνετε τα σχόλιά σας. Ένα από τα σχόλια έχει τη φωτογραφία του Γιώργου, ο οποίος από του Ζαέρη του Γιώργου, από το ξενοδοχείο του, έχει βγάλει όντως το γήπεδο. Τη βάλαμε και αυτή στα σχόλια. Μπορείτε να σχολιάζετε, να αφήνετε εκεί από κάτω ό,τι θέλετε. Δύο παιχνίδια σήμερα οι προπονητές. Ποιος είναι? Αν νόμιζα, Γιάννη, εσύ ήθελες κάτι. Πάντως ακούσατε και εσείς, δεν ακούω.
25: Έχει δίκιο, παιδιά. Άμα κάνει μια στραβλοκλωτσιά που είπε ο Γιάννης. Για το ξενοδοχείο, λέω.
3: Τι θέλετε να πούμε τώρα? Δεν θέλετε να πούμε τίποτα.
25: Ο ένας περιμένει τον άλλο τώρα, μας έπεισε
3: λοιπόν,
25: ευγένεια.
3: Η ανάρτησή μας είναι εκεί κανονικά. Σήμερα δύο παιχνίδια να θυμίσω, γιατί μπήκαμε λίγο βιαστικά με τον Γιώργο να τον, αυτό να κουμαντάρουμε, τη σύνδεση να κάνουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 απευθείας μετάδοση από το Open. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 απευθείας μετάδοση από το Sky. Έχουμε φωτογραφίες και των προπονητών και του Λύση και του Νίστρουπ. Τι άλλο έχουμε στην ανάρτηση? Έχουμε τη φωτογραφία του Μπασίρου, τον οποίο το ανακοίνωσε χθες ο Άρης επισήμως, και αναμένεται σήμερα και ίσως και πριν τελειώσει η εκπομπή να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση και για τον Κροάτη αριστερό μπακ, τον Γιούρισιτς. Έχουμε τη φοβερή στιγμή στο 1-0 του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι των γυναικών για το Champions League στο ποδόσφαιρο απέναντι στη Χάπολ Ιερουσαλήμ, όταν η Γκούνη κάνει το 1-0. Το αφιερώνει στη μνήμη της 15χρονης της Άννας Μαρίας Παναταζώνη, που είναι τραγική ιστορία των προηγούμενων ημερών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως νίκησε με 3-1 σε αυτό το παιχνίδι και πήρε την πρόκριση για το Final Four. Στις 25 Ιουλίου, σε δύο μέρες δηλαδή μεθαύριο, θα παίξει με την FC Μπακού στη Βέρεια. Τι άλλο έχουμε εκεί? Εκεί έχουμε την αύξηση του McIntyre, του νέου σπουδαίου μεταγραφικού αποκτήματος. Γενικώς ένας ακόμη σπουδαίος παίκτης απασχολεί την επικαιρότητα την μπασκετική στην Ελλάδα. Συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Κόντι Μίλλερ McIntyre ήταν δεδομένη από τις προηγούμενες ημέρες. Έφτασε χθες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξού και η φωτογραφία. Και έτσι, με αφορμή τη φωτογραφία, ήθελα να πω, σαν να είναι ταινία, σκηνές από ταινία προσεχώς. Ο McIntyre έρχεται στον Ολυμπιακό, για να καταλάβετε δηλαδή τι περιμένουμε για την επόμενη σεζόν. Ο McIntyre έρχεται στον Ολυμπιακό Μεταξύ άλλων, ως ο κορυφαίος πασέρ της τελευταίας σεζόν της EuroLeague με μέσο όρο assist 7,4. Ο Μακιντάιρ έχει στη EuroLeague το ρεκόρ των περισσότερων assist σε ένα παιχνίδι, σε ένα match ως παίκτης της Μπασκόνια απέναντι στη Βιλερμπάν, είχε μοιράσει 20 assist. Ποιον είχε περάσει τότε στη σχετική κατηγορία? Είχε περάσει το Γιώβιτς, που μέχρι τότε ήταν αυτός πρώτος με 19 assist σε ένα παιχνίδι. Ο Γιώβιτς, ο οποίος είναι πλέον παίκτης του Άρη. Ο Μακιντάιρ, ο οποίος είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού. Στην τρίτη θέση είναι ο Φακούντο Καμπάτσο της Ρεάλ. Και στην τέταρτη θέση είναι ο Νίκα Λάθης. Ο Νίκα Λάθης, ο οποίος έχει μοιράσει δύο φορές ως παίκτης του Παναθηναϊκού από 18 assist σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, στην τετράδα των κορυφαίων σε αυτή την κατηγορία με τις περισσότερες assist σε ένα match στη EuroLeague, επαναλαμβάνω, όχι σε ένα 3-on-3 που θα παίξουμε εδώ σε ένα γηπεδάκι ανοιχτό. Στην τετράδα οι τρεις θα παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν ή από την επόμενη σεζόν και για όσου.
25: Ασύλληπτο.
3: Δηλαδή ο Μακιντάιρ, ο Γιώβιτς και ο Καλάθης. Αυτά έτσι με αφορμή την φωτογραφία του Μακιντάιρ και τη χθεσινή του άφηξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και κλείνω με την έκτη εκεί φωτογραφία που δεν είπαμε κάτι. Από την άφηξη των πρωταθλητών κόσμου, από την άφηξη των Ισπανών, οι δύο συγκεκριμένοι, ο Γκάβι και ο Φαμπιάν Ρουίθ, που πήγαν εκεί στην επαρχία της Σεβίλης, αρχίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν στις τοπικές τους κοινότητες.
25: Ναι, ναι, ναι, είναι
3: και
25: πολύ
3: το έθιμο εκεί λέει ότι σας ζυγίζουμε και όσο ζυγίζετε παίρνετε τα κιλά σας σε ντομάτες.
25: Φοβερό.
3: Ντομάτες όμως κομψά, όχι σπάσκαρ ντομάτες.
25: Πετάω ντομάτες.
3: Γιατί στην Ισπανία δεν έχει ένα έθιμο κάτι ντομάτες.
26: Ξοδεύτηκαν.
3: Ε?
25: Ναι,
26: Έλα, ξοδεύτηκαν.
25: Σε ποια πόλη είναι που γίνεται αυτό? Που την ντοματομαχία έχει δίκιο.
26: Με ντοματοπόλεμος.
25: Ο ντοματοπόλεμος, ναι. Ναι. Αλλά δεν τους τις πετάνε. Τους
26: νομίζω
25: δίνουν.
26: Κάπου εκεί στη Σεβίλη είναι.
3: Παρεμπιπτόντως για να έχουμε μια τάξη μεγέθου, ο Γκάβι είναι περίπου 70 κιλά, πήρε 70 κιλά ντομάτες.
25: Ωραία, φίλε, μαρμελάδα. Τι να τις κάνεις, σάλτσες.
3: Πόσο το κιλό έχει ντομάτα?
26: Σάλτσα, ρε.
25: Στην Ελλάδα η
26: και
25: καλή
26: 50
25: ντομάτα.
26: Λεπτά την βρίσκεις.
25: Στην Ελλάδα. Πού βρε πήρες ντομάτα με 50 λεπτά εσύ? Εγώ ντομάτες.
26: Καλά, ρε, Σμαράγδα, συγγνώμη.
25: Κάτω από 2,80 δεν έχω βρει.
26: Σμαράγδα, πουλάω από τον κήπο μου με ένα 20.
25: Τσακίσε, έλα πίσω και θα σου πω εγώ.
3: Αυτά, αυτή είναι η ανάρτηση. Εκεί μας βρίσκεται για να κάνουμε έτσι την κουβεντούλα με Γιώργο Σέρτια από την Πολωνία. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε για πρώτη φορά έτσι. Ωραίος καμπανιζέ, πολύ ωραίος.
26: Άδεια είχα, ρε μεγάλε, τι για πρώτη φορά. Άδεια είχα.
25: Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι για πρώτη φορά σε ακούμε. Για πρώτη φορά σε ακούμε με υπέροχο ήχο. Καμπανιζέ.
26: Α,
25: ναι.
26: Δεν κατάλαβα.
25: Ναι, ναι, ναι, ναι.
26: Βρίζει τώρα
3: σε μια, μέρα που ο Νίκος Γκάλης έχει γενέθλια. Μια και λέγαμε πριν για τα μπασκετικά. Ο Νίκος Γκάλης σήμερα γίνεται 69.
25: Ο γκάγκστερ, 69.
3: Ποιο είναι το άλλο, 6-7. Είναι που κουνιούνται τα χέρια των παιδιών, των πιτσιρικάδων.
25: Όντως.
3: 69 ο Γκάλης. Εντάξει, θα πει κάποιος δεν έγινε και 70.
25: Σωστά θα το πει.
3: Αλλά πω. Γεννημένος στις 23 Ιουλίου του 1957. Χρόνια πολλά στον τεράστιο, στο σπουδαίο Νίκο Γκάλη.
26: Παγκό, καταλαβαίνεις πόσο έχουμε μεγαλώσει.
3: Καταλαβαίνω. Ναι,
26: ξέρεις γιατί το λέω, ρε φίλε?
3: Ναι.
26: Περιμέναμε με τα καστοφωνάκια έξω από το Αλεξάνδριο.
3: Για να μην μας κάνει δηλώσεις.
26: Για δηλώσεις. Ναι, ρε παιδί μου, λέω μετά από μάτς περιμέναμε εκεί.
3: Και αν έκανε κανένα έτσι βρυχυθμό καλό εννοούμενο να πει. Το
26: ξεκολλώ. Ναι, ναι, ναι.
3: Και να φύγει, θα ήμασταν και εγώ. Έχω μια δήλωση Γκάλη. Τι είπε? Κάνουμε καλό παιχνίδι. Ού, πάτε να παίξει, πάτε να παίξει. Το λέω με μην παρεξηγηθεί γιατί το λέω κάπως έτσι. Απλά ήταν. Δεν είναι τώρα αυτά τα φλόρικα. Ελάτε στις 12.30 θα σα μιλήσουν δύο παίκτες και προπολητής. Τότε πήγαινε και ό,τι πιάσει η απόχη.
25: Ο Άρης
3: και μιλάμε
25: ο...
3: τώρα για προσωπικότητες.
25: Ναι, έλα, πες για.
3: Τίποτα αυτά.
25: Όχι, ο Άρης ο Παναγιωτίδης τον μιμείται πάρα πολύ καλά για τις τότε εποχές. Τον έκανε, τον μιμούνταν, έλεγε ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας. Γι' αυτό ήταν, ρε παιδί μου, ναι. Έχει η ίδια ηλικία με τη μαμά μου.
3: Ο Γκάλης? Η μαμά σου τι ποσοστό έχει στα δίποντα?
25: Με το 1,65 της Φλόρας.
26: Δεν μου λες, να σε πω λίγο κάτι. Η Φλόρα.
3: Ναι.
26: Λέω η Φλόρα θα σε σκίσει τώρα, Σμάραγδα.
25: Δεν το σκέφτηκα, παιδιά.
4: Μη σημειώσει κανείς.
26: Αποκάλυψες την, αποκάλυψες την ηλικία της. Είσαι μπούφος. Δεν θα ξαναδείς την Ποτίδεα για 10 χρόνια.
25: Ναι, αλλά δείχνει 20 χρόνια νεότερη και αυτό είναι προς τιμήν της.
3: Μπράβο, πώς το λέει το σύνθημα 1, 2, 3, την Ποτίδεα βλέπετε μόνο φωτογραφία. Αυτά, πάμε να κάνουμε το Δέλτα βήμα, γιατί πάντα είναι στιγμή για να κάνετε το Δέλτα βήμα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τη ημέρα της καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Παράθυρο στα σπορ, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 11:30, ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.
25: Καλή σας ημέρα. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου τίθεται σήμερα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση και ο Αντώνης Τσιφτσής δήλωσαν έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα, με τον Λευτέρη Λίρατζι να ενσωματώνεται εκτάκτος στην αποστολή λόγω προβλημάτων υγείας των Τζότζο Κένι και Αρίτζε Λουστόντο. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας την Μπάξη στις 9 στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ στο επίσημο ντεμπούτο του δήλωσε έτοιμος για την πίεση των αναμετρήσεων με στόχο τη League Face, έχοντας την αποστολή και τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Πρόκριση στο τελικό της προκριματικής φάσης του Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 της Χάπολη στη Βέρεια με γκολ των Γκούνι και Κατσανίτσα. Οι παίκτριες αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Εύτσι το Σάββατο στις 18:30 στο ίδιο γήπεδο. Διπλές καθημερινές προπονήσεις ξεκίνησε ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Καταφθάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολέου επιστροφής στον Άρη. Η προσθήκη του αμέσως μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς φέρνει συνωστισμό στην περιφέρεια και καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μετακίνηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ εκτός ομάδας. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προέκυψαν στον Ηρακλή, καθώς αποτελούν παρελθόν ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς και ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Αμανατίδης μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Η ομάδα αναχωρεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου για το Μπολζάνο της Ιταλίας, χωρίς τους Οκάκα και Φοφανά που οδεύουν προς την έξοδο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Μετροπολής!
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Λοιπόν, Μπεζάκι.
4: τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
4: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σου βλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
27: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
31: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
32: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα αγόρι μου, εδώ σε βλέπω και με την αντιλιά που έχει εδώ μέσα. Είναι, δεν είναι, είναι. Επιστρέψαμε με το διάλειμμα, δεν αργήσαμε πολύ, εντάξει πει αυτό.
1: Μπορώ να το διορθώσω αυτό.
0: Ποιο?
1: Με την αντιλιά.
0: Ποια αντιλιά?
1: Αυτή την αντιλιά
0: που βλέπουμε τον ηχολήπτη.
1: Ναι, μπορώ.
0: Τι να κάνεις δηλαδή?
1: Θα κατεβάσω το...
0: Το γενικό.
1: Το γενικό.
0: Θα διακοπεί για ένα διάστημα 2 ώρων η ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας για να βλέπουμε τον ηχολήπτη. Όχι μόνο αυτό, εντάξει, θα έχουμε, αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Με Γιώργο Ζέρη πάντα στο Λούμπλιν, στην Πολωνία, στην παρέα μας. Πολύ γρήγορα φτάσαμε στην ημέρα που λέμε πάμε να παίξουμε μπάλα, επίσημα παιχνίδια. Κύλησε ο χρόνος. Επί της ουσίας αρχίζει η επόμενη σεζόν σήμερα. Για τις δύο σίγουρα.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή να είναι.
0: Και όλα καλά. Να πω λίγο κάτι μόνο και μετά θα εξαγγείλω στο ποδόσφαιρο σήμερα. Και χθες τρία πολύ έτσι σπουδαία ονόματα στο εορτολόγιο. Εχθές Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Η Μαρία από τα Μάγδαλα. Έτσι. Και άμα λίγο διαβάσει, αυτός που ξέρει τα λέει αυτά. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν μας τα λένε. Και άμα εμείς θέλουμε, ας πούμε, τα ακούμε. Ήτανε, γιατί λέμε για το ρόλο της γυναίκας και την εποχή που ζούσε ο Χριστός, οι γυναίκες ήταν κάτω στο σταυρό. Οι γυναίκες ήταν αυτές που τόλμησαν να πάνε κόντρα στο φόβο των Ιουδαίων και των Ρωμαίων στον τάφο.
1: Σωστά.
0: Και στις γυναίκες εμφανίστηκε ο Χριστός. Όταν οι μαθητές δεν πίστευαν. Δηλαδή ο Απόστολος Θωμάς ήθελε να βάλει το χέρι του στις τρύπες, από τα καρφιά, για να πιστέψει. Η Μαρία, η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες μυροφόρες, όπως λέμε, είχαν ήδη πιστέψει στην Ανάσταση. Το οποίο τότε, δηλαδή, δεν. Ένα αυτό. Και μετά, ό,τι θέλει ο καθένας σας. Επίσης, χθες η Αγία Μαρτιέλα γιόρταζε όλη χείος χθες και δεν της είπαμε ένα χρόνια πολλά από εδώ.
1: Όντως, εγώ τα είπα το πρωί, είχα
0: δει. Εσύ τα είπες, βγήκες από. Εντάξει. Όχι, το Μετρόπολης είναι αθώο. Το είπε το. Εντάξει, εγώ λέω για. Για μένα, Αγία Μαρτιέλα, όσοι έχετε πάει από εκεί, εγώ προσωπικά δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω εκεί στο μέρος της Χίου που.
1: Θα ήθελες.
0: Θα ήθελα, βέβαια, εκεί.
1: Ματώνει η ψυχή μου με την ιστορία της.
0: Εντάξει.
1: Είναι από τις πιο τραγικές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Και είναι και αναφορά και θα την είχα και για προστάτηδα για όλες τις γυναίκες, για τις γυναικοκτονίες και την κακοποίηση που βιώνουν πολλές γυναίκες τώρα. Τώρα. Ναι. Σύγχρονη εποχή. Αλλά Αγία Μαρτιέλα έχει πολύ τραγική
0: μικρό
1: ιστορία.
0: Μικρό κοριτσάκι, ήδη
1: μικρό,
0: τότε.
1: Μικρό.
0: Ναι. Και σήμερα Αγία Πελαγία. Η γυναίκα, η Ιωσία, που ανακάλυψε μετά το όραμα που είδε την εικόνα της Παναγίας της Τίνου. Δηλαδή, αν έχετε πάει στην Τίνο, επάνω ψηλά είναι το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. Και φυσικά αξίζει να πάτε, γιατί εννοείται, άμα πας στην Τίνο, η Τίνος σε παγιδεύει με την ομορφιά της, με όσα βγάζει, με την ενέργεια που εκπέμπει. Είναι καταπληκτικό, από τα καταπληκτικά νησιά που έχουμε στα τόσα, φυσικά στην Παναγία της Τίνου, στη Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και πάνω ψηλά στο μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. Αυτά για αυτό το διήμερο.
1: Και γιορτάζει και η εικόνα σήμερα στην Τίνο, έχουν γιορτή.
0: Της Παναγίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Αυτά, τα υπόλοιπα.
1: Μεγάλη χάρη τους.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Γιώργο, να πάμε, εκτός αν έχεις εσύ, εγώ δεν ξέρω αν έχεις να βάλεις πράγματα από εκεί στο τραπέζι, να πάμε σε καθαρά αγωνιστικά με απορίες, σε δεκάδες αυτά και τέτοια αυτό.
2: Ναι, ό,τι θέλετε. Η
0: ενδεκάδα. Εσύ ό,τι θέλεις. Εσύ έχεις το. Μπορεί να παίξω τώρα.
2: Κοίταξε.
0: Περνάει κανένας αλεξιπτωτιστής και να πει παιδιά.
2: Ναι.
0: Περνάει ένας από το παράθυρο με ένα αλεξίδωτο. Δεν ξέρω τι βλέπεις, τι υπάρχει από εκεί.
2: Απλά ρε παιδί μου, ένα σχόλιο να κάνω για την αντιλιά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έχετε αναρωτηθεί μήπως δεν θέλει ο Λελίδης να σας βλέπει?
1: Εγώ
0: ο Λελίδης
2: συγγνώμη που το λέω.
0: Όχι, και ο κάθε Λελίδης μας βλέπουν εμάς. Αυτοί δεν θέλουν. Δηλαδή η αντίθετη ερώτηση, μήπως αυτοί δεν θέλουν να τους βλέπουμε, όχι να βλέπει αυτούς εμάς. Καταλαβαίνεις?
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι πουλάμπι ρε παιδιά, τόσο πολύ ο Λελί, Λάμπο και τα λοιπά, που γι' αυτό έχουμε εμείς αυτή την αντανάκλαση.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, να σας πω την αλήθεια, μπορεί να έχω και 4 λάθη στην ενδεκάδα. Δηλαδή.
0: Καλά που δεν είσαι ο Λύση, γιατί θα τα είχα. Θα υπήρχε πρόβλημα Χιούστον.
1: Για πες. Θέλει ξεδίπλωσε τη σκέψη σου.
2: Θα σου εξηγήσω. Ξεκινάμε από τον τερματοφύλακα. Προφανώς το ότι χθες μίλησε ο Τσιφτσής για κάποιους σημαίνει, δηλαδή αυτός εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
2: Για κάποιους μπορεί να πει ότι ο Τσιφτσής παίζει. Υπήρξαν περιπτώσεις πάντως που μίλησαν κάποιοι ποδοσφαιριστές παραμονή ενός ευρωπαϊκού αγώνα, αλλά δεν έπαιξαν.
0: Λόγω χώρας,
2: δηλαδή εγώ
0: όμως.
2: Δεν.
0: Μπορεί. Ναι. Δηλαδή, τύπου σωρετήρε. Ποια είναι η περίπτωση, μπράβο, ας πούμε.
2: Ναι, σωστό αυτό. Έχεις δίκιο. Εντάξει, άρα λοιπόν πάμε με τσιφτσί. Όχι ότι πάει με τσιφτσί. Δεξιά, εγώ πιστεύω ότι ο Κένι θα παίξει. Δηλαδή τα δέκατα τα οποία είχε χθες, αντιβιώσεις και τα λοιπά, φαρμακευτική αγωγή, νομίζω ότι θα ξεκινήσει. Ναι. Δεν συζητάω για δίδυμο στην άμυνα. Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, δεν υπάρχει άλλος.
1: Okay.
2: Το δεν υπάρχει άλλος δεν σημαίνει ότι εγώ απαξιώνω τον Ελουστόντο, αλλά δεν είναι έτοιμο το παιδί. Και στα αριστερά είναι η πρώτη μου εμένα θέση όπου μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ θα έβαζα Τέιλορ σε αυτή τη θέση, όχι αν ήμουν προπονητής, λέω ότι σκέφτομαι.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Τέιλορ δεν έχασε ούτε μία μέρα από το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Mm-hmm. Έπαιξε σε όλα τα φιλικά. Mm-hmm. Ο Μπάμπα από την άλλη είναι ενεργός, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι έκανε προετοιμασία, έπαιξε στο Μουντιάλ όσο έπαιξε, τέλος πάντων έκανε προπονήσεις με την Εθνική Γκάνας, 10 μέρες ξεκουράστηκε, επέστρεψε και κάνει προπονήσεις εδώ και 5 μέρες.
1: Κάποιος θα έλεγε επειδή... ότι είναι και πολύ, μου σου πω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κοίταξε, που ζούμε. Ναι.
2: Ναι, άμα ήταν ο Λουτσέσκου θα σου έλεγα Μπάμπα. Αλλά επειδή είναι ο Λύση θα σου πω Τέιλορ. Όχι ότι δεν πιστεύει τον Μπάμπα, για τους λόγους που σας προανέφερα, ότι τον είχε στην προετοιμασία όλο το διάστημα.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που
2: τώρα, Ζαφίρης και Καμαρά νομίζω ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν χαλάει με τίποτα. Και δεν χαλάει όχι γιατί δεν πιστεύει τον Σαντα Μαρία, αλλά ο Σαντα Μαρία είναι πίσω σε σχέση με τους συμπαίκτες του. Δεν είναι έτοιμος ακόμα.
1: Και αυτό ορθολογικό.
2: Μπορεί να μπει ως αλλαγή κανένα 20 λεπτό. Ναι. Τώρα, μπροστά, πίσω σε σχέση με τους συμπαίκτες του. Δεν είναι έτοιμος ακόμα.
1: Και αυτό ορθολογικό.
2: Μπορεί να μπει ως αλλαγή κανένα 20 λεπτό. Ναι. Τώρα, μπροστά,

0: ο Τάισον, μπορεί να δούμε τον Αλή να παίζει βασικός.
1: Το... Αυτό είναι ένα κερασάκι στην τούρτα σε σχέση με αυτό.
0: Ναι. Ο Τάισον. Ναι. Μπορεί να δούμε τον Τάισον και να παίξει μετά σποτά και να πείτε τι έλεγε ο Ζαΐρης. Γι' αυτό σας είπα ότι μπορεί να πέσω έξω σε 2-3 θέσεις. Αλλά δεν θα μου είναι έκπληξη αν δω τον Αλή, ο οποίος κάνει προπονήσεις εδώ και μια εβδομάδα. Ήταν ενεργός και με την Εθνική Σουηδία στο Μουντιάλ και με την Μπάλμε πρόλαβε κάνε προπονήσεις. Μέχρι δηλαδή να κλείσει μεταγραφή, υπήρχε περίπτωση να παίξει στο μάτς της Κυριακής.
2: Ωραίο, μπαίνω στη διαγωνισμό, βρείτε τι θέλει να πει ο Ζαΐρης και κερδίστε.
0: Στη Θεσσαλονίκη, αν δεν είχε κλείσει μεταγραφή θα έπαιζε.
2: Δεν το λέω, δεν φταίει λοιπόν, απλά επειδή κάνει κάποιες διακοπές η σύνδεση. Νόημα πάντως ναι. Βγάζει, ενώ μένουν είναι... στη μέση οι φράσεις. Όταν τις πιάνεις μετά και τις συνεχίζεις, ναι. Τις ακούμε κανονικά στον αέρα. Οπότε λες αυτή η 11, εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, ένας γρίφος, ας το πούμε έτσι, ένα διαζευτικό. Τα χάλια, αν παίξει, θα είναι ωραίο. Δηλαδή, θα είναι ωραίο. Δεν λέω ότι θα είναι ωραίο αν παίξει.
0: Η αριστερή πλευρά, δηλαδή.
2: Μπράβο. Η αριστερή πλευρά. Και στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά δηλαδή που διαφαινόταν. Δηλαδή, και άμα ρωτούσε και κάποιον που δεν πολύ παρακολούθησε προετοιμασία, πάω, ξέρω εγώ. Πάνω κάτω έχει μια πολύ λογική αυτός ο προβληματισμός για συγκεκριμένες θέσεις της ενδεκάδας. Εχθές, ο Λύση γενικώς, Γιώργο, μου φάνηκε για μια ακόμη φορά πολύ. Σταθερό στην ώρα του λόγου του. Θα μου πει τώρα, δεν τον έφερε εδώ πάχου για ρήτορα, αλλά επειδή ο σύγχρονο προπονητή πρέπει να τα έχει όλα, να εκπέμπει. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται όταν μιλάει ότι είναι 40 χρονών. Κατάλαβε, θέλω να πω για να μην το κουράζω. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι, κατάλαβα. Έχει δίκιο.
2: Ναι. Το κρατάμε αυτό για αρχή. Ναι. Δεν είναι κάτι.
0: Εμένα μου άρεσε. Ναι. Εμένα μου άρεσε η ατάκα του ότι αυτό που θέλω είναι να αρέσει στον κόσμο αυτό που θα βλέπει από πρώτο παιχνίδι. Προφανώς και χρειάζεται χρόνο, γιατί θυμίζω τη συνέντευξη που είχε δώσει στο PAOK TV από την Ολλανδία την τελευταία μέρα της παρουσίας της ομάδος εκεί. Είχε πει, ρε παιδί μου, τον είχα ρωτήσει πότε θεωρείτε ότι μπορείτε να δείτε το 100% αυτού που θέλετε να, που σκέφτεστε ότι μπορείτε να δείτε στον PAOK. Και είπε ποτέ. Και το είπε ποτέ, όχι γιατί δεν μπορεί να το πετύχει, γιατί το 100% είναι τέλειο, το τέλειο.
2: Ναι, καλά και εγώ. Εχθρός το
0: απλά να πλησιάσουμε το πάρα πολύ καλό.
2: Βελτιωνόμαστε, σωστό.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Σωστό. Από σωστό. Κόσμο και τα λοιπά θα έχει το γήπεδο καλά. Από την πλευρά της Δυναμό Κιέβου δεν νομίζω να έχει κάτι, λέω από την πλευρά των φίλων του ΠΑΟΚ της Πράτης. Ναι.
1: Θα σου πω εγώ τι εισπράττω. Μου γράφανε κάτι μηνύματα το πρωί, άιντε Παοκάρα, ερχόμαστε, Autobank και τα λοιπά. Θα έχει κόσμο. Ωραία. Θα έχει κόσμο και από Γερμανία θα έχει κόσμο.
0: Λέω ότι και οι Πολωνοί, οι ουδέτεροι δηλαδή, μπορεί να έρθουν να δουν ένα παιχνίδι Europa League. Ναι.
1: Το γήπεδο δεν το βλέπεις γεμάτο πάντως.
0: Να προσπαθήσω λίγο να το ολοκληρώσω.
2: Εντάξει,
0: όχι, κάνουμε... γεμάτο δεν ήταν ποτέ αυτό το γήπεδο, ποτέ παίζει Δυναμό. Εντάξει, δηλαδή...
2: Ποιος, αδερφέ. Εντάξει. Θα κάνει αυτό. Ας κάνει μια επανεκκίνηση και αν δεν μπορούμε. Εντάξει, τώρα το παιδί μην το... Και ο ίδιος αγχώνεται. Και λογικό είναι και δεν είναι και ευχάριστο στα αυτιά των ακροατών. Ευτυχώς πάντως μέχρι τώρα και πήρα μια γερή δόση του Γιώργου και
1: ναι,
2: κάναμε και το...
1: Το κομμάτι που μου λείπει είναι να μας έδινε, ας πούμε, ένα σπόνδυλο για Δυναμό. Να μια σπονδυλοδεσία να γίνει, ας πούμε, πώς θα παρουσιαστεί η Δυναμό.
2: Τώρα εδώ έκανε, είναι. ωραία, καλύτερα Γιώργο, ολοκλήρωσα.
0: Ωραία, έλεγα λοιπόν για να το ολοκληρώσω σε ό,τι αφορά τον κόσμο, ότι το γήπεδο προφανώς δεν θα είναι γεμάτο, ότι υπάρχουν πάντα στα παιχνίδια της Δυναμό εδώ αρκετοί Πολωνοί οι οποίοι πηγαίνουν να δουν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι ευκαιρία για αυτούς, έτσι κι αλλιώς σε εισιτήριο δεν είναι ακριβώς, τα 11 ή στα 18 ευρώ. Από πλευράς ΠΑΟΚ, παιδιά, έχουν έρθει από χθες αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι ταξίδεψαν είτε απευθείας για Βαρσοβία ή πήγαν πρώτα Βιέννη και μετά Βαρσοβία, γιατί στο αεροδρόμιο του Λούμπλιν δεν υπάρχουν πτήσεις. Είναι μόνο πτήσεις τσάρτερ. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που έφυγαν ξημερώματα από Γερμανία. Μιλάμε για μια απόσταση 1.100-1.200 χιλιόμετρα και θα έχουν έρθει εδώ δηλαδή με τα αυτοκίνητά τους. Ο ΠΑΟΚ δικαιούται 763 εισιτήρια. Νομίζω ότι θα είναι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι από Γερμανία. Δεν αποτελεί έδρα φυσικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γίνεται ένα ουδέτερο γήπεδο. Έτσι πρέπει να το δεχθούμε το συγκεκριμένο ματς. Σε ό,τι αφορά τη Δυναμό,

0: Προφανώς και τους προβληματίζει το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να σκοράρουν ούτε μία φορά απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα, ανεξάρτητα από το αν έκαναν φάσεις. Και όπως είπαν και οι ρεπόρτερ της Δυναμό που διάβασα κάποια άρθρα τους μπαίνοντας έτσι στο σελίδι και κάνοντας τη μετάφραση στο Google, αυτό που θεωρούν ότι πρέπει να γίνει είναι ότι η Δυναμό πρέπει πάση θυσία να σκοράρει για να έχει ελπίδες πρόκρισης μέσα στην Τούμπα. Φυσικά, άμα το μάτς τελειώξει 1-4, τι ελπίδες πρόκρισης να έχουν. Απλά το πάνε και στο λένε ότι αυτή τη φορά πρέπει να βρουν γκολ. Με σεβασμό μίλησε και ο προπονητής και ο ποδοσφαιριστής που εκπροσώπησε χθες τη Δυναμό στη συνέντευξη τύπου για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω, παιδιά, ότι αν ένα βαντάζ έχει αυτή τη στιγμή Δυναμό απέναντι στον ΠΑΟΚ, είναι το ότι έχει στα πόδια της 210 λεπτά επίσημων αγώνων. Δηλαδή, είχε παίξει τα 290 λεπτά με την Ουνιβερσιτατέα και την παράταση. Δηλαδή, αυτά τα 210 λεπτά στο ξεκίνημα μια σεζόν, στα πρώτα παιχνίδια, στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πάρεις λίγο περισσότερο ρυθμό. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι ναι, έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι ιστορική, αλλά δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος και την έχει στοιχήσει φυσικά και ο πόλεμος, και από πλευράς έδρας και από πλευράς ρόστερ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο ΠΑΟΚ προφανώς και πρέπει να τη σεβαστεί, αλλά δεν πρέπει να τη φοβηθεί, είναι ξεκάθαρο αυτό για το παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, θα πούμε λίγο ακόμη και τη δεύτερη ώρα και μετά...
0: Εγώ λέω, επειδή έχω λίγο πρόβλημα με τη σύνδεση, ολοκλήρωσα με ΠΑΟΚ, αν θέλετε να σας αφήσω για να μην σας ταλαιπωρώ και στα αυτιά, δεν είναι δηλαδή, έχω αλλάξει 3 φορές ίντερνετ.
1: Ωραία, ωραία,
0: για
1: εντάξει.
0: Να συνδεθούμε.
1: Θα σε ακούσουμε και στη διάρκεια της ημέρας στη συνέχεια στο Μετρόπολης, βέβαια το βράδυ, στην περιγραφή του αγώνα, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 8. Γιωργάρα, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα.
2: Φιλιά, Γιώργο μου. Εντάξει, περιεκτικός ήταν. Πάνω κάτω τα γνωρίζαμε αυτά από τις προηγούμενες μέρες.
1: Πάντα είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Θα πούμε και για Δυνάμο Κιέβ μετά, όταν επιστρέψουμε. Όταν με το καλό επιστρέψουμε. Γιατί σε λίγο θα δώσουμε και το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα κερδίσει και σήμερα έναν πομποδέκτη Way με 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές διελεύσεις των διοδίων. Έτσι, άνεση και βέβαια οικονομία με τα 100 ευρώ ήδη μέσα. 2-3 μηνύματα. Επειδή στην αρχή είπε ο Γιώργος για το Auschwitz.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Auschwitz και Birkenau, απίστευτη εμπειρία. Μπήκαμε σκέψεις και βγήκαμε κλάματα. Και μάλιστα εδώ, Δημήτρης, επειδή κάνει κάποια έτσι, αναφορά στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Πολωνίας, επίσης λέει ωραία εμπειρία είναι και το αλατορυχείο που υπάρχει στην περιοχή της Κρακοβίας. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιώργο. Η ανάρτησή μας είναι πάντα και τα μηνύματά σας επίσης. Πάμε να δούμε μαζί παρεούλα τον άντρα είναι. Μας έστειλε η Κατρίνα Μιχαηλίδη το όνομα του τυχερού για το μπομποδέκτη Way, είναι άντρας. Το λέω, λες και είναι.
2: Ναι, το λες, το ξαναλες. Στο Μετρόπολης είμαστε, ξέρεις. Το είμαι γυναίκα, το ακούω, αλλά το άντρας.
1: Και εγώ τώρα που με άκουσα, κάπως παραξενεύτηκα.
2: Τι λες, άντρας στο Μετρόπολης.
1: Ήξερες, κάνουμε κάποια εκπομπή που θα μπορούσε να έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο γυναικείο κοινό, για παράδειγμα. Αν και δεν είμαι πέρα αυτής της άποψης, αλλά δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εκπομπές με γυναικείο ενδιαφέρον, με αντρικό ενδιαφέρον, αλλά σίγουρα, σίγουρα έχει κάτι, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι. Τα διαχωρίζουμε κάπως, τα διαχωρίζουμε.
1: Και να κάνω μια τέτοια εκπομπή και να εμφανιζόταν σαν άντρας. It's raining, man.
2: Hallelujah.
1: Άντε Γιάννη τη σκομπάλα. Ρε Λελίδη, εσύ είσαι τη σκομπαλάκια. Πώς δεν το πιάσα αυτό έτσι να ορίσει τον αέρα. Έπρεπε να το κατεβάσω. Λοιπόν, δεν είσαι τη σκομπάλα, δεν είσαι ροκ. Συστήνεσαι ως ροκερ. Εντάξει.
2: Οκ. Okay. Άντρα, αλλά τι άντρα πες.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω προσωπικά. Το ένα όνομα βλέπω. Μουστακαλίστη, έτσι. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Εδώ ένα Δημήτρης βλέπω. Θα πω και επίθετο σε λίγο. Τόσο θα το προχωρήσουμε.
2: Ωραία.
1: Ξένια στα ταξίδια δωρεάν διελεύσει αυτό το καλοκαίρι. Το Μετρόπολης 95 και 5 και το e-way σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Μπαίνεις στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way και μπήκε στην κλήρωση. Μια συμμετοχή είναι αρκετή, αφού έχει την ευκαιρία να διεκδικεί τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Και όταν λέμε κάθε μέρα, παιδιά, θυμίζουμε ότι το κάθε μέρα θα πάει για το eWay μέχρι τις 28 Αυγούστου. Για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή eWay έρχεται στο χώρο σου χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Πάρτε ό,τι αυτό. Συντονισμένοι εδώ, μαθαίνετε καθημερινά στις 12. Τον τυχερό ή την τυχερή. Τυχερός λοιπόν σήμερα, ο Δημήτρης Τόμας. Ή Τόμας, πιστεύεις. Τόμας.
2: Λες να είναι Τόμας, μας κάνει έκπληξη.
1: Λες να είναι κάποιος υποψήφιος επενδυτής.
2: Κάτι αυτό το Τόμας.
1: Ο Μίστερ Τόμας.
2: Τόμας.
1: Αναλαμβάνει. Ε. Συγχαρητήρια, Δημήτρη.
2: Ξέρεις ποιος λεγόταν Τόμας. Αν δεν κάνω πολύ λάθος, που μάλλον δεν κάνω. Όχι βασικό ένστικτο, οι σπεσιαλίστες. Σιλβέστερ Σταλόνε, Σάρον Στόουν.
1: Που έκανε βόμβες αυτός ο Σταλόνε.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Ο γιος του κακού λεγότανε Τόμας. Ένας ωραίος άντρας. Αλήθεια.
1: Τώρα
2: τελευταία το είδα.
1: Εκείνη τελεία στο κάστινγκ είχε τελειώσει τη Σάρον Στόουν. Και από κοντά, αλλά ως εκεί. Ήταν πολύ όμορφη.
2: Πολύ όμορφη.
1: Και
2: ναι.
1: Ωραία είναι. Και τώρα είναι ωραία. Δηλαδή θα μπει η Σάρον Στόουν, θα πω κάτσερ Σάρον. Περάσαν τα χρόνια.
2: Εντάξει.
1: Θα πεταχτώ πάνω, εννοείται. Αλλά οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Δημήτρη, συγχαρητήρια. Θύμισε και τους σπεσιαλίστες στην Ατάσα. Και ακούγεται στο φως μια βομβίτσα.
2: Όταν λέμε ότι είμαστε Dream Team εδώ, ορίστε, ήρθε η απάντηση πληρωμένη. Έβαλα τόνο, λέει η Κατερίνα Μιχαηλίου. Δεν φαίνεται. Στο όμικρον τονίζεται.
1: Εγώ νόμιζα ότι είχε σκουπίδι οθόνη. Όχι σοβαρά, το είδα αυτό που λες, Κατερίνα, αλλά νόμιζα ότι ήταν. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά.
2: Ναι.
1: Να
2: ναι,
1: καθαρίζει ναι. την οθόνη ενώ είναι σημείο στήξης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το αντίθετο, να νομίζω ότι είναι σημείο στήξης, αλλά είναι βρώμικη οθόνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Και στα δύο.
1: Λοιπόν, ναι, και στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Vamos, Γιάννη, à la playa.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Ενισχύθηκαν τα μέσα κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για την κακοκαιρία που θα παρουσιαστεί από αύριο μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Αύριο τα φαινόμενα θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων στην Κεντρική Μακεδονία και στις περιοχές των ομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Τέλος, στην αγωνία 89.032 υποψηφίων μπήκε λίγο πριν τις 11 το πρωί, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα σε 24 ώρες οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου Αιγύπτιου που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Προς το παρόν είναι άγνωστο το κίνητρο της δολοφονίας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride.
9: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
14: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
15: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
14: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
15: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
16: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
15: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, στην παρέα μας. Η χολήπτης μας από τούδε και στο εξής, στον αέρα του Μετρόπολης.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Πώς θα βρεις τα πράγματα, εντάξει, άκουσες τίποτα για μας, κάτι καλό, κάτι. Όχι, έτσι.
1: Μπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σου πω λίγο. Θα γυρίσουμε ξανά στα ποδόσφαιρα. Ξέρεις, θα πω η ζωή είναι ωραία τώρα, έτσι μου ήρθε.
1: Αχ, για πες.
0: Γιατί αν έχεις τη διάθεση να δεις όμορφα πράγματα τριγύρω σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις όμορφα πράγματα τριγύρω σου. Ακόμη και αν δεν έχει κάτι όμορφο η πόλη που ζούμε, τα τσιμέντα της, η έλλειψη πρασίνου, ξέρω εγώ, ο θόρυβος, το ποτηλιάρισμα, τα νεύρα, η ζέστη, αλλά κάτι όμορφο, άμα πεις θέλω να δω κάτι όμορφο. Θα δεις. Εδώ η Σμαράδα τώρα με έχει ανατριχιάσει, γιατί στη διάρκεια της ανάπαυλας, ας πω μια μικρή ιστορία, μπορεί να την έχετε ακούσει πιο προσεκτικοί ακροατές από εσάς. Για κάποιον περίεργο λόγο, όμορφο όμως λόγο, έχουμε μια χελιδονοφωλιά στον πρώτο όροφο του Μετρόπολης, μέσα στο κτίριο, όχι απ' έξω το κτίριο.
1: Μέσα στο κτίριο, ναι.
0: Δηλαδή είναι μια πόρτα εκεί συνήθως ανοιχτή, μπαλκονόπορτα, για τον αερισμό της, του χώρου. Και έχει έρθει εκεί το χελιδόνι και έχει κάνει φωλιά. Και δεν είναι η πρώτη χρονιά.
1: Όσα χρόνια με θυμάμαι στο σταθμό, υπάρχει χελιδονοφωλιά, αλλάξανε σημείο εδώ και 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Απλά δηλαδή πήγαν από τη μία γωνία, δεν ξέρω τι βρήκαν, πιο δροσιά.
0: Ναι.
1: Στην άλλη.
0: Ναι. Σε απόσταση 5 μέτρων, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: ή μία,
1: ναι,
0: από την άλλη.
1: Αυτό, αυτό.
0: Το χελιδόνι αυτό λογικά δεν μένει εδώ στο Αντινοπολίτικα, ξέρω, στην Τριαντρία. Από κάπου έρχεται, δεν είναι ελευθερία τη Μάγδα. Από πού έρχεται, από κάπου.
1: Από Αφρική, νότια τη Σαχάρα.
0: Γιατί τώρα εσύ πάλι αυτό που το ξέρει τώρα. Αν εγώ ξέρω ότι δεν μένει Τριαντρία. Εσύ που ξέρει τώρα.
1: Τα μιλάω κάθε πρωί. Έρχομαι εδώ και έχουμε κουβέντες. Μου τα λένε.
0: Και μπαίνουμε, ας πούμε, στο κτίριο. Ανεβαίνουμε τη σκάλα, είτε όποιο παίρνει το ασανσέρ. Όταν φτάνει στον πρώτο, ακούς αυτές τις χελιδονοτσιρίδες, ας πούμε. Γλυκές
1: όμως.
0: Κάτι τέτοια, το πούμε. Δεν μπορώ να μιμηθώ το χελιδόνι. Δεν ξέρω και πώς κάνουν τα χελιδόνια. Και σου φτιάχνει, ας πούμε, το αμέσως τη διάθεση μέχρι να μπεις μέσα και να αρχίσεις να μιλάς με τους συναδέρφους και να χαλάς τη διάθεση. Είναι μαθηματικά αυτά, στατιστικά. Λοιπόν, και ζεις κάθε μέρα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα απομεινάρια μιας φωλιάς από την προηγούμενη σεζόν.
1: Έτσι.
0: Μια φωλιά που φτιάχνεται σιγά σιγά και από χθες μέχρι σήμερα εμφανίζεται ολοκληρωμένη. Βλέπεις, ας πούμε, το χελιδόνι να έρχεται και να αφήνει την τροφή στα πουλάκια μικρά που έχουν σπάσει, έχουν βγει από τα αυγό.
1: Αρχικά στη μαμά.
0: Στη μαμά.
1: Που κλωσάει τα αυγουλάκια, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις το αρσενικό να πηγαίνει, να έρχεται να τη φροντίζει. Είναι απίστευτο, μονογαμικά, έτσι ζευγαράκια. Και μετά, ναι, να περιμένεις, ανεβαίνουμε και στις σκάλες να δούμε τα βουλάκια και πότε θα βγουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τα ζούμε από μια σταλίτσα.
0: Και τώρα έχει γίνει το εξής χθες. Ο λόγος και η κάμερα στη Σμαράγδα.
1: Εντάξει, παιδιά, είμαστε με το Μάνο το Χατζάκη, πρώτη πρωινή ώρα. Τώρα τι να σας πω, γύρω στις 7.30-8.
0: Χθες μιλάμε ή σήμερα?
1: Χθες.
0: Ναι.
1: 8.30 είχαμε τελειώσει την εκπομπή. Και ακούω ένα θόρυβο, πώς ήταν. Αυτό ήταν λίγο σκιαχτικό στην αρχή. Τα πουλιά του Χίτσκοκ, οι δύο οι γονείς, να προσπαθούν κάτι να μας επικοινωνήσουν. Και λέμε, τι γίνεται, γιατί έχουν τέτοια αναστάτωση. Να έρχονται κυριολεκτικά πάνω στο πρόσωπό μας. Και βλέπουμε ένα μικρό, ένα μωρό.
0: Α, έχουν αρχίσει να πετάνε προς τα εσάς, δηλαδή.
1: Ναι, σαν να θέλουν να μας πούνε βοήθεια. Τώρα στη φαντασία τη μεγάλη αυτό ίσως. Αλλά βλέπουμε ένα μικρό, το οποίο από την αντανάκλαση που έκανε η Τζαμαρία, δεν μπορούσε να βρει το παράθυρο και χτυπούσε. Είχε πετάξει από τη φωλιά το πρώτο, τα άλλα 4 ήταν μέσα, και χτυπούσε διαρκώς στο τζάμι. Οπότε βγαίνουμε με τον Μάνο.
0: Περίμενε, τα άλλα ήταν ακόμη στη φωλιά και μόνο ένα ήταν έτοιμο, ας πούμε, να.
1: Τα άλλα κοιτούσαν.
0: Α.
1: Κοιτούσαν, μιλάμε
0: σχεδόν για τρομαγμένα. Σχεδόν
1: κατάσκοποι.
0: Ναι.
1: Όχι καθόλου τρομαγμένοι. Μπούλινγκ, κανονικό, μας κοιτούσαν.
0: Ναι.
1: Και λέω, Μάνο, τι να κάνουμε τώρα. Λέω να το πιάσω. Εμεί τι θα κάνουμε, λέω, το πιάσουμε. Τέλος πάντων, με πολλή φροντίδα το πήρα στα χέρια μου. Απίστευτο συνέστημα. Πανέμορφα, πανέμορφα πλασματάκια. Κράτησα, ρε παιδιά, ένα χελιδόνι στα χέρια μου.
0: Πόσο έχετε κρατήσει ένα χελιδόνι στη ζωή?
1: Είναι φοβερό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έκανα εγώ αυτή την κίνηση. Και το ελευθέρωσε και έκανε το πρώτο του πέταγμα. Και από πίσω οι γονείς του.
0: Τι λες, ρε.
1: Πώς πετάνε τα F16 στην παρέλαση? Ακριβώς το ίδιο. Ναι, το πάει το πρώτο και τα άλλα δύο είναι λίγο πιο. Ακριβώς την ίδια πορεία. Και συνέβη και σήμερα το ίδιο.
0: Πάλι δεν μπορούσε να βρει το δρόμο?
1: Ναι, με το πρώτο τελευταίο. Έχει μείνει ένα.
0: Άσε το τηλέφωνο στη φωλιά, μήπως σε χρειαστεί.
1: Τώρα κάνουν βόλτες γύρω-γύρω όλα. Μαζί τα βλέπω να πετάνε τα μικρά με τα μεγάλα. και προσπαθούν να βγάλουν και το άλλο, το τελευταίο που έμεινε.
0: Εσύ, αυτό εγώ το έχω δει στο National Geographic, στο Animal Planet, με κάτι κόνδωρες, γεράκια ετούς που τους πάνε τραυματισμένους, τους φτιάχνουν τα φτερά, ξέρω εγώ, που τους πάνε στην κορφή του βουνού και τους αφήνουν να... To the Wild West, ας πούμε, Wild Nature, ξέρω εγώ τι.
1: Εντάξει, δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου να ζήσω κάτι τόσο πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι το μέτρο. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει στο Μετρόπολης. Καθημερινά μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μέχρι και να δείξουμε τον δρόμο στα χελιδόνια.
1: Μαγνητικό πεδίο είναι η μαγική λέξη.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Χρησιμοποιούν τη γύρω σπιξίδα. Τα χελιδόνια έχουν εσωτερικά όργανα που νιώθουν το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Μετακινούνται με τη θέση των αστεριών, καθοδηγούνται από τον ήλιο τη μέρα και τα αστέρια τη νύχτα και έχουν και οπτική μνήμη. Να το περίμενες, δηλαδή μπορούν να αναγνωρίσουν το κτίριο. Μπορούν πραγματικά να αναγνωρίσουν αν αλλάξει χρώμα, λέει, άμα το βάψεις. Οπότε τι έγινε εδώ μαζί.
0: Πώς στο Google Maps βάζω και βλέπω κάτι κτίρια και τα ξεχνάω στο επόμενο λεπτό.
1: Αλλά και την οσμή της παλιάς φωλιάς μπορούν να την καταλάβουν.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, αυτά όλα σε ένα πλασματάκι. Πόσο είναι το χελιδόνι, ρε παιδιά? Δηλαδή τι. Και λες ότι. Άμα θέλεις μπορείς να βρεις όμορφα πράγματα.
1: 12...
0: Γιατί τώρα αυτό που λες, Μαράγδα, εμείς πλέον μπαίνουμε σε μια αίσθηση σαν να είναι αυτονόητο ότι ανεβαίνουμε τη σκάλα και θα ακούμε τα χελιδόνια εδώ, αυτά, έτσι. Και μετά το προσπερνάμε αυτό. Γιατί έχουμε, ας πούμε, και εμείς, ας το πούμε έτσι για την οικονομία της συζήτησης, δουλειά να κάνουμε.
1: Αλήθεια.
0: Ερχόμαστε και λέμε, ας πούμε, περνάμε τα χελιδόνια. Και άμα σταθείς μισό λεπτό, μπορείς να δεις μπροστά σου ένα μεγαλείο. Μισό λεπτό.
1: Κόσμος και τη μαγεία της φύσης.
0: Αυτά, αυτά. Πάμε. Για εσάς που αλλάξατε σταθμό, πείτε.
1: Αλλά κερδίσαμε ορνιθολόγους στην παρέα.
0: Πείτε εσείς οι φίλοι τους να ξαναγυρίσουν στο Μετρόπολη, θα επιστρέψουμε τώρα, θα μιλήσουμε ξανά για μπάλα.
1: Πάμε, για τα σπρώμαυρα χελιδόνια.
0: Ναι, όπα. Πώς το έδεσες έτσι, ρε Σμαράγδα, αυτό τώρα. Σμαράγδα, ωραίο. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε και με τον Γιώργο. Είναι ένα, όπως την έχει, κάπως ιστορικό παιχνίδι από την άποψη είναι το πρώτο του Αλέσιο Λύση, το πρώτο επαγγελματικό παιχνίδι του Αλέσιο Λύση το πρώτο επίσημο, όχι επαγγελματικό, του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό. Θα είναι πάνω κάτω, ένα κομμάτι των δύο παιχνιδιών θα είναι μαζί, αλλά ένα σχεδόν ολόκληρο ημίχρο θα είναι μόνο τους. Και από τη μία και από την άλλη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, είναι και τώρα τα δύο τις... στα κανάλια των ιδιοκτητών, έτσι, οι αναμεταδόσεις.
0: Όχι, δεν το είχα προσέξει αυτό. Σωστά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Open και Sky.
1: Open και Sky.
0: Α, ωραίο. Τώρα βέβαια με τις οθόνες που έχουμε στη διάθεσή μας, smartphone, tablet, άνετα μπορούμε να βλέπουμε...
1: Τα πάντα όλα τα και πάντα. Ταυτοχρόνως.
0: Ναι. Παλιά λέγαμε, ας πούμε, ότι την ίδια ώρα τι να δούμε. Τώρα τα βλέπεις και τα δύο.
1: Κοίταξε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω ΠΑΟΚ. Κάνω ναι. Focus, συγκεντρώνομαι, βγάζω τα γούρια μου, τις φανέλες μου, αυτές που θεωρώ, τις προσευχές μου, εγώ, σήμερα τι είπαμε, Αγία Πελαγία.
0: Ναι, Οσία.
1: Εκεί, Οσία Πελαγία, σωστά.
0: Έτσι το διάβασα κι εγώ, δεν το ξέρω.
1: Λέω, όχι, όχι, διάβασα. Σωστά, Οσία. Οσία. Ναι. Έχει ένα παρασκηνιακό με Tyson η Δύναμο Κιέβου.
0: Τον θυμούνται από παλιά.
1: Ναι, τον θυμούνται από παλιά και τον θυμάται και αυτός πάρα πολύ καλά. Το 2009, όταν ήταν Σαχτάρ Μένταλιστ, είχε δεχτεί ρατσιστική επίθεση ο Τάισον, βεβαίως, από οπαδούς της Δυναμό και μάλιστα είχε αντιδράσει. Είχε κάνει τη χειρονομία τη γνωστή ο Τάισον, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα και να φύγει με κλάματα για τα αποδυτήρια. Η Δυναμό στάθηκε όμως στον παίχτη και η Ομοσπονδία, να πούμε, της Ουκρανίας και τιμωρήθηκε με το λιγότερο. Ήταν μόνο μία, έφαγε αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό και δύο με αναστολή ήτανε. Και έρχεται η Δυναμό, εκείνο το περίφημο, και ο Τάισον στον τεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σκοράρει στα πρώτα λεπτά και βάζει το πρώτο γκολ.
0: Τώρα λες.
1: Με ΠΑΟΚ. Ναι, όταν συναντηθήκαμε ξανά με την Δυναμό. Που είχαμε αυτή την ανατροπή, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Είχε σκοράρει. Θα το θυμηθώ και θα σου το πω. Αλλά έχει αυτό το. Έχει το background. Λοιπόν, περίμενε, τώρα θα σου το πω.
0: Okay, εγώ νόμιζα ότι είχε γίνει κάτι ευχάριστο, παιδί, μεταξύ τους, αλλά ήταν.
1: Όχι, ήταν από τις πιο, λέει, τραυματικές εμπειρίες που είχε ο Τάισον ως ποδοσφαιριστής. Ήταν απίστευτα τα ρατσιστικά που άκουσε.
0: Okay,
1: το 19. Okay. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Έτσι, την ιστορία. Οπότε τον θέλουμε, νομίζω ότι θα δώσει το 100% του. θα πορωθεί και θα τα δώσει όλα, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Πριν από λίγο, βέβαια, ο Γιώργος μας έβαλε και μια παράμετρο ότι μπορεί να είναι ο Τάχα Αλή στο αρχικό σχήμα και όχι ο Τάισον. Αλλά οκ, okay, το ένα είτε ο άλλο, όποιο και αν είναι. Καλή προσθήκη, καλή επιλογή. Και...
1: εγώ πάντως, Γιάννη, δεν το θεωρώ εύκολο το σημερινό.
0: Καλά, δεν πάβει να είναι αχαρτογράφητα νερά γενικώς, ρε παιδί μου, και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Να δούμε σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί και την Δυναμό Κιέβου. Με ένα ενδιαφέρον έχει λίγο από την πλευρά της Δυναμό Κιέβου ο Κετζιόρα, ο οποίος με το που πήγε στη Δυναμό Κιέβου παίζει μετά από 250 πόσα παιχνίδια είχε με τον ΠΑΟΚ ως κεντρικός αμυντικός, παίζει ξανά δεξιός μπακ στην τετράδα πίσω. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Προχωράμε, αφήνουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία.
1: Αν θέλεις, μόνο
0: θες.
1: Δύο πινελιές.
0: Ναι.
1: Για ΠΑΟΚ ρεπορτάζ γενικότερα. Ακούγεται τελευταία ότι η έκβαση με Γιαννούλη θα έχει καλό τέλος και μάλιστα μιλάνε τα ρεπορτάζ για σύντομα. Δηλαδή ως και Σάββατο, ότι μαλάκωσε η πλευρά της Augsburg και ότι είναι θέμα λίγων 24 ώρων ο Γιαννούλης να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Και επίσης ακούγεται για φορ πρωτοκλασάτο, κοστολογημένο αρκετά ακριβά, έχω να σου πω, πάνω κάτω στα 4 εκατομμύρια και αρκετά καλή ηλικία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο. Και το κλείνω εγώ εδώ.
0: Εντάξει, αυτό δεν θα έλεγε κάποιος ότι περιγράφεις ακριβώς και τον Χωσέλου. Λόγω της ηλικίας θα το πω αυτό. Όχι ότι έχω κάτι με το αν είναι 34, 35, 36. Απλά το βάζω ως προσθήκη και στη χθεσινή μέρα που... ο δημοσιογράφος ο Ιταλός που είχε πρωτογράψει για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Χωσέλου είπε ότι εντός των ημερών επίγεται συνάντηση στη Μαδρίτη εκπροσώπως διοίκησης του ΠΑΟΚ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές μέσα στον ίδιο τον ΠΑΟΚ που φοβούνται πολύ τον Χωσέλου με την έννοια πια έχει μια ηλικία. Και σου λέει: οκ, να του δώσουμε και ένα ακριβό συμβόλαιο. Μπορεί να έρθει να μας βγει φιλότιμος, μπορεί να μας βγει ένα Τάισον. Αλλά αν βγει ένα Μπερμπάτοφ, τι κάνουμε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Οπότε το κοιτάνε κάπως διαφορετικά ως επένδυση. Έτσι και να έχουν έναν καλό φορ. Αυτά τα παρασκηνιακά. Συνεχίζουμε.
0: Κοίταξε, πάντως επειδή μιλάμε αρκετά για φορ και επειδή ο φορ στον ΠΑΟΚ είναι μια πονεμένη ιστορία από τα προηγούμενα χρόνια λόγω Σαμάτα, Τσάλοφ, ξέρω εγώ. Ακόμη και αν έχει και αυτός πολλές συμπάθειες ο Ακπομ, θα πω και Ακπομ, θα πω και. Δηλαδή παίχτες που δεν. Γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε γκολ από τους φορ του. Και επειδή κάθε φορά που ανοίγουμε τέτοια συζήτηση η συνειρμή είναι λίγο αρνητική, απλώς να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο φορ του ΠΑΟΚ σκοράρουν κανονικά. Θέλω να πω με συχνότητα που σκοράει ένας φορ. Την προηγούμενη σεζόν, για παράδειγμα, ο Γιακουμάκης ήταν αυτός που πήρε τα περισσότερα παιχνίδια και έβαλε τα περισσότερα γκολ. Αλλά παρά το γεγονός ότι ο Γιακουμάκης έκανε αυτά που έκανε, μόνο παρατήρητοι δεν πέρασαν το αντίθετο, ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου.
1: Αλήθεια λες.
0: Και με γκολ σε ποσότητα και με γκολ ποιοτικά γκολ σε παιχνίδια κρίσιμα, ειδικά από το Μύθου.
1: Έχεις
0: στα παιχνίδια, ας πούμε, στα επωνομαζόμενα ντέρμπι. Και ο Γερεμέγεφ με τη γνωστή ικανότητα με μισή τελική προσπάθεια να βάλω τρία γκολ. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό.
1: Πώς το κάνει.
0: Ναι, έχει το ένστικτο. Άρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ενώ φυσικά πρέπει να ψάχνει για center for. Απλώς θυμίζω ότι οι υπάρχοντες είναι κανονικοί οι center forward που σκοράρουν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όποιος και να επιλέγει για το 9, είτε σήμερα είτε στο επόμενο παιχνίδι, και στα δύο μάτς, ο ΠΑΟΚ θα πάρει γκολ από το center forward του. Είτε είναι ο Γερεμέγεφ, είτε είναι ο Μύθου.
1: Το κρατάω.
0: Κράτα το, αλλά μην το παίξεις πολύ και χάσεις πολλά λεφτά. Παίξ το άμα θέλεις. Μην βάλεις.
1: Θα βάλουμε κουπόνι.
0: Μην βάλεις και πάρα πολλά. Πάμε Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια τώρα είδες, η συζήτηση το φέρνει.
0: Βεβαίως
1: συζήτηση
0: το φέρνει.
1: Θα πάμε Παναθηναϊκό. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι αν μπορεί να παράγει γκολ. Από όσο είδαμε, τουλάχιστον από τα φιλικά, είναι ότι δέχεται γκολ. Εκεί θέλει τη μεγάλη προσοχή ο δικέφαλος του Βόρα απόψε.
0: Ναι. Σε μια άμυνα βέβαια που αυτή που θα παίξει σήμερα δεν είχε παίξει στα φιλικά.
1: Και αυτό αλήθεια, το κρατάμε.
0: Είναι, δηλαδή, θα μου πεις αυτό είναι και καλό υπό την έννοια ότι αφού δεν έπαιξε στα φιλικά, περιμένεις καλύτερες επιδόσεις. Από την άλλη όμως, αφού δεν έπαιξε στα φιλικά, πάει να πει ότι τώρα. Θα βρεθούν λίγο.
1: Ναι.
0: Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης να έχουν βρεθεί λίγο στην εθνική ομάδα σε κανένα οικογενειακό διπλό, τίποτα αυτά κτλ. Για επίσημο δεν θυμάμαι όταν. Δύσκολα μου φαίνεται να βρέθηκαν σε παιχνίδι. το ότι μιλάνε, ας πούμε, ίδια γλώσσα, μην ακουστεί κάπως, αλλά είναι πλεονέκτημα.
1: Είναι.
0: Εντάξει. Το ότι νιώθει ο καινούριος Χατζηδιάκος που έχει έρθει επίσης. Αυτά.
1: Αυτά. Πάμε Παναθηναϊκό. Με φόρα.
0: Πάμε Παναθηναϊκό. Από χθες, τέλος πάντων, όλες αυτές τις μέρες, εν ώψη αυτού του πρώτου παιχνιδιού επισήμου και για τον Παναθηναϊκό στη σεζόν, έχω κολλήσει πάρα πολύ με τον Γιάκουσιτς. Έχω κολλήσει, δηλαδή, θέλω, αν μου πεις από τον Παναθηναϊκό έτσι που τον περιμένουμε σήμερα, τι περισσότερο περιμένουν τον Γιάκουσιτς. Μακάρι να καταρχάς στην αρχική δεκάδα. Και το δεύτερο είναι γιατί ο Γιάκουσιτς τον προηγούμενο Φεβρουάριο είχε αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Είχε συνοδευτεί η άφηξή του με πολύ έτσι, θερμές συστατικές επιστολές.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις βέβαια, γενικώς με τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός, περισσότερες από αυτές ήταν μεταγραφές περιμένουμε να αλλάξεις το ρου της ιστορίας μας, να παίξουμε καλά κτλ. Δεν έπαιξε ελάχιστες ευκαιρίες πήρα από Μπενίτεθ. Ένας ωραίος νεαρός παίκτης κτλ. Που φαίνεται ότι θα είναι σε πρώτο επίπεδο επιλογών για τα καλά του νέου προπονητή του Νίστρουπ και θα είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα. Περιμένω να δω πραγματικά γιατί από πέρσι ήθελα έτσι να τον δω. Δεν τον είδαμε και πάρα πολύ. Mm-hmm. Μια τριάδα δηλαδή πίσω από τον προθυμένο τον Τετέι για τον Παναθηναϊκό με Γιάκουσιτς, Αντίνο και Ζαρουρί. Στις πτέρυγες Αντίνο και Ζαρουρί και ο Γιάκουσιτς στο δεκάρι, ας το πούμε έτσι. Νέος Παναθηναϊκός και εδώ. Νέος προπονητής και εδώ. Ίσως περισσότεροι παίχτες ή όχι, έτσι που το βλέπω. Αν η εντεκάδα του Παναθηναϊκού είναι, να το δούμε λίγο. Πένια στην εστία. Καινούριος, ένας αυτός.
1: Πάμε.
0: Καλάμπρια, Ντεφράι και ο παρτενέρ του. Μπορεί εκεί να έχουμε δηλαδή δύο καινούριους. Στον Ντεφράι, αν παίξει και ο άλλος Ολλανδός, να είναι δύο Ολλανδοί. Αλλιώς ο Κάτρης ή ο Τουμπά, αν είναι, θα είναι παλιός. Κυριακόπουλος αριστερός μπακ, οκ. Αντί για Καλάμπρια, βέβαια, μπορεί να είναι ο Τσάπρας, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί όχι.
0: Μπορεί να είναι ο Τσάπρας καινούριος. Τσέριν Καμαρά, Γιάκους Σαντίνο Ζαρουρί, Τετέι. Ενδιαφέρον και εδώ και ο Παναθηναϊκός. Τι θα δούμε από Παναθηναϊκό?
1: Πολύ
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Έτσι
0: δεν είναι, γιατί
1: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ο Παναθηναϊκός λόγω της πορείας του είχε βγει πολύ νωρίς εκτός διεκδίκησης τίτλου. Από την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή, οι τέσσερις διεκδικητές είχαν γίνει τρεις. Mm-hmm. Και το μόνο ερωτηματικό του Παναθηναϊκού στα play-off ήταν αν και κατά πόσο θα έκανε ζημιές και τι είδους ζημιές και μεγέθους στους άλλους τρεις στην κούρσα του τίτλου. Τώρα προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με άλλα πράγματα στη σεζόν.
1: Νομίζω θέλει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Σωστά.
1: Και επίσης έχω την εντύπωση τώρα, αυτό με το φυσιογνωμιστικό εγώ και το ψυχολογικά προφίλ. Μου δείχνει ο προπονητής ότι έχει πολύ όρεξη.
0: Ο Νίστρουπ.
1: Ναι, μου δείχνει ότι είναι χαρούμενος στο περιβάλλον. Από παντού εμπνέει ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με το περιβάλλον του Παναθηναϊκού. Γενικά, να το πω λίγο μπακάλικα.
0: Ναι.
1: Σαν να μην του χαλάνε χατήρι. Και αυτό του αρέσει.
0: Ναι. Ναι, και ο ίδιος φαίνεται να έχει την ενθουσιασμό όταν χτίζεις κάτι και δημιουργείς κάτι από την αρχή. Και μάλιστα κάποια στιγμή το ρωτάνε, και πάμε στο διάλειμμα αμέσως. Το ρωτάνε. Θυμίζω εδώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει, πάει τέλος.
1: Βέβαια, εντάξει, μιλάμε για την Πάξη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Μιλάμε, ας πούμε, για την Δυναμό Κιέβου.
0: Σωστά. Ναι. Καλά, ο Πάκου με τις κληρώσεις το έχει γενικώς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται με τις κληρώσεις.
1: Τι να σου πω.
0: Διάβασα ένα πολύ πετυχημένο στα social media. Αν είναι ρε παιδιά, λέει να είναι στους ανίσχυρους ο Πάκου, μπας και πετύχει καμιά καλή κλήρωση.
1: Πραγματικά δηλαδή, όντως. Αυτό. Πάμε όλο χαρά, εντάξει, το έχουμε, το κάνουμε και ναι, αυτό. Η Πάξη τώρα μιλάμε πόσο να έχει. Έχει ένα budget της τάξης των 7-8 εκατομμυρίων. Εκεί είναι η Πάξη. Δηλαδή, ποια αντίστοιχη ελληνική θα βάζαμε, ας πούμε, αν θέλαμε να κάνουμε έτσι συγκριτική.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η πιο φθηνή ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι στα 12 εκατομμύρια. Δεν πιστεύω ότι έχει την πρώτη εθνική τέτοιο budget.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι.
0: Ο Νίστρουπ λέει για αυτό το ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Το ήξερα, λέει, όταν υπέγραψε τον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις και από την Κοπεχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο League Face. Ο στόχος για εσάς που θα κάνετε το Δέλτα Βήμα είναι να κάνετε τη σωστή επιλογή. Και αφού θα κάνετε το Δέλτα Βήμα, έχετε κάνει τη σωστή επιλογή για την επαγγελματική σας αποκατάσταση με τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, 5 δεκαετίες, ασύλληπτο. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Τι έχουμε διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Θες να πάμε, άντε, ναι. Φύγαμε, πάμε.
2: Το μεγάλο ταξίδι των αποδημητικών πουλιών.
3: Η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Γιάννης Πάγκος στον αέρα του Μετρόπολης 95,5.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
19: Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
20: Ο Δίας σε καλεί!
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: επειδή έγιναν πολλά πράγματα μαζεμένα σε μικρό χρονικό διάστημα πριν μέσα σε διαφημίσεις και επειδή ο Κωστοκάνας Γεωργίου σκόρπισε λίγη από την ποιότητά του, αφού τον ευχαριστήσουμε για αυτό, να πούμε στους φίλους που αναρωτήθηκαν και σε αυτούς που δεν αναρωτήθηκαν, θα τους μάθουμε να αναρωτιούνται, ότι το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από 2002 χωρίς τελεία GR. Γιατί παλιά δεν είχαμε εμείς τελείες πριν τα GR. Τα πετούσε, έτσι τα λέγαμε, 2002 GR. Τώρα άμα το πεις αυτό σε κάποιον, ακόμη και σε μένα που είμαι της εποχής της τωρινής, θα σου πω 2002
1: τελεία
0: GR. Τελεία,
1: τελεία, ναι.
0: Όχι
1: ναι.
0: Φίλε, 2002 GR.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Αυτό ήταν το συγκρότημα. Σαν τα πουλιά πέταξες. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που όλοι εσείς που έχετε το BT μέσα σας εμφανιστήκατε. Καλή ώρα σαν το φίλο.
1: Ο Σότο.
0: Ο Σότος.
1: Ναι.
0: Εμείς περιγράψαμε με κάθε ποιητική διάθεση και νομίζω πάρα πολύ πετυχημένα, όχι επειδή το λέμε εμείς, όλη αυτή τη σχέση μας με τα Χελιδόνια και το μεγαλείο, είπα εγώ αυτή τη λέξη, τη Σμαράγδα άνοιξε την καρδούλα της και ο Σότος, ο ποιητής, νομπελίστας, έγραψε στο μήνυμα του να δεις.
1: Πού να δεις, λέει, όταν σε κουτσουλάνε.
0: Αυτό το μεγαλείο. Όταν σε κουτσουλάει αυτό το μεγαλείο, τι ωραίο είναι, Γιάννη.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι οι κουτσουλιές των πουλιών είναι ωφέλιμες.
0: Όχι τώρα και εσύ.
1: Μα είναι ωφέλιμες, όχι για μέσα στο κτίρια.
0: Δηλαδή να σε κουτσουλήσει και να πανηγυρίσει.
1: Καταρχάς, ο λαός λέει ότι είναι γούρινα σε κουτσουλήσει πουλί.
0: Γούρινα, γιατί. Τι να πει και ο λαός.
1: Τι να πει και ο λαός.
0: Καημένος.
1: Αλλά οι κουτσουλιές είναι ωφέλιμες για τις κοπριές, για τα χώματα και αυτά και τα λοιπά και εκείνα και τα άλλα. Για την γονιμότητα.
0: Για μένα που είναι ωφέλιμη.
1: Εγώ... Επίσης τα Χελιδόνια είναι ωφέλιμα γιατί καταναλώνουν ένα τεράστιο, παιδιά, τεράστιο όγκο από έντομα κάθε καλοκαίρι και μας βοηθάνε. Ναι, είναι φυσικά αντικουνουπικά.
0: Δεν απαντάμε όμως με επιχειρήματα στον προκλητικό ακροατή τώρα. Έτσι με το λες.
1: Καθαρίζουμε. Εντάξει, για να έχουμε.
0: Εγώ μόνο το γλάρο φοβάμαι. Πού σε Σότο. Αυτά τώρα τα χελιδονάκια στο μπαλκόνι σου δεν τα φοβάμαι εγώ αυτά. Εντάξει, το γλάρο όμως, άμα δω γλάρο να κόβει πάνω το κεφάλι μου, είναι σαν, σαν ντρόν νομίζω. Φεύγω, προσπαθώ να κρυφθώ. Δεν. Άστο. Το γλάρο το φοβάμαι.
1: Έχω ζήσει μαγική εικόνα να μου αρπάζει μη διαχνιστό κεραμωτή τεράστιο από το χέρι.
0: Στην κεραμωτή ή κεραμωτή.
1: Ναι, εκεί. Σε παραλιακή ταβέρνα ήμουνα έτσι. Α, και πέρασε κάτι.
0: Έλληνας γλάρος ή.
1: Έλληνας γλάρος. Φαινόταν μάγκας μεγάλος.
0: Με μπεγλερή.
1: Τι λένε το βάζεις. Εγώ δεν το πάω.
0: Ούτε κατάλαβες τι έγινε.
1: Τρόμαξα πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή είναι τρομακτικό, ρε παιδί μου. Τώρα τι να συζητάμε, είναι ολόκληρο τερατάκι να έρχεται, αλλά μέχρι εκεί δεν με πείραξε.
0: Ναι, τον είχε, ήρθε από μπροστά σου, ήρθε από πίσω, από ξέρω
1: εγώ. Πλαγίος. Έτσι πως ήμουν, κρατούσε στο χέρι το ωραίο το μύδι, αυτό το μεγάλο το αυτό.
0: Πάει το
1: αυτά.
0: Αυτά, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: και έχει... άλλες ιστορίες εσείς άμα έχετε, μπορείτε να τις μοιραστείτε εδώ, μην φοβάστε να μοιράζετε τέτοια συναισθήματα. Τι θα σου πει ο άλλος.
1: Για περιστέρια, για σπουργητάκια.
0: Εδώ ο ίδιος ο άνθρωπός μας, ο Χατζηγεωργίου, μας λιδό, μας κορόιδεψε. Να κάνουν, λένε, εκπομπή από δημητικά. Εντάξει. Εσένα, ειλικρινά, σου εύχομαι να σε πετύχει το Χελιδόνιο όταν νιώσει λίγο.
1: Τρία πουλάκια κάθοντα, κυριολεκτικά. Αλλά επειδή έχουμε φοβερό ακροατήριο, μπράβο Κωνσταντίνη Κερασιώτη. Όταν ο Θεός έχει κέφια, βασικά, τι να πούμε γι' αυτό το ομορφόσογο.
0: Παιδιά, η Σμαράγδα έχει δηλώσει τώρα ανοιχτά εκτός αέρα, θα το πω εγώ στον αέρα, τον έρωτά της για αυτόν τον Έρικ Ρόμπερτς.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ο οποίος, εγώ δεν ήξερα ότι είναι ο αδερφός της Τζούλια Ρόμπερτς, όπως μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος.
1: Ιδέα δεν είχα. Είναι αδερφός, λέει, ο ωραίος άντρας που είπε Σμαράγδα στην ταινία Specialist, είναι ο Έρικ Ρόμπερτς, ο μεγάλος αδερφός της Τζούλια Ρόμπερτς. Άρα πλέον τα έχει και αυτό στα χρονάκια.
0: Τα αρέσει αυτό.
1: Πάρα πολύ. Εξαιρετικό. Και μου την έσπαγε πάντα που τον βάζανε να παίζει τον κακό.
0: Τι είναι, με αυτή τη φάτσα, τι να τον βάλω να παίξει.
1: Τώρα σοβαρά μιλά. Κούκλο είναι, Θεό. Εντάξει.
0: Άξι.
1: Εντάξει.
0: Πάξι.
1: Αν ήμασταν Ρωμά. Τώρα αρισπηλιά του χείρονα και εσύ περίμενε, γιατί εξαφανίζονται και τα μηνύματα εκεί που τα διαβάζουμε.
0: Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται με τα μηνύματα. Γράφει ξαφνικά το Facebook ότι έχετε δύο μηνύματα. Και λες με την εκπομπή που κάνουμε δικαιολογημένα και πολλά είναι. μετά όμως. μετά από λίγο πατάς, ας πούμε κάτι, δεν ξέρω τι, μια ανανέωση. Διψήφιος αριθμός μηνυμάτων. Αμά λες ρομποτάκια. Πας να μπεις, ανοίγεις ένα και εξαφανίζεται σαν να. Πώς ήταν κάτι. Παλιά τα πουλούσανε. Γράψε, λέει, σαν κατάσκοπος. Δεν είχε κάτι αόρατη μελάνη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μπορούσες να γράψεις και το βλέπεις με. Έτσι, μας κάνει ό,τι θέλει αυτό το Facebook και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Η πλάκα ποια είναι τώρα. Εγώ ανανέωσα για να βρω τη σπηλιά του Χίρονα και μου βγήκαν άλλα πόσα μηνύματα τα οποία δεν τα έβλεπα πριν. Βλέπω του Διονύση.
0: Τι λες, ρε.
1: Καλημέρα, Διονύση μου. Καλησπέρα στο υπέροχο δίδυμο. Δεν θέλετε μια υπέροχη ιστορία αντί του Χελιδονιού να ήταν ο Γιαννούλης που είναι τόσο κοντά να έρθει μέχρι που χτυπάει στο τζάμι και ξαφνικά η Σμαράγδα τον παίρνει από το χέρι και τον πάει να υπογράψει.
0: Και τον πάει στο λύση.
1: Νομίζω λίγο καλύτερη αίσθηση από το να κρατάς Χελιδόνι.
0: Κοίτα, τώρα να σας πω κάτι, ο καθένας όπως το αγαπάει αυτό, έτσι. Τώρα που λέτε για Γιαννούλη, να κάνω μια. Γιατί είναι επικαιρότητα η παρένθεση. Οι πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα λένε ότι ο Σάλιακας πάει να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Άρα είναι στην τελική ευθεία η περίπτωση της απόκτησής του.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Ολυμπιακό. Η απόκτηση του Σάλιακα. Πηγαίνει η Ολλανδία από σήμερα. Και τώρα.
1: Τι σου αρέσει.
0: Στο Σαλιακά.
1: Ναι. Τι ξεχωρίζεις.
0: Καταρχάς, ανεξάρτητα από το αγωνιστικό, τα λοιπά, αυτά μπορεί να τα πει κάποιος που είναι και προπονητής, τα λοιπά. Mm-hmm. Εγώ θα πω ένα πράγμα, γιατί ο Σαλιακάς πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα στην οποία μεγάλωσε. Θα θυμάται υποδομής. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που. Θα μου πεις τώρα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, ρε παιδί μου. Πολλές ομάδες έχουν στα θέματα υποδομής δικούς τους παίχτες. Εκείνη την ώρα γίνεται μια λάθος εκτίμηση. Μπορεί να παίζουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάπως να έχει έρθει με κανένας ξένος με μεγάλο συμβόλαιο για να πούνε: εμείς δώσαμε λεφτά. Τώρα θα έχουμε να βγάλουμε το μικρό, ας πούμε, να δώσουμε τον άλλο. Το φέραμε, λεφτά δώσαμε για τον Ουκρανό, ξέρω εγώ, Ρώσο, Ισπανό, οποιοδήποτε, Αργεντινό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άντε, πες αυτό το προσπάθημα. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τον έδινε δανεικό. Νομίζω ο Σάλιακας έπαιξε και στα Χανιά δανεικό από τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή το παιδί δεν άντεχε. Γιατί και αυτό είναι ψυχοφθόρο. Θυμάμαι, ας πούμε, για Μιχαηλίδη που κακός ο Μιχαηλίδης. Στον ΠΑΟΚ, ίσως από τους καλύτερους παίκτες την προηγούμενη σεζόν ήταν ο Μιχαηλίδης. Έτσι, για μένα.
1: Όχι, ίσως σίγουρα.
0: Λοιπόν, μπορεί και ας πούμε ο καλύτερος. Και ο Μιχαηλίδης κάποιος τον έτσι λέει να πάει δανεικό στην ΑΠΟΕΛ. Δεν θέλω. Φοβούνται πολλοί παίκτες. Αν είσαι 16, ας πούμε, 17, να πας, ρε παιδί μου, είναι λογικό. 18, να πάρεις, ας πούμε, παιχνίδια. Αλλά να σε προσέχει η ομάδα όταν θα σε έχει δώσει κάπου δανεικό, να σε γυρίσει πίσω. Αν είσαι τώρα σε μια άλλη ηλικία, 21-22, και νιώθεις ότι το επόμενο βήμα του δανεισμού θα είναι χάθηκα, εκεί φοβάσαι, δεν πας. Και κάποια στιγμή ο Σάλιακας έπαψε να έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Ενώ όχι, σου κλείνω το τηλέφωνο. Εννοώ με συμβόλαια. Σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Το παιδί δεν υπήρχε στον ποδοσφαιρικό χάρτη τώρα. Και πάει από μόνο του και κάνει ένα restart στη Λαμία με το Μάτζιο. Σίγουρα με Μάτζιο, αλλά αν πριν το Μάτζιο και κάποιο άλλο προπονητή δεν το θυμάμαι. Mm-hmm. Και εκεί που σπάει τα κοντέρ, εγώ εκεί τον γνώρισα πολύ καλύτερα. Συγγνώμη για το εγώ, αλλά λόγω ας πούμε των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια του Πάση Γιάννενα με το Σάλιακα παρόντα.
1: Μα γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Όπως και με το Σόρια, όλη αυτή την ομάδα, τον Ραμούσπε, τον Παντελάκη, τον Πίρσμαν, είχε ομαδάρα ο Πάση Γιάννενα. Όχι, ομαδάρα, τι να λέμε τώρα. Και πριν από αυτού, όταν βγήκε με Πετράκη πρώτη φορά στην Ευρώπη. Και ο Σάλιακας κάνει παιχνίδια απίστευτα. Απίστευτα μάτς. Απίστευτα μάτς. Και πάει Τσβάιντε Λίκα, πάει Bundesliga, ανεβαίνει με την Ζακτ Πάουλη στην Bundesliga. Και μόνο αυτό όλο που έκανε ο Σάλιακας και είπε: όχι, ρε, εγώ δεν θα φύγω από το ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω ότι θέλω να παίξω, θα παίξω μπάλα. Να μην έχω τραυματισμούς και θα παίξω μπάλα. Και έπαιξε μπάλα. Και κακώς δεν ασχολήθηκε. Εντάξει, μπορεί να ασχοληθήκαν και άλλες ομάδες για το Σάλιακα. Δεν ξέρω, μπορεί να ασχολήθηκε και ο Παναθηναϊκός υπό την έννοια ότι πήρε Τσάπρα, πήρε δεξιό μπακ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ ή γιατί δεν ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ, αν δεν ασχολήθηκε που θέλει δεξιό μπακ. Λέω για τις ομάδες των διεκδικητών
1: του τίτλου. Που καίγονται σε αυτή τη θέση.
0: Η ΑΕΚ έχει το Ρότα κτλ. Και θα είμαι πολύ περίεργος τώρα, ειλικρινά σας το λέω, να δω αν που για μένα ο Σάλιακας και είναι ένα. Και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ας πούμε. Αν θα είναι στις κλήσεις της εθνικής τώρα που θα έρθει πιο κοντά μας, ας πούμε. Εντάξει. Σάλιακας για μένα, μακάρι. Καλή επιτυχία και μόνο. Δεν λέω και. Θυμάμαι επίσης ένα άλλο μάτς στην Τούμπα. Εθνική ναι. Ελπίδων ήταν. Ναι. Εθνική Ελπίδων. Και ο Σάλιακας ήταν την Εθνική Ελπίδα στην Τούμπα. Και έτσι όπως παίζουν, δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε η Ελλάδα. Και έτσι όπως περνάει η κάμερα πάντα στην ανάκουση των εθνικών ύμνων, ο Σάλιακας μπορεί να ήταν και ο αρχηγός της ομάδας. Πάντως ήταν στους 11. Έτσι περνάει από ό,τι έβλεπε στα πρόσωπα των παιδιών, είχε πλαντάξει το κλάμα. Και θυμάμαι, είχε κάνει δηλώσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού, φεύγοντας από την Τούμπα εκεί στη μεικτή ζώνη, ας το πούμε έτσι, δίπλα στη θύρα των επισήμων που βγαίνουν οι παίχτες. Και λέω, ας πούμε, δεν μπορώ, ρε παιδιά. Και έχει και μια φωνή έτσι πολύ χαρακτηριστική, με κριτική, το πιο λαλιά, ας πούμε, και λίγο και την παιδιάστηκε. Δεν μπορώ, παιδιά, όποτε ακούγω τον εθνικό ύμνο, έτσι είναι. Δεν μπορώ να κρατήσω τα δάκρυά μου, συγγνώμη. Αυτός, νόμιζα, ας πούμε, ότι επειδή έκλαψες, έκλαιγε κανονικά. Έκλαιγε, όχι δάκρυσε. Έκλαιγε κανονικά. Δεν μπορώ να κρατήσω. Αυτό βέβαια όταν ήταν Εθνική Ελπίδων πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Διαμάντι περιγράφει.
0: Διαμάντι, είναι διαμάντι.
1: Και περιγράφει ένα.
0: Θα μπορούσα να πω διαμάντι και να είχατε γλιτώσει τη φλιαρία μου όλα τα προηγούμενα λεπτά.
1: Όχι, νομίζω
0: για μένα είναι ένα διαμάντι ο Μανώλης Σάλιακας.
1: Γίναμε σοφότεροι για μένα.
0: Θα μπορούσα να πω διαμάντι και να είχατε γλιτώσει τη φλιαρία μου όλα τα προηγούμενα λεπτά.
1: Όχι, νομίζω
0: για μένα είναι ένα διαμάντι ο Μανώλης Σάλιακας.
1: Γίναμε.

0: Ο Σιχολίπτης τώρα θυμάται. Πάει να ξεχειμονιάσει στο Ιωάννησμπουργκ, ξανάρθει μετά από πόσους μήνες κάνουν αυτοί από δημητική, 7, 8, 9.
1: Κάπου τόσο, ναι, αυτό. Αχ, Θεέ μου, θα βγει και ο Ατέμπορο σήμερα, λέει, ως guest, λέει ο Τζέο.
0: Ο Ατέμπορο ποιο είναι?
1: Καλησπέρα. Ρίτσαρτ Ατέμπορο, αυτόν εννοεί. Νομίζω.
0: Ατέμπορο. Πού κολλά, είπαμε κάτι γι' αυτό. Ο Ρίτσαρτ ποιο είναι, είπε?
1: Νομίζω αυτόν εννοεί. Για κάτσε να. Τι εννοεί ο Τζέο.
0: Φίλε, αν ήθελε να γράψει Ατέμπορο. Και έγραψε Ατέμπορο, αν ήθελε να γράψει κάτι άλλο και δεν το έγραψε. Okay. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το Ατέμπορο που λε.
1: Όχι, εδώ λέει Sir David Attenborough. Άρεση, να γιατί. Παγκοσμίου φήμης φυσιοδήφης, δημιουργός ντοκιμαντέρ και τηλεπαρουσιαστής. Μάλιστα.
0: Ατέμπορο ήθελε να γράψει ο σκύλος ο ακροάτης.
1: Ρίτσαρντ Ατέμπορο είναι αυτός που έλεγα εγώ, ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός του κινηματογράφου και δεν μπορούσα να το συνδέσω με αυτά που λέγαμε.
0: Και τώρα που αφού προσπερνά το μεγαλείο του και μπράβο που τον ήξερε.
1: Σωστός.
0: Δεν κατάλαβα, ειρωνεύεσαι. Μας γολάτισε με τον Ατέμπορο. Δεν θα το ξεχάσω. Ατέμπορο μου θυμίζει κανένα σαν όνομα από ακροτήριο. Εδώ στη κάτι κρυμμένες παραλίες στη Χαλκιδική, πως λέμε τα νησάκια απέναντι.
1: Ναι, όχι. Αλλά πάντως ο Ρίτσαρντ Ατέμπορο, έτσι μια και το αναφέραμε, είναι, κέρδισε Όσκαρ για τη σκηνοθεσία και παραγωγή της ταινίας Γκάντι. Δεν είναι κανένα τυχαίος δηλαδή παραγωγός και σκηνοθέτης ο Ρίτσαρντ Ατέμπορο. Ο άλλος ο Ατέμπορο που αναφέρει ο Τζέο.
0: Sorry, έχει δύο Ατέμπορους.
1: Αυτό σου λέω, είναι ο Sir David Attenborough.
0: Okay, αυτό είναι ο σκηνοθέτης.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ο φυσιοδήφης.
0: Okay, okay, εντάξει.
1: Δημιουργός ντοκιμαντέρ και τηλεπαρουσιαστής.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έτσι, επιστημονικές παραγωγές στο BBC για τη φύση και την άγρια ζωή.
0: Ωραία. Και αυτό. Ο άλλος είναι ο.
1: Ο αυτός που Γκάντι. Ήξερα εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Τον ήξερες. Ήξερες τουλάχιστον ένα Ατέμπορο.
1: Ήξερα τουλάχιστον ένα Όσκαρ του.
0: Ακούω να δυναμώνει από κάτω μουσική.
1: Μας βαριέται.
0: Όχι, όχι, όχι. Κάτι θέλει να πει τώρα αυτό το boy.

0: πόσα είναι τα πουλιά του Three Birds. Του Bob του Marley. Τι κομματάρα μας είναι αυτό.
1: Ε, ναι. Εντελώς καλοκαιρινή.
0: Εν τω μεταξύ, δε, πώς μπορείς να μην κουνιέσεις αυτό.
1: Τι γίνεται. Είναι πολύ εύκολο να ρεγγίσεις.
0: Υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Όχι, νομίζω. Άσε τι περνάμε, λέει ο Δημήτρης, με τους γλάρους στην περιοχή του ΟΣΕ.
0: Έχω εδώ κάνει... μοναστηρίου.
1: Προφανώς.
0: Κάνει... ποια είναι η περιοχή του ΟΣΕ.
1: Η περιοχή του ΟΣΕ αυτή είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει φωλιές πάνω στα κτίρια και όταν βγαίνουμε περίπολο, μας επιτίθενται. Να φανταστείτε, έχουμε φτιάξει ασπίδες με παλιές παλέτες.
0: Δεν γίνεται αυτό το
1: τρέλα.
0: Όχι, δεν γίνεται η εικόνα αυτή που περιγράφεις τώρα. Επειδή είδα χθες την Οδύσσια, μου ήρθε τώρα. Μου ήρθε η εικόνα από την Οδύσσια τώρα. Δηλαδή.
1: Καλά
0: αυτό θα μπορούσε. Τώρα βγήκε η ταινία Δεσμάρα.
1: Όχι, τη τώρα το λες ότι είδες την Οδύσσια. Θα σε είχα βομβαρδίσει με χίλιες δύο ερωτήσεις.
0: Ναι, μπορούμε και.
1: Και αύριο.
0: Εντάξει, μπορείτε να. Έχω δει την Οδύσσια, όποιος θέλει να με βομβαρδίσει. Αλλά τώρα αυτό που λέει εδώ ο φίλος είναι σαν. Πώς πήγαινε ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του από νησί σε νησί και πετυχαίνανε διάφορα.
1: Τρελά.
0: Κάτι λεστριγόνες, κάτι.
1: Λωτοφάγους, κάτι κύκλοπες.
0: Ναι, κάτι αυτούς και τέτοια. Αυτό μου θυμίζει, λες και πήγε ο Οδυσσέας σε ένα νησί. Και με παλέτες έκανα σπίδες για να προστατευτεί από τους γλάρους.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρός. Δηλαδή, εδώ δες, ούτε γελάκια βάζει τίποτα. Τρεις τελίτσες. Τρέλα, λέει. Έχουν κάνει άνθρωποι ασπίδες με παλέτες. Το φαντάζεσαι.
0: Και πώς δεν έχει, απάμε με κάμερα το κάνουμε αυτό. Να μας πάρουν και τις κάμερες εκεί, ρε. Κουράγιο, ρε φίλε Δημήτρη, τι να πω τώρα. Όχι, σε βαρά, κοίτα. Εντάξει, μπορεί μερικά πράγματα. Εγώ δεν τα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο κέντρο. Με τα Περιστέρια, πολλά σπίτια έχουν μπαλκόνια, έχουν αχρηστευτεί, μπουγάδες δεν βγάζεις. Δηλαδή το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Τεράστιο, κρεμάνε CD, βλέπεις τα CD στα μπαλκόνια για να μην. Άστο, δίχτυα βάζουν.
0: Τίποτα, τίποτα δεν τα πιάνει τα Περιστέρια. Τίποτα, ούτε CD, ούτε στικάκια, ούτε MP3.
1: Τίποτα, δεν τα πιάνει τίποτα. Μαθαίνουν και αυτά, μην νομίζεις, εκπαιδεύονται. Μια θα τα ξεγελάσεις, δυο θα τα ξεγελάσεις. Ναι. Εδώ, ας πούμε, βάζανε σκιάχτρα παλιά και τώρα βλέπεις ότι τα πουλιά πάνε κάθονται πάνω στα σκιάχτρα. Σου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ξαποσταίνω κιόλας και συνεχίζω. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό το μιμ, το σημερινό του Βασίλη του Τόλιου με την καλημέρα του, το μιμ. Μιμ, μιμς.
1: Α, μιμς. Μέμες εγώ τα λέω αυτά.
0: Μέμες. Πες τα μέμες.
1: Okay.
0: Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις. Θέλω να πάω κάπου μόνος.
1: Πάνε μόνος σου και εσύ.
0: Πάνε μόνος σου και εσύ.
1: Είδα όντως στην Οδύσσια. Τώρα πες, ας πούμε δύο λεπτάκια να...
0: Θα σου πω.
1: Ναι,
0: ό,τι θες. Σου άρεσε πρώτα-πρώτα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τώρα πες ό,τι θες.
1: Ναι, το ναι πάει. Μου άρεσε σαν ταινία. Μπορεί κάποιος να είναι φιλόλογος, ρε παιδί μου. Να είναι...
0: Ιστορικός.
1: Ιστορικός, κολλημένος με τον Όμηρο. Να μην είναι τίποτα από αυτά, αλλά να διαβάζει πάρα πολύ Όμηρο. Να γουστάρει, να διαβάζει την Οδύσσια στο αρχαίο, να έχει εντρυφήσει. Και μπορεί από αυτό, επειδή λέγεται Οδύσσια, μπορεί κάτι μέσα σε αυτό να τον ξενερώσει. Είναι πολύ πιθανό αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Γιατί απαντάμε έτσι. Και μάλιστα, όχι μου άρεσε, θα την έβλεπα ξανά.
0: Δεν σε κούρασε καθόλου.
1: Δεν με κούρασε πολύ αυτό. Ναι, γιατί είναι μια ταινία 3 ώρες παρά. Πες 2.45, 2.50 σίγουρα. 2 ώρες 50. Και όχι μόνο δεν σε κούρασε στο τέλος, εγώ προσωπικά. Γιατί δεν κάνω spoiler τώρα, αλλά ξέρετε, φαντάζομαι όλοι ότι ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη, έτσι. μην πείτε τι μας το πες, θα πάμε να τη δούμε.
0: Όχι, μας το χάλασε και ήμουν έτοιμη σήμερα, δηλαδή.
1: Και επίσης να σας πω ότι σκότωσε και τους μνηστήρες. Sorry.
0: Καλά ήταν ανάγκη να το πεις και αυτό.
1: Sorry. Απλά, ας πούμε και στο τέλος, ενώ εκεί ήταν ήδη 2 ώρες 40 λεπτά, πήγαινε αυτό, ήθελα κι άλλο εκεί. Κι άλλο ήθελα. Γιατί θυμήθηκα τον αρχαίο τον Έλληνα, τον ας πούμε τον τραγωδό, τον Σοφοκλή, τον Αυτόνανα, τους Ευρυπίδες. Θυμήθηκα τι σημαντικό είναι που λέγανε λύτρωση. Στο τέλος ο θεατής θέλει τη λύτρωση και θέλει γενναίες ας πούμε δόσεις λύτρωσης. Γιατί πέρασε την ώρα του έργου, πέρασε δύσκολα ο τηλεθεατής, γιατί ταυτίστηκε με τον ήρωα και το τι περνάει. Ταυτίστηκε με την Πινελόπη, παράδειγμα, έτσι.
0: Πω, τι είπες
1: ήθελε
0: τώρα.
1: Και άλλη λύτρωση. Εγώ προσωπικά, έτσι. Άλλος μπορεί να ήθελε, άντε να πάει. Αν τελείωσε, κουραστήκα
0: από μια ύπνο. Τη τραγωδία. Έστεινε τραγωδία μίμησης πράξης, σπουδαίας και τελείας.
1: Έτσι είπα.
0: Έτσι είπες. Μέγεθος εχούς, δυσμένο λόγο κτλ. Μην το πούμε
1: τώρα.
0: Όλο. Μα μου βγήκε, μα αυτό είναι.
1: Πού τα αυτό, πώς το.
0: Αυτό είναι. Περνάς τον πόνο, περνάς όλο αυτό το άγχος, το. Και τελικά λυτρώνεσαι και βγαίνουν όλα.
1: Ναι, ήταν από τους συμμετέχοντες πιο πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η Anne Hathaway, λέγεται.
0: Ναι.
1: Η Πινελόπη, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο. Και στη μητέρα της. Και...
0: Άρα έχεις δίκιο που όταν κερδίζουν τα Όσκαρ αρχίζουν ευχαριστώ τη μάνα μου, τον πατέρα μου.
1: Όχι, και στους γονείς της δεν ήταν μόνο. Όχι, πάρα το. Εννοώ καλλιτεχνικά. Και είναι και ωραία γυναίκα. Εννοείται απλά. Γενικώς μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Η Ελένη σου άρεσε που πολύ σοντόρος και ο λόγος.
1: Επειδή είναι μαυρή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μου κλώτησε και σε τίποτα.
0: Όχι, υποκριτικά εννοώ.
1: Δεν είναι φαλή.
0: Η Λουπίνα.
1: Εντάξει, δεν παίζει πάρα πολύ. Τώρα αυτό μπορώ να το πω.
0: Ναι, αφού είναι η Οδύσσια, πώς να παίζει πάρα πολύ. Στην Ιλιάδα πρωτογνωριστή.
1: Αλλά έχει καταλυτικό. Έχει πολύ επιδραστικό ρόλο. Δηλαδή είναι ωραίο. Και προσέξτε να πω κάτι και να το κλείσω τώρα. Σε 3 ώρες δεν μπορεί ο Κρίστοφερ Νόλαν να σου πει τα πάντα για την Οδύσσια. Αν εσύ μέσα από τις 3 ώρες. Θυμηθείς ή σκέφτεις κάτι και θα πας σπίτι και θα δεις ας πούμε τι και πώς.
0: Αυτό είναι το κέρδος.
1: Λίγο μπράβο, να θυμηθώ ή να μάθω, αυτό είναι επίσης κέρδος. Και νομίζω ότι είναι και μια διαφήμιση, έτσι το νιώθω. Μπορεί να ακουστεί κάπως γραφικό αυτό. Δεν ξέρω.
0: Όχι, καλέ τζάμπα,
1: δωρεά. Για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα μου πεις τώρα, χθες έγινε γνωστή ή τώρα γίνεται γνωστή η Ήθακα, ας πούμε, Ήθακα. Γιατί ακούς 100 φορές τη λέξη Ήθακα μέσα στην ταινία. Δεν έγινε γνωστή ούτε ο Οδυσσέας το όνομα. Απλά είναι μια υπερπαραγωγή, φοβερή.
0: Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Το πιο.
1: Εμένα μου άρεσε τώρα, μπορεί κάποιο να μην το άρεσε.
0: Το πιο συμπαντικό σήμερα, ξέρεις ποιο είναι, ότι στον Οδυσσέα που κυκλοφορούσε μέχρι τώρα, πριν του Νόλαν,
1: ναι.
0: Που ήταν και αυτό αξιόλογη ταινία, δεν λίγο είναι. Πιο. Είναι αρκετά πιο παλιά.
1: Ναι.
0: Τον Αντίνο τον παίζει ο Έρικ Ρόμπερτς.
1: Αυτός ο δικός σου, έτσι.
0: Αυτός ο δικός μου. Όλο τον κακό σου, λέω, τον βάζω να παίζει.
1: Όπω. Ναι. Αλήθεια.
0: Αλήθεια, έχει παίξει αυτό το ρόλο.
1: Ωραία. Τα υπόλοιπα στο Τσιρτζής Μεζέ. Συνοδεία Ούζου, Τσιπούρου, Κρασιού. Γιατί και εκεί στο μνηστήρες είχαν τελειώσει τα κελάρια, τα είχαν πει όλα. Τι τσιφίνες. Του είχαν φάει όλες τις προμήθειες. Πάτε να φάτε σαν μνηστήρες. Αλλά καλοί οι χαρακτήρες να είστε. Στα Τσιρτσίρ Μεζέ, δύο Τσιρτσίρ Μεζέ υπέροχα στέκια. Στον Εύωσμο το 1, Καρολού και Δημητρίου 9, δυτικά. Και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, στο Άμμο Διάνο. Κρεατικά θαλασσινά, μεζεδάκια. Ακούσε τώρα, ζουμερά και φτεδάκια σχάρας. Έτσι. Έχω εδώ και μια μουσταρδίτσα μικρή. Περίσσεψε από κάτι, την έχω. Μελωμένα μπριζολάκια, λουκάνικο γρεβενών. Κοτοπουλάκι, τηγανιά και πολλές ακόμη γεύσεις που κάνουν το τραπέζι γιορτή. Αυτό.
0: Γιορτή πάντα στο Τσιρτσίρ. Κι όμως είναι αλήθεια, Γιάννη, λέει ο Δημήτρης, κυρίως το βράδυ δεν κάνω πλάκα. Για τους γλάρους στον ΟΣΕ. Και ο Βασίλης λέει: στο κέντρο της Καβάλας γίνεται χαμός. Απ' τη μια η Γλάρια, απ' την άλλη τα Περιστέρια. Δεν ξέρεις από πού να προστατευτείς. Μου θύμισες, Βασίλη, ιστορία που μας έχει πει ο Γιάννης Παπάνκος και την έχει καταθέσει.
1: Φοβερός είμαι.
0: Εσύ για.
1: Τον Μπράιτον.
0: Μπράβο.
1: Μόνο μια ιστορία έχουμε γλάρους. Δηλαδή, μια μισή. Το ημισή είναι ότι όταν πηγαίνεις με το ferry boat στη Θάσο, που ταΐζεις παξιμαδάκια, μπισκότα πλέον στο χέρι και σε παίρνουν οι γλάρες. Δηλαδή, αλλά εκεί είναι μια καλή ιστορία.
0: Σε πάνε τζάμπα.
1: Αυτή είναι μια καλή. Τώρα, αυτό που λένε τα παιδιά εδώ είναι κάτι έτσι πιο.
0: Όχι, αυτό είναι σκιαχτικό.
1: Είναι σκιαχτικό.
0: Nice.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις Bananas Doll. Φρόντισαν και σήμερα για την ενέργεια στο full. Bananas Doll, καθαρό, εύκολο, ενεργειακό σνακ για όλους, για να ανταποκρίνεστε σε κάθε δραστηριότητα, στα πάντα. Κωνσταντίν Χατζηγιορίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
0: Πάρα πολύ. Καλή πρεμιέρα στις ελληνικές ομάδες. Μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά δεν είναι. Ναι. Χρειαζόμαστε να προχωρήσουν όλοι. Μας κάνει καλό.
1: Ναι.
0: Γενικά και σαν χώρα.
1: Εννοείται, τι είναι αυτό, εννοείται.
0: Έτσι και σε εμάς τους ίδιους. Καλό μπούζο να έχετε.
1: Τελευταίο μήνυμα, γιατί εδώ ο Νίκος θεωρεί ότι αν αλείψεις Βίξ στο κάγκελο του μπαλκονιού, δεν πλησιάζει Περιστέρι, το διώχνει η μυρωδιά της καμφοράς.
0: Εγώ για τις ψήρες ήξερα πίσω από τα αυτιά να βάζουμε Βίξ.
1: Δεν ξέρω, για ψήρες δεν λέει εδώ ο συνάδελφος, ο γιατρός. Νίκο, ευχαριστώ, δεν το είχα ξανακούσει, το λέω. Και ο Αρτέμιος, όπου ο Αρτέμιος στείλει φωτογραφίες με ένα σκιουράκι και έναν κύκνο.
0: Έλα ρε, εσύ, από πού είναι.
1: Πολωνία θα είναι, αλλά πού, στο Λούμπλιν λες να είναι ήδη.
0: Πάντως δικαίωνεται ο Τζέο, μόνο ατέμπορο έλειπε από την υπομπή τελικά. Ο Φυσιοδίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ήταν η εκπομπή.
3: Έλα το χέλι πόνι.
2: Μία προσφορά από το
4: Μετρόπολης 95,5.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Ενισχύθηκαν τα μέσα κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, με την εικόνα από τη φωτιά όμως να δείχνει πια καλύτερη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για την κακοκαιρία που θα παρουσιαστεί από αύριο μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Αύριο τα φαινόμενα θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων στην κεντρική Μακεδονία και στις περιοχές των ομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να κάνει γνωστό πως φέτος εισήχθησαν 63.609 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ, ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα, γιατί κάλεσε το 112 καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα βιασμού. Ωστόσο, από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15, έναντι Αλατίνη.
3: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
4: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
3: Της Βέχρο φυσικά.
4: Μπερδεύτηκα.
3: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
4: Φύγαμε.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί? Ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς. Αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
13: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
12: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
14: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
12: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Κατζιοργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Λελίδη στο production. Την κυρία Κατέρινα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Εδώ να σας δω. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Το γκάλωπ και σήμερα και για σας. Το γκάλωπ που έχει να κάνει με ένα ακόμα δίλημα στο μυαλό του Λύση για το σημερινό παιχνίδι. Πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη χρονιά απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. 8 το βράδυ, live για σας, Μετρόπολης 95,5. Το δίλημα του Λύση. Ποιο να τοποθετήσει στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Από τη μία αυτός ο παππούς, ο Τάισον, ο οποίος είναι παλιό, καλό, κρασί, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: ΠΑΟΚ πρεσάρει πάλι, αυτό που θέλει να κάνει με τη Φερετσβάρος. Αντάμα Τραωρέ, κλέβει ο ΠΑΟΚ με Μπράντον, Κωνσταντέλιας ανάμεσα σε τρεις, Δέλιας, υπέροχα από την άλλη πλευρά, Τάισον, γκολ! Γκολ! Τάισον! 1-0 η ΠΑΟΚΑΡΑ! Ανοίγει το σκορ εδώ στο δεκάλεπτο στην Τούμπα, φίλες και φίλοι! Τους μάγεψε ο Τέλιας! Τους πάτησε και έπιασε κότσους κυριολεκτικά σε αυτή τη φάση! Έβλεπε Μπράντον, μοίρασε στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα αναπαυτικά στα δίκτυα του τυπούς. Προειδοποίησε νωρίτερα με Μπράντον. ΠΑΟΚ Φερετσβάρος, φίλες και φίλοι! 1-0 με Τάισον! Γιώργο Ζαϊρή!
0: Τάισον, λέει ο Νίκος Κουλιανός, και από τον Τάισον που είναι στη μία πλευρά υπάρχει και το δίλημα Τάισον ή τάχα άλλη.
2: Κλείβω λίτα χάγκρα ή MFF εδώ. Πλείω δε. Πλείω σαν αλάγε.
3: Τάχα άλλη. Αυτό το καλύτερο.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το δίλημα για σας, αλλά το δίλημα ανήκει πρωτίστως στον Λύση, Τάισον ή Ταχάλη, ποιον να βάλει αριστερά στο αριστερό άκρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Instagram stories Μετρόπολης 55, πάρτε θέση, ψηφίστε, τον Γκάλοπ σας περιμένει εκεί. Και καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα, είναι η ώρα της αλήθειας. Λέγεται ότι αρχή είναι το ίμις του παντός. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεκινήσει με το δεξί, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 και λίγο αργότερα Γιώργος Μάτζιος θα βάλει ενώπιος ενωπίο από τη μία τους Ουκρανούς, από την άλλη τον ΠΑΟΚ, θα συγκρίνει πρόσωπα, ονόματα, καταστάσεις, χρηματιστηριακή αξία και βέβαια τι λένε οι book, όλα όσα θέλατε να ξέρετε για τη σημερινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό. Πρεμιέρα και για τον Λύση σε επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και βέβαια όλοι έχουμε την περιέργεια να δούμε έναν ΠΑΟΚ πώς θα φανεί, τι διαπιστευτήρια θα παραδώσει, με τι τακτική θα υιοθετήσει, πώς θα αντιμετωπίσει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι το πρώτο δείγμα γραφής μετά τη Λουτσέσκου εποχή.
1: Yes, for sure it's a really important match for the team. It's our first official match, but well, we have to compete. We accept this challenge and we are ready to play tomorrow.
0: Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Είναι ένα παιχνίδι, θα είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα του Λύση, θα τα δούμε όλα το βράδυ. Δώσε μου και τσιφτσί, γιατί στη συνέντευξη τύπου δίπλα στον Λύση στάθηκε και ο πορτιέρο του ΠΑΟΚ.
2: Έχουμε δουλέψει καλά ένα μήνα. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα. Αυτό θεωρώ θα είναι το σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε δει τον αντίπαλο, έχουμε δει και τα παιχνίδια του. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το πλάνο μας μέσα στο γήπεδο. Αν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Για μένα, φυσικά, δεν τελειώνει κάτι το πρώτο μάτς. Έχουμε και το παιχνίδι στη Τούμπα, που εκεί θα κρυθούν όλα. Οπότε αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στην Τούμπα.
0: Νομίζω ότι όλοι 8 το βράδυ θα είμαστε καθυλωμένοι να πάρουμε το πρώτο δείγμα γραφής του νέου ΠΑΟΚ με το Λύση στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Θα πάμε αργότερα, θα ακούσουμε ξανά τον Γιώργο Ζαΐρη, θα έχουμε τον Γιώργο Μάντζιο, θα έχουμε φίλους του ΠΑΟΚ από την Πολωνία, θα έχουμε τον Γιώργο Καστάνη, όλα για το σημερινό παιχνίδι πρώτη τη σεζόν, πρώτο της περίοδου του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό. Πάμε σε αυτό τώρα το οποίο πραγματικά έχει βάλει φωτιά στους φίλους της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σε αυτές τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται από την Αθήνα και αυτή η αίσθηση διαρκώς διωγγώνεται. Πληροφορίες που θέλουν τον ΠΑΟΚ να βλέπει τον Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Γίνεται.
3: Γυρίζει ο Ντόρσεϊ, εκτελεί πριν φτάσει εκεί ο Αβάλδε. Η πρώτη πόντη της βραδιάς από τον Ντόρση στην pick and roll, εκτελεί και βάζει γι' αυτό. 6 ο Εζέγκοφ, 7 πια ο Τάιλερ. Ντόρση για 3. Άρρωστη κατάσταση από το ένα τρίποντο μετά το άλλο με απλωμένα χέρια μπροστά του.
0: Λοιπόν, η αίσθηση από αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα, από αυτά που συζητούνται, από αυτά που λέγονται, είναι ότι ο ΠΑΟΚ βάζει στο στόχαστρό του τον Ντόρσεϊ μετά τον Όσμαν να κάνει ένα νέο μεταγραφικό μπαμ το οποίο θα προκαλέσει πραγματικά σεισμό και θα κάνει αίσθηση. Ντόρσεϊ, ο οποίος Έλληνας, έχει το τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Η αμοιβή του είναι κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και αυτό που λένε στην Αθήνα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει μία προσφορά η οποία θα φτάσει περίπου, μην μπορεί και να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και θα ρωτήσει κάποιος, καλά, μπορεί ο ΠΑΟΚ να δώσει 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ντόρσεϊ, που σε βάθος χρόνου αυτό θα σημαίνει ότι η μεταγραφή μπορεί να αγγίξει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, για τα επόμενα 4 χρόνια. Γίνεται αυτό όταν έχει στέλνει Μιστακίδη και ο κόσμος φωνάζει είναι τρελός ο πρόεδρος, όλα μπορούν να γίνουν.

0: Ο τρελός πρόεδρος Θεσσαλονίκη, ο Ντόρσε στον Ολυμπιακό, όσα λέγονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένας καπνός, μένει να δούμε αν υπάρξει και φωτιά. Και προσέξτε και το σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το οποίο δεν ξέρω αν είναι επιστημονικής ή όχι, διακινείται στην Αθήνα. Ότι ο Γιαννακόπουλος έδωσε τον Τολιόπουλο στον Άρη γιατί ήθελε να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Και θα ρωτήσει κάποιος, μα μισό λεπτό, πώς είναι δυνατόν να χτυπάω τον Ολυμπιακό επειδή εγώ δίνω τον Τολιόπουλο στον Άρη. Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, σκέφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ θα θελήσει να κάνει μια κόντρα ρελάνς, περισσότερο και στο πεδίο των εντυπώσεων, και γι' αυτό θα χτυπήσει τον Ντόρσεϊ αποδυναμώνοντας τον Ολυμπιακό. Γιαννακόπουλος, θα πει κάποιος, μπορεί να γίνουν αυτά. Όταν λέγεσαι Γιαννακόπουλος, όλα πάλι γίνονται.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το ναν, το ινδικό ψωμί. Μένα μου αρέσει πάντως ένα γλυκό το οποίο γίνεται από αυτό το ψωμί και είναι ινδικά pancakes. Δηλαδή είναι pancakes φτιαγμένα από ναν. Από σήμερα λοιπόν ο αθλητής ναν είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Γιώργος Πετρίδης, λίγο αργότερα θα ξεδιπλώσουμε όλο το ρεπορτάζ εδώ, πώς έχουν τα πράγματα από τη Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς λέγεται στην Αθήνα, τι είναι αυτό για το οποίο βοά η πιάτσα. Και μόνο το άκουσμα του Ντόρση όμως προκαλεί ήλιγκο στους φίλους του ΠΑΟΚ. Καθώς είπα για το Λιόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάρτερ Καλλιώτη. Με ενημερώνει ότι ο Λιόπουλος το απόγευμα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Περνά ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώνεται. Είναι η διεκπεραίωση μιας τυπικής διαδικασίας. Ο Τολιόπουλος, παίκτης του Άρη, το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή θα ρωτήσει κάποιος, υποδοχή θα υπάρχει στον Τολιόπουλο? Οργανωμένα πράγματα μέχρι στιγμής δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Τώρα, αν πάνε κάποιοι στο αεροδρόμιο για τον Τολιόπουλο, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάμε στον Ηρακλή. Πάμε, για να ακριβολογώ, στη Βαβέλ του Ηρακλή. Υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει ο λαός, όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Σας έλεγα χθες ότι αυτό που αφουγκράζομαι στο Ηρακλή είναι μια δυσαρέσκεια η οποία διωγγώνεται καθημερινά. Και είναι μια δυσαρέσκεια η οποία διωγγώνεται καθώς δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Υπάρχουν πολλοί, μιλάνε πολλοί, ο ένας μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια και χθες αυτή η δυσαρέσκεια και η μη διακριτή ρόλη είχαν σαν αποτέλεσμα ο Μονεμβασιώτης να λύσει τη συνεργασία με Άγγελο Μπασινά και Γιάννη Αμανατίδη. Ούτε 58 μέρες, ούτε 58 μέρες άντεξαν Μπασινάς και Αμανατίδης σε ρόλο τεχνικού διευθυντή και αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή. Ούτε 57 ημέρες. Επίσης βλέπω μία δυσαρέσκεια, αφουγκράζουμε επίσης μία δυσαρέσκεια για το Ματσάρι. Όπως και ο Ματσάρι είναι δυσαρεστημένος με αυτά που βλέπει να διακινούνται γύρω του. Άρα έχουμε έναν Ματσάρι δυσαρεστημένο και μια δυσαρέσκεια η οποία πηγαίνει προς το πρόσωπο του Ιταλού τεχνικού. Τώρα, πού θα σκάσει όλο αυτό είναι άγνωστο. Κρατήστε τις δύο αλλαγές. Μπασινάς, Αμανατίδης δεν άντεξαν ούτε 57 μέρες και δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος. Θα είναι ο Ματσάρι? Είναι ένα θέμα κι αυτό. Θα ακούσουμε το Γιάννη Τσερβίνη και θα μάθετε και το όνομα λίγο αργότερα του νέου τεχνικού διευθυντή του Ηρακλή, αυτόν που επιλέγει αυτήν τη στιγμή, προσέξτε το αυτή τη στιγμή, το χρονικό προσδιορισμό, γιατί αναφέρομαι στο πρόσωπο του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Αυτή τη στιγμή ποιον προκρίνει για τεχνικό διευθυντή. Θα ακούσετε το όνομα λίγο αργότερα. Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Πάμε σε κάτι ευχάριστο, πάμε σε ένα δικό μας παιδί, γιατί ο Χρήστος Τζόλης, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, πήρε το νούμερο 17 στην Arsenal, 40 εκατομμύρια το κόστος της μεταγραφής. Τον παρακολουθούσε ο Αρτέτα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εδώ στην Μπριζ ο Τζόλης σε 52 παιχνίδια σημείωσε 22 γκολ και 29 ασίστ. Τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Ο Αρτέτα ζαλίστηκε, έκανε πρόταση, η Arsenal έβγαλε και έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χριστάκης, ο δικός μας, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, επέλεξε το νούμερο 17 στη φανέλα και ανακοινώνεται σήμερα.
2: Ωραία παλιά του Νιεντίκα, ο Τζόλης στο πλασέ, δοκάρει και μέσα, απίθανο! Στο 24, ο Χρήστος Τζόλης ζωγραφίζει το πρώτο του γκολ στο UEFA Champions League. Ένα γκολ που θα θυμάται, ένα γκολ που θα το συνοδεύει σε όλη του την καριέρα, σε όλη του την ποδοσφαιρική διαδρομή. Μία έμπνευση της στιγμής. Απολαύστε. Η παλιά του Ονιεντίκα και τον Τζόλι, υποδοχή με το αριστερό, άψογο πλασέ με το δεξί, δοκάρι και μέσα. Μια ζωγραφιά από τον Χρήστο Τζόλι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στον Χρήστο, μπράβο. Νέος προπονητής των Απόλλων Καλαμαριάς, για να πιάσουμε και τους πόντιους που τους αγαπάμε, Γιάννης Τάτσης, συνεργάτης του ο Σπύρος Γόγολος, η αλλαγή σκυτάλη στην τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα και για τον Απόλλωνα. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε Χρήστο Στεφανή, ο οποίος από πολύ νωρίς, μέσα από τη συχνότητα του Μετρόπολης, έδωσε live ρεπορτάζ από τη νέα φωτιά που είχαμε στο Δερβαίνι. Από νωρίς σήμερα το πρωί είχαμε μια διαρκή ροή ενημέρωση με τον Χρήστο στις επάλξεις από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη σπίθα μέχρι τώρα που φαίνεται ότι αρχίζει όλο αυτό να υποχωρεί. Χρήστο μου, καλησπέρα. Τι κάνεις?
3: Έτσι είναι, Γιώργο, ακριβώς αρχίζει να υποχωρεί μετά από πολύ ωραίες προσπάθειες. Η κατάσταση τώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η βελτιωμένη εικόνα, δεν δίνεται δηλαδή ακόμη η φωτιά υπό έλεγχο, και ορατές εστίες δεν υπάρχουν. Ωστόσο, λόγω και των συνθηκών αλλά και της έκτασης αυτής της φωτιάς, η πυροσβεστική εκτιμά η κατάστασή της ως βελτιωμένη αλλά όχι ως πλήρη έλεγχο. Ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση, Γιώργο, πάνω από 100 πυροσβέστες, 10 πτυτικά, δεκάδες οχήματα, πολλές υδροφόρες των Δήμων, εξκαπτικά μηχανήματα και ό,τι άλλο μπορούσε να βοηθήσει στον περιορισμό αυτής της φωτιάς που ξεκίνησε στις 9 το πρωί από το περιβαλλοντικό πάρκο, αλλά λόγω των ανέμων πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, κατευθύνθηκε μέσα σε μια ρεματιά, βγήκε από αυτή και πήρε φορά προς την περιοχή των Λαγινών και του Δήμου Λαγκαδά. Εκεί κατάφεραν με την συνδρομή και των πτυτικών και κυρίως των αεροσκαφών, των Καναντέρ και των άλλων τύπων αεροσκαφών που συμμετείχαν, οι πυροσβέστες να την περιορίσουν ουσιαστικά και να την σβήσουν, αν και όχι απόλυτα μέχρι αυτή τη στιγμή. Παραμένει στο σημείο πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών. Είναι λογικό, Γιώργο, έχει ακόμη ανέμους. Να υπενθυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα είναι σε κατάσταση τρίας, δηλαδή έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κάτι που φαίνεται, φάνηκε άλλωστε και εδώ, γιατί είχαμε και νωρίτερα φωτιά, νωρίς το πρωί, στο στρατόπεδο Καρατάσο, που και εκεί ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Να υπενθυμίσω, Γιώργο, πριν κλείσω, ότι στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή Δερβαίνη, ωραίο κάστρο Ευκαρπίας, είναι η τρίτη φωτιά μέσα σε ένα μήνα που έχουμε.
0: Πω, τι γίνεται. Ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μάχημο Χρήστο Στεφανή, εκεί που είναι οι φωτιές και μας δίνει μια ροή ενημέρωση. Ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε φωτιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Κυρία Μιχαλίδου, please alert από τώρα, γιατί ξεκινάμε το διαγωνισμό. Λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε τρεις μέρες. Για πόσα άτομα? Για δύο. Πού? Στο Ιρένες Resort. Τι είναι? Τετράστερο ξενοδοχείο. Πού βρίσκεται? Στα Λουτρά Πόζαρ. Τι προσφέρει? Φιλοξενία, δύο εξωτερικές πισίνες, ονειρεμένο σπα, πλούσιο πρωινό, πλήρη χαλάρωση και όλα αυτά εντελώς δωρεάν για σας. 10 λεπτά για σας να καλέσετε από τώρα στο 2310 90 90 90 να μπείτε στην κλήρωση. Το νικητή θα τον ανακοινώσουμε αύριο εδώ παρέα ζωντανά. Κύριε Χατζηγεωργίου, πάμε διαφημίσεις παρακαλώ πάρα πολύ. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής!
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλυγα 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
7: Πίτσα από 88.gr.
8: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Καθώς έχουν βγει οι βάσεις των σχολών και γίνεται μια αποτίμηση της σκληρής δουλειάς και της αγωνίας των θυσιών που έκαναν τα παιδιά, ένα πράγμα πρέπει να πούμε, ότι συγχαρητήρια σε αυτούς που κέρδισαν, δεν υπάρχουν ιτημένοι, η ζωή συνεχίζεται, ήταν μια μάχη, ένας πόλεμος δεν κρίνεται από μια μάχη, υπάρχουν πολλές μάχες μπροστά, οπότε καλή δύναμη σε όλους. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην υπόθεση με Ντόρσε που έχει βάλει φωτιά στους φίλους του ΠΑΟΚ με αυτή την αίσθηση που αρχίζει να διωγγώνεται από την Αθήνα και βρίσκει πρόσφορο έδαφος, γιατί εδώ υπάρχει Τέλης Μιστακίδης, είναι τρελός ο πρόεδρος, φώναζαν στην παρουσίαση του Όσμαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, και όταν ο πρόεδρος είναι τρελός και έχει τη δυνατότητα με ένα τεράστιο οικονομικό βεληνικές, τότε όλα γίνονται. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Πετρίδη, όχι να δούμε που είναι η αλήθεια και που το ψέμα, αλλά να δούμε ναι, πώς έχει αυτή η εικόνα και η αίσθηση που έρχεται κυρίως από την Αθήνα. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Μια χαρά. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, εμείς προφανώς εδώ δεν είμαστε για να ανακυκλώνουμε φήμες, έτσι, ούτε όσα κυκλοφορούν στα social media, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλο καλοκαίρι γίνεται ένας χαμός, ειδικά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Η αλήθεια, τα δεδομένα μάλλον στην υπόθεση του Tyler Dorsey είναι συγκεκριμένα. Καταρχήν, το θέμα αρχίζει και τελειώνει στον Ολυμπιακό. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Yeah. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο, υπέρασε μόνο συμβόλαιο το καλοκαίρι του 24, 2-1. Mm-hmm. Το συν 1, η οψιόν δηλαδή του τρίτου χρόνου, είναι του Ολυμπιακού. Δεν είναι του Ντόρσεϊ. Δηλαδή, δεν αποφασίζει ο Ντόρσεϊ το τι θα γίνει στην τρίτη χρονιά του συμβολέου, που έχει αρχίσει δηλαδή να τρέχει ήδη η τρίτη χρονιά. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι αυτός που αποφασίζει πώς θα το διαχειριστεί το θέμα. Είτε τον κρατάει με τα σημερινά δεδομένα. 1,850 είναι το συμβόλαιό του για την τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Είτε του κάνει αναπροσαρμογή συμβολέου, γιατί ο παίκτης εξ αρχής πιέζει για ένα καλύτερο συμβόλαιο, αντιλαμβανόμενος.
0: Είναι δυσαρεστημένος, λοιπόν.
1: Ναι, γιατί έχουν ανέβει και οργό τα κασέ πανευρωπαϊκά και αισθάνεται. Και
0: αν δείξει την άποψή μου,
1: έχει ένα δίκιο, γιατί έχουν ανέβει τα κασέ και ο Ντόρσεϊ ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού φέτος. Και μιλάμε για τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είτε λοιπόν αναπροσαρμόζει αυτό το συμβόλαιο, είτε ψάχνει μια άλλη λύση. Ποια μπορεί να είναι αυτή η άλλη λύση? Προφανώς μια άλλη ομάδα. Δεν νομίζω να είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός, αλλά και κάθε άλλη ομάδα, Γιώργο, δεν θέλει δυσαρεστημένο παίχτη. Γιατί ναι, είναι τέτοια τα δεδομένα της αγοράς. Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα πορτοφόλια πια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν θες έναν παίχτη που δεν είναι ικανοποιημένο.
0: Άρα έχουμε έναν δυσαρεστημένο οικονομικά Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, ο οποίος δένεται με συμβόλαιο, αλλά είναι δυσαρεστημένος. Ποτέ ένα συμβόλαιο δεν μπορεί να κρατήσει ένα δυσαρεστημένο παίκτη. Είναι επιζήμιο για την ομάδα. Και έχουμε έναν Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος απέδειξε με την περίπτωση του Όσμαν ότι μπορεί να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Ναι. Ο συνδυασμός των δύο, η τεράστια οικονομική δυνατότητα του Μιστακίδη και η δυσαρέσκεια του Ντόρσε, δείχνουν ότι όλα μπορούν να συμβούν.
1: Αυτό που είπες είναι η μεγάλη αλήθεια ως προς την πλευρά του ΠΑΟΚ με το θέμα του Όσμαν. Αφενός έδειξε ότι δεν φύδεται χρημάτων για να κάνει μεγάλες κινήσεις. Θα δώσει όσα απαιτούνται. Ναι. Αφετέρου, δεν θα πρέπει να μένουμε ακόμη και σε στοιχεία που μπορεί να φαντάζουν λεπτομέρειες στο μυαλό του καθενός. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λέμε κάποιος είναι παίκτης σε συμβόλαιο, δεσμεύεται με συμβόλαιο, μπορεί εξ αρχής για κάποιες περιπτώσεις να θεωρούνται αποτρεπτικές. Αφού έχει συμβόλαιο, τελειώνει το θέμα εκεί. Mm-hmm. Στην περίπτωση του Όσμαν αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κολλάει σε αυτό, να το πω έτσι απλά. Εφόσον βρει πρόσφορο έδαφος, μια περίπτωση, γιατί προφανώς από εκεί αρχίζεις, εφόσον δεις ότι ο παίκτης είναι θετικός, μετά προχωράς. Τώρα, για να μην το ανοίξουμε περισσότερο, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ προφανώς δεν υπάρχει καμιά επιβεβαίωση από το ΠΑΟΚ, δεν μπαίνει καν σε αυτή την κουβέντα ο ΠΑΟΚ για κανένα θέμα. Mm. Αυτό που γνωρίζω εγώ, το είπα και το πρωί, είναι ότι έψαξε το θέμα του Ντόρσεϊ, όχι τώρα, έχει κάποιες εβδομάδες. Ναι. Και δεν έχει αποσυρθεί, ας το πω έτσι. Και κακά τα ψέματα, Γιώργο, όσο το θέμα είναι ανοιχτό από την πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Το κρατάω αυτό που λες. Ένα λες έψαξε το θέμα του Ντόρσεϊ, δύο λες δεν
1: και
0: έχει αποσυρθεί.
1: Και άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι, και δεν έχει αποσυρθεί. Ναι. Όλα αυτά.
1: Ναι. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ, δεν έχει κλείσει το συγκεκριμένο θέμα, όπως και του Γόκαπ για τον Ολυμπιακό, το θέμα είναι ανοιχτό. Θα έλεγα και κάτι άλλο, Γιώργο. Από τη στιγμή που μιλάμε για τον τρίτο και τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του Ντόρσεϊ, μπορώ να πω, το θεωρώ δεδομένο, ότι αν δεν αλλάξει κάτι και ο παίκτης μείνει στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ θα είναι βασικός υποψήφιος για την απόκτηση του στην επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει υπαρκτά στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να συμβεί.
1: Βέβαια. Αλλά το είπα εξ αρχής, Γιώργο. Είναι και μια υπόθεση που όμως που αρχίζει και τελειώνει στον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που έχει την οψιόν μόνο Ολυμπιακός, μόνο η ομάδα.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να πει πληρώνω τον buyout.
1: Μπράβο, καλά που το πέτυχε. Νομίζω δεν το σημείωσα. Δεν έχει buyout.
0: Δεν έχει ρήτρα. Δεν μπορεί να πει ο Μιστακίδης, ορίστε η ρήτρα, ευχαριστώ πολύ και τον παίρνω. Δεν έχει τη δυνατότητα. Είναι στο χέρι του Ολυμπιακού.
1: Όπως και ο Όσμαν δεν είχε ρήτρα. Συμφώνησε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό σε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Γιατί είναι αυτό πώς μπορείς να έχεις έναν παίκτη που είναι δυσαρεστημένος. Εγώ να σε έχω, να σου δίνω ένα 800 και να είσαι δυσαρεστημένος και να μην παίζεις. Άρα είναι κάτι το οποίο και το πληρώνω και δεν μου προσφέρεις. Κάνεις
1: αλλά δεν του είναι και εύκολο του Ολυμπιακού έτσι, να τον να πει: OK, παίρνω, συμφωνώ με μια ομάδα και σε αφήνω ελεύθερο. Γιατί ο Ολυμπιακό, ο Ντόρση ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην σεζόν που πέρασε. Πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού στη σεζόν που πέρασε και δεν βρίσκει εύκολα τέτοιο παίκτη.
0: Μάλιστα. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό που βάζει φωτιά στους φίλους του ΠΑΟΚ. Βέβαια, η λέξη φωτιά είναι λίγο επικίνδυνα να χρησιμοποιούμε αυτές τις μέρες. Προχωράμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον Ντόσε, ξεκινήσαμε με όλα όσα θα θέλατε να ακούσετε. Νομίζω το βάλαμε σε σωστές, πραγματικές, ρεαλιστικές διαστάσεις, οι αδυναμίες, τα στοιχεία που πείθουν ότι εδώ όλα μπορούν να συμβούν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε, αφήνουμε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σας ενημερώνω ότι έρχεται το Λιόπουλο στα απόγευμα. Θα πάμε λίγο αργότερα σε Πάρτερ Καλλιώτη, θα μας δώσει περισσότερα. Να πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό 8 το βράδυ στην Πολωνία. Live για σας, Μετρόπολης 95,5, σε περιγραφή του Γιώργου Ζαΐρη. Και πάνω απ' όλα είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Κάθε αρχή και δύσκολη. Ή το άλλο, η αρχή είναι το ίμις του παντός. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Γιώργος, ο οποίος βάζει ενώπιος ενωπίο, Δυναμό, ΠΑΟΚ, η σύγκριση, χρηματιστηριακή αξία, τα πρόσωπα και όχι μόνο. Γιώργα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι μια μάχη η οποία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο είναι σχεδόν
0: συγχώρεσέ με να πω ότι ο διαγωνισμός, παιδιά, ολοκληρώθηκε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην καλείτε άλλο το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Συγγνώμη Γιώργο, συνέχισε.
2: Στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο λοιπόν έλεγα ότι η μάχη τους είναι σχεδόν ίση. 90,7 η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, 92,3 της Δυναμό Κιέβου. Πολύ πολύ μικρή διαφορά. Βέβαια ο ΠΑΟΚ, είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι τα 22 εκατομμύρια είναι του Κωνσταντέλια από τα 90,7. Συμπληρώνουν την πεντάδα ο Ζαφίρης με 11, ο Ζήφκοβιτς με 8, ο Καμαρά με 5 και ο Τέλορ με 4. Εδώ να πω ότι είναι και άλλοι δύο παίκτες που έχουν 5 και 4 εκατομμύρια αλλά δεν είναι διαθέσιμοι. Είναι ο Ντεσπότοφ και είναι και ο Τσάλοφ. Γι' αυτό και τους έβγαλα στην άκρη. Από τη Δυναμό το πολύ μεγάλο αστέρι ο Πονομαρένκο είναι 12, ο Σεντερφόρ, και ακολουθεί ο Μπράσκο, ο Χαφ με 10 εκατομμύρια ευρώ, ο Μικάβκο, ο Στόπερ με 10, ο Σαπαρέγκο με 8 και ο Βολόσιν με 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν περίπου 3 χρόνια διαφορά μέσω όρο ηλικίας, 27,3 το ρόστερ του ΠΑΟΚ, 24,5 πιο νεανικό το ρόστερ της Δυναμό. Και όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, αυτήν την ώρα, 15 λεπτά πριν από τις 2, έχουμε 3-10 στον Άσο για την Δυναμό Κιέβου, 3-55 στην Ισοπαλία και 2-50 φαβορεί, έστω και με ελαφρύ, ο ΠΑΟΚ για την νίκη στο ουδέτερο γήπεδο της Πολωνίας. Θυμίζω αυτό που είχαμε
0: πει. Άρα φαβορεί ο ΠΑΟΚ, έστω και με βραχιά κεφαλή. Αυτό λένε οι book.
2: Ναι, και για την πρόκριση είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα, 2-35 Δυναμό και 1-60 ο ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια. Είναι οι αποδόσεις που κυριαρχούν στις στιγματικές εταιρείες αυτήν την ώρα. Θα παίξει φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο και το πώς θα κατέβει Δυναμό, γιατί είχε πάρα πολλούς αμφίβολους παίκτες και αρκετούς τραυματίες. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στο transfer mat θα δει ότι ο περίφημος σταυρός των τραυματιών είναι σε αρκετούς, ακόμα και στους αμφίβολους. Η Δυναμό, η οποία έχει Ποπόφ, ο Στόπερ, αμφίβολος, ο Ζακαρένκο, ο Βιβρατσένκο, ο Τίμτσικ, ο Μιχαλιλένκο, ο Ραϊμαντάνη, ο Σαλέγκο και ο Καμπάεφ. Είναι 2, 4, 6, 8 ποδοσφαιριστές, κάποιοι είναι εκτός, κάποιοι είναι αμφίβολοι. Μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένουμε μία ώρα πριν από την σέντρα της αναμέτρησης για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η στιγμένη κατάσταση. Και ένα σημαντικό κομμάτι της τελευταίας στιγμής που αφορά τη Δυναμό είναι ότι ανανεώνει το συμβόλαιο του Πονομαρένκο ή το κάνει στοχευμένα για να ανεβάσει την τιμή του και να μπορέσει να τον πουλήσει περισσότερα χρήματα, γιατί είναι μόλις 20 ετών ο Ουκρανός σεντερφόρ, ή ήθελε να βάλει και ένα στόπ στο πρόωρο ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και να μπορέσει έτσι να αποκομίσει περισσότερα κέρδη από τη συγκεκριμένη πιθανή πώληση του αστεριού της. Να συμπληρώσω τέλος, Γιώργο, ότι το είχαμε ξεχάσει, το αναφέραμε την προηγούμενη φορά, ότι η διαιτής αναμέτρησης είναι ο Δανός, ο Σάντι Ούτρος, ο ρέφερι τον οποίο όρισε η UEFA για το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, ένας διαιτής ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος, στα 38 του χρόνια. Έχει σφυρίξει και σε παιχνίδι ευρωπαϊκό στον προηγούμενο γύρο του Champions League και το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, και είναι και ένας διαιτής ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα για να σφυρίξει κάποια ντέρμπι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια γνωστή σφυρίχτερα και ας ελπίσουμε να μην απασχολήσει. Α, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, να το ξέρει, Γιώργο, το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα έχει VAR, ενώ του Παναθηναϊκού δεν θα έχει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τα παιχνίδια του Europa League, ναι. Οι δύο πρώτοι γύροι του Conference League δεν έχουν VAR, ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός και σε αυτό το γύρο και στον επόμενο δεν θα έχει VAR. Οπότε είναι σημαντικό, γιατί άμα φύγει κάποιο λάθος ενώ διαιτητή και ενώ δεν υπάρχει VAR, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ θα υπάρχει βαρύστας κανονικά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργα ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Περισσότερο ρεπορτάζ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό στην Πολωνία σε λίγο. Πάμε σε Χρήστο Τζόλι, πάμε στο Χριστάρα, πάμε. Και θα πάμε σιγά σιγά, ο Χρήστος είναι εκεί στην Άρσεναλ να λέει ήδη.
3: Ωραία παλιά του Νιεντίκα, ο Τζόλι στο πλασέ, δοκάρει και μέσα, απίθανο. Στο 24, ο Χρήστος Τζόλις ζωγραφίζει το πρώτο του γκολ στο UEFA Champions League.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Ο Τζόλις, ο οποίος έγραψε ιστορία, γιατί όταν γίνεσαι ο πιο ακριβή μεταγραφή ever στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τι σημαίνει αυτό? Ότι γράφεις ιστορία και μένεις στην ιστορία. Ο κύριος Θωμάς Μεταξάς είχε τον Τζόλι, είναι προπονητής στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον ξέρει, πιτσιρίκο, μας πει δύο κουβέντες. Καλησπέρα, coach, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπούζο, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και
4: ευχαριστώ.
0: Έχετε, μαθαίνω, και τον αδερφό του Βασίλη στη σχολή προπονητών.
4: Ναι. Ήμουνα προπονητής του Χρήστος στις μικρές ομάδες της Ένωσης, πέρασε από τη μεγάλη σχολή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και έφτασε η στιγμή για την κορυφαία, πώς το λένε, για το κορυφαίο άλμα αυτή τη στιγμή στο πιο υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο του ποδοσφαίρου, που είναι η Premier League.
0: Ναι. Και ξέρετε, αυτό έλεγα, είναι ιστορικό να γίνεσαι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολλοί μπορεί να έχουν...
4: Premier League.
0: Ναι. Και ξέρετε, αυτό έλεγα, είναι ιστορικό να γίνεσαι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολλοί μπορεί να έχουν πάει,

0: υψηλότερα κόστη. Οπότε αυτή τη στιγμή φτάνει να λέμε ότι ο Χρήστος είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή του χρηματιστηριακού ποδοσφαίρου και στην Arsenal. Ευελπιστούμε να είναι να ακολουθήσουν το Χρήστο και άλλα παιδιά, έτσι.
1: Προσέξτε κάτι. Είχατε διακρίνει ποτέ, περάσαν τόσες εκατοντάδες παιδιά από τα χέρια σας, δεν ξέρω και χιλιάδες αν είναι. Μπορούσατε να διακρίνετε ανάμεσά τους τον Τζόλι και να πείτε ότι αυτός θα κάνει την πορεία, ή είναι κάτι υπερβολικό αυτό που σας ζητάω?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι που ρωτάτε είναι υπερβολικό. Ναι. Κανένας μας δεν γνώριζε ή θα ήταν ψέματα να πει ότι ο κάθε Χρήστος θα έχει αυτή την εξέλιξη. Ναι. Έτσι. Θεωρώ ότι η πορεία του Χρήστου αλλά και η δουλειά που έγινε ανάμεσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να φτάσει σε αυτό το σημείο να καταλήγει σε μία από τις κορυφαίες στην πρωταθλήτρια ομάδα της Premier League, έτσι. Τα βήματα που ακολούθησε ο Χρήστος και η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια έδειξαν ότι τα ενδιάμεσα βήματα για να φτάσει ξανά για δεύτερη φορά στην Premier League, γιατί είχε προηγηθεί η Norwich, έδειξαν αυτό το πράγμα, ότι μόνο μέσα από τη δουλειά μπορεί κάποιος να φτάσει σε αυτό το πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
1: Άρα νομίζω ότι σωστά το πιάνουμε, αυτό είναι το μήνυμα. Ο Τζόλης είναι ένα μήνυμα προς όλους, μόνο η δουλειά κάνει τη διαφορά. Μπορεί να έχεις ταλέντο, δεν σε πάει πουθενά. Το ταλέντο μπορεί να είναι το αυτοκίνητο, η δουλειά είναι το καύσιμο. Αν δεν έχει το αυτοκίνητο καύσιμο, δουλειά δεν κάνει ούτε μισό μέτρο.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε
1: σε όλους, μέσα από σε την εκπαίδευση,
0: σε όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αναδεικνύουν κάποιες ικανότητές σου σε σχέση με κάποια άλλα παιδιά, αλλά αυτό που διέκρινα εγώ στον Χρήστο όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι σε όποια ομάδα πήγε υπήρξε βελτίωση από ομάδα σε ομάδα, από πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα, για να φτάσει να κάνει αυτό το τεράστιο, θα έλεγα εγώ, άλμα στην καριέρα του.
1: Coach, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, μόνο επιτυχίες εύχομαι.
0: Ευχαριστώ καλά και εσύ,
1: πάρα πολύ. Αυτό που αναδεικνύεται από κάθε κουβέντα που κάνουμε τον Χρήστο είναι ότι η σκληρή δουλειά ήταν αυτό το όχημα που τον πήγε τόσο μακριά. Ας το κρατήσουμε ο καθένας, ας το κάνει μια προσομοίωση, να το δανειστεί και να το βάλει στη δουλειά του, στα όνειρά του, όπου θέλει να προχωρήσει. Προχωράμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε Τζόρτζιο Στράντζαλη. Μην ξεκινήσω πάλι τα ιταλικά, γιατί θα μου κάνει καμιά μήνυση στο ιταλικό προξενείο εδώ. Σου λέει παραβιάζεις την ιταλική γλώσσα. Ιταλικά μπορεί να μιλάει μόνο ο Γιώργος που είναι σε ιταλικό έδαφος. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ας αφήσουμε τα ιταλικά, σε μην μας κάνουν όντως καμιά μήνυση.
1: Και πώς κινδυνεύουμε για κακοποίηση της ιταλικής γλώσσας, ε?
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Και καλά, σε εγώ. Εσύ, εντάξει,
2: έχεις
1: καμιά
2: τραγούδι.
1: Εσύ έχεις καμιά προφορά. Τραγούδι, την προφορά την έχεις πάντως. Την προφορά την έχεις εσύ.
2: Καλά, εντάξει, εννοείται.
1: Πες, ήμουν πόσα χρόνια, πόσες φορές που έχω πάει, πες στην Ιταλία. Κάτι έχω κάνει. Για πες μας τι γίνεται με την Αργιανάδρα τώρα. Γιώργος Στράντζαλης, απεσταλμένος μας στην Ιταλία με την προετοιμασία του Άρη. Έλα, Τζόρτζ.
2: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε λίγο με την μεταγραφή, την επένδυση, αν προετοιμάζει Γιώργο, που κάνει ο Άρης. Αρχικά να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα χθες η μεταγραφή του Ντιαντή στην Αλντιρία, κάτι το οποίο περίμενε ο Άρης. Σύμφωνα με την ΠΑΕ, το deal έκλεισε στα 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 4,8 κοντά στα 5, μαζί με το 1,5 εκατομμύριο που είχε καταβληθεί, θυμίζω, για τον δανεισμό του μεσούς της περσινής σεζόν. Η συνολική αξία της μεταγραφής έφτασε τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας το μέγεθος της επιτυχίας, νομίζω, του Άρη σε αυτή την κίνηση και τη μεταγραφή του Ντιαντή. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από συγκεκριμένη ακαδημία στην Σενεγάλη και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να δώσει στον Άρη ένα τόσο μεγάλο ποσό. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο και προς αυτή την κατεύθυνση, από την ακαδημία που ήρθε ο Ντιαντή έρχεται και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής για τον Άρη, και αναφέρομαι στον Διόπ Τσαψίρ, ονομάζεται, 18χρονος επιθετικός, Σενεγαλέζος, διεθνής, στην ίδια εθνική ομάδα με τον Ντιαντή, στην Under 19. Εντάξει, είναι από τα, θεωρείται και είναι από τα αξιόλογα project στη χώρα του, γι' αυτό και ο Άρης επενδύει και σε αυτόν. Γεννημένος τον Ιανουάριο του 2008, mm-hmm. Έχει ύψος 1,88, αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης με αυτή την κίνηση.

0: Ο Άρης συνεχίζει αυτήν την πολιτική, αν θέλει, τη στρατηγική, να εντάξει στο δυναμικό του μετά τον Διαλό Σανούση, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, τον Διαματάρ, τον Νίνγκ, τον Διαντή, που ο Άρης εξασφάλισε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Συνεχίζει αυτή τη στρατηγική με ξεκάθαρη έμφαση στην αξιοποίηση ταλέντων από την Αφρικανική χώρα. Μάλιστα αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ιταλία μέχρι την Κυριακή, θα ενσωματωθεί με την αποστολή και θα μπει στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Προφανώς θα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, όπως όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Για πρώτη φορά θα βγει από τη χώρα του τόσο, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά το καλό για αυτόν, σε σχέση για παράδειγμα με τον Διαντή, είναι ότι θα έχει κι άλλους συμπατριώτες του και στην ηλικία του παίκτες, όπως είναι ο Νίκ και ο Τιάμ Ματάρ. Οπότε θα τον βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές σχετικά με την συμφωνία ή το αγωνιστικό πλάνο που υπάρχει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θα αξιολογηθεί και θα τον δούμε και εμείς εδώ στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Άρα, έλα Γιώργο, έλα.
0: Επίσης να πω ότι είναι καθοδόν για να φτάσει στο προπονητικό κέντρο σε λίγο και ο Μπασίρου. Με τον Γιούρισιτς δεν υπήρξε χθες το βράδυ, δεν έβαλε την υπογραφή του, ακόμη προέκυψαν κάτι διαδικαστικά ζητήματα και γι' αυτό δεν μπήκε στο αεροπλάνο μαζί με τον Μπασίρου. Αν ολοκληρωθεί σήμερα η μεταγραφή του, είναι στη Θεσσαλονίκη ο Κροάτης, τότε θα μπει αύριο στο αεροπλάνο αυτός για να έρθει να ενσωματωθεί και αυτός με την ομάδα στην Ιταλία.
1: Γιώργα,
0: περιμένουμε τον Μπασίρου, θα τον δούμε στην απογευματινή προπόνηση.
1: Με τον Γρηγορίου είστε δυνατότητα να έχετε κάποια συνομιλία, να βλέπεις τι γίνεται, να δεις τι λέει, να αισθανθείς τι λέει ο ίδιος?
0: Κοίταξε, αυτό το οποίο το αποτυπώνω και μέσα από τα θέματα μπορεί ο κόσμος να διαβάσει μέσα από το metrosport.gr, αυτό το οποίο θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου και το λένε και οι ποδοσφαιριστές, το λέει και ο ίδιος και το βλέπουμε και στις προπονήσεις που κάνει, είναι να συνεχίσει αυτό, θέλει να πετύχει, να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, δηλαδή μια ομάδα η οποία ήταν aggressive, μια ομάδα η οποία πίεζε, να την εξελίξει και να την βελτιώσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτή θα είναι η αγωνιστική ταυτότητα του Άρη, άρχισε να φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία ζητάει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας και όλα υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, όπως το γρήγορο παιχνίδι, οι γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού, οι λίγες επαφές με την μπάλα, να δημιουργούν υπεραριθμία επέκτες του Άρη στην αντίπαλη άμυνα όταν και να δημιουργούν και τις προϋποθέσεις να την βρουν ανοργάνωτη. Γενικώς το πρες και το γρήγορο παιχνίδι, οι γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού είναι αυτό που χαρακτηρίζουν μέχρι τώρα τη δουλειά του Μιχάλη Γρηγορίου, που δουλεύει έναν συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης και τελικής εκτέλεσης των φάσεων προκειμένου να τον βελτιώσει και να τον αναπτύξει. Και επαναλαμβάνω, Γιώργο, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχω πει, αλλά θα το επαναλάβω. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν ξεκινάει από το μηδέν, όπως για παράδειγμα έγινε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έχει ένα βασικό κορμό ποδοσφαιριστών, τους ξέρει και πλέον δεν είναι θέμα για τον Γρηγορίου να μάθει την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Είναι να εξελίξει αυτό το group που έχει, να το βελτιώσει και να περάσει μέσα από αυτό το διάστημα την δική του αγωνιστική ταυτότητα για τη νέα σεζόν.
1: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο με Γιώργο Στράτζαλη, απεσταλμένο του ομίλου μας στην Ιταλία, στην προετοιμασία του Άρη, είμαστε σε online επικοινωνία. Τώρα, εσύ αν θέλεις γρήγορο ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι από παντού, όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικό πιάτο, ταχύτητα 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας και δωρεάν εξοπλισμό. Το βάζεις και απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού, με την αξιοπιστία του δικτύου κινητής που έχει βραβευθεί ως το καλύτερο της χώρας μέσα από τις μετρήσεις της Όκλα και της Open Sigla. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε τώρα στο COSMOTE.gr. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6 δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
13: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Hey, ChatGPT.
19: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
18: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
19: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
18: Γυαλιά ηλίου?
19: Το ίδιο.
18: Φακούς επαφής?
19: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
18: Τι είπες?
19: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
18: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
18: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι! Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και καθώς έχουμε γενέθλια σήμερα, Νίκος Γκάλης γίνεται 69. Εγώ πάω σε έναν φίλο του και συμπαίκτη του, μια πολύ μεγάλη δόξα, ο οποίος μας έχει φύγει πολύ μακριά. Εντοπίσαμε Λευθέρη Σούμποτιτς στο Μπαχρέιν. Παρακαλώ, Πήξη, πιο μακριά δεν μπορούσε να πας. Καλησπέρα.
1: Μπορούσα να πάω στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία, ε, και δεν πήγες.
1: Ναι, να πήγαινα, γιατί όχι, ωραία χώρα.
0: Ωραία χώρα. Και τι έγινε?
1: Όλα καλά. Ήρθα πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες. Ξεκινήσαμε προετοιμασία με την εθνική ομάδα της χώρας. Έχουμε δύο windows, ένα είναι στο Ντουμπάι και το άλλο είναι ασιατικό πρωτάθλημα στην Ιαπωνία. Τέλος.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα, πώς και πήγες σε εθνική ομάδα Μπαχρέιν?
1: Κοίταξε, είχα πολύ μεγάλη και καλή πρόταση, αλλά οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας ήταν πολύ πιεστικοί και με πείσανε, έχουν μεγάλο όραμα και μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον, για αυτό το πράγμα αποφάσισα να δεχτώ την πρότασή τους.
0: Μπράβο, μπράβο Πίξη, μπράβο, μπράβο. Άρα περνάς καλά εκεί?
1: Να είμαι καλά, γιατί προπόνηση κάθε μέρα δεν μπορείς να περάσεις καλά, αλλά εντάξει, ήρθαμε, είναι και ο γιος μου μαζί μου, ο οποίος είναι βοητός μου, οπότε μαζί είμαστε καλά.
0: Ωραία φίλε, πώς είναι, πες μου κάτι, πώς είναι να έχεις βοηθό το γιο σου, δώσε μου αυτή την αίσθηση, δεν το ξανασυναντήσεις, δηλαδή να παίζουν δύο αδέλφια, ναι, να είναι ο μπαμπάς προπονητής και ο γιος ποδοσφαιριστής, ναι, αλλά να είναι ο μπαμπάς προπονητής και βοηθός ο γιος, πρώτη φορά το συναντάω.
1: Κοίταξε, αυτό πώς είναι, πρέπει να ρωτήσεις το γιο μου, όχι εμένα. Εμένα είναι βοηθός μου, όταν μπαίνουμε στο γήπεδο είναι βοηθός μου, δεν είναι πλέον γιος μου. Και επειδή δεν είναι πρώτη φορά που το λέω μαζί, κάθε χρόνο είναι και καλύτερος και αυτός και εγώ. Ξέρουμε έναν τον άλλον πάρα πολύ καλά, ξέρουμε με την πρώτη ματιά τι θέλω μέσα στο γήπεδο και είναι πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό το πράγμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάμε λίγο σε Νίκο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, του στείλεις κανένα μήνυμα, στείλ του κανένα SMS από εκεί στο WhatsApp.
1: Σίγουρα, είναι σίγουρα, του εύχομαι χρόνια πολλά, να τα κατοστήσει και να περάσει ωραία με την οικογένειά του, με τους φίλους του, άλλη γενέθλιά του.
0: Μπράβο. Ο Νίκος, ο οποίος κλείνει τα 69. Τώρα ποιος είναι πιο μεγάλος, εσύ ή ο Νίκ?
1: Εγώ είμαι μεγάλος, ένα χρόνο πιο μεγάλος. Αλλά εγώ επειδή έχω μαλλιά, φαίνομαι πιο μικρός.
0: Καλά σου κάτι, εσύ είσαι ομορφόποδο πάνω απ' όλα.
1: Να σε καλά, φαλικά.
0: Τι να σε καλά, εδώ ήταν ο Πίξ εδώ και έσπαγε καρδιές. Αλήθεια λέω. Πίξη.
1: Εντάξει, αυτό ήταν παλιά. Όχι μόνο ο Πίξη, όλοι τότε. Στον Άρη που ήμασταν.
0: Καλά, και εσύ λίγο παραπάνω ήσουνα. Εντάξει. Μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανείς. Δεν μας ακούει κανείς τώρα, εντάξει. Πες μου κάτι, σου λείπει καθόλου η Ελλάδα?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχω πολλούς φίλους καθημερινά. Όντως, αλλά όταν σου λέω καθημερινά μιλάω με πολλούς φίλους. Και χαίρομαι πολύ που δεν έχω κόψει το δεσμό με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από μια χώρα που έχω γνωρίσει μεγαλύτερες δόξες στην καριέρα μου, που έχουν αγκαλιάσει οι Έλληνες, όχι μόνο φίλατροι, αλλά όλος ο κόσμος, και χαίρομαι πραγματικά, χαίρομαι πολλές φορές, και είμαι μόνο που η μάνα μου είναι Ελληνίδα και ήρθα τότε που πήρα απόφαση να έρθω στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα.
0: Πήξη, θα τα φέρει λες η ζωή, θα τα σκηνοθετήσει η ζωή έτσι να επιστρέψεις?
1: Δεν ξέρεις, ποτέ μην λες ποτέ, δεν ξέρεις τι σου φαίνει αύριο. Εγώ δεν τα έλεγα όχι, άμα είναι καλές συνθήκες και άμα είναι κάποιος με όραμα και με την όρεξη, γιατί όχι. Ποτέ, ένας προπονητής ποτέ δεν μπορεί να πει και δεν πρέπει να πει όχι.
0: Μαθαίνεις τι γίνεται εδώ στην αγαπημένη σου Θεσσαλονίκη με ΠΑΟ και Άρη, Σπανούλη στον Άρη, Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, τα μαθαίνεις?
1: Μαθαίνω, γιατί δεν είπανε την πόλη αυτή μπασκετομάνα. Τρεις πόλεις είναι στην Ευρώπη που είναι μπασκετομάνες. Είναι η Θεσσαλονίκη, είναι Μπολόνια και είναι Βελιγράδι.
0: Αλήθεια λες.
1: Πολύ ωραίο που γύρισε το μπάσκετ και γύρισαν άνθρωποι να βοηθήσουν αυτές τις ιστορικές ομάδες. Ειδικά για την ομάδα μου, χαίρομαι πολύ, παρακολουθώ καθημερινά και χαίρομαι για τις κινήσεις και χαίρομαι για αυτά που κάνουν στην ομάδα.
0: Και ξέρεις τι, ξαναζούμε αυτό που ζούσαμε τότε παρέα. Δηλαδή μεγαλώνει ο Άρης, μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ και ο ένας τραβάει τον άλλον μπροστά. Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί έπρεπε, γιατί τόσα χρόνια ήταν σε, ας πω τη λέξη, μιζέρια και τώρα ξαφνικά ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε, οι οποίοι θέλουν, έχουν όραμα του που είναι πολύ βασικό και είναι ευχάριστο βλέποντας τέτοια πράγματα.
0: Και σκέφτομαι επίσης μερικές φορές πόσο όμορφα θα ήταν φέτος να έχουμε έναν τελικό EuroCup ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ, ε. Τι ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα το EuroCup φέτος θα είναι πολύ δυνατό. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Αλλά πιστεύω και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Έχουν καλούς προπονητές. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον το χειμώνα. Ο χειμώνας βλέπετε. Όχι μόνο ο Ευρωλίγα αλλά και το EuroCup.
0: Πώς βαθμούς έχει εκεί τώρα στον Μπαχρέιν? Πήξη, πόσους βαθμούς έχεις στον Μπαχρέιν?
1: Μόνο 40. Μόνο 40, αλλά δεν βγαίνω έξω, ούτε μη τη βάζω έξω στο αμάξι, στο καράζ και στο γήπεδο.
0: Όπου εκεί είσαι με το air condition non-stop, ε?
1: Το βράδυ είναι πολύ καλύτερα, γιατί είναι μόνο 37.
0: Πήξη, είσαι σούπερ, χαίρομαι πάρα πολύ να σε ακούω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο γιος να γίνει Λευθέρης και ακόμα καλύτερος εύχομαι.
1: Και εγώ το εύχομαι, να είσαι καλά πάλι Καρή.
0: Γεια σου Πήξη μου, γεια σου, γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευθέρη Σούμποτης που μας μίλησε από τον Μπαχρέιν.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, μπορεί να ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, αλλά μένεις σε μια περιοχή που δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα. Τι κάνεις? Υπάρχει λύση, το COSMOTE 5G Wi-Fi. Έχει ταχύτητα μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και το καλύτερο, δωρεάν εξοπλισμό, εύκολη σύνδεση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, χωρίς να επηρεάζεις από καιρικές συνθήκες. Οπότε μπαίνεις στο γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, το οποίο είναι βραβευμένο σαν το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα με βάση τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνεις γρήγορα στο COSMOTE.gr και εγώ πηγαίνω γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη. Τζόρτζ, τι κάνουμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι αισιόδοξος?
1: Έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι σήμερα, ευρωπαϊκά παιχνίδια μάλλον. Στις 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυνάμο Κιέβου στην Λούμπλιν Αρίνα, στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία είναι ήδη ανερτημένη, έχει δημοσιοποιηθεί στο επίσημο site του ΠΑΟΚ. Την διαβάζω εντάχει. Αφορά τους φίλους της ομάδος που θα βρεθούν στο γήπεδο. Απαγορεύεται προσέγγιση στο γήπεδο από φιλάθλους που δεν έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο. Θα διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι και οι φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο θα απομακρύνονται από την περιοχή του γηπέδου. Οι θύρες της Λούμπλιν Αρίνα θα ανοίξουν στις 5.30 τοπική ώρα. Είναι μία ώρα πίσω αυτή τη στιγμή η Πολωνία, στην Πολωνία. Έξω από τη θύρα των φιλοξενουμένων υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης. Στα κηλικεία του γηπέδου, στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται, πωλείται μπύρα με αλκοόλ, ενώ δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στην εξέδρα. Mm-hmm. Απαγορεύονται αυστηρά τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα. Mm-hmm. Η χρήση τους οδηγεί σε συλλήψεις. Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Αυτά με
0: και
1: την επίσημη ανακοίνωση.
0: Λέει, ναι,
1: οι συλλήψεις. Απαγορεύονται αυστηρά τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά, ναι, και τα καπνογόνα. Η χρήση πυροτεχνημάτων ή βεγγαλικών ή καπνογόνων οδηγεί
0: σε
1: σύλληψη. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρεθείτε εκεί. Λοιπόν, να προσεγγίσουμε αγωνιστικά το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι η στιγμή να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα. Πάμε σε ένα όμορφο νησί του Αιγαίου, αλλά θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Λευτέρης Σακελαρίου, παίκτης του ΠΑΟΚ, με επιτυχία προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι με το δικό του, με τη δική του ματιά. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη στην όμορφη Ίω. Λευτέρη.
2: Καλησπέρα από Ίω και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την υποδοχή. Πώς πάμε από κίνηση, από ανταπόκριση?
2: Θεωρητικά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κόσμος υπάρχει στο νησί, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν τουρίστες.
1: Ναι.
2: Αλλά η σεζόν φέτος άργησε λίγο να μπει στη γύρωση σε διάρκεια της.
1: Γιατί συνέβη αυτό?
2: Θεωρώ υπήρχε η αστάθεια και λόγω το ότι είχε γίνει.
1: Λόγω του πολέμου.
2: Πολέμους, ναι. Και ο κόσμος είχε λίγο δίσταση για να υπήρχε. Και μετά, όταν μπήκε στη διαδικασία να το κάνει,
1: ναι,
2: ίσως να έκλεισε για πιο μετά περίοδο, δηλαδή για τέλειο, λίγο Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Φίλε, παοξίδες εκεί έχεις στο ξενοδοχείο να δουν το παιχνίδι, να στηθούν στη τηλεόραση, να ακούσουν Μετρόπολη?
2: Έχω παιδιά που δουλεύουν, που είναι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο, που είναι παοξίδες και θα το δουν όπως και να έχει. Δηλαδή μου είπαν και να δουλεύουμε και ελευθερία, εμείς θα δούμε το μάτς.
1: Πήρανε ρεπό από τη σημαία, κάποιες ώρες.
2: Για τον αγώνα, ναι, βεβαίως.
1: Ωραίο, ωραίο αυτό. Είναι κάτι που θυμάσαι και εσύ όταν αγωνιζόσουν στον ΠΑΟΚ, Λευτέρη Σακελαρίου. Θυμάσαι πώς λειτουργούσαν και πώς ενεργούσαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ξέκλεβαν ώρες από δουλειά και τα λοιπά. Ήταν εκεί πιστοί στην ομάδα.
2: Το ΠΑΟΚ έχει περάσει και δύσκολες στιγμές και ανεξάρτητα το αν είχε οικονομική δυνατότητα ή όχι, έχει στηρίξει τον ΠΑΟΚ και ερχόμενο στο γήπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και όσοι δεν μπορούν, κάθονται και βλέπουν την ομάδα και παρακολουθούν πολύ στενά.
1: Έχεις δίκιο.
2: Και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις θετικό πνεύμα σκέψης, θετική προσέγγιση για το σημερινό παιχνίδι στην Πολωνία?
2: Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είναι πολύ νωρίς, μπορεί να γυρίσει αυτό σε πολύ θετικό κομμάτι αν ο ΠΑΟΚ πάρει ένα αποτέλεσμα και μπει από το πρώτο λεπτό.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά αν έρθει στην έδρα του να, αν δεν έχει ήδη πάρει θεωρητικά την πρόκληση, να μπορέσει μετά με ένα αποτέλεσμα στην Τούμπα να τελειώσει το θέμα πρόκρισης. Mm-hmm.
1: Άρα πρέπει να προσέξει.
2: Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και η ομάδα, καμία ομάδα δεν θα είναι 100% έτοιμη.
1: Σίγουρα.
2: Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ του ΠΑΟΚ που mm-hmm. παίζει σε μια τέτοια έδρα.
1: Mm-hmm. Ο κύριος Σελίση θα στηριχθεί, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε, στα βαριά χαρτιά. Δηλαδή Κωνσταντέλια, Μιχαηλίδη, τον Ζαφίρη, τον Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, θα δούμε Τάισον ή Αλέσιο ή Τάχα Άλλη, στον Μύθου μπροστά εκτός απρόπτου, στον Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, στον Χατζηδιάκο που ήρθε τώρα στην ομάδα. Τι λες, με αυτούς τους παίκτες και μια σωστή προσαρμογή ο ΠΑΟΚ διεκδικεί θετικό αποτέλεσμα?
2: Θεωρώ, όπως είπατε και εσείς, κάποιοι παίκτες οι οποίοι τραβάνε το κουπί στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 2-3 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Σε αυτή τη φάση της σεζόν που είναι ακόμα πολύ νωρίς, τώρα ξεκινάμε στην ουσία, είμαστε ακόμα Ιούλιο μήνα, είναι το πιο λογικό να γίνει. Γιατί αυτοί έχουν οι παίκτες έχουν την νοοτροπία, το έχουν ξαναζήσει και ξέρουν τι πρέπει να γίνει και πώς να σταθούν στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, σωστό. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον ΠΑΟΚ στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ολλανδία, δηλαδή αν έχεις μια εικόνα σχετική επί του θέματος, επί της αγωνιστικής παρουσίας του ΠΑΟΚ εννοώ.
2: Έχω δει λίγα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι η περίοδος της προετοιμασίας είναι καθαρά για να δοκιμάζει πράγματα ο προπονητής και να βάζει τις βάσεις για να μπορέσει να χτίσει την ομάδα για πολύ μετέπειτα. Και μην ξεχνάμε τι έγινε και πέρσι. Δηλαδή μπορεί κάποια ομάδα να δει να κάνει μια τρομερή πορεία, αλλά τα τελευταία δύο μήνες κλείνει τη σεζόν. Είτε για το κύπελο, είτε για μια ακόμα καλύτερη πορεία στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς και ό,τι και να πούμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ ένα αποτέλεσμα σήμερα, δεν θυμόμαστε τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Θυμόμαστε το πρώτο μάτς της Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ ήταν σοβαρός, πήρε το αποτέλεσμα και μετά καλή ώρα να πάρει και την πρόκριση.
1: Okay, ωραία. Πάντα Λευτέρη Σακελαρίου μαζί μας. Ερώτηση με βάση τον γκάλο που έχουμε θέσει υπόψη των φίλων ακροατών. Αριστερό άκρο της επίθεσης. Θέσαμε το ερώτημα. Να παίξει ο Τάισον που συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και είναι 39, ή να παίξει ο Τάχα Άλλη στο αριστερό άκρο της επίθεσης που είναι 28-29 και ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου και συμμετέχει εδώ και μία εβδομάδα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Εσύ τι θα ψήφιζες, τι θα επέλεγες?
2: Είμαι άνθρωπος της λογικής,
1: ναι,
2: και καθαρά της νοοτροπίας, ότι θα έβαζα κάποιον παίκτη ο οποίος θα τέριαζε άμεσα με την νοοτροπία και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Και ξέρουμε καλά ποιος παίκτης είναι αυτός συγκριτικά με τους δύο στην παρούσα φάση. Και αν μπορούσε ο παίκτης μετά, ο καινούργιος παίκτης, να δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής κρίσιμα να μπει σαν να γίνει να βοηθήσει την ομάδα, θα ήταν πιο εύκολο και για την προσαρμογή του.
1: Ωραία. Λευτέρη Σακελαρίου ψηφίζει Τάισον. Δεκτό. Τα πρώτα λεπτά χρειάζονται προσοχή σύμφωνα με τα όσα μας είπες. Άρα, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και προηγηθεί στην ουδέτερη έδρα που παίζει η Δυνάμο Κιέβου, θα αποκτήσει ένα αρχικό προβάδισμα το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσει. Το λέω σωστά?
2: Ακριβώς, και πάνω απ' όλα το 0. Το 0 πίσω.
1: Το 0 πίσω. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Το σιγάρι, φίλε, δεν ήταν για σένα, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, Λευτέρη. Ευχαριστώ θερμά. Έχουμε και τα θέματα της ενδοεπικοινωνίας. Ευχαριστώ θερμότατα, Λευτέρη. Καλές δουλειές και όλα να πάνε καλά εκεί στην υγεία στην καρδιά
2: καλή
1: του καλοκαίρι.
2: Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε θερμά και για τη συνομιλία. Λοιπόν, αυτά.
0: Ναι, προχωράμε. Θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε μία εξέλιξη στο μπάσκετ σε λίγο. Πάμε πρώτα σε Κυριάκο Θωμαίδη, που δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει και είναι στην γραμμή, γιατί άλλο εφορία στην Ελλάδα και άλλο εφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, και βέβαια άλλο εφορία οπουδήποτε παρά μόνο στην Αμερική, διότι η Αμερική, όπως ξέρετε, τον εγκληματία Αλ Καπόνε τον τσίπησε μέσω της εφορίας.
0: Ναι, φοροφυγάς, επειδή ήταν φοροφυγάς γι' αυτό βάλανε μέσα.
3: Φαντάστηκε. Αφού είχε δολοφονήσει δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι, αφού είχε ξεκληρίσει το μισό Σικάγο.
3: Τελικά μόνο από εκεί την πληρώσει, και μόνο από εκεί θα την πληρώσει και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, γιατί καμία άλλη χώρα ιστορικά δεν φορολόγησε το Μουντιάλ. Προσέξτε τώρα.
0: Ναι.
3: Η Ισπανία. Το έπαθρο της Ισπανίας για την κατάκτηση του Μουντιάλ είναι 50 εκατομμύρια δολάρια. Η Αργεντινή που είναι δεύτερη 33 και η Αγγλία που είναι τρίτη 29 εκατομμύρια δολάρια. Τι λέτε ότι ετοιμάζει η Αμερικανική εφορία? Αυτή τη στιγμή κάνει υπολογισμούς πόσα θα πάρει από τους Ισπανούς, τους Αργεντίνους και τους Άγγλους. Και όχι μόνο αυτό, κάνει και κάτι άλλο. Ετοιμάζει η φορολογική αρχή της, των ΗΠΑ της Αμερικής, ναι, να φορολογήσει τους πάντες, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, φροντιστές, ιατρικά επιτελεία, ναι, διότι όλα όσα έγιναν, έγιναν επί αμερικανικού εδάφους και δεν νοείται να μην πληρώσεις φόρο όταν κερδίζεις χρήματα στις ΗΠΑ. Θα πληρώσεις από όπου και να είσαι. Δηλαδή στο πράσινο ακροτήρι να περιμένουν τον λογαριασμό.
0: Τραγικό, Κυριάκο,
3: τραγικό, έτσι είναι ο νόμος, είναι νομοθεσία.
0: Όπως σου πλέον πήρε, λέει ο Βίτσης, εγώ πήρα 280.000 ευρώ, έρχεται η Αμερικανική Αρχή της Εφορίας, σου λέει 280 πήρες, αλλά πόσα αναλογικά θα μας δώσει, Κυριάκο, πόσο παίρνει το 50%, 40%.
3: Και, και ακόμα δεν έχει καθοριστεί, γιατί, προσέξτε, ο υπολογισμός της Αμερικανικής Εφορίας έχει να κάνει με το αν χαρακτηρίζει κάτι είδος πολυτελείας, αν χαρακτηρίζει κάτι αναγκαίο είδος. Εδώ στο ποδόσφαιρο, φαντάζομαι, δεν θα υπάρξει, δεν θα πάει στην κατηγορία των κοινωνικών επιδομάτων, ναι, θα πάει στην κατηγορία του είδους πολυτελείας. Οπότε μπορεί να φτάσουμε στο 45%. Σκέφτομαι δηλαδή την Ισπανία να έχει πάρει 50 εκατομμύρια, ναι, και να πρέπει να επιστρέψει από τα 50
0: τα 20.
3: Τα 20.
0: Τι γίνεται.
3: Ο Βίντσις, ο διαιτής του τελικού, από τα 262 χιλιάρικα, όπως καταλαβαίνεις, κάνε τον υπολογισμό να δεις που πάει.
0: Κοντά σε 140 χιλιάδες θα δώσει πίσω.
3: Δεν θα κοιμούνται τα βράδια τώρα.
0: Κυριάκο, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θημαρίδη. Αυτά συμβαίνουν όχι εν Αθήνες, εν Ηνωμένες Πολιτείες. Προχωράμε. Έλα, Γιώργο Πετρίδη.
4: Θέλω να πω κάτι γι' αυτό, ναι, Γιώργο, που λέει ο Κυριάκος, γιατί είναι μια μεγάλη πραγματικότητα και σε σχέση με τα δεδομένα τα ελληνικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ποια είναι η διαφορά. Με παράδειγμα την περίπτωση του Όσμαν που είναι πολύ φρέσκια, ναι, γιατί μιλάμε για ένα deal 11 εκατομμυρίων. Έτσι το αρχίσαμε, έτσι το παρουσιάσαμε εξ αρχής. Δεν είναι 11 εκατομμυρίων, είναι 13,6 εκατομμύρια το συνολικό deal. Γιατί τα δεδομένα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτά που περιέγραψε τώρα ο Κυριάκος, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που έκανε την μεταγραφή καλύπτει και το ΦΠΑ του ποσού που δίνει στο Παναθηναϊκό. 2 εκατομμύρια είναι, αν θυμάμαι καλά, 650.000, κάπου τόσο. Το 24%. Ναι. Και στα 9 εκατομμύρια του Όσμαν είναι περίπου 1,8 επιπλέον. Σε βάθος τριετίας βεβαίως. Γιατί μιλάμε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Εδώ τα καλύπτει όλα η ομάδα. Και γι' αυτό είναι πιο εύκολο για κάποιους παίκτες να σκεφτούν αυτή την προοπτική να παίξουν, ας πούμε, στην Ελλάδα.
0: Εξαρτάται με το πληρώνω με τους, την εφορία.
4: Με τους όρους, ακριβώς, της εφορίας, βέβαια.
0: Άρα παίρνω περισσότερα. Πάμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα.
4: Λοιπόν, ναι, να το δώσουμε γιατί ενδιαφέρει όλες τις ομάδες. Ήταν μια προσπάθεια που φαινόταν ότι θα γίνει με κάποιες ομάδες να επιθυμούν την αύξηση των ξένων παιχτών που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Υπήρξε ένα διοικητικό συμβούλιο σήμερα στον ΕΣΑΚΕ. Συζητήθηκε αυτή η προοπτική. Οι 6 ξένοι, γιατί θυμίζω το καθεστώς είναι 6-6, ναι, στη δωδεκάδα κάθε αγώνα. 6 Έλληνες, 6 ξένοι. Και το ζητούμενο ήταν να αυξηθεί αυτός ο αριθμός, όχι για όλες τις ομάδες, δεν ήταν ζητούμενο για όλες τις ομάδες, να πάει στους 7. 7 και 5 Έλληνες. Ωστόσο, το θέμα σταματάει, και αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά πλέον το δίνει και η Ομοσπονδία, σταματάει στην ΕΟΚ, η οποία τι είπε, όχι μόνο αρνήθηκε αυτή την αλλαγή, αλλά αντιπρότεινε να υπάρξει. Παρούσε να υπάρξει ένας κανονισμός ο οποίος θα επιβάλλει ουσιαστικά στις ομάδες να αγωνίζονται 40 λεπτά που διαρκεί κάθε αγώνας με δύο Έλληνες
0: απαραίτητα
4: στην πεντάδα.
0: Στην πεντάδα.
4: Ναι. Είναι κάτι που έχει
0: καλό
4: που
0: το κάνει
4: στο ιστορικό. Δηλαδή γίνεται.
0: Από πότε να ισχύσει όμως αυτό?
4: Όχι, δεν είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα και της Λίγκας. Δεν έχει να κάνει. Από το πρώτο είναι η ΟΚ. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν πάμε στους 7 ξένους. Αυτό είναι
0: αυτό το πιο σημαντικό, βασικό. Ναι. Πάμε στο 6-6 λοιπόν.
4: Ναι, μένουμε στο 6-6.
0: Μένουμε στο 6-6.
4: Ναι, ναι. Okay. Που αν θες την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη δεν είναι κακό, γιατί έχουν δημιουργήσει πολύ ισχυρούς ελληνικούς κορμούς.
0: Μάλιστα. Γιώργα, ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό που συνέβαινε τώρα. Οπότε πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημου διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών. Όλα αυτά τα προσφέρει μαζί με άνεση και οικονομία σε κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και μια πολύ εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να την γνωρίσετε από κοντά και να γνωρίσετε όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Διαφημίσεις. Κωνσταντίνε, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε γρήγορα στις εξελίξεις στον Ηρακλή που τρέχουν από χθες, καθώς ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης απομάκρυνε Άγγελο Μπασινά και Γιάννη Αμανατίδη. Ή αν το θέλετε διαφορετικά, Μπασινάς και Αμανατίδης άντεξαν 56 μέρες σε θέση τεχνικού και αθλητικού διευθυντή. Πάμε σε Γιάννη Τσερβή να δούμε γιατί τους απομάκρυνε και τι φέρνει η επόμενη μέρα. Καλησπέρα Γιάννη.
22: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, σχεδόν 2 μήνες. Τόσο. Βραχύβια η παρουσία τους.
21: 56 μέρες.
22: 56 μέρες, ναι. 2 μήνες. Να σου πω την αλήθεια, προσωπικά
21: το περίμενες.
22: Το περίμενα ειδικά από τη στιγμή που, αν θυμάσαι καλά, που θυμάσαι γιατί έχεις καλή μνήμη, είχαμε μιλήσει μετά τη συνέντευξη τύπου του Βάλτερ Ματσάρη και του είχα πει ότι μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ήταν στο πάνελ ο Άγγελος Μπασινάς και δεν παρουσιάστηκε. Εκεί είδα δηλαδή μια ψυχρότητα, δεν είδα την παρουσίαση του Άγγελου Μπασινά ως αθλητικού διευθυντή και έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μια ώρα επί μια ώρα αμίλητος, ακούνητος, δεν μου κάνει καθόλου καλή εντύπωση και είδα και γενικά ένα ψυχρό κλίμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι επιδεινώθηκε, αν μπορώ να το πω έτσι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, από το γεγονός ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης καλά έκανε, καλώς έκανε για μένα, κατ' εμέ, για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, και στελέχωσε την ομάδα, γιατί αν δεν τη στελέχωνε θα είμαστε στην άλλη πλευρά και θα λέγαμε ότι είναι η ομάδα μη στελεχωμένη, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη. Καλά έκανε και στελέχωσε την ομάδα, αλλά είχαμε πει Γιώργο ότι όταν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν και διακριτοί ρόλοι. Και ειδικά στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί δεν ήταν μόνο ο Γιάννης Σαμανατής που ήταν τεχνικός διευθυντής και ο Άγγελος Μπασινάς που ήταν αθλητικός διευθυντής. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος ναι μεν έχει την ταμπέλα ή το ρόλο, αν θέλεις, του σύμβουλου διοίκησης επί αγωνιστικών τιμάτων, αλλά για να μην κρυβόμαστε, γιατί είναι η πραγματικότητα αυτή, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την αγορά ως ατζέντης, άρα έχει και αυτός και έχει ενεργό ρόλο στις μεταγραφές. Υπάρχει και ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος σαν προπονητής έχει τα δικά του θέλω. Άρα μπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και όταν μπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι, συνήθως δεν παίρνονται σωστές αποφάσεις. Κάπου χάνεται το πράγμα. Χάθηκε και στην περίπτωση του Μπασινά και του Αμανατίδη, αυτό το οποίο ουσιαστικά καταλογίζει πλευρά του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, γιατί εγώ προσπάθησα να μιλήσω και με τον Γιάννη Αμανατίδη και τον Άγγελο Μπασινά, δεν θέλει κανένας να τοποθετηθεί επίσημα, ούτε να αναφερθεί στο ότι πήγε στραβά και δεν συνεχίζεται η συνεργασία τους. Είναι ότι εκτιμήθηκε από τον κύριο Μονεβασιώτη ότι υπήρξε ανεπάρκεια στο μεταγραφικό κομμάτι. Ναι. Ότι δεν αποκτήθηκαν παίκτες από την ελληνική αγορά, με εξαίρεση τον Σουρλή από την ΑΕΛ, όλοι οι άλλοι είναι παίκτες οι οποίοι είναι από το εξωτερικό. Και αποφάσισε ο κύριος Μονεβασιώτης να τους απομακρύνει και να τοποθετήσει άλλους στη θέση τους. Ποιοι είναι αυτοί? Ο ένας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Τάκης Γιαννόπουλος, ο οποίος, για τον οποίο μάλλον είχε συζητηθεί το όνομά του και τον περασμένο Μάιο, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του play-off της Super League 2. Δεν προχώρησε τότε η περίπτωσή του. Ποιος είναι ο Τάκης Γιαννόπουλος? Ένας άνθρωπος ο οποίος, για όσους δεν το θυμούνται ως ποδοσφαιριστή, ως τεχνικός διευθυντής, ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό Βόλου, στο Λεβαδιακό, στον Εθνικό, και Γιώργο, από το 2019 μέχρι το 2025 ήταν τεχνικός διευθυντής και στενός συνεργάτης του Αχιλέα Μπέο στο Νούπου Σουβόλο.
21: Μάλιστα.
22: δραστηριοποιείται και στο χώρο του το μανατζερικό, ναι, κυρίως στη Λατινική Αμερική, ναι, και όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής ή τεχνικός διευθυντής, μην μένουμε τώρα στις ταμπέλες, στις λέξεις. Υπάρχει και η περίπτωση του Γιάννη Στάθη, πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε αυτό το ρόλο, δηλαδή σε συνδετικό κρίκο διοίκησης ποδοσφαιρικού τμήματος, ήταν στην ΑΕΛ και στην Καλαμάτα. Ναι. Βέβαια βλέπω στα social media, Γιώργο, αρκετές αντιδράσεις για το πρόσωπο του κυρίου Στάθη, από τους οπαδούς του Ηρακλή, από φίλους του Ηρακλή, για κάποια περιστατικά που έγιναν πριν από 2 χρόνια, αν θυμάσαι, σε ένα παιχνίδι Ηρακλή ΑΕΛ στο Καφτατζόγλιο, με χειρονομίες του κύριου Τσιμπανάκου, με επεισόδια τα οποία είχαν γίνει κτλ. Ήταν τότε ο κύριος Στάθης στην ΑΕΛ. Και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από ό,τι βλέπω στα social media.
21: Γιάννη,
22: υπάρχει, με συγχωρείς λίγο την διακοπή, υπάρχει βεβαίως στο οργανόγραμμα της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, παρότι δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως, παρότι δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο ρόλος του, αν και λέγεται ότι θα είναι εκτελεστικός διευθυντής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ο Έκτορας Μονεβασιώτης, έτσι.
21: Ναι. Άρα είναι αυτό που λένε, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Ξέρεις τι, εισπράττω και μία δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Ματσάρη. Και δεν ξέρω αν είναι δυσαρεστημένος και ο Ματσάρη για κάποιους λόγους, αλλά το εισπράττω και αυτό.
22: Δυσαρέσκεια μιλάς από το πρόσωπο του κυρίου Μονεβασιώτη προς τον κύριο Ματσάρη. Γιατί αν υπάρχει δυσαρέσκεια από τον κύριο Μονεβασιώτη, θα σου πω ότι τι πιο σύνηθες. Δηλαδή να υπάρχει δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του προπονητή από τον κύριο Μονεβασιώτη. Αυτό το έχει αποδείξει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Αλλά το αντίστροφο μπορώ να στο βεβαιώσω και το γνωρίζω και από την παρουσία του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια του Βάλτερ Ματσάρη όχι για τη διοίκηση της ομάδος, αλλά για τις μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες δεν γίνονται.
21: Δεν γίνονται.
22: Δηλαδή ο Ηρακλής προετοιμάζεται να φύγει στην Ιταλία, και ουσιαστικά έχει 16-17 ποδοσφαιριστές. Βγάζω τους πιτσιρικάδες, επαναλαμβάνω, και την ΚΑΠΑ 19 και παιδιά τα οποία καλά, χρυσά, μεν, εξελίξιμα, δεν μπορούν όμως να υπολογίζονται για τη βασική ομάδα. Και λείπουν τουλάχιστον 8-9 ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι εξ αυτών στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Άρα είναι προφανές ότι ο Ματσάρη έχει δυσαρέσκεια, διότι πηγαίνει στην Ιταλία να χτίσει, να δημιουργήσει μια ομάδα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και να δώσει 3 πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια, και έχει πάρα πολλές ελλείψεις στο ρόστερ και μένει ένας μήνας. Φυσικό είναι να υπάρχει δυσαρέσκεια από τον Ματσάρη, ο οποίος περιμένει προσθήκες.
21: Για να δούμε πού θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση στον Ηρακλή.
22: Σου είχα πει, κλείνοντας, Γιώργο, ότι το πιο σημαντικό για μένα στον Ηρακλή, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια και με τις δυσκολίες που υπάρχουν, είναι η διαχείριση των κρίσεων, οι οποίες θα έρθουν και θα είναι πολλές, και αρνητικά αποτελέσματα, ενδεχομένως και συντριβές σε κάποια παιχνίδια ή βαριές ήττες. Εκεί είναι το κλειδί για μένα στον Ηρακλή. Μην την αχτούν όλα στον αέρα. Πώς θα διαχειριστούν την περίοδο κρίσης στον Ηρακλή, και πάνω απ' όλα ο μεγαλομέτοχος και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κ. Μονεβασιώτης.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη, και είμαι σίγουρος ότι ο Σπύρος Γόγολος, ο οποίος ανέλαβε με τον κύριο Τάτσι την τεχνική ηγεσία του Απόλλων Καλαμαριάς, θα έμεινε στη γραμμή, γιατί όλα όσα άκουσε είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σπύρο μου, σιδερένιος, καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχουμε αναλάβει εδώ και κάποιες μέρες, εγώ ως άμεσος συνεργάτης του Γιάννη του Τάτσι. Του Γιάννη, του οποίου υπήρχαμε και συμπαίκτες κατά το παρελθόν στην Καλλιθέα, γνωριζόμαστε χρόνια. Με μεγάλη χαρά δέχτηκα αυτή την πρόταση σε έναν ιστορικό...
21: Σπύρο, μίλα σε παρακαλώ λίγο πιο... Σπύρο, μίλα λίγο σε παρακαλώ πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλεύουμε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε ένα ιστορικό σωματείο, επίσης στην Απόλλωνα της Super League 2, αν και η θέση του είναι στη Super League 1, θα έλεγα.
21: Ναι.
1: Ερχόμαστε με πάρα πολύ όρεξη να δουλέψουμε, να κάνουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, να τη χωρεί ο κόσμος της Καλαμαριάς, και θα κάνουμε τα πάντα από την πλευρά μας. Δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά λόγια τώρα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας με τον Γιάννη τον Τάτσι και όλο το τεχνικό επιτελείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και σήμερα ξεκινάει και επίσημα η πρώτη μέρα της προετοιμασίας μας.
21: Άντε, μπράβο, μπράβο και με το καλό. Ποιος είναι ο στόχος? Γιατί να σου κάτι το ξεκινάει κάτι, λέει, πάμε, ο στόχος μας είναι αυτός. Αν δεν βάζει στόχο, δεν πάει πουθενά.
1: Εννοείται, είναι η Καλαμαριά στη Super 2 μετά από κάποια χρόνια, η οποία περιπλανιόταν σε μια κατηγορία που δεν της αρμόζει. Προσπαθούμε, θα είναι μια πολύ καινούργια ομάδα, μήνα κάθε παιδιά την περσινή σεζόν. Γίνανε αρκετές προσθήκες μέχρι στιγμής στην ομάδα. ξέρετε πολύ καλά, ότι θέλουμε πολύ δουλειά. Η πρώτη χρονιά είναι αναγνωριστική, να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα σταθεί επάξια στην πολύ δύσκολη χρονιά, θα έλεγα, που είναι η φετινή, με τον έναν όμιλο που θα υπάρχει με πολύ μεγάλες ομάδες και πολύ δύσκολη σεζόν που έρχεται. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία χρονιά και να φτάσουμε την Καλαμαριά όσο πιο ψηλά θέσει τη βαθμολογία και να μπουν οι βάσεις από τη χρονιά αυτή, να μπουν οι βάσεις στα επόμενα χρόνια. Μακάρι να το δούμε και πάλι στη Super League 1.
21: Πες μου και τη γνώμη σου για το ρεπορτάζ που ακούγαμε τόση ώρα και να κλείσουμε έτσι.
1: Εντάξει, τι να σχολιάσω τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται στην οικογένεια του Ηρακλή, αποχωρήσεις. Εντάξει, για να κυβέρνουν όλα αυτά σημαίνει ότι υπάρχουν διαφωνίες. Ξέρετε πολύ κάτι, ίσως είναι καλύτερα.
21: Ναι.
1: Όταν πραγματικά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε ένα σωματείο με τους παράγοντες, τους διευθυντές, δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη, είναι προτιμότερο πολλές φορές να συμβαίνει αυτό που έγινε. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο, αλλά η ιδέα μπορεί να συμβεί. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν τους συλλόγους, όπως είναι και ο κ. Μονεμπασιώτης. Φαντάζομαι για να υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, δεν ξέρω τι άλλες εξελίξεις έχουν συμβεί. Από ό,τι διαβάζαμε και μαθαίνουμε, υπήρχε αποχώρηση του κ. Μαρατήρη και του κ. Μπασινά, έτσι δεν είναι?
21: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Ναι. Τώρα εντάξει, για να έγινε αυτό, σημαίνει ότι υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Είναι θέματα της οικογένειας του Ηρακλή αυτά. Εμείς κοιτάμε τώρα, Γιώργο μου, και μόνον τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
21: Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό.
1: Σήμερα, να σωθούμε στη δουλειά και να κάνουμε τον κόσμο της Καλαμαριάς, που περίμενε πολύ καιρό τώρα να γυρίσει ομάδα Super League 2, να το φέρουμε στο γήπεδο και να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα πιέζονται και οι ίδιοι.
21: Λοιπόν, Σπύρο μου, φίλε μου, καλέ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή αρχή και καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
21: Γεια σου, Σπύρο. Γεια χαρά.

Προχωράμε. Λοιπόν, θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, με άλλα λόγια, όπου κι αν είσαι. Θέλεις? Αν ναι είναι η απάντηση, γίνεται να έχεις, γιατί η Cosmote Telecom παίρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας σε όλους, σε κάθε γωνιά της χώρας, εύκολα, γρήγορα. Προσέξτε το πιο καλό. Η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, δεν πληρώνεις τίποτα, χωρίς δορυφορικό πιάτο, οπότε δεν επηρεάζεσαι από τα καιρικά φαινόμενα. Οπότε απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με το Cosmote 5G Wi-Fi με την αξιοπιστία, τη δύναμη του καλύτερου δικτύου κινητής της χώρας, το οποίο έχει βραβευθεί με βάση τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα για σας στο cosmote.gr.

0: Λοιπόν, θα πάμε, χρωστάμε και ρεπορτάζ από το μπάσκετ του Άρη, καθώς ο Τολιόπουλος έρχεται σήμερα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Πάρη Τρικαλιώτη και περνάει ιατρικές εξετάσεις και αυτό που απομένει πλέον είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής με την επίσημη ανακοίνωσή της. Βέβαια, αυτό είναι η διεκπαιρέωση μιας τυπικής διαδικασίας. Η είδηση είναι ότι ο Τολιόπουλος το απόγευμα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ρωτούν κάποιοι, εδώ θα υπάρχει υποδοχή. Αυτό έχει να κάνει με τους οργανωμένους, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Και να πω και για τα γενέθλια του Νίκου Γκάλη, ένα πολύ μεγάλο χρόνια πολλά με υγεία, υγεία, υγεία στον απόλυτο στάρ του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος πραγματικά αυτό το, η έκφραση κλειστέ ότι άλλαξε τον ρου της ιστορίας, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ο Νίκος ο οποίος έδωσε ψωμί σε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έχεις να μου δώσεις κάτι από Νίκο Γκάλη να θυμηθώ, Κωνσταντίνε?
1: Ο Γκάλης στο Χριστοδούλου, προσποίηση, ξανά Γκάλης και καλάθι ανάμεσα σε δύο, 98-101. Μισό βήμα από το θρίαμβο η ελληνική ομάδα. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να προσέξουμε, μην κάνουν τρίποντο οι Σοβιετικοί.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τον Νίκο Γκάλη και τον Φίλιππο Συρίγο, αείμνηστος κι αυτός. Πάμε Πολωνία, πάμε σε έναν φίλαθλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος όπου υπάρχει ΠΑΟΚ, Παντελής Σαμλίδης είναι εκεί. ΠΑΟΚ, Παντελής εκεί. Στο Βόρειο Πόλο, Παντελής εκεί. Μόνο στο Νότιο δεν έχει πάει. Παντελή, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στους ακροατές του Μετρόπολης, καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης, καλησπέρα στους συνοπαδούς μου.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Εδώ τώρα έχει καμιά ωρίτσα που μας ανοίξαν οι ουρανοί, ναι. Μέχρι και θα είμαι καλά.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Εδώ τώρα έχει καμιά ωρίτσα που μας ανοίξαν οι ουρανοί, ναι. Μέχρι και χαλάζει έριξε.

0: Απέντε. Δεν υπάρχει. Μα δίνει και ρεπορτάζ κιόλα από εκεί, άρα λε χαλάζει.
1: Ναι, έριξε χαλάζει. Τώρα έχει σταματήσει. Αλλά ο καιρό είναι άστατο. Και από ό,τι είδαμε, μέχρι τις 7 η ώρα. Μετά τις 7 ο καιρός θα είναι εντάξει. Θα μπορέσει δηλαδή να γίνει ο αγώνας χωρίς βροχή.
0: Παντελή, τελευταία, πόσοι Έλληνες φίλοι του ΠΑΟΚ είστε εκεί, και σε αφήνω έτσι.
1: Για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο μου, θα είμαστε περίπου στα 200, βαριά 300 άτομα ως ώρα.
0: 200, αυτοί που ξέρεις, μπορεί να έρθουν και από
1: Γερμανία. Έχουν κάνει καμιά. Κοίταξε, από Γερμανία, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή οι περισσότεροι έχουν κατέβει Ελλάδα για διακοπές, περίμενα δηλαδή να έχει κόσμο, αλλά λόγω των διακοπών τους δεν θα έχει τόσο.
0: Εσύ κάνεις για πολλούς, Παντελή, τελείωσε.
1: Εγώ και άλλοι τόσοι, ναι, οι οποίοι έχουμε έρθει εδώ, για να είμαι ειλικρινείς, μέσα στην παλιά την πόλη έχουν δώσει ένα βροντερό παρόν, την έχουν κάνει ανάσα με τα συνθήματα. Και ελπίζουμε όλη αυτή η θετική αύρα να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας στο σημερινό παιχνίδι.
0: Πήλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες εκεί. Με την νίκη, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε γρήγορα σε Πάρτερ Καλλιώτη. Αυτό που σας έλεγα, ότι έρχεται το Λιόπουλο στο απόγευμα. Πάρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, το απόγευμα αναμένεται να βρίσκεται εδώ του Βασίλη Στογιόπουλος. Αυτό είναι προγραμματισμένο. Και είναι πολύ πιθανό να περάσει και σήμερα τις ιατρικές του εξετάσεις, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αργήσει η πτήση δηλαδή και είναι εδώ κανονικά στην ώρα του. Μπορεί να περάσει και σήμερα οι ιατρικές εξετάσεις. Η ανακοίνωσή του πάει για αύριο, αφού πρώτα τον αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει θέση ο Άρης μετά, για να τον ανακοινώσει σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκεια. Για 4 χρόνια λοιπόν ο Γιόπουλος θα είναι και πάλι παίχτης του Άρη, μετά τα 3 χρόνια που έχει παίξει δηλαδή στους κιτρινόμαυρους, θα είναι ξανά για 4 χρόνια παίχτης του Άρη και θα είναι ένα από τα τελευταία κομμάτια του παζλ που θα συμπληρώσει το ρόστερ της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα είναι όντως το τελευταίο, γιατί ναι, υπάρχουν σε εκκρεμότητα οι υποθέσεις του Ελάιζα Μίτλον και του Αμίνουα και είχαμε αναφέρει ξανά του αν αποφασιστεί να λύσουν τη συνεργασία τους ο Αμίνουα με τον Άρη, τότε δεν αποκλείει το Άρη να κινηθεί σε ένα παίχτη στη θέση 3, να πάρει ένα παίχτη ξένο στη θέση 3, χωρίς να το βιάζει όμως ο Άρης αυτή την υπόθεση. Μπορεί να το κάνει, ας πούμε, και στις επόμενες 10 μέρες, αλλά μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία του και να πάει πιο μετά προς τα τέλη Αυγούστου ενδεχομένως να κάνει μια τέτοια κίνηση, να ζυγίσει όλες τις επιλογές.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά την προετοιμασία, πάει μετά το 15 Αύγουστο, πιθανότερη ημερομηνία να είναι η 17η Αυγούστου, τη ημέρα Δευτέρα, για να ξεκινήσει την προετοιμασία του Άρης, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Και τρέχοντας, εδώ έχουμε καινούριο τραγούδι. Νέο τραγούδι από Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Οπότε θα το παρουσιάσει ο Δημήτρης και θα το ακούσουμε και αύριο με τον Δημήτρη θα πούμε περισσότερα. Μιτσάρα, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Πού είσαι αδελφέ μου, καλησπέρα.
0: Πού είσαι αδελφέ μου, οργιάζεις πάλι, βγάζεις ένα τραγούδι.
3: Στον παράδεισο.
0: Είμαι στον παράδεισο. Εσύ στον παράδεισο, ο κόσμος όλος. Θα μας παρουσιάσει το νέο τραγούδι για να το παίξουμε κιόλας και αύριο θα έχουμε μεγαλύτερη κουβέντα. Σήμερα μόνο θέλω να παρουσιάσεις το νέο τραγούδι, θα τα ακούσουμε και αύριο. Πάμε να το παρουσιάσεις εσύ και σε αφήνω
3: λοιπόν,
0: έτσι.
3: Λοιπόν, άκουσα. Έπρεπε να βγάλω ένα τραγούδι,
0: ναι,
3: το οποίο να είναι καλοκαίρι. Γιατί ναι, όλο ζεμπέκικα, μπαλάντες, ρούμπες, λέω θα βγάλω κάτι καλοκαιρινό. Ναι. Το έγραψε ο Μπουζουξής μου μουσική, ο Σπύρος ο Καδιώτης.
0: Ναι.
3: Και η Μέρη Καδιώτη, η κόρη του, ναι, που είναι από τους στιχουργούς που έχουν μια αξιοπρέπεια και γράφουν έτσι όπως πρέπει, έκανε το στιχάκι.
0: Ναι.
3: Και το τραγούδισα εγώ. Λοιπόν, καλοκαίρι, Σάμερ Χρυσοχοίδης, θα σου στέλνω φιλιά. Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, εγώ παίζω το τραγούδι και μαζί τα λέμε αύριο. Την αγάπη μου, Μιτσάρα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Πάμε εδώ στο τραγούδι Χρυσοχοίδη το καινούριο.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το νέο hit του Summer Χρυσοχοΐδη. Θα τον ακούσουμε αύριο, θα έχουμε χρόνο να το ξαναπαίξουμε, να τα πούμε από κοντά. Πάμε γρήγορα, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Την αγάπη μου Μισελ, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, όλα τα παιδιά στον Όμιλο. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ πλούσιο μενού έχει σήμερα. Βέβαια κρύβει πολλές παγίδες, όπως είχαμε παγίδες και χθες και προχθές με τα ευρωπαϊκά κύπελα, με Αμερική κτλ. Ωστόσο αξίζει το ρίσκο. Σε λίγο θα ανεβάσω τη στήλη μου και στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε το Χ με κάλυψη στο διπλό στο παιχνίδι στο ουδέτερο γήπεδο της Πολωνίας, στο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Δυνάμου Κιέβου ΠΑΟΚ. Μοιρασμένες οι αποδόσεις, καλά το πηγαίνουν οι εταιρείες οι στοιχηματικές έως τώρα. Πιστεύω ότι το Χ έχει τον πρώτο λόγο, γιατί μπορεί κάθε ομάδα να εξουδετερώσει τα του της άλλης. Κοντά στο 3,60 ισοπαλία είναι μεγάλη απόδοση. Κοντά στο 2,60 είναι και ο ΠΑΟΚ. 2,90 είναι η Δυνάμο, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις τώρα, Γιώργο. 1-1 βλέπω. 1-2 με ρίσκο στην κάλυψη. Χ, κάλυψη διπλό ο ΠΑΟΚ. 1-1. 1-2 για τελικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε σήμερα να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι στις 8. Πιστεύω θα περάσει και ο Παναθηναϊκός από την Πάξη, από το πρώτο κιόλας παιχνίδι θα πάρει την πρόκληση. Να αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, υποδέχομαι Γρηγόρη Κόκκινο για ένα one σχόλιο. Το είχε προβλέψει ότι θα φύγουν Αμανατίδης και Μπασινάς. Το ερώτημα είναι τώρα αν κινδυνεύει να φύγει, αν κινδυνεύει, αν πρόκειται να φύγει και ο Ματσάρη. Γρηγόρη μου, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το έχεις πει? Στο πιστώνω.
3: Δυστυχώς.
0: Επειδή δεν έχουμε χρόνο.
3: Δυστυχώς, Γιουμπεντένια, ότι δεν είναι καλό το να γίνουν τόσο έντονες αλλαγές.
0: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
3: Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πότε προλάβα να δώσουμε.
0: Πες μου, αυτή είναι last year, Αμανατίδης Μπασινάς. Ματσάρι, πες μου τι γίνεται. Εδώ θέλω να σε ακούσω.
3: Τι να σου πω.
0: Δύσκολα.
3: Ένας προπονητής, ο οποίος αλλάζει προπονητές, θα τα αποκάμψα.
0: Ένας πρόεδρος, να πεις.
3: Ένας πρόεδρος. Ναι. Γιατί να κρατήσει το Ματσάρι? Μακάρι να το κρατήσει. Μακάρι να αποδειχτεί ο Ματσάρη, λέει 100, μακάρι να το κρατήσει, αλλά...
0: Δεν το βλέπεις.
3: Με τρομάζει όλο αυτό, δηλαδή είναι λογικό, δεν είναι... Λες τώρα...
0: Μάλιστα, εντάξει.
3: Θα κρατήσει τα πάντα.
0: Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος, πήρατε μια μικρή γεύση, γιατί πρέπει να είμαστε on time. Μαζί μας οι μπανάνες Dole, το πιο ενεργειακό σνακ για όλους. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Νομίζω ότι ήμασταν εκεί που έπρεπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε. Από τον Γιώργο Μπούζα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
19: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
20: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
21: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
25: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
24: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
26: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
24: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μηνύματα θέλετε, να εκφράζετε ό,τι απορία έχετε, να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και ατομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Στο Μουντιάλ παίχτηκε φούλ επίθεση στους βλάκια ή πολύ κάνατε πάση στη Γερλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, είσαι για Σαβίκο. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το παιχνίδι και έχει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια από εδώ και στο εξής. Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Σαλόνικα, τώρα και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Έχουμε μπάλα σήμερα.
1: Ωραία.
0: 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ και αργότερα ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Αξίζει το κόπο να τα δει κανείς? 9 ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αξίζει το κόπο να τα δούμε?
1: Χαλαρά εκεί, με ένα ποτάκι να πούμε καλοκαιρινό να τα δεις.
0: Πιστεύεις θα
1: να το... Αν βγεις έξω να το δεις, δεν θα σε αφήσουν να πούμε γιατί εδώ είναι ΠΑΟΚ.
0: Εκτός
1: αν πας στην Αθήνα, δεν θα σε αφήσουν να δεις τον ΠΑΟΚ. Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Μια ώρα διαφορά έχουν.
1: Δεν πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, έχουν μια ώρα διαφορά. Στα σπορτ καφέ όμως βάζουν και λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Δηλαδή
1: εντάξει,
0: έχει διάφορες τηλεόρασεις.
1: Δεν ξέρω τώρα στα σπορτ
0: καφέ. Έχει επιλογές.
1: Να γίνει καυγάς, κάτσε σπίτι, δες το.
0: Καυγάς. Να μαλώσουν τώρα για αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μαλώνουν για 1002, ξέρω κι
1: εγώ. Εγώ τύχη σε καυγά.
0: Δεν έχει
1: σε μάτσε το ένα πάνω στο άλλο. Ποιο θα δούμε, τι θα κάνουμε. Χαμός.
0: Εδώ η Αθήνα.
1: Λάρισα ήμουνα που ήμουνα.
0: Λάρισα. Και θέλω να δουν αν επιτρέπεις τι, το σκηνικό θες να μου το πεις.
1: Δεν θυμάμαι. Παναθηναϊκός και πάω και έπαιζε.
0: Πάλι
1: θέλω να βάλω τον Παναθηναϊκό. Ναι, πάλι το ίδιο ήταν. Η
0: και είχε στη Λάρισα, παρότι είναι φίλη της ΑΕΛ, και νομίζω πιο πολύ.
1: Γιατί στη Λάρισα δεν κυκλοφορούν, δηλαδή οι πολιτές
0: δεν
1: κυκλοφορούν.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Ξέρω
0: λέω εγώ. Ναι. Στη Λάρισα είναι οπαδοί τοπικιστές.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει αρκετούς οπαδούς ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί δεν έχει παοξίδες εκεί.
0: Ρε φίλε, λέω, ποια είναι η εικόνα που έχω εγώ. Δεν είπα δεν έχει παοξίδες, αεξίδες. Οτιδήποτε.
1: Τέλος πάντων, βλακεία πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν πειράζει.
0: Θα προτιμούσε δηλαδή να είναι 8 και 10. Δηλαδή.
1: 8 και 10, να 4 ώρες να ράξεις εκεί με ένα φίλο.
0: Να είναι το ιδανικό.
1: Ναι.
0: Ή με φίλο ή σπίτι.
1: Σπίτι δεν μ' αρέσει να βλέπω.
0: Δεν κάνεις live κανένα παιχνίδι.
1: Θα δηλαδή κάνω τον Παναθηναϊκό εγώ.
0: Το Παναθηναϊκό?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι τον ΠΑΟΚ. Παίρνω αθηναϊκό κοινό. Στο ίντερνετ προτιμάω αθηναϊκό κοινό.
0: Εντάξει,
1: τα άλλα τα δίνω εδώ πέρα στους άλλους.
0: Ό,τι πουλάει.
1: Εντάξει. Είναι δική μου επιθυμία να παίζω με αθηναϊκό.
0: Έχεις εικόνα από τη Δυναμό Κιέβου? ή μόνο από αυτά που ακούω?
1: Όχι, δεν, έχω, δεν την έχω δει να παίζει.
0: Και εγώ δεν την έχω δει, γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Όχι, δεν έχω εικόνα.
0: Από την Παξί?
1: Ποια Παξί ρε κόκκινο?
0: Την Ουγγρική ομάδα.
1: Στου Παξού δεν έχω πάει, την Παξί δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μπορεί κάποιο φίλο να σου έδειξε πάση στιγμιότητα.
1: Πρέπει να είσαι ανώμαλο για να δει την Παξί δηλαδή. Δηλαδή, αν μου πει τώρα ένα, ξέρω, έχω παρακολουθήσει την Παξί. Πρώτον, δεν τον πιστέψει και δεύτερον, αν τον πιστέψει, πρέπει να είναι φελό. Να κάτσει να δει την Παξί. Πρέπει να είναι πολύ καιρό. Να μην έχει γκόμενα, να μην έχει γυναίκα, παιδιά, δραστηριότητε, χόμπι. Δηλαδή, να κάτσει να δει την Παξί, να πούμε.
0: Με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Δεν ρώτανε.
0: Και μην γελάσει.
1: Δεν γελάω.
0: Γιατί είσαι γνωστό πειραχτήρι. Άκουσα τον Γιώργο τον Μάτζιο να μιλάει για την Νταϊμέγεν.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι είναι μια ομάδα που έχει κατά κάποιο τρόπο το στυλ της Άρσεναλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βασίζει τα συστημένα και δεν έχει κάνει πολλές αλλαγές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ που έκατσα και είδα 5 λεπτά στιγμιότυπο να δω τι κάνει η Νταϊμέγεν σε παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα περιβόητα στιγμένα, δηλαδή είμαι ανώμαλος. 5 λεπτά ρε φίλε.
1: Πάνε παρακάτω ρε κόκκι.
0: Δεν μπορώ να έχω άποψη για την ομάδα.
1: Ρε, πάνε παρακάτω.
0: 100%.
1: Πάνε παρακάτω.
0: Αλλά είναι ομαλή αυτό το πράγμα.
1: Ρε, πάνε παρακάτω τώρα που θα κάτσω εγώ εδώ.
0: Ή κάποιο φίλο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αν έκατσε να δει τον προηγούμενο γύρο πώς προκλήθηκε η Δυναμό Κιεβού.
1: Ναι.
0: Και για ποιο λόγο δεν έβαλε γκολ, ποιοι λείπουν, τι δεν κάνουν. Είναι, πρέπει να, είναι, να έχει κάποιο κουσούρι.
1: Σίγουρα ακόμα δεν έχει. Πάνε παρακάτω.
0: Δηλαδή δεν έχει γνωρίσει ανθρώπου. Οι οποίοι έχουν γκόμενα, γυναίκες, έχουν κανονική ζωή. Παιδιά,
1: δραστηριότητες και να δει τη Δυναμό Κιεβ. Όχι, δεν έχω δει.
0: Καλά ρε πήθανε. Εδώ εσύ είσαι ικανός,
1: ναι,
0: να δεις ένα τεχνικό παιχνίδι αν σε κάνει κλικ, έτσι, για να δεις σε ένα τοπικό παιχνίδι.
1: Παίρνω και την γυναίκα μου μαζί.
0: Δεν είπα όχι, εγώ δεν σε κατηγόρησα.
1: Να, ναι.
0: Δεν είναι κάτι επιλείψιμο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κράζει τους άλλους.
1: Πόσα ρε τεχνικά παιχνίδια έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια ρε εγώ.
0: Δεν είπα ότι έχεις δει. Α, κάποτε το έκανα.
1: Είναι δουλειά μου είναι.
0: Εννοείται.
1: Είναι δουλειά μου είναι.
0: Ο άλλος που είναι οπαδός.
1: Ναι.
0: Και θέλει να κάνει ταξίδια με την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Τώρα πήγε Πολωνία γιατί στην Ουκρανία δεν παίζουν.
1: Και είναι οργανωμένος οπαδός. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι οργανωμένος. Ναι. Πηγαίνει παντού ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να είσαι σύνδεσμο.
1: Ναι.
0: Δεν, δηλαδή αυτός που πηγαίνει παντού δεν είναι οργανωμένος.
1: Γκόμενα δεν
0: έχει.
1: Δεν έχει γκόμενα, δεν έχει γκόμενα. Είναι, τα έχει φτιάξει με την ομάδα του. Το που είναι τόσο φανατικός, γκόμενα δεν έχει. Τα έχει φτιάξει με την ομάδα του. Μπορεί να σε δίνει για την ομάδα του, μπορεί να σε κάνει καυγά για την ομάδα του.
0: Φυσιολογικός δηλαδή αποκλείεται.
1: Δεν είναι, αποκλείεται.
0: Δεν μου τα λες καλά.
1: Ρε, τράβα παρακάτω, βρε, τράβα παρακάτω.
0: Δεν μου τα λες καλά.
1: Πάρα, τράβα παρακάτω.
0: Πώς φαίνονται οι εξέλιξεις στον Ηρακλή?
1: Αναμενόμενες.
0: Αναμενόμενες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι.
1: Έχει μια κυκλοθυμικότητα εμμυροπαυστικής γυναίκας.
0: 100%.
1: Πώς το λένε, η οποία έχει και προβλήματα στα οστά. Δηλαδή, δύο.
0: Το τραβάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να βασιστείς. Δηλαδή, ναι, θέλω έτσι με τον, να μου πεις. Προσπαθώ να ερμηνεύσω τώρα. Με Πα, ποιο.
1: Στο ερμηνεύσω εγώ.
0: Δεν είπα όχι.
1: Παρακαλώ,
0: ξέρω, ναι, τη αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τους έδιωξε. Μπορεί να κάνει πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Τι λάθος μπορεί να κάνουν αυτοί, γιατί δεν ξέρω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Τον έναν τον είχα δει σαν προπονητή στον Ηρακλή κάποια στιγμή να προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Το Γιάννη τον Αμαρτίδη. Τον Πασινά δεν έχω άποψη.
1: Διάλεξε.
0: Αλλά ξέρω ότι στην Καλυθέα μαζί με τους υπολείπους, τον Κοτσόλη και τους υπολείπους, κάναν δουλειά όλοι μαζί. Το είδαμε το έργο.
1: Ράσε τα φιλολογία. Με ρωτάς, σας απαντήσω.
0: Ναι. Τι μπορεί να τα αναφέρει.
1: Πρέπει να διαλέξει ένα να τον κλέβει. Ας διαλέξει τον Κόντι. Θα τον κλέβει εισαγωγικά. Δηλαδή να παίρνει, την προμήθεια από τις μεταγραφές. Αυτοί πλακώθηκαν μεταξύ τους. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές? Τρεις νοματέοι και ο προπονητής. Ποιος θα πάρει τις μεταγραφές?
0: Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: είναι ότι τους έδιωξε,
1: ναι,
0: γιατί αργήσαν να κάνουν τις μεταγραφές.
1: Αυτοί πλακώθηκαν μεταξύ τους. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές?
0: Δηλαδή υπήρχε μια σκαλέτα με ποδοσφαιριστές, του οποίου δεν του φέρανε γιατί δεν είχαν.
1: Ένα θα σε κάνει τι μεταγραφές. Διάλεξε έναν. Τώρα είναι ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό. Ένας.
0: Ακόμη και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε να το προβλέψει.
1: Είμαι εγώ, ρε, εγκόμενα του Μπονεβασιώτη.
0: Είναι επιχειρηματία.
1: Να ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι επιχείρηση.
1: Ω, είναι ειδική επιχείρηση.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Ναι.
0: Λέω, είναι επιχείρηση.
1: Είναι
0: στις επιχειρήσεις του.
1: Δεν, καμιά σχέση.
0: Δεν ξέρει ότι πρέπει να έχει κάποια στελέχη συγκεκριμένα για
1: καμιά
0: να κάνει
1: σχέση η επιχειρήση του με το ποδόσφαιρο. Καμία σχέση.
0: Έχουμε λαμπρό παράδειγμα τον κύριο Αλαφούζο.
1: Καμία σχέση.
0: Εντάξει. Αλλά έχουμε και παράδειγμα άλλο. Τον κύριο Ηλιόπουλο. Τσάκ.
1: Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που πέτυχε στο ποδόσφαιρο να απέτυχε στη δουλειά του. Αντίθετα, υπάρχουν επιχειρηματίες που πέτυχαν στη δουλειά τους και απέτυχαν στο ποδόσφαιρο.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ δεν ξέρω κάποιον ο οποίος πέτυχε στο ποδόσφαιρο να απέτυχε σε κάποια, άλλη δουλειά.
0: Και μην αλλάξει κουβέντα, θα πάμε και εκεί.
1: Ναι, να ακούσω.
0: Δηλαδή, γιατί δέχτηκες και συνεχάρισες τη δουλειά που έκανε ο Ηλιόπουλος και είσαι και τόσο σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι 100% στο σωστό δρόμο. Και μετά από 15 χρόνια είναι ο κύριος Αλαφούζος.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από 15 χρόνια κάνει την καλύτερη κίνηση και τον έχεις πρώτο φαβορί για πρωτάθλημα.
1: Τον Ηλιόπουλο τον κλέβει ένας. Συσσαγωγικά τον κλέβει.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Μπράβο. Το Σαββίδι πόσοι τον κλέβουν. Πολύ. Συσσαγωγικά πάλι.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Ενώ δηλαδή να κάνει
0: αν
1: δουλειά.
0: Αν θέλουν να παρεξηγηθούν κάποιοι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Γιατί... Τι είναι αυτό η λέξη κλέβω, μπορεί να το πει ο άλλος ότι. Ναι.
0: Βάλτε αλλιώς, όπου λαλούν πολύ κοκόρια
1: ένα
0: και να ξημερώσει.
1: Ένα θα έχει.
0: Ένα μπελάθρο.
1: Ένα μπελάθρο. Ο Ανδρώνης έχει τον Μπούζο, έναν έχει.
0: Ναι.
1: Έναν έχει. Στο Μακεδονικό έναν έχει.
0: Κατανοητό.
1: Ωραία. Δεν έχει 10. Άμα έχει 10, έμπλεξε. Έναν.
0: Αυτό δεν το ξέρει.
1: Είχε δεύτερο να πούμε, πάει ο δεύτερος.
0: Δεν το ξέρει. Άμα δεν πει, δεν μπορεί. Αν δεν πει, δεν μπορεί.
1: Τι είπα δηλαδή.
0: Δεν μπορείς ρε. Δεν μπορείς. Τι άτι μοιράτσα είσαι. Δεν μπορείς να. Πρέπει να πετάξεις. Να βάλεις την πινελιά σου.
1: Τι πινελιά ρε.
0: Ρε Πικάσο του ραδιοφόρου.
1: Τι Πικάσο να πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Γιατί να τραπώ να πούμε. Εντάξει. Γελάει.
0: Πέταξε το βέλος τώρα. Στην καρδιά μπαμ. Μια και μπαμ και κάτω.
1: Έναν θα έχεις. Άμα έχεις πολλούς μπερδεύεσαι κιόλας. Έναν.
0: Ένα team.
1: Ο Αναστασιάδης.
0: Περίμενε.
1: Δεν είχε πει τον άλλο το μετρητό.
0: Μαζί σου, ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπω, λέει 10 άτομα από πίσω. Τι είναι αυτή η σύμβουλή μου. Ένας λέει να σε κλέβει. Πάλι σε εισαγωγικά θα σε κλέβει. Εντάξει, ναι. Ένα να σε ταλαβερίζεται τα. Ο άλλος έχει
0: ένας το δίνει το λόγο.
1: Ένας. Τώρα θες να πετύχει ο Ηρακλής. Θες πραγματικά να.
0: Τώρα χαζός είναι να μην θέλω να πετύχει.
1: Θα πει τον Κόντι εσύ. Εδώ. Τον Κόντι. Μόνο ναι. Τον Κόντι. Θα κάνει μεταγραφές. Θα σου φτιάξει ομάδα.
0: Γιατί φέρνει άτομα.
1: Ορίστε.
0: Γιατί φέρνει άτομα.
1: Πού να ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει σε προσωπικό επίπεδο τον κύριο Μονεβασιώτη. Ξέρω ότι είναι ένας καλός επιχειρηματίας, πολύ δυνατός μυαλό, ιδιόρυθμος, ιδιαίτερος.
0: Βρέχει 100 καλά.
1: Ναι,
0: αλλά έχει και κάποια παράδοξα.
1: Κουβέντα μαζί του σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω κάνει, οπότε στο ποδόσφαιρο μόνο δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπορώ να ξέρω. Μόνο να εικάσω μπορώ. Δεν τον ξέρω σε προσωπικό επίπεδο τον άνθρωπο. Δεν τον γνώρισα.
0: Δεν σε κατηγόρησε κανείς.
1: Αλλά έχει έναν. Και ο καλύτερος από αυτούς εδώ είναι ο Κόντης. Του φτιάξει μια
0: δηλαδή,
1: ομάδα
0: περίμενε.
1: Με θέαμα.
0: Δηλαδή, ναι. Τώρα πώς το βλέπεις. Φεύγουν αυτοί οι δύο ή τους διώχνουν. Πες το πώς θέλεις.
1: Τους έδιωξε, τι φεύγουν.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Ξέρεις κανένα πηγαίνει σε μια δουλειά, φεύγει μόνο τους σε 2 μήνες.
0: Κάποιοι το κάνουν.
1: Εσπάνια.
0: Λοιπόν, στο προσκήνιο λέει Γιαννόπουλος και Στάφης.
1: Ποιος είναι ο Γιαννόπουλος και ποιος είναι ο
0: Στάφης. Από το Βόλο.
1: Τι είναι αυτή εδώ. Ο Γιαννόπουλος τι είναι αυτός.
0: Πρώην ποδοσφαιριστής.
1: Τεχνικός... Τον είχε ο Αλέφατος στην προοδευτική.
0: Τον είχε ναι. Ο Μπέος εκεί και έφερνε.
1: Ο Στάθης ποιος
0: είναι. Πολύ καλός
1: στην Λατινική
0: Αμερική. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μπακ. Στον Παθρακικό Παπέζο, ο Στάθης.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω. Ωραία. Ας τον κάνουν αυτοί. Πάλι κάποια θα γίνει.
0: Μπράβο, εδώ με πρόλαβες. Δηλαδή, από τη μία.
1: Θα πλακώνονται αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Ο Στάθης με τον Γιαννόπουλο. Με τον προπονητή και τον Κόντι. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές. Πόσο 100% είναι η προμήθεια.
0: Πού να ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πού να ξέρω.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει μάνατζερ κάτι.
1: Δεν κάνει και εσύ κάτι, κουνήσου.
0: Για να γίνει μάνατζερ θέλει
1: κουνήσου. Κουνήσου ρε τσουβάλι, ρε. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω πώς είναι η προμήθεια.
0: Εσύ έχεις κάνει μάνατζερ.
1: Όχι, έχω κάνει τον ηθοποιό.
0: Τώρα κάνεις τον Καραγκιόζη δηλαδή.
1: Κάνω τον ηθοποιό, τι να σε πω. Τεν δουλειά είναι. Τεν.
0: Ρε φιλάδι, ποια περίπτωση που ξέρεις, ποια είναι η προμήθεια του.
1: Ένα 25% είναι.
0: Πολλά.
1: 20% κάπου τόσο. Τελειώσαμε με τον Ηρακλή.
0: Όχι. Εσύ... Αν μου απαντήσεις αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Πάμε αλλού.
0: Διορθώνει το λάθος με λάθος.
1: Ναι, ναι, μάλλον. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλούς έχει μαζέψει εκεί.
0: Πελάς.
1: Θα πει ένα χάφο. Κόντις. Τον θέλω. Θα πει ο προπονητής. Δεν τον θέλω. θα πει θέλω ένα μπακ ο Στάθης, θα πει ο Μάθης, δεν τον θέλω. Δεν θα συμφωνήσω. Γιατί ο δικός μου μάνατζερ δεν είναι. Ας τα μπλέξεις. Πολλούς νοματέους μάζεψε εκεί. Ένα γενικό αρχηγό θα έχει, ένα για τις μεταγραφές θα έχει,
0: ένα τεχνικό διευθυντή.
1: Ένα ρουφιάνο θα έχει, ένα τεχνικό διευθυντή θα έχει. Ένα προπονητή θα έχει και τα λοιπά. Ένα γραφείο τύπου θα έχει ο άνθρωπος. Άμα έχει κανένα βοηθό αυτός.
0: Έβαλε τον κύριο Δέλκο.
1: Ποιον Δέλκο έβαλε?
0: Τον Γιάννη τον Δέλκο.
1: Που έκανε τις αναμεταδόσεις ο Γιάννης ο Ηρακλειδέας.
0: Φυσικά και στον Ηρακλή ήταν. Ναι. Κάποτε πολύ καλό παλικάρι και σοβαρός άνθρωπος.
1: Ότι είναι σοβαρός άνθρωπος δεν είναι καλό. Θέλει τσαρλατάνους εκεί να είναι. Να είναι καυγατζής, να μαλώνει με τα άλλα σωματεία.
0: Και λόγο έχει και πυγμή έχει, δεν είναι κάποιος.
1: Και ο Δούκας είχε λόγο και πυγμή, αλλά δεν έγραφε.
0: Πρέπει να μαλώνει.
1: Ένα παιδί δεν μάλωνε.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί να μου πήγε ποιο λόγο δεν έγραφε. Δεν ξέρω, για αυτό που λες.
1: Το καλό παιδί
0: αυτό που αναφέρει.
1: Αυτό που
0: αναφέρει και το Δούκα,
1: ναι,
0: είναι απορίας άξιον. Για ποιο λόγο Λευτέρης ο Δούκας?
1: Μπορεί να του λέγανε να μείνει. Προφανώς.
0: Μόνο η εικασία μπορεί να κάνουμε.
1: Πάντως, καλό παιδί και γραφείο τύπου δεν συμβαδίζουν.
0: Δεν πρέπει.
1: Κακό παιδί, όχι.
0: Άς. Κλείνουμε τον Ερακλή. Πάμε στον Άρη.
1: Καλό γιατί... παιδί δεν το θες ούτε συνεργάτη. Κακό παιδί θες. Δεν το κάνεις το καλό παιδί.
0: Το κακό παιδί είναι σχετικό.
1: Κακό παιδί.
0: Σχετικό είναι.
1: Ναι. Εγώ έχω μάθει να συνεργάζομαι με κακά παιδιά.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: 5,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το ποσό.
1: Ναι.
0: Είναι ικανό να αλλάξει τη λογική του Θόδωρου Καρυπίδη και να δούμε να κάνει προσθήκες. Έστω και το.
1: Τσέπη θα το βάλει, δεν θα βάλει Φράγκο. Κάτι δανεικού θα πάρει.
0: Αυτό είναι σκεπτικό δικό σου, είναι κάτι που το
1: έχει. Πριν τρεις μήνες μου το είπε. Ναι, έσοδα έξω.
0: Ήξερε ότι θα πουλήσω, γιατί.
1: Γιατί θα του δώσει λεφτά, αφού δεν θα παίζουν κατηγορία, ότι θα.
0: Χρειάζεται η ομάδα μπακ, χρειάζεται
1: το. Θα πάρει δανεικού.
0: Δεν θέλουν λεφτά αυτοί.
1: Οι δανεικοί, 150 χιλιάρια, 200, λίγο κρέας μια φορά την εβδομάδα, λίγο ρύζι την Τρίτη, την Πέμπτη μπάνιες, κάνα ψαράκι φθηνό αφρού την Παρασκευή, τελείωσε. 150 χιλιάδες, 180 χιλιάδες, μαζέψει εκεί.
0: Λαβράκι, κεφαλόπλα και τέτοια.
1: Τι,
0: πάρει
1: τα τηλεοπτικά του,
0: δώσει. Για να πάρει τσιπούρες, δηλαδή και τσαούσια. Για να
1: πάρει, ναι, τσαούσια και τσιπούρες μην πάρει.
0: Οι συναγρίδες.
1: Τρελό,
0: εσύ. Απαγορεύονται.
1: Λοιπόν, θα.
0: Σαρδέλα και
1: θα κάνει. Στην Ιστία και στην Παρασκευή.
0: Άμα.
1: Περιμένει τα 5,3 εκατομμύρια άλλο για να Φράγκο δεν του δώσει.
0: Γιατί το κάνει αυτό?
1: Γιατί ψέματα είναι. Θέλει την αλήθεια να ακούνε ή παραμύθι να μου.
0: Φυσικά και όχι.
1: Και δεν του δώσει έτσι.
0: Επειδή γελά.
1: Τι να κάνω εγώ να κλαίω, τι είμαι εγώ αργιανό να κλαίω.
0: Θέλω να σε βγάλω κάτω.
1: Κάτω δεν κάνεις
0: χουλιαμά ή ισχύει αυτό που λες?
1: Ούτε χουλιαμά κάνω ούτε τίποτα. Πήρε ένα αριστερό μπακ.
0: Εύλογη δεν είναι.
1: 180.000 ευρώ.
0: Ναι, μπορεί να αποδειχθεί όμως ότι τα 180 χιλιάρικα είναι πολύ καλύτερα,
1: ναι,
0: από άλλα χρήματα που έχει δαπανίσει στο παρελθόν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να βγει Ρομπέρτο Κάρλος, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Τέτοιες, ρε φίλε,
1: τέτοιες μεταγραφές τα κάνει όμως.
0: Άκουλου.
1: Λαχείου.
0: Άκουλου.
1: Ναι.
0: Ο Πάλμα ήταν, ναι, Λαχείο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μωρόν, άσχετα αν δεν τον πούλησε.
1: Είναι κόκκινο, αυτό σε λένε 10 λεπτά τώρα.
0: Λαχείο. Ο Διατί ήταν Λαχείο.
1: Αυτό σε μιλάνε. Δεν θα πάρει τα 5 εκατομμύρια δόση για παίκτες. Λαχεία θα ψάξει.
0: Αυτός θέλει να γυρίσει πίσω, θύμισε το δεκάρι.
1: Ο Μπρούνο Γκάμα.
0: Όχι, ποιο Μπρούνο Γκάμα, ρε. Παίζει πάρα ακόμα.
1: Πώς το λένε, ρε. Πού να ξέρει αυτός. Δανεικό που θέλει να τον πάρει.
0: Πήγε στην Αμερική.
1: Δανεικό θα τον πάρει, αν τον πάρει.
0: Μαγκιάτ θα να το κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τον οπαδό τον ενδιαφέρει. Αν μπορεί να έρθει δανεικό, ένα καλό πρόεδρο.
1: Αυτό σε μιλάνε τόση ώρα, 10 λεπτά. Δεν θα δώσει λεφτά ο άνθρωπο, δανεικού θα πάρει. Ελληνικά μιλάω.
0: Αν γίνει σωστά, δεν είναι λάθος.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστό. Λεφτά δεν θα δώσει, μιλάνε, ελληνικά σε μιλάνε. Δεν θα ξοδέψει να πάρει. Πάρε εκατομμύριο εδώ, πάρε εκατομμύριο.
0: Δεν ξοδέψει τα πολλά που έδινε πριν.
1: Δεν δίνει έτσι.
0: Γι' αυτό είναι απόρρια τη σχέση ενό με τον κόσμο.
1: Γιατί να δώσει. Το πολύ πολύ να μην βγει πάλι η Ευρώπη. Να πέσει κατηγορία δύσκολα είναι, να σωθεί μια χαρά. Τι έχει στόχο ο Άρης? Όχι, ο Άρης δηλαδή σε αυτή τη γη τι στόχο έχει?
0: Να αλλάξει χέρια διοικητικά.
1: Ας έρθει ένας σε ήχης να τον πάρει.
0: Συγγνώμη, ακούγαμε και από σοβαρούς άνθρωπους.
1: Ποιοι είναι οι σοβαροί άνθρωποι δηλαδή?
0: Άνθρωποι μέσα, δημοσιογράφοι.
1: Συγκεκριμένα
0: ποιοι είναι? Δημοσιογράφοι, όχι, δεν θέλω να πω όνομα.
1: Δεν κάνουμε κουβέντα, τι να θίγεις. Εδώ έρθει για να θίξεις. Τι να
0: θίγεις, τι να θίγεις. Ρε φίλε, θίγω το θέμα. Και εδώ στο σταθμό μας οι δημοσιογράφοι του Άρη είπανε.
1: Ναι, τι είπανε?
0: Ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Τι σου έλεγα εγώ?
0: Ότι είναι λόγια.
1: Μάλιστα. Τι επεδείχθη?
0: Μπορεί οι πληροφόρηση που έχουν να είναι σφαλμένη. Εσύ δεν έχεις ποτέ λάθος πληροφόρηση?
1: Πολλές φορές έχω.
0: Αυτό.
1: Τι μαγαζί είναι ο Άρης, που είναι? Οδός Μόδη. Ξέρεις την οδό Μόδη? Η πιο στενή οδό στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί το μειώνει?
1: Τώρα την αλήθεια σου λέω, για ποιο να μειώσω? Έχω όρεξη να μειώσω εγώ κανέναν. Είναι στενό, πήγε σε στενό Άρης.
0: Όχι.
1: Για σένα.
0: Το απέδειξε, ρε φίλε, στο μπάσκετ.
1: Ωραία, στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι άλλη εταιρεία. Ελληνικά μιλάω.
0: Η ίδια οπαδή.
1: Ναι.
0: Την ίδια ομάδα αγαπάνε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ πάει όπως θα ήθελαν. Και μπράβο τους.
1: Ρε, πώς θα βρεθεί σε μιλάνε ελληνικά? Μεγάλος επιχειρηματίας, όταν το μαγαζί πήγε από κεντρικό δρόμο σε στενό. Τα τελευταία 20 χρόνια. Πώς θα βρεθεί άνθρωπος να το πάρει?
0: Φανταζόσου όταν... ποτέ ότι θα έρθει ο κύριος Μπούσης από την Αμερική να πάρει τον Όφη?
1: Τον πήγαινε... Όφη ναι.
0: Γιατί?
1: Τη Λάρισα ναι. Γιατί είναι πόλη. Την Καλαμάτα ναι. Αύριο την Ξάνθη ναι. Για εθνικούς λόγους ξέρω ότι είναι στο διάλογο.
0: Δηλαδή, ναι. Αν έρθει σήμερα κάποιο.
1: Ναι.
0: Να πάρει Άρη ή Ηρακλή, ναι. Θα σου φανεί παράξενο.
1: Ναι.
0: Το δεις παράλογο.
1: Βέβαια. Σε μια πόλη η οποία το 70% παοκοποιημένη. Τα πόστα παοκοποιημένα, τα λιμάνια παοκοποιημένα, στην αστυνομία παοκοποιημένα. Πρέπει σοβαρά μιλάς. Όλοι οι δήμαρχοι, νομάρχες, οι αστυνόμοι. Βρε. Οπαδοί, φίλαθλοι. Μέσα, νύχτα. Όλοι ΠΑΟΚ. Ελέγχεται από τον ΠΑΟΚ. Πού να πάω εγώ τώρα, να δώσω λεφτά, να πάρω τον Άρη. Τον πάω πού? Πέρα από την πέμπτη θέση. Πού να τον πάω? Να τον πάρω, τον κάνω τι? Να πάρω έργο από το Μητσοτάκη, δεν πήρα τον Άρη. Γιατί να τον πάρει τον Άρη κάποιος? Μέσα σε μια πόλη παοκοποιημένη. Έτσι όπως είναι τώρα, γιατί να τον πάρει?
0: Γιατί να τον πάρει?
1: Γιατί να τον πάρει, ναι. Για πες με ένα λόγο.
0: Για τον ίδιο λόγο πήρε ο κ. Μητσοτάκης τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Μητσοτάκης θέλει το λιμάνι και το γήπεδο. Άσε το Μητσοτάκη.
0: Και το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Τον ΠΑΟΚ θέλει.
0: Για τον ίδιο λόγο.
1: Τον ΠΑΟΚ θέλει.
0: Γιατί από κάτι μπορεί να.
1: Τον ΠΑΟΚ θέλει.
0: Ο Άρης.
1: Όγκος είναι ο Άρης.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης, ναι.
0: Έχει το Χαριλαίο, έχει το Ρήσιο. Έχει,
1: και
0: έχει...
1: τι το Χαριλαίο και το Ρήσιο, είναι χωράφια. Είναι, τι...
0: Ο Ηρακλής έχει περιουσία.
1: Έχει δεν την κάνει την περιουσία. Τι περιουσία.
0: Δεν εκμεταλλεύεται.
1: Άμα ήταν θα έρχονταν ένα κόκκινο. Γιατί δεν έρχονται. Αφού η περιουσία. Να κάνουν ουρά οι επιχειρηματίες.
0: Εσύ λες δεν έχει δηλαδή.
1: Εγώ λέω δεν έχει. Ξέρεις τι περιουσία έχει. Σαν τη μάνα μου που πήγε και αγόρασε από αεροφωτογραφία κτήματα στη Σαμοθράκη με άλλους 10. Τέτοια περιουσία έχει.
0: Έχασε.
1: Τι έκανε, δεν έχασε.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί για πουλατα. Με άλλους 10.
0: Αυτά έχεις πουλήσει.
1: Πρέπει πια πούλησα, τίποτα δεν πούλησα. Τέτοια περιουσία έχει ο Άρης.
0: Κάτι κατσίκια μου δείχνει.
1: Κάτι κατσίκια, αυτά τα κατσίκια ρε. Τέτοια περιουσία έχει. Πήγε άλλη από πάνω από το. Πήρε θύματα.
0: Έχει κάνει ένα σκασμό στις 4 επιλογές να την κράξει.
1: Βράσε τώρα ελληνικά σε μιλάνε ρε, με την περιουσία του Άρη. Πες μου εσύ αν είσαι επιχειρηματίας, για ποιο λόγο πάρει τον Άρη ρε. Έτσι όπως είναι τώρα η πόλη. Έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο. Το πέμπτο στη βαθμολογία Άρη, να τον πας πού?
0: Ποιον μπορεί να πάρει?
1: Πού να τον πάρει?
0: Πριν. Ποιον μπορεί, ένας με λεφτά, ποιον μπορεί να πάρει?
1: Τι ποιον μπορεί να πάρει?
0: Ποια ομάδα μπορεί
1: την
0: να πάρει? Την ΠΑΜ την έχουν δει κάποιοι influencers.
1: Την ΠΑΜ η οποία έχει από 10 χρονών μέχρι 30 280.000
0: σιγάρε.
1: Βράκους σε μιλάνε.
0: Κόψει κανένα δάχτυλο.
1: Αν ήμουν επιχειρηματίας, την ΠΑΜ θα έπαιρνα. Ούτε το Μακεδονικό θα έπαιρνα με 30 φιλάθλους, ούτε τον Αγροτικό Αστέρα, ούτε τον Ηρακλή με τους κομμουνιστές.
0: Πάμε σε διάλειμμα για να μην κάνω
1: ΠΑΜ. Να πάρω τον Ηρακλή με τους κομμουνιστές.
0: Πάμε σε διάλειμμα για να κάνω ΠΑΜ.
1: Στο Πολυτεχνείο και να τρέχω
0: μετά. Θα κάνω εγώ ΠΑΜ τώρα.
1: Άντε ρε, φύγει από εδώ πέρα. Σα χλαμάρα να πούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνια 101 και Μάρκ Ουότς Οργονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρή ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27. Αν και εφόσον το χρειαστείτε, τότε είναι στη διάθεσή σας για 24-24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμά σου το 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Για εσένα που σχεδιάζεις να πας γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε το γυμναστήριο, φάει μια Panadol για να έχεις ενέργεια όλη την ημέρα.
1: Άλλος ένας εννιάμινος μας εγκαταλείπει. Κατέβασε τώρα αυτό από εκεί πάνω. Βάλ' το εκεί, στο στόμα σου δίπλα κοντά. Τι γελάς σαν το χαϊβάνι, δεν μπορεί να το κατεβάσει. Κατέβασε εκεί. Είσαι και λέγεσαι και μας χαιρετάς σήμερα τελευταία μέρα. Περάσαμε 9 μήνες πολύ ωραία εδώ.
2: Είμαι ο Στράτος Τσουρκίδης. Έκανα πρακτική 9 μήνες στο Μετρόπολης. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα. Έκανα αρκετές γνωριμίες. Γενικώς έζησα πολύ ωραίες στιγμές.
1: Τι έζησες εδώ, για πες, τι έζησες.
2: Τι έζησα. Πάρα πολλά πράγματα είναι.
1: Εξέφρασέ τα. Γελάει ο Χαϊβάνι.
0: Ή θα πεις το Χαϊβάνι, ο Χαϊβάνι πρώτη φορά τα
1: ακούω. Ο Χαϊβάνι λέει, γελάει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι αυτό που θα θυμάσαι από εδώ πέρα μέσα ή έξω από εδώ.
0: Τι είναι αυτό που σ' άρεσε εδώ.
2: Είναι αυτό που γενικώς μου άρεσαν αρκετά πράγματα.
0: Σπούδασε αθλητική δημοσιογραφία. Ναι. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα φανταζόσουν ή είναι διαφορετικά.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο καιρό όταν ήρθα εδώ ήμουνα αρκετά αγχωμένο.
0: Ας τον καιρό, η πορεία όλα αυτά που έζησες είναι όπως τα φανταζόσουν ή είδες κάτι διαφορετικό?
2: Ναι, είναι όπως τα φανταζόμουν, δηλαδή εγώ τον πρώτο καιρό όπως είπα ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένος και... Αλλά είδα ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ φιλικό και ευχάριστο γενικά και... Μου άρεσε πάρα πολύ και το να συνεργάζω.
1: Λίγο τα διαλύματα των εκπομπών, τα καρακιοσλίγια.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ρίξαμε πάρα πολύ γέλιο όλους αυτούς τους μήνες. Είχαμε...
0: Έχουμε το τέταρτο, εντάξει.
2: Πολύ.
0: Το καραγκιόζι, πάμε πάλι.
2: Όχι καραγκιόζι.
0: Λίγο.
2: Είπαμε. Ήταν...
1: Ποιος συμπάθησες πιο πολύ εδώ?
2: Τώρα... Ποιον συμπάθησα συγκεκριμένα.
0: Γιατί πρέπει να πει το παιδί.
2: Συγκεκριμένα, εντάξει. Με όλους έχτισα μια καλή σχέση. Τώρα εντάξει, με άλλον λιγότερο, με άλλον περισσότερο. Τώρα ακριβώς. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω
0: και θέλει να πει, ρε, και θέλει τη σύγκριση δηλαδή.
1: Αφού φεύγεις δεν σε νοιάζει.
2: Και πάλι όμως δεν...
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον.
2: Ναι, δεν τι... θέλω δηλαδή.
0: Έξυπνος είναι, σου λέει.
2: Δεν θέλω να δικήσω κάποιον δηλαδή.
1: Α, σου δίνανε ένα ρεπορτάζ εδώ, ποιο θα ήθελες να πάρεις?
2: Ένα ρεπορτάζ.
0: Αυτό είναι ωραία ερώτηση.
2: Πολύ καλή ερώτηση, ναι. Γενικώς ό,τι έχει να κάνει και με πάω και με ποδόσφαιρο, μου αρέσει πάρα πολύ γενικώς.
0: Παίζω, σε καλό δρόμο είσαι.
1: Σε καλό δρόμο είσαι. Θα ήθελες να πάρεις το μπάσκετ, το τέλει.
2: Το μπάσκετ. Κοίτα, μπάσκετ έχω παίξει μικρός, αλλά...
0: Θα παρεξηγεί δύο πατρίδες.
1: Πες ναι ρε βλάκα. Ναι, μου αρέσει το μπάσκετ, ο τέλει.
2: Μ' αρέσει η αλήθεια είναι, αλλά...
1: Ναι.
2: Πλέον με το ποδόσφαιρο έχω περισσότερη σχέση και ασχολούμαι.
1: Είχες μια ελπίδα να μείνεις. Τώρα με αυτή την απάντηση δεν σε βλέπω να...
2: Εντάξει, είναι...
0: Λοιπόν, πήγαινε μέσα, πήγαινε να χαιρετήσει τα παιδιά, γιατί ακούς τι γίνεται παροδία τώρα, εντάξει. Με αυτό το χαιρετάει εδώ πέρα, εντάξει. Για καλό δεν είναι.
1: Ελπίδα την περιραία σου ατμόσφαιρα να αρπάξεις, που το πήγες από την άλλη τη μεριά. Δεν είναι για να μείνει τώρα. Αν μου έλεγε άλλη απάντηση, θα τον έλεγα σε σωστό δρόμο είσαι.
0: Εσύ καλά το πήγες στο τελευταίο κομμάτι που λες, ναι. Κόλλησουν τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Ναι. Άντε, πάνε παρακάτω.
0: Σάλιακας στον Ολυμπιακό.
1: Γελάει και το παρδαλό Κατσίκι.
0: Γιατί?
1: Γιατί γελάει.
0: Κάτσε.
1: Με το Σάλιακα και το Μάλιακα.
0: Σάλιακας.
1: Ναι.
0: Όχι γκάς.
1: Για βάλω το τραγούδι, το Σάλιακα και ο Μάλιακα.
0: Ποιο
1: Σάλιακα, ρε.
0: Σάλιακας.
1: Σάλιακας. Ναι.
0: Δεν έχει γάμα κάπα.
1: Εγώ το λέω με γάμα κάπα.
0: Με συγχωρείς.
1: Δεν σε συγχωρώ.
0: Αυτοί που τον πήραν στην ομάδα και δώσαν 1,5 εκατομμύριο σε Εμπάουλη και ένα συμβόλαιο στο Παλικάρι.
1: Ναι.
0: Χαζί είναι.
1: Δεν είναι και για να πάνε στο Τσάμπιονς Λιγκ με τον Σάλιακα να πάνε. Ναι. Είναι για τρίτη επιλογή. Καλός είναι ο Σάλιακας. Δηλαδή με τον Λίρατζι τι διαφορά έχει ο Σάλιακας. Ή έπεσε κάτω.
0: Τα φτιάξε.
1: Τα φτιάξε. Τι διαφορά έχει με τον Λίρατζι.
0: Τι διαφορά έχει
1: που με τον έχουν πεταμένο να πούμε. Και τον φωνάζουν άμα πάθει ο άλλος αρρώστια. Και τον πήρανε τηλέφωνο να πάει επάνω. Ποια διαφορά δηλαδή.
0: Δεν ξέρουμε να
1: δηλαδή, άμα ρωτήσεις,
0: σήμερα δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει ο Κένι. Έχει άλλο.
1: Παίξει, έπεσε ο πυρετός του.
0: Είναι οριστικό.
1: Έτσι λένε. Ότι έπεσε ο πυρετός, θα παίξει ο Κένι.
0: Μάλιστα.
1: Σάλιακα στον Ολυμπιακό.
0: Χτύπα ξύλο, τραυματίζεται. Ποιο πρέπει να μπει.
1: Θα μπει ο Λίρατζης.
0: Μπράβο.
1: Και θα χαρούν οι παοξίδες, θα μπει ο Λίρατζης, αφού δεν τον θέλουν.
0: Οι παοξίδες δεν τον θέλουν.
1: Η εταιρεία δεν τον θέλει.
0: Με συγχωρείς. Τον είχε δανεικό.
1: Τον είχε.
0: Γιατί τον γύρισε πίσω αφού τον θέλει.
1: Για να καλύψει τη θέση μέχρι να βρει άλλον.
0: Και τον παίρνει σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει άλλον.
0: Που διακυβεύουν πολλά.
1: Το Μάτος.
0: Σωστά μιλά.
1: Τι αυτό είναι, γι' αυτό θα βάλει. Και μην τα γραφεί τώρα ο Σάλιακας. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Δηλαδή,
1: για Ολυμπιακό, ε.
0: Περίμενε.
1: Αν μου έλεγε ήρθε ο Σάλιακας στον Άρη, θα σε πω με τα γραφάρα.
0: Κωστίνια πουλήθηκε.
1: Πουλήθηκε ο Κωστίνια.
0: Να δεχτώ από έναν οπαδό του Ολυμπιακού να πει κάτσε ρε πρόεδρε, πούλησε τον Κωστίνια. Ποιος τον αλλάζει.
1: Πήρε άλλο μπάκδιση. Ο άλλος είναι αναπληρωματικός. Άμα παρακολουθήσεις ρεπορτάζ Ολυμπιακού τι κάνει δεν κάνει. Άστο.
0: Δεξί εξτρέμ πάλι τον Ντινέη θα έχει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ποιο θα βάλει.
1: Μα βάλει τον Μάρτινς. Δεν κάνει ο Ολυμπιακός πολλές μεταγραφές δεν ξέρω. Άστο.
0: Δεν με ενθουσιάζει.
1: Άστον, άστον, πάλε.
0: Και το λέω εγώ. Ναι. Γενικά φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Ολυμπιακό, άστον.
0: Να αφήσουν τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι για εδώ.
0: Και τι γίνεται, δεν είναι για εδώ. Δεν έχει φίλους του Ολυμπιακού που ακούνε.
1: Μπορεί να κάνει μια δεκαριά να ακούνε κι αυτοί.
0: Δέκα.
1: Αν είναι 15. Σου λέω 20 είναι εγώ.
0: Εγώ λέω δεν έχει και φίλους του Ολυμπιακού από όλες τις ομάδες που ακούνε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο.
1: Ναι.
0: Ούτε μόνο ΠΑΟΚ, ούτε μόνο Άρης, ούτε μόνο Ηρακλής, ούτε μόνο ΑΕΚ, ούτε Παναθηναϊκός. Έχει από όλες τις ομάδες. Να δεχτώ ότι υπάρχει μερίδα πολύ μεγαλύτερη.
1: Όταν κάνεις γκάλοπ, ποιοι πιστεύετε θα είναι οι προπονητές που θα κάνουν τη διαφορά και βάζεις δυο του μπάσκετ, δυο του ποδοσφαίρου, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Γκάλοπ κάνεις εσύ.
1: Του Σπανού και βγαίνει 70% ο λύση, καταλαβαίνεις που πρέπει να την πας στην κουβέντα. Έξυπνος είσαι. Είσαι σαν τον άλλο που είπες θέλω ρεπορτάζ ποδόσφαιρο να με δώσει άλλος. Έχεις την ευκαιρία του.
0: Νέο παιδί είναι.
1: Είναι θα μάθει και αυτός τι είναι εμείς. Και εμείς χαϊβάνια είμαστε στην ηλικία του.
0: Ή τότε.
1: Δεν το πιάναμε κι εμείς.
0: Τι να σου πω. Ούτε ο Σάλιακας αρέσει. Μάλιστα. Το ένα σου κρινίζει το άλλο.
1: Δηλαδή αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το Σάλιακα θα τον είχαμε πρώτη σελίδα. Τι μεταγραφάρα πήρε ο ΠΑΟΚ ας πούμε.
0: Εσύ είσαι αυτός ο οποίος λες συχνά πυκνά και δεν διαφωνώ ότι στο πώς θα επικοινωνήσουν κάτι στον ΠΑΟΚ το έχουν αναγάγει σε επιστήμη.
1: Ωραία.
0: Είτε αδικία είναι αυτό, είτε μεταγραφή είναι αυτό.
1: Δεν έχει σχέση με αυτό που σε λέω εγώ τώρα.
0: Πώς δεν έχει σχέση. Δηλαδή, με συγχωρείς, ο ΠΑΟΞής προς Θεού μπορεί να εκτεθώ ανεπανόρθωτο με αυτό το πράγμα. Ονειρευότανε Λύση ή Κονσεϊσάο και ονόματα μεγάλα.
1: Τι να τον ονειρευτεί τον Κονσέισαο.
0: Τι ονειρευόταν.
1: Τι να τον κάνει τον Κονσέισαο.
0: Σαν όνομα το
1: ανέφερε. Να πάμε αλώσει μόνο τον κόσμο.
0: Σαν όνομα το ανέφερε.
1: Σαν όνομα.
0: Σε
1: ναι.
0: Κόλλα.
1: Ναι.
0: Τι ονειρευόταν. Κάποιο μεγάλο όνομα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Λύση.
1: Καλύτερα.
0: Βρε μπορεί να αποδεχθεί όχι καλύτερα. Λίρα 100.
1: Πάρ το ψυχοπαθή να πούμε τον Κονσέισαο. Πάμε αλώνει μόνο τον κόσμο.
0: Ψυχοπαθή.
1: Δεν είναι ψυχοπαθή. Ποδοσφαιρικά. Τι να τον κάνει προπονητή τον Κονσέισαο. Απλακώνεται στο ξύλο, αμαλώνει, θα κάνει. Τι θα σε προσφέρει.
0: Στην Αραβία, μάλλον με κανέναν.
1: Α στην Αραβία, ρεπορτάζμα στην Αραβία. Στην Αραβία κάθεται εκεί, παίρνει το μισθό του, τα εκατομμύρια, κάνει το κόρο.
0: Έπαιρνε. Έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Τα παίρνει. Άλλο τι είναι διαφορά.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τι έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Τι μπράβο.
1: Ναι. Τραβήξουμε κανένα ύπρο, τι λες.
0: Όχι, δεν είμαι για κοιμά μου, δεν ειστάζω.
1: Είσαι σε καλό καιρό, γιατί σε έφερα και καφέ να πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βλέπω είναι και κρύος.
0: Σε ευχαριστώ δύο φορές.
1: Γιατί δεν τον πέρδεψε όπως την άλλη φορά.
0: Εντάξει, καταρχήν φταίω εγώ την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Θε λάθο το μήνυμα.
1: Εντάξει. Πάτε το ίδιο μήνυμα κάθε φορά, πάτε το ίδιο.
0: Όχι, στο βάζω και σου βάζω και το κρύος δίπλα για να μην γίνει.
1: Για να μην γίνει παρεξήγηση, ναι. Λάθος.
0: Δεν είπαμε ότι είσαι ειδικό στου καφέδε. Δεν το
1: συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Άλλο, ακούω.
1: Εντεκάδες.
0: Εντεκάδες για σήμερα.
1: Προβλέψεις.
0: Νομίζω ότι.
1: Ανάλυση.
0: Η λογική λέει, αφού θες ανάλυση, γιατί εσύ είσαι αυτό, δεν νομίζω να αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή τι θα παίξεις.
0: Είναι στα...
1: Τι θα παίξεις, δύο μάτς. Τι
0: στοίχημα.
1: Στοίχημα, ναι.
0: Τον ΠΑΟΚ θα τον έβαζα χ.
1: Χ.
0: Μηδέν ως ένα γκολ. Κάτι τέτοιο.
1: Χ.
0: Αλλά δεν έχω εικόνα δυναμό, δηλαδή θα είμαι άδικος. Ούτε τα φιλικά είναι κάτι. Εμένα σε κάποια πρόγραμματα που έβλεπα να δουλεύει ο Λύση, μου άρεσε. Τι, δεν τι. Έβλεπα εκείνη τη γιώμα από πίσω. Έβλεπα να προσπαθεί να βάλει άλλα πράγματα.
1: Πότε έκανε ο Πάκο γιώμα από πίσω.
0: Επειδή του έσχω.
1: Πότε έκανε γιώμα.
0: Με Μιχαηλίδη τι έκανε.
1: Δεν έκανε γιώμα ο Μιχαηλίδης.
0: Δεν έκανε.
1: Την πάρω στο Κετζιόρα, την έδινε να την κατεβάσει ο Κετζιόρα το φόβο του.
0: Και ο Μεντιλίμπαρ και ο.
1: Όχι. Με τη Λίμπαρ το έχει κάνει μόνιμα. Δεν το έκανε ο Πάοκ αυτό.
0: Δεν είπα ότι το έκανε μόνιμα.
1: Πάοκ είχε τη μικρή την μπάσα. Δεν είχε από πίσω το Μιχαηλίδη. Λάθος κάνεις. Το έκανε μία φορά. Δύο στο παιχνίδι. Άσε ρε. Συγκρίνεις τον Πάοκ με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν συγκρίνω. Ο άλλος το έκανε μόνιμα.
1: Μην κάνουμε κουβέντα για ανάλυση παιχνιδιού τώρα. Άστο. Τι θα παίξεις.
0: Μάλλον 0 σε ένα γκολ.
1: 0 σε ένα γκολ.
0: Μάλλον.
1: Μάλιστα. Εγώ θα παίξω goal, goal over διπλό, scorer μύθου.
0: Ε?
1: Στο άλλο, goal, goal over διπλό, κίτρινη κάρτα Καμαρά.
0: Υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Πες μας να μάθουμε.
0: Διπλό και goal.
1: Διπλό και goal, goal.
0: Πιο πολύ πληρώνει.
1: Ναι.
0: Αν το πιστεύει δηλαδή τόσο πολύ. Και μου βγάζει κάτι θετικό ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω αν εισπράττεις το ίδιο.
1: Εγώ έχω παίξει Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
0: Το είπε.
1: Ωραία.
0: Το είπε. Μπορεί να δικαιωθεί, μπορεί και
1: μπορεί
0: να.
1: Μπορεί να βγει τέταρτο και να γίνει Ευρώπα.
0: Θα γίνει Ευρώπα αν κάνει λάθο πρόβληση.
1: Βεβαίω.
0: Πώ γίνει Ευρώπα.
1: Θα με βρίζουν οι τρόλ.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι.
0: Περιμένω στην εικόνα να κάνει λάθο.
1: Καλά κάνουν. Δουλειά του είναι αυτή και εγώ δουλειά μου είναι.
0: Είπα άλλη, εγώ ναι. Ότι.
1: Να κάνω... παρεξηγηθώ με τα τρόλ σαν το πρωί με τον Γουλιάρο που παρεξηγήθηκε. Μιλάσε εδώ, ηρέμησε του.
0: Αναλόγω τι θα πούν.
1: Ό,τι και να πούν πελάτε είναι.
0: Ρεσί. Είναι και ο τρόπος.
1: Εκεί διαφορετικά. Α, είστε και ευαίσθητοι, ε! Είστε ευαίσθητούλιδες, θέλετε και τρόπο.
0: Τώρα, εγώ τι κάνω, το δικηγόρο του Νίκου. Λέω ότι και ο τρόπος έχει σημασία.
1: Α, είστε και ευαίσθητοι, ε! Είστε ευαίσθητούλιδες, θέλετε και τρόπο.
0: Τώρα, εγώ τι κάνω, το δικηγόρο του Νίκου.
1: Ε.
0: Λέω ότι και ο

0: Γιατί η κόκκινη δεν πήγε σκάλα.
1: Δεν πήγα.
0: Τρεις προβλέψεις έδωσε όλες κιόλας.
1: Δεν έδωσε τρεις.
0: Πόσες έδωσε, τέσσερις.
1: Πάνω από 8-9.
0: Πού τις έδωσε εσύ το 8 της.
1: Γραμμένες.
0: Τι γραμμένες είναι. Και δεν πήγε καλά. Εντάξει.
1: Και δεν πήγα. Ναι. Δηλαδή, αν μου λέγε κάποιο ότι δεν, δεν πετυχαίνει ελέφαντα στο ένα μέτρο.
0: Αν πήγαινε πολύ καλά, μπορεί να έρχονταν μια εταιρεία να σου πει εσύ δεν τα πιάνει 80%, πάρε 5 φράγκα, βάλε μια φανέλα και λέγε
1: το έχω κάνει και αυτό δεν ήρθε καμία εταιρεία.
0: Δεν ήρθε καμία εταιρεία.
1: Το προηγούμενο.
0: Κάτι κάνει καλά.
1: Στο προηγούμενο. Πιθανόν, δεν είπα εγώ.
0: Για αρχή εταιρεία σου δώσει τη φανέλα πρέπει να κάνει κάτι.
1: Πιθανόν αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τα βάλω να κάνω να πω ότι φταίνει κάποια άλλη.
0: Φταίει άλλη που δεν ήρθε δηλαδή.
1: Ποτέ δεν φταίει η άδικη κοινωνία. Εμείς κάνουμε
0: λάθος. Εμείς κάτι κάνουμε λάθος. Ή αν εγώ κάνω κάτι και δεν μου
1: ξέρω,
0: κάνω.
1: Ξέρω πολύ καλά ότι είμαι σε αυτή τη φιλοσοφία και δεν αποκλίνω στο ελάχιστο.
0: Μπράβο, παρακάτω, λέγε.
1: Εντάξει, αλλά σου λέω το καλαμπούρι να είναι to the point. Δηλαδή να μου πει δεν πετυχαίνει ελέφαντα στο μέτρο, το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Αλλά ξέρεις το. Έλα ρε, άσχετο να πούμε και. Που άμα το γυρίσει ανάποδα δεν πέφτει μόνο ευρώ.
0: Πελάτης είμαι.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Α, δεν πάει έτσι.
1: Ρε φίλε.
0: Εγώ με τον τη εβραϊκή φιλοσοφία.
1: Δηλαδή.
0: Πελάτης και δισκόντου να αφήσει, πελάτης είναι.
1: Πες κάτι καινούργιο.
0: Εγώ σου το λέω. Έχω αυτή τη φιλοσοφία.
1: Σε ένα ραντεβού επαγγελματικό.
0: Έχετε. Έχετε.
1: Λένε ότι όταν πας σε ένα επαγγελματικό ραντεβού.
0: Ναι.
1: Και δουλειά να μην γίνει και τη σκόνη να πάρει κέρδος.
0: Όχι, άλλο λένε.
1: Αυτό λένε οι Εβραίοι.
0: Άλλο λένε οι Εβραίοι.
1: Άσε το ξέρω καλά.
0: Το ξέρω εγώ καλύτερα.
1: Με το νιού σου.
0: Με το νιού μου.
1: Με το νου σου.
0: Με το νου μου, ναι. Με το νιού μου.
1: Και τη σκόνη που θα πάρει από ένα ραντεβού, κέρδος.
0: Δεν λέει για ραντεβού, για τον πελάτη λέει.
1: Γιατί θα βγει να το βρει. Για να πιάσει κόμμενα.
0: Ορίστε.
1: Για να πιάσει κόμμενα. Με βγαίνει με έναν άνθρωπο και δουλειά.
0: Ναι.
1: Σου λέει δεν
0: έχει. Αν σου κάνει σερβιτόρα άσχημα, θα είναι δηλαδή. Το τερπρόν για το βέβαιο.
1: Για δουλειά μιλάς.
0: Ναι.
1: Άστι...
0: Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
1: Ας το άλλο ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να σου τύχει το άλλο, δεν διαφορά.
0: Άλλο λέει ο Εβραίος. Και η σκόνη του παπουτσιού που θα μπει μέσα στο μαγαζί είναι κέρδος. Αυτό λέει. Δεν λέει για το ραντεβού ρε. Το παραποίησες και αυτό να πούμε.
1: Το παραποίησα.
0: Πόσοι Εβραίοι μας ακούνε και πόσοι ακούνε για αυτό. Πείτε μας ρε φίλε τι λέει. Το ραντεβού που θα πας ή τη σκόνη που θα βγει ο πελάτης να πούμε. Τι παπάντζα είσαι, δεν πιάνεσαι με τίποτα.
1: Λοιπόν, σε παίρνω τώρα μετά την εκπομπή.
0: Ναι. Και σταμάτατε αυτό το τσιγάρο.
1: Παίρνουμε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο Λονδίνο.
0: Εμείς οι δύο πάμε στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: θα χαθούμε στον δρόμο.
1: Και βρίσκει τον Τζόλι. Φωνάζω έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και μας πάει αυτό σωστά. Και πάμε και βρίσκουμε τον Τζόλι. Τι θα τον έλεγε.
0: Θα τον αγκάλιαζα, τον φιλούσα, τον έλεγε καλή
1: επιτυχία. Εννοείται, ρε φίλε. Μπράβο, ρε παιδί μου, σε ναι, καλή ναι. Μεριά.
0: Κακώς πήγε στην Άρσεναλ.
1: Και είσαι ανώτα. Μπράβο, το ξέρω. Γιατί.
0: Πες ένα μεγάλο σταθμό. Παγκοσμίου θα.
1: BBC.
0: Έχει τον BBC της, λοιπόν.
1: Ποιο BBC της, ρε παίκτη του Άρτε.
0: Έχει τον BBC.
1: Το BBC.
0: Ναι. Και σου λέει, κύριε Κόκκινε, κύριε Ραπτόπουλε, ελάτε εδώ, σας προσλαμβάνω να πούμε. Λοιπόν,
1: αυτό
0: και μας δίνει μια εκπομπή η οποία έχει 25% ακροματικότητα.
1: Και δεν πάμε καλά.
0: Η οποία έχει φτάσει στο ταβάνι της.
1: Ξέρεις την αγορά της Αγγλίας.
0: Άλλο σε λένε ρε.
1: Κατάλαβε
0: ναι. Να το πας 26, τρίαμβος θα είναι. Το πιο πιθανό το πας 22. Δεν πας.
1: Τι ιδέες.
0: Ρε δεν πας σε μια ομάδα η οποία μετά από τόσα χρόνια πήρε το πρωτάθλημα.
1: Όλα ξεκινάνε.
0: Ναι.
1: Από το αν πιστεύεις στον εαυτό σου και στη δουλειά σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον. Από το αν ξέρεις πού πας και τι μπορεί να πετύχεις.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει δηλαδή αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Είναι μαγικό μεν βλακία δε.
0: Γιατί είναι μαγικό από τη μια και βλακία είναι δε.
1: Γιατί. Είπες το 25 είναι το ταβάνι. Είσαι σίγουρος ότι είναι το ταβάνι.
0: Ναι, είμαι σίγουρος ότι είναι το ταβάνι.
1: Δηλαδή το ταβάνι της Arsenal ήταν να πάρει πρωτάθλημα.
0: Και το ξαναπάρει μετά από 10 χρόνια πάλι.
1: Πάμε άλλη μια γιατί τα είπα και στο παρελθόν. Και τα
0: ξέρω. Άντε πάλι, πάλι, πάλι.
1: Η Arsenal, όσο ήταν ο Βεγγέρ,
0: ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία έβγαζε,
0: ναι, ναι, έβγαζε.
1: Έβγαζε προκειμένου να έχει κερδοφορία.
0: Θα κάνει το γήπεδο.
1: Λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια ναι. Έχει αλλάξει η κουλτούρα.
0: Ωραία, πολύ
1: έχει
0: ωραία.
1: Αλλάξει η νοοτροπία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για να πάρει το Ζόλι και για να κάνει μεταγραφές διάφορες άλλες, δεν τις κάνει για πλάκα.
0: Είπα εγώ τις κάνει για πλάκα.
1: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Τις κάνει για να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από εκεί που τερμάτισε πέρσι.
0: Εγώ δεν έθεσα, λέω, δεν πήγαινα.
1: Δεν είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία αν φέτος. Πρώτα απ' όλα, γερός δεν είναι, αν πάρει θέση βασικού. Και ξαναπάρει ένα πρωτάθλημα.

0: να πάρει.
1: Είπα αν.
0: Α, με τα αν.
1: Φίλε, αν. Είναι κάτι απίθανο.
0: Εγώ λέω ναι.
1: Έχεις εικόνα από όλες τις ομάδες της Αγγλίας.
0: Εσύ τι.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι, εσύ τι λες τώρα, δηλαδή, ότι η Arsenal θα παίρνει σαν τον Ολυμπιακό.
1: Είναι ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ λογικό, λες ότι μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε από τους μεγάλους οικονομικά, μέχρι και τον τελευταίο που μπορεί να ανέβει και τώρα.
0: Παίρνει double PAOK. Ναι. Με τον Λουτσέσκου, λέμε προπονητή. Και φεύγει ο Λουτσέσκου.
1: Το πήρε.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε.
0: Και έφυγε. Και. Ναι. Ποιος ήρθε μετά. Ποιος ήρθε μετά. Πήρε.
1: Ο Περέιρα. Ο Φερέιρα και ο Περέιρα.
0: Το πας ρε μετά. Τι το παίρνει τον PAOK μετά.
1: Έγινε ολόκληρος δώρος. Για το ότι δεν κράτησε τον ΠΑΟΚ του Φερέιρα.
0: Ρε, απέτυχα εγώ μετά.
1: Ποια είναι η αποτυχία του, δεν πήγε ο Μίλτος όποιος μη.
0: Πρέπει να με διώξαν κακής κακών που λέει ο Αλέμαντης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν πας κάπου σε μια εταιρεία παγωτά πουλάει ο άλλος. Την Coca-Cola πουλάει.
1: Έχει λογική αυτό που λες.
0: Είναι πρώτος σε πωλήσεις. Δεν θα πας να τον αντικαταστήσεις. Θα πας στον άλλο που δεν πάει καλά, μα το καταλαβαίνει το κεφάλι του.
1: Ακόμη και αν το κρατήσει εκεί που ήταν, είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
0: Δηλαδή. Δεν πας.
1: Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το ρίσκο.
0: Είναι μεγάλο το ρίσκο.
1: Και γιατί οι πιθανότητες του να πας χειρότερα.
0: Χειρότερα ή μεγαλύτερες από το να πας το ίδιο ή να πας καλύτερα.
1: Με αυτή τη λογική δεν θα πάει κανείς. Πουθενά.
0: Εγώ ρε δεν θα πήγαινα, σου λέω. Άλλος θα πάει.
1: Δηλαδή αν ήταν γιος σου. Θα μπορούσε να ήταν εύκολα γιος ο Ζόλης. Θα το απαγόρευες να πάει.
0: Δεν απαγορεύω στα παιδιά
1: κατάλαβε,
0: μου.
1: Εσύ,
0: αν με ρωτούσε
1: το πάρει, μην το πάρει
0: αν με ρωτούσε
1: το λέω παιδαγωγικά.
0: Ναι.
1: Θα του έκανες.
0: Αν με ρωτούσε τη γνώμη μου. Δεν θα τον επέβαλα εγώ. Ούτε θα τον έλεγα.
1: Δεν είσαι δικαιός.
0: Αν με ρωτούσε.
1: Όταν ξέρεις την
0: προγραμματικότητα. Στο παιδί μου έτσι λειτουργώ. Αν με ρωτήσει.
1: Όταν ξέρεις την προγραμματικότητα ποια είναι.
0: Αν με ρωτούσε θα τον έλεγα μην πας για αυτόν τον λόγο. Αν με ρωτούσε.
1: Αφού δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα σου κλειστό, γιατί λες κάτι το οποίο δεν υφίσταται.
0: Πού ξέρεις εσύ την προσωπική μου ζωή, αν κρατάω το στόμα μου κλειστό.
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις. Είσαι μαζί μου κάθε μέρα, βλέπεις πώς περνάω. Πώς συμπεριφέρομαι στους δικούς μου, πώς κάνω
1: τους
0: φίλους μου. Ναι, ναι.
1: Δεν είπα ότι συμπεριφέρεις. Αλλά όταν έχεις αυτή την αντίληψη. Ότι...
0: Πού ξέρεις τη δουλειά μου, αν είμαι έτσι και στη ζωή μου είμαι φιδωλός και περιμένω την ευκαιρία για να πω κάτι χωρίς να πω. Πώς ξέρεις αν έχω διπλή συμπεριφορά, αν έχω άλλη συμπεριφορά εδώ. Πού ξέρεις αν στους φίλους μου ή στους γνωστούς μου ή στους συνεργάτες μου μπορεί να μην μιλάω καθόλου και να περιμένω τη στιγμή για να μιλήσω χωρίς να μιλήσω. Πού το ξέρεις.
1: Εγώ
0: δεν δουλειά. Εδώ είναι δουλειά. Άσε εσύ ρε κόκκινε. Εσύ έβγες από τη γειτονιά, πήγες κάτω. Άσε εσύ έχεις φύγει. Άσε.
1: Δεν βρισκόμαστε.
0: Πού βρισκόμαστε. 80 φορές είπε ο Πανιώτης να βρεθούμε. 81 φορές είπε όχι. Άσε εσύ το έχεις χάσει. Πάμε παρακάτω με τον Τζιόλι πάλι.
1: Τερατολόγος.
0: Τι τερατολόγος. 80 φορές είπε να βγούμε. Όχι, δεν μπορώ έτσι, όχι, δεν μπορώ έτσι. Βάρη. Δεν σε ξαναλέμε. Ποτέ. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Αν είναι τίποτα τζάμπα ή καμιά μαύρη θάλασσα, τότε μόνο έρχεσαι. Ιδιάλλως δεν κουνιέσαι από την πολυθρόνα με τίποτα.
1: Λες.
0: Άμα είναι ρεφενέ, δεν πα πουθενά.
1: Λες.
0: Τι λες.
1: Θες
0: να τον βγάλουμε τον Πανιώτη, θες να τον βγάλουμε. Να μιλήσει.
1: Δεν τη ώρα.
0: Τι είναι, λέει. Ένα παράδειγμα σου βέρα.
1: Ένα.
0: Να βγάλω τον Κρυοπόλη.
1: Λάθος παράδειγμα.
0: Τον Κωνσταντίνο να το βγάλω.
1: Λάθος παράδειγμα.
0: Λάθος παράδειγμα. Εγώ που ήμουνα και εγώ που ήμουνα. Αφού δεν είσαι. Εγώ που ήμουνα. Εγώ που ήμουνα. Αφού δεν είσαι.
1: Το κριτήριο είναι για τώρα.
0: Πετάγεσαι σαν την Τζουτσού. Εγώ που ήμουνα. Εγώ που ήμουνα. Αφού δεν είσαι.
1: Εννοείς.
0: Εγώ που ήμουνα.
1: Εσύ παντού.
0: Φρε, εγώ σε κάνω τον έξυπνο. Τι κάνεις εσύ.
1: Δεν κάνεις κάτι άλλο. Μόνο τον έξυπνο κάνεις.
0: Είμαι.
1: Πάμε σε διάλειμμα γιατί θες κάτι φάπες.
0: Ναι.
1: Κάτι φάπες να συνέλθεις.
0: Είπες τον Τζόλι και τον Τζόλι. Εσύ άμα το είχες γιο τον Τζόλι τι θα τον έλεγες. Πάρεις σε μια ομάδα που είχε να πάρει 100 χρόνια το πρωτάθλημα και το πήρε και πάρεις ξανά. Αυτό θα τον έλεγες.
1: Θα καμάρωνα όσο τίποτα.
0: Πρε, ναι.
1: Γιατί είναι ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κάνει το μεγαλύτερο κόλπο γκρόσο οποιονδήποτε. Αυτό το ρεκόρ δεν μετράει για σένα. Δηλαδή λατρεύουμε όλοι, κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, Μίλτο Δοντόγλου.
0: Σιγά τη λατρεία που τον έχετε.
1: Εγώ δεν τον λατρεύει.
0: Δεν το λατρεύει.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Μόνο η μάνα του το λατρεύει τον Τεντόγλου. Κανένας άλλος δεν τον λατρεύει.
1: Δεν μπορεί κανένα. Η συγγενή του λογικό είναι.
0: Τίποτα.
1: Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες θα ήθελαν να τον δουν να κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Σιγά.
1: Όλοι.
0: Σιγά.
1: Γιατί?
0: Σιγά την κουλτούρα των Ελλήνων στο,
1: δηλαδή, αν δεν
0: στο στίβο
1: αν δεν,
0: και στο κλασικό αθλητισμό.
1: Αν δεν υπήρχε ο Ντόγλου,
0: ναι,
1: θα έβλεπε τριπλού ποτέ?
0: Γιατί βλέπω τώρα, βλέπει κανείς τριπλού?
1: Ναι, άλλοι βλέπουν.
0: Ναι. Σιγά την κουλτούρα σας. Σιγά την
1: θα
0: κουλτούρα σας στην αθλητική.
1: Άλμα επί κλασικό, αν δεν υπήρχε ο Καραλής.
0: Σιγά την κουλτούρα σας στον κλασικό αθλητισμό. Εσείς θέλετε ουρακοτάνκι να μαλώνετε μεταξύ σας για τις ομάδες.
1: Είσαι και φαίνεσαι.
0: Ουρακοτάνκι.
1: Με αυτά τα μούτρα.
0: Ουρακοτάνκι.
1: Η ουρά σου λοιπόν.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλησπέρα. Για μια σφοδρή κακοκαιρία στη διάρκεια της αυριανής ημέρας και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου προειδοποίησε με έκτακτο δελτίο της ΙΕΜΗ με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο τα φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ άλλων στην κεντρική Μακεδονία και στις περιοχές των ομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ιμαθίας και Χαλκιδικής. Λίγο μετά τις 12.30 τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στα όρια των δύο Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για τη φωτιά συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι την προκάλεσε στη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το Υπουργείο Παιδείας να κάνει γνωστό πως φέτος εισήχθησαν 63.609 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Περισσότερα από 8.500 πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν έσχες δεν το έπραξαν ή κατέθεσαν πόθεν έσχες χωρίς να αναφέρουν κάποιο οικονομικό στοιχείο σύμφωνα με έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ως προς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Της κακομοίρας γίνεται και έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Θανάσης Πολίτης πλέον απέναντί μου και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής θετικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνολογία εξειδικευμένη γνώση πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις για εσάς και αξίες επιλογές σας. Πολύ απλά, στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ έπαιξε στο Σαβίκο και στην Ευρώπη παίζει Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Για Τζόλι είπαμε, για Ηρακλή είπαμε, για ΠΑΟΚ είπαμε, για Παναθηναϊκό είπαμε, για Άρη είπαμε, για Ολυμπιακό και Σάλιακα είπαμε.
1: Για Ηρακλή είπαμε.
0: Είπα για Ηρακλή.
1: Α, ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι το οποίο μας έχει ξεφύγει και πιστεύεις ότι πρέπει να το σχολιάσουμε.
1: Και από ένα κοινωνικό, κουτσομπολίστικο, άμα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Εντάξει, αλλιώς πάρει το μπουκάλι από εκεί λίγο το νεράκι να βλέπω.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έχει κανένα καλό.
0: Η Σοφία Βεγγάρα λέει κάνει διακοπές στη Μύκονο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Κοίταξα. Τώρα είναι και 54 χρονών.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Φίλε, μιλάμε για μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έβγαλε ο πλανήτης.
1: Πάρε αμάξι εσύ με 250.000 χιλιόμετρα. Ας το πλανήτη τώρα. Έχει φαρδίνει.
0: Ρε γέρο.
1: Πράσε γέρο μέρα.
0: Ρε γέρο. Εγώ γέρο σε ρωτάω. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 58.
0: Και τι, δηλαδή είναι γριά η Βεγγάρα?
1: Όχι, νέα είναι.
0: Κρατιέται μια χαρά?
1: Όχι.
0: Τι καλό δεν έχει?
1: Έχει βάλει κιλά.
0: Έχει βάλει κιλά.
1: Ναι.
0: Εσύ βλέπεις τη γυναίκα να έχει κιλά.
1: Δεν την είδες, άμα σηκωθεί όρθια, φαρδιά είναι.
0: Τώρα τη βλέπεις τι να έχει κιλά.
1: Τι δεν έχει, δεν βλέπεις.
0: Λιγνά. Σε άωματο.
1: Τι άωματο σήμερα. Καμπύλες έχει, ρε.
0: Και ποιος σου είπε ότι οι γυναίκες με τις καμπύλες δεν
1: ωραίες? Δεν μ' αρέσουν εμένα.
0: Άλλο αυτό. Πες δεν μ' άρεσε εμένα.
1: Εγώ θέλω να είναι η γυναίκα.
0: Ρε φίλε, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Σπίρτο, πώς το λένε.
0: Λογικό αυτό που λέω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Όλιβ,
1: μόλιβ, ναι, έτσι θέλω.
0: Εντάξει, γούστα είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να βλέπω φαργές μέσες, χοντρά μπούτια. Δεν μ' αρέσει. Ναι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Την οικογένεια Καρδάσια την γνωρίζεις?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Την οικογένεια Καρδάσια.
1: Δεν έχω σημαίνει.
0: Που είχε τηλεοπτική, που γίνανε γνωστοί από την τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ο Ολυμπιονίκης που έγινε γυναίκα μετά.
1: Ναι.
0: Οι κόρες του που παντρευτήκανε διάσημους, κάναν περιουσία.
1: Ναι.
0: Με το να ζουνε Big Brother την ίδια τη ζωή.
1: Ναι.
0: Οι αδερφές Καρντάσια είναι γυναίκες με καμπύλες.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Πολλές γυναίκες.
1: Πάντε πάλι τα ίδια.
0: Να τελειώσω.
1: Πολλές
0: γυναίκες. Γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει η γάμπα να είναι χοντρή. Δεν καταλαβαίνεις. Τα μάξι θέλω να είναι compact. Δεν μ' αρέσουν τα σου.
0: Καλά κάνει.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι. Δηλαδή με το ζόρι.
0: Γιατί δεν ακούς. Άκουσον, με πάταξον.
1: Δεν θέλω να σε πατάξω, να σε ακούσω θέλω.
0: Ναι, άκουμε.
1: Ωραία.
0: Πολλές γυναίκες επηρεασμένες από το κλικ που κάνανε στον κόσμο. Κάνα κάτι επιβάσει να έχουν μεγαλύτερα καπούλια και αυτή. Μου φαίνονταν εξωφρενικό.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο να έχει μεγαλύτερη περιφέρεια μια γυναίκα.
1: Α πλακώσει το μπουκατσατζίδικο κάτω εκεί στη βλάστη.
0: Θα βγει τζάμπα.
1: Θα γίνει τζάμπα.
0: Τζάμπα δεν
1: ξέρει για πότε σε κάνω εγώ 400.
0: Είναι
1: ποιοτικό. Τράβηξε το πατρίκιο 5-6 άντρε κάθε μέρα, ξέρει τι καμπύλε θα κάνει. Εδώ λέμε να μην έχουν. Εδώ λέμε να είναι στεγνοί άνθρωποι, να είναι γυμνασμένοι. Καμπύλες και μαμπύλες ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60 που ήταν οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας. Τώρα η μόδα είναι η μόδα. Δεν θα πω για μόδα, αλλά δεν νομίζω κανένας ο οποίος αθλείται, περιποιείται το σώμα του, ξέρω εγώ τα κιλά του, να του αρέσει μια γυναίκα που έχει, ξέρω εγώ, περιφέρεια μεγάλη. Δεν ξέρω εγώ. Έχω κάτι τέτοιο, σαν το Γιωργάκι τον καμπρό μου. Άμα δει χοντρή γυναίκα, τρελαίνεται. Άκουστε και τα!
0: Τι
1: να κοιτάξω, ρε χωριάτε το λέω, τι να κοιτάξω. Άκουστε και τα! Τι να κοιτάξω, βρε χωριάτε του.
0: Να τελειώσω.
1: Μισθητή μου, κύριε, δηλαδή.
0: Δεν
1: θα μου πεις, θα μου πεις, και άμα δεν ήταν κάτι σαν το Γιωργάκι, να αρέσουν αυτές τις πιο καμπυλάτες γυναίκες, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, και αυτές δεν θα βρίσκανε.
0: Καταρχήν κάνεις ένα έγκλημα.
1: Τι έγκλημα.
0: Έγκλημα.
1: Έγκλημα.
0: Έγκλημα.
1: Έγκλημα.
0: Ό,τι δεν αρέσει εσένα, είναι επιλείψιμο και για τους άλλους.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό είπα.
1: Σου λέω δεν μ' αρέσει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Άφησες να λέω εγώ γιατί αρέσει εσένα.
0: Όχι.
1: Είπα δεν μ' αρέσει.
0: Όπως το παρουσιάζεις.
1: Ναι.
0: Λες σιγά τη γυναίκα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα δεν μ' αρέσει. Δεν είπα τέτοιο πράγμα προς Θεού.
0: Δεν ταιριάζει στα δικά μου γούστα αυτό.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Το δεν μ' αρέσει σημαίνει δεν ταιριάζει στα δικά μου γούστα. Ο άλλος μου λέει τι ωραίο αμάξι αυτό το σουβ. Θα στο χαρίσω, δώστε μου.
0: SUV.
1: SUV, σουβ, πώς τα λένε αυτά.
0: Σουβ, ρε,
1: τα σουβ.
0: Σιγά μην και μόμ.
1: Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
0: Σιγά-μιν και μπορτό.
1: Τα πλαφαρδιά, τα ψηλά, τα ογκοειδή αυτοκίνητα.
0: Σε άλλον αρέσει.
1: Σε άλλον τον αρέσει. Να θέλει να οδηγάει ογκοειδή αυτοκίνητο. Να πάει πάνω στις 40 εκκλησίες, να μην παραστρίψει. Πάρ' το.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γούστα είναι αυτά. Από εγώ το όχι το. Θυμάμαι μια ταινία, δεν θυμάμαι τον τίτλο της.
1: Α, θυμάσαι την ταινία, αλλά δεν θυμάσαι τον τίτλο της.
0: Είναι μια σκηνή, ρε παιδί μου, που έβγαλε γέλιο. Και ήταν κάποιοι στρατιώτες, μόνιμοι, σε κάποια άλλη χώρα, Αμερικανοί.
1: Μονιμάδες, ναι.
0: Μόνιμοι.
1: Ωραία, ναι.
0: Δεν λέω ότι θα του δικού μας πενταετίας, έχει πληρώνεται για να
1: εντάξει, πάνε. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και ήταν ένα παλικάρι λεβεντόπεδο και ωραίο παιδί.
1: Ωραία.
0: Λέει, ο ένας μου αρέσουν οι ξανθιές, πίνανε μπύρες και λέγανε τα δικά του.
1: Τι θα πουν οι άντρες.
0: Λοιπόν, κάνα χουλιά, μα αυτά εδώ. Και ανεβαίνει αυτό στο τραπέζι. Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες, λέει, με τα πιασίματά του πρέπει να έχουν κιλά, άμα δεν είναι γι' αυτό. Και έγινε μαγελιό!
1: Ναι. Ο γούστο του καθενός.
0: Δεν μπορεί να το. Ναι. Το κατέθεσε.
1: Αλλά μπορούμε όλοι να πούμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει.
0: Εξυπακούεται.
1: Εξυπακούεται.
0: Αλλά το ένα δεν κάνει λάθος το άλλο.
1: Ναι.
0: Γούστα ένα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσουν οι φαλακροί. Το γουστάρουν περισσότερο. Αν την πω εγώ γιατί γυναίκα γουστάρει κάπου.
1: Και αυτό ανομαλία είναι. Δηλαδή σε ένα ωραίο μαλλί.
0: Τι είναι ανομαλία,
1: το ωραίο το μαλάκι του περιποιημένος ο άλλος να είναι ξέρω εγώ με το τι, τα
0: κάνει ακούσει.
1: Τι έχεις ακούσει.
0: Δεν πέφτουν τρίχες δηλαδή, α, καθαριότητα αυτά εδώ. Άμα ο άλλος προσέχει τον εαυτό μια χαρά είναι. Ή στην άλλη αρέσει ο άντρας.
1: Τώρα το ίδιο είναι ένας άντρας με ωραία μαλλιά. Το ίδιο είναι φαλακρό άντρας κόκκινη. Το ίδιο είναι. Δεν το ίδιο. Ο άλλος με τα μαλλιά είναι ωραίο.
0: Ο Μπρους Γουίλις είναι ωραίος άντρας.
1: Είναι ο Μπρους Γουίλις.
0: Είναι ωραίος άντρας.
1: Για μένα δεν μ' αρέσει. Ο Βόκολος αρέσει δηλαδή.
0: Δεν ρώτησα
1: το. Σαν το Βόκολο είναι. Τι ωραίο έχει ο Μπρους Γουίλις.
0: Συμπαθέστατος.
1: Άμα δεν ήταν στο Χόλιγουτ, ούτε καθαρίστρια από το. Αυτό δεν θα πει. Τι ωραίο άντρα είναι ο Μπρους Γουίλις.
0: Πάντε.
1: Με μαλλιά θα ήταν ωραιότερος.
0: Και με μαλλιά τον είδαμε.
1: Πιο ωραίος με μαλλιά. Έχεις δει κανένα φαλακρό.
0: Ο Νίκος.
1: Ποιος Νίκος.
0: Ο Κουλιάνος.
1: Ναι.
0: Είχε μαλλί μικρό.
1: Είχε.
0: Το πήγαινε το μαλλί.
1: Βεβαίως.
0: Και τώρα που δεν έχει μαλλί, λέει.
1: Σαν Μπολντόκ είναι τώρα.
0: Άσχημο να το λες.
1: Δεν το λες άσχημο, αλλά με μαλλί θα ήταν πιο ωραίο.
0: Εσένα σε λέω άσχημο.
1: Βράσε εμένα. Για τους άλλους μιλάμε τώρα. Οπότε ας τη βεγγάρα να πούμε.
0: Θέλει και αυτό το θέμα να πεις κάτι.
1: Ποιο θέμα.
0: Μπροστά μου το.
1: Α, λογικό έγινε αυτό τώρα.
0: Λογικό, ξολογικό, άλλο. Το ότι εντοπίστηκε τόσο γρήγορα.
1: Με τις κάμερες, ρε κόκκινε, τώρα σε βρίσκω. Κάμερες είναι η αστυνομική της σύγχρονης κοινωνίας. Κάμερες.
0: Βέβαια. Το AI.
1: Τα πάντα είναι...
0: Εδώ ξέρεις πως βρήκανε.
1: Πες για τον κόσμο για ποιο πράγμα μιλάς.
0: Εδώ. Με την μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέστορα.
1: Ναι, της κυρίας Νέστορα.
0: Έμαθες τι έγινε. Πως πιάσανε τους δύο.
1: Τις κάμερες.
0: Ποιες κάμερες όμως.
1: Με από κάμερες έμαθα. Δεν ξέρω ποιες κάμερες.
0: Ποιες κάμερες. Εγώ εξεπλάγει.
1: Ναι.
0: Όταν καταγίνει αυτοί χρησιμοποιούσαν μια ομπρέλα.
1: Για να μην φαίνονται.
0: Για να μην φαίνονται. Είχε λέει κάποιο ισόγειο ιατρείο. Με τζάμι. Λογικό να βάλει με τζάμι για να μην βλέπουν μέσα ιατρικά εργαλεία κτλ.
1: Να ορμήξουν.
0: Και ο άνθρωπος έχει μπλεξίματα. Από μέσα είχε κάμερα.
1: Πάντα έχουν κάμερα.
0: Εγώ δεν είπα πάντα. Λέω...
1: Και τους πήρα από χαμηλά.
0: Αυτοί οι οποίοι. Δεν ξέρω πού τους πήρε από χαμηλά.
1: Ήταν υπόγειο, τους πήρα από χαμηλά.
0: Μισό λεπτό. Πήγα να δουν. Χωρίς να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, αν έχει κάμερα. Και τους πήρε κοντινό πλάνο. Και είχαν το πρόσωπο κανονικά. Πέρα από αυτό που λένε ότι ό,τι και μάσκα να φορέσει και αυτά εδώ, πλέον έχουν τεχνογνωσία και την.
1: Ναι, ξυχνιάζουν.
0: Για να μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το σχήμα
1: του
0: αν ταιριάζει με κάποια.
1: Οπότε είναι δύσκολο να κάνεις τώρα.
0: Δηλαδή,
1: σε τσακώνουν εύκολα.
0: Αυτοί τώρα που υποτίθεται ήταν οργανωμένοι, τι κέντα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτά. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Να πει ο κόσμος τα γούστα
1: του. Για το άλλο τι ήθελες να πεις.
0: Όχι, για το πόσο γρήγορα φτάσανε στην αποκάλυψη.
1: Πιάσαν τον Αιγύπτιο.
0: Ναι.
1: Που σκότωσε αυτόν τον δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει μέσα το ερωτικό περιεχόμενο.
0: Αυτό μοιάζει, αλλά δεν έχουμε κάτι,
1: ναι,
0: κάποια
1: μοιάζει,
0: ανακοίνωση.
1: Ναι. Και,
0: για να τον βρουν γυμνό και τα λοιπά, κάτι έγινε.
1: Έγινε εκεί η ιστορία. Μάλλον δεν συνεννοήθηκαν καλά. Ήταν και ο άλλο μεγάλο.
0: Γιατί δεν παραβίασε πόρτα.
1: Δεν παραβίασε πόρτα, αυτά τα βλέπουν οι αστυνομικοί.
0: Αλλά μόνο η εικασία μπορεί να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι από την αστυνομία.
1: Οπότε αυτό αθώνεται γιατί είχε και μία δίκη. Αθώνεται.
0: Ποιο αθώνεται.
1: Το θύμα είχε και μία δίκη. Για ένα άσχημο γεγονός που τον είχαν κατηγορήσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Σχετικά με ανήλικο κτλ.
0: Ποιο ήταν 28 χρόνων.
1: Για τον μεγάλο λέω εγώ, δεν λέω για τον μικρό.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ναι. Οπότε με το θάνατό του δεν θα γίνει δίκη, οπότε αθωώνεται λόγω θανάτου.
0: Ο Αιγύπτος έχει καμία σχέση με εκείνη τη δίκη.
1: Όχι, καμία σχέση. Από ό,τι φαίνεται ο δικηγόρος του άρεσαν αυτές οι συναντήσεις, ας πούμε, και τα πράγματα. Και σε αυτές τις συναντήσεις, όταν δεν γίνει σωστή, πώς το λένε, προσέγγιση της μιας ή της άλλης πλευράς, συνήθως γίνονται τέτοιου είδους εγκλήματα. Όπως είχε γίνει και με τον Σεργιανόπουλο, κάτι ανάλογο.
0: Όχι. Φίλε, για να φάει λάχανο ο άλλος τον άλλον με τα χέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει ότι απίστευτο μίσος. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Το να τον πυροβολήσεις, να κάνει τίποτα άλλο, δεν λέω ότι είναι σωστό. Λες.
1: Και τον Σεργιανόπουλο τον είχαν κακοποιήσει.
0: Το μαχαίρωσε.
1: Το μαχαίρωσε, ναι. Με πάρα πολλές μαχαίρια.
0: Άλλο
1: ναι.
0: Με τα χέρια τώρα, αυτό είναι τρομερό. Με τα χέρια, φίλε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ δεν μπορώ να αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Ποιος μπορεί να τα καταλάβει.
1: Δεν τα βρίσκεται, ξέρω εγώ κτλ. Σηκωθείτε, φυγαίνετε, τελείωσε.
0: Ο ένας δεξιά,
1: ο άλλος αριστερά και να τελειώνει. Η γυναίκα είναι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δεν μπορώ να τα νοήσω αυτά τα πράγματα. Πας να κάνεις κάτι με κάποιον, με κάποια, δεν γίνεται. Τελείωσε, φεύγεται και τελειώνει το θέμα.
0: Εσύ λες γι' αυτό.
1: Ναι, δεν το βλέπω δηλαδή.
0: Τα ζευγάρια που δεν έχουν και παιδιά.
1: Τα ζευγάρια.
0: Είναι κάποιο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ότι δεν έχουν σημείο επαφής. Είτε νωρίς είτε αργότερα.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι υπάρχει βία στη μέση.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι απορία. Φύγετε ρε φίλε, αφού δεν ταιριάζεται χωρίς. Πρέπει να γίνει κάτι κακό, να σηκώσει
1: κάποιο χέρι. Η βία ξεκινάει από την πείνα. Κατά 90% οι φασαρίες γίνονται για οικονομικούς λόγους. Ξεκινάει η δυσκολία οικονομική. Βέβαια υπάρχουν και ζευγάρια με εύπορες, που είναι εύπορες οικογένειες και τα βλέπεις και αυτά. Αλλά δεν το θεωρώ αυτό το πράγμα normal να μην συμφωνήσει ο ένας με τον άλλον στο κομμάτι, ξέρω εγώ, αυτό εδώ το ερωτικό, και να γίνει τέτοιο κακό. Εκτός κι αν και με τα λεφτά είχε γίνει κάποια ιστορία. Με
0: δεν
1: τα λεφτά.
0: Δεν
1: ξέρεις μετά. Όταν μπλέκεις σε τέτοια, πας και σε άλλες κοινωνικές ιστορίες. Μπλέκεις και με άλλα.
0: Έχουμε ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος Μετεώρων, στροφή Παπα-Νικολάου προσδυτικά. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Μόνο υλικές μοιές.
1: Άρα και στην πρωινή εκπομπή και στην απογευματινή εκπομπή έχουμε δύο συγκρούσεις.
0: Στα σίδερα να πηγαίνει το πρόβλημα και.
1: Κόκκινε, δεν είναι μόνο τα σίδερα. Είναι ότι σταματάει η συγκοινωνία και οι άλλοι την πληρώνουν και οι άλλοι που είναι από πίσω. Δηλαδή.
0: Ποια μέρα ήταν, την Κυριακή.
1: Δηλαδή κάθε μέρα, μα γίνεται ένα ατύχημα.
0: Περίμενε.
1: Δυστύχημα ή ατύχημα απλό, πρέπει δηλαδή να τραβήξει όλο το ζόρι ο άλλος από πίσω. Εγώ πολλές φορές. Όχι πολλές φορές. Τον περιφερειακό το χρησιμοποιώ μετά τις 10 το βράδυ.
0: Περίμενε.
1: Δεν πάω δηλαδή.
0: Κυριακή απόγευμα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να έρθω εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, και διάλεξα να έρθω από το περιφερειακό.
1: Δεν μπλέκεις. Νωρίς. Στο γυρισμό.
0: Νωρίς. 7 η ώρα.
1: Γυρνάνε εκεί την ώρα.
0: Περίμενε. Επέλεξα γιατί.
1: Κακός.
0: Περίμενε. Άλλωθος. Δεν είχε τόσο κίνηση. Αλλά βλέπω ξαφνικά ασθενοφόρο από πίσω.
1: Ναι, από πίσω.
0: Εννοείται ότι κάνω δεξιά. Δεν το συζητάμε. Αφήνω χώρο να πέρασε. Δεν έχει Λέα να πάει τη λωρίδα ασφαλείας.
1: Πού να τη βρει τη Λέα,
0: ρε φίλε. Ήταν ιδιωτικές εταιρείες, δεν ήταν ασθενοφόρο.
1: Το ίδιο κάνει.
0: Ρε φίλε, κόρνα ρε πόση ώρα κάτι αυτοκίνητο και λέω δεν βλέπω.
1: Ενώ εσύ, αντανακλαστικό.
0: Φάντασε αυτό το πράγμα.
1: Μια και ακούς και δυνατά. Η σιρήνα να πούμε.
0: Από το δεξί αυτή δεν ακούω καθόλου.
1: Πώς άκουσες τη σιρήνα τότε?
0: Δεν χρειάστηκε, είδε. Πάτε κοιτάω καθρέφτη. Έβλεπα που είχε ένα μέρο του.
1: Κοιτάς δηλαδή και πίσω.
0: Σωστό. Τι έκανα δεξιά. Πάντα του καθρέφτη κοιτάω.
1: Κάποιοι δεν κοιτάνε.
0: Είναι νόμος ότι πρέπει να κοιτάς τον καθρέφτη. Γιατί θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είτε είναι να πάω δεξιά είτε αριστερά, πάντα του καθρέφτη. Πιο πολύ μπορεί να κοιτάξει του καθρέφτη παρά.
1: Εγώ περιφερειακό απόγευμα ούτε μία στο εκατομμύριο. Εκτός αν αναγκαστικά είναι να πάω σε άλλη πόλη, να πάω καμάλα.
0: Κατά ανάγκη πήγα και ήταν για να έρθω εδώ στην περιοχή. Δεν ήταν να πάω κάπου
1: άλλο. 10 το βράδυ, 11 το βράδυ πα.
0: Δεν ξέρει τι.
1: Σπάνια θα γίνει τρακόνι το βράδυ.
0: Ρε 11 η ώρα το βράδυ τον πιάσει τον άλλο στο περιφερειακό να τρέχει με 200 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει, εντάξει, συμβαίνει.
0: Ξέρω εγώ τι ώρα τον πιάσει παλαγωμάρο τον άλλο να οδηγήσει και να πατήσει τον γκάζι.
1: Τότε κάτσε σπίτι σου, εγώ και
0: άλλο θα.
1: Τράματα και πέγγια και κάτσε μα μέσα, αυτό. Κάνε. Με άι να πούμε.
0: Ακριβώς το.
1: Εντάξει.
0: Μα με δικαιώνεις με αυτό. Ξέρω εγώ τι ώρα τον πιάσει μούρα τον άλλον.
1: Και προσέξτε τα κόκκινα όταν ξεκινάτε. Μην ξεκινάτε αμέσως. Θα σου έρθει ο άλλος με 100. Εγώ τα κατεβαίνω από εδώ την 17 Νοέμβρη για ανάβει πράσινο. Μετράω 2-3 δευτερόλεπτα. Ξεκινάω σιγά σιγά και φεύγω.
0: Εδώ είναι εύκολο.
1: Έρχονται βολίδα και από εδώ κάτω.
0: Είναι βολικό.
1: Από τον Άγιο, πώς το λένε την εκκλησία αυτήν.
0: Τον Άγιο Χριστόφορο.
1: Από τον Άγιο Χριστόφορο.
0: Φαίνεται.
1: Βολίδες έρχονται και από εδώ. Εκεί στο παλιό το Κίνγκστον.
0: Έχεις μεγάλο οπτικό πεδίο εκεί.
1: Τρίχες έχεις.
0: Δεν μου λες.
1: Δέντρα έχει από εκεί, δεν βλέπεις.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Λες γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για πάνε λίγο στη Σοφούλη με Όλγα. Να μπει την Όλγα από τη Σοφούλη. Έχεις οπτικό πεδίο. Όχι.
1: Είναι το κτίριο εκεί, το γωνιακό εκεί, η καφετέρια. Τι είναι εκεί.
0: Εκείνο που το νοικιάζει η νομαρχία.
1: Ναι.
0: Δήμος,
1: δεν βλέπεις, δεν έχεις, όχι.
0: Ξεκινάς καθόλου.
1: Αργά.
0: Και μιλάμε για τρεις λωρίδες.
1: Ξεκινάς αργά.
0: Και μιλάμε για τρεις λωρίδες.
1: Ναι, ξεκινάς αργά.
0: Εκεί δεν βγαίνω ποτέ. Περιμένω και μετά. Καταρχήν, δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει κάποιος παραβίαση. Μπορεί να πάει πλακωμένος και να μην μπορεί να φρενάρει και να φύγει. Να θεωρήσει ότι πρέπει να φύγει. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
1: Η συμβουλή είναι όταν έχετε φανάρι, ειδικά το βράδυ, αργά, και ξεκινάτε με πολύ αργό πορεία. Ας τον άλλο πίσω, ας φωνάζει, δεν πειράζει. Και ας ευρύσει, δεν πειράζει. Εκεί μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Βράδυ ειδικά. Μετά τις 1-2.
0: Τρελαίνομαι όταν βρίζουν.
1: Ναι.
0: Άνευ λόγω και αιτίας. Όταν βρίζουν άνευ λόγω και αιτίας. Εκεί αρρωσταίνουν. Δηλαδή έχει μερικούς. όλη τους την αγανάκτηση, την εκτόνωση, ό,τι αρνητικό έχουν, θα το βγάλουν στο τιμόνι.
1: Έλλειψη σεξ.
0: Το ίδιο πράγμα λέω κι εγώ.
1: Έλλειψη σεξ.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Ειδικά γυναίκα, άμα δεις νευρική στο τιμόνι, να ξέρεις, δεν έχει. Μπορείς να την βγάλεις φιλινάδα σε κλάσματα το δευτερόλεπτο. Άμα δεις γυναίκα στο τιμόνι.
0: Από εμπειρία.
1: Ταραγμένη, από εμπειρία, ναι. Ταραγμένη, αυτό φωνάζει να βρεις. Ταραγμένη και. Πάμε και καμιά 45-50 χρόνια σίγουρα.
0: Αφού
1: έχει έλλειψη.
0: Τώρα σκέψου μια 45άρα η οποία είναι εκνευρισμένη με τον προϊστάμενο της στη δουλειά. Ή με το αφεντικό της,
1: ή μικρά παιδιά. Μάνες να φωνάζουν, να αναστέλνουν, να κάνουν.
0: Να έκανε το λάθος να έχει βάλει αθλητικό ραδιόφωνο. Να ακούσει εμάς τους καρακιώδες να μιλάμε. Και να λες αυτό το πράγμα.
1: Τι ψέματα λέω.
0: Τι πινελίκη έχεις φάει.
1: Γιατί να φάω πινελίκη. Αν θα ακούει καμιά γυναίκα που οδηγάει 50 χρονών 48, σε αυτή τη φάση θα βρίσκεται. 45. Σπάνια θα είναι ικανοποιημένη.
0: 45.
1: 45 μπορεί. Αλλά σπάνια, άμα δεις γυναίκα στο τιμόνι είναι με νεύρα, να ξέρεις. Το βράδυ κοιμάται μόνη της. Γελάει ο κόκκινος. Αλήθεια σου λέω. De facto, 100% που λέγει και ο Αλέφαντος. 100%.
0: Το υπογράφεις.
1: Το υπογράφω, ναι.
0: Εγώ υπογράφω ότι πρέπει να πάμε σε.
1: Άμα βλέπεις γυναίκα να τσιρίζει στον δρόμο, να φωνάζει και τα λοιπά, ή να ανικανοποιείται. Η ικανοποιημένη δεν θα έχει νεύρα καθόλου. Γενικά η γυναίκα, άμα βλέπεις ότι έχει νεύρα, και ο άντρας ακόμα. Δεν κάνει σεξ. Τι ψάχνεις.
0: Ο άντρας. Αν έχει νεύρα κάποιος, δηλαδή δεν κάνει σεξ.
1: Ρε, άμα κάνει σεξ, πού να έχεις όρεξη για να μαλώσεις.
0: Δηλαδή εσύ μαλώνεις με όλο τον κόσμο κάθε μέρα, πόσα χρόνια
1: το βράδυ κάνω.
0: Πάμε στη διάρκεια.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Μυρίζει λουχουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι?
11: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Τι ημίωρο? 23 λεπτά περίπου. Τα τρία εντάρια, το 23-10 και τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και τις 5 παρά 1 για τους φίλους οι οποίοι ακούνε. 23-10-90-90-90-9-55 κενό το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Καλησπέρα στους αγώνες του ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου και Παναθηναϊκού. Μου υπαξίζει στιγματικά πώς τους βλέπετε. Νίκο, μάλλον άνοιξες αργά το ραδιοφωνό σου. Τα είπαμε. Ο Κωστής πιστεύει
1: διπλό over goal goal, σκόρερ μύθου και κάρτα Καμαρά.
0: Και το ανάλογο πιστεύει για τον Παναθηναϊκό.
1: Τα ίδια δεν.
0: Όχι σκόρερ μύθου όμως εκεί.
1: Σκόρερ, ναι. Σκόρερ
0: το. Στο προπονητή.
1: Σκόρερ τα center for βάζω. Τον Τετέ που θα ξεκινήσει το μύθου. Πιστεύω πολύ και το μύθου πάρα πολύ. Goal goal over 1-2 διπλό. Και οι δύο ομάδες. Εντάξει. Και κάρτα τον Καμαρά. Αυτό το γομάρι, το χάφτο εξάρι, το ψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι αργός.
0: Έναν έχει.
1: Και πολύ σου είναι.
0: Και πολύ μου είναι.
1: Και πολύ μας είναι.
0: Μπορεί να έχει γυναίκα, δεν ξέρω.
1: Ναι, οπωσδήποτε σε άλλα.
0: Μπορεί να κάνει σαν πεντάρα, να μας μπει λίγο.
1: Τι να σε κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Φέλε.
0: Ναι.
1: Πάμε, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα αρχίζει τώρα το καλοκαιρινό ωράριο για ένα μήνα τώρα, είναι υπολειτουργούν τα πάντα, να πούμε. Πήρες γραμμές, είπες το 90.
0: Ναι.
1: Πες το άλλη μια φορά, να πας και σε ακούσουν.
0: Πες το εσύ, μπορεί να πάει.
1: Άντε, ρε, καθυστερημένε μια ώρα, σε φωνάζουμε καλησπέρα. Μετά από ένα τέταρτο μας λες, έλα. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Ραφ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, κόκκινε.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Πήρα να πω εγώ ένα γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Συνεχίζετε την προσπάθειά σας έτσι. Να μας κάνετε να γελάμε, να μας φέρετε ειδήσεις συνέχεια. Αυτό πήρα. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, παιδιά.
1: Άντε ένα μήνα. Άντε ένα μήνα. Ξαπλάρουμε, κόκκινε.
0: Όχι, 15 μέρες εγώ δεν μπορώ παραπάνω. Δεν πήρα παραπάνω.
1: Δεν πήρα παραπάνω.
0: Γιατί έχω να κάνω μια επέμβαση ακόμα.
1: Κι άλλη επέμβαση.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Όχι, αφού μου είπες αυτό τελείωσε.
0: Δεν τελείωσε. Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Όχι, μανούλα μου. Πάμε.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Το δεν πήρα αναρωτική δεν σημαίνει ότι δεν θα λείψω.
1: Πάμε.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου πρέπει να κάνουμε τη δεύτερη επέμβαση.
1: Έλα, φίλε.
0: Αν είμαστε καλά. Παρακαλώ.
1: Πάμε όλοι αν είμαστε καλά. Πάμε, πάμε. Σέρνετε.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Υπομονή.
1: Πάμε, πάμε γρήγορα. Πάμε, άστε τα
2: εκεί
1: κάνετε.
2: Δύο παρατηρήσεις. Έλα, ρε Σταλιάρη, σταμάτα.
1: Άντε, τελείωνε μια ώρα.
2: Δύο παρατηρήσεις.
1: Ναι.
2: Θέλω να σε πω και ένα καλό για σένα, για να πάσα κατευθείαν να μου το βγάλεις από τη μύτη. Καλή σου Σταλιάρη. Όχι, ναι.
0: Έλα.
2: Αυτό που έγινε χθες με το. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζει τη φωνή μου. Δεν βάζω ποιος είμαι, αλλά κοίτα να καταλάβεις. Εκεί στη Σοφούλη κοντά που μιλάμε. Λοιπόν, αυτό που έγινε προχθές με Μπασινά και με Αμανατίδη ήταν πολύ κακό, να ξέρεις.
1: Δεν το περίμενες.
2: Περίμενα. Καταρχάς δεν είμαι Ηρακλής. Απλά λέω ότι.
1: Καλά, αυτό δεν.
0: Κοίταξε. Πολύ κακό.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Μισό, ένα-ένα. Εκ του αποτελέσματος θα φανεί αν ήταν πολύ κακό.
2: Πώς?
0: Εκ του αποτελέσματος θα φανεί αν ήταν πολύ κακό.
2: Τι εκ του αποτελέσματος, δε Γρηγόρη, τώρα αφού και οι δύο είναι ποδοσφαιράνθρωποι τώρα χρόνια μέσα στα γήπεδα αυτά.
0: Ρε φίλε,
2: άκου να δεις. Να κάνει κάτι άλλο.
0: Για δεν να διαφωνώ.
2: Να παίζεις τέτοιους ανθρώπους. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Να παίζεις τέτοιους ανθρώπους και να λες εγώ πάω να χτίσω κάτι καλό και παίρνω αυτούς τους ανθρώπους ό,τι. Εγώ είμαι άρεσε παραδείγματος χάρη, αλλά εγώ είπα τεράστια κίνηση, πανέξυπνη κίνηση. Και μετά από ένα μήνα τους διώχνεις, πάει να πει ότι προφανώς δεν είσαι στα καλά σου, δεν εξηγείται αλλιώς ή κάτι άλλο συμβαίνει πονηρό.
0: Κι άμα πες, γίνει κάτι.
2: Και πάω στο Ραπτόπουλο. Μακάρι να γίνει, τι να σου πω.
1: Πάμε.
2: Μακάρι, στο εύχομαι. Κωστή.
1: Μάλιστα.
2: Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Εγώ δεν. Δεν συμφωνώ με πάρα πολλές από τις απόψεις σου. Αλλά ο τρόπος σου, η καυστικότητά σου και ο τρόπος που τα παρουσιάζεις τα πράγματα με βρίσκουν σύμφωνο. Ασχέτως αν συμφωνώ με αυτά που λες ή όχι, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο τρόπος που τα παρουσιάζεις εμένα με βρίσκουν σύμφωνο και η καυστικότητα. Διότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ βρώμικο. 25 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σήμερα. Και το γνωρίζω πολύ καλά. Θέλω να πεις κάτι σαν άντρα προς άντρα. Πες αυτό το φασούλα το πρωί δίπλα που έχεις, ότι αν δεν ήταν ο Ραπτόπουλος, ούτε τα μισά από αυτά που έχει δεν θα είχε.
1: Τι λέει ρε, είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, σοβαρά μιλάς.
2: Ναι ρε, άσε ρε τώρα ρε, μη σαλιαρίζεσαι μάτια.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Εμείς θα μιλάμε,
1: την είδηση την, είδηση την έχει πριν βγει ρε, πλάκα κάνεις. Σαΐτα είναι. Πλάκα κάνεις.
2: Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει άμα είναι.
1: Και πώς δεν σε ενδιαφέρει. Κρέμονται από τα χείλη του εκατομμύρια ΠΑΟΞίδες, δε σοβαρά μιλάς.
2: Άσε ρε τώρα και δεν με ενδιαφέρουν οι ΠΑΟΞίδες, ούτε που με νοιάζουν. Εγώ σου λέω ότι αν δεν ήσουν εσύ το πρωί.
1: Τι λέει ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, κάνεις μεγάλο λάθος.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να έχω την άποψή
1: μου. Εγώ έχω την άποψή μου σαν ακροατής.
2: Εγώ σου λέω το εξής. Και το βρίσκω, το βλέπω και στα social media. Που πανηγυρίζει για το Περσό, που πανηγυρίζει για το. Έχει φοβερούς συνεργάτες, αυτό δεν το αμφισβητώ.
1: Φίλε, έχει φτιάξει μια ομάδα. Έχει φτιάξει μια ομάδα τρομερή. Στο στοίχημα, την καλύτερη στην Ελλάδα. Στο TikTok έχει 1200 άτομα. Κάνεις λάθος, δεν τον χωνεύεις.
2: Γιατί το πρωί δεν μπορούμε να τα πούμε κατηδίαν. Μόλις πάμε να το μιλήσουμε, μας κλείνει ο
1: τίτλος. Αυτό είναι άλλο, ρε. Επειδή σε έκλεισε τώρα, τον έχεις άκτη να πω. Επειδή σε έκλεισε μια φορά, τον έχεις άκτη.
2: Τι μια φορά, ρε. Μας αφήνει να μιλήσουμε. Όποτε πάει τον παίρνει να τον πει, ναι, αυτό και αυτό. Ναι, πανηγυρίζει. Μόλις πάει να τον πει κάτι δεν του αρέσει, κλείσε, ναι, δεν γουστάρω, δεν κάνω, δεν ράν. Τα λέει εσύ για τον κόκκινο και τα κάνει αυτό το πρωί. Λοιπόν, η εγωπάθειά του πέσει να την κόψει λίγο και την περατρική. Δεν είμαστε όλοι οικειόμοι. Εγώ αυτά είχα να πω.
1: Καλά.
2: Καλή
1: έκλεισες.
2: Συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Έκλεισες. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Τώρα έγινε παρεξήγηση αυτή οι δυο.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Και θύμωσε αυτό τώρα και τον κράζει.
0: Υποστηρίζει και άλλη.
1: Εγώ φίλε, τέτοιο ρεπορτάζ που κάνει στον ΠΑΟΚ χρόνια έχω να δω. Έχει την είδηση πριν βγει. Σοβαρά μιλάς. Τι λες τώρα. Η εκπομπή έχει πάει full. Όπως και το απόγευμα. Το απόγευμα για άλλους λόγους, το πρωί για άλλους λόγους. Πάνε στον κόσμο, κύριε μου.
0: Έκαστος το είδος.
1: Έτσι. Και ο Λουμίδης στους καφέδες. Πάμε. Επόμενος κύριος.
0: Δεν τελικά.
1: Ναι, θα πίνουμε ελληνικό εμείς για να μας στείλουν καφέ.
0: Αφού πίνω εγώ.
1: Πίνεις ελληνικό καφέ.
0: Ναι. Σκέτο, διπλό σκέτο.
1: Σκέτο ελληνικό πίνεις. Τι όμορφια να έχει ο σκέτος ελληνικό.
0: Ό,τι πιο ωραίο. Ένα διπλό ελληνικό και ένα αυτό.
1: Ελληνικό πίνουν οι γέροι, ρε.
0: Κοίτα, εμείς τι είμαστε.
1: Δεν είμαστε ακόμα.
0: Εγώ είμαι γριά, όντως. Ναι.
1: Τι σε γριά, ναι. Καλησπέρα, φίλε.
0: Ναι. Έλα.
1: Δεν ξέρεις τι έχει τώρα αυτός.
0: Στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Έλα, μη ας τις γριάδες. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλησπέρα, τα παλικάρια.
1: Καλώς
0: το. Καλώς το, Λευτέρη, ρε.
3: Δεν μου λες, ρε Κώστα, δίνεις διπλό τον ΠΑΟ.
1: Ναι.
3: Αυτή η ομάδα έχει κάνει άλλα επίσημα μάτς ή πρώτο της είναι.
0: Δεύτερο είναι.
3: Δεύτερο είναι.
0: Ναι.
3: Θα έχει κάπως καλύτερο ρυθμό, δεν ξέρω.
1: Τι για, ρυθμό για να έχει, μωρέ, πόλεμο έχουν και
0: απα...
1: Σε έξω από τη χώρα τους παίζει. Τέσσερις απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών έχει. Τι να κάνει. Και εσύ βέβαια. Εσύ έχεις μια κανονική ομάδα. Σου λείπει ένας καλός μπακ αριστερός. Από εκεί και πέρα, Καμαρά μια χαρά. Είναι τον τρός να πούμε. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει όλοι. Έχετε τρελαθεί με τον Καμαρά. Πολύ καλός χάμε τον Ζαφύρι. Ο παράξενος δεκάρι. Δεν ξέρει Ζήφκοβιτς δεξιά. Αριστερά, όποιος και να παίξει διεισδυτικός είναι. Και σεντερφόρο παιδάρας ο Μύθου. Τι θα σε κάνει αυτό.
3: Είναι ο νέος ΠΑΟΚ τώρα. Με άλλον προπονητή, άλλα προγράμματα, άλλες ιδέες, άλλα συστήματα. Είναι νέος ΠΑΟΚ. Αυτός που θα δούμε απόψε είναι ο νέος ΠΑΟΚ. Έχει άλλα συστήματα αυτός ο προπονητής. Τέλος πάντων, ο Κουλιανός το Σαββατοκύριακο ήμουν Σκοτίνα. Μήπως ήταν εκεί.
1: Σκοτίνα.
0: Πού να ξέρουμε, φίλε.
1: Μπορεί.
3: Ήμουνα εκεί.
1: Όχι, καβάλα ψέματα. Καβάλα ήταν ο Νίκος. Καβάλα.
3: Ξέρεις τι έπαθα. Έπαθα από αυτό που λένε νευρική, πώς το λένε αυτό.
0: Ανορεξία.
3: Όχι, νευρική φαγίτιδα έπαθα εγώ.
1: Δηλαδή.
3: Έπαθα δύο προσδόλεις και τέσσερα σουβλάκια και με κοιτούσαν όλοι και τους είπα ότι ξέρω τον Κουλιανό. Σοπαρα φίλοι με λέει. Ναι ρε λέω εγώ είμαι αυτός. Τι πράγμα είσαι εσύ ρε, θα μας πας και τα πιάτα.
1: Έχεις κιλά ρε, χοντρός είσαι.
0: Τι είναι.
3: Γεματούλης.
0: Έχεις δει κανένα μεγάλο λαϊκαζί. Αδύνατο.
1: Εντάξει, αλλιώς τον φανταζόμουν.
0: Οχτώ πάγκους έχει αυτός.
3: Τέλος πάντων, άντε καλή
0: επιτυχία. Α, τέλος πάντων, μην ακούς τον τεφουρέ και τρέχεις τώρα.
3: Στο νέο ΠΑΟΚ καλή επιτυχία.
0: Επόμενη γραμμή. Μην το κόβεις για...
1: Για δύνατο τον είχα.
0: Πολύ δυνατός είναι. Οικονομικά. Παρακαλώ.
1: Γιατί έχεις δει εσύ Κρεοπόλη fit. Μόνο ο Μούχαλης είναι.
0: Δεν υπάρχει ρε φίλε.
1: Μόνο ο Μούχαλης είναι.
0: Δεν κάνει καταχρήσεις όμως.
1: Τι καταχρήσεις δεν κάνει. Μόνο ο Μούχαλης φίλε. Δεν κάνει καταχρήσεις. Δεν έχω δει Κρεοπόλη σε κιλά και μόνο ο Μούχαλης.
0: Ήξερα έναν υπάλληλο Κρεοπολίου πολύ αδυνατό.
1: Ναι. Το Μαλτέζα το θυμάσαι στη γειτονιά μας.
0: Το Κτίνος.
1: Το Κτίνος.
0: Θηρίο ρε.
1: Λοιπόν, μόνο Μούχαλης. Μου έχει κάνει εντύπωση.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τελείωσε η καταδίκη η δικιά μου.
0: Όχι, έχεις άλλους 11 μήνες.
1: Έλα ρε, τελείωνε, λέγε.
4: Α, εντάξει, έγινε. Οκ, okay, έγινε. Τα λέμε σε 11 μήνες τότε, κόκκινε.
0: Να είσαι καλά.
4: Αφήνω να το σκεφτείς.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Μάλιστα.
4: Να...
1: Κριάδες.
0: Μάλιστα. Τον ευχή τον έδωσα. Να έχουμε υγεία, λέω.
1: Έλα, φίλε.
5: Κύριε Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
5: Γεια σας, επειδή είστε καλό στα ιατρικά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Μάλιστα.
5: Το δάχτυλο του Γιαννούλη έγινε ή να τον περιμένουμε.
1: Ψέματα έκανε. Έκανε ψέματα ο Γιαννούλη.
5: Ψέματα ο Γιαννούλη για το δάχτυλο.
1: Έκανε ψέματα ο Γιαννούλη και κλαίει. Θέλει να έρθει στο ΠΑΟΚ.
0: Πολύ! Ναι.
1: Μαμά!
0: Μαμά!
5: Λίτιμο εκπομπή. Θέλω το τραγούδι. Τρυπήσα το
1: δάχτυλο. Μου.
5: Να το βάλετε για το νέο ΠΑΟΚ. Άντε για βρε και στην Κολοτούμπα.
1: Μη ξεφεύγουμε. Το ότι κάνει ψέμα το Γιαννούλης είναι. Εντάξει, το παιδί θέλει να έρθει εδώ.
0: Τον έφαγες.
6: Καλησπέρα.
1: Τώρα είναι δυνατόν. Τώρα παίρνει ο Κουλιανός τηλέφωνο στην Άουσμπουργκ και λέει: είναι ιατρικό απόρριτο το δάχτυλο του Γιαννούλη. Ιατρικό απόρριτο. Θα ρίσκε κανένα. Κάνα προστάτη. Θα ρίσκε κανένα. Και λέει: ιατρικό απόρριτο. Ιατρικό απόρριτο, λέει ο Γιαννούλης το δάχτυλο. Καλησπέρα, φίλε, ναι.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλά, φίλε, εσύ.
6: Καλά, μπορώ να μιλήσω με τον Κόκκινο.
1: Βεβαίως, εδώ.
6: Κόκκινο, μ' ακούς.
1: Βεβαίως. Ναι.
6: Αυτοί οι τύποι που φαντάζεσαι ότι είναι φίλοι σου, το ξέρεις ότι σε κράζανε πριν για τις μέρες.
0: Δεν φαντάζομαι για φίλους.
6: Ξέρεις ότι ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό σε λέγανε ότι είσαι Μέρκελ, ότι είσαι άσχημος. Ποιοι ο Ραπτόπουλος με τον
1: Κουλιανό.
0: Αλήθεια, λέει. Όχι, το σε πιστεύω.
6: Να το φανταστείς αυτό, ρε φίλε.
0: Καταρχήν, είπα ποτέ ότι είναι φίλοι μου.
6: Περίμενε. Γίνεται, ρε φίλε, επειδή έχουμε φαν δικό σου, ωραία. Αυτοί έχουν σπαστεί. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
0: Λέγε.
6: Ωραία. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, ο Μπαρμπαστρούφ. Ακούς.
0: Είναι, δεν είναι Μπάρμπα, είναι Μπαμπαστρούφ.
6: Δεν ξέρω εγώ τι λέω. Μπαρμπαστρούφ είναι ο Ραπτόπουλος. Μπάρμπα. Ναι. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Ο άλλος τι είναι.
6: Ο άλλος, ρε φίλε, είναι Μίνι Δραγουμέλ. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να λένε για σένα.
0: Ζηλεύουνε, φίλε, ζηλεύουνε.
6: Χωρίς πλάκα, προχτές έλεγανε.
0: Ζηλεύει ο διπλανός μου και χάλασε και τον άλλον.
6: Προχτές λέγανε ότι είσαι Μέρκελ, ότι μοιάζει με τη Μέρκελ, έτσι ακριβώς, ρε φίλε. Δηλαδή, ποιος ο Κουλιανός, ρε φίλε, με το Ραπτόπουλο που τον βλέπουν οι γυναίκες, ρε φίλε, και τρέχουν με 300 χιλιόμετρα την ώρα, ρε φίλε. Για σχημόπαυλες να πούμε. Άντε.
1: Μέρκελ. Δεν είπα, Κουλιανός, θα μπορούσε να είναι. Της Μέρκελ εξάδερφος.
0: Ας είπε και τι είναι.
1: Πάμε. Μάλιστα.
0: Του κάνω δώρο δύο.
1: Πάμε.
0: Α, του κάνω δώρο δύο μπουρνούζια.
1: Μπουρνούζια.
0: Ναι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Ναι.
6: Δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να μου λύσει μια απορία για τη Δευτέρα.
0: Για τη Δευτέρα.
6: Ναι, τη Δευτέρα μας πέρασε.
0: Θα μας πεις για ποιο θέμα όμως για να.
6: Ήθελα να πάω προς τα IKEA, προς τα εκεί, προς εκείνη τη μεριά. Και δώσ' μια κίνηση, και δώσ' του κόρνες, και δώσ' του κακό. Και τελικά αντιλήφθηκα μετά από πολλή ώρα ότι ήταν η παρουσίαση αυτού του παιχταρά του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να πέσει καρφίτσα μες στο παλατάκι, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ. Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι έλεγε. Μισή κερκίδα, η μισή γεμάτη. Και προσπαθήσαν να μας πείσουνε.
0: Οι άλλοι δεν μπορούσαν να μπουν, ρε φίλε, γι' αυτό.
6: Τρεις και τέσσερις χιλιάδες. Απ' έξω, ναι, δεν είχε εισιτήρια. 3.000 και 4.000 λέγανε τη Δευτέρα το πρωί, μετά πέσαν στις 3, μετά πέσαν στις 2.30. Άμα τη συνεχίσουμε καμιά εβδομάδα ακόμα, μπορεί να ήταν και 1.000 τελικά. Πέσαν στις 3, μετά πέσαν στις 2.30. Άμα τη συνεχίσουμε καμιά εβδομάδα ακόμα, μπορεί να ήταν και 1.000 τελικά.

0: Και οι Μητσοτακηδικοί στεναχωρηθήκαν. Το Μητσοτακηδη, άμα τον τρυπούσε, αίμα δεν θα έβγαζε.
1: Περίμενε παραπάνω.
2: Μια χαρά τον είδα εγώ.
0: 500 άτομα, τι μια χαρά. Και έχετε τον διευθυντή σας εδώ και 4 μέρες. Δεν τρέπετε λίγο
1: τι?
0: Να κάθετε και να. Να λέει βλακίες
1: τι?
0: Ότι έκανε υπόκληση στον κόσμο.
2: Γιατί εκνευρίζει.
1: Έκανε μια υπόκληση, την έκανε.
2: Έκανε, ναι. Τι έγινε.
0: Τι έγινε. Να τον αγαπήσει ο κόσμος από αυτόν τον φυτευτό, τον Μητσοτακηδη.
2: Φυτευτό.
1: Γιατί φυτευτό.
0: Τον έφερε η κυβέρνηση αυτόν. Για το λιμάνι. Κατάλαβες. Αυτό δεν ήθελε ούτε τίποτε.
2: Ποιο τον έφερε.
0: Η οικογένεια Ντρέιφους. Αυτή που ήθελε το λιμάνι. Γιατί κα***** δεν τον Μητσοτακηδη. Μια γαλλική οικογένεια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε παλικάρια.
1: Για χαρά.
0: Ζήτω Ιβάν Σαβίνης.
1: Ζήτω Ιβάν Σαβίνης. Είδες ότι είναι από τη μια μεριά η μεν και η μια από την άλλη.
2: Δεν
1: και να θες να, δε, και να, θες να μην το πεις.
2: Δεν σχολίασα.
1: Ναι. Ζήτω Ιβάν Σαβίνης από τη μια.
2: Κάνει μπαμ.
1: Φυτευτός είναι από την άλλη. Είναι δωτός. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα γεγονότα, να πούμε. Όταν στον Οσμάν τον έφερε.
2: Πώς λέει και το.
1: Ε?
2: Πώς φαίνεται ο Ζάλος.
1: Και το παλέ!
2: Και το παλέ! Παρακαλώ.
1: Πάμε!
2: Και την ΠΑΕ!
1: Έτσι, και την ΠΑΕ!
3: Ναι.
1: Ναι.
2: Από αυτόν είμαστε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: ναι.
3: Έχω μια απορία. Μπορείτε να μου τη λύσετε.
2: 50 ευρώ.
1: Ανάλογα. Πείτε μας.
3: Λοιπόν, απορώ πώς κάθεστε και εκφράζεστε και οι δύο.
1: Ναι.
3: Μια ομάδα την οποία. Όχι μόνο δεν τη συμπαθείτε, την μισείτε για τα λεφτά. Επειδή βγάζετε μεροκάματα από εκεί. Εγώ αυτό δεν θα μπορούσα να κάνω καμιά φορά. Θα προτιμούσα να αυτοκτονήσω παρά να κάνετε για τα λεφτά αυτό που κάνετε.
1: Εσείς με τι ασχολείστε. Με τι ασχολείστε.
2: Πήγαμε να απαντήσει. Παρακαλώ.
1: Αυτοκτονήστε καλύτερα. Εμείς δεν θα το κάνουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Μας αρέσει η ζωή.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε. Ρε τι γίνεται.
3: Γεια σας. Τι πάθανε σήμερα όλοι σαν τις αφώνωτα ρά βγαίνουν και κράει και αυτό και...
1: Ορίστε.
3: Κάνουν καταμέτρηση στο παλατάκι, κάνουν καταμέτρηση. 100 ήμασταν ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Και 50 ναι. Να ήμασταν. Εσείς τελικά περισσότερο ζωή τραβάτε από εμάς ρε φίλε. Εμείς είχαμε κάναμε τα μπάνια με τις Χαλκιδικές από εδώ και από εκεί να μίσα και με κατά και εσείς κάνετε καταμέτρηση. Να. Πολύ ζωή τραβάτε ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέω ρε παιδιά.
1: Ομοειδεάτες σας είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
3: Όχι, δεν είναι. Όχι.
1: Ομοειδεάτες, ο άλλος ήταν ομοειδεάτης. Εσύ το Ιβάν Ζαβίδης.
3: Εδώ βγαίνουν κάτι φωνές από προϊστορίας, κάτι αργιανίδικες φωνές που
2: ερχόταν και κατσικωνόταν
3: 15.
1: Παοξής ήταν ο άλλος προηγουμένως.
3: 15 χρόνια πριν σου κατσικωνόταν Ραπτόπουλε 15 χρόνια πριν, είχαν μια πάψη, ένα κενό αέρος και ξαφνικά βγήκανε γιατί είδαν ότι υπάρχει κάτι τσάο μάο φάο τσάο. Και αρχίζουν και βγαίνουν και κάνουν μαγκές και λένε για τον Γιαννούλη το δάκτυλο και όχι το δάκτυλο. Μήπως είναι κανένα μεσαίο δάκτυλο.
1: Καλά τώρα, του Γιαννούλη το δάκτυλο, για να λέμε την αλήθεια, κανείς δεν πίστεψε ότι ο Γιαννούλης πονάει το δάκτυλό του.
3: Μήπως είναι κανένα μεσαίο δάκτυλο και ζορίζεστε κάποιοι. Πολύ ζόρι τραβάτε. Γι' αυτό σας λέω ότι βγάζετε κραυγές. Κραυγές βγάζετε. Λύστε πρώτα τα εσώψυχά σας. Και ελάτε μετά στο τραπέζι να συζητήσουμε. Εμείς επιλέγουμε πλέον με ποιο συζητάμε. Όχι εσείς. Άντε γεια.
1: Ωραία πράγματα.
2: Παρακαλώ.
1: Ωραία πράγματα. Καλησπέρα Ιούλιος Μίνας. Ωραία πράγματα.
4: Θα κάνουμε πρωταθληματάρα. Θα έχουμε πολύ γλέντιρες φέτος. Κάτω τους έχει πειράξει. Εγώ που ακούω και τους αθηναϊκούς σταθμούς, μην νομίζω δεν τους έχει πειράξει. Ειδικά οι Παναθηναϊκοί έχουν...
1: Την έχουν πιει,
4: σαλτάρι που έφυγε, δεν περίμενε κανείς.
1: Ναι.
4: Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Εδώ όχι ότι με νοιάζει. Απλά εγώ θυμάμαι ότι όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, εσύ Γρηγόρη πρέπει να το έχεις δει. Όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, που είναι πολύ μεγαλύτερο όνομα πούμε, για τους Παναθηναϊκούς από ότι ο Σμαν. Τι νομίζα, αν θυμάστε, λίγο κόσμο είχε εκεί το πέταλο που είναι πάνω από το πέταλο, το κομμάτι που είναι εκεί επίσημη. Πανηγυρίσανε, χειροκροτήσανε τον Ομπράντοβιτς και τελείωσε. Θα ήταν πόσος κόσμος. Δηλαδή πόσος κόσμος να πήγαινε, ρε παιδί μου, για έναν αθλητή. Τι είναι. Τα λιμάρια πάνε ρε, και τρελαίνονται και πάνε και μαζεύονται και τόσο. Αυτοί που δεν έχουν πρωταθλήματα, δεν έχουν καιρό να πάρουν, αυτοί τρελαίνονται και σου λέει τι να κάνω, θα πάω εκεί. Ο ΠΑΟΚ είναι χορτασμένος και πρωταθλήματα και κύπελα. Τώρα βλέπει ότι στείνεται ωραία, αλλά και

0: πόσος κόσμος να πάρει, φίλε. Δηλαδή ένας εδώ σλοκοτζά μου Μπράντοβιτς που τον έχουν θώει οι Παναθηναϊκοί, και αν θυμάστε και τα επίσημα μαζέψανε. Για όνομα του Θεού.
1: Τίποτα δεν μαζέψανε. Τίποτα. Περάσουμε... Κάτι μαζευτήκα καμιά 150 αριά, πορό, πομπέρον, περών, κάτι βλακίε ότι... συνθήματα να πούμε. Θυμάμαι, ρε.
0: Επειδή έχετε ξεχάσει ότι υπάρχει και το κύπελο στο μπάσκετ, ένας από τους δύο κάτω στην Αθήνα θα μείνει χωρίς τίποτα φέτος. Ένας από τους δύο, αυτό είναι σίγουρο. Με αυτό που να, το και αυτό που θα μετρήσει για μένα στην Ευρώπη είναι ποιος έχει ρόστερ. Γιατί νεκτάρι, όταν θα έχεις κρίσιμο αγώνα στην Ευρώπη, θα κάνεις rotation ανακαστικά.
2: Νεκτάρι, να ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
2: Πιστεύεις και στην Αθήνα ακόμα υπάρχει έστω και ένας οπαδός να μην ήθελα να Μιστακίδη να πάρει την ομάδα του?
0: Μα είναι δυνατόν, ρε, σε ό,τι και να πάρει. Ο Ερντογάν άρθει.
2: Εμένα σαν Ηρακλή δεν μ' αρέσει, γιατί γιγαντώνεται αυτός και εγώ ψάχνω να βρω τι θα γίνει.
0: Αλλά ένα είναι σίγουρο, να το θυμάστε. Ένας φέτος από τους δύο κάτω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ένας σίγουρα θα μείνει άτιτλος φέτος στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
2: Τι είπε ο Θεούλης τώρα, ούτως ή άλλως ένας φέρνει το πρωτάθλημα. Ξέρει ποια είναι η μαγιά τώρα, μαγιά.
1: Πάρε άλλο ένα με τη μεταλλική φωνή τώρα που
2: έχεις. Ξέρει ποια είναι η μαγιά που μπορεί να κάνει.
1: Για πες.
2: Αν πάρει τον Ντόρσεϊ.
1: Μάλιστα.
2: Αν πάρει και ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, ακούστηκε.
2: Βρέας τι ακούστηκε. Ξέρω ότι έχουν μιλήσει και τα έχουν βρει. Αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Ολυμπιακός. Παρακαλώ.
1: Τελευταίος. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ακούμε, κύριε.
3: Νεκτάριος από Θεσσαλονίκη, όχι από Αθήνα.
1: Έλα, έλα.
2: Καλοδεχούμενος.
3: Λοιπόν, φόλα Μιστακιδικός. Κωστή, και να σου πω γιατί είμαι φόλα.
1: Να ακούσω τον λόγο, ρε.
3: Τέτοιους τύπους που δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε και κάνουν πράξεις. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του θα το πάρει. Όσο για τον πιο προηγούμενο, τον δίθεν Παοξή για τα λιμάνια, ή ξάδερφος του Σαββίδη είναι ή αγράμματος. Ρε άνθρωπε, πώς θα πάρει το λιμάνι αν δεν το πουλάει ο άλλος? Πώς θα πάρει την πάει αν δεν την πουλάει ο άλλος? Τόση αγραμματοσύνη σε αυτή την πόλη, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Σε ποια ομάδα, ρε Κωστή, θα πήγαινε ο δισεκατομμυρίουχος ο Μιστακίδης και θα λέγανε τέτοιες μπαρούφες οι οπαδοί? Σε ποια ομάδα?
2: Φίλε,
3: θα κάνουμε αυτά.
2: Φίλε, εγώ παρότι διαφωνώ με αυτά τα σαββιδική και μιστακιδική.
1: Α, εμένα μ' αρέσουν αυτά.
2: Και δεν μου πέφτει λόγο.
3: Όχι. Όταν λέω μιστακιδικός, άκουσε με. Κόκκινε, δεν εννοώ ότι είμαι αντισαββίδης. Εννοώ
2: όχι, ότι. Άλλο θέλω να σου πω. Θεωρώ ότι έχετε ένα άστρο εσύ Παοξίδες. Σα χρωστάει Θεός. Η τύχη, το κάρμα, το κισμέτ, δεν ξέρω τι. Δηλαδή να έχει δύο ανθρώπου οι οποίοι έχουν πακτολό εκατομμυρίων και μοιράζουν στις ομάδες. Τι να, και σκοτώνεστε κιόλας. Δεν υπάρχει ελπίδα.
3: Μα δεν σκοτώνω.
2: Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα.
3: Είναι κάποιοι ψεκασμένοι, οι κυριολεκτικά ψεκασμένοι ή το συγγενολόγιο του Σαββίδη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση άλλους να μισήσει το Μιστακίδη. Το γήπεδο το χάσαμε. Ο άνθρωπος βγήκε να κάνει ένα γήπεδο, του το πήραμε. Λέγαμε και τώρα θα φύγει. Τώρα κάνει και τον μπάσκετ και τώρα δεν μας αρέσει και τώρα είναι φυτευτός. Δηλαδή, ρε φίλε, ποια κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν έχει, φράγκο δεν έχει. Θα δώσει η κυβέρνηση στο Μιστακίδη λεφτά για να μας φέρει παιχταράδες και να κάνει γήπεδο.
1: Και την ΠΑΕ! Και την ΠΑΕ! Και την ΠΑΕ!
2: Σταμάτα, εσύ Μιστακιδικέ!
1: Και την ΠΑΕ! Και την ΠΑΕ!
2: Σταμάτα, εσύ Μιστακιδικέ! Σταμάτα! Γεια σου, φίλε! Τι τράβο! Απίστευτο, ε! Δηλαδή, αν μου το έλεγες, δεν θα το πίστευα. Αν μου το έλεγες, θα το ζήσουμε αυτό, δεν το πίστευα.
1: Γιατί δεν το ζήσεις ένα χρόνο, ρε Κόκκινε? Επειδή λένε, εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι από τη μια μεριά, δεν είμαι από την άλλη μεριά.
2: Άλλο λέω. Εκεί που έχει φτάσει,
1: δεν το φράσε στον εμφύλιο να βάλουμε καμιά ακροαματικότητα. Α, του εκεί να μαλώσουν εκεί πέρα. Τι σε νοιάζει εσένα?
2: Πήρε μπροστά.
1: Α, σε με.
2: Τώρα.
1: Α, σε ρε, όπου εμφύλιο.
2: Έγινε μεγαλομέτωχο.
1: Τι έγινε?
2: Ξεχάστε, εγώ. Έγινε μεγαλομέτωχο.
1: Α, παράτα με.
2: Ρίξε η κέρδη.
1: Ω, προπόνηση.
2: Με τον καπετάνιο, πήρε ναι, φωτοχέ.
1: Ναι, ναι.
2: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ τραγουδά.
1: Και την ΠΑΕ! Και την ΠΑΕ!
2: Λοιπόν, κύριε Πολίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλου σα. Ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πετορδό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα, ο Θεός υγεία να έχουμε, θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την έτοιμο παράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
19: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Μετάνια Δήμου Κώστα Πετροδό στα μικρόφωνα. Με Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Κυρία Λιλά ή κυρία Κατερίνα είναι.
1: Κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου.
0: Κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου είναι στο.
1: Στην γραμματεία, θα μας βοηθήσει κιόλας
0: και σήμερα. Και στην συνεννόηση σήμερα με τους καλεσμένους μας για να μπορέσουμε να έχουμε.
1: Μια που λείπει ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας.
0: Του δώσαμε δύο μέρες άδεια να ηρεμήσει λίγο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας.
1: Τον κουράσαμε πολύ.
0: Βλέπω μπροστά μου και το τρέιλερ του Open για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. 8 η ώρα το βράδυ, ζωντανά τηλεοπτικά από το Open, ζωντανά ραδιοφωνικά από το Μετρόπολη 95 και 5 και τον Γιώργο Ζαΐρη. Θα έχουμε σύνδεση. Σε λίγο όμως η πρώτη σύνδεση που θα έχουμε, γιατί σήμερα έχουμε τρεις συνδέσεις. Έχουμε Ζαΐρη Στράντζαλη, Παοκάρης, αλλά έχουμε και Άρη Μπάσκετ, γιατί έρχεται ο Βασίλης Στολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη, είναι και ο Απόστολος Σιρανίδης για όλα τα μέσα του ομίλου Μετρομίντια. Και σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να δούμε και τι κόσμο έχει και τι ακριβώς συμβαίνει και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η είδηση όμως της ημέρας, Τάνια Δήμου, είναι η επισημοποίηση της συμφωνίας του Χρήστου Τζόλη με την Arsenal, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε ετοιμάσει και ένα ηχητικό, το οποίο είναι έτοιμο.
1: Τώρα, Θανάση, το θέλουμε
0: θα
1: το
0: ακούσουμε
1: τώρα.
0: Τώρα. Προσέξτε τι είναι το ηχητικό. Είναι ένα βίντεο που ετοίμασε η Breeze αποθέωσης του Τζόλι για αυτά που προσέφερε και τους έφερε και 40 εκατομμύρια στο Ταμείο Τάνια.
1: Και τον ευχαριστούμε αυτό. Ευχαριστούμε που μας έδωσε 40 εκατομμύρια.
0: Έτσι, και μετά οι δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Χρήστος Τζόλης ως ποδοσφαιριστής της Arsenal πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απολαυστικό ηχητικό για Χρήστο Τζόλη.
2: Meer, bal in die kleine ruimte. En nu probeert hij het wel.
3: Solis, hij scoort. Solis om het af te maken, doet het.
4: Very

0: And I know you're not going to tell us numbers for your targets, but can you tell us what your ambitions are for this season and your Arsenal career?
1: To win titles, of course. I think everybody, the target is there, as many as possible. And to have as much as possible game time on the team, and the rest will come, I'm sure about that. So for me, it's the most important, settle good in the team, have good feeling, play as much as possible, and then we'll be very good, I believe.
2: Τρομερό που φέρει τη στήριο, έτσι. Τρομερό.
3: Τρομερό τη Μπριζ. Δηλώσει στο τέλος στην Άρσεναλ που είπε ότι έχω στόχους να πάρω τίτλους, αλλά είπε κάτι σημαντικό που δείχνει και το χαρακτήρα του και γιατί πετυχαίνει ο Τζόλης. Λέει: το σημαντικότερο είναι το πώς θα μπούμε στην ομάδα και θα κουμπώσω σε όλη την ομάδα για να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω να πετύχει τους στόχους.
2: Και τα άλλα θα έρθουν, είπε χαρακτηριστικά. Έτσι, είπε βέβαια να κατακτήσουμε τίτλους.
3: Είναι σημαντικό
2: στόχος.
3: Και νομίζω σωστά πράττει ο ΠΑΟΚ που πριν από λίγη ώρα έκανε και μία ανάρτηση βάζοντας φωτογραφίες του Χρήστου Τζόλη από νεαρή ηλικία ως ποδοσφαιριστής των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, γιατί έτσι προβάλλει και τη δουλειά του.
3: Forever proud of our boys, για πάντα περήφανοι για τα παιδιά μας. Keep flying high, Χρήστο Τζόλης, να πετάς ψηλά πάντα. Χρήστο Τζόλη, είναι το μήνυμα του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Χρήστο Τζόλη. Εδώ να πούμε και το δέσιμο του Τζόλη με τον ΠΑΟΚ, πώς φαίνεται. Πήρε τη φανέλα με το 17. Ο Χρήστος φορούσε 11 στον ΠΑΟΚ, 8 στην Μπριζ, κατά κύριο λόγο το 11, γιατί είχε φορέσει και ένα άλλο νούμερο, και είχε φορέσει και το 10 στην Εθνική. Το 10 το είχε ο Έζε στην Άρισαν, δεν μπορεί να το πάρει. Το 8 που είχε στην Μπριζ το είχε ο Έντεγκαρτ, Νορβηγός, δεν μπορεί να το πάρει ο Χρήστος Τζόλης. Το 11 το είχε ο Μαρτινέλη, ο Βραζιλιάνος, δεν μπορεί να το πάρει. Από τα διαθέσιμα νούμερα πήρε το 17. Το 17 ήταν ένα νούμερο που το είχε φορέσει το 2021 σε αγώνα της K19 του ΠΑΟΚ για το Youth League, 1-0 στην Τούμπα με την Bohemians. Σε εκείνο το match τον είχε βάλει αλλαγή ο Παύλο Γκαρσία στη θέση του Γαϊτανίδη στο 17ο λεπτό, σημαδιακό. Μπήκε με το νούμερο 17 και παρότι δεν σκόραρε, έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του και ήταν πραγματικά εντυπωσιακός σε εκείνο το match. Ίσως να είναι και από τα παιχνίδια που πραγματικά το 19 ήταν, συγγνώμη, όχι το 21 που είπα εγώ, ίσως να ήταν και από τα παιχνίδια που έδειξαν που μπορεί να φτάσει και έστειλαν το μήνυμα πραγματικά για αυτόν τον παικταρά όπως είναι ο Χρήστος Τζόλης.
2: Γενικώς είναι ένα λαχείο για τις ομάδες, έτσι.
3: Υπενθυμίζουμε
2: ότι πουλήθηκε από τον ΠΑΟΚ 11 εκατομμύρια.
3: Σωστό.
2: Εντάξει. Μετά πήγε στην Norwich, η επόμενη ομάδα. 3 εκατομμύρια.
3: Με 11 εκατομμύρια τον ΠΑΟΚ τον πήρε.
2: Μετά
3: Norwich,
2: το πούλησε. Στην Norwich.
3: Norwich τον πούλησε, αφού τον έστειλε δανεικό κανένα δύο φορές. Τον είχε στείλει στην Düsseldorf δανεικό, τον είχε στείλει πρώτα στην Twente. Μετά η Düsseldorf αποφάσισε να ενεργοποιήσει το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε βάλει η ρήτρα στο δανεισμό. Φαντάζομαι τώρα οι Άγγλοι της Norwich πόσο πολύ δεν τον πίστεψαν.
2: Δεν
3: δηλαδή
2: το πίστεψαν,
3: δώσανε 11
2: ναι.
3: εκατομμύρια. Και πήγαν να τον πουλήσουμε 3,5. Από τα 3,5 ο ΠΑΟΚ πήρε άλλα 600 χιλιάρικα, άρα ο ΠΑΟΚ πήρε 11.600 και έρχεται μετά η Μπριζ και δίνει 6,5 εκατομμύρια στην Düsseldorf. Δεν μπορούσε να πουλήσει και παραπάνω μετά από ένα χρόνο και τώρα τον πουλάει 40. Είναι εντυπωσιακή η εκτόξευση του Τζόλη στη διετία που έπαιξε στην Μπριζ. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά.
2: Και βέβαια να σε Norwich και να βλέπει τώρα τον παίκτη αυτό. Να τον έχει πάρει η Arsenal, έτσι, με τόσα χρήματα.
3: Σήμερα μίλησα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, έναν συνάδελφο που βγάζαμε τότε από το ρεπορτάζ της Norwich, το Rob Butler, και του ζήτησα τηλέφωνο από Arsenal. Μήπως έχει κάποιον συνάδελφο που μπορεί να φιλοξενήσουμε τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, στο ρεπορτάζ.
3: Και του λέω: έρχεται ο Τζόλης για να πάρει την εκδίκησή του, χαμογελώντας, και μου έστειλε γελάκια. Αλλά το καταλαβαίνει και αυτός ότι πραγματικά είναι θέμα πίστης και θέμα κατάλληλης ομάδας, γιατί η Norwich δεν ήταν κατάλληλη ομάδα για τον Τζόλη. Ήταν ομάδα που είχε ανεβεί, έπαιζε άμυνα και έψαχνε την κόντρα επίθεση. Δεν πήγαινε η μπάλα εύκολα σε επιθετικούς.
2: Και άρα δεν μπορούσε να φανεί και ο παίκτης.
3: Να φανεί
2: σε
3: ο Τζόλης, ο οποίος πρέπει να δώσουμε και τις εξής λεπτομέρειες για να καταλάβει κάποιος τη σημασία που δίνουν οι άνθρωποι της Arsenal στη μεταγραφή. Αποκτήθηκε, όπως είπαμε, γιατί ο αρχισκάουτ, ο οποίος είχε ανακαλύψει και τον Κβαρατσχέλια στην Νάπολη, εισηγήθηκε, τον παρακολουθούσε. Ο Αρτέτα του άρεσε πολύ. Τελευταίο μάτς που είδανε ήταν το Σουηδία-Ελλάδα το φιλικό. Εκεί πάρθηκε απόφαση να γίνει μεταγραφή. Έκλεισε μεταγραφή και στείλανε για τα ιατρικά στο Βέλγιο ιδιωτικό τζετ οι Άγγλοι για να παραλάβουν τον Χρήστο Τζόλη μαζί με τους γονείς του. Πήγανε την Κυριακή, ταξιδέψανε στο αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο. Τους έγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Arsenal. Έγινε συνάντηση του Χρήστου Τζόλη και με τον Μικέλ Αρτέτα, που του είπε ότι σε Σε πιστεύω, γι' αυτό σε έφερα. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα τώρα. Το τι ακριβώς υπόθηκε μεταξύ τους είναι κάτι άλλο. Και με τον τεχνικό διευθυντή. Και ο Τζόλης έκανε, και αφού πέρασε ιατρικά και όλα τα απαραίτητα, υπέγραψε, έκανε προπόνηση χθες και τον ανακοίνωσαν σήμερα, γιατί έχουν μια άλλη τακτική οι Άγγλοι. Βγάλαν πάρα πολύ υλικό, βγάλαν και από προπόνηση, βγάλαν και από τη φωτογράφηση.
2: Δηλώσεις, παρουσίαση, βίντεο, τα πάντα όλα.
3: Και τον πιστεύουν πάρα πολύ και είναι πολύ για μένα συμβολικό το βίντεο που έχουν βάλει. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Υπάρχει και στα θέματα του metrospot.gr, υπάρχει και στα social της Arsenal, που δείχνει, δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε ότι πραγματικά ξέρουν τι παίκτη πήραν. Έναν παίκτη που συνδυάζει ταλέντο και προσήλωση στη σκληρή και συστηματική δουλειά. Γιατί αυτό είναι ο Χρήστος Τζόλης, δουλεύει από μικρό παιδί, είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και εγώ θα πω το πιο σημαντικό για μένα, είναι ότι ο Τζόλης, εφόσον καταφέρει να πετύχει, που πιστεύω θα πετύχει, πιστεύω θα ανοίξει άλλους δρόμους για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Διότι η Arsenal είχε Παπασταθόπουλο, είχε Μαυροπάνο, είχε τον Ταυλαρίδη παλιότερα, τώρα έχει τον Τζόλι. Οι τρεις πρώτοι ήταν στόπερ. Δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, μεγάλες μεταγραφές, έκανε είτε το Μανολά, έκανε μόνο στόπερ.
2: Ήταν σε άλλες θέσεις, ναι, ναι.
3: Και λίγου center for, κυρίως στην Πορτογαλία, με Μήτρο και Παυλίδη. Αυτό που πάει να κάνει στην Premier League συγκεκριμένα, και πήγε να τον κάνει και με τον Τζίμα, το παιδί ήταν άτυχο, τραυματίστηκε. Οκ, okay, θα πάρει την ευκαιρία του.
2: Εντάξει,
3: αλλά άλλη,
2: ναι,
3: ομάδα η Brighton, για να τα λέμε όλα, άλλη Arsenal. Εδώ μιλάμε για τους πρωταθλητές της Premier League.
2: Και με Κοστούλα.
3: Και Κοστούλα, αλλά τα παιδιά αυτά είναι σε ομάδα που δουλεύει με ταλέντα.
2: Η Brighton,
3: εδώ,
2: ναι,
3: πας και παίρνεις θέση σε μια ομάδα η οποία είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στην Premier League. Θα μπορούσε να είναι και πρώτη πανευρωπαϊκά σε έναν τελικό που. Okay, βρέθηκε και μια παρή που είναι ίσως καλύτερη. Εγώ λέω ότι ήταν η δεύτερη ομάδα πανευρωπαϊκά φέτος. Παίρνεις θέση σε αυτή την ομάδα, σε πιστεύουν, δεν πήραν άλλο, πήραν εσένα. Και αν καταφέρει ο Τζόλης και πιάσει εκεί, εγώ λέω, για μένα ο στόχος του Τζόλη θα είναι να έχει 15 goal assist μαζί. Εγώ έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι τον διψήφιο αριθμό τον έχει σίγουρα και στα δύο. Εάν πιάσει όμως καμιά δεκαριά γκολ, που θα είναι τρελό νούμερο για Αγγλία.
2: Υγιής να είναι το παιδί assist, και πιστεύω ότι όλα θα τα καταφέρει.
3: Θα εκτοξεύσει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα και πιστεύω ότι αν υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να το καταφέρει αυτό το στοίχημα να το κάνει πράξη, είναι ο Χρήστος Τζόλης. Μπράβο λοιπόν στον Χρήστο Τζόλη. Αναδεικνύει και τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και δίνει μεγάλο πιστεύω στα παιδιά που είναι εκεί. Γιατί από εκεί ξεκινήσαν. Δηλαδή, βλέπεις ένα θέμα και να πάω με αυτό στο Γιώργο Ζαΐρη, στο site της Arsenal, που λέει τέσσερα πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον Χρήστο Τζόλη. Και μπαίνεις μέσα και το πρώτο που διαβάζεις ποιο είναι, ότι ξεκίνησε λέει να παίζει ποδόσφαιρο ντόξα πενταλόφου. Γράφει στην ανακοίνωση της Arsenal. Τώρα εσύ αν είσαι πρόεδρος στην ομάδα εκεί, δεν αισθάνεσαι περήφανος να είσαι στην ανακοίνωση της Arsenal? Πάμε και στον Γιώργο που είναι και ο
2: παραστάτης. Τώρα πριν πάμε εκεί, για όσα αναρωτιούνται πού βρίσκεις την ενέργεια συνέχεια, Κωστή, και είσαι ασταμάτητος, να πω ότι οι υπεύθυνες είναι οι Bananas Doll. Το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους.
3: Πάμε στον Γιώργο τον Ζαΐρη. Έλα Γιώργο. Πώς αισθάνεσαι ως ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και οπαδός της Arsenal που έχει τον Τζόλι στην ομάδα σου? Εσένα πρέπει να πάρουν οι Άγγλοι, να ξέρεις. Ναι.
4: Παραγγείλω μια φανέλα.
3: Εγώ αν ήμουνα της Arsenal reporter, εσένα θα ψάχνω, να ξέρεις. Έχεις ιδανικό συνδυασμός. Είσαι οπαδός της ομάδας Arsenal και reporter πάω τόσα χρόνια. Εσύ μπορείς να μιλήσεις για τον Τζόλι.
4: Είδες πάντως πόσο δούλεψε ο Τζόλι, γιατί με την ώρα βιάστηκε να πάει.
3: Ναι.
4: Και δεν του έκατσε.
3: Και οι Άγγλοι βιάστηκαν όμως να βγάλουν συμπέρασμα.
4: Στη Γερμανία, μετά εκτοξεύτηκε την Μπρίτ και τώρα είναι ένας έτοιμος παίκτης. Δεν είναι παίκτης που λες θα τον δούμε. Είναι έτοιμος παίκτης.
2: Τρίβει τα χεράκια της η Μπρίζ, Γιώργο. Τρίβει τα χεράκια της. 40 εκατομμύρια έβγαλε.
4: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Δεδομένο είναι αυτό. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Παυλίδη που παίζει στο εξωτερικό. Και έχω την εντύπωση ότι θα τον ξεπεράσει και τον Παυλίδη. Λοιπόν, είμαστε έξω από το γήπεδο να σας πω. Πολύ βροχή παιδιά σήμερα, δηλαδή από τη μία η ώρα και μετά έβρισκε συνέχεια, τώρα σταμάτησε. Έχει ανοίξει λίγο ο ουρανός με την έννοια δεν υπάρχει αυτή η μαυρίλα και από ό,τι είδα 40% πιθανότητα βροχής να υπάρχει στο γήπεδο. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ φάγανε πολύ βροχή εκεί στην παλιά πόλη που πήγα για να φάνε, να δούμε τα αξιοθέατα κτλ. Συνάντησα αρκετούς φίλους του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο ακριβής αριθμός. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι ταξίδευσαν από τα ξημερώματα για τη Γερμανία. Αλλά νομίζω 300-400 άτομα θα είναι σίγουρα. Σε ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή το μοναδικό που θυμίζει, παιδιά, ότι φιλοξενεί αγώνα, είναι η πάρα πολύ αστυνομία που υπάρχει. Δηλαδή έχουν παρατεταγμένα πάνω από 20-25 περιπολικά. Άλλωστε έβγαλε ανακοίνωση και είπα, ΠΑΟΚ νωρίτερα και είχε ενημερώσει ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος και θα μπαίνουν, θα πλησιάζουν στο γήπεδο μόνο όσοι έχουν εισιτήρια. Να σου πω, Κώστα και Τάνια, γιατί έχετε πάει και οι δύο, στον περιβάλλοντα χώρο θυμίζει λίγο παθοσφαλικό από την άποψη των πάρα πολλών πάρκινγκ. Δηλαδή είναι ένα γήπεδο που έχει πάρκινγκ, δεν υπερβάλλω για 5.000 αυτοκίνητα. Ειλικρινά σας το λέω. Πάρα πολύ μεγάλο πάρκινγκ. Περιμετρικά του γηπέδου γύρω-γύρω από όλες τις κερκίδες μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Γενικότερα περιμένουμε με ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και ένα γήπεδο έτσι συμμαζεμένο 15.000 θέσεων, με τον ΠΑΟΚ να έχει ολοκληρώσει από χθες την προετοιμασία του, να θέλει να βάλει τις βάσεις πρόκρισης, ότι στις είπε ότι το δεύτερο παιχνίδι θα κρίνει τα πάντα, δηλαδή πρόκριση θα κρυφτεί στην Τούμπα. Αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα σήμερα απέναντι σε μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει την έγκλη του παρελθόντος, χτυπημένη και αυτή όπως όλες οι ουκρανικές ομάδες από τον πόλεμο, αλλά παραμένει μια ιστορική ομάδα. Και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Αλέσιο Λύση, τόσο για το δεξί άκρο της άμυνας, που όλα δείχνουν ότι ο Κέννη θα ξεκινήσει παρά τα δέκατα που είχε.
3: Ναι. Δεν προκύπτει κάτι, κάποια επιβάρυνση, Γιώργο, όχι, έτσι, όχι, για τον Κέννη.
4: Όχι, δεν προκύπτει κάτι. Επομένως είμαστε σε αναμονή.
3: Ωραία.
4: Για να δούμε τον Κέννη δεξιά.
3: Γιώργο, να σε καλέσουμε αργότερα για να πάμε στον Απόστολο του Σιρανίδη, γιατί ήρθε ο Λιόπουλος. Και όταν είσαι στο γήπεδο, μας καλείς, θα έχουμε νεότερη επικοινωνία.
2: Θα κάνουμε ξανά
3: για το pre-game. Πάμε σε Απόστολο Σιρανίδη γρήγορα. Απόστολε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Απόστολε.
5: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα.
3: Τι γίνεται?
5: Ήρθε ο Βασίλης Λιόπουλος, όπως είπατε, πριν από λίγο με αρκετές βαλίτσες, είναι η αλήθεια. Ήταν και διακοπές στη Ρόδο, άλλωστε. Θα υπογράψει το νέο τετραετές συμβόλαιο, όπως διαβάσατε και στο site.
2: Άρα ήρθε οικογενειακός, Απόστολε.
5: Ναι. Όχι, θα φύγει ξανά, νομίζω αύριο φεύγει από ό,τι πρόλαβα να ακούσω. Μόνος του ήρθε, απλά οικογενειακός ήρθε στη Ρόδο.
3: Μάλιστα, είχε έτσι, δεν ξέρω, ένθερμη υποδοχή, είχε πολύ κόσμο.
2: Δώσ' μας λίγο το κλίμα στο αεροδρόμιο.
3: Πες μας λίγο τι έγινε.
5: Όχι, δεν είχε πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Νομίζω δεν είχε διαρρεύσει άλλωστε.
3: Α, η ώρα άφηξης, μάλιστα.
5: Επειδή ακόμα έστω και τυπικά, γιατί ουσιαστικά αναμένονται οι ανακοινώσεις, αλλά τυπικά αυτή τη στιγμή είναι πέρα του Παναθηναϊκού, οπότε γι' αυτό νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι.
3: Ωραία. Έχουμε λεπτομέρειες για το πότε θα παρουσιαστεί.
2: Ναι, το περίμενε κάποιος εκεί από την ΚΑΕ Άρης.
3: Αν υπόθηκε κάτι, είναι κάτι που ενδεχομένως δοθεί αργότερα στο ρεπορτάζ.
5: Ήταν σίγουρα ο Αντώνης Ογκάτης που είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Αυτόν είδα μόνο, να πω την αλήθεια. Θέλω να πω βγαίνοντας, είστε μόνος του. Πες μου άλλη μια την άλλη ερώτηση.
3: Λέω αν έχει γίνει κάτι για την παρουσίαση, αν υπάρχει κάποια λεπτομέρεια από ό,τι θα γίνει ακριβώς.
5: Για την παρουσίαση, συνήθως οι δύο μέρες που ανακοινώνει πέφτες η ΚΑΕ Άρης είναι η Τετάρτη και η Κυριακή. Η Τετάρτη πέρασε, αλλά δεν νομίζω να το ανακοινώσουν την Κυριακή. Λογικά, κατά πάσα πιθανότητα, αύριο θα γίνει.
3: Μάλιστα. Απόστολε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Απόστολε.
3: Να είσαι καλά, λοιπόν
2: αυτό ήταν ο Απόστολος Σιρανίδης από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια ο Βασίλης. Το ρώτησε αν ήρθε οικογενειακός, γιατί ο Βασίλης πλέον είναι και μπαμπάς. Η γυναίκα τη Μαρία Χατζηπαρασίδου. Να δούμε πού θα αγωνιστεί και η Μαρία Χατζηπαρασίδου τη νέα αγωνιστική περίοδο. Φαντάζομαι. Στην Πηλαία, ίσως.
3: Μπορεί.
2: Θα δούμε. Γιατί θα δούμε που θα αγωνιστεί, που έχει πρόταση.
3: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον. Πριν πάμε, γιατί έχουμε συνεντεύξεις τις οποίες παρουσιάσουμε μετά. Έχει ενδιαφέρον αυτό που πάει να γίνει με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, και αυτός δίνει παιχνίδι σήμερα στις 9 με την Πάξη. Αλλά από ό,τι λέγεται, όχι λέγεται, προκύπτει από το ρεπορτάζ. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι ο παίκτης από τη Ζάμπια, χαφ, τον οποίο ήθελε να πάρει η ΑΕΚ από τη Χαποέλ. Η ΑΕΚ δεν τον πήρε όμως, γιατί έπαιξε στο μάτς του Champions League προχθές. Αποσύρθηκε γιατί θέλει παίκτη να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα play-off του Champions League και είπε ότι θα τη δούμε την περίπτωση αργότερα. Και μπήκε σφήνα ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίκτη, ο οποίος παίκτης μπορεί να παίξει στο Conference League. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Τι πάει τα πάντα ο Παναθηναϊκός, δεν αφήνει τίποτα.
3: Δεν μπορεί να παίξει σε ίδια διοργάνωση. Δηλαδή, επειδή παίζει Champions League και Χαποέλ, δεν μπορούσε να παίξει εκεί με την ΑΕΚ.
2: Και ο Ολυμπιακός πήρε το Σάλιακα.
3: Και ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Σάλιακα, η οποία ήταν εδώ και μέρες για να πάει για δεξί μπακ. Κατάφερε λοιπόν να συμφωνήσει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Σίγουρα, αν το βάλεις λίγο και από πλευράς επικοινωνίας, είναι χτύπημα στην ΑΕΚ αυτό. Γιατί κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ όμως, κακά τα ψέματα, έχει το άλοθη ότι, ρε παιδιά, εγώ πήγα να τον πάρω τον παίχτη, αλλά οι άλλοι τον βάλανε και έπαιξε. Τι να τον κάνω, εγώ θέλω να δώσω τα λεφτά.
2: Ναι, γιατί το είχε πει, για να πάρω παίχτη να παίξει. Θα εξαρτηθεί από το αν θα παίξει.
3: Ναι. Είπαν όμως, λέγανε στα ρεπορτάζ χθες, ότι δεν την εγκαταλείπουμε, την αφήνουμε σε δεύτερη μέρα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται του παρακολουθούσε όλο αυτό και αποφάσισε να τον πάρει. Εδώ μπαίνει και μια άλλη ίντρικα. Η αλήθεια είναι ότι αν πάρεις έναν παράγοντα ο οποίος έχει καεί στο χυλό και φυσάει και το γιαούρτι στις μεταγραφές, αυτός είναι ο Αλαφούζος. Έχει πληρώσει σε εισαγωγικά πολλά παλτά, Τάνια μου. Τα έχει εκεί πέρα και δεν τα φοράει κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι επειδή πέρυσι ο Νίκολιτς έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και σε επιλογές παικτών, πιστεύω μέτρησε στη λογική του Αλαφούζου ότι είχε διαρρεύσει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν επιλογή του Νίκολιτς. Τον είδε δηλαδή πέρυσι που είχαν παίξει αντίπαλοι με την ΑΕΚ, είδε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, του άρεσε και είχε πει να πάρουμε αυτόν. Και μόλις κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ, σου λέει εδώ αυτός είναι καλός. Τον είδε ο Νίκολιτς, άρα αξίζει τον κόπο και κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει.
2: Εντάξει, παίζει ρόλο και τι μάνατζερ έχει ο παίκτης, ο οποίος προτείνει όταν κάποιος.
3: Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, όταν πάει κάποιος να προτείνει παίκτες, συνήθως προτείνει και στους τέσσερις.
2: Βέβαια, για να ανέβει την τιμή του.
3: Οι ατζέντες είναι πάνω κάτω αυτοί. Εύκολα βρίσκεις την πρόσβαση ποιος είναι πού. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός σου λέει, αφού θέλω να πάρω παίκτη στα χαφ, αυτό είναι μια χαρά περίπτωση. Γιατί να μην το φέρω εγώ να κερδίσω.
2: Τον έχει δίκιο ο Νίκολιτς, σε μένα θα είναι χρήσιμος, θα μπορεί να παίξει, άρα μια χαρά.
3: Έχει ενδιαφέρον. Είναι από τις ειδήσεις και αυτό της ημέρας.
2: Να πούμε ότι πιθανότητα αύριο θα ανακοινωθεί ο Βασίλης Τολιόπουλος, ναι, από την ομάδα μπάσκετ του Άρη, έτσι.
3: Είπε δύο μέρες ο Απόστολος, το
2: ναι,
3: έχει μετρήσει.
2: Πιθανότατα αύριο.
3: Να δούμε
2: είναι,
3: τι
2: ναι,
3: θα γίνει. Αυτά τώρα για το Γιαννούλη, θέλω να το πω και αυτό. Επειδή από χθες ακούγεται, μάλλον έχει δύο μέρες τώρα, έγινε το εξής. Προχθές μπάσιμο του Ολυμπιακού για τον Γιαννούλη και μάλιστα από τα ίδια μέσα τα βλέπαμε αυτά. Χθες παρουσιάστηκε σίγουρη συμφωνία του ΠΑΟΚ και ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσει και ότι περιμένει απλά ο Γιαννούλης ένα τελικό ok της Augsburg και αυτό που συμφωνήσαν προφορικά να γίνει εγγράφος. Η δικιά μας η πληροφορία λέει, η δική μου τουλάχιστον, γιατί μίλησα και με το περιβάλλον του παίκτη, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο παίκτης, για να το πούμε για πολλωστή φορά, με τον ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει. Δεν μιλάμε για συμφωνία ΠΑΟΚ Γιαννούλη. Αυτή είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα ξεκλειδώσει με την Augsburg. Η πληροφορία λοιπόν ήταν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα, μπορεί να είναι και τακτική, γιατί δεν θέλουν να το ανεβάσουν, μήπως οι Γερμανοί στραβώσουν. Δεν έχω να σας πω με τη βεβαιότητα που βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι τελειώνει, ότι τελειώνει υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν έχω όμως και κάτι αρνητικό, δηλαδή ότι τελειώνει υπέρ του Ολυμπιακού. Είμαστε στα ίδια, περιμένουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Τάνια, επειδή απευθύνθηκα πιο πολύ στη Γερμανία, περιμένω τις πληροφορίες που θα έρθουν από Γερμανούς ρεπόρτερ σχετικά με το τι λέει η Augsburg, γιατί νομίζω εκεί είναι το κλειδί. Πάντως ότι είναι μια υπόθεση που και ο ΠΑΟΚ την παρακολουθεί στενά και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι την παρακολουθεί στενά. Και
2: που θα συνεχίσει να μας αποσχολεί, έτσι όπως όλα δείχνουν.
3: Και αυτό που είχε πει ο Ολυμπιακός ότι αποσύρουμε ήταν απλά κίνηση τακτικής, είναι δεδομένο. Οπότε οτιδήποτε νεότερο έχουμε θα το μεταφέρουμε. Απλά δεν θέλω να ενθουσιάσω χωρίς λόγο. Μακάρι όντως να ισχύει η πληροφορία και το Σαββατοκύριακο να δώσει και εγγράφος ο Κέι Augsburg και να έρθει ο Γιαννούλης. Προς το παρόν, εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, ούτε όμως μπορώ να πω κάτι αρνητικό.
2: Ωραία, Κωστή, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πεινάω. Για πού είμαι?
11: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
10: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
12: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε και νομίζω, Τάνια, πρέπει να αρχίσουμε από μια είδηση που έχεις.
2: Εντάξει, έχουμε και εξελίξεις στο βόλεϊ. Όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες και κάποιες διευκρινήσεις. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο, που είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, το βόλεϊ του ΠΑΟΚ περνάει στα χέρια του Αντώνη Τσαλόπουλου μαζί με τον Θανάση Χατζόπουλο και τον Βασίλη Τριλυράκη. Θα είναι οι τρεις άνθρωποι που θα ηγηθούν της φετινής προσπάθειας και από την άποψη της χορηγίας, αλλά και σαν ηγετικές φυσιογνωμίες στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Και αυτό σίγουρα είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί και οι τρεις άνθρωποι γνωρίζουν και από το βόλεϊ, γνωρίζουν και πώς είναι να διοικείς μια ομάδα. Ο Αντώνης Τσαλόπουλος.
3: Άρα η πληροφορία είναι ότι αναλαμβάνει κανονικά, όχι μόνο χορηγία.
2: Ναι, ναι. Απομένουν κάποιες διευκρινήσεις, αλλά είναι πολύ κοντά στο να γίνει αυτή η συμφωνία. Και σίγουρα θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Εξάλλου, ο Αντώνης Τσαλόπουλος ήταν και πρόεδρος του ΤΑΠ τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάρει και κύπελο, έχει πάρει και πρωτάθλημα. Οπότε έχει και την ανάλογη εμπειρία και έχει και εμπειρία και από τον μπάσκετ και ο Θανάσης Χατζόπουλος και ο Βασίλης ο Τριλυράκης, που ανέκαθεν ήταν πάντα και αυτός δίπλα στο βόλι, έπαιρνε και εισιτήρια διαρκείας και γενικότερα ήταν κοντά στην προσπάθεια.
3: Τώρα, πώς το λες, Τάνια, επειδή πριν λίγες μέρες είχε δώσει τη διαρροή ο ερασιτέχνης ότι επίκειται ραντεβού.
2: Έγινε το ραντεβού, υπήρξαν οι συζητήσεις, απομένουν κάποιες διευκρινήσεις. Και από εκεί και πέρα θα.
3: Άρα λύνεται μια μεγάλη εκκρεμότητα, γιατί ήταν εκκρεμότητα ποιος θα αναλάβει το τμήμα βόλε. Φάνηκε ότι η λύση Τσαλόπουλου μετά από αυτά που δήλωσε στην πρόσφατη συνέντευξη προκρινόταν. Τώρα επιβεβαιώνεται, όπως είπε η Τάνια, απομένουν μόνο τα τυπικά.
2: Έχουν γίνει και κάποιες καλές κινήσεις για τη φετινή σεζόν. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ενίσχυση και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μεταγραφική περίοδος, έτσι.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μπαίνετε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημου διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της My Therm. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το βόλεϊ, που είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση, γιατί όπως ο ίδιος ο Αντώνης Τσαλόπουλος είπε στη συνέντευξη τύπου, για κάθε ερασιτέχνη
2: είναι βραχνάς.
3: Εάν βρίσκει λύση στο θέμα του βόλεϊ, μετά είναι εύκολο.
2: Γιατί έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ από όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Είναι ξεκάθαρο.
3: Είναι εύκολο να διαχειριστείς την κατάσταση μετά.
2: Βέβαια, αυτή τη στιγμή, για να μπορέσεις να κάνεις πρωταθλητισμό με το τμήμα του βόλεϊ, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, χρειάζεται να έχεις πολύ ψηλό μπάτζετ. Ακόμα και στον Παναθηναϊκό, όταν είδαν τις κινήσεις που έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει μια επένδυση περίπου 3 εκατομμύρια, καταλαβαίνουν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο. Και αν βάλω, και αν προσθέσω ότι και ο Μήλωνας έχει ανέβει ιδιαίτερα και ο Πανιόνιος έχει κάνει πολύ μεγάλη ομάδα και στις γυναίκες και στους άντρες, σίγουρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα όσο αφορά τα οικονομικά, έτσι. Μάλιστα. Που χρειάζεται το οικονομικό budget.
3: Λοιπόν, πάμε.
2: Αλλά παρόλα αυτά, οι τρεις άντρες είναι πάρα πολύ ισχυροί και
3: όχι,
2: νομίζω.
3: Είναι μια καλή λύση.
2: Και ξέρουν να διοικούν πλευράς, και θα υπάρξει και το αντίστοιχο marketing που ήδη το βολεύει.
3: Οικονομική ισχύω και εμπειρία είναι σημαντικό και είπε κιόλα. Βέβαια, αυτό είναι θέμα αρεσιτέχνη. Πρέπει να δημιουργηθεί και τμήμα marketing στον αρεσιτέχνη. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τη μεταγραφή του Τζόλ, γιατί είπαμε ότι είναι μια μεγάλη είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, του Arsenal Supporter Club εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη τον Κακουλίδη. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, καλά.
3: Πες μας, εάν σε έχει πάρει κάποιος εκτός Ελλάδας ο παδός της Arsenal, από κάποιο κλαμπ φίλων της Arsenal, να σε ρωτήσει για τον Τζόλι, καταρχάς.
0: Αυτές τις μέρες που ακουγόταν, ναι, είχαμε επικοινωνία. Mm-hmm. Ναι, είχαμε ενδιαφέρον από φίλους από το εξωτερικό. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ενθουσιασμένοι που ένας Έλληνας παίκτης ξανά, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω θα αφήσει το στίγμα του περισσότερο από τους προηγούμενους.
2: Mm-hmm. Μάλλον περήφανοι είστε, ναι. Μάλλον περήφανοι είστε, ναι, Γιάννη, έτσι που ένας, ναι, Έλληνας.
3: Και όχι μόνο Έλληνας απλά, είναι εδώ Θεσσαλονικιός, στα περίχωρα,
0: ναι,
3: πεντάλοφο.
0: Ναι, είναι από την πόλη μας.
3: Δεν ξέρω, εσύ που ξέρεις την Arsenal να την παρακολουθείς, Πόσο είναι για μια ομάδα επίπεδου Arsenal, όπως είναι η τωρινή Arsenal που είναι πρωταθλήτρια, να εμπιστευτεί όχι ένα στόπερ απλά, γιατί στόπερ είναι πιο εύκολο νομίζω να κάνεις μεταγραφή, έναν επιθετικό Έλληνα.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη η υπόθεση και σίγουρα ότι το έχουν μελετήσει πολύ καιρό. Γενικά η Arsenal τα τελευταία χρόνια με τον Αρτέτα κάνει πολύ προσεγμένες, πολύ στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή σίγουρα έχει δει το στυλ του παιχνιδιού του Χρήστου και πιστεύουν ότι και κάνει για την ομάδα και μπορεί να τον αναπτύξουν ακόμα περισσότερο.
3: Να τον εξελίξουν κι άλλο. Ναι.
0: Είναι σε ιδανική ηλικία, είναι 24 χρονών, έχει εμπειρία. Έχει παίξει και Champions League, έχει πάρει πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Έχει ξαναπεράσει από την Αγγλία, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έστω και 19 χρόνια πήγε στην Norwich, αν δεν κάνω λάθος.
3: Σωστό.
0: Οπότε δεν του είναι καινούργια η χώρα.
2: Τον είδαν και στο παιχνίδι της Εθνικής με την Αγγλία. Εκεί που έκανε πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε τη μεγάλη νίκη της Εθνικής μας κόντρα στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και έπαιξε και με την Arsenal φέτος στο Champions League.
2: Σωστά, ναι. Έπαιξε ως αντίπαλος, ναι.
0: Ναι, ως αντίπαλος. Οπότε ξέρει που πάει.
3: Σε αυτούς που σου στέλναν μηνύματα ή σε πέραν τηλέφωνο, δεν ξέρω, τους ξένους φίλους της Arsenal, τι τους λες για τον Τζόλι?
0: Του ξέρουν σαν παίκτη, απλά επειδή συνήθως οι Έλληνες, όπως είπαμε και πριν, φημίζονται κυρίως για τα αμυντικά τους καθήκοντα, σου λένε υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα τα καταφέρει. Αλλά
3: εσύ πώς τον προμόταρες τώρα τον Χρήστο, τι είπες, ας πούμε, τι τους είπες?
0: Είναι ότι καλύτερα μπορούσε να πάρει η ομάδα σε αυτή τη θέση, σε αυτή την ηλικία, και η τιμή είναι πολύ καλή. Εντάξει, είναι ρεκόρ για μας, αλλά για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά είναι πολύ καλή τιμή για αυτό που θα προσφέρει.
3: Τα 40 εκατομμύρια που έδωσε στην Πρίζ. Η πιο ακριβή, δεν ξέρω εσύ το παρακολουθείς, η πιο ακριβή αγορά της Arsenal πόσο είναι?
0: Ήταν ο Declan Rice 100 εκατομμύρια νομίζω.
3: 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, από τη West Ham.
3: Παραμένει ο Declan Rice. Δηλαδή οι μεταγραφές της Arsenal είναι συνήθως αυτά τα λεφτά, έτσι?
0: Γενικά η Arsenal δεν είναι από τους συλλόγους που ξοδεύουν πάρα πολύ.
3: Τρελά.
0: Τα τελευταία χρόνια λίγο παραπάνω έδωσε. Αλλά προσπαθούν να είναι μέσα σε μια λογική οι μεταγραφές που κάνουν.
3: Πώς τη σκέφτεσαι την επίθεση? Είναι προφανές ότι έφυγε ο Τροσάρ, πήγε στην Μπεσίκτας, μετά από λίγες μέρες πήραν το Τζόλι. Την επίθεση πώς την σκέφτεσαι του χρόνου, ας πούμε, τι βλέπεις?
0: Ενδεχομένως θα κάνει και κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση, θα το δούμε αυτό. Αλλά το καλό για τον Χρήστο μέσα σε εισαγωγικά είναι ότι επειδή είχε πολλούς παίκτες στο παγκόσμιο κύπελλο η Arsenal, αυτοί θα αργήσουν λίγο να μπουν. Τα πρώτα παιχνίδια σίγουρα δεν θα παίξουν, θα τους δώσουν παραπάνω χρόνο ξεκούραση. Οπότε μπορεί ο Χρήστος να ενταχθεί στην ομάδα, να πάρει και φανέλα βασικού στα πρώτα παιχνίδια ενδεχομένως. Και αν είναι και λίγο τυχερός, μπορεί να την κρατήσει, θεωρώ.
3: Ναι. Λες δηλαδή ότι του δίνεται μια ευκαιρία από την αρχή να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να πατήσει γερά, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Και ταιριάζει με το σύνολο των παικτών που έχει η ομάδα. Είναι το στυλ του.
2: Θεωρείς ότι θα δέσει δηλαδή με το υπόλοιπο σύνολο?
0: Ναι, και από την πτέρυγα και από τα αριστερά που είναι πίσω ο Καλαφιόρη που παίζει αριστερό μπακ. Θα έχει αλληλοκαλύψεις, θα έχει αλληλοβοήθειες, ναι.
3: Έχει βγάλει ένα βίντεο η Arsenal, το οποίο με αυτό τον παρουσίασε και λέει ότι η εξάσκηση σε κάνει τέλειο, το να το κάνεις ξανά και ξανά.
0: Το
3: είδες το βίντεο αυτό, έτσι?
0: Το είδα,
3: μέχρι να είσαι όλο αυτό που ξέρεις που μπορεί να είσαι, ενέργεια, ένστικτο, τέλος προϊόντος. Είναι έτοιμο δηλαδή και παρουσιάζει τον Τζόλι. Νομίζω έχουν καταλάβει τι παίχτη πήραν.
0: Αυτό δηλαδή, ακριβώς.
3: Έτσι, έχουν καταλάβει το χαρακτήρα του Τζόλι, τον έχουν μελετήσει πολύ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό το βίντεο.
0: Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Δηλαδή τώρα αυτό το παιδί, το είπατε και πριν, να ξεκίνησε από τη Δόξα Πενταλόφου, πήγε μετά στον ΠΑΟΚ, έκανε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στο εξωτερικό, έκανε μεταγραφή. Και με όλα αυτά έχουν γίνει με σκληρή δουλειά. Με προπόνηση, με αφοσίωση και με το χάρισμα που έχει, όλα αυτά τον έχουν βοηθήσει να φτάσει να κάνει μια μεταγραφή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δεν πάει δηλαδή σε μια.
3: Εσύ τον έχεις δει καθόλου στην Πρίζ, έχεις δει κάποιο μάτς?
0: Έχω δει παιχνίδια του Champions League. Πιο πολύ highlights.
3: Ωραία, βλέποντας συνέχεια την Arsenal τώρα, ας πούμε στην Πρέμιερ. Έτσι και βλέποντας και το. Πού πιστεύεις ότι πρέπει να εστιάσει ο Χρήστος, να βελτιώσει λίγο παραπάνω κάποια χαρακτηριστικά για να πατήσει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, ως παίκτης της Arsenal?
0: Νομίζω τα έχει όλα. Θέλει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή Σίγουρα θα υπάρχει άγχος γιατί θα παίξει για την πρωταθλήτρια ομάδα. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, αλλά καλή ψυχολογία ανοίγει. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν υστέρησε κάτι.
3: Ναι. Έχει τρομερά κοντρόλ με την μπάλα. Τα σούτου είναι, δηλαδή, άμα τη φέρει την μπάλα, την κόψει λίγο στο δεξί.
0: Ακριβώς.
3: Θα τη στείλει μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και πάει σε μια ομάδα η οποία είναι οικογένεια. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Mm-hmm. Όλοι οι παίκτες, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, αυτοί που φεύγουν από την Arsenal ποτέ δεν θα βγουν να πούνε κάτι άσχημο. Δηλαδή όλοι είναι ένα σύλλογος ο οποίος έχει αυτό το χαρακτήρα του οικογενειακού κλίματος ανάμεσα στους παίκτες, στους προπονητές, στο team.
3: Πώς δουλεύει ατομικά με τους παίκτες, εσύ που τα παρακολουθείς?
0: Πώς?
3: Ατομικά πώς δουλεύει με τους παίκτες η Arsenal?
0: Το έχει πάει σε άλλο level η Arsenal αυτό. Έχει δηλαδή ολόκληρη η ομάδα για ατομική βελτίωση, για οτιδήποτε, να αναλύουν τα πάντα, τα χαρακτηριστικά του παίκτη. Mm-hmm. Των αντιπάλων για να ξέρουν πώς να τον προετοιμάσουν.
3: Μου είχε κάνει εντύπωση ένα ρεπορτάζ που έλεγε τότε ότι είχαν το σύστημα που έχουν οι πιλότοι στα αεροπλάνα και στη Φόρμουλα 1 για να μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία. Δηλαδή τους μάθαιναν με κωδικούς λέξεων, λες μία λέξη και καταλαβαίνει ο συμπαίκτης τι πρέπει να κάνεις. Για να έχουν πολύ γρήγορη επικοινωνία μες στο γήπεδο. Δηλαδή δουλεύουν στη λεπτομέρεια σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Έβαζε ηχεία στις προπονήσεις ο Αρτέτα για να δημιουργήσει η ατμόσφαιρα από γήπεδο αντιπάλου. Δηλαδή είναι πολύ τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Εγώ να σου πω κάτι για να το κλείσουμε αυτό, έτσι να το χαλαρώσουμε και λίγο. Επειδή είμαι φαν του Μερίνου, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλος τέτοιος παίκτης στον κόσμο, τέτοιο χαφ. Και το είδες ότι βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πολύ την Ισπανία να φτάσει και να πάρει το τρόπαιο. Ναι. Εκτιμώ ότι και με Μερίνου μέσα του χρόνου που θα είναι έτοιμος γιατί έχει τον τραυματισμό, ο οποίος θα απελευθερώσει το Γιόκερες. Νομίζω ότι και ο Τζόλης εκεί θα φανεί ακόμη περισσότερο. Θα κουμπώσει πάρα πολύ καλά σε όλο αυτό το...
0: Μακάρι. Πιστεύω και εγώ, ναι.
3: Εντάξει, πάντως θα αναβαθμιστεί το κλαμπ τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε.
3: Και όταν έρθει εδώ ο Τζόλης, φαντάζομαι τον καλέσετε κιόλας.
0: Ναι, με το καλό, θα παίξει και με την εθνική. Ναι, με χαρά μας θα το γνωρίσουμε.
3: Ή αν είναι εδώ καμιά φορά χαλαρώσει σε σαλόνι και τον πάρει εκεί στο κλαμπ, κάπως να γίνει.
0: Ναι, εννοείται.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σας.
3: Λοιπόν, αυτά για τη μεταγραφή του Τζόλη στην Arsenal, αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Η οποία είναι και πρώτο θέμα παντού σήμερα, έτσι, λογικό, και λογικό.
3: Λογικό. Από την πλευρά των οπαδών της Arsenal στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο κλαμπ, η αλήθεια είναι αυτή, με τον φίλο μας τον Γιάννη τον Κακουλίδη.
2: Και είναι και επιτυχία πρόεδρος για την εθνική μας ομάδα που ακόμα ένας ποδοσφαιριστής.
3: Εγώ λέω ότι αν πιάσει ο Τζόλης θα δεις ότι θα γίνει και άλλη μεταγραφή.
2: Βέβαια, εντάξει, εννοείται.
3: Και αν πάει και ο Καρέτσας τώρα στην Dortmund όπως όλα δείχνουν, νομίζω ότι θα αναβαθμιστεί πάρα πολύ, θα πάρουν και σε αυτοπεποίθηση αυτά τα παιδιά και εκτιμώ ότι πραγματικά θα δούμε
2: θα και την εθνική. Θα βοηθήσουν και μετά και την εθνική ομάδα. Ακόμη καλύτερα. Δηλαδή θα έγινε...
3: Και φαντάζομαι χαίρεται πάρα πολύ και ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, ο κύριος Φιλότας Πέλιος, όταν ένα παιδί του ΠΑΟΚ φτάνει μέχρι την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Κύριε Πέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά είστε.
3: Μεγάλη μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. Παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ.
1: Είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας, παιδιά δικά μας να προχωράνε και να βγαίνουν έξω στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά να μπορούμε και εμείς να τα έχουμε λίγο στην ομάδα.
2: Ναι, τώρα, η αλήθεια είναι ότι τον Τζόλι δεν καταφέρατε να το δεν δείτε, το... να τον καμαρώσετε, γιατί
1: δεν
2: ήταν τις χρονιές του COVID που δεν πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο και ο ίδιος του το έχει παράπονο που δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σε γεμάτο γήπεδο στην Τούμπα.
1: Εντάξει, καλά, μπράβο, του συγχαρητήρια στο
3: και παιδί. Δεν έπαιξε και πολύ, γιατί με μια χρονιά έφυγε ο Τζόλης. Έκανε μια χρονιά γεμάτη και έφυγε.
1: Μια χρονιά, μπράβο. Έδειχνε και το παιδί το ταλέντο που είχε. Έχουμε και άλλα παιδιά με ταλέντο τα οποία θέλουν μεγάλη προσοχή για να τα προσέξουμε και να τα προωθήσουμε όλα αυτά τα παιδιά. Θα είναι τιμή στον ΠΑΟΚ.
3: Πάντως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο χαρακτήρας. Δηλαδή ο Τζόλης πήγε στην Όριτς, δεν έπιασε εκεί. Τον στείλα δανεικό Βέντε, πήγε στη Γερμανία. Έπεσε και σηκώθηκε που λέμε, έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ότι
1: τι
3: είναι δυνατός.
1: Να σου πω Κώστα τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Είχε θέληση, δούλεψε.
3: Έτσι, αυτό.
1: Και απέκτησε αυτό που ήθελε, τελείωσε.
3: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πείσμα, να έχεις πείσμα.
1: Το πείσμα, εκεί είναι όλη η ιστορία, εκεί είναι. Το ταλέντο και αυτά μπορεί να έχει κάποιο ταλέντο και να μην έχεις τη θέληση. Το πιστεύω. Το ότι να
2: δεν έχει μόνο το ταλέντο, κύριε Πέλιο. Πρέπει να έχεις και μυαλό, Πρέπει να είσαι και ταπεινός, να είσαι δουλευταράς.
1: Ο συνδυασμός για ένα ποδοσφαιριστή.
2: Για να πάει ψηλά θέλει και πολλές θυσίες.
1: Πάρα πολλά πράγματα να συνδυάσεις για να είσαι ένας σωστός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή να έχεις αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
3: Λοιπόν, έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα. Αρχίζει η σεζόν. 8 η ώρα, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.
1: Αρχίζει η σεζόν. Παίζουμε με μια ομάδα που έχουμε να.
3: Έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα. Αρχίζει η σεζόν. 8 η ώρα, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.
1: Παίζουμε με μια ομάδα που έχουμε να παίξουμε.

0: Ναι.
1: Δύσκολο παιχνίδι εσείς τότε δώσατε, 4-0 ήταν ένα...
0: Το δύσκολο παιχνίδι όταν πήγαμε εκεί, βασικά δεν ήμασταν μαθημένοι στη θερμοκρασία αυτή που παίξαμε. Είχε πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Αν και Οκτώβριος είχε πολύ κρύο, ήταν υπό το 0, αν θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Τώρα είναι άλλα τα δεδομένα. Τώρα καταρχάς παίζουν στην Πολωνία.
0: Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία δεν νομίζω ότι δεν παίζεται. Παίζεται, μπορούμε κάλλιστα να περάσουμε την ομάδα. Παίζουμε μέσα στην Πολωνία, δεν είναι στην έδρα του. Παίζουν πολλά σημαντικά ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Θέλω να πιστέψω ότι τα παιδιά τα οποία πήραμε εμείς στην ομάδα θα θέλουν, αυτοί που θα παίξουν, θα θέλουν να δείξουν αυτό που έχουν και νομίζω πρέπει να πάμε καλά.
1: Την είδατε καθόλου την ομάδα στα φιλικά τώρα με το Λύση, το νέο προπονητή?
0: Την ομάδα Κώστα δεν την είδα, όχι. Δεν την είδα, έχω μια άποψη την ομάδα.
1: Εντάξει, βέβαια τα φιλικά
0: από αυτά που διαβάζω.
1: Ναι, τα φιλικά και να τα δεις δύσκολα μπορείς να πεις σίγουρα ότι...
0: Εντάξει, βγάζεις κάποια εικόνα το πώς στέκεται ένας ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από και πέρα βέβαια εντάξει, δύσκολα να έχεις μια άποψη, αλλά παίρνεις κάτι.
1: Επειδή ήσταν ποδοσφαιριστής έμπειρος τότε και το ζήσατε αυτό, πόσο δύσκολο είναι για να παίκτη σε μια αλλαγή προπονητή να συνηθίσει στα θέλω του καινούριου, ειδικά όταν προέρχεται από μια περίοδο που είχε έναν προπονητή πολλά χρόνια? Ας πούμε τώρα ο Λουτσέσκου δεύτερη θητεία ήταν 5 χρόνια.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Αν έχεις θέληση, πιστεύεις και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο το να προσαρμοστείς σε αυτά τα θέλω που έχει ο καινούριος προπονητής. Δεν νομίζω ότι... Εντάξει, θα πάρει ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι για έναν έμπειρο παίκτη, να πούμε τώρα παράδειγμα για ποιον ποδοσφαιριστή τώρα, ο Κουσαντέλες, τι πρόβλημα να έχει?
1: Κουσαντέλες όχι, εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, νομίζω Τάισον, εκεί μπορεί να παίξει και ο άλλοι, θα είναι η δύναμη πυρός.
0: Δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπουν μέσα, να πιστέψουν ότι, και θέλω να πιστέψω ότι αυτό το παιχνίδι θα περάσουμε από τη δυναμογία.
2: Άρα βλέπετε νίκη σήμερα στην Πολωνία.
0: Έστω και ισοπαλία.
2: Έστω και ισοπαλία.
1: Ναι, να μην χάσεις είναι το πρώτο μάτς, γιατί τα πρώτα μάτς είναι το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα από εκεί και πέρα στο δεύτερο παιχνίδι που έχει στην Τούμπα και θα καίγεται η Τούμπα με ένα καλό αποτέλεσμα που θα έχει έξω.
1: Μάλιστα. Δεν έχει πάρει, έχει πάρει ένα παίκτη Σαχάβ, δεν έχει παίξει ακόμα Σάντα Μαρία. Σήμερα το ρεπορτάζ λέει ότι μάλλον θα ξεκινήσει από τον πάγκο. Άρα νομίζω ένα στοίχημα είναι η συνεργασία Ζαφίρη Καμαρά, από ό,τι φαίνεται. Και ένα δεύτερο, αν θεωρείτε ότι με Μύθου και Γερεμέγεφ, σε αυτή τη φάση με τα προκριματικά είναι καλυμμένος ο ΠΑΟΚ. Ίσως πρέπει να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα για να φέρει έναν επιθετικό.
0: Αυτό θα συμφωνήσω, ότι θα ήταν καλό να κοιτάξει να βρει έναν καλό σέντερφορ. Δεν είναι άσχημο να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στο Μύθο. Ο Μύθο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα δυνατό παιδί, έξυπνο παιδί, κινείται πάρα πολύ σωστά την περιοχή την οποία παίζει. Αλλά θέλει παιχνίδια, όπως και να το κάνουμε, θα χρειαστούν να παίξει παιχνίδια για να δείξει. Θέλω να πιστέψω, έχει πείσμα.
1: Είναι η ευκαιρία του.
0: Και θα είναι ευκαιρία του φέτος.
2: Κύριε Πέλιο, πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με βασικό το Μύθιο στο σημερινό παιχνίδι?
0: Δεν θα έλεγα όχι. Δεν θα έλεγα όχι. Γιατί στο παιδί αυτό πιστεύω. Δεν είναι,
1: και έχει βάλει και όλες όλα τα ντέρμπι πέρυσι. Δηλαδή έδειξε χαρακτήρα ο Μύθιο.
0: Έχει παίξει σε παιχνίδια δύσκολα, όπως είπαμε στα ντέρμπι, και έχει βάλει και γκολ. Αρχίζει και αποκτά μια εμπειρία. Και θα ήταν καλό να του δώσουμε και άλλη ευκαιρία το φέτος να είναι η χρονιά του.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέλιο.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχουμε.
1: Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Φιλότα Πέλιο, τον πρόεδρο των Βετεράνων. Θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει και την εμπειρία, έχει την ποιότητα. Έχει παίκτες που ξέρουν από τέτοια παιχνίδια και μπορεί να φύγει τουλάχιστον με την ισοπαλία από το παιχνίδι αυτό.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι στη μάχη μπαίνουν σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Έτσι,
1: ο Παναθηναϊκός με την ευρωπαϊκή μάχη. Είδα λίγο κάποιες προβλέψεις για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Πραγματικά θέλω, μου κάνει ενδιαφέρον το αν παίξει ο Τσάπρας με τον Ζαρουρί από τη μια πλευρά στα δεξιά και ο Κυριακόπουλος με τον Αντίνο από την άλλη στα αριστερά. Έχει για μένα

0: ενδιαφέρον αυτό το δίδυμο των ακραίων μπακ. Από ό,τι έτσι λίγο κουβέντα που έκανα και με ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, το θέμα των Πρασίνων φέτος μέχρι στιγμής με τον Έστρο είναι ότι θέλει να παίξει ψηλά άμυνα, να πρεσάρει και όταν χάνουν την κατοχή είναι λίγο αργή στις επιστροφές και τα στόπερ τους δεν είναι πολύ γρήγορα. Σήμερα κάπου διάβασα μπορεί να παίξει ο Ντεφράι με τον Κάτρι. Θα δούμε αν πάνε καλά. Ο Κάτρις είχε και έναν τραυματισμό στο τέλος σεζόν, είναι λίγο βαρύς ακόμα. Γενικώς έχει ένα θέμα ταχύτητα στο κέντρο άμυνας ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε πώς ανταποκριθεί, γιατί ο προπονητής του θέλει πίεση ψηλά, την ομάδα aggressive.
1: Και αυτά δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που σήμερα θα έχει πρεμιέρα ο Λύση. Είναι και ο Νίστρουπ έτσι που έχει πρεμιέρα σήμερα. Είναι... δύο νέοι προπονητές.
0: Είναι βασικό να πατήσουν γερά στα πόδια τους για αυτά τα νέα παιδιά. Γιατί είναι, εντάξει, ο Νίστρουπ είναι λίγο πιο έμπειρος, έπαιξε και Champions League με την Κοπενχάγη. Ο Λύση έχει την εμπειρία βέβαια της La Liga. Αλλά όταν μιλάμε για περιβάλλον απαιτητικό όπως είναι και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, είναι καλό, είναι η αρχή που λένε, είναι το... η καλή αρχή είναι το ίμιση του παντός. Άμα μπεις καλά, πάρεις αυτές τις προκρίσεις, μπεις σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κερδίζεις πολύ χρόνο. Είναι πολύ βασικό στην Ελλάδα που ζούμε και στις ομάδες αυτές της κορυφής να κερδίζεις χρόνο μέχρι να βρεις τα πατήματά σου και τη χημεία.
1: Θυμάσαι ότι πέρυσι ο Άρης τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει.
0: Εννοείται.
1: Και όχι μόνο ο Άρης σαν ομάδα, αλλά και ο ίδιος ο Ουζουνίδης, έτσι, που μετά δεν μπόρεσε να σώσει τη χρονιά.
0: Τον πήρε από κάτω. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεται πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάσι, το λέω παχύ το σίγμα Τάνια, μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus. Τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε από κοντά υβριδικά, plug-in υβριδικά αλλά και ηλεκτρικά μοντέλα, υψηλή καινοτομία και η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, μαζί βέβαια με την κορυφαία εξυπηρέτηση της Lexus. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη. Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε και συνέχεια, να κάνουμε και μπασκετοκουβέντα. Θα πάμε τώρα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άος και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά σε περιοχή της Γαλάτιστας, στο Δήμο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 σε αγροτική έκταση και σύμφωνα με πληροφορίες και οι καλαμιές και ξερά χόρτα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επιτόπου επιχειρούν 33 πυροσβέστες, 7 οχήματα. Παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί και 6 εναέρια μέσα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Για μια σφοδρή κακοκαιρία στη διάρκεια της αυριανής ημέρας και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, προειδοποίησε με έκτακτο δελτίο της ΙΕΜΗ με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο τα φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ άλλων στην κεντρική Μακεδονία και στις περιοχές των ομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας και Χαλκιδικής. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το Υπουργείο Παιδείας να κάνει γνωστό πως φέτος εισήχθησαν 63.609 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Περισσότερα από 8.500 πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν έσχες δεν το έπραξαν ή κατέθεσαν χωρίς να αναφέρουν κάποιο οικονομικό στοιχείο, σύμφωνα με έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ως προς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
13: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
17: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Έλα Θανάση, δώσε. Εδώ είμαστε. Σε βλέπω.
1: Σε βλέπει, Θανάση.
0: Σε βλέπω.
1: Σε βλέπει, Θανάση. Λοιπόν, να δώσουμε κάτι ενδιαφέρον καταρχάς. Να πούμε ότι ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι διεκδικείς καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου, προσφορά του Μετρόπολης 95 και 5 και του eWay. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί eWay στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr και συντονίζεις καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για να μάθεις εάν έχεις κερδίσει. Να πούμε λίγο και μερικά στοιχεία, θα έχουμε λίγο αργότερα και τον Πάρη τον Τρικαλιώτη, αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε μερικά στοιχεία τα οποία μετέφερε και ο Γιώργος ο Πετρίδης το πρωί, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ και είναι φυσιολογικό όταν ακούτε τον κόσμο, τα media, τα social να αναφέρονται σε ένα όνομα σαν τον Ντόρσεϊ για τον ΠΑΟΚ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει μια διαρκής ερώτηση για τους, από τους φίλους του ΠΑΟΚ, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Όπως τα είπε ο Γιώργος ο Πετρίδης, νομίζω ακριβώς αυτό είναι το ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟΚ που έχει δείξει μια δυναμική και κάνει μεγάλες κρούσεις όλο αυτό το διάστημα και έχει φανεί και όταν έκλεισε την περίπτωση Όσμαν, επειδή νομίζω είχαν καταλάβει και οι Αθηναίοι και είχαν μάθει ας πούμε και κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για διάφορες επαφές που γίνονται, γιατί μια μεταγραφή δεν είναι μόνο η τελική κρούση που κάνεις, γίνονται διάφορες διεργασίες νωρίτερα. Την περίπτωση του Ντόρσεϊ, όπως είπε ο Γιώργος, την παρακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ο ΠΑΟΚ να το ελέγξει 100% από την άποψη ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως μετέφερε ο Γιώργος, έχει το συνένα που μπορεί να το ενεργοποιήσει ο Ολυμπιακός, έχει το δικαίωμα αυτό και δεν ξέρω αν έχει ενεργοποιηθεί. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και ένας Ντόρσεϊ ο οποίος αμείβεται με ένα ποσό, ένα 700, ένα 800 κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά είπε ο Γιώργος, και βλέπει ότι στην αγορά αρχίζουν και δίνονται πολλά λεφτά για παίκτες που είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνον, ίσως και σε χαμηλότερο επίπεδο, οπότε ψάχνεται και ο ίδιος να πάρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο που ο ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι με το Μιστακίδη δείχνει ότι μπορεί να το καλύψει. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει προφανέστατα καμία διαρροή, καμιά πληροφορία από την ΚΑΕΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις και το ενδεχόμενο, εάν προκύψει μια ευκαιρία, να υπάρξει ένα μπάσιμο. Νομίζω εκεί είμαστε, ούτε πρέπει να τρελαινόμαστε όταν ντύνουν κάποιοι στα ασπρόμαυρα τον Ντόρσεϊ και παίζει η φωτογραφία του στα social media, ούτε από την άλλη να είμαστε τελείως αρνητικοί και να λέμε ότι επειδή υπάρχει δυναμική και επειδή μιλάμε για έναν παίκτη που ανεβάζει το επίπεδο, είναι δεδομένα αυτά, πρέπει απλά να παρακολουθούμε διακριτικά την υπόθεση. Αν προκύψει κάποια πληροφορία που μπορούμε πλέον να μιλάμε για ζεστό και ενεργό ενδιαφέρον από πλευράς του δικεφάλου στο μπάσκετ, τότε εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Αλλά στην παρούσα φάση η σχέση αφορά τον Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό, την ομάδα στην οποία ανήκει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε εκεί και να μην το πάμε πολύ παρακάτω. Έτσι, πρέπει να το πάμε μέχρι το σημείο το οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και μια κουβέντα σε λίγο σχετικά με τις κινήσεις που γίνονται στο μπάσκετ, στον ελληνικό χώρο, γιατί είναι προφανές ότι έχει ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος και συνολικά των ομάδων και σίγουρα θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων και πιστεύω ότι έχουμε να δούμε και κάποια ακόμα κομμάτια μέχρι τα τελικά puzzle. Και θα πω και το εξής που το άκουσα και το είπε ένας ακροατής στην εκπομπή του Ραπτόπουλου και έχει δίκιο σε αυτό. Στην Αθήνα γίνεται μεγάλη συζήτηση, ειδικά για τον πάσιμο του Μιστακίδη, γιατί όντως πάει και ψωνίζει από το πάνω ράφι, όπως και του Άρη που δεν περνάνε απαρατήρητες τις κινήσεις που κάνει. Και είπε το εξής ο άνθρωπος: εκτιμώ, επειδή έχουμε και το κύπελο στο μπάσκετ, ότι ένας τίτλος φέτος δεν θα πάει στους δύο της Αθήνας. Άρα αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει πλέον ανταγωνισμός, έχει μειωθεί η απόσταση, το κύπελο που είναι και θέμα ημέρα, δεν είναι πρωτάθλημα που okay,
0: και σαν ένα παιχνίδι όλα γίνονται.
1: Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. αν μη τι άλλο, το πρωτάθλημά μας αποκτά ενδιαφέρον και αρχίζει να έχει αυτό που του λείψει τα τελευταία χρόνια, ειδικά για όσους δεν ήμασταν οπαδοί ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού. Γιατί είχε καταλήξει να είναι, ενώ ήταν, ας πούμε, υποτίθεται παίζανε δύο κορυφαίες ομάδες Ευρώπης, είχε καταλήξει να έχει πολύ μεγάλη εσωστρέφεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή αφορούσε αποκλειστικά Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Και έβλεπες εσύ, ειδικά στα μεταξύ τους μάτς, και αυτό την ένταση που υπήρχε δεν το ευχαριστιόσουν κιόλας. Στην Ευρωλίγκα, okay, λες, είναι πιο καλές οι συνθήκες. Στα εντός συνόρων παιχνίδια γινόταν όλα αυτά τα απίστευτα που γινόταν και έλεγες τι γίνεται τώρα, τι μπάσκετ είναι αυτό, ας πούμε.
0: Εντάξει, γενικότερα όμως το επίπεδο του μπάσκετ και από πέρυσι έχει ανέβει θεαματικά. Γιατί δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έχουν ανέβει, έχει ανέβει και η ΑΕΚ. Έχουν ανέβουν και οι άλλες ομάδες. Έχουν ανεβάσει κατά πολύ τον πύχη και κατά πολύ το μπάτζετ. Και άμα δημιουργήσεις, είναι πολλές φορές και η χημεία που παίζει ρόλο σε μια ομάδα. Δεν αρκεί μόνο το ρόστερ που έχεις και το πόσο ακριβά συμβόλαια, πόσο ακριβούς παίκτες παίρνεις. Είδαμε για παράδειγμα πέρυσι και έναν Ηρακλή ιδιαίτερα μαχητικό, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο. Στον πρώτο γύρο είδαμε και μία Μύκονο. Πάρα πολύ να παλεύει όλα τα παιχνίδια. Είχαμε ομάδες οι οποίες μέχρι και την τελευταία στιγμή δίναν τον καλύτερό τους αυτό και πιστεύω ότι θα δούμε φέτος πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις που θα κριθούν στον πόντο και θα κριθούν και στις έδρες, βέβαια, ανάλογα τη δυναμική της κάθε έδρας, και θα δούμε και σπουδαία ντέρμπι. Μην ξεχνάμε πέρυσι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, έτσι.
2: Σωστό.
0: Και μέσα από το PAOK Sports Arena έφυγε αποτύχη. Θυμάσαι τότε τις δηλώσεις του Αταμάν.
1: Λοιπόν, βγαίνουν συνεχώς θέματα από την Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Υπάρχει ένα βίντεο με τις προτιμήσεις του στα social media της αγγλικής ομάδας και λέει ότι αγαπάει το τένις, το ξέραμε αυτό, είχαμε κάνει και συνεντεύξεις. Αγαπάει την πίτσα, του αρέσει πάρα πολύ σαν φαγητό. Δήλωσε ανυπόμονος να παίξει με τον Μπουκάγιο Σάκα, τον εξτρέμ της Εθνικής Αγγλίας, και έχει κάποια άλλα θέματα που αφορούν τις μουσικές προτιμήσεις του και τις τηλεοπτικές προτιμήσεις του, γιατί βλέπει και κάποιες σειρές, και όλα αυτά στην Αγγλία τα δουλεύουν πάρα πολύ και φρόντισε η Arsenal νωρίς να βάλει τους οπαδούς στις προτιμήσεις του Χρήστου του Τζόλι, γιατί πλέον θα είναι από τους ποδοσφαιριστές που θα απασχολούν πάρα πολύ τις συζητήσεις των οπαδών της Arsenal, με δεδομένο ότι είναι και ένα καινούριο πρόσωπο, έτσι.
0: Λοιπόν, Κωστή, μπορεί το Μουντιάλ να τελείωσε, αλλά έχουμε ακόμα ειδήσεις. Mm-hmm. Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν σκοπεύει να αφήσει την υπόθεση Φολαρίν Μπάλογκα να περάσει έτσι. Θα κάνει σε συνέντευξή της στους Times, η πρόεδρος της, η Λίσα Κλάβενες, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA για να ρίξει φως στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ μεσούσης της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το είπαμε ότι ήταν ο μη παρέμβαση αυτό. Εννοείται. Που έγινε με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, και νομίζω ότι δεν θα το αφήσει. Γυναίκα είναι, δεν θα το αφήσει να περάσει, έτσι να ξέρεις.
1: Ναι, εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αυτή, συγγνώμη που θα το πω, τη γραφικότητα να μαζεύουν υπογραφές στην Αργεντινή για να ξαναπαιχτεί ο τελικός. Λέγεται λοιπόν ότι πάνω από 80.000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί για να επαναληφθεί ο τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Μία γυναίκα φίλαθλος, καλά τα είπες, οι γυναίκες θα κάνουν αυτά, η Γκισέλα Σάντσεθ, ξεκίνησε μέσω της πλατφόρμας change.org μία εκστρατεία, πρόσεξε τώρα, ζητάει από τη FIFA να επαναληφθεί ο τελικός, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση με τον γκολ του Φεράν Τόρες. Είχε μαζέψει 80.700 υπογραφές και το κείμενο της αίτησης, την οποία υπογράφουν οι Αργεντίνοι φίλαθλοι, στρέφεται, λέει, ευθέως κατά του Σλοβαίνου διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς, τον οποίο κατηγορεί για αμφιλεγόμενη και διεφθαρμένη διαιτησία, ζητώντας από τη FIFA να επανεξετάσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η εμπνεύστηρη αυτής της καμπάνιας δεν έχει κάποια στοιχεία που να επαληθεύονται και να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς, πέρα από κάποια βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σύμφωνα με την ίδια, λέει, ευνοήθηκε η Ισπανία. Τώρα, πού τα είδαν αυτά τα έργα οι Αργεντίνοι, εγώ πραγματικά έχω απορία.
0: Άρα λοιπόν, η Αίγυπτος.
1: Ασυλία στα χέρια των Αργεντίνων όταν παίζανε και κάναν βρώμικα μαρκαρίσματα στους Ισπανούς.
0: Άρα έτσι, λοιπόν, η Αίγυπτος τι πρέπει να κάνει, πόσες υπογραφές πρέπει να συγκεντρώσει.
1: Βέβαια αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Παρόμοια περίπτωση είχε γίνει και το 2022 μετά τον τελικό Αργεντινής Γαλλίας. Τότε περισσότεροι από 200.000 Γάλλοι είχαν υπογράψει αντίστοιχη αίτηση, ζητούσαν και αυτή επανάληψη του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Τότε διαμαρτυρούνταν για την διαιτησία του Πολωνού του Μάρτσινιακ. Οι Αργεντίνοι τους είχαν καλέσει να σταματήσουν να κλαίνε, το ξέχασαν όμως τώρα φαίνεται, και βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να επαναληφθεί ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα σε όλα πρέπει να πούμε ότι βγήκε ο Σκαλόνι, ο οποίος κρατάει μια σοβαρότητα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα, δικαίως πήρε το τρόπαιο και δεν χρειάζεται να το συζητάμε άλλο.
0: Και ειδικά μετά την εμφάνιση που έκανε η Αργεντινή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και κάτι παραπάνω. Να σου πω γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά και να επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες. Η ελληνική, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πρότεινε ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος να δημιουργηθούν ξενώνες στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα την πρωτοβουλία αυτή την υποδέχτηκαν θερμά οι Έλληνες πρωταθλητές και έχουμε δηλώσεις και του Λευτέρη Πετρούνια και της Νόρας Δράκου και της Πρεβολαράκη και του Καραλή, του Εμμανουήλ. Γιατί σίγουρα θα βοηθήσει νέους αθλητές να είναι κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ειδικά σε αυτούς που δεν έχουν και τα χρήματα, έτσι ώστε να έχουν ένα μέρος να μείνουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καλό αυτές οι πρωτοβουλίες από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Ευχαριστούμε τη Μαρία Λάμπρου, η οποία είναι πλέον στο κοντρόλ, στη γραμματεία. Ο Πάρης θα μας δώσει λίγο τις λεπτομέρειες τώρα της συμφωνίας της οριστικής για τον Βασίλη τον Λιόπουλο και αν έχει να μας πει και κάτι παραπάνω για παρουσίαση, για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την ένταξη του Βασίλη τον Λιόπουλο, την επανένταξη μάλλον μετά από κάποια χρόνια στην ομάδα του Άρη. Πάρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Πάρη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε περίπου μια μισή ώρα, λίγο μετά τις 5, προσγειώθηκε πτήσεις από τη Ρόδο.
1: Είχαμε τον Απόστολο τον Σερανίδη, γενναιόμενο.
2: Ναι, σωστά. Είναι εδώ λοιπόν ο Τολιόπουλος. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις ενδεχομένως και σήμερα να γίνει αυτό, γιατί ο προγραμματισμός ήταν να συμβεί αύριο αυτό και να ανακοινωθεί μάλιστα και την Παρασκευή από τον Άρη. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνει και σήμερα ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να επισπευθούν οι διαδικασίες. Όπως και να έχει, αύριο αναμένεται η ανακοίνωση του παίκτη από τον Άρη. Τετραετής διάρκεια του συμβολαίου θα είναι. Με 1 εκατομμύριο ευρώ ο Τολιόπουλος θα βάζει στο λογαριασμό του για κάθε χρόνο. Και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός με τον Άρη ήταν σε συμφωνία επίσης για περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ που βγάζουν οι κιτρινόμαυροι για να αποκτήσουν και να επανεντάξουν, όπως είπες και εσύ σωστά, Κώστα, τον Βασίλη Τολιόπουλο μετά από ένα χρόνο που έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Γυρνάει λοιπόν στον Άρη.
0: Σε γνώριμα άλλη μέρια.
2: Και υπογράφει ένα συμβόλαιο καριέρας για να έχει και το ρόλο που θέλει να έχει όλος ο ίδιος αγωνιστικά.
0: Αντικειμενικά τώρα πάρει Τρικαλιώτη, αυτός ήταν ο λόγος που επιστρέφει, έτσι, γιατί θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Έπαιξε ρόλο και αυτό, έπαιξε και το οικονομικό ασφαλώς.
0: Πέρα από αυτό, εντάξει.
2: Γιατί μιλάμε για διπλασιασμό των οικονομικών του αποδοχών. Δηλαδή θα έρθει σε μια ομάδα, θα παίρνει τα διπλάσια λεφτά και θα έχει, θα πω εγώ σίγουρα, 20 με 25 λεπτά μέσα στο παρκέ, αρκεί βέβαια να το αξίζει κιόλας, αλλά σε πρώτη φάση τουλάχιστον το πλάνο αυτό δείχνει πως για αυτό το σκοπό έχει το Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Τώρα δεν τι γίνεται, παρουσίαση πότε θα γίνει, θα γίνει, πώς το
2: Δεν θα υπάρχει παρουσίαση, ούτε κόσμο έχει στο αεροδρόμιο, γιατί ούτως ο άλλος ο Άρης δεν έδωσε συγκεκριμένη ώρα για τον κόσμο, οι δημοσιογράφοι γνωρίζαν φυσικά. Ήταν εκεί για να αποθανατήσουν τις στιγμές. Αύριο ανακοινώνεται ο παίκτης, επιστρέφει στην Αθήνα μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα επανενταχθεί και αυτός κανονικά όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του Άρη, η οποία υπολογίζεται να ξεκινήσει στις 17 Αυγούστου. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Τώρα, αν αποφασιστεί ενδιάμεσα να κάνει κάτι η ΚΑΕ Άρης, θα μας το ανακοινώσει. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στο πλάνο περί παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη. Ενδεχομένως μπορεί να γίνει μια μικρή εκδήλωση εκεί στην έναξη της προετοιμασίας της ομάδας. Θα το δούμε εν καιρό.
1: Τώρα κλείσαμε, τι λέμε για το ρόστερ τώρα.
2: Παραμένουν τα δύο ερωτηματικά. Είναι ο Ελάιζα Μίτουλον και ο Αμίν Νουά, που παραμένει αβέβαια το μέλλον τους στην ομάδα. Έχουν συμβόλαιο, κανονικά βέβαια. Με τον Νουά είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Με τον Μίτουλον απλά θα πρέπει ο Άρης, αν θέλει να αποσυμφορήσει την περιφέρειά του, είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο Βασίλης Πανούλης. Αλλά με τον ΟΑΕ είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση, καθώς το τελευταίο μήνα ήταν λίγο τεταμένες οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Αν αποφασιστεί με κάποιο τρόπο ο ΝΟΑ και ο ΆΕΣ να χωρίσουν τους δρόμους τους, δεν αποκλείεται ο ΆΕΣ να κοιτάξει για έναν ακόμα παίκτη που θα ακουμπάει περισσότερο στο 3 και λιγότερο στο 4, γιατί ο ΝΟΑ είναι περισσότερο παίκτης του 4 και λιγότερο του 3. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, το ρόστερ του ΆΕΣ έχει συμπληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε αναμένονται να γίνουν κάποιες μια-δυο πινελιές. Πάντα μην ξεχνάμε το όνομα του Θανάθη το Κούμπο που είναι πάντα στο προσκήνιο και είναι. Ουσιαστικά είναι δική του απόφαση τι θα κάνει.
1: Σωστό.
2: Ο Άρης του έχει ανοιχτεί την πόρτα, έλα εδώ να μπει, να παίξεις.
1: Τον είδαμε και προχθές στο τραπέζι εκεί που ήταν μαζί όλη η οικογένεια του Κούμπου και ο Χσιάου. Εντάξει, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, αλήθεια είναι.
2: Υπάρχει και αν έρθει στην Ευρώπη, νομίζω θα το κάνει για να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Για ένα, για δύο χρόνια θα δούμε. Γιατί και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι στα 34 του πλέον.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παρή.
0: Να σε καλά.
1: Πάμε Ιταλία.
0: Πάμε Ιταλία. Πάμε Μπρέσια, εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Στράτζαλης. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
3: Μπράβο, μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, ωραία. Εδώ. Δροσιζόμαστε λίγο τις πιο απογευματινές ώρες. Εντάξει, τώρα έχει υψηλή θερμοκρασία. Αλλά ούτως ή άλλως η πρωινή προπόνηση είναι νωρίς. Δηλαδή, εδώ στην Ιταλία. Στις 8.30 ώρα ξεκινάει η πρωινή προπόνηση και την ώρα δεν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Σόπα, κάνει τόσο νωρίς εκεί.
3: Ναι.
1: Μπράβο
3: ναι.
1: Τους παίχτες που αντέχουν.
3: Ναι. Το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά μετά στην απογευματινή προπόνηση και το βράδυ είναι πολύ καλές συνθήκες.
1: Γιώργο, τι υψόμετρο έχει η περιοχή εκεί που είναι ο Άρης?
3: Δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι στις πρόποδες των Άλπων, αλλά είναι 200 μέτρα περίπου.
1: Α, είναι χαμηλά. Εντάξει.
3: Χαμηλά είναι. Ναι, χαμηλά είναι.
1: Μάλιστα. Τι λέμε τώρα, τι καινούργιο υπάρχει εκεί από την προετοιμασία? Είδα και ένα ωραίο θέμα που έκανες με τα πώς γίνονται οι μετρήσεις.
3: Ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση και γενικώς μας έκανε εντύπωση, γιατί δεν το είχαμε ξαναδεί σε άλλη προετοιμασία, είναι οι αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της προπόνησης και των ασκήσεων.
1: Α, τους πήρε αίμα, δηλαδή σταματήσαν και τους πήρε αίμα.
3: Ναι. Χωρίστηκαν οι ποδοσφαιριστές σε δύο γκρουπ. Το ένα γκρουπ δούλευε με το Γρηγορίου, τακτική, γρήγορη ανάπτυξη, γρήγορες αποφάσεις σε μικρό γήπεδο, ένταση, πρες που θέλει ο προπονητής στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και το δεύτερο γκρουπ την ίδια ώρα έδινε αίμα.
0: Και τι μετράνε ακριβώς, ρε Γιώργο, σηματολογικές, δηλαδή τι είναι αυτά που βλέπουνε?
3: Κοίταξε, αυτό το οποίο θέλουν να δουν. Καταρχάς οι ποδοσφαιριστές, όπως γνωρίζουμε όλοι, φοράνε τα GPS σε καθημερινή βάση προπονήσεις. Μέσω αυτό καταγράφονται οι αποστάσεις που διανύουν, οι αλλαγές κατεύθυνση, συνολικά η επιβάρηση που δέχεται το σώμα του ποδοσφαιριστή. Με τις αιματολογικές εξετάσεις, αυτό το οποίο ήθελαν και θέλουν να δουν οι άνθρωποι του Άρη, είναι το πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός στις υψηλές εντάσεις. Όπως για παράδειγμα οι τιμές, αυτό θα το δείξουν οι τιμές στο γαλακτικό οξύ, αυτό μας είπαν οι άνθρωποι από το οργοφυσιολογικό επιτελείο. Για να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή, να γνωρίζουν δηλαδή ο κάθε ποδοσφαιριστής πώς επιβαρύθηκε ο οργανισμός του, αν θα πρέπει να γίνει διαχείριση στη διάρκεια της προετοιμασίας, για τον κίνδυνο της υπερφόρτωσης. Είναι πολλά, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί δεν το έχω ξαναδεί.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό σε ρώτησα τώρα. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να βγάλουμε ένα γιατρό, έτσι, Κωστή, να μας το εξηγήσει αυτό.
1: Εγώ ήξερα ότι κάνανε, ήξερα ότι γινόταν, ας πούμε, σε ομάδες παλιά, Δευτέρα πρωί, πριν την πρώτη προπόνηση, μετά από Σαββατοκύριακο, αιματολογικές για να τους δουν αν είχαν πιει το Σαββατοκύριακο, ας πούμε. Ναι, ήταν ένας έλεγχος.
3: Εδώ δεν το κάνανε για να
1: όχι, ξέρω ότι γινόταν αυτό. Το κάνανε σε ομάδες για να δουν λίγο τη ζωή τους. Καταλαβαίναν τι φάγανε, τι πιάνε το Σαββατοκύριακο. Που ήταν λίγο πιο χαλαρή. Σε κανονική περίοδο, όχι σε προετοιμασία.
3: Καταλαβες. Γιατί ξέρεις με αυτό που έλεγα.
1: Κάτι δείχνει φοράνε αυτό. Σίγουρα κάτι έχει ιατρική υπόδειξη ο Γρηγορίου και το κάνει.
3: Ακριβώς. Δηλαδή με τα GPS το ξέρεις καλά, Κωστή, ότι βλέπεις την επιβάρηση του ποδοσφαιριστή εκεί την ώρα.
1: Εκείνη την ώρα
3: τα πόσα χιλιόμετρα έτρεξε, τις αποστάσεις, κρατούν ένα φάκελο, να το πω έτσι, οι άνθρωποι του τεχνικού team για τον κάθε ποδοσφαιριστή σε καθημερινή βάση. Με τις σηματολογικές βλέπουν την επιβάρηση που έχει ο οργανισμός τους σε καθημερινή βάση μετά από απαιτητικές προπονήσεις και αν χρειαστεί να πάνε σε διαχείριση, ούτως ώστε να αποφύγουν και τον κίνδυνο τραυματισμού, της υπερφόρτωσης. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, έχουμε στην Ιταλία είναι ο Μπασίρου, έτσι ενσωματώθηκε.
3: Ο Μπασίρου, ναι, ήρθε στην Ιταλία το μεσημέρι, οπότε στην απογευματινή προπόνηση θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα από τον ποδοσφαιριστή, από το μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Είναι εδώ, θα μπει στο πλάνο, σίγουρα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής υπό την έννοια ότι δεν έχει προετοιμασία στα πόδια του μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, αλλά το γεγονός ότι ήρθε στην τρίτη μέρα προετοιμασίας στο βασικό στάδιο είναι πολύ σημαντικό και για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και για να μπει σιγά σιγά στο πλάνο του προπονητή. Πλησιάζει και το πρώτο φιλικό με την Αταλάντα την Κυριακή. Θα ακολουθήσει εκείνο με την Μόντσα, το δεύτερο με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου. Οπότε όσα περισσότερα εργαλεία έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου, τόσο το καλύτερο. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να έχει περισσότερα εργαλεία και στην άμυνα. Εντάξει, το έχουμε πει. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι κουραστικό που το λέμε κάθε μέρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι, λοιπόν,
3: έρχεται να στοχεύσει.
0: Έρχεται και ο νεαρός Φορ, έτσι, γιατί βλέπω το θέμα σου εδώ στο metrosport.gr, ο Ντιόπ Ταυσίρ.
3: Ναι, ναι, είναι με άλλη μια μεταγραφή στα πλαίσια της επένδυσης και της στρατηγικής που ακολουθεί ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Ντιαντή, ο οποίος μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Λαχείο.
3: Ναι, ήρθε από την ίδια ακαδημία που έρχεται ο επιθετικός, ο Ντιόπ Ταυσίρ, από την ίδια ακαδημία. Mm-hmm. Ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα 17,5 χρόνια. 18 έγινε, ενηλικιώθηκε, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και από την πρώτη χρονιά του στη Super League ήρθε αυτή η μεταγραφή στην Άλντι Ρίγια που στον Άρη δίνει, σύμφωνα και με την Bayern, 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 1,5 ο δανεισμός του και 5 που πήρε ο Άρης τώρα με το κλείσιμο της
0: μια χαρά.
3: Μεταγραφής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ντιόπ Ταυσίρ, είναι 18χρονος επιθετικός από τη Σενεγάλη, θεωρείται ένα από τα αξιόλογα project στη χώρα του, γεννημένος το 2008, 1,88 ύψος, αγωνίζεται στην επίθεση. Θα έρθει την Κυριακή, εκτός απρόπτου, να μπει και αυτό στο αγωνιστικό πρόγραμμα, να το δούμε. Εντάξει, μιλάμε για ένα project, μια επένδυση για το μέλλον, όχι ένα παίκτη που ο Μιχάλης Γρηγορίου θα μπορέσει κατευθείαν να το βάλει στο πλάνο.
0: Και δεν έχει σημασία. Ένα παίκτη όμως, ο οποίος μπορεί αύριο μεθαύριο να φέρει χρήματα στην
3: Πάνω Bayern. Αυτή είναι η στρατηγική αυτών των κινήσεων και των επενδύσεων που κάνει ο Άρης τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τις χώρες της Αφρικής. Γιατί παρόμοια περίπτωση είναι και ο Ματάρ, η ΑΜ, που είναι ήδη στην ομάδα.
0: Και ο Ντιάλο Σανούση.
3: Ναι, και ο Σανούση και ο Νίνκ που είναι και αυτός μέλος του ρόστερ.
0: Σωστά, αυτό το ξεχάσαμε τον Νίνκ.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
3: Περιμένουμε εξελίξεις και με τον Γιούρισιτς σήμερα. Δεν υπέγραψε τελικά χθες. Σήμερα τα διαδικαστικά, εκτός απρόπτου, θα υπογράψει για να έρθει και αυτό στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία, ωραία.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε διάλειμμα. Θα ακούσουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων, νομίζω με Χρήσταν Δοβλέτογλου. Αμέσως μετά διαφημίσεις και επανερχόμαστε να κάνουμε πλέον σύνδεση και με το Λούμπλιν, να μπούμε σε ρυθμούς pre-game αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Τα όνειρα του Χρήστου Τζόλι έγιναν πραγματικότητα. Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ ανακοινώθηκε από την Arsenal και έγραψε ιστορία, καθώς αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη. Η μετακίνησή του από την Club Brugge στους Κανονιέριδες αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην καριέρα του, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω, είπε χαρακτηριστικά. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε στη μάχη του Europa League. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Η Δυναμό ενισχύθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς δήλωσε στη λίστα της UEFA τον δεξιό μπακ Ολέξη Σίτς. Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ συνεχίζονται οι κινήσεις για τη διατήρηση του βασικού κορμού. Προτεραιότητα, όπως αναφέρουν στη Σερβία, αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, η συνεργασία με τον οποίο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Στο μπάσκετ, η συμφωνία με τον Τσέντι Όσμαν εξακολουθεί να προκαλεί αίσθηση και στο εξωτερικό. Τα σερβικά μέσα χαρακτηρίζουν την απόκτηση του διεθνούς forward, μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, τονίζοντας ότι δεν θα είναι η τελευταία. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει επίσης το ευρωπαϊκό του ταξίδι, αντιμετωπίζοντας στις 9 την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Στον Άρη, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας στην Ιταλία, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ενώ στο μπάσκετ των κιτρινόμαυρων στη Θεσσαλονίκη έφτασε το απόγευμα ο Βασίλης Τοϊόπουλος για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Ζανκτ Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάγιακα, με τον διεθνή μπακ να εντάσσεται άμεσα στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων στην Ολλανδία. Στον Ηρακλή, μετά τα διαζύγια με τους Μπασινάκια Μανατίδη, έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Υπάρχει συμφωνία με νέο τεχνικό διευθυντή, ενώ εξετάζεται και η προσθήκη γενικού αρχηγού. Στο προσκήνιο βρέθηκε και το όνομα του Τάκη Γιαννόπουλου, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία από Ολυμπιακό, Βόλου, Λεβαδιακό, Εθνικό και Βόλο. Στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης Τσαλόπουλος αναμένεται να αναλάβει τα ενία του τμήματος, έχοντας στο πλευρό του τους Θανάση Χατζόπουλο και Βασίλη Τριλιράκη. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Η Ελλάδα επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου σε έναν συγκλονιστικό προημιτελικό και θα συνεχίσει την προσπάθειά της απέναντι στην Ιταλία το Σάββατο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να πάρουμε τα νέα του καζίνο με Γιώργο Μάντζιο.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτερ στην Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτερ στην Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 428.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Και από τα νέα του καζίνο πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη να πάρουμε τα νέα του Ηρακλή, που έχουμε αλλαγές εκεί μεγάλες. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας και στους δύο.
2: Πάντως, η απορία μας λύθηκε, έτσι, γιατί δεν πήρε... Δεν μίλησε συνέντευξη τύπου ο Μπασινάς.
3: Α, ότι ήταν, ότι μπορεί να ήταν προαποφασισμένη...
2: Κάτι γινόταν, ναι, κάτι γινόταν.
3: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς φαινόταν αυτό, από το γεγονός και από την συνέντευξη τύπου, το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε, αλλά γενικότερα υπήρχε και μια δυσλειτουργία όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση μετά την ανακοίνωση των πρώτων 11 μεταγραφικών αποκτημάτων. Υπάρχει μια περίοδος στασιμότητας σε αυτό το κομμάτι, που έχει δημιουργήσει ανησυχία και στον κόσμο, αλλά και στον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος έβγαλε μαζί με λίγους σχετικά ποδοσφαιριστές το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και ετοιμάζεται αύριο να αναχωρήσει για την Ιταλία ο Ηρακλής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου θα δοθούν και τρία φιλικά παιχνίδια πολύ δυνατά με ιταλικές ομάδες, με την Μπολόνια, την Πάρμα και το Παλέρμο. Ήταν μια απόφαση την οποία πήρε όσον αφορά δηλαδή την απομάκρυση του Άγγελο Μπασινά και Γιάννη Αμανατίδη ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης, ο οποίος διέκρινε και είδε ότι υπάρχει κολλησιεργία όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Δεν έγιναν οι μεταγραφικές κινήσεις, κυρίως από τον ελλαδικό χώρο που περίμεναν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Και πλέον ο Ηρακλής βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού διευθυντή και νέου γενικού αρχηγού. Και μάλιστα, όπως μεταφέραμε και νωρίως μέσω του μέτρος.gr, ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά σε αυτό το κομμάτι και έχει βρει ήδη κατά πάσα πιθανότητα και εκτός κλονιστικού απρόπτου τους δύο αντικαταστάτες τους. Mm-hmm. Ο πρώτος θα είναι ο Τάκης Γιαννόπουλος, ο οποίος θα έχει ρόλο αθλητικού, ίσως και τεχνικού διευθυντή. Mm-hmm. Άνθρωπος ο οποίος είναι παρτοκαπνισμένος γιατί έχει αυτή τη θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι ήταν στον Ολυμπιακό Βόλου, μετά στο Λεβαδιακό, στον Εθνικό και για μια εξαετία από το 2019 μέχρι το 2025 στον Νούπουσου Βόλο ως τεχνικός διευθυντής. Και το άλλο πρόσωπο το οποίο όπως θα δείχνουν θα είναι νέο στο οργανόγραμμα της Παϊρακλής είναι ο Γιάννης Στάθης, πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε παρόμοιες θέσεις στην ΑΕΛ και στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι όσον αφορά τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Διότι ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης δούλευε εδώ και αρκετό καιρό το ενδεχόμενο της απομάκρυσης
2: της αλλαγής, της αλλαγής
3: και ήδη ετοίμαζε το έδαφος για να μην μείνουν κενές αυτές οι δύο θέσεις οι οποίες είναι νευραλγικές σε ένα ποδοσφαιρικό τμήμα και θεωρώ ότι καλά έκανε και που στελέχωσε το ποδοσφαιρικό τμήμα και με τον Μπασινά και με τον Αμανατίδη, διότι Τάνια και Κώστα εάν δεν προχωρούσε αυτές τις κινήσεις ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης θα συζητούσαμε όλοι και θα λέγαμε για υποστελέχωση της Παϊρακλής. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα το ότι δεν βγήκαν οι συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις όπως θεωρεί ο κ. Μονοβασιώτης.
2: Ναι, μπορεί να μην τέριαξαν, ναι. Δεν είναι πάντα οι συνεργασίες όλες.
3: Δεν χρειάζεται δηλαδή να διωγγώνει τόσο πολύ και να συζητάμε για ραγδαίες εξελίξεις και όλα αυτά τα οποία ακούω από το πρωί. Διότι εγώ δεν το εισπράττω έτσι. Κάνει τη δουλειά, συνεχίζει. Δεν μου κάνει τη δουλειά, εκτιμώ εγώ ότι δεν μου κάνει τη δουλειά. Πάμε στον επόμενο. Πόσο απλά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι να οι καινούργοι οι οποίοι θα έρθουν να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί και το σημαντικότερο ο Ηρακλής να ενισχυθεί παιδιά άμεσα κυρίως στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι ο οποίος είναι, στο οποίο είναι γυμνός αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχει η εντύπωση, υπάρχει περίεργη ατμόσφαιρα ότι ο Ηρακλής σίγουρα θα ενισχυθεί, δεν μπορεί να μείνει έτσι βεβαίως και επιθετικούς θα πάρει και επιτελικό μέσο θα πάρει και στόπερ θα πάρει. Απλά πρέπει να γίνει όσο πιο γίνεται πιο γρήγορα για να έχει και ο προπονητής τα κατάλληλα υλικά, κατάλληλους παίκτες για να δουλέψει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είναι και το πιο βασικό για μια ομάδα, έτσι. Αύριο η αναχώρηση το βράδυ για τον Μπολζάνο. στη Βόρεια Ιταλία. Το Σάββατο το πρώτο φιλικό κατευθείαν στα βαθιά με την πολύ δυνατή Μπολόνια.
1: Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πριν έβλεπα, επειδή το βλέπω τώρα στους δέκτες εδώ της τηλεόρασης και επειδή μας έχει προετοιμάσει η ΕΜΗ για ισχυρές καταιγίδες, είχαμε σφοδρή ανεμοθύελα στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση στη Βουλγαρία. Δεν είχε ξανασυμβεί, λέει, κάτι τέτοιο. Και πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση και ισχυρή καταιγίδα στα Σκόπια.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ζαΐρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα με δεκάδα και δύο εκπλήξεις.
1: Εκπλήξεις
4: με
1: Γκόμες
4: και Σαντα Μαρία.
1: Βλέπω εκπλήξεις. Γκόμες
4: και Σαντα Μαρία. Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Ο Γκόμες μάλλον απολαμβάνει την εκτίμηση του, του Λύση.
1: Είναι έκπληξη πάντως ότι σε κανένα ρεπορτάζ κανείς δεν τον έδινε βασικό τον Γκόμες.
4: Σωστά. Η ενδεκάδα λοιπόν του ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια. Mm-hmm. Δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα είναι ο Κένι, ο Χατζηδιάκος, ο Μιχαηλίδης και ο Γκόμες. Ο Σάντα Μαρία θα παίξει δίπλα στον Ζαφίρη, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου και άλλοι.
1: Ναι.
4: Αυτή είναι ο άλλοι
1: δινόταν. Η αλήθεια είναι ότι ο άλλοι δινόταν, γιατί δινόταν και ο πιο έτοιμος από τις μεταγραφές ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Έβγαινε δηλαδή και από τις προπονήσεις ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει ενδιαφέρον.
4: Σωστά. Να... Επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι στην αποστολή ο Κουγκεσασβίλη, Κώστα. Είναι ο Μοναστηρλής και ο Τσιφτσής, οι δύο τερματοφύλακες. Καμαρά, Ελουστόν, το Πέλκα, Τάισον, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θημιάνης, Χατσίδης, Λίρατζης και Μπαταούλας.
1: Μάλιστα.
4: Δεν είναι δηλαδή στην αποστολή ο Γκουγκεσασβίλης.
1: Πρέπει να διευκρινιστεί εάν είναι.
4: Ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα ενώ δεν είχε δηλωθεί. Θες να δώσεις λίγο την ενδεκάδα
1: της Δυναμού. Ναι, θα το δώσω σε Δυναμού. Απλά να πω ότι πρέπει να διευκρινιστεί, Γιώργο, αν ο Γκουγκεσασβίλη είναι στην Πολωνία, διότι αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Ξέραμε ότι μπήκε ο Μοναστηρλής, αλλά δεν είχε δοθεί η λεπτομέρεια αν ταξίδεψε. Και το λέω αυτό γιατί ξέραμε ότι υπήρχε ζεστό ενδιαφέρον από το Λεβαδιακό. Ο ίδιος αρχικά ήθελε να πάει στον Ατρόμητο. Νομίζω ότι κατέληξε να δεχθεί του Λεβαδιακού. Άρα εκτιμώ, επειδή είναι το μάτς τώρα δεν βγήκε, μετά την επιστροφή του ΠΑΟΚ από την Πολωνία θα έχουμε ανακοίνωση δανεισμού ενδεχομένως του Γκουγκεσασβίλη στο Λεβαδιακό. Λοιπόν, να πω για τη Δυναμό Κιέβου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ότι ο Κετζιόρα είναι δεξί μπακ, άρα εκεί υπάρχει το πρόβλημα με τους δεξιούς μπακ. Ο Νεσέτερετ είναι, Νεστέρετ είναι ο τερματοφύλακας. Ο Κετζιόρα δεξιά, ο Μπίλοβαρ με τον Μιχάβκο, οι δύο στόπερ. Ο Ντουμπινίτσκακ είναι ο αριστερός μπακ. Ο Πιχάλονοκ, ο Μπρζάκο και ο Σαπαρέγκο, οι τρεις κεντρικοί χαφ. Ο Βολόσιν, ο Γκερέρο και ο Πονομαρέγκο. Ο Γιαρμολέγκο δεν είναι στη βασική ενδεκάδα που επέλεξε ο κύριος Ιγκόρ Κόστσιουκ. Επαναλαμβάνω, ο Κετζιόρα είναι δεξί μπακ με Μπίλοβαρ και Μικάβκο κεντρικούς αμυντικούς μπροστά από τον Νέσερετ. Ο Ντουμπίβτσακ είναι αριστερό μπακ. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Πιχαλόνοκ, ο Μπράζκο και ο Σαπαρέγκο είναι οι τρεις στο κέντρο.
2: Ας δώσουμε και ξανά του πάω, γιατί κάποιοι μπορεί
1: δεξιά,
2: να μην το ακούσουν.
1: Ο Βολόσιν δεξιά, ο Γκερέρο αριστερά, ο Πονομαρέγκο στην κορυφή της επίθεσης και στον πάγκο έχουν οι Ουκρανοί τον Ολκάβη, τον Σούρκης, ο Γιαρμολέγκο είναι στον πάγκο, ο Κορόμποφ, ο Ρουμπίνσκι, ο Λόμβικ, ο οποίος είπαμε ότι είναι αμφίβολος και είναι τελικά στην αποστολή, ο Μάλις, ο Μπουλιάσκι, ο Τιαρέ, ο Ρεντούσκο, ο Χέριτς και ο Ντούκι. Επαναλαμβάνω για τον ΠΑΟΚ, τα είπε ο Γιώργος Ζαΐρης, με Παυλέγκα κατά την εστία, αριστερά τον Τζόναθαν Γκόμες, δεξιά τον Τζότζο Κένι, Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ζαφίρης και Σαντα Μαρία που δεν έχει παίξει ούτε σε φιλικό για τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας δεκάρι αριστερά, ο άλλη δεξιά ο Ζίβκοβιτς και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ζίβκοβιτς που είναι αρχηγός, Γιώργο, να πούμε ότι έχει 18 γκολ. Αν πιάσει τα 20 του Κλάους Αθανασιάδη θα είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, άρα έχει και ένα επιπλέον κίνητρο φέτος ο Ζίβκοβιτς.
4: Ναι. Απλά να πούμε ότι ο Ζίβκοβιτς είναι ήδη ο πρώτος σε συμμετοχές ξένος ποδοσφαιριστής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με 66, θα πάει σε 67. Να πω ότι είπε... Ναι. Απλά να πούμε ότι ο Ζίβκοβιτς είναι ήδη ο πρώτος σε συμμετοχές ξένος ποδοσφαιριστής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με 66, θα πάει σε 67.

0: ήδη και από Τούμπα και από Σικέ, ζητώ συγγνώμη, δεν βλέπω άλλα, υπάρχουν και άλλα πανό από Γρεβενά. Θα βάλω μετά το κινητό να ζουμάρω για να μην αδικήσω τα παιδιά τα οποία έχουν κρεμάσει τα πανό τους.
1: Γιώργο, είναι περίπου 200.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πορεία στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ναι, κοίταξε, επειδή μεμονωμένα έρχονται, αυτή τη στιγμή δεν είναι παραπάνω από 30 άτομα, αλλά είναι και νωρίς. Για να σου δώσω να καταλάβεις, Κώστα και Τάνια, μιλάμε για ένα γήπεδο πολύ εύκολα προσβάσιμο, πάρα πολύ εύκολα. Απ' έξω έχει μπειράριες, αν λέει κάτι αυτό.
2: Άρα θα έρθουν λίγο αργότερα.
0: Ναι, και επίσης πρέπει να πω ότι πολλά παιδιά ήρθαν, ρε παιδί μου, μεμονωμένα, δηλαδή όχι με group. Δηλαδή είδα πατεράδες με τα παιδιά τους, ζευγάρια, και από Γερμανία τώρα τελευταία ήρθε κόσμος, γιατί αυτοί κάναν και μεγάλο ταξίδι, φύγαν 5 ώρα το πρωί από Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση, ναι, παραπάνω από 200 θα είναι. Όπως βλέπετε το παιχνίδι από την τηλεόραση στα αριστερά, είναι πίσω από την εστία στο πεταλάκι. Ναι. Δείτε και βίντεο μέσα από το metrosoft.gr. Γενικώς πάντως, αν δεν υπήρχαν τα πανό, δεν υπήρχαν ομάδες και οι κάμερες, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει παιχνίδι σήμερα.
1: Γιώργο, δηλαδή, να ρωτήσω το εξής για τον κόσμο, έστω αυτό το λίγο κόσμο που είναι εκεί. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας? Ξέρεις γιατί το ρωτάω? Μου δημιουργήθηκε η απορία χθες για ποιο λόγο τόσο πολύ η Δυναμό Κιέβου πήρε την απόφαση και είπε: δεν παίρνουμε, δεν κάνουμε χρήση του δικαιώματος να πάρουμε εισιτήρια στο δεύτερο μάτς στην Τούμπα. Δεν θα πάρουμε. Μεμονωμένα, αν θέλετε να πάτε, πηγαίνετε πρώτα στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχουν οι άνθρωποι της Δυναμό Κιέβου και βγάλαν αυτό ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια. Δεν ξέρουν τι τους απασχόλησε. Γι' αυτό το ρωτάω. Αν εκεί υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα μέτρα.
0: Όχι, τίποτα. Απλά υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, γιατί είναι ένα παιχνίδι του Europa League που φιλοξενεί η Πολωνία και σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να εκτεθούν. Έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά επειδή, παιδιά, περπάτησα όλο το γήπεδο και νωρίτερα, γιατί 5,5 ώρα, δηλαδή 6,5 ώρα δικιά σας, άνοιξαν οι θύρες και έκανα μία βόλτα γενικότερα γύρω-γύρω από το γήπεδο, είναι πολύ, πολύ ήσυχα τα πράγματα. Πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν βλέπω Ουκρανούς. Οι περισσότεροι είναι Πολωνοί που πήραν το εισιτήριο το 18 ευρώ για να έρθουν να δουν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Mm-hmm. Πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος. Θα πάθετε πλάκα όταν το δείτε από την τηλεόραση.
1: Είναι ωραίο και παιδάκι αυτό. Είναι πολύ ωραίο.
0: Και επίσης να πω ότι όλες οι θύρες είναι σκεπαστές. Θα μου πεις είναι 15.000 θέσεων, δεν υπάρχουν διπλά διαζώματα, αλλά γύρω-γύρω όλες οι θύρες είναι σκεπαστές. Το μοναδικό σημείο δηλαδή όπου δεν υπάρχει σκέπαστρο είναι ο αγωνιστικός χώρος. Και άντε να βρέχονται και οι πάγκοι. Άμα βγει δηλαδή ο Λύση και βρέχει, θα δώσει οδηγίες. Αν δώσει οδηγίες και βρέχει, θα βραχεί. Όλα τα άλλα είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Δηλαδή αυτό το γήπεδο για μια μικρομεσαία, θα πω, ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι κουκλεντέ, να το πω απλά και λαϊκά.
1: Είναι πολύ ωραίο σύγχρονο γήπεδο, ωραίο γήπεδο. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να εστιάσεις κάπου, Γιώργο, τώρα διαβάζοντας την ενδεκάδα.
0: Κοίταξε, εγώ η αλήθεια βάζει την ενδεκάδα. Ειλικρινά σου λέω, το μεγάλο στοίχημα για μένα δεν είναι τόσο ο Γκόμες όσο ο Σανταμαρία.
1: Ναι, είναι δηλαδή, στοίχημα, δεν ξέρουμε σε τι είναι κατάσταση είναι.
0: Ναι, είναι στοίχημα από την άποψη ότι δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό. Δηλαδή, έτσι, ακόμα και ο Χατζηδιάκος έπαιξε φιλικό με την Κοπεχάγη 90 λεπτά. Δηλαδή, έχει ένα αριθμό. Ο Αλή έπαιζε στο Μουντιάλ και έπαιξε μετά και προπονείς με τη Μάλμε. Για τον Γκόμες, εντάξει, είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά, όπως είπε και η Τάνια, ο Λύση. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι ο Σανταμάρια. Mm-hmm. Όχι η ποιότητά του, το πώς μπορεί άμεσα να μπει στα παπούτσια των συμπαικτών του. Έτσι, αυτό θα πω. Γιατί είναι και μια αγωνιστική.
1: Γιώργο, αγωνιστικά νομίζω ότι έχει μεγάλη λογική αυτό που κάνει. Γιατί τώρα μην κορδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το δίδυμο Καμαρά δίπλα στον, μάλλον να κουμπώσει ο Καμαρά δίπλα στον Ζαφίρι, δεν περπάτησε. Ο Καμαρά, η προετοιμασία του και η εικόνα του στα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, αν εξαιρέσει το πρώτο που έβαλε τα γκολ, ήταν προβληματική. Ναι, αν εξαιρέσει το πρώτο μάτς, ήταν προβληματική. Δηλαδή, μπορεί σαν οχταροδέκαρο να έδειξε την ικανότητα να βάζει γκολ, αλλά όπως τον θέλει ο Πάοκ δίπλα στον Ζαφίρι, που είναι και ένα κινητικό χαφ, δεν μπορεί να τον υπηρετήσει το ρόλο. Νομίζω του λείπει πειθαρχία καταρχάς στο να κρατήσει τη θέση.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο, Κώστα, και απλά να πούμε ότι εμείς δεν είδαμε και τις τελευταίες 5-6 προπονήσεις. Μπορεί ο Σανταμαρία, για παράδειγμα, να κάνει πολύ καλά πράγματα. Εμείς είχαμε μείνει στην εικόνα της Ολλανδίας.
1: Είναι καθαρό αιμοεξάρι σε σχέση με τον Καμαρά, δηλαδή είναι πιο αμυντικογενής. Είναι αυτό που θέλει ο Πάου, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι το Ζαφίρι που έχει αυτή την ικανότητα να τρέχει συνεχώς, τον θέλει σε πιο ελεύθερο ρόλο. Πώς βλέπαμε πέρυσι με η Τέο Σντοεφ, κάτι αντίστοιχο με τον Σανταμαρία στο ρόλο του Μεϊτέ, ίσως λίγο πιο γρήγορο. Και λιγότερο τον Ζαφίρι σε ανασταλτικό ρόλο να μπορεί να υποστηρίζει για την επίθεση. Κάπως έτσι εγώ το βλέπω.
0: Σωστό. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Γεμίζει. Έρχονται και άλλοι φίλοι του ΠΑΟΚ σιγά-σιγά. Υπάρχει το πανό, το οποίο μπορείτε να δείτε και σε φωτογραφία στο metrosport.gr.

0: και με τραυματίστροφα για το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Καλή χρονιά να έχουμε. Χωρίς τραυματισμούς.
1: Να πάνε και... καλά, ναι. Πάντως, εγώ να το πω, Γιώργο, είναι βασικό για τον ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει ο κόσμος να σταθεί πολύ στην εικόνα. Είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Δεν θα έχει καμία σχέση ο ΠΑΟΚ. Εγώ το λέω και καλώς να είναι. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν λανθασμένα συμπεράσματα. Σημασία στην παρούσα φάση έχει να φύγεις με το αποτέλεσμα. Να κερδίσεις και αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις. Ωραία.
0: Θα τα πούμε στη μετάδοση.
1: Να είσαι καλά,
2: Γιώργο. Καλή μετάδοση.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Ζαέρη. Πολύ γρήγορα για μια ακόμη φορά τις ενδεκάδες για κάποιους που δεν έχετε ακούσει προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με Παυλέγκα αριστερά, Τζόναθαν Γκόμες δεξιά, Τζότζο Κένι, Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ζαφίρη Σανταμαρία στις θέσεις των Χαφ, τον Κωνσταντέλια μπροστά τους αριστερά, τον Άλλη δεξιά, τον Ζίβκοβιτς και κορυφή το Μύθου σε 4-3-3 η διάταξη της Δυναμό Κιέβου με τον Νέσερετ να είναι ο ποδοσφαιριστής, ο τερματοφύλακας της ομάδας, τον Γκετζιόρα δεξί στόπερ, τον Ντουμπίντσακ αριστερό στόπερ, τον Μπίροβαρ και τον Μιχάβκου κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Πιχαλόνακ αρχηγό της ομάδας δεξί χαφ, τον Μπράβσκο στο 6, τον Σαπαρέγκο αριστερό χαφ και στην επίθεση δεξιά τον Βολόσιν, αριστερά τον Γκερέρο και στην κορυφή το μεγάλο ταλέντο της Δυναμό Κιέβου, τον Πονομαρέγκο, ποδοσφαιριστή για τον οποίο πέρυσι η Ντόρτμουντ προσέφερε 20 εκατομμύρια ευρώ στη Δυναμό Κιέβου. Ο κύριος Σούρκης, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, δεν τον έδωσε, ζητούσε 25. Θέλει προσοχή ο παίκτης, μπορεί να μην έβαλε γκολ με την Κλουζ, αλλά τα στοιχεία του είναι πολύ καλά και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα τον έχει διαβάσει, το πιστεύω αυτό, και νομίζω θα φροντίσει να μην πάει μπαλακή.
2: Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα στο πόλο επικράτησε στο Μαυροβούνιο 14-13 στον αγώνα που γίνεται στο Σίδνεϊ. Πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό κόντρα στην Ιταλία για το Super Final World Cup. 25 Ιουλίου το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας στο πόλο κόντρα στην Ιταλία.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Αμέσως μετά Γιάννη Τσερβίνη, Μιχάλης Σαρόπουλος, απολαυστικό επόμενο δίωρο. Μένετε συντονισμένοι. 8 η ώρα μετάδοση Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ από τον αποσταλμένο του Μετρόπολης Γιώργο Ζάιρη.
2: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5.
3: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Για μια σφοδρή καγοκαιρία στη διάρκεια της αυριανής ημέρας και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου προειδοποίησε με έκτακτο δελτίο της ΙΕΜΗ με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο τα φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ άλλων στην κεντρική Μακεδονία και στις περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας και Χαλκιδικής. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνη στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται το απόγευμα της Πέμπτης ο 28χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να κάνει γνωστό πως φέτος εισήχθησαν 63.609 υποψήφοι ΓΕΛ και ΠΑΛ σε ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, ΑΕΗ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Περισσότερα από 8.500 πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλουν ποθενέσχες δεν το έπραξαν ή κατέθεσαν χωρίς να αναφέρουν κάποιο οικονομικό στοιχείο, σύμφωνα με έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ως προς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο Αξιός ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Σε μια σύντομη συνέντευξή του, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες και τόνισε ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. «Σκέφτομαι μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτήν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Τι είναι τώρα?
1: Τι γίνεται, τι έχουμε?
0: Είμαστε ανάστατοι.
1: Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο, κάθε μέρα ανάστατοι.
0: Είμαστε ανάστατοι, εντεκάδες, Μπράσκο, Μερανίνκο, Μανολασένκο και τα συναφή. Θα γίνει εδώ παρακακάο. Παρακακάο, 5 απόγευμα. Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στο στίβο της Ευρωπαϊκής Μάχης.
1: Ρίχνονται στη μάχη.
0: Ρίχνονται στο στίβο της Ευρωπαϊκής Μάχης. Κάμερα σε μένα, ο Σέμις Βουράμις παρακέλνεται. Απέναντι μας βρίσκεται ο Ισίδωρος Πολίτης, ο Ιερόθεος. Ο Ιερόθεος Πολίτης, δίπλα μου ο Γιάννης Ερβίνης, σε αυτό το ταπεινό μικρόφωνο ο Μιχάλης Σαρόπουλος, ξοπίσω από το Θανάση, αλλά σε απόσταση ασφαλείας, δηλαδή να υπάρχει κάτι ανάμεσά τους, βρίσκεται ο Λευτέρης Κοντσπαντελίδης. Και στη γραμματική υποστήριξη η Μαρία Ιλάμπρου. Πήραμε σκυτάλι από Τάνια Δήμου και Κώστα Πετρωτό και θα δώσουμε σκυτάλι στις 8 στο Πασχάλη του Καμόρα, λογικά.
1: Λογικά, ναι.
0: Καθότι υπάρχει αναμέτρηση.
1: Αν και σήμερα θα θέλαμε να έχουμε πολύ περισσότερη ώρα στη διάθεσή μας, δηλαδή το κλασικό δίωρο, διότι έχουμε πάρα πολλά τα οποία δεν θα προλάβουμε σήμερα να τα αναλύσουμε. Θα μεταφερθούν για αύριο, θα είναι λίγο.
0: Ο Λευτέρης, ο φίλος μας, ήδη επικοινωνεί με την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, θα το έχουμε
0: υπόψη. Γεια σου, Λευτέρη,
1: το λέγαμε σήμερα.
0: Τι λέγαμε
1: από
0: σήμερα?
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Και σήμερα και αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για τη μεγάλη εκδήλωση που
0: θα τα πούμε όλα για
1: είναι προγραμματισμένη το Σάββατο στην Δωρκάδα.
0: Θα υποθούν όλα για την Δωρκάδα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για παλιές καλές εποχές, πριν γίνει ο δρόμος Θεσσαλονίκης Σερών, που γινόταν πατητήρι.
0: Γιάννη, θα φάει μήγα σίδερο.
1: Θα υπάρχουν τριπροπαγκαρισμένα στην Δωρκάδα.
0: Όχι, τα προπαγκαρισμένα, όλο ο Λακατά.
1: Είναι ανάστατη όλοι.
0: Μέχρι
1: το
0: μεσημέρι.
1: Θα πούμε και το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι. Υπάρχει. Και περισσότερα θα πούμε αύριο, γιατί σήμερα είμαστε λίγο πιεσμένοι, λίγο χρόνο. Έχουμε το Λιόπουλο, έχουμε Aldi Ridar για 4,6K.
0: Ταυτά. Ταυτά, λέει.
1: Όχι, K. 4,6 μη.
0: Και αμέσω δεν χάσαμε.
1: Έχουμε αλλαγέ στο στρογγανόγραμμα του Ηρακλή. Έχουμε εντεκάδε, ναι.
0: Θα πάμε μία σε εντεκάδε.
1: Έλα, πε μου να σου πω εγώ τι εντεκάδε τώρα. Σου βγάλω τώρα εγώ σχήμα.
0: Μάλλον αυτοί έχουν κάνει.
1: Τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει κόλπο, έχουν κάνει. Να μας μπερδέψουν.
0: Έχουν κάνει ένα λάθος.
1: Τι έχουν βγάλει? 4-3-1 σύστημα.
0: Όχι, βάση, βάση παικτών, ναι.
1: Ναι.
0: Βάση παικτών, θα τα βρούμε τώρα όλα. Για τον Πακ Παυλένκα, Κένι, Μιχαήλιδη, Σατζηδιάκο, Ζαφίρη, Σανταμαρία, Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτ, Ταχάλη και Μύθου.
1: Μάλιστα. Αλλά τι βλέπουμε? Τρει είναι αποκτηθέτε στην 11. Σωστά βλέπω. Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και άλλοι. Καλά βλέπω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι άλλοι?
0: Για Τσάρλς.
1: Πώς?
0: Για Τσάρλς. Νεστσερέτ στο κάτω από τα δοκάρια. Τον Κεντζόρα μας τον δίνει δεξιά το UEFA.com. Αριστερά ο Ντούμπιντσακ, ο Μπίλοβαρ με τον Μιχάτσκο το κέντρο της άμυνας. Ο Πιχαλόνοκ με τον Μπράσκο και τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο θα μπορούσε να είναι και ταινίστας.
1: Ποιο είπε το ο αριστερός είναι, ο αρχηγός?
0: Ο Πικάλονοκ. Ο Βολόσιν με τον Πονομαρένκο και τον Γκερέρο. Γκερέρο, η Κωστοριά η δικιά μας.
1: Γίτερ μίστερ.
0: Η πρώμα από η Κάρνα και τα συναφή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Τζότζο Κένι στο δεξιάκρο της άμυνας και Τζόναθαν Γκόμες στο αριστερό.
1: Ωραία.
0: Ενώ Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος στο κέντρο της άμυνας, Παυλένκα κατά τα δοκάρια, Ζαφίρης και Μπαπτή Σανταμαρία στο κέντρο, ενώ μπροστά του ο Κωνσταντέλης, αριστερά Τάχα, δεξιά Αντρία Ζήφκοβιτς και στην κορυφή ο Ανέστης ο Μύθου. Ποιος Ανέστης? Ο Ανέστης ο Μύθου. Και στον πάγκο θα βρίσκονται οι γη. Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Τάισον, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θημιάνης, Χατσίδης, Λίρατζης και Μπαταούλας, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Τέιλορ.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό να το πούμε καθότι χτες με το αεροπλάνο της γραμμής ταξίδεψε ο Λίρατζης, δεδομένου της αδιαθεσίας που ένιωσε ο Τέιλορ, και την οποία τον κρατάει και όχι ο Τζότζο Κένι, ρε φίλε. Ναι, τον κράτησε και εκτός. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα. Και ο Τζότζο Κένι κανονικά, Λίρατζης στον πάγκο και οι υπόλοιπα της εντεκάδας τα έχουμε κλειδωμένα. Θα επιδιώξουμε να κάνουμε σιγά σιγά και τις πρώτες συνδέσεις με την Πολωνία. Ωραία, πάμε στην
1: Πολωνία,
0: στο Γιώργο Ζαΐρη. Πάμε. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Γιώργο.
2: Σας άκουγα πριν να δώσουμε ρεπορτάζ. Εκτός αποστολής είναι ο Τέιλορ, ο οποίος σε συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ επικαλέστηκε προσωπικό πρόβλημα, το οποίο δεν το επιτρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένο στο παιχνίδι και στον αγώνα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έδωσαν στους δημοσιογράφους που δεν είναι αποκλεισμένοι. Άρα λοιπόν δεν την είχα εγώ, γι' αυτό και άργησα να την πάρω. Και ο Τέιλορ έχει μείνει εκτός αποστολής. Έτσι εξηγείται και το ότι επιλέγει τον Γκόμες από τη στιγμή που ο Μπάμπα είναι ανέτοιμος.
0: Ναι,
2: αν δηλαδή ο Τέιλορ δεν έχει επικαλεστεί το προσωπικό του πρόβλημα, το οποίο δεν το επιτρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, θα έπεσε λογικά αυτός. Έτσι. Αυτή είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, γιατί ο Τέιλορ απουσιάζει από την αποστολή του ΠΑΟΚ την 23άδα. Και γι' αυτό παίζει ο Γκόμες και ως backup του είναι ο Μπάμπα. Ο backup έχει να κάνει δηλαδή ότι είναι ο παίκτης που παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας και είναι στον πάγκο.
0: Το μοναδικό που θα πω, Γιώργο, σε διακόπτω και προχωράμε μαζί, είναι ότι ελπίζω να μην είναι κάποιο θέμα υγείας γενικού του προσώπου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι του.
2: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει αυτό είναι, γιατί συνήθως προσωπικοί λόγοι πηγαίνει γραμμικά το μυαλό μας εκεί, γι' αυτό και το επισημαίνω. Μακάρι να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι.
2: Σωστά. Και νομίζω ότι επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα, από τη στιγμή που αυτή είναι η ενημέρωση που έδωσε η ΠΑΕ, εκεί στεκόμαστε και αρκούμαστε. Έτσι. Δηλαδή, μην βάζουμε στο μυαλό μας άλλα πράγματα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τώρα, αυτό σας άκουγα προηγουμένως που είπατε για τον Λίραντζ. Ο Λίραντζ είναι στην αποστολή. Ο Κένι είχε δέκατα, άρα ξεκινάει το παιχνίδι. Μακάρι να καταφέρει να βγάλει όλο το παιχνίδι με την έννοια να μπορέσει να βοηθήσει στον ΠΑΟΚ. Σε διαφορετική περίπτωση θα δούμε τον Λίρατζι να παίζει στα δεξιά σαν αλλαγή. Τώρα την ενδεκάδα τη δώσατε. Για μένα είναι, έτσι εξηγείται η έκπληξη του Γκόμες, έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τι συμβαίνει με τον Τέιλορ, γι' αυτό παίζει ο Γκόμες. Είναι μια έκπληξη για μένα ο Σανταμαρία, από την άποψη ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του. Έπαιξε φυσικά το Σάββατο ένα οικογενειακό διπλό, όπως είπε και ο Λύση προχθές. Έχει προπονήσει τα πόδια του περίπου 10 με την ομάδα του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που επέστρεψε από την Ολλανδία. Υπήρχαν και κάποιες διπλές προπονήσεις και έτσι λοιπόν γνώρισε λίγο τους συμπαίκτες του. Και για μένα είναι στοίχημα και ο Άλλη, ο οποίος και αυτός δεν έχει παίξει φιλικό παιχνίδι, και ο Σανταμαρία απέναντι σε μια ομάδα όπου έχει τον Κετζιόρα ως δεξί μπακ. Έτσι δηλαδή θυμίζει.
0: Παγωνιστεί ωστόσο είναι δεξί μπακ. Τι έχει κάνει λάθος η UEFA?
2: Όχι, όχι,
0: στον τρόπο
2: δεξί
0: που
2: μπακ είναι. Καλά, κάτσε να το δούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες πολλές φορές.
0: Γιατί τις τελευταίες μέρες έβγαινε ένα συμπέρασμα ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει ζητήσει να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και όχι ως δεξί μπακ. Γι' αυτό και ψάχνανε και δεξί μπακ και νομίζω πήρανε τις τελευταίες μέρες οι Ουκρανοί έναν ποδοσφαιριστή εκεί. Γι' αυτό και έχω την προσέγγιση.
2: Απλά
0: αυτή
2: είναι ανέτοιμος, έχει πρόβλημα, γι' αυτό και παίζει ο Κετζιόρα εκεί.
0: Okay.
2: Και στο γράφημα το οποίο μας δίνει αυτή τη στιγμή η Δυναμό Κιέβου, ο Κετζιόρα θα παίξει ως δεξιά της άμυνας. Να σου δώσω άμα θες την ενδεκάδα. Ο Νέσχερετ είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κετζιόρα, όπως είπαμε, παίζει δεξιά στην άμυνα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, παιδιά, είναι ο Μπίλοβαρ με το Μικάφκο. Μπροστά η τριάδα είναι ο Σαπαρένκο, έχει δίπλα του τον Μπράθκο και μπροστά από τον Κετζιόρα, αν μπορώ να το διαβάσω καλά, σαν θέση δηλαδή, είναι ο Πιχάλιονοκ. Και έχουμε την τριάδα μπροστά με το μοναδικό παίκτη που δεν είναι Ουκρανός στην ενδεκάδα. Οι 10 από τους 11 είναι Ουκρανοί. Μιλάω και αναφέρομαι στον Γκερέρο, νομίζω ότι είναι από την Παραγουάη ο Γκερέρο. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Πονομαρένκο και υπάρχει και το νούμερο 9 που είναι ο ποδοσφαιριστής ο Βολόσιν. Αυτές είναι οι επιλογές του κυρίου Κόστιουκ, του προπονητή της ομάδος της Δυναμό, που μόλις τώρα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι μπορεί να ξεπεράσουμε τους χίλιους. Γενικότερα, ναι, δηλαδή σαν οπαδούς.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα μεταξύ συγγενών και φίλων. Ακούγεται πολύ ήσυχη.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι στο πέταλο, όπως θα δείτε το παιχνίδι από την κερκίδα, από την τηλεόραση, στα αριστερά σας σε ένα σημείο, και έχουν κρεμάσει και το μεγάλο πανό με τα 7, με τις 7 φωτογραφίες των παιδιών που χάθηκαν στις 27 Απριλίου του 2026 στη Ρουμανία. Και υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ που επέλεξαν να αγοράσουν εισιτήριο των 18 ευρώ και να είναι εδώ στα επίσημα πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι Πολωνοί. Και όταν λέω οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 άτομα. Δηλαδή σε μάτς και κλεισμένο το θυρών μπορούσες να δεις περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι το σίγουρο. Γηπεδάκι ωραίο, μικρό αλλά ωραίο, φτιαγμένο γλυκό που λέμε, και πολύ πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος. Επαναλαμβάνω την είδηση. Ο Τέιλορ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους που δεν το επιτρέπουν να παραμείνει συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το σημερινό μάτς. Ο ΠΑΟΚ το σεβάστηκε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής. Όπως εκτός αποστολής είναι και ο Κουγκεσασβίλη. Θυμίζω ότι χθες ταξίδεψε με την ομάδα ο Μοναστηρλής και όχι ο Κουγκεσασβίλη, ο οποίος πιθανώς και αύριο να ανακοινωθεί ο δανεισμός του στο Λεβαδιακό. Και όχι στον Ατρόμητο.
0: Ναι, γιατί για τον Ατρόμητο είχε βγει και τελικά, όπως λες, εσύ.
2: Όχι, όχι. Στο Λεβαδιακό από την πρώτη στιγμή, απλά ο ίδιος ο Κουγκεσασβίλη είχε εκφράσει την επιθυμία να πάει στον Ατρόμητο, γιατί ένιωθε πολύ καλά πέρυσι στο εξάμηνο του δανεισμού του. Έτσι, γι' αυτό ναι, το λέω. Ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει με το Λεβαδιακό και νομίζω ότι πίστηκε και ο ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που δεν πρόκειται να χάσει χρήματα. Έτσι, γιατί το ζητούμενο είναι και αυτό. Τα χρήματα που ήταν να πάρει βάσει συμβολέου στον ΠΑΟΚ θα τα πάρει και εκεί, με τον ΠΑΟΚ να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος, φαντάζομαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μια επικοινωνία εκ νέου σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την ενημέρωση. Είναι ο Γιώργος εν αναμονή. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα, και να επαναλάβουμε, θα είμαστε για περίπου 40 λεπτά ακόμη μαζί. Οπότε αυτό που θέλω να σας θυμίζω είναι ότι στις σπουδές σου δεν πρέπει να συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα, ακμή, Γιάννη μου.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε, γιατί σε βλέπω σκεπτικό.
1: Ωραία. Ωραία. Μας τα είπε ο Γιωργάρας. Ωραία, κατανοητά όλα. 9 ώρα έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία, μα την πάρουν την Πάξη. Δεν έχουμε κάτι από ελληνικές ομάδες άλλο, έτσι. Και είναι μια βραδιά, θα λέγα. Ωραία γλυκιά, Μιχάλη Σαρόπουλε.
0: Ποια βραδιά είναι, γιατί τι ακόμα
1: έχουμε για σειρά. Πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ποια βραδιά είναι, τι ακόμα
1: σταμάτα βρε τώρα. Σταμάτα σκοτέ, πού θα βγούμε, ρε.
0: Για κρασί, θα πάμε μωρέ κι άλλο.
1: Άστο, κρασάκι, το έπιασε το μεσημέρι. Άστο τώρα, εντάξει. Όχι, δεν είπες τίποτα, μόνο έφαγες. Λοιπόν.
0: Για να πες που είναι γλυκιά βραδιά.
1: Δες τώρα παιχνίδι τώρα, Conference League. Μαλισέβα Χιμπέρνιαν 2-0. Η Μαλισέβα από ποια χώρα είναι? Έχεις τρεις επιλογές.
0: Θα έλεγα Χιμπέρνιαν, Μαλισέβα. Μαλισέβα θα έλεγα μία Ισραήλ.
1: Όχι.
0: Από την Περσεβά εκεί, πώς το έλεγα μια Μαλισέβα.
1: Το κάρι.
0: Μετά θα έλεγα Μάλτα.
1: Το κάρι.
0: Και μετά Πολωνία.
1: Το κάρι.
0: Για πες.
1: Κωσόβο.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, χάνει ρε Χιμπέρνια 2-0 με τα περασμένα χέρια από τη Μαλισέβα.
0: Σκοσοβάρου.
1: Που ακού τώρα Μαλισέβα και λε ταινίστρια είναι. Δεν μπορεί. Η Μαλισέβα.
0: Ναι. Ναι, η Ουκρανή ταινίστρια. Η Σοπολένκα.
1: Τέλο πάντων, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Θα τα πει μετά και ο Πασχάλης τα αποτελέσματα.
0: Ναι, εμεί το θέμα θα ασχοληθούμε με τίποτα.
1: Με το Λιόπουλο.
0: Όχι, στοιχηματικά μου, τι το λιωάστο το Λιόπουλο. Ο Τολιόπουλο εκεί που πρέπει θα απαντήσει. Δηλαδή, ο Αρνόκουρο θα πρέπει να δω πώ θα το μαρκάρει.
1: Δεν μπορεί να το μακάρει ο Αρνόκουρος. Δεν έχουν σχέση. Ο ένας είναι τεσσάρι και ο άλλος είναι.
0: Θα αναγκαστεί να βγει έξω. Να ακολουθήσει.
1: Ο Τάσος Κούκα το μακάρει. θα το μαγειρέψει πολύ καλά την άμυνα. Όπως πρέπει.
0: Θα γίνει το μισμάτς και θα κάτσει φτιάξει.
1: Θα φτιάξει με το Σίλα.
0: Και θα πάει στα πόδια. Θα αλλάξει το πλοίο και θα πάει στα πόδια.
1: Μπράβο, και στα πόδια. Το δούλεψε στα πόδια αυτά που λένε. Έχει γρήγορα πόδια. Έκλεισε γρήγορα το drive. Έκανε γρήγορα το drive. Πόσο θα μας λείψουν αυτά του χρόνου από την ΕΡΤ, πόσο θα μας λείψουν.
0: Στο αριστερό layup έχεις μείνει. Πάλι αριστερό layup έχεις μείνει ακόμα. Στο αριστερό layup.
1: Αφού έχουν αλλάξει οι κανονισμοί τώρα.
0: Ούτε τα ζωγραφιστά.
1: Όχι, ούτε τα. Το πόδι το πάνω από τη στροφή και το σήκωσε και flopping και mopping. Και ποια flopping. Εμείς ξέρουμε τα γόπινγκ στο στρατό.
0: Γόπινγκ στο στρατό.
1: Τα φλόπινγκ. Πολύ.
0: Φαίνεσαι ότι.
1: Πολύ
0: πράγμα. Είσαι λίγο καμπανόφατσα.
1: Είμαι, αλλά δεν την πέρασα.
0: Όχι, την πέρασε πολύ άσχημα.
1: Δεν την πέρασε καθόλου.
0: Και φαίνεται πάρα πολύ.
1: Γιατί.
0: Ότι πέρασε πολύ δύσκολα στο στρατό.
1: Είχα πάντα την τύχη στο πλευρό μου.
0: Είχα πάντα το βίσμα στο πλευρό μου.
1: Αυτό είναι η πραγματικότητα με το που πήγα.
0: Και είπα το επιθετό
1: μου. Μου λέει ο διοικητή.
0: Ο Τσερβίνη είσαι.
1: Έλα να κάνεις υπηρεσίες να βγάζεις εσύ, γιατί σε θέλουν να δουλέψεις
0: πολύ. Α, σε βάλα και στο αρχιλοχάδι και σε βάλα.
1: Ναι.
0: Για κάνεις εσύ αγόρι μου και εσύ είπες δημοσιογράφος, ε.
1: Ναι, φίλε, τι να πω. Ξένες γλώσσες ξέρεις. Ξέρω, λέω. Με λέει καλά, λέω πολύ καλά αγγλικά. Έλα να βγάζεις υπηρεσίες στον υπολογιστή. Σε θέλω στο γραφείο το πρωί. Λέω φυσικά, εκεί είναι η θέση μου.
0: Και εκεί είναι η θέση. Γενικά, εσύ με τους ανώτερους τα έχεις πάντα καλά.
1: Πάντα με την εξουσία τα είχα καλά.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Έτσι. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα.
0: Και οι παρικούντες στην εργασιακή Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πολλά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το σταματάκι σας μαζεμένο.
0: Σε αντίθεση. Έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά. Με Έλευση Τολιόπουλου. Με την αναμέτρηση τώρα την απογευματινή. Μάλλον τη βραδινή. Δεν θα κρύψω ότι πριν λίγες μέρες τη διάδα πρόκρισης του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ την τζίμπησα. Και την τζίμπησα στο 2-15. Ας κάνετε πρώτο βήμα σήμερα ο Δικαίωφος του Βορρά. Και μετά ας κάνετε το δεύτερο βήμα. Ολυμπιακά έτσι για
1: ναι,
0: τα βήματα.
1: Και να μην δικαιώσει και τον... ποιος έκανε τη δήλωση χθες. Τον Τζιφτσί, ο οποίος είπε τα πάντα θα κρίνουν στην Τούμπα. Κάτσε ρε Τζιφτσί. Δεν έχει τελειώσει τον πρώτο μάτς και μας λες ότι η πρόκριση θα κρυθεί στην Τούμπα. Δηλαδή άμα σήμερα γίνει κανένα 0-3, ποια πρόκριση θα κρυθεί στην Τούμπα.
0: 0-3 άμα γίνει καλά θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Πάμε, λέμε γίνει.
1: Λέω ρε παιδί, γι' αυτό που είπε ο Τζιφτσίς. Βιάστηκε, απειρία.
0: Απειρία, ίσως να ήθελε να πει κάτι άλλο από αυτό που είπε, γιατί πολλές φορές και σε τη ρήμη του λόγου μπερδευόμαστε. Και υπάρχει βέβαια και το άλλο ρητό που λέει ότι λανθάνουσα γλώσσα.
1: Τι λες, ρε Μιχάλη.
0: Τι λέγει, ναι, γιατί σε αυτή την εκπομπή θα ρουφάτε γνώση.
1: Φοβερός είσαι.
0: Ναι, Γιάννο. Γεια σε όλους λοιπόν, έχω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Λαχταριστά νέα, γιατί τα καλά νέα όπως και το καλό street food πρέπει να μοιράζονται. Γι' αυτό τώρα στα λατρεμένα Τζακαρού θα βρείτε ένα συν ένα chicken melt έως 31 εβδόμου. Αυτό το βουτυράτο μπριός με το full τραγανό κοτόπουλο, αν σας πέτυχα σε ώρα που γυρνάτε από δουλειά ή από μπάνιο και έχετε αυτή την ωραία λιγούρα της θάλασσας, μπορείτε να σταματήσετε σε ένα κατάστημα Τζακαρού για ένα συν ένα chicken melt. Εάν πάλι μας ακούτε από το σπίτι, κανένα πρόβλημα, γιατί η προσφορά ισχύει για dine-in, take-away, αλλά και delivery έως 31 εβδόμου.
1: Για τζόλι τίποτα δεν είπες, έτσι.
0: Χριστάρας. Θα βγαίνω τώρα και θα ρίξω σαν αδερφός. Όλοι αδερφιά, ξαφνικά γίνα μια μεγάλη οικογένεια. Χριστάρας, πολύ μεγάλη μεταγραφή, τεράστια επιτυχία για τον Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος τον επέλεξε, του έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί και για το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια είναι κάτι το οποίο προφανώς θα γίνουν και λάθη, θα γίνουν και σωστά, αλλά η απόφαση του ΠΑΟΚ να επενδύσει στα τμήματα υποδομής, ξαναλέω, με τα σωστά και με τα λάθη τους, όπως γίνεται σε όλους τους οργανισμούς, λάθη δεν κάνουν μόνο τα άγαλματα, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι όλα έχουν γίνει προς σωστή κατεύθυνση. Τζόλης, Μιχαηλίδης, Κουτεράκης, Κωνσταντέλιας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βγαίνουν και βγαίνουν. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Είναι η τριανή απόδειξη ότι όταν θα ασχοληθείς με τις ακαδημίες, ο ένας παίκτης θα σου βγει, μπορεί να σου βγάλει το budget 3 ετών για τις ακαδημίες και παραπάνω. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα.
1: Το άλλο, και το λαχείο, jackpot, πει τίποτα.
0: Ποιο λαχείο.
1: 4,6.
0: Τι 4,6.
1: Αλτιριντάγια.
0: Αυτό δεν είναι λαχείο, αυτό είναι δουλειά.
1: Και το πιστώνεται φυσικά ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: 100%.
1: Ο οποίος είναι ο μεγαλομέτοχος, δεν είναι.
0: 100% άνθρωπος μεγαλομέτοχος, αλλά.
1: 4,6.
0: 100%.
1: Ζεστά.
0: Όρθια. Κασκαβάλ.
1: Απλά αυτά 4,6 αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της ομάδας. Ένα μεγάλο ποσό τουλάχιστον εξ αυτών.
0: Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος δεν θα του πιστώσει πως έκανε ένα εξαιρετικό deal.
1: Έτσι πράγμα.
0: Δηλαδή είναι άλλο το να ασκήσει κριτική για τους αναρθολογισμούς της διοίκησης και άλλο το να πεις ότι δεν έκανε καλή κίνηση εκεί. Όχι. Είναι δρόμοι παράλληλοι. Ναι, έκανε καλή κίνηση εκεί. Γιατί να μην το πεις, γιατί να μην πεις ότι ο Καρυπίδης βρήκε την όλη φάση και πήγε και τον μοσχοπούλησε. Αυτά λέει τώρα.
1: Έτσι.
0: Αυτά λέει να χρησιμοποιηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει και άλλο να βγει κερδισμένος από τούτη τη διαδικασία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, οπότε θα φύγουμε φορτσάτη και θα επανέλθουμε εντός ολίγου.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται σε λίγη ώρα στη μάχη του Europa League. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Ο Αλέσιο Λύση προτίμησε για την 11 τρεις νεοαποκτηθέντες, τους Χατζηδιάκο, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στο μπάσκετ, η συμφωνία με τον Τσέντι Όσμαν εξακολουθεί να προκαλεί αίσθηση και στο εξωτερικό. Τα σερβικά μέσα χαρακτηρίζουν την απόκτηση του διεθνούς forward, μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, τονίζοντας ότι δεν θα είναι η τελευταία. Τα όνειρα του Χρήστου Τζόλι έγιναν πραγματικότητα. Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ ανακοινώθηκε από την Arsenal και έγραψε ιστορία, καθώς αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη. Η μετακίνησή του από την Club Brugge στους Κανονιέρδες αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην καριέρα του, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος. «Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει επίσης το ευρωπαϊκό ταξίδι, αντιμετωπίζοντας στις 9 την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase. Στον Άρη, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας στην Ιταλία στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ενώ στο μπάσκετ των Κιτρινόμαυρων στη Θεσσαλονίκη έφτασε το απόγευμα ο Βασίλης Τολιόπουλος για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Ζανκτ Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάγιακα, με τον διεθνή μπακ να εντάσσεται άμεσα στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων στην Ολλανδία. Στον Ηρακλή, μετά τα διαζύγια με τους Μπασινάκια Μανατίδη, έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Υπάρχει συμφωνία με νέο τεχνικό διευθυντή, ενώ εξετάζεται και η προσθήκη γενικού αρχηγού. Στο προσκήνιο βρέθηκε και το όνομα του Τάκη Γιαννόπουλου, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία από Ολυμπιακό Βόλου, Λεβαδιακό, Εθνικό και Νουπουσού Βόλο. Στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης Τσαλόπουλος αναμένεται να αναλάβει τα ενία του τμήματος, έχοντας στο πλευρό του τους Θανάση Χατζόπουλο και Βασίλη Τριλυράκη. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Η Ελλάδα επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου σε έναν συγκλονιστικό προημιτελικό και θα συνεχίσει την προσπάθειά της απέναντι στην Ιταλία το Σάββατο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε, Θανάση, δεν έχουμε τίποτα. 11 λεπτά μείνανε και 52 πρέπει να κλείσουμε. Πώς με τα διαφημιστικά και μετά συνδεθούμε με Πολωνία με τον Γιώργο Ζαΐρη στη μετάδοση του αγώνα της Δυνάμου Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Τζένι Μπότση λέει για τα γενέθλιά της. Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτα και χωρίς ντροπή. Εμείς να δεις ντροπή που δεν νιώσαμε. Τζένι Μπότση στο σημάδι του έρωτα που βλέπαμε. Μισθά του Ζόρτζου.
1: Αν βάσουμε τρεις βαθμούς με οποία.
0: Άρα, Τζενάρα, χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή, Τζενάρα, πραγματικά σε ένα υπερθετικό ταιριάζει. Τζενάρα για πάρτσου όλα, ρε παιδάκι μου, όλα. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβελίας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με δύο σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.

0: Λοιπόν, επειδή σε βλέπω ανάστατο, δεν σε προλαβαίνω σήμερα. Είσαι αυτό που κάποιο θα χαρακτηρίζει.
1: Εντάξει.
0: Και τι να σε κάνουμε, ρε Γιάννη. Δεν ξέρω τι κάνουμε, τίποτα μαλάξει, ρε Γιάννη.
1: Είμαστε εκτός κλίματος σήμερα. Δεν είναι. Δεν έχουμε την ίδια φλόγα γιατί εντάξει, είναι πολύ περιορισμένο.
0: Σόπα, ρε Γιάννη.
1: Ναι, ρε Μιχάλη. Πήρες για πίτσες, παραγγείλες.
0: Ο Μπασινάς που είναι.
1: Πρέπει να είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Έχει έτσι μετά μα.
0: Εντάξει, ο Μπασινάς.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
0: Πολύ μούχτη.
1: Όχι καθόλου μούχτη.
0: Πολύ μούχτη.
1: Καθόλου μούχτη.
0: Πολύ μουχταντάν.
1: Είσαι χρόνια στην αγορά εργασίας. Είσαι χρόνια σε εταιρείες.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς με κάποιον. Θεωρείς ότι δεν έκανε τη δουλειά. Πας στον επόμενο. Δεν το αφήνεις το πρόγραμμα να διονύζεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ότι δεν το αφήνω το πρόγραμμα να διονύζεται.
1: Θέμα είναι να το καλύψεις γρήγορα, να έχεις δείξει γρήγορα αντανακλαστικά ή να μην ξανακάνεις τις ίδιες λανθασμένες όπως αποδείχθηκε επιλόγες.
0: Τα απαιτούμενα αντανακλαστικά. Ναι, μαζί σου δεν διαφωνώ καθόλου. Και το θέμα είναι ότι όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, λέμε, συζητάμε για το αν έφυγε, δεν έφυγε, με ποιον τρόπο έφυγαν ο Μπασινάς που έφυγαν με τον Αμανατίδη. Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.
1: Ναι, όπως λέει και ο φίλος ο Γιώργος, λέει καλά ξεκίνησε ο Μονέ φέτος. Ο Γιώργος.
0: Καλά.
1: Συμπαθεί και ιδιαίτερα.
0: Την αγάπη, μην τα σέβομαι. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αν κατάφερε 23 Σεπτέμβριο να καθαρίσει δυο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το line που είναι.
1: Γιατί να είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί θα είμαστε. Η γραμμή που είναι, το line που είναι. Πώς το καθαρίσει αυτό.
1: Δεν υπάρχει line.
0: Υπάρχει. Όλες οι στοιχηματικές ανοίγουν, δίνουν ένα line.
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν δίνεται line.
0: Δεν μπορεί να μην δίνεται line.
1: Δέλτα πι. Δεν παίζεται.
0: Ωραία. Over 5,5 στελέχη ή under.
1: Under.
0: Τι άντε βρε. Τι άντε βρε, Γιάννερα μου που. Δηλαδή, στη θάλασσα σας θέλουμε να φέρετε νερό και μα λέτε δεν έχει νερό, βρε. Τι άντε. Πώς προπονητές καθάρισε πέρυσι, σαν να πω.
1: Ξεκίνησε με Τενέ. Μετά έφυγε ο Τενές, ήρθε ο Σπανός. Έφυγε ο Σπανός, ήρθε ο Σέρβος ο Βίγνεβιτς. Έφυγε ο Βίγνεβιτς, έκατσε 2-3 παιχνίδια ο Στολτίδης. Και μετά το Στολτίδης ο Πετράκης. Τι έγινε, βλέπω ηρωνία.
0: Σε σένα.
1: Θα τα χιλιάσει, λέει ο Γιώργος. Τι, βλέπω λίγο. Δηλαδή, ένα ψήμα ηρωνίας βλέπω.
0: Σε σένα, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, ναι, όχι σε μένα και στον άλλον. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε ούτε στυλάκι.
0: Αν κατάφερε μέσα σε μια χρονιά στη Β' Εθνική να καθαρίσει ένα τάλαρο προπονητές. Τάλαρο. Ναι. Τάλαρο καθάρισε. Mm. Και φέτος μέχρι τον Ιούλιο έχει φάει δυο στελέχη. Κάνει σύνδεση.
1: Κοίταξε, πέντε προπονητές στην Α' Εθνική, αν γίνει το αντίστοιχο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει.
0: ΑΕΛ δηλαδή.
1: Έχεις φουντάρει πριν τον πρώτο γύρο.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτήσω, δεν θα φας πέντε προπονητές. Ναι. Τα στελέχη δεν νομίζω ότι νιώθουν σιγουριά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος να καθαρίζονται δύο σαν αυγά. Mm. Like eggs. Mm. Τι νιώθει όλα
1: αυτά. Κανείς δεν νιώθει. Όχι, κανείς δεν
0: νιώθει. Αφενός, είναι σημαντικό να νιώθεις ότι συνεχώς πρέπει να είσαι εγρήγορση. Σωστό και σπουδαίο για τα στελέχη. Αφετέρου, θα πρέπει να καλλιεργείται και ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορεί να νιώθει συνέχεια τη δαμόκλειο σπάθη.
1: Τι λες ρε Μιχάλη. Τι λες ρε τώρα εσύ.
0: Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι συνεχώς με
1: την πραγματογνώμονα εσύ τώρα.
0: Εμπειρογνώμονας.
1: Το αμάξι το είδα γιατί το εκεί κάτω το.
0: Τι.
1: Το φτερό κάτω εκεί τι είναι.
0: Δεν έχει
1: προφυλακτήρας τι, γιατί είναι μισός σπασμένος.
0: Τώρα το είδες.
1: Τώρα το είδα, τώρα το προσέξα.
0: Είσαι γενικά πάντως.
1: Γιατί το παρκάρεις με μούρι. Με το είχες κανονικά στην άνοδο.
0: Θα σε πω γενικά, είσαι παρατηρητικός.
1: Ναι.
0: Είναι από τα. Από τα μεγάλα προτερήματα.
1: Κράτα αυτά τα εφιολογήματα και τις ξυπναδούλες αυτές για την παρεούλα σου εκεί πέρα. Έτσι που μαζεύεστε εκεί πέρα.
0: Και τα λέτε τσινόστιμα.
1: Που δεν χαϊδεύεστε τι κάνετε, ξέρω εγώ.
0: Χαϊδευόμαστε μια φορά που θα περάσει, θα δεις.
1: Εκεί τους κουμπάρους σου και
0: τους
1: αλλιούτες και τους και τους δίκες. Και άστα αυτά για τους άλλους. Άστα αυτά τα εφιολογήματα.
0: Γιατί πιάτσα βοά για την περίπτωση και εσύ.
1: Άστε, ξέρει η πιάτσα για μένα. Άστο τώρα.
0: Δεν το μόνο σίγουρο.
1: Πιαστείτε εκεί αγκαλίτσα, πάλι φάτε κανένα ψαράκι.
0: Είναι κάτω φούλο με τον Γιάννη.
1: Ναι. Ποιο Γιάννη. Γερός να.
0: Αυτός κάνει να είναι γερός. Κομισάριος έχει να εμφανιστεί.
1: Κομισάριος είναι χαλκιδική τώρα, ρε. Κάνει κανένα μπάνιο τώρα ο κομισάριος στην εμφανιστεί.
0: Λοιπόν, ήρθα το Λιάμπλο στη Θεσσαλονίκη, τελειώστε. Η πόλη έχει μπόμπερ. Η πόλη έχει μπόμπερ. Ήρθε ο Πιστολιόπουλος είναι στην πόλη.
1: Πώς?
0: Ο Πιστολιόπουλος.
1: Α, άλλο άκουσα.
0: Ό,τι χρειάζεται, θα ακούσει. Τι ώρα πρέπει. Λοιπόν, ο Βασίλης Οτολιόπουλος, ο οποίος πάτησε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο SKG. Βρέθηκαν εκεί κάποιοι φίλοι του Άρη που ταξιδεύανε μαζί του. Τυχαία, ας πούμε, και του είπαν ότι ήρθαμε από τη Σουηδία και τα συναφή αυτά τα.
1: Βασίλη, γεια. Λέω στον αυτοκάτρο ξανά. Αυτά τα ωραία.
0: Καλά, αυτά
2: Οι οπαδοί αυτά δεν λένε πάντα.
3: Δηλαδή. Καλά, τι να πούνε, ρε φίλε. Ναι,
2: τι να το πούνε.
3: Καλιά φωτογραφία.
2: Θα πηγαίνουμε από τον Τούκα σε τον Τούκα, τι να το πούνε. Δηλαδή.
3: Κασκολάκι κρεμάστηκε στο λαιμό. Δεν μπορεί να το παραδοσιακό. Στην υποδοχή. Ναι, πάντα κάποιο κρατάει ή οπαδό ή παράγοντα το κασκολάκι τη ομάδα για να το βάλει. Γιατί απαραίτητη φωτογράφηση.
2: Έχουν βγει τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω έχουν βγει σε όλε τι ομάδε. Κάτι σαν σατέν κασκολάκια.
3: Σατέν.
2: Είχαν βγει ένα. Η φουρνιά αυτών τα
3: ναι, ναι, του
2: μην αγκώνησες, κάνε δουλειά σου.
3: Κάνε δουλειά σαν σαρά μισή.
2: Κάτι σατέν κασκολά και κάτι τέτοια. Γενικά το κασκόλ δουλεύεται, φοριέται πολύ.
3: Καλό είναι, ωραίο είναι.
2: Καλό είναι. Ήρθε τον υποδέχτηκαν εκεί και ήρθε και τον υπεύθυνο τύπο της Καϊάρης, τον Αντώνη τον Κάτζιο.
3: Ο Αντώνης ήταν, ναι, ωραία.
2: Βεβαίως και αυτός εκεί. Γενικότερα σμίγουν τα ειδόνια.
3: Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι ο μοναδικός μπόμπερ στην πόλη.
2: Οπα.
3: Που είχε πόλη μάλλον ήταν ο Δέδας, τέλος. Ο Γιώργος Δέδας.
2: Όχι ο Στέφανος.
3: Ναι, ο Γιώργος Δέδας.
2: Τι λες εσύ.
3: Πόμπερ, πόμπερ.
2: Ξεράς.
3: Ξεράς ο Γιώργος.
2: Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι ο Σούμποτιτς δεν έβρισκε καλάθι μπροστά στο Δέδα.
3: Το Χατζηφρέτας.
2: Ναι. Δηλαδή δεν θα το χαρακτήριζα το Σούμποτιτς χερά μπροστά στο Δέδα.
3: Ο Γιώργος Δέδας. Είναι ο σωστός, ο δικός μας ο Γιώργος της εκπομπής. Είναι to the point. Και μας κάνει μια βουτιά στο παρελθόν όσον αφορά την μπασκετική Θεσσαλονίκη, την μπασκετομάνα.
2: Ο φίλος ο Λευτέρης λέει ότι αν νιώθω ενόχληση να τα αμολύσει να έρθουν να τον φάνε. Όχι, Λευτέρη μου, δεν θα, εδώ είναι δορκάδα, λέει, δεν στιβόμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι, να πούμε για τη δορκάδα μας λίγο.
2: Το ξέρω, Λευτέρη μου.
3: Το χορό λίγο να πούμε.
2: Το ξέρω, Λευτέρη μου.
3: Δεν είπες τίποτα, κουβέντα δεν είπες.
2: Το έκανα μούχτη.
3: Ναι, πες όμως. Πότε είναι το Σάββατο, τι ώρα. Και τραγουδήσουν, ποιοι είναι λίρα.
2: Α, θες και τέτοια.
3: Δηλαδή, τι να πεις, ένα όριστο.
2: Θέλεις, επειδή σήμερα είναι
3: σε το πούμε αύριο, εντάξει, το πούμε αύριο.
2: Να μπορέσουμε να το δώσουμε να και το δώσουμε, χώρο.
3: Μπράβο, μπράβο, και το χώρο
2: το αξίζει.
3: Λευτέρη γιατί... αύριο, ειδική αναφορά, πολλή για... ώρα για, το, για την εκδήλωση του, του Σαββάτου.
2: Γιατί η δορκάδα είναι ανάστατη.
3: Όλος ο Λαγκαδάς είναι ανάστατος.
2: Ο κατακόκκινος Λαγκαδάς.
3: Κουκουεμάνα.
2: Δηλαδή, όποιο δεν ψηφίζει Ανταρσία στο Λαγκαδά έχει θέμα.
3: Κουκουέ και Ανταρσία, αυτά τα δύο είναι.
2: Κυρίως και το Ζακλιβέρι είναι κατακόκκινο. Σε Κλιβέρι νομίζω.
3: Κλιβέρι είναι φίλε, είναι από τα προπύρια του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Από τα προπύρια. Θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά τις εντεκάδες και σιγά σιγά θα υποδεχτούμε Πασχάλ Καμόρα, ο οποίος με τη σειρά του θα συνδεθεί με τον Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος βρίσκεται στην Πολωνία. Γιατί εκεί διεξάγεται η αναμέτρηση. Θα διεξαχθεί μάλλον η αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με τη Δυναμό Κιέβου. Για τον ΠΑΟ, κάτω τα δοκάρια, ο Παυλένκα, δεξιά Κέινι, αριστερά Γκόμες. Στο κέντρο της άμυνας, Μιχαλίτης με Χατζηδιάκο. Μπροστά του η Ζαφύρης και Σαντα Μαρία. Στο 10 με το νούμερο 65 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Δεξιά ο Ζιβκόβιτς, αριστερά ο Ταχάλη και στην κορυφή ο Μύθου. Άρα βλέπουμε Άλλη, Σαντα Μαρία και Χατζηδιάκο. Τρία νέα πρόσωπα στην ασπρόμαυρη δεκάδα.
3: Στον πάγκο ποιοι είναι για τον πάγκο? Δεν είπαμε.
2: Στον πάγκο είναι η Μοναστηρίς, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Τάισον, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θημιάνης, Χατσίδης, Λίρετς, Μπαταούλας.
3: Μάλιστα. Δύο τερματοφύλακες. Ναι. Ένας φόρ, ο Γερεμέγεφ, που ενδέχεται να μπει, αναλόγως της εξέλιξης του αγώνα. Οκ. Okay. Μεσοπιθετικά έχει και Πέλκα, έχει και Τάισον. Έχει τον Ελουστόντο για στόπερ.
2: Μια χαρά έχει.
3: Εντάξει.
2: Τα πάντα έχει. Ο φίλος ο Ραφαήλ, ο οποίος τοποθετείται. Καλησπέρα σας, λέει. Χωρίς προκριματικά ο Άρης φέτος χαλάρωσε εκείνη στα φαρμακεία της πρωτεύουσας. Προκαλείς.
3: Γιατί, επειδή δεν ήταν ωραίο, επειδή σε πείραξε για την ομάδα σου. Πανέξυπνο.
2: Πανέξυπνο. Έτσι σε θέλω να γελάς και να χαμογελάς.
3: Έτσι να γελάμε, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
3: τι ομάδα είναι ο κύριος Ραφαήλ?
2: Δεν μας αφορά. Όχι, μάθηκε να είναι.
3: Όχι, έτσι
2: που περιέργεια.
3: Γιατί είδα έτσι ένα ψήγμα ειρωνίας στο μήνυμα.
2: Καθόλου. Για την Δυναμό του Ιγκόρ Κόστιουκ. Νέχτσερετ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά και Τζόρα, αριστερά Ντούμπιντσακ, ο Μπίλοβαρ με τον Μίχαυκο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πικ Χάλουνοκ με τον Μπράσκο και τον Σαπαρένκο, η τριάδα στα χαφ. Και μπροστά του η Βολόσιν Πονομαρένκο,
3: Πονομαρένκο
2: και Πονοματένκο. Ελπίζω το μάτς να μην είναι Πονοματένκο.
3: Ναι. Ελπίζεις γιατί πάνω και στιγματικούς λόγους. Όχι, και καλά, σε πιάσω πόνος.
2: Όχι, όχι.
3: Α, ναι, εντάξει, είσαι φαν του ποδοσφαίρου και δεν θες, να δεις καλό θέαμα.
2: Θα πω, θα πω.
3: Ναι.
2: Γενικά, έχω. Όχι σήμερα, σε προγενέστερο ναι, ναι. Στάδιο, έχω κάνει μια αλφα επένδυση στην πρόκληση του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.
3: Το είπες ρε φίλε πριν 10 λεπτά.
2: Μπράβο. Οπότε ναι, θέλω να προκριθούν αμφότερα.
3: Μια αλφα επένδυση, όχι μια αλφα επένδυση. Έχεις βρίξει πολύ τούβλο, να το πούμε έτσι, στον κόσμο.
2: Το γνωστό και ως Λιλιάν Τουβλιάν.
3: Γιατί μπορείς.
2: Σταμάτα.
3: Είναι αυτό που λέμε, γιατί μπορώ. Έτσι. Λοιπόν, να κλείσω και με την 11η του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε και φίλους Παναθηναϊκού που μας ακούνε. Είμαστε all around.
2: Με ζαρουρί!
3: Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Τσέ. Παναθηναϊκού που μας ακούνε. Είμαστε all around.
2: Με ζαρουρί!
3: Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Τσέριν,

0: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πεινάω. Για πού είμαι?
4: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
3: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα εκτάκτως πιο νωρίς ξυπακούεται τους άλλους παίζει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε το πρώτο επίσημο δυνατό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, έτσι, η έναρξη της σεζόν, 23 του Ιούλη. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Πάμε κατευθείαν σε Γιώργο Ζαΐρη, να τον καλησπέρισουμε και από Θεσσαλονίκη και να μας πει κιόλας αν υπάρχει τίποτα τελευταίο της στιγμής που λένε. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πασχάλη και σε σένα και σε όλους τους φίλους. Το ωραίο της στιγμής είναι η ωραία εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Είναι μαύρη φανέλα με ασημή γράμματα. Θα το δείτε και στους δέκτες σας. Με Αντρίγα Ζήφκοβιτς αρχηγό. Με την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ να την ξαναπώ. Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι δεξιά, Γκόμες αριστερά. Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Με Ζαφύρι και το Σάντα Μαρία στο κέντρο του γηπέδου. Μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, αριστερά ο Αλή, δεξιά ο Ζήφκοβιτς και στην κορυφή ο Ανέζης ο Μύθου. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Τέιλορ, επικαλούμενος προσωπικό πρόβλημα, το οποίο δεν το επιτρέπει να είναι συγκεντρωμένος στο αγωνιστικό κομμάτι του σημερινού αγώνα, ζήτησε να μην αγωνιστεί και ο ΠΑΟΚ το σεβάστηκε. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Γκόμες από τη στιγμή που ο Μπάμπα δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια του, αφού έλειπε στο Μουντιάλ και πήρε και 10 μέρες άδεια. Από την άλλη πλευρά, σε ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει 1500 φιλάθλους, ίσως είναι λίγο παραπάνω, μιλάμε για οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι πίσω από την εστία, όπως θα βλέπετε το παιχνίδι από την τηλεόραση στα αριστερά σας, και εδώ μπροστά μας πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλοί Πολωνοί οι οποίοι ήρθαν να δουν το παιχνίδι ως ουδέτεροι, και φυσικά υπάρχει στην άλλη απέναντι εστία ένας πυρήνας από 30-40 φίλους της Δυναμό οι οποίοι ήρθαν να δουν την ομάδα. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Άντι Πούτρος και έχουμε τη σέντρα στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Καλή σεζόν να έχουμε, με τον δικέφαλο να αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου σε ένα ουδέτερο ουσιαστικά γήπεδο. Δεν υπάρχει έδρα. Είναι σαν να παίζουν ένα φιλικό στην Ολλανδία, μου επιτραπεί η έκφραση. Αλλά είναι ένα ωραίο γηπεδάκι, 15.000 θέσεων, πολύ ωραίο, με πολύ καλό αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα πλάγιο στην πρώτη του πίεση με τον Γκόμες από τα αριστερά να δίνει την μπάλα εκεί που ο Κωνσταντέλιας θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο. Αυτή τη φορά λίγα μέτρα πιο κάτω, αλλά προς το χώρο του κέντρου, δηλαδή οπισθοχώρησε λίγο εδώ ο ΠΑΟΚ στην επίθεσή του, με τον Γκόμες να παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει γρήγορα και να δώσει εκεί που ο Κωνσταντέλιας θα δώσει την μπάλα στον Άλλη, ο οποίος κάνει πολύ ωραία τρίπλα, να βγάλει και τη σέντρα, τη βγάζει τη σέντρα, απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Μπίλοβαρ. Ήταν ωραίο το ξεπέταγμα του Τάχα Άλλη, κερδισμένο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πηγαίνει να το εκτελέσει. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, κερδισμένο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια εκτελεστεί από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Έχει ανέβει και ο Χατζηδιάκος και ο Σανταμαρία στις πρώτες τους εμφανίσεις, στην πρώτη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καλοχτυπημένο είναι, πρώτη κεφαλιά απομάκρυνση της μπάλας από τον Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος φυσικά αγκαλιάστηκε με τους περισσότερους συμπαίκτες του, πρώην συμπαίκτες του, όταν έγινε η κοινή βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε την προσπάθεια του Κωνσταντέλια που μπαίνει στον μέσα, πάει να δώσει την μπάλα στο Ζαφύρι, έκανε την προβολή ο Ζαφύρης, μπλόκαρε ο Νέσχερετ, ο τερματοφύλακας της Δυναμό. Αλλά είναι δεδομένο ότι σε αυτά τα δύο λεπτά που συμπληρώνουμε τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει μπει καλά. Πίεσε, κέρδισε και ένα κόρνερ, είχε και αυτή τη φάση με τον τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου. Να πω απλά, Πασχάλη, ότι από την ενδεκάδα της Δυναμό οι 10 είναι Ουκρανοί και μόνο ένας ο Γκερέρο είναι από την Παραγουάη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Ουκρανοί και όταν εμφανίστηκαν για την επίσημη είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, όλοι τους είχαν στον αγκαλιασμένοι, ήταν μάλλον με μια σημαία της πατρίδας τους. Το ματς συνεχίζεται με τη Δυναμό να κάνει τις πρώτες προσπάθειες να πλησιάσει, να περάσει το χώρο του κέντρου, να το πω καλύτερα, με τον Ντούμπριγκ Τσακ να αλλάζει την μπάλα για τον Μπίλοβαρ, του στόπερ. Η μπάλα πηγαίνει στα χαφ και βλέπουμε τώρα την προσπάθεια του Πιχάλιο Νόκ, ο οποίος πηγαίνει από τα δεξιά, σπάει την μπάλα εκεί όπου προσπάθησε ο φόρο Πονομαρένκο να κάνει την τρίπλα. Έκοψαν για λίγο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά τώρα και έχουμε αυτή την προσπάθεια με τον Ντούμπριτσνακ, ο οποίος πετάει την μπάλα, γίνεται το λάθος γκολ. Γκολ με τον Μπράσκο για την ομάδα της Δυναμό. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Το πώς ήρθε αυτό το γκολ θα σας το εξηγήσω. Ο Ντιμπράτσνακ μπήκε από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και σε ένα σημείο όπου ήταν ανενοχλήτος, ήταν πολύ απλά να σημαδέψει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και αναφέρομαι, για να επαναλάβω το όνομά του, στον Μπράτσκο στη γωνία του Παβλένκα και να κάνει γρήγορα γρήγορα το Δυναμό ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ 1-0. Η Δυναμό Πασχάλη είχε να πετύχει γκολ 210 αγωνιστικά λεπτά. Είχε λήξει 0-0 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, της Δυναμό με την Ουνιβερσιτατέα εδώ. 0-0 στη Ρουμανία, 0-0 και η παράταση. Και μετά από 210 λεπτά στο δίλεπτο, δηλαδή πριν καλά καλά ζεσταθούν τα πράγματα, σκοράρει και κάνει το 1-0. Την ίδια στιγμή υπάρχει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πεσμένος κάτω, αλλά βλέπω τον γιατρό του ΠΑΟΚ να κάνει με τον αντίχειρά του ότι είναι καλά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Να δω ποιος ποδοσφαιριστής είναι. Πάντως είναι πρόβλημα στην πρώτη επίθεση της Δυναμό ο ΠΑΟΚ να εκτίθεται τόσο πολύ αμυντικά, και δεν αναφέρομαι μόνο στους κεντρικούς αμυντικούς, αναφέρομαι γενικότερα στο πώς έπαιξε την άμυνά του. Τάχα άλλη ήταν αυτός ο οποίος ήταν πεσμένος κάτω και θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μετά από το δανό διαιτητή της αναμέτρησης, το Σάντι Πούτρος, την άδεια να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η ουσία πάντως είναι ότι ήταν ένα κάκιστο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πρώτο δίλεπτο ήταν αυτός που πίεσε και στην πρώτη επίθεση Δυναμό σκόραρε και έκανε το 1-0. Μετρόπολης 95.5, πρώτος αγώνας της προκριματικής, του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, με τον Μιχαηλίδη να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παβλένκα. Αυτός κάνει ένα βολέ, πρώτη κεφαλιά του σκόρερ του αγώνα, του Μπράτσκο. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ελέγχει ο Μιχαηλίδης και την αφήνει στον τερματοφύλακά του, τον Γιούρι Παβλένκα. Όρθιος ο Λύση και ανήσυχος, όρθιος και ικανοποιημένος ο Κόστιουκ από την άλλη πλευρά. Μπάλα πάει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Γκόμες. Ο Γκόμες δεν κάνει καλή παλιά και θα την κλέψουν την μπάλα με τον Κετζιόρα οι Ουκρανοί. Και τώρα είναι ο Πονομαρέγκο. Παίζει ξανά την μπάλα με τον Κετζιόρα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Βολόσιν. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά στον παίκτη που ξεκίνησε τη φάση του γκολ, τον Ντούμπριτσλακ. Αυτό θα δώσει την μπάλα για τον Σαπαρέγκο. Μία σέντρα, πάει να γλιτώσει το out. Και θα τα καταφέρει εκεί, έστω και δύσκολα, ο Πιχάλιονοκ. Αλλά τελικά πρέπει να έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς είναι. Με τον Γκόμες να δίνει την μπάλα στον Τάχα Άλλη, που κατέβηκε πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Του την κλέβουν οι Ουκρανοί. Το κέρδος είναι απλά ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ. Από τη στιγμή που μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης είδε τον Μπράτσκο να σκοράρει και να κάνει το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Γκόμες εκτέλεσε το πλάγιο δυνατά, πρώτη επαφή μπάλας με τον Κετζιόρα, που παίζει σαν δεξί μπακ σήμερα. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στο αριστερό μπακ, στον Ντουμπρίτσνακ. Αυτός θα δώσει την μπάλα σε έναν από τους δύο στόπερ της ομάδας, τον Μπίλοβαρ. Ο Μπίλοβαρ θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Νέσχερετ, έξω από το ημικύκλιο της δικής του μεγάλης περιοχής, αφού ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω όλοι. Μπάλα πάει στον Μπράτσκο. Μπράτσκο κρατάει την μπάλα. Από τα πλάγια θα πάει στον άξονο η μπάλα και πίσω στον τερματοφύλακα, τον Νέσχερετ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0 από το δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον γκολ του Μπράτσκο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη διάθεση να πιέσει, τώρα το κάνει ο Κωνσταντέλιας. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Μιχάφκο, με μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Πονομαρέγκο, το φόρ της ομάδας της Δυναμό. Κόβει ο Μιχαηλίδης, πάει να σώσει την μπάλα ο Κένι και πρέπει να έχουμε και φάουλ εκεί, γιατί στην προσπάθειά του να πιέσει ο Πονομαρέγκο για να κερδίσει την μπάλα από τον Κένι, το πρέπει να τον βρήκε. Επομένως έχουμε αυτό το φάουλ για την ομάδα του Δικεφάλου από τα δεξιά κοντά στον πάγκο της Δυναμό. Παναλαμβάνω, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-0, 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Χατζηδιάκο μάλιστα να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λογικά θα δώσει γρήγορα την μπάλα και έτσι κάνει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Η παλιά του είναι εκεί όπου κινείται ο Σάντα Μαρία. Αυτός θα προσπαθήσει να δώσει την μπάλα για το Μύθου. Ένα νέο φάουλ το οποίο γίνεται και μάλιστα ο Δανός διαιτητής ζητάει να πάει κοντά του ο Μπράτσκο για να τον κάνει παρατηρήσεις. Είναι στο ημικύκλιο. Εκεί τώρα ο Σάντα Μαρία το εκτέλεσε γρήγορα, ενώ ο διαιτητής μιλούσε ακόμα με τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή της Δυναμό. Τώρα θα εκτελέσει το φάουλ με τον Σάντα Μαρία στον άξονα. Δίπλα του είναι ο Ζαφίρης, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. 1-0 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό. Μιχαηλίδης πάει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ζίβκοβιτς. Τον βρίσκει, κατεβάζει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς. Ένας εναντίον ενός. Πηγαίνει πλάγια, θα βγάλει μια γλυκιά σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον Έσκερετ, τον τερματοφύλακα της Δυναμό, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και λογικά θα παίξει την μπάλα με του στόπερ του. Αν και τόσο ο Κωνσταντέλιας όσο και ο Μύθου είναι ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κατέβασε την μπάλα ο Νέσχερετ. Περιμένουμε να δούμε την επιλογή του. Πλησιάζει ο Μύθου κοντά του. Κρατάει την μπάλα. Ναι, θα τη δώσει σε έναν από τους δύο στόπερ, τον Μπίλο Βαρ. Αυτός κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ψάχνει να βρει τον Βολόσιν. Κερδίζει την μπάλα ο Πομαρέγκο. Πονομαρέγκο πηγαίνει πλάγια. Το βοηθούν οι τρίπλες. Και νέες τρίπλες και τώρα ελευθερώνει το παιχνίδι για την ομάδα του και πάει στον άξονα και από τον άξονα εντελώς στα αριστερά, εκεί όπου έχει κατοχή μπάλα στο Μιχάφκο. Θα δώσει την μπάλα στον Ντούμπριτσνακ. Αυτός με τη μία πετάει την μπάλα μπροστά για τον Γκερέρο. Είναι δυνατή η παλιά και ο Κένι ήταν κοντά και τον μάρκαρε. Κερδισμένο πλάγιο για τον Μπάου Κένι, θα δώσει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με τη σειρά του για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Γκόμες. Έστω και δυσκόλα καταφέρει να την κρατήσει εντός παιδιάς, να δώσει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο Σάντα Μαρία. Μπαλά πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι λείπει κίνηση από τον Μπάου και κυρίως τα χαφ με Σάντα Μαρία και Ζαφίρη. Τώρα ο Σάντα Μαρία πάει την μπάλα στο Χατζηδιάκο, ο οποίος σαν δεξί μπακ ανεβαίνει. Πήγε να βρει τον Γκένι, είναι κοντά του και ο Κετζιόρα. Κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟ, καθώς απομάκρυνε την μπάλα ο Γκερέρο. Εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στην Πολωνία, στο Λούμπλιν. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Κατοχή μπάλας με τον Γκόμες. Ο Γκόμες θα δώσει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός αυτή τη φορά διστάζει να κάνει βαθιά παλιά. Προτιμάει να βρει τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης θα βρει ωραία τον Ζιβκοβιτς, ο οποίος πάει πλάγια, βγάζει μία σέντρα, ένα σου του Κωνσταντέλια. Εκεί που πάει μπάλα είναι μόνο παίκτης της Δυναμό και θα κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης. Θα δώσει την μπάλα στον Κέρι που είναι στον άξονα. Θα γυρίσει την μπάλα στον Μιχαηλίδη στο ημικύκλιο στον χώρο του κέντρου. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Γκόμες. Ζητάει την μπάλα ο Αλή. Θα πάρει την μπάλα, τα χάλι. Συγκλίνει προς τον άξονα, ζητάει στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Σάντα Μαρία. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης θα γυρίσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Ζαφίρη. Πάω και εδώ, παίζει την μπάλα ωραία, αλλά έχουμε διακοπή γιατί νομίζω, παιδιά, ότι έχει θέμα ο Τάχα Άλλη, ο οποίος δεν μπόρεσε προηγουμένως. Θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί και είχε πέσει κάτω. Τώρα, χωρίς να έχει πάει σε αυτόν η μπάλα ή να έχει γίνει το οτιδήποτε, δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Μακάρι να διαψευστώ. Δεν ξέρω πού ακριβώς πονάει ο Τάχα Άλλη, τι πιάνει ακριβώς. Πασχάλη, άμα δείχνει κάποιο κοντινό η κάμερα, θα με βοηθήσει κι εσύ.
1: Είναι το χέρι, το χέρι του πιάνει. Το νόμο, το κόρο στα εκεί, ναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Α, τώρα κάθεται και μέσα. Ενώ το βγάζει ο διαιτητής, αυτό ξαναμπαίνει μέσα τώρα. Δεν ξέρω
2: τι. Ναι,
1: το
2: ναι, ξαναμπαίνει μέσα. Ναι, το βλέπω μπροστά μου. Είναι απλά δεν ήξερα.
1: Ναι, δίνει το χέρι του, να πονάει στο χέρι τώρα, στον νόμο κάπου εκεί.
2: Νωρίτερα είχε τραυματικά ο κύριος Ράλης και μπαίνει μέσα. Ο διαιτητής είχε ζητήσει να βγει έξω,
1: ναι, ναι,
2: για να συνεχιστεί το παιχνίδι, γιατί παίκτης του ΠΑΟΚ είχε βγάλει την μπάλα έξω. Είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Με τον γκολ μόλις από το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μπράτσκο μέσα από τη μεγάλη περιοχή να στέλνει την μπάλα στη γωνία του Παυλέγκα. Λοιπόν, με 10 ο ΠΑΟΚ για λίγο. Το fair play τηρήθηκε από τους Ουκρανούς. Εκεί που πήγε η μπάλα είναι ο Χατζηδιάκος, ο οποίος πάει να πάρει την μπάλα.
1: Αλλαγή ζητάει.
2: Ναι, ναι, το είδα αυτό. Ήθελα να σου πω τώρα. Αλλαγή. Άρα τώρα Tyson. Εκεί πάει ο Τάισον. Τάισον, ναι. Είναι εδώ ακριβώς μπροστά μου και είναι έτοιμος να μπει ο Τάισον. Ο οποίος πλέον και επισήμως, Πασχάλη. Ναι. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον ΠΑΟΚ να κλέβει την μπάλα. Ζίβκοβιτς πετάει. Ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Το βαλέ! 1-1! Μαγική πάσα Κωνσταντέλια, εκπληκτικό
3: τελείωμα. Μαγική πάσα Ζίβκοβιτς, εκπληκτικό τελείωμα από τον Τέλια. 1-1. Πολύ ωραία. Και με 10 ο ΠΑΟΚ σε αυτή την επίθεση, έτσι. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Ωραίο το γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τάχα Άλλη, μπαίνει ο Τάισον. Να πούμε ότι ο Τάισον γίνεται και επισήμως ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Στην ιστορία του δικεφάλου. Ωραίο το τελείωμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκπληκτική πάσα που του έβγαλε εκεί ο Ζίβκοβιτς. 1-1 με Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ περίπου 10 λεπτά μετά το κρύο γκολ που δέχτηκε από τον Νεμπράτσκο ισοφαρίζει σε 1-1 παίζοντας μάλιστα και με 10 για λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ήρθε το γκολ. Τάισον λοιπόν στα αριστερά και περιμένουμε να δούμε στο τρίτο ημίχρονο τι ακριβώς συμβαίνει και με τον Τάχα Άλλη και τι ακριβώς έχει και αναγκάστηκε να γίνει αλλαγή. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ να έχει ισοφαρίσει το μάτς 1-1 πολύ γρήγορα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους Ουκρανούς να κρατούν την μπάλα, με τον Ντούμπριντσνακ να κρατάει την μπάλα και να την γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Νέσχερετ. Μια βαθιά παλιά αυτός για τον Βολόσιν, κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης και την γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Κένι. Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με το Μύθο. Μύθο πήγε να παίξει γρήγορα την μπάλα με τον Ζαφίρη. Κλέβουν οι Ουκρανοί με τον Μπράτσκο. Αυτός θα δώσει την μπάλα πλάγια στον Κετζιόρα. Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα με τη σειρά του στο Μιχάφκο. Αυτός εδώ σηκώνει κεφάλι, βλέπει ότι δεν έχει κάνει την κίνηση ο Γκερέρο για να την πετάξει στα αριστερά και τη δίνει στο στόπερ τον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ για τον Τόμας Κετζιόρα. Με αντίπαλο τον Τάισον. Τα είπαν και πριν από την έναρξη του αγώνα. Μπάλα γυρίζει πίσω στο τερματοφύλακα της ομάδας τον Έστχερετ. Για να δούμε τον Ουκρανό. Έχει βγει από το ημικύκλιο της μεγάλης του περιοχής. Κάνει κίνηση ο Μύθου τώρα. Δεν έχει αποφασίσει ο Νέσχερετ τι θέλει να κάνει. Θα δώσει τώρα την μπάλα στο Μιχάφκο από τα αριστερά. 1-1. Στο γκολ, στο τρίτο λεπτό του Μπράτσκο, ισοφάρισε στο 13 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κατοχή μπάλα γρήγορα για τους Ουκρανούς. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον η μπάλα πηγαίνει στο Μύθου. Ο Σάντα Μαρία κάνει μια παλιά για τον Κετζιόρα. Πρώτη κεφαλιά δεν απομακρύνει καλά ο Μιχάφκο. Η μπάλα πηγαίνει στο Μύθου. Μύθου θα δώσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πάει να ξαναδώσει στο Μύθου. Κλέβουν την μπάλα η Ουκρανία. Έχει βγει ο Χατζηδιάκος και κερδίζει την μπάλα. Και η μπάλα πάει στο Ζαφίρι. Ζαφίρι για τον Μύθου. Πιέζεται ο Μύθου. Δεν υπάρχει φάουλ. Αλλά κλέβουν την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Τάισον μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε, ψάχνει τον τρόπο να κάνει την πρώτη τρίπλα, δεύτερη τρίπλα, τρίτη τρίπλα. Πάει να μπει στην περιοχή, θα κλέψει την μπάλα ένας από τους τρεις παίκτες που έπεσαν πάνω του, ο Μπράτσκο. Αλλά γρήγορα πάω, κερδίζει ξανά την μπάλα με τον Ζαφίρι. Μπάλα πάει στον Γκόμες. Γκόμες για τον Ζίβκοβιτς. Κωνσταντέλια στα κουνάκια για τον Τάισον. Τάισον για τον Ζίβκοβιτς που έχει μείνει εκεί από τα αριστερά. Θα πετάξει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Η μπάλα ξανά στον Σάντα Μαρία. Αυτό θα παίξει με τον Ζαφίρι. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πάει μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. 16 λεπτά συμπληρώσαμε στο Λούμπλιν. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Χατζηδιάκος. Νομίζω ότι αυτό το γκολ έχει βοηθήσει αφάνταστα τον ΠΑΟΚ και στην ψυχολογία. Παίζει ωραία το παιχνίδι. Και για να δούμε το Μύθου. Μύθου πάει πλάγια. Κλείνεται. Πετάει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον μέσα στην περιοχή για τον Κωνσταντέλια. Ξανά για τον Τάισον. Το shoot out. Αλλά μετά το γκολ ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και στο μισό της Δυναμό Κιέβου, όχι στο δικό του μισό. Ένα γκολ του Κωνσταντέλια που γύρισε εντελώς το κουμπί και μακάρι να συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ. 17ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-1. Οι δύο ομάδες οι οποίες συναντιούνται μετά από 50 χρόνια. Το μάτς συνεχίζεται. Με την Δυναμό να μην μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟ. Και νομίζω ότι το momentum δείχνει ΠΑΟ για ένα δεύτερο γκολ που θα μπορέσει να κάνει πιο ωραία τα πράγματα για τον ΠΑΟ. Που πήγε να στραβώσει με τον γκολ γρήγορα του Μπράτσκο στο έκτο λεπτό. Ευτυχώς για τον ΠΑΟ βρήκε τον γκολ της απάντησης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Χατζηδιάκος. Μπάλα πηγαίνει στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι πλάγια πετάει την μπάλα μπροστά για τον Κένι, ο οποίος είναι γρήγορος και θα την προλάβει και θα βγάλει την παλιά στο σημείο του πέναλτι. Παλεύει ο Μύθου, κερδισμένος στην αρχή ο Μπίλοβαρ και μπαίνει και στη φάση ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Νέσχερετ, και μπλοκάρει την μπάλα. Από το 13 μέχρι το 18 που παίζουμε τώρα είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα μετά τον γκολ το οποίο σημείωσε. Φάουλ το οποίο κάνει ο Ζίφκοβιτς πάνω στον Γκερέρο. Μπάλα πάει στον τερματοφύλακα της ομάδος της Δυναμό, ο οποίος ψάχνει να βρει μια γρήγορη πάσα και βρίσκει το Μιχάβκο που πιέζεται από το Μύθου. Μπάλα πάει ξανά στον πορτιέρε της ομάδος της Δυναμό, που πάει να βρει τώρα τον Κετζιόρα, αλλά κρατάει την μπάλα ο Μπιλοβάρ. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μιχάβκο. Μιχάβκο στον άξονα, στο σκόρερ, τον Μπράτσκο, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Ντούμπριντσνακ. Πίσω η μπάλα εντελώς στο στόπερ, με τον Κωνσταντέλια να πλησιάζει για να πιέσει τον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ αναγκαστικά γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Το εντυπωσιακό είναι ότι εδώ και 6 λεπτά η Δυναμό δεν έχει περάσει τη σέντρα, και δεν υπερβάλλω, δεν έχει περάσει τη σέντρα. Με μία μπαλιά, μία προσπάθεια. Με το Μιχάβκο τώρα να προσπαθεί να κουβαλήσει την μπάλα. Και η μπάλα πηγαίνει πλάγια στον Ντούμπριτσνακ. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Πιχάλιονοκ. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με το Μύθου. Δεν πάει γρήγορο ο Ζαφύρης. Κερδισμένη μπάλα για τους Ουκρανούς με τον Μπίλοβαρ. Ο Μπίλοβαρ με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα έχει κοπεί στη μέση Δυναμό με τον γκολ το οποίο σημείωσε ο Κωνσταντέλιας. Μακάρι να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Σαπαρένκο στον άξονα. Πάει να παίξει γρήγορα την μπάλα. Κερδισμένο φάουλ. Έβαλε ο Χατζηδιάκο στο πόδι του. Βρήκε μπάλα, βρήκε και πόδι λογικά. Δεν διαμαρτύρεται ο Χατζηδιάκος. Αλλά το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα. Και ουσιαστικά μετά το γκολ το οποίο σημείωσε η Δυναμό, είναι και η μοναδική φάση που βλέπω τόσες λευκές, τέλος πάντων, φανέλες μέσα στην περιοχή του Παυλέγκα. Δύο παίχτες έχουν μείνει για την εκτέλεση του φάουλ. Είναι ο Σαπαρένκο και ο Πιχάλιονοκ. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι επικίνδυνη φάση, θέλει προσοχή. Στο 20 λεπτό ακριβώς Δυναμό ΠΑΟΚ 1-1. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής της φάσης. Έχει σφυρίξει ο Δανός, εκτελείται το φάουλ. Παυλέκα εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Την πέταξε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι ο Σαπαρέκο, αλλά ο Παυλέκα διάβασε τη φάση και βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Και μάλιστα θέλει να παίξει γρήγορα, δείτε στο Μιχαηλίδη και αυτός ο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Γκόμες, Γκόμες για τον Τάισον. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο 14ο λεπτό είχε αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να φεύγει από το παιχνίδι και περνάει στη θέση του ο Τάισον. Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος, η παλιά του είναι για τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο χώρο του κέντρου. Μιχαηλίδης μια παλιά και δεν είναι εκτεθειμένος εκεί και μπορεί να κάνει φάση ο Τάισον. Για να δούμε. Τάισον ένας εναντίον ενός. Τάισον κάνει την πρώτη τρίπλα, πάει να μπει περιοχή. Θέλει στήριγμα εδώ. Το στήριγμά του στην παρούσα φάση είναι να γυρίσει λίγο πίσω την μπάλα στον Γκόμες, ο οποίος βγάζει μια σέντρα. Μύθου πρώτη κεφαλιά πάσα, πήγε να δώσει εκεί ο Κωνσταντέλια στο Μύθου. Η μπάλα απομακρύνεται και ο Πονομαρέγκο θα δώσει την μπάλα στον συμπαίκτου στην επίθεση, τον Πιχάλιονοκ. Θα χαθεί η μπάλα όμως. Κρατούν ξανά οι Ουκρανοί και παίζουν με τους στόπερ τους. Μπάλα πηγαίνει πλάγια στον Μιχάβκο. Αυτός ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, κουβαλάει αναγκαστικά την μπάλα και είναι έτοιμος να περάσει και το χώρο του κέντρου και αυτό γίνεται, αλλά ο συμπαίκτης του γυρίζει την μπάλα πίσω πάλι. Κατοχή μπάλας με τον Μπράτσκο. Ο Μπράτσκο αλλάζει παιχνίδι τώρα πλάγια από τα αριστερά με τον Ντούμπριντσνακ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Γκόμες πετάει την μπάλα πλάγια, θα πάρει την μπάλα ο Τάισον. Θα τη χάσει όμως την μπάλα εκεί από τον Βολόσιν. Προσπαθεί ο Κεντζιόρα να δώσει την μπάλα για τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο με τη μία προσπαθούν οι παίκτες της Δυναμό να συνεργαστούν. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Αλλά δεν τον έχουν ακολουθήσει οι παίκτες του στην επίθεση. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Σάντα Μαρία. Θα τη δώσει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον. Πίσω η μπάλα στον Γκόμες. Γκόμες για τον Σάντα Μαρία. 1-1 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα δύο γκολ είχαν σημειωθεί πριν συμπληρωθεί το 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Φεύγει ο Κένι πλάγια. Χατζηδιάκος προτιμάει να δώσει τον άξονα στο Ζίφκοβιτς. Εδώ υπάρχει, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, ο Δανός λέει παίζεται. Ο Ζίφκοβιτς είναι πεσμένος κάτω και κρατάει την μπάλα ο Γκερέρο. Πάει ο Κένι, του την κλέβει. Ο Ζίφκοβιτς θα σηκωθεί σιγά σιγά. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ την έκλεψαν την μπάλα. Δείχνει να πονάει πάντως ο Ζίφκοβιτς. Γι' αυτό και ο Σάντα Μαρία την πέταξε την μπάλα πλάγια. Ο Ζίφκοβιτς και ως αρχηγός διαμαρτύρεται στο Δανό διαιτητή, λέγοντας ότι έγινε φάουλ. Έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, του δείχνει και το παπούτσι.
2: Το μάτς θα συνεχιστεί πάντως με ένα πλάγιο out για τη Δυναμό. Να δούμε αν θα τηρήσουν το fair play. Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου 1-1. Προηγήθηκε με τον Μπράτσκο στο 2 η Δυναμό. Ισοφάρισε στο 13 ο Κωνσταντέλιας με υπέροχο πλασέ. Γυρίζουν την μπάλα πίσω οι Ουκρανοί και κρατάει την μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης στον άξονα. Είναι κοντά του ο Σάντα Μαρία, αλλά έχει μπροστά του παίκτη, τον Πιχάλιονοκ. Γι' αυτό και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Στο 23 συμπληρωμένα 1-1. Παυλέγκα μια βαθιά παλιά. Παλεύει για την κεφαλιά ο Κένι. Κανείς δεν την παίρνει την κεφαλιά, αλλά θα την πάρει ο Ζίφκοβιτς την μπάλα. Ζίφκοβιτς με αντίπαλο τον Κεραίρο. Συγκλίνει προς τον άξονα. Αλλάζει υπέροχα το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια στη γραμμή της μεγάλης περιοχής πλάγια. Για να δούμε τον Τέλια. Παίζει με τον Τάισον. Τάισον πάει να βρει τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς στο σου, την μπάλα κοντράρει. Δεν τελειώνει η φάση. Γκόμετς από τα αριστερά. Τώρα για τον Τέλια. Για να δούμε τον μάγο. Τέλια, ωραία το μύθου. Ο μύθου ζητάει τράβηγμα. Από τον Μπίλοβαρ έκανε τη σέντρα ο Κωνσταντέλιας και ο Μύθου ζητάει τράβηγμα. Φυσικά βαρ δεν υπάρχει. Υπάρχει βαρ, δεν ξέρω αν θα παρέμβει. Παίζεται. Λογικά υπήρχε ενημέρωση αμέσως από το συμπατριώτη του Δανού, το Γιόνας Χάνσεν που είναι στο βαρ. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με κατοχή μπάλας γρήγορα κατά τον μπακ με τον Σανταμαρία να παίρνει μια κεφαλιά και να πέφτει άσχημα κάτω. Μακάρι να μην έχει τίποτα. Έπεσε άσχημα κάτω στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά. Πάει από πάνω το Ζίφκοβιτς. Έχουμε αυτές τις διακοπές στα τελευταία λεπτά. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης δεν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Θα σηκωθεί ο Γάλλος. Και το μάτς θα συνεχιστεί λοιπόν για την ομάδα της Δυναμό με ένα πλάγιο αλλά στη δική της περιοχή και τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και να κερδίζει γρήγορα την μπάλα και πάλι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος κρατάει την μπάλα πιεζόμενος, θα τη χάσει χωρίς φάουλ. Και έχει τέσσερις παίκτες της Δυναμό, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Στάση Χατζηδιάκος εκεί. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά επιστρέφει τώρα με τον Γκεραίρο. Γκεραίρο, ο οποίος θα κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Βιάστηκαν οι Ουκρανοί και οι Πολανοί να πανηγυρίσουν στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η μπάλα από το σουτ του Γκεραίρο. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε πάντως ότι είναι πεσμένος κάτω κι άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ και γι' αυτό μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Να δούμε ποιος είναι. Πάντως είναι πεσμένος κάτω. Δεν ξέρω αν είναι ο Κωνσταντέλιας. Όχι, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι. Άλλος είναι.
1: Μιχαηλίδης πρέπει να είναι.
2: Ο Μιχαηλίδης είναι, ναι. Γιατί βλέπω έναν τους παίκτες, ο Μιχαηλίδης πρέπει να είναι. Ναι. Και είναι από πάνω του το ιατρικό επιτελείο. Στο 26ο λεπτό είχαμε ένα κομμάτι του μάτς με τον γκολ του Μπράτσκο και ένα κακό ΠΑΟΚ στο 10λεπτό. Ήρθε το γκολ στο 13ο λεπτό και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ μέχρι να χαλάσει το παιχνίδι από τις συνεχείς διακοπές ήταν πολύ καλός. Ο Λύση δίνει οδηγίες στο Ζίφκοβιτς. Ο Μιχαηλίδης θα βγει για λίγο έξω και νομίζω ότι θα ξαναμπεί, μάλιστα και τρέχει και ο ίδιος για να μην χαθεί χρόνος. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-1 με τον ΠΑΟΚ να παίζει για λίγο με 10 από τη στιγμή που ο Μιχαηλίδης βγήκε έξω και ο Παυλέγκα θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5 και στην Πολωνία όμιλος Μετρομίντια, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Το εκτελεί το ελεύθερο Παυλέγκα, θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Μιχάβκο, κεφαλιά επαναφοράς από το Ζαφύρι, ο Κεντζιόρα σηκώνει την μπάλα ψηλά, έρχεται ο Γκόμες, την κλέβει και ο Κωνσταντίνας την κρατάει εντός παιδιάς και την πετάει για το Μύθου που παίρνει μια κεφαλιά. Περισσότερο σπάς, αλλά δεν υπήρχε παίκτης κοντά του. Ο Ντούμπριντσακ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Και θα τη δώσει την μπάλα για τον Μπίλοβαρ, το στόπερ. Ο Μιχαηλίδης δεν έχει μπει ακόμα, αν και ζητάνε να μπει. Νομίζω ότι πρέπει να του δένουν το χέρι με επίδεσμο, αυτό βλέπω. Το παιχνίδι συνεχίζεται πάντως και πρέπει να υπάρχει κερδισμένο κόρνερ για την Δυναμό. Και λέω πρέπει να υπάρχει, γιατί πάτησε φρένο ο Βολόσιν, δεν θέλησε να κυνηγήσει την μπάλα. Ζητούν την μπάλα. Ενώ τώρα είναι έξαλλος και ο Λύση και ο Γιώργος Θοδωρίδης, γιατί δεν έχει αφήσει τον Μιχαηλίδη να μπει μέσα. και ο τέταρτος διαιτητής πηγαίνει εκεί και κάνει παρατηρήσεις στο Λύση και του δείχνει και την κίτρινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή αυτή τη στιγμή αμήνεται και του λέει τώρα το Μιχαηλίδη μπες. Δηλαδή σε κερδισμένο κόρνερ αντιπάλου δεν μπορείς να στερήσεις από την αντίπαλη ομάδα που αμήνεται το στόπερ της. Μπήκε ο Μιχαηλίδης. Εκτέλεση κόρνερ λοιπόν τώρα στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Κερδισμένο κόρνερ για την ομάδα της Δυναμό. Να δούμε αυτή τη φάση με τους παίκτες της Δυναμό μες στην περιοχή, man to man από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το κόρνερ δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Τώρα θα εκτελεστεί η μπάλα μες στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα και από τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα πηγαίνει έξω από την περιοχή, εκεί όπου είναι ο Βολόσιν. Η σέντρα μες στην περιοχή, πρώτη κεφαλιά από το Μύθου. Επαναφορά για τους Ουκρανούς και έρχεται τώρα σωστά ο Κεντζιόρα και διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Κωνσταντέλιας πάει να την κερδίσει. Κερδισμένο πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά. Ο Κεντζιόρα έβαλε την μπάλα και χτύπησε πλάτη αντιπάλου η μπάλα πριν βγει έξω. Ακούτε Μετρόπολη 95 και 5, 21 λεπτό της αναμέτρησης. Χωρίς ποδόσφαιρο στα τελευταία 5-6 λεπτά με τις συνεχείς διακοπές. Και με έναν ΠΑΟΚ να του είχε γυρίσει το κουμπί μετά το 13ο λεπτό, όταν κατάφερε με την πάσα του Ζίφκοβιτς και τον γκολ του Κωνσταντέλια να ισοφαρίσει σε 1-1. Ζίφκοβιτς δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, σηκώνει πάντως τον αντίχειρα, σαν να λέει στο συμπαίκτη ότι καλά το σκέφτηκες. Μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι το κερδισμένο πλάγιο για τους Ουκρανούς. Το εκτελεί ο Ντούμπριτσνακ, γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος παίζει με τη φωτιά γιατί δύο παίκτες του ΠΑΟΚ έπεσαν πάνω. Τώρα έρχεται ο Μπίλοβαρ να απομακρύνει την μπάλα και έχει φάουλ που κάνει ο Χατζηδιάκος πάνω στο θηρίο τον Πονομαρέγκο, τον υψηλόσωμο φορ της Δυναμό Κιέβου. 30 λεπτά συμπληρώνουμε φίλες και φίλοι του Μετρόπολης εδώ στο Λούμπλιν. 1-1 Δυναμό ΠΑΟΚ. Κρατάει την μπάλα ο Μπίλοβαρ. Θα δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα έχει συγκλίνει προς τον άξονα, έχει αφήσει τη δεξιά πλευρά. Θα ψάξει με πάσα να βρει τον Μπράτσκο. Ο Μπράτσκο αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο αλλάζει παιχνίδι και αυτός εντελώς στα αριστερά για τον Ντούμπριτσνακ. Αυτός θα δώσει την μπάλα για το δεκάρι της ομάδος, τον Σαπαρένκο. Πίσω η μπάλα στο στόπερ. Είπαμε, ο τρόπος που αμήνεται ο ΠΑΟΚ δεν επιτρέπει στη Δυναμό να τον πλαγιοκοπήσει. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τη Δυναμό, αλλά στο δικό της μισό. Τώρα θα περάσει το χώρο του κέντρου ο Μίχαυκο. Η μπάλα ακόμα πιο πίσω. Στο 31 είμαστε. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Κετζιόρα. Η μπάλα πηγαίνει για τον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ. Η παλιά του πάει στον Μίχαυκο. Στον άξονα. Όλα αυτά στο ημικύκλιο. Δεν έχουν πλησιάσει την περιοχή του Παυλένκα. Τώρα η μπάλα με μια κάθετη παλιά πηγαίνει για τον Βολόσιν. Βολόσιν. Η μπάλα κόβεται εξαιρετικά από τον Γκένι, ο οποίος ψύχρεμα βρίσκει τον Γκόμες από την άλλη πλευρά. Ο Τάισον του ζητάει την μπάλα και ο Τάισον βάλτζει το τούρμπο. Τάισον περνάει την μπάλα, θα τη δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Με φάουλ έχασε την μπάλα ο Τάισον. Το σφυρίζει ο Δανός αυτό το φάουλ. Μπορούσε να έχει σφυρίξει νωρίτερα και άλλα φάουλ για τον ΠΑΟΚ και δεν το είχε κάνει, προκαλώντας και τον εκνευρισμό των ανθρώπων του δικεφάλου. Γρήγορα εκτελέστηκε με τον Σανταμαρία να έχει κατοχή μπάλα και να πάει να αλλάξει ωραία το παιχνίδι για τον Γκένι, ο οποίος κατεβάζει εξαιρετικά την μπάλα. Απλά ήταν πολύ δυνατή για να τη το πάρει εκεί που ήθελε. Ήρθαν οι Ουκρανοί, την έκλεψαν. Αλλά θα πάρει την μπάλα γρήγορα ο Κένι. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Το εκτελεί και δίνει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Στο 32 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Γιάννης Μιχαηλίδης. Χατζηδιάκος με τους φίλους του ΠΑΟΚ να ακούγονται τώρα. Κένι. Σε δύο πυρήνες οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ο ένας πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και ο άλλος στην εστία του Παυλέκαν δίπλα. Σάντα Μαρία. Αλλάζει παιχνίδι για τον Τάισον. Τάισον με αντίπαλο τον Κετζιόρα. Παίζουν πλέον αντίπαλοι. Αντίπαλοι μπορεί να έπαιζαν μόνο στις προπονήσεις και σε οικογενειακά διπλά μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας. Κρατάει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Ζίφκοβιτς, ο 32. Ωραία η παλιά του για τον Σάντα Μαρία και αυτός με τη μία για τον Κωνσταντέλια που πετάει εξαιρετικά την μπάλα εκεί όπου ο Μύθου παλεύει. Κερδισμένο πλάκιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπόλιβαρ, ο Μπίλοβαρ, συγγνώμη, ήταν αυτός που παραχώρησε το πλάγιο. Δίπλα στο σημάκι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ, με τον Κένι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Κένι κρατάει την μπάλα, δεν παίρνει φορά, πάει δίπλα το Ζίφκοβιτς και του την ξαναδίνει του Άγγλου.
3: Με ωραία βρίσκει το Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία εξίσου ωραία για τον Ζίβκοβιτς. Ωραία η σέντρα του Ζίβκοβιτς. Πρώτη κεφαλιά από τον Μύθου. Πάει να διεκδικήσει την μπάλα ο Γκόμες. Την προστατεύει με το σώμα του Σαπαρέγκο. Την κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ. Γκόμες, Κωνσταντέλια, στα κουνάκια για τον Γκόμες. Δεν πήγε εκεί που ήθελε η μπάλα. Απομακρύνουν όπως οι Ουκρανοί, οι οποίοι, σας το ξαναλέω, τα έχουν χαμένα. Μακάρι ο ΠΑΟ να το εκμεταλλευτεί, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να γίνει ο απόλυτος κυριάρχος. Γκόμες, για να δούμε την επιλογή του. Μπάλα πάει στο Μύθου. Μύθου πάει ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Ο Τάισον είναι αυτός, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρι ωραία για τον Κένι. Κένι για τον βιάστηκε να βρει τον Ζίβκοβιτς. Απομακρύνουν όπως οι Ουκρανοί. Στο άλλο μισό μαζεύει την μπάλα ο Χατζηδιάκος. Πήγε να την πετάξει γρήγορα προς τον Κένι. Η μπάλα πήγε όμως στον Μίχαυκο. Μίχαυκο πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Νέσχερετ. Νέσχερετ κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο. Με τον Κωνσταντέλια ήταν δίπλα του, παίρνει μερικά μέτρα, κρατάει την μπάλα 1-1 στο 34, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Τα δύο γκολ πριν συμπληρωθεί το 14ο λεπτό της αναμέτρησης είχαν ήδη μπει. Και Τζιόρα για τον Γκερέρο βάζει το πόδι του ο Τάισον την κόντρα, πλάγιο για την ομάδα του της Δυναμού με τον Τζιόρα. Μπάλα πάει στον Μπίλοβαρ, αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Νέσχερετ. Νέσχερετ, η μπαλιά του για τον Μίχαυκο. Μέχρι εκεί καλά η Δυναμό, από εκεί και μετά δεν κάνει τίποτα και μακάρι να μείνουν έτσι τα πράγματα. Μίχαυκο, πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Βόλοσιν, ο οποίος δεν την προλαβαίνει την μπάλα, πήρε μια κεφαλιά να την κρατήσει εντός παιδιάς, πάει ο Γκόμες να εκτελέσει το πλάγιο. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, θέλουμε 10 λεπτά για να συμπληρώσουμε 45, αλλά επειδή είχαμε και τον τραυματισμό στην αναγκαστική αλλαγή του Άλλη, έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι κάνα τριλεπτάκι θα το φάμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή μπάλας με τον κεφαλιά του Μύθου να πάει να σημαδέψει το Ζαφίρι, να κλέβει την μπάλα ο Σαπαρέγκο, να γυρίζει μπάλα πίσω στο στόπερ. Πίσω είναι μόνο τερματοφύλακας για να καταλάβετε. Μίχαυκο, στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου, ψάχνει να βρει στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Ντούμπνιτστακ. Αυτός θα ξαναδώσει την μπάλα στο συμπαίκτη του και πάει πίσω εντελώς η μπάλα στον Κετζιόρα. Και Τζιόρα κρατάει την μπάλα. Η επιλογή του είναι να βρει το σκόρε τον Μπράτσκο, ο οποίος πήγε με τη μία να παίξει την μπάλα πλάγια για τον Βολόσιν. Η μπάλα βγήκε όμως πλάγιο. Στο 35ο λεπτό είμαστε συμπληρωμένο. Δεύτερος προκριματικός γύρος, πρώτο επίσημο μάτσι σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Ζαφίρης γίνεται το λάθος, διορθώνει και ο ίδιος με μια δυνατή κεφαλιά. Παλεύει εκεί ο Μύθου, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Δανός λέει παίζεται. Κατοχή μπάλας με τον Μίχαυκο. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπίλοβαρ. Αυτός με τη σειρά του για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο κρατάει την μπάλα και δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ντούμπριντσλακ. Αυτός πιεζόμενος από τον Ζίβκοβιτς θα δώσει την μπάλα όλα αυτά από τα αριστερά, παιδιά, στο Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο μια μπαλιά ξανά για τον Ντούμπριντσλακ. Γκερέρο βγαίνει από τα σκρίνα, χρησιμοποιεί αυτό το μπασκετικό όρο για να πάρει την μπάλα. Ένα σουτ με τον Παυλέγκα να μπλοκάρει την μπάλα, με το Σαπαρέγκο να είναι αυτός ο οποίος δοκίμασε ένα σουτ από μακριά.
1: Γιώργο, βρέχει. Βρέχει.
3: Ναι, ναι, άρχισε να βρέχει. Ναι. Γιατί ήρθαν τα σύννεφα τα μεγάλα και ψυχαλίζει. Σε λίγο θα έχουμε και δυνατή βροχή γιατί βλέπω πολύ μαυρίλα. Πασχάλη έριξε χαλάζι, να ξέρεις, για δύο ώρες. Έγινε χαμός στην πόλη εδώ. Ναι, ναι.
1: Είστε κοντά στην πολεμική γραμμή της Ουκρανίας, εκεί που είστε?
3: Κοίταξε, ντρόν δεν βλέπω γιατί έχει σύννεφα. Αλλά είναι κοντά στα σύνορα. Ναι, δεν είναι μακριά. Ναι. Είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Λοιπόν, έτσι πως το είδα και στο χάρτη, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Έτσι.
1: Το Κίεβο είναι μακριά.
3: Να το γκουγκλάρω και να σου πω το ημίχρονο.
1: Okay.
3: Ναι, Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα, δίνει την μπάλα στον Τέλια. Τέλιας θέλει στήριγμα, ανεβαίνει ο Κένι. Πόπο, μαγική παλιά! Κένι στέλνει την μπάλα στο μικρή περιοχή που υπήρχαν μόνο παίχτες της, αλλά γίνεται το λάθος. Γκολ! 2-1! Ζαφίρης, τραγικό λάθος. Τον ευχαριστούμε, θα του στείλουμε λουλούδια. Να είναι καλά ο σκόρερ ο Μπράτσκο, ο οποίος πήγε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Ο Ζαφίρης το μυρίστηκε και τους τιμώρησε. 1-2 στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει τούμπα το μάτς και προηγείται με 2-1 με τον Ζαφίρη. Τραγικό λάθος και τον ευχαριστούμε του Μπράτσκο, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς τον τερματοφύλακά του. Ο Ζαφίρης δεν συγχωρεί. 1-2. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ πριν τελειώσει το ημίχρονο έχει καταφέρει να γυρίσει για τα καλά το σκορ, σκορπίζοντας χαμόγελα στον κόσμο του. 38 λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-2. Αποσβολωμένοι Ουκρανοί. Και είπα ότι μετά το γκολ το οποίο σημείωσε ο ΠΑΟΚ είναι σαν να έπεσε ο διακόπτης της Δυναμό, όχι ότι μας χαλάει. Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν είχε την πολύ πολύ μεγάλη φάση για να πεις ότι θα είχε αγγίξει το 1-2, αλλά ήταν η ομάδα η οποία αφενός δεν απειλούνταν και αφετέρου προσπαθούσε να απειλήσει. Και ήρθε αυτό το 1-2 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Ζαφίρι να σκοράρει. Κωνσταντέλιας και Ζαφίρης, οι δύο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας με τον Μίχαυκο. Μίχαυκο θα πετάξει την μπάλα πλάγια για τον Ντούμπρινιτσνακ. Είπαμε, δεν μπορούν να κουβαλήσουν την μπάλα οι Ουκρανοί. Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στο δεύτερο κομμάτι μετά το δεκάλεπτο. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είμαστε στο 39. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-2. Για να δούμε την προσπάθεια του Ντούμπριντσακ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα σηκώνει την μπάλα για τον Πονομαρέγκο. Κλείνεται αυτός, κρατάει την μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα για τον Βόλο. Συγκλέβουν την μπάλα με τον Χατζηδιάκο να διώχνει μακριά. Το Μύθου να προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Εδώ τώρα έχουμε Λορωμαϊκή. Και προηγουμένως είχαμε το ίδιο φάουλ και δεν το είχε δώσει ο διαιτητής. Τώρα το δίνει. Στο 40, παιδιά, 1-2. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Γκολ ο Κωνσταντέλιας, γκολ και ο Ζαφίρης. Ο Χατζηδιάκος δεν έχει λόγο να βιάζεται. ΠΑΟΚ θα πρέπει λίγο να ηρεμήσει το παιχνίδι, αν και κυριαρχεί. Πήρε το προβάδισμα. Προφανώς και δεν θα επιτρέψει την ομάδα της Δυναμό να τον πιέσει, αλλά δεν χρειάζεται να τρελαθεί κιόλας. Και θυμίζω επίσης παράμετρος είναι και η φυσική κατάσταση και ο ρυθμός, γιατί η Δυναμό είχε επιπλέον 210 λεπτά παιχνιδιού στα πόδια της πριν αρχίσει η σημερινή αναμέτρηση. Ο Κένι παλεύει να πάρει την μπάλα από την πίεση του Μύθου, έκανε φάουλ ο Μύθου πάνω στο Μίχαυκο σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή της αναμέτρησης, και ενώ συμπληρώσαμε τα 40 λεπτά από τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Κατοχή μπάλας με το Μίχαυκο. Μίχαυκο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ ψάχνει να βρει στήριγμα και το στήριγμα του είναι ο Κετζιόρα. Κετζιόρα από τα δεξιά έχει συγκλίνει στον άξονα για να πετάξει την μπάλα για το Μίχαυκο. Μίχαυκο ψάχνει να βρει στήριγμα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα για τον Ντούμπνιτσακ. Όσο θέλουν να σπέζουν εκεί την μπάλα οι Ουκρανοί. Τώρα βρήκε τρύπα ο Κετζιόρα για τον Μπράτσκο. Αλλά δεν κάνει αυτός καλή παλιά. Κλέβει ο Γκόμες. Η μπάλα πάει στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα ωραία για τον Τάισον. Τάισον με τη μία πήγε να βρει τον Κωνσταντέλια. Έρχεται και απομακρύνει ο Μπίλοβαρ την μπάλα σε πλάγιο. Με τον Γκόμες να είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά. Γκόμες. Για να δούμε την επιλογή του. Δεν το έχει εκτελέσει ακόμα. Θα βρει τον Κωνσταντέλια. Αυτός τον Σάντα Μαρία. Προσπαθεί ο Μύθου. Γλιστράει. Δεν μπορεί να βρει όπως θέλει την μπάλα. Κλέβουν οι Ουκρανοί και την γυρίζουν πίσω τον τερματοφύλακά του στον Νέσχερετ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Το 1-0 του τρίτου λεπτού έγινε 1-2 στο 37 με το Ζαφίρι, και ενώ είχε προηγηθεί το γκολ της σοφάρισης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σαπαρέγκο δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Η μπάλα πάει στον Μπίλοβαρ. Αυτός θα κρατήσει την μπάλα και πάει να περάσει το χώρο του κέντρου για να βρει τον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ξανά για τον Μπίλοβαρ. Η μπάλα πάει στον άξονα, στο Μίχαυκο. Μίχαυκο αλλάζει παιχνίδι και τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Ντούμπρινιτσακ. Την πρόλαβε, αλλά είναι ο Ζίφκοβιτς μπροστά του για να τον εμποδίσει. Να δούμε την προσπάθεια του Σαπαρέγκο. Μπάλα πάει στον Μίχαυκο. Αυτός θα δώσει την μπάλα ξανά στο Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο συγκλίνει, κάνει την τρίπλα. Πάει για να πετάξει την μπάλα πλάγια. Διαβάζει τη φάση ο Κένι, τη διώχνει την μπάλα για το Μύθου. Ο οποίος πήγε να πετάξει μπάλα μπροστά προς τον Ζίφκοβιτς. Κόντρα από Ουκρανό και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Εκεί ακριβώς που είναι όρθιος και πλέον ανήσυχος ο Κόστιουκ, που είδε τον ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη να απαντούν στον γκολ του δικού του παίκτη του Μπράτσκο. Το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και το Σάντα Μαρία να σηκώνει την μπάλα ψηλά. Μπάλα πηγαίνει στον Ντούμπρινιτσακ. Αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μίχαυκο. Μπάλα πηγαίνει πλάγια στον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο
2: Η μπάλα στον Μίχαυκο στον άξονα και τώρα στον Μπίλοβαρ. Δεν πάει μπάλα στον Κετζιόρα, πάει στον Βολόσιν. Βολόσιν πάει να παίξει την μπάλα γρήγορα με τον Πιχαλιονόκ. Πιχαλιονόκ θα δώσει τον άξονα, έχει ανέβει το στόπερο Μίχαυκο, έχει πατήσει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Γίνεται το λάθος, κλέβει την μπάλα ο Τάισον. Την μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια. Φεύγει ο Γκόμες, του πετάει την μπάλα. Ο Γκόμες θα την προλάβει την μπάλα και περνάει το χώρο του κέντρου. Παίρνει βοήθεια από τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Γκόμες. Γκόμες κρατάει την μπάλα. Πάει να βρει ξανά τον Τάισον. Όλα αυτά προς τα αριστερά. Πίσω η μπάλα στον Κωνσταντέλια. Περάσαμε το 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ζαφύρης κρατάει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ο δίπλατος Σάντα Μαρία, βλέπει τον Κένι, βλέπει την προσπάθεια του όμως του Ζαφύρη να πάει πρώτος στην μπάλα και ο Ζαφύρης την γυρίζει στο Χατζηδιάκο. Είναι προφανές πλέον ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κουράσει τη Δυναμό, να εξαντλήσει αυτό το χρόνο και να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος. Αν βρει φάση για τρίτο γκολ, προφανώς και είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν θέλει με τίποτα να ρισκάρει. Μιχαηλίδης, η μπάλα πάει στον Κένι. Κένι για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης από τα δεξιά, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Για τον Μύθου. Μύθου ξανά για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης πήγε να περάσει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Του επιστρέφει την μπάλα από κόντρα. Ζίφκοβιτς. Νέα κόντρα. Έρχονται οι Ουκρανοί να διώξουν την μπάλα. Ο Χατζηδιάκος την κλέβει. Ο Μύθου την κατεβάζει με το σώμα του. Ο Ζίφκοβιτς θα πάρει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Ωραία η παλιά του για τον Τάισον. Τάισον θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Ζαφύρη, πάσα προς τον Μύθου, κόβουν όπως οι Ουκρανοί, επιστρέφει μπάλα ο Σανταμαρία για τον Γκένι και αυτός για τον Χατζηδιάκο. Ο ΠΑΟΚ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, το απόλυτο αφεντικό μες στο γήπεδο. Τάισον, Γκόμες, Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στη τρίπλα πλάγια φεύγει από το σημειάκι του κόρνερ, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τάισον. Σε λίγο θα μάθουμε και από τον τέταρτο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κανα τρίλεπτο θα είναι σίγουρα. Μιχαηλίδης, Σάντα Μαρία. Μπάλα πάει στον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κάνει την κίνηση ο Τάισον. Θα πάρει την μπάλα από τον Τέλια. Θα κρατήσει την μπάλα. Για να δούμε τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο, ωραία παλιά για τον Κένι με την περιοχή. Αγγλική σέντρα θέλω, την έβγαλε. Ο Μύθου άφησε την μπάλα νομίζοντας ότι ερχόταν παίκτη στο σημείο του πέναλτι. Την άφησε ο Μύθου. Δεν υπήρχε όμως παίκτη του ΠΑΟΚ εκεί. Το μάτς συνεχίζεται. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά είναι κρίμα, εδώ θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Η παλιά του είναι δυνατή. Δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί. Και αν θέλετε, το μοναδικό κέρδος είναι ότι τρέχει να προλάβει την μπάλα πριν βγει out, δηλαδή στη δική του περιοχή, παίκτης της Δυναμό και τη γυρίσει και στον τερματοφύλακά του. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα, παιδιά, είναι τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όχι 2 όπως είπα εγώ νωρίτερα, γιατί προφανώς ήταν παραπάνω. Με τους παίκτες της Δυναμό και τον Πονομαρέγκο να είναι πολύ μακριά από την περιοχή του. Έχει πάρει την μπάλα για να την κατεβάσει, να την πάει προς την περιοχή. Παίζει την μπάλα με τον Βολόσιν. Χακαθεί η μπάλα και ο Τάισον εκεί κάνει την πρώτη τρίπλα. Εδώ θέλει βοήθεια. Ο Σάντα Μαρία πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς που έχει βγει στον άξονα. Αλλά η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Ντούμπριντσακ. Και επιστρέφει μπάλα στον τερματοφύλακα, ο οποίος βγαίνει και εκτός περιοχής πλάγια για να αποφύγει τον Ζίφκοβιτς και να βρει τον Κετζιόρα, ο οποίος έκανε το λάθος. Και θα πάρει την μπάλα ο Τάισον και την πετάει ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε τον Τέλια. Ένας εναντίον εντός, εναντίον του Κετζιόρα. Η σέντρα, κεφαλιά του Ζαφύρη. Μπάλα βρήκε στην πλάτη παίκτη της Δυναμό. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Επιμένει ο Ζαφύρης, κάνει επιθετικό φάουλ. Εδώ έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον Τόμας Κετζιόρα. Ο Ζαφύρης και κάπου εδώ τελειώνει αυτή η προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει επιτρέψει τη Δυναμό ακόμα και μετά το 1-2 να φτάσει στην περιοχή του Παυλένκα. Ο τερματοφύλακας της Δυναμό δεν βιάζεται γιατί πολύ απλά δεν έχει δει και τους συμπαίκτες του να παίζουν τον build-up. Μπάλα πάει στο Μίχαυκο. Μίχαυκο, να δούμε την επιλογή του. Στον Μπίλοβαρ, τον άλλο στόπερ. Και αυτός ξανά στο συμπαίκτη του, στο κέντρο της άμυνας. Η παλιά είναι για τον Χατζηδιάκο. Γιατί πολύ σωστά ο Σανταμαρία ενόχλησε τον Πονομαρέγκο. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Χατζηδιάκο, όπως είπαμε, να κρατάει την μπάλα. Η μπάλα να πηγαίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Στη γραμμή του πλαγίου ξανά για τον Γκόμες. Εδώ ήταν το λάθος του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό. 1-2. Στο τρίτο λεπτό, δεύτερο προς τρίτο λεπτό, ο Μπράτσκο έκανε το 1-0. Στο 13 ο Κωνσταντέλια στο 1-1. Και λίγο πριν το 38 ήρθε ο Ζαφίρης και έκανε το 1-2. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή της Δυναμό με το Σαπαρένκο. Μπάλα πηγαίνει πλάγια εκεί όπου κινείται ο Ντούμπριντσακ. Η παλιά του εκεί όπου λογικά θα πάρει την μπάλα ο Τάισον. Και ξεκινάει μια κούρσα και έχει τον Κωνσταντέλια δίπλα του και ο Κωνσταντέλιας θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε, θα έχουμε μπάζερ μπίτερ ημιχρόνου με τον Τέλια. Τέλια, χορεύει, Τέλια στο σουτ, μπλοκάρει ο Νέσκερετ. Δεν ήταν το καλύτερο τελείωμα από τον Τέλια. Δεν έχει σημασία, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-2 και ενώ σε λίγια θα έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που θα έχει τον ΠΑΟΚ προηγούμενο με 1-2. Πάντως δεν δείχνει ομάδα η οποία μπορεί να επιβάλλει το ρυθμό της η Δυναμό. Στην πρώτη της επίθεση πέτυχε γκολ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Πασχάλη. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Τόσο σαν έφυγε. Ναι. Τα επιστρέφουμε σε κανένα τεταρτάκι.
1: Έγινε και ο Γιώργος, καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Εντάξει, δεν αντέξει καρδιά το παιχνίδι. ΠΑΟΚ είναι ανώτερα σε όλα τα επίπεδα. Δεν ξέρω πώς συμμετέχουν αυτές οι ομάδες. Μήπως τις βάζουν για να συμπληρώνουν, να υφίστανται. Έτσι τώρα ομάδα η οποία δεν έχει τίποτα και απορώ πώς πήγε ο Κετζιόρα, κύριε φίλε. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αυτή η εικόνα, ας πούμε. Θα μου πεις και στο προηγούμενο παιχνίδι της Δυναμό δεν είχε τίποτα να επιδείξει, ας πούμε. Έτσι, γκολ δεν μπορούσαν να βάζουν, ούτε με πέναλτι βάζουν γκολ. Φαντάζομαι ότι στην προπόνηση δεν πρέπει να βάζουν γκολ αυτοί μεταξύ τους. Έτυχε να βάλουν όμως ένα γκολ κατά λάθος στο τρίτο λεπτό και αυτό ίσως να ξύπνησε και τον ΠΑΟΚ περισσότερο. Λοιπόν. Εύκολο βράδυ και έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα μεγαλώσει και το σκορ από ό,τι βλέπω, γιατί αυτούς δεν τους βλέπω. Το λέω πολύ ευγενικά, χωρίς να θέλω να κάνω. Πάμε σε διάλειμμα, εμείς τι κάνουμε. Τι θες να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ωραία, να πάμε τότε σε ένα κοψό, να επιστρέψουμε να πούμε και τα πρώτα ημίχρονα στους αγώνες που υπάρχουν του Conference Link και του Europa Link και θα συνεχίσουμε.

0: Ζήτης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά.
8: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανία της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανία.

0: Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
14: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε βεβαίως. Βρίσκεστε στο Μετρόπολης, στην κορυφαία συχνότητα της Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια τόσο άλλο διαδραστικό τηλέφωνο, ραδιόφωνο. Έτσι, με τέτοιο διαδραστικό τηλέφωνο, έτσι ακούς. Την Άρτα και τα Γιάννη να ακούσει εδώ που τα λέμε. Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook. Την επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για γαμόρα papaki@gmail.com. Γραμμές δεν θα ανοίξουμε, ξυπακούεται. Έτσι, έλεγα το αγώνα. Αλλά άμα θέλετε, ανοίγουμε και να μην ακούσουμε τον αγώνα.

0: Γιατί δεν βλέπω και πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα στο εξής. Έτσι, μια υπνηλία θα την έχουμε. Περίμενα εγώ κάτι καλύτερο. Τώρα θα μου πεις, με ξεγελάει το όνομα, ρε παιδί μου. Τώρα Δυναμό Κιέβου, ξέρεις, ακούς τώρα. Είναι μπρουτάλο όνομα. Εντάξει, γνωσμένες αξίες ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από εκεί. Και με κορυφαίο βέβαια τον μεγάλο ή πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90, έτσι, Όλεκ Μπλαχίν. Τώρα βέβαια, άλλο το τότε, άλλο και το τώρα, έτσι, καμία σχέση, νύχτα με τη μέρα. Και αυτοί βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Όχι ότι με το που θα τελειώσει το μάτς θα πάνε στα σύνορα, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι αλλού το μυαλό τους. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω και για ποιο λόγο τις χρησιμοποιούν αυτές τις ομάδες, έστω και στα προκριματικά. Τέλος πάντων, εδώ θα μου πεις άλλοι και άλλοι παίζουν χωρίς να το αξίζουν. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε λίγο τα παιχνίδια των 7, νομίζω. Έτσι, από εκεί και πέρα, γιατί τα υπόλοιπα τα γνωρίζατε, φαντάζομαι, μέχρι τις 9, αλλά θα τα πάρουμε και τον. Και τα είναι 4-5 παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε στις 5.30 ήταν το Μαλίσε Βαχιμπέρνιαν 2-0. Στις 6 ώρα ήταν το Αλασκέρτ Κλουζ 1-1. Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2. Πανεβέζης Τόμπολ 1-1. Καραμπάκ Τσέσεκα Σόφιας 0-0. Ελσίνκι Κολερέιν 5-0. Ντεμπρετσένη Πιούνικ Ιερεβάν 1-0. Ντίλα Γκόρι. Ντίρα θα είναι αυτή σίγουρα, δεν υπάρχει πιθανότητα. Απόλλωνε Μεσού 0-4. Φλόρα Ταλίν The New Sense 1-0. Είναι τα τελικά αποτελέσματα που υπάρχουν μέχρι στιγμή στο στοίχημα. Τώρα έχουμε στα δεύτερα ημίχρονα. ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρα Ιερουσαλήμ 0-0. Ντουνάιτς Καστρέντα Βέλες Μόσταρ 1-0. Αυτά είναι γύρω στο 75, να ξέρετε. Ράκοφτ σε Στόχοβα Βαλέτα 1-1. Η Βαλέτα είναι στη Μάλτα, να ξέρετε. Έχουμε Ρίγα Σκόλα Βέστρη 4-1. Είναι τα αποτελέσματα του δευτέρου μηχρόνου, τα οποία παίζουν. Τώρα εμείς που είμαστε στο καθισιό, δηλαδή βλέπε ημίχρονο, έχουμε και λέμε Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, Σερίφ Τυρασπόλ Μακάμπι 0-2, Τρόμσο Χράντε Κράλοβε 0-0, Χάμαρμπι Αντερλέχτη 0-1, Γκάις Νόρτσελαντ 1-0, Ζίμπρου Νόα 1-0, Βίτεμπακ Σουτσιές Κανίξ 2-0, Μπάτε Μπόρισοφ Σιόν 1-1, Δυναμό Τυφλίδα Ζαλγκίρις Βίνιους 3-0, Ουνιβερσατέα Κλουζ Μπραν 0-1, Σάντα Κολόμα Ραπίντ Βιέννης 0-0. Είναι τα ημίχρονα, τώρα ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα, θα ξεκινήσει το δικό μας εδώ. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πάμε να δούμε Στεάου Αβουκουρεστίου. Άουντα 0-1. Μπεσίκτας Μίντιλαντ 0-0. Και όλα τα άλλα είναι 0-0, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν σκορ. Δεν αξίζει τον κόπο να σας τα αναφέρω καν. Λοιπόν, τώρα, μια και είχαμε αυτό εδώ, έχουμε Γιώργο Ζαέρη. Είμαστε έτοιμοι. Τι λέει και τι λέει ακόμα. Έχουμε ησυχία. Προφανώς, επειδή εμείς καθίσαμε και παραπάνω, τέτοιο, έχουν ξεκινήσει κάποια δεύτερα ημίχρονα την ίδια ώρα με εμάς. Το μοναδικό που βλέπω είναι το Τρόμσο. Χράντετς, ίσως γιατί νυχτώνει γρήγορα στο Τρόμσο. Βασικά έχουν νύχτα τώρα, δεν είναι. 3 ώρες είναι η νύχτα τους εκεί, για να μαθαίνετε κιόλας. Έτσι, υπάρχει. Ναι, η νύχτα τους είναι 3 ώρες. Στην αιαρινή περίοδο, νομίζω. Και η μέρα τους, ναι. Και η μέρα τους είναι 3 ώρες. Η νύχτα τους δεν είναι νύχτα original. Έτσι, είναι νύχτα γκρι. Είναι κάτι γκρι, δηλαδή. Δεν είναι νύχτα κατράμισαν και εμάς, ας πούμε, που το μόνο που βλέπεις είναι το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγι μου να περπατώ. Και δεν συμμαζεύεται, έτσι, αυτά δεν υπάρχουν. Σημασία έχει ότι παίζει ρόλο, πραγματικό ρόλο, το ότι παίζουν ακόμα μπάλα αυτοί εκεί, έτσι. Και νομίζω ξεκινήσαν σχεδόν όλα τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σε ημίχρονα. Δηλαδή το μόνο που δεν έχει ξεκινήσει είναι το δικό μας, που ετοιμάζεται. Εγώ βλέπω να προπονούνται αυτοί, μάλλον θα πάει πιο αργά θα κάνει. Έτσι, το μόνο παιχνίδι που έχουμε είναι το Δυναμό Τυφλίδας με Ζαλγκίρις που δεν έχει ξεκινήσει, όλα τα άλλα είναι εν ενεργεία, δηλαδή δουλεύουν κανονικά, παίρνουν μεροκάματο κοινώς. Την καλησπέρα στον φίλο το Σπύρο. Σπύρο, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε μπορώ να τα δημοσιοποιήσω, έτσι, είναι γνωστά. Τώρα, κοιτάξτε, διάβασα ένα κορυφαίο στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει ανακοινώνει την εντεκάδα. Θέλω να το πω γιατί το είπα και προηγουμένως στο τελευταίο. Ανακοινώνει την εντεκάδα. Και βλέπεις ποια είναι η εντεκάδα. Αυτή θα μπορούσε να είναι. υπάρχουν και άλλοι παίκτες να παίξουν, ας πούμε, τέλος πάντων. Και έχει σχόλιο από κάτω. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου. Λες και το γράψε ο Άγγελος Αναστασιάδης ένα πράγμα και τέτοιο, λέω μπράβο. Εφευρετικότητα, είναι ωραία αυτά. Αυτά είναι που θέλουμε να, έτσι, να προάγουμε, ρε παιδί μου, γιατί το ευχάριστο σε μια τέτοια υπόθεση, Λευτέρη μου, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Να υπάρχει λίγο, πώς το λένε, ευθυμία πάνω σε αυτά. Τέλος πάντων, για την ιστορία Κωνσταντέλιας και Ζαφίρης στα γκολ, έτσι, είπα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να σχολιάσουμε. Μια ενεργητικότητα υπάρχει, η άλλη είναι φαντασκυλιά. Α, υπάρχει υποχρεωτική αλλαγή με τον Τάχα. Και από τον Τάχα πηγαίνουμε στον Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο μου, έχεις το λόγο. Τι γίνεται εκεί πέρα, βρέχει.
1: Να σου πω την αλήθεια, έχει σταματήσει η βροχή. Υπάρχει φυσικά ακόμα σύννεφα και μια μαυρίλα, αλλά νομίζω ότι ίσως ξαναβρέξει. Το παράδοξο πάντως και καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει κάνει καμία αλλαγή ο προπονητής της Δυναμό.
0: Τι να κάνει, Γιώργο, να βάλει ποιον, ρε φίλε, αφού δεν έχει τίποτα, είναι για τα σκυλιά αυτή.
1: Εντάξει, λέω.
0: Τι, έχει βάλει εμένα και σένα, οι δυο μας, αν παίξουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν μας χαλάει καθόλου αυτό. Η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Υπάρχει ένα δεύτερο ημίχρονο, άλλα 45 λεπτά. Μακάρι να πανηγυρίσει γκολ εκεί μπροστά στο ασπρόμαυρο πεταλάκι με τα πολλά πανό και το πανό φυσικά που ξεχωρίζει πάνω απάνω. Αδέρφια, είστε μαζί μας σε όλη τη ζωή μας. 27/1/2026, έντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τις ίδιες ενδεκάδες που τελείωσαν το μάτς, και το λέω αυτό, Πασχάλη, γιατί όπως είπες και εσύ, είχαμε αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι με τον Χατζηδιάκο τώρα και έχει κερδίσει ένα φάουλ, και μάλιστα και ο Πονομαρέγκο καταλαβαίνει το φάουλ, ότι το έκανε και ζητάει και συγγνώμη. Δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Αδιαμαρτύρητα και πηγαίνει πάνω και από τον Χατζηδιάκο, το σηκώνει για να το ζητήσει συγγνώμη. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε και πέρασε θέση του Τάισον. Θυμίζω ότι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ο Τέιλορ ενημέρωσε τον προπονητή του ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Δεν είναι δηλαδή σε θέση να αγωνιστεί, να είναι συγκεντρωμένος. Ο ΠΑΟΚ το σεβάστηκε και ήταν εκτός αποστολής, με τον Γκόμες να είναι ο παίκτης που καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Αργότερα θα σηκωθούν για προθέρμανση και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου κυλούν. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 1-2 με τα γκολ του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Έτσι απάντησε στο γρήγορο γκολ του Μπράτσκο. Κατοχή μπάλας με τον Χατζηδιάκο. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκόμ, στο Ζαφίρη. Πετάει την μπάλα μπροστά για τον Μύθο, ο οποίος την παίρνει την μπάλα. Μύθου πάει να μπει στην περιοχή. Σηκώνει κεφάλι, τη γύρισε την μπάλα από την άλλη πλευρά. Θα την προλάβει ο Τάισον, αλλά είναι offside ο Μύθου. Επομένως, ως μη γενόμενη η φάση. Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την Δυναμό να προσπαθεί να κουβαλήσει την μπάλα γρήγορα για να εκτελεστεί τώρα το offside. Μπορεί να έκλειψε και μερικά μέτρα ο Μπίλοβαρ εκεί μπροστά στο δανό διαιτητή. Θα πάρει την μπάλα δίπλα του Τόμας Κεντζιόρα. Κατοχή μπάλας για την Δυναμό. Με το ίδιο τέμπο σιγά σιγά θα πετάξουν την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο, η παλιά του είναι από την άλλη πλευρά, εκεί όπου ζητάει την μπάλα ο Γκερέρο. Θα πάρει την μπάλα ο Σφαπαρένκο. Πίσω η μπάλα, ξανά στο στόπερ. Μπάλα πηγαίνει για τον Κεντζιόρα. Ο Τόμας Κεντζιόρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να πάρει την μπάλα ο Βολόσιν. Βολόσιν επιστρέφει την μπάλα στον Κεντζιόρα. Αυτός θα ψάξει να βρει το αριστερό στόπερ της ομάδος, τον Ντούμπριν Τσάκ, και θα πεταχτεί η μπάλα πλάγια εκεί όπου κινείται και ζητάει την μπάλα και θα την πάρει ο συμπαίκτης του, ο Πιχάλιονοκ. Κεντζιόρα έξω από την περιοχή και προσπαθεί να μπει πλάγια ο Μπράτσκο. Ξανά για τον Κεντζιόρα, ξανά Μπράτσκο. Μπράτσκο, η σέντρα. Εκεί ο Κένι ψύχρεμα με το στήθος γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα τον Παβλέγκα, που πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Έχουν σηκωθεί οι αναπληρωματικοί παίκτες του ΠΑΟΚ για προθέρμανση, και ο Γερεμέγεφ και ο Χατσίδης και ο Μπάμπα και ο Καμαρά. Να δω αν είναι κάποιος άλλος. Και ο Χατσίδης πρέπει να είναι. Ναι. Όλοι έχουν σηκωθεί για προθέρμανση. Το παιχνίδι παίζεται εκεί όπου κατοχή μπάλας έχει ο Ζαφίρης και θα δώσει ωραία την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά, δεν περνάει το χώρο του κέντρου, θα δώσει την μπάλα στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία. Η μπαλιά του είναι για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Τάισον, ο οποίος κάνει το κοντρόλ. Σηκώνει κεφάλι, ψάχνει να βρει επιλογή. Επιλογή του είναι στον άξονα, στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία. Πάντα με την μπάλα και θα τη δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Ο Ζίφκοβιτς είναι ακροβολισμένος από εκείνη την πλευρά, όπως και ο Κωνσταντέλιας που είχε πάει. Κατοχή μπάλας, για να δούμε. Μια βαθιά παλιά για τον Ζίφκοβιτς. Πέρασε η μπάλα, αλλά ευνηδιάστηκε ο Ζίφκο. Στην πλάτη του σταμάτησε η μπάλα. Και στη συνέχεια ο Σάντα Μαρία πήγε να βρει τον Ζαφίρι. Δεν τον βρήκε, ζητάει συγγνώμη ο Σάντα Μαρία. Σηκώνει τον αντίχειρα ο Ζαφίρι, σαν να του λέει όλα καλά. Όλος ο ΠΑΟΚ ψηλά πιέζει τον Ντούμπριντσακ, για να μην κατέβει η δυναμό το χώρο του κέντρου εύκολα και γιατί όχι να κλέψει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Στο 41ο λεπτό, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να ακούγονται και να φωνάζουν και την ομάδα της Δυναμό να προσπαθεί να βγει μπροστά και η μπάλα να φτάνει στο Βολόσιν, μπροστά εκεί στον Αλέσιο Λύση. Βολόσιν. Βολόσιν κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει στον Μπράτσκο. Ξανά Βολόσιν με αντίπαλο τον Γκόμες. Ξανά Μπράτσκο, ξανά Βολόσιν. Ανέβηκε και ο Κεντζιόρα τη γραμμή. Θα την κλέψει την μπάλα καθαρά ο Τάισον, χωρίς να το καταλάβει ο παίκτης της Δυναμό. Τάισον έχει φύγει στο χώρο ο Κωνσταντέλιας. Τάισον κρατάει την μπάλα και βρίσκει τον Ζίφκοβιτς που έχει αυτός πολύ χώρο. Πλησιάζει την περιοχή ο Ζίφκοβιτς. Ο Κένι ανεβαίνει, μια ωραία αγγλική σέντρα θέλω. Την έβγαλε τη σέντρα. Για να δούμε, δεν μπορεί ο Μύθου Γλιστράι να κάνει την προβολή. Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Γλίστρισε εδώ ο Μύθου. Ήθελε να στείλει την μπάλα πλάκια στην άλλη γωνία του τερματοφύλακα. Η Δυναμό έχει μπάλα, αλλά παραλίγο να δώσει κόρνερ στον ΠΑΟΚ. Πρόλαβε ο Κετζιόρα την τελευταία στιγμή και όπως πετάει την μπάλα για τον Πονομαρέγκο, ο οποίος θα κάνει και φάουλ πάνω στον Ζαφίρι. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Σάντα Μαρία. 3.225 οι θεατές στο αγώνα, όπως ενημερώνουν από τα Matrix οι Ουκρανοί. Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια. Τάισον. Γκόμες. Γκόμες θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος ανεβαίνει. Κάνει την κίνηση ο Κένι. Ο Χατζηδιάκος προτιμάει στον άξονα τον Μύθου. Μύθου με τη μία στο Ζαφίρι και αυτός για τον Τάισον. Και ο Τάισον με τη μία για τον Κωνσταντέλια από πλάγια. Ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθειά του. Συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου. Εκεί μπορεί να δοκιμάσει το σούσο του Σάντα Μαρία. Το κάνει. Γκολ! Γκολ! 1-3 με Σάντα Μαρία. Σημάδεψε τη γωνία του Νες Χερέτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και επιτρέψτε μου να πω, τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από σήμερα. 51ο λεπτό. Ο Σάντα Μαρία 1-3. Ωραίο το σουτ. Σημάδεψε τη γωνία του Νες Χερέτ και τελειώνει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την υπόθεση νίκη σήμερα αφενός, και γιατί όχι και την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Στο 52ο λεπτό. Το 1-0 στο 3, 1-3 στο 51. Και Τζιόρα με τους φίλους του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν και προφανώς να είναι πολύ χαρούμενοι για αυτό το οποίο βλέπουν. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την Δυναμό. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Κεντζιόρα. Πετάει την μπάλα για τον Βολόσιν, ο οποίος την ακούμπησε αλλά δεν την κοντρόλαρε. Και η μπάλα πάει out. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας με τον Παυλέγκα να στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής σε λίγο, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλέγκα, ο οποίος θα δώσει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Γκένι. Ο Γκένι πήγε να βρει το Ζαφίρι, έβαλε την κόντρα ο Γκερέρο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. 53ο λεπτό, 1-3 με το πολύ ωραίο γκολ του Σάντα Μαρία, που μπαίνει στη λίστα, μικρή λίστα, Πασχάλη, ποδοσφαιριστών που στον τεμπούτο τους σκόραραν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Η μπάλα πηγαίνει στον Μπράτσκο. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, κουβαλάει ο Κωνσταντέλιας, πήγε να περάσει την μπάλα για τον Μύθου. Δεν βρήκε τον Ζίφκοβιτς. Το Ζίφκοβιτς έπρεπε να βρει. Θα είχαμε καλή φάση. Πιχάλιο Νοκ. Μπάλα πηγαίνει πλάγια εκεί όπου ο Μπίλοβαρ θα δώσει την μπάλα για τον Πιχάλιο Νοκ και πάλι. ο μέσος της, ενώ θα έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα της Δυναμό, θα μπει στο παιχνίδι ο Λον Βλικ και θα μπει στο παιχνίδι και ο Ρεντούσκο. Αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές για τον προπονητή της Δυναμό, που βλέπει την ομάδα του να χάνει με 1-3. Την ίδια στιγμή πολύ ικανοποιημένος βλέπει τη δικιά του ομάδα να κυριαρχεί. ΠΑΟΚ με φάουλ ο Μύθου θα πάρει την μπάλα σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Ένα φάουλ το οποίο λογικά θα πάει για γέμισμα και είναι αρκετά μακριά, αλλά βλέπω τους στόπερ να ανεβαίνουν και δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές ή μετά την εκτέλεση του ελεύθερου, του στημένου. Μάλλον μετά. Πάντως έχει τη διάθεση να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παυλέγκα ο παίκτης της Δυναμό Σαπαρένκο, και αυτό κάνει. Είναι πολύ δυνατή όμως η εκτέλεση και έχουμε out. Και τώρα λογικά θα πρέπει να έχουμε και τις αλλαγές. Για να δούμε ποιοι θα βγουν, γιατί ποιοι θα μπουν σας είπα. Φεύγει από το παιχνίδι ο Βολόσιν, το δεξί του, ο δεξί ως επιθετικός, δεν έκανε και πολλά πράγματα. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Και περνάει στο παιχνίδι ο Ρεντούσκο.
0: Μόλις είπες το δεξί του, κατάλαβες τι υπονόησα εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι. Ναι, κατάλαβα. Και είπαμε, φεύγει από το παιχνίδι επίσης και ο, το νούμερο 8, ο Πιχάλιονοκ, για να μπει το νούμερο 21, ο Λόνδικ.
0: Έχουν και αλλαγές.
1: Έχουνε, ναι, έχουνε. Έχουνε. Μιχαηλίδης για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα θα σημαδέψει σωστά τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιο, γιατί πήγε πολύ γρήγορα πρώτος στην μπάλα εκεί ο Λόβινγκ και παραχώρησε το πλάγιο. Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Για τον δικέφαλο με τον Γκέρι να εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα να πηγαίνει στον Μύθου, θα χαθεί η μπάλα. Κατοχή μπάλας για τους Ουκρανούς με τον Μπράτσκο, που ήταν και ο σκόρερ αλλά και ο μοιραίος, ο παίκτης που γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, με τον Ζαφίρι να κερδίζει την μπάλα και να σκοράρει. Κατοχή μπάλας για τους Ουκρανούς, μια βαθιά παλιά ποτέ δεν πήγε στον Γκερέρο. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ντάισον. Γίνεται το λάθος, κλέβουν οι Ουκρανοί. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ο Πονομαρένκο. Γρήγορα έρχεται ο Κένι και διώχνει την μπάλα. Πάει για την κεφαλιά ο Τάισον. Έρχεται ο Χατζηδιάκος με το στήθος και στη συνέχεια με το πόδι απομακρύνει την μπάλα. Εκεί όπου στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Λόνβινγκ πήγε να βρει συμπαίκτη του, κλέβει ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πάει στο Χατζηδιάκο, ο οποίος θα τη χάσει και συνέχεια θα κάνει φάουλ και θα πάρει και κίτρινη κάρτα αναγκαστικά. Εδώ παίρνει κίτρινη κάρτα γιατί έφευγε προς τη μεγάλη περιοχή πλάγια ο Πονομαρένκο. Το φάουλ είναι σε θέση από τα αριστερά, στο ύψος της γραμμής της γωνίας της μεγάλης περιοχής, αλλά πλάγια. Πάντως είναι για απευθείας, με την έννοια να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Γι' αυτό και ανέβηκαν οι στόπερ. Στο 57ο λεπτό ο Χατζηδιάκος καλά κάνει και θυσίασε εδώ την κίτρινη κάρτα, γιατί του έκλεψε την μπάλα ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Ένας παίκτης στο τείχος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όλοι οι υπόλοιποι έξω από την μικρή περιοχή του Παυλέγκα. Του φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο. Μετρόπολης 95-5, 1-3 Δυναμό ΠΑΟΚ. Εκτελείται κεφαλιά από μάκριση του Μιχαηλίδη, εκεί που ο Γκερέρο θα την επιστρέψει την μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός της ομάδος της Δυναμό και συγκεκριμένα ο Μπράτσκο έδωσε στον Γκερέρο. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Και ο Κωνσταντέλιας περνάει μπάλα και αντίπαλο, πετάοντας την μπάλα πλάγια, και θα ξανακερδίσει την μπάλα ο Ντέλιας. Έπεσε κάτω ο αντίπαλος. Έρχεται τώρα να πάρει την μπάλα ο Σαπαρένκο. Ντέλιας, ο οποίος δείχνει να πιάνει κάτω την ποδοκνημική του, ζήτησε φάουλ. Σηκώθηκε, αυτό έχει σημασία. Το μάτς συνεχίζεται για τους Ουκρανούς με το Σαπαρένκο. Σαπαρένκο, η παλιά του είναι εκεί όπου κινεί τον Γκερέρο. Γκερέρο πάει να βρει το Σαπαρένκο. Γκόμες του κλέβει την μπάλα και τη σώζει μάλιστα, και παραχωρεί το πλάγιο πιο μακριά από εκείνο το σημείο όπου θα ήταν πιο μεγάλο το όφελος, ας το πω έτσι, για τους Ουκρανούς. Στο 58ο λεπτό Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Πετάει την μπάλα εκεί όπου προσπαθεί να κλέψει. Εδώ τώρα ο Κωνσταντέλιας κερδίζει το φάουλ. Είναι λίγο αχαρακτισμένος ο Κωνσταντέλιας, γιατί δείχνει στο παπούτσι στο θάρμο διαιτητή, λέγοντάς ότι και προηγουμένως υπήρχε φάουλ. Είναι τσατισμένος ο Γιάννης. Το κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή την μπάλα αυτή τη φορά πήρε το φάουλ, με το Γιάννη Μιχαηλίδη να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει, δίνοντας την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια, η μπάλα πάει εκεί όπου είναι ο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα για τον Τάισον, ο οποίος βάζει το σπρίτο δυνατό για να πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το κόρνερ ή πλάγιο. Κόρνερ είναι. Κόρνερ είναι. Γιατί δεν πρόλαβε να βγάλει την μπάλα πλάγιο ο παίκτης της Δυναμό. Εκτός αν εγώ κάνω λάθος, γιατί βλέπω τον Γκόμες να πηγαίνει. Όχι. Πρέπει να είναι κόρνερ. Όχι, τελικά πλάγιο είναι. Ο διαιτητής λέει πλάγιο. Ο Γκόμες πετάει την μπάλα προς την περιοχή. Μύθου με προστατεύει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κάνει ένα σουτ. Η μπάλα περνάει out. Ενώ τώρα έχουμε και την ανταλλαγή συθημάτων εδώ μπροστά μας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, με τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι στο πέταλο. Είπαμε, σε ουδέτερο γήπεδο το μάτς. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ακούγονται και βλέπουν και την ομάδα τους να προηγείται με 3-1. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να κλέψει την μπάλα, ο Γκερέρο κερδίζει απλά ένα πλάγιο. Μπαίνουμε στο 60, άλλα 30 λεπτά για να φύγει ο ΠΑΟΚ με ένα άλμα πρόκριση, θα πω. Εφόσον στη χειρότερη περίπτωση παραμείνει το 1-3, γιατί υπάρχει καλύτερη, με την έννοια να μπουν και άλλα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης βάζει την κόντρα και δεν επιτρέπει στο Σαπαρένκο, ζητώ συγγνώμη, να φύγει μπροστά. Και Τζιόρα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Θα του επιστρέψει την μπάλα ο αρχηγός της Δυναμό, ο Μπράτσκο. Μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ, ο οποίος σηκώνει τα χέρια δείχνοντας απόγνωση ότι δεν κάνουν κίνηση οι συμπαίκτες του. Για να δούμε. Μπίλοβαρ. Η μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ξανά για τον Μπίλοβαρ. Με το Μύθου να πιέζει. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Νέσχερετ. Νέσχερετ θα δώσει την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μίχαυκο έχει χώρο για να κινηθεί και πετάει την μπάλα πλάγια και από τα αριστερά για τη Δυναμό. Έρχεται η μπάλα σε έναν από τους δύο παίκτες που είχαν μπει νωρίτερα αλλαγή, το Λόμπινγκ. Τώρα είναι ο Κεντζιόρα. Θα δώσει την μπάλα για τον Γκερέρο. Γκερέρο θα δώσει την μπάλα για τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο ξανά για τον Γκερέρο. Επιστρέφει μπάλα στον ίδιο, πάει πίσω στο στόπερ. Και τώρα ξανά Σαπαρένκο. Σαπαρένκο με τη μία η μπάλα στον Γκερέρο. Κάνει την κίνηση ο Κεντζιόρα. Πιο δυνατά ο Μιχαηλίδης. Ένα δίδυμο που έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια μαζί στον ΠΑΟΚ. Τώρα αντίπαλοι. Άου την μπάλα. Στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Με τον Παυλέγκα να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλέγκα, ο οποίος περιμένει να δει την κίνηση και του Χατζηδιάκου και του Μιχαηλίδη, και τελικά αποφασίζει και του ζητάει να φύγουν ψηλά για να δώσει γρήγορα το βολέο όπως και γίνεται. Πετώντας την μπάλα εκεί όπου ο Κωνσταντέλια, ο Μύθου παίρνει μια ανάποδη κεφαλιά. Δεν πάει μπάλα στον Κωνσταντέλια, η μπάλα πηγαίνει στον Μπράτκο. Θα κλέψει την μπάλα ο Τάισον, θα πάρει την μπάλα ο Γκόμες, θα την πάρει από τον Σάντα Μαρία και πάλι. Θα του τη δώσει του Γάλλου. Γίνεται το λάθος. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Δυναμό για πολύ λίγο, με τον Σάντα Μαρία να κλέβει την μπάλα, να έρχεται όμως στη συνέχεια να παίρνει την μπάλα ξανά ο Μπράτκο. Την μπάλα στον Γκερέρο. Ο Γκερέρο για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα αλλάζει παιχνίδι για τον αριστερό στόπερ, τον Μιχαύκο. Αυτός παιχνίδι αλλάζει από την άλλη πλευρά για τον Ρεντίουνσκο. Κλέβουν την παίκτες του ΠΑΟΚ, με φάουλ όμως που κάνει ο Κωνσταντέλιας, και θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Απορεί ο Κωνσταντέλιας, κίτρινη κάρτα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Λύση να δίνει εκεί τις οδηγίες στους συμπαίκτες του, καθώς υπάρχει αυτή η διακοπή. Πάει πάνω από τον παίκτη που τραυματίστηκε και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς. Είμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Θυμίζω ότι αν όλα πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ, και γιατί να μην πάνε, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Λοιπόν, 63ο λεπτό. Σηκώθηκε ο παίκτης της Δυναμό, θα υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το ελεύθερο αυτό εδώ, με την έννοια ότι είναι ένα φάουλ πολύ μακριά για να επιχειρηθεί το οτιδήποτε, έστω και μια σέντρα. Και λογικά η μπάλα θα πάει πίσω, και αυτό ακριβώς γίνεται στον Μπίλοβαρ. Κατοχή μπάλας με του στόπερ για την ομάδα της Δυναμό. Ο Κετζιόρα πήγε να κάνει παιχνίδι για να δούμε αυτή τη φάση. Και έχουμε μια, ας το πούμε, ευκαιρία από τον Πονομαρέγκο που πέφτοντας γύρισε την μπάλα παράλληλα προς την άλλη πλευρά. Αλλά δεν υπήρχε παίκτης της Δυναμό εκεί και η μπάλα βγήκε out. Ακούγονται και οι οπαδοί της Δυναμό εκεί πίσω από την εστία του Παυλέγκα. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3 στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον ΠΑΟΚ επαναλαμβάνω να έχει μια αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να αποχωρεί και να παίρνει τη θέση του Τάισον. Νωρίς το παιχνίδι, κάπου στο 17, στο 17, ναι. Με την ομάδα της Δυναμό και τον Κετζιόρα να έχει την μπάλα στο 64ο λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ θα δώσει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα, η παλιά του πηγαίνει για τον Γκερέρο. Γκερέρο, ξανά για τον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Θα βρει το στήριγμά του το Σαπαρένκο, πλάγια. Σαπαρένκο με αντίπαλο τον Τάισον. Σαπαρένκο πίσω η μπάλα για τον Κετζιόρα. Και ο Κετζιόρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μίχαυκο. Ο Μίχαυκο ψάχνει να βρει επιλογή. Πάει κοντά του αρχηγός της ομάδας, ο Μπράτσκο, να πάρει την μπάλα και να τη δώσει πλάγια για τον Ρεντούσκο. Αυτός κλείνεται αναγκαστικά, θα δώσει στον Μπράτσκο. Μπράτσκο στα δύο μέτρα στέλνει την μπάλα, πλάγιο. Μια χαρά. Λοιπόν, σηκώθηκε και ο Πέλκας για προθέρμανση από ό,τι είδα. Νομίζω και ο Ελουστόντο στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Με τον ΠΑΟΚ απλά να χρειάζεται να κάνει και τη διαχείριση δυνάμεων. Γιατί είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έχει κάνει το απόλυτο προηγούμενος με αυτό το 1-3. Παυλέγκα του γύρισε την μπάλα δυνατά ο Ζίφκοβιτς. Πετάει την μπάλα για τον Γκόμες, ο οποίος την κατεβάζει εκεί μπροστά στο Λύση για να δώσει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να δώσει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Έχει φύγει ο Κένι. Ο Ζίφκοβιτς προτιμάει να κουβαλήσει την μπάλα ο ίδιος. Έχει φτάσει στον άξονα, δίνει την μπάλα στον Τάισον. Ζίφκοβιτς, Σάντα Μαρία. Η μπάλα πηγαίνει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος φεύγει, ο Κένι πήγε να περάσει την τρύπα εκεί. Ο Χατζηδιάκος διάβασε τη φάση, ο αντίπαλος, ο Μίχαυκο, αλλά κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μύθου, Κωνσταντέλιας, πάει να ξαναβρει το Μύθου. Οι Ουκρανοί διώχνουν την μπάλα στο άλλο μισό. Έχουμε ομυρικές μάχες ανάμεσα σε Μιχαηλίδη και Πονομαρέγκο. Πέσα και οι δύο κάτω. Κανένα φάουλ από τον Δανό, από τον Παυλέγκα. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και πήγε στον Σάντα Μαρία. Γκόμες θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια που φεύγει προς την εστία. Δεν ήταν καλή η παλιά του για το Μύθου. Διώχνουν όπως οι Ουκρανοί. Κατοχή μπάλας με τον Μιχαηλίδη να κλέβει την μπάλα, αλλά επειδή πήγε και ο Γκόμες πάνω στον αντίπαλο, έχουμε το φάουλ με τον Πονομαρέγκο να ζητάει μάλλον ιατρική βοήθεια, ενώ θα έχουμε ξανά διπλή αλλαγή από τον προπονητή της Δυναμό, καθώς ετοιμάζει στο παιχνίδι τον Μπουλάσκι. Αυτός θα είναι ο ένας που θα μπει. Και επίσης να δω λίγο και τη φανέλα του άλλου. Είναι ο Γιαμολέγκο, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό και δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Βασικός της Δυναμό είναι. Φεύγει από το παιχνίδι το νούμερο 10, ο Σαπαρένκο, ο οποίος προφανώς και δεν βοήθησε. Φεύγει και ο Γκερέρο από το μάτς. Ωραία. Άρα έχει δικαίωμα για μία ακόμα αλλαγή ο προπονητής της Δυναμό, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχει και τις 5 διαθέσιμες αλλαγές του ο Λύση. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης 1-3 Δυναμό ΠΑΟΚ. Για να δούμε κατοχή μπάλας για τη Δυναμό. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μιχαύκο. Ακούγομαι έτσι?
0: Ναι, ναι, Πεντακαθαρίδης.
1: Okay, ωραία. Η μπάλα πάει στο Γιαμορέγκο. Πίσω η μπάλα στον αρχηγό της ομάδας, στον Μπράτσκο. Και να διορθώσω αυτό που είπα πριν, δεν έχει δικαίωμα για 5 αλλαγές ο Λύση, έχει για 4, γιατί ξέχασα ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να φεύγει από το παιχνίδι. Και Τζιόρα στο πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό, κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Γιαρμολέγκο. Αυτός προσπαθεί να παίξει την πλάγια, τελικά η μπάλα έφτασε στο στόπερ. Και τώρα πηγαίνει από την άλλη πλευρά η μπάλα στον Μπουλάσκι. Μπουλάσκι ψάχνει να βρει τρόπο να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνουν. Παίζουν την μπάλα πλάγια και οπισθοχωρούν πολύ. Για να καταλάβει, την μπάλα έφτασε στον Μπίλοβαρ. Από πίσω είναι μόνο τερματοφύλακα τη ομάδα. Στο 69 Δυναμό Κιέβου πάω και ένα 3. Κρατάει την μπάλα ο Λέγκο. Πάει να τη στείλει με γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Μιχαηλίδης πέφτοντας, έστω και πέφτοντας με το κεφάλι, βρίσκει την μπάλα για να τη στείλει στον Γκόμες. Και ο Γκόμες θα κερδίσει το πλάγιο, καθώς δύο παίκτες της Δυναμό ακούμπησαν την μπάλα. Εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση, στο 61 το λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 1-3. Με τον Γιαρμολέγκο να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Για να δοθεί γρήγορα συνέχεια, με την έννοια ότι έδωσε γρήγορα την μπάλα στον Γκόμες για να εκτελέσει το πλάγιο. Μετρόπολης 95 και 5, άλλα 21 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Έλα.
0: Θα έχουμε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι θα προλάβω να πάω κάτω και να την ακούσουμε όσο γίνεται πιο καθαρά.
0: Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, απλά δεν θα την έχει σίγουρα το YouTube της ΠΑΕΠΑΟ, γιατί φεύγουν αμέσως με πτήση.
0: Αν την έχεις εσύ, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Το κινητό μου θα κάνει δουλίτσα. Ωραία, απλά θα πάρω αμέσως τηλέφωνο να με συνδέσετε.
0: Λοιπόν,
1: κατοχή μπάλας γρήγορα για τους Ουκρανούς, με την έννοια ότι πήγε να παίξει ο Ζίβκοβιτς την μπάλα μπροστά για τον Κωνσταντίνα, ήταν δυνατή παλιά. Είμαστε στο 1-3, παιδιά, πάντα. Το έχει σβήσει ο ΠΑΟΚ το μάτς. Και Τζιώρα κάνει μια παλιά, θα κλέψει την μπάλα ο Γκόμες. Μπάλα πάει στον Τάισον, ο Κετζιόρα βάζει την κόντρα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Άλλα 20 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Λοιπόν, εκτελεί ο Γκόμες το πλάγιο. Όχι, δεν το έχει εκτελέσει ακόμα. Μετράει κιόλας ο διαιτητής, γιατί πλέον υπάρχουν νέοι κανονισμοί. Και στο πλάγιο ο Μύθου ακούμπησε την μπάλα, την έστειλε μπροστά. Μήπως πάει στον Κωνσταντέλια. Πήρε την μπάλα ο Μιχαυκό. Προσπάθησε ο Κωνσταντέλιας να κλέψει. Μιχαυκό πιέζεται από το Μύθου. Στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά, εκεί όπου κατοχή μπάλας έχουμε, με φάουλ κερδισμένο για την ομάδα της Δυναμό. Το έκανε ο Ζίβκοβιτς πάνω στον Μπουλάσκι. Εκτελέσει και γρήγορα το φάουλ. Και προσπαθεί η Δυναμό να πλησιάσει με τον Μπουλάσκι. Η παλιά του που πήγε να περάσει εκεί για το Λίβνικ. Έρχεται και ο Χατζηδιάκος. Αυτό είναι φάουλ και κίτρινη. Εδώ τώρα τη βγάζει την κίτρινη. Χατζηδιάκος έχει πέσει κάτω. Πηγαίνει από πάνω του πάντως ο παίχτης, ο Λούβνικ, για να ζητήσει συγγνώμη. Έχει πάει πάντως και ο Σανταμαρία και ο Μιχαηλίδης και ο Ζίβκοβιτς και διαμαρτύρονται. Μόνο ο Ζίβκοβιτς έχει το δικαίωμα να πάει εκεί. Δεν την έδισε την κίνηση, έδωσε κίτρινη κάρτα. Πάντως πήγαν πολλοί παίχτες του πάνω να διαμαρτυρηθούν. Το καλό είναι ότι δεν χτύπησε ο Χατζηδιάκος, σηκώθηκε. Στο 72ο λεπτό, 1-3, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Με τον Παυλένκα να ζητάει από όλους τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Είναι κίτρινη κάρτα αυτή όμως, ο Γιώργος.
1: Είναι κίτρινη, αλλά δεν την έδωσε. Αυτό λέγαμε.
0: Ναι, αυτό εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Εκτελέστηκε, παιδιά, το φάουλ από τον ίδιο τον Παυλένκα. Η μπάλα ουσιαστικά πήγε από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα, αλλά δεν την άφησε εκεί ο κεντρικός αμυντικός να πάει. Τώρα θα την πάρει ο τερματοφύλακας ομάδος, ο Νέσχερετ. Όλος ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, είναι μέσα στην περιοχή της Δυναμό για να μπω και γίνει το τσαφ. Με τον Έσχεδο να κάνει παρακινδυνευμένη τρίπλα στον Κωνσταντέλια και να βρίσκει τον τρόπο να ελευθερώσει τη δική του άμυνα. Ήταν παρακινδυνευμένο αυτό που έκανε, αλλά το βγήκε. Για να δούμε τη συνέχεια στο παιχνίδι. Που θέλει την ομάδα της Δυναμό πίσω στο σκορ με 1-3 και να παίζει την μπάλα στη δική της περιοχή. Για να δούμε. Κατοχή μπάλας με μια βαθιά παλιά. Λογικά εκεί ο Μιχαηλίδης θα την αφήσει την μπάλα να πέσει κάτω και αυτό ακριβώς κάνει. Τη στέλνει την μπάλα στο άλλο μισό εκεί που την υποδέχθηκε ο Κετσιόρα για να δώσει την μπάλα στο Γιαρμολέγκο. Αυτός θα δώσει την μπάλα ακόμα πιο πλάγια εκεί όπου προσπαθεί να κάνει κίνηση προς την περιοχή ο Μπουλάσκι. Και το μοναδικό κέρδος για τους Ουκρανούς είναι ένα τίποτα, με την έννοια ότι η μπάλα πήγε out. Και έχουμε κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και κερδισμένο χρόνο θα πω εγώ. ΠΑΟΚ χρειάζεται να ροκανίσει το χρόνο, με την έννοια να μην μπει σε κίνδυνο να δεχτεί κάποιο γκολ. Και αυτό το 1-3 πολύ πολύ καλό σκορ είναι. Παυλένκα, Χατζηδιάκος, έρχεται ο Κέννη και πετάει την μπάλα εκεί όπου την προστατεύει με το κεφάλι ο Μύθου. Πήγε να κάνει πάσα πλάγιο για την Δυναμό όμως. Για να δούμε συνέχεια στο παιχνίδι τι θέλει. Με την Δυναμό να έχει κατοχή μπάλας. Αλλά στο δικό της μισό είναι αυτό που σας έχω περιγράψει πάρα πολλές φορές. Δυσκολεύεται πάρα πολύ η Δυναμό να πατήσει περιοχή του ΠΑΟ και ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε το γκολ, δεν έχει άλλη τελική στο παιχνίδι η Δυναμό. Το μάτς συνεχίζεται, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Κερδισμένο πλάγιο για την Δυναμό, με τον ΠΑΟΚ να παίζει εδώ καλή άμυνα και να μην επιτρέπει στη Δυναμό να πλαγιοκοπήσει. Στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής το πλάγιο εκτελέστηκε, αλλά για να καταλάβει την μπάλα έφτασε πίσω, εντελώς πίσω, στον Μπίλοβαρ. Αυτός πάει να δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα, ο οποίος θα την αφήσει για τον Γιαρμολέγκο. Και αυτός με τη σειρά του θα αφήσει την μπάλα για τον Μίχαυκο. Μπάλα ξανά στον Γιαρμολέγκο που πιέζεται από τον Ντάισον, πίσω στον Μπίλοβαρ η μπάλα. Θέλουμε άλλα 16 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και να μπει ο ΠΑΟΚ με εντυπωσιακό τρόπο στη χρονιά. Και για να δούμε αν θα γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Γιατί ο Ζήφκοβιτς διαβάζει τη φάση και δίνει την μπάλα στον Τάισον. Και ο Τάισον μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τάισον, η παλιά του για τον Τέλια. Η μεγάλη απόκρουση από τον Έσχερετ. Στερεί από τον Τέλια το δεύτερο γκολ. Και από τον ΠΑΟΚ το 1-4. Το έκανε καλά ο Τέλια. Απλά εδώ ο Έσχερετ κατάφερε να αποκρούσει το πλασέ του Τέλια. Στο 74ο προς 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η φάση, η σπουδαία φάση για τον ΠΑΟΚ. Μετά τα γκολ ήταν η κορυφαία φάση στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αυτή. Και η πρώτη απόκρουση ουσιαστικά του Νέσχερετ απέναντι στον Κωνσταντέλια. Για να δούμε τη Δυναμό τώρα. Στο δικό της μισό έφυγε, ανέβηκε, φτάνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μπάλα έξω από την περιοχή για τον Λούμβινγκ. Μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον Μπουλάσκι. Μέσα στην περιοχή Γιαρμολέγκο shoot out. Ευτυχώς δεν έπιασε. Αλλά ήταν και όχι, offside δεν ήταν. Ο Γιαρμολέγκο έπιασε το shoot, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλέκα και μπορώ να σας πω και πλάγια πήγε η μπάλα. Λοιπόν, νομίζω ότι φωνάζει Μαντί Καμαρά. Και επίσης έχει φωνάξει και το Γερεμέγεφ. Θα έχουμε διπλή αλλαγή, Πασχάλη. Προφανώς και είμαστε στην αρχή της σεζόν. Πρέπει να προστατευτεί ο Σάντα Μαρία, με την έννοια ότι το παιδί δεν έκανε προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά υπάρχει και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος στα φιλικά ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-3. Ο τερματοφύλακας της Δυναμό Νέσχερετ είναι αυτός που πήρε την μπάλα. Πάει να δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί τον Μπράτσκο. Μπράτσκο πιεζόμενος από τον Ζήφκοβιτς. Μπάλα πηγαίνει πλάγια, ο Κεντζιόρα ανεβαίνει με τον Γιαρμολέγκο να κρατάει την μπάλα. Να φεύγει ο Κεντζιόρα πλάγια, ο Γιαρμολέγκο θα δώσει την μπάλα για τον Λούρτχιν. Αυτός θα μπει στην περιοχή, όχι, θα βγάλει για τον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα μια συρτή παλιά, εδώ θέλει προσοχή το σου 3-2. Ήθελε προσοχή, έρχεται ο παίκτης που είχε γίνει η πρώτη αλλαγή, ο Λούμπινγκ, να σκοράρει με ωραίο πλασέ και να κάνει το 3-2. 2-3 μειώνει η Δυναμό. Με τον Τόμας Κεντζιόρα να είναι αυτός ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και η Δυναμό να μειώνει σε 2-3. Λίγο πριν γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, 2-3. Θα μπει τώρα στο παιχνίδι ο Γερεμέγεφ στη θέση του Μύθου. Το κακό είναι, πριν από 2 λεπτά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει κάνει το 1-4. Και φεύγει από το παιχνίδι ο Ζαφίρης τελικά για να μπει στη θέση του Καμαρά. Άρα μένει στο παιχνίδι ο Σάντα Μαρία. Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης η Δυναμό Κιέβου μειώνει σε 2-3. Στη δεύτερη τελική της το παιχνίδι ουσιαστικά. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει απόκριση ο Παυλέγκα ή να σώζουν την μπάλα οι παίκτες του Δικεφάλου. Ήταν και αυτό ωραίο γκολ. Ήταν μάλλον ωραίο γκολ αυτό για την ομάδα της Δυναμό. Συρτό, ωραίο, στη γωνία του Παυλέγκα δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Τώρα προφανώς και η Δυναμό θα πιέσει ακόμα περισσότερο. Για να δούμε ο ΠΑΟΚ αν θα βρει χώρους. Για παράδειγμα τώρα ο Γερεμέγεφ θα πάρει την μπάλα από τον Κωνσταντέλια. Γερεμέγεφ πηγαίνει πλάγια, θα κάνει το σουτ με γροθιές. Απομακρύνει την μπάλα σε πρώτο χρόνο ο Νέσχερετ. Και σε δεύτερο ο Μίχαυκο θα κρατήσει την μπάλα, θα κάνει και την τρίπλα. Στο 78, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τη Δυναμό, προσπαθεί να βγει μπροστά. Έχει γυρίσει ο Κένι να πιέσει τους παίκτες της Δυναμό, οι οποίοι αναγκάζονται να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Θα πάρει την μπάλα ο Μίχαυκο. Πιέζεται από τον Κένι, δίνει την μπάλα στον Μπίλοβαρ. Και αυτός με τη σειρά του στον Κεντζιόρα. Στο 78 λεπτό πριν από λίγο μείωσε σε 2-3 η Δυναμό. Για να δούμε τώρα. Και είναι η πρώτη φορά που ακούγονται οι Ουκρανοί και οι Πολωνοί μαζί, φωνάζοντας το όνομα της Δυναμό. 2-3. Δυναμό κρατάει την μπάλα. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος γλιστράει. Θα πάρει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Και είναι για τον Γερεμέγεφ. Θα χάσει την μπάλα αυτός. Θα την κλέψει ο Μπράτσκο. Και η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Για να δούμε το τακουνάκι για τον Πονομαρέγκο. Πονομαρέγκο έξω από την περιοχή. Βάζει την κόντρα ο Μιχαηλίδης. Πονομαρέγκο ξανακερδίζει την μπάλα. Αλλά θέλει στήριγμα. Σηκώνει την μπάλα ψηλά εκεί. Κακή επιλογή. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ από τον παίκτη, το οποίο μπήκε νωρίτερα ως αλλαγή, τον Μπουλάσκι. Θέλει προσοχή. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να χαρίσει ισοπαλία στη Δυναμό. 2-3. Με το Γιάννη Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα για το Σάντα Μαρία. Εδώ είναι κερδισμένο φάουλ, το οποίο του γίνεται από τον αρχηγό της Δυναμό, τον Μπράτσκο. Γκόμες γυρίζει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θέλει βοήθεια. Η βοήθειά του είναι ο Γκόμες που σπάει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια, που κάνει την πρώτη τρίπλα. Κλέβουν την μπάλα με τον Κετζιόρα και τώρα πάει να βγει μπροστά η Δυναμό από τα αριστερά με τον Μπουλάσκι. Θα βγει ο Κένι, θα διώξει την μπάλα μακριά. Ξανά κατοχή με τον Μπιλοβάρ, συγγνώμη, για την Δυναμό. Γιαρμολέγκο, πίσω η μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα, η μπάλα πηγαίνει στον Μίχαυκο. Μίχαυκο ψάχνει να βρει στήριγμα. Κετζιόρα, μπάλα ξανά στον Μπιλοβάρ. Ο ΠΑΟΚ έχει ανασυνταχθεί μετά τον γκολ που δέχτηκε, έκλεισε τις γραμμές του. Προσπαθεί να κρατήσει μακριά την Δυναμό, που είναι ίσως και το μοναδικό σημείο που βγάζει έναν ενθουσιασμό. Κετζιόρα, η παλιά του. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί. Ο Χατζηδιάκος κερδίζει κατά κράτος τον Πονομαρέγκο. Και κρατάει και την μπάλα και έχει φύγει ψηλά ο Χατζηδιάκος. Έχει αφήσει την περιοχή του και έχει πετάξει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Τώρα γυρίζει στη θέση του. Κωνσταντέλιας για τον Ντάισον. Ξανά Κωνσταντέλιας. Μπήκαμε στο 81ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Μιχαηλίδης για τον Καμαρά. Καμαρά. Αλλάζει παιχνίδι για τον Γκένι. Αυτός θα γυρίσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Και αυτός με τη σειρά του πίσω στον Παυλένκα. Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Μιχαηλίδης. Κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Πάει κοντά τον Κωνσταντέλιας που έχει κατέβει πολύ χαμηλά για σαν μπαλαντέρ. Για να πάρει την μπάλα και να κρατήσει την μπάλα. Χρειάζεται τον Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο ΠΑΟΚ. Στο 81ο λεπτό πίσω η μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου πάει να την προλάβει ο Ζίφκοβιτς εντός παιδιάς. Το πλάγιο είναι για την Δυναμό. Ο Ζίφκοβιτς ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν, να μην μένουν πίσω και να πιέσουν. Στον τερματοφύλακα της Δυναμό, τον Νέσχερετ, η μπάλα. Την μπάλα πηγαίνει στον Μπίλοβαρ. Μπίλοβαρ, η μπάλα πάει για τον Γιαρμολέγκο. Θα κλέψουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟ και ο Κένι θα πάρει την μπάλα. Έχει δυνάμεις ο Άγγλος. Θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Θα κάνει την τρίπλα αυτό στον άξονα για τον Τάισον. Έχει ανέβει ο Γκόμες. Ο Τάισον το βλέπει, κουβαλάει την μπάλα. Προτιμάει να πάει να τελειώσει. Μόνο στη φάση μπλοκάρει ο Νέσκερε. Τέλειωσε ο Τάισον άσχημα. Ενώ τα έκανε όλα ωραία. Ενώ να πούμε ότι ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Χατσίδης. Είναι παίκτη στο και ο Αρίτς θα μπει στο παιχνίδι. Ο Ελουστόντο, αλλά έχουμε επίθεση για τη Δυναμό. Η τρίπλα τέτα τέτ, μεγάλη απόκρουση του Παυλένκα. Λέει όχι στον Πονομαρέγκο, ο οποίος κρατάει ξανά την μπάλα. Πονομαρέγκο, για να δούμε την προσπάθεια. Μπαίνει περιοχή τέτα τέτ. Δοκάρι σώζει τον ΠΑΟΚ, το δοκάρι. Το κάθετο δοκάρι σώζει τον ΠΑΟΚ από το 3-3. Δύο φάσεις μέσα σε δύο... λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα με τον ίδιο παίκτη. Και τώρα έχουμε τις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει στο παιχνίδι ο Ελουστόντο για να βγει ο Χατζηδιάκος και θα μπει στο παιχνίδι επίσης και ο Χατσίδης για να βγει ο Ζίφκοβιτς. Αλλά είναι πολύ κρίμα, Πασχάλη, να έχουμε αγωθεί τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με τον Πονομαρέγκο σε μία φάση δύο λεπτά, σε ένα λεπτό δύο φάσεις, και επαναλαμβάνω, το δοκάρι έσωσε τον ΠΑΟΚ από το 3-3 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, περνάει ο Χατζίδης. Είπαμε νωρίτερα ότι μπήκε στο παιχνίδι και ο Ελουστόντο, ο οποίος για να μπει ξεπέρασε τον προγραμματισμό που είχε υποστεί στο μάτς με την Βέντε. 83ο λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Με τον Γκόμες να πετάει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Αυτός θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Σάντα Μαρία και αυτός με τη σειρά του για τον Γκόμες. Ωραία, σπάει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Φεύγει από το κόρνερ ο Κωνσταντέλιας. Κάνει την τρίπλα. Θα μπει και στην περιοχή. Όχι, θα δώσει για τον Γερεμέγεφ. Κλείνεται από τρεις. Πετάει την μπάλα άτσαλα, αλλά ο Γκόμες θα την προλάβει και ζητάει από τον Μιχαηλίδη να ετοιμαστεί για να του δώσει την μπάλα. Στο 83ο λεπτό, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Με τη Δυναμό στο 2-3 πριν από λίγο να έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες και ένα δοκάρι με τον Πονομαρέγκο. Τώρα ο Τάισον κερδίζει και χρόνο και χώρο. Χώρο με την έννοια να ανέβουν και οι στόπερ, γιατί θα έχουμε εκτέλεση. Πλάγιο είναι, πλάγιο ο Γκόμες για τον Τάισον και μπάλα πάλι ξανά στον Γκόμες. Γκόμες θα δώσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παλεύει ο Κωνσταντέλιας να την κρατήσει την μπάλα. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια που δεν χρειάζεται και δεν διαμαρτύρεται, μάλλον να το πω, γιατί έχει και την κίτρινη κάρτα. Αλλαγή σε λίγο, ακόμα μία και τελευταία για την Δυναμό. Θα μπει στο παιχνίδι ο Βαλαντήρη και φεύγει από το παιχνίδι ο αρχηγός της ομάδος, ο Μπράτσκο. Άλλα 10 λεπτά περίπου μαζί με τις καθυστερήσεις για να δούμε τον ΠΑΟΚ να κρατάει αυτή την πολύτιμη νίκη. Γιατί αυτό θα έχει σημασία. Ανάποδη κεφαλιά από τον Πονομαρέγκο, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο Ουκρανή. Ο παίκτης που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι έχει επαφή με την μπάλα. Στον άξονα και τώρα στο στόπερ η μπάλα για τους Ουκρανούς. Και τώρα ο Κεντζιόρα από τα δεξιά. Κεντζιόρα πιέζεται από τον Τάισον, ο οποίος του κλέβει την μπάλα, ανοίγει παραπάνω την μπάλα. Το πλάγιο είναι για την Δυναμό, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Διαμαρτύρεται ο Τάισον πάντως στον τέταρτο. Ο Κεντζιόρα εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο. Και η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου είναι ο Μιχάφκο. Κλέβει την μπάλα ο Καμαράλα, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα και πετάει μπάλα μπροστά. Και παλεύει ο Πονομαρέγκο, νομίζω ότι ήταν offside και το σηκώνει τώρα βοηθός. Σε γυμνό μάτι φαινόταν ότι είχαμε offside από τον παίκτη, ο οποίος νωρίτερα, επαναλαμβάνω, με διπλή ευκαιρία. Μία τον κέρδισε ο Παυλένκα και μία το δοκάρι. Και έμεινε αυτό το 2-3 το πολύτιμο για τον ΠΑΟΚ. Κρατάει την μπάλα ο Παυλένκα, στείνει για να εκτελέσει αυτό το offside, ζητώντας από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Όχι, προς το παρόν δεν το έχει κάνει. Τώρα το κάνει για να κερδίσει και χρόνο. Είμαστε στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλας με κερδισμένο πλάγιο που πήρε ο Χατζίδης, που παίζει στα δεξιά στη θέση του Ζίφκοβιτς, όπως είπαμε. Ο Κένι θα πάει να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στο 87ο λεπτό μπαίνουμε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 2-3. ΠΑΟΚ κρατάει μια πολύτιμη νίκη. Δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα το 2 γκολ, αλλά ουσία είναι ότι κρατάει τη νίκη και εδώ πρέπει λίγο να σταθούμε. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε ότι έχουμε κατοχή μπάλας για τις παίκτες της Δυναμό, ενώ κάποιοι οπαδοί της Δυναμό έχουν πάει στο πέταλο κοντά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι υπάρχει ένταση. Και τώρα υπάρχει και μια παρέμβαση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι πετάνε σπρέι πιπεριού για να στείλουν πίσω τους οπαδούς της Δυναμό. Το ζούμε κι αυτό. Σε ένα παιχνίδι με 3.000 οπαδούς, κάποιο οπαδί της Δυναμό, περισσότερο πιτσιρικαρία, ήταν, πήγε προς οπαδούς του ΠΑΟΚ και είδα σπρέι πιπεριού έτσι. Λοιπόν, το μάτσα συνεχίζει στο 20ο.
0: Ναι. Για την ιστορία, η άλλη ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, προηγείται στο ημίχρονο 0-1 της Πάξη του Γκαρίζη.
1: Λοιπόν, κίτρινη κάρτα για τον Κένι είναι ή για τον Γερεμέγεφ. Αλλά έχουμε φάλους επικίνδυνο σημείο για τη Δυναμό. Νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ το είδε την κάρτα. Παιδιά, έχουμε ψιλοένταση. Βλέπω αρκετούς οπαδούς της Δυναμό να πηγαίνουν προς την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Όχι ότι μπορούν να τους βρουν εκεί, απλά και η αστυνομία εκεί έχει παρέμβαση, υπάρχει μια ένταση. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν στο πέταλο της Δυναμό έχουν φύγει και πηγαίνουν προς εκεί που είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Κάνε να ερεμήσουν τα πνεύματα. Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3 στο 88 λεπτό. και φαντάζομαι ότι γίνονται και εκκλήσεις από τους οπαδούς, από τα μεγάφωνα μάλλον, ακούγονται να μην υπάρξει ένταση. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με την εκτέλεση αυτού του κόρνε, του φάουλ για τη Δυναμό, με τους στόπερ της να έχουν να ανέβει ψηλά. Εκτελείται το φάουλ, ο Παβλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα, ήρθε πάνω του η μπάλα. Μετρόπολης 95 και 5, 21 το λεπτό, 2-3. Κατοχή της μπάλας με τον Παβλέκα να πετάει σωστά την μπάλα στον Κένι, βλέποντας ότι έχει χώρο μπροστά του για να στείλει την μπάλα πλάγι, όμως ο Κένι, και δεν βγήκε η μπάλα μακριά από παίκτη του, της Δυναμό. Είμαστε στο 81 το λεπτό. Θα κοιτάξουμε και τον τέταρτο σε λίγο για να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πάντως έτσι μια ψιλοένταση συνεχίζεται με τον Κεντζιόρα να κρατάει την μπάλα, να δίνει την μπάλα για τον Γιαμορένκο και προσπαθεί να ανέβει τώρα γρήγορα η Δυναμό. Γίνονται οι τρίπλες, καταφέρει να κουβαλήσει την μπάλα ο στόπερ της μέχρι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πλάγια, η σέντρα, δεν φεύγει η μπάλα, θέλει προσοχή, νέα σέντρα, μπλοκάρει μετά το γύρισμα του Γιαμορένκο ο Παβλέγκα. Να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, πόσα λεπτά χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από το να φύγει νικητής. Έγινε όμως το λάθος. Η Δυναμό μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα, πλάγια, κόρνερ. Κόρνερ για τη Δυναμό. Ό,τι δεν έκανε η Δυναμό σε όλο το μάτς, το έχει κάνει μετά το 2-3. Στο 90 μπαίνουμε. Να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, το κόρνερ για τη Δυναμό. Τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 4 και μετράνε από τώρα Πασχάλη. Λοιπόν, κόρνερ για τη Δυναμό. Από τα αριστερά. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Μπλοκάρει ο Παβλέγκα πέφτοντας. Ο Πονομαρέγκο βρήκε την μπάλα, αλλά εκεί που ο Παβλέγκα είχε κλείσει το οπτικό του πεδίο. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Είναι σημαντικό ο ΠΑΟΚ να φύγει με τη νίκη. Παβλέγκα, ένα δυνατό ελεύθερο. Στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Αρίτς και θα τη δώσει την μπάλα. Όχι, δεν είναι ο Αρίτς είναι πίσω, δικό μου λάθος. Πρέπει να είναι ο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Θα φάμε σε λίγο το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. ΠΑΟΚ προηγείται με 2-3. Αχώθηκε στο τέλος. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά σε κανέναν δεν χαλούσε αν από την αρχή λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα φύγει νικητής με 2-3 εδώ από την Πολωνία, από το Λούμπιν. Η νίκη είναι αυτή που έχει σημασία. Κένι. Στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, δεν ξέρω αν θα παίξει την μπάλα με πάσα για να κρατήσει το χρόνο. Αυτό κάνει, πετάει την μπάλα προς το Γερεμέγεφ, κοντά στο σημεάκι του κόρνερ, πάει και ο Χατσίδης εκεί, κρατάει την μπάλα, παλεύει, πηγαίνει έξυπνα ο Κωνσταντέλιας και περνάει ο Κωνσταντέλιας και κερδίζει και το κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα κόρνερ. Διώχνουν όπως οι Ουκρανοί, ο Κένι έξυπνα δεν ακουμπάει την μπάλα και την αφήνει να περάσει μερικά μέτρα πιο δίπλα πλάγιο. Μπήκαμε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ προηγείται τη Δυναμό Κιέβου με 2-3 και έχουμε τον Κένι να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Κένι θα πάρει την μπάλα. Κένι, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να εκτελέσει δυνατά προς το κόρνερ, εκεί που έχει πάει ο Γερεμέγεφ και προστατεύει την μπάλα και καλά κάνει. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να κάνει επίθεση, να κερδίσει χρόνο θέλει. Σε πρώτη φάση πάντως ο Γερεμέγεφ έκανε φάουλ, το οποίο εκτελείται ή θα εκτελεστεί γρήγορα από τη Δυναμό, αλλά είναι στο δικό της σημαίακι κόρνερ προς την περιοχή του δικού της τερματοφύλακα του Νέσχερετ. Και όλα αυτά ενώ φάγαμε ή τρώμε τα 2 από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Άλλα 2 περίπου. Λοιπόν, Νέσχερετ. Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε τον Κωνσταντέλια. Να υπάρχουν κάποια νεύρα, γιατί ο Κωνσταντέλιας πήγε πάνω στην μπάλα και την έστειλε πιο πίσω. Ίσως ήταν και λίγο παρακινδυνευμένο, γιατί πήγαν να κερδίσουν πολλά μέτρα οι Ουκρανοί. Ο τερματοφύλακας ομάδος είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει πολύ δυνατά ο βολέ, αλλά νομίζω ότι η μπάλα θα βγει απευθείας πλάγιο. Όχι, ο Κένι είναι αυτός που τη στέλνει πλάγιο, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Με την μπάλα να βγαίνει out και τον Αρίτς να κερδίζει στο σπριντ εδώ τον Πονομαρένκο. και να παίρνει την μπάλα ο Γκόμες και να την αφήσει στον Παβλέγκα για να υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Πλησιάζουμε στο φινάλε ενός σημαντικού από άποψη ουσίας και ψυχολογίας αγώνα για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο του επίσημο μάτς, και θέλει να φύγει νικητής. Παβλέγκα γλίστρησε αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα μακριά. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον Καμαρά να παίρνει την μπάλα με το κεφάλι. Παβλέγκα γλίστρησε αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα μακριά. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον Καμαρά να παίρνει την μπάλα με το κεφάλι.

0: ευκαιρία για την ομάδα της Δυναμό με το δοκάρι. Κέννη.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχουμε καμιά γνωμάτη.
0: Για να δούμε το σου του Καμαρά. Δοκάρι. Δοκάρι το σου του Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ απαντάει με δοκάρι. Σουτ Καμαρά, δοκάρι, τέλος αγώνα. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ με 2-3. Πασχάλη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις?
1: Έχουμε καμιά ενημέρωση από τάχα για εξάρθρωση ώμου και τέτοια?
0: Θα τα δούμε μετά στο τρίτο ημίχρονο, Πασχάλη, γιατί...
1: Ωραία.
0: Πασχάλη, να σου το πω τίμια και λαϊκά. Μπορεί να υπάρχει ενημέρωση ήδη στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, γνωρίζεις ότι ο όμιλος Μετρομίδια είναι αποκλεισμένος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω μήπως.
0: Ναι, κατάλαβες, δηλαδή, αν το διάβασες κάπου, αν το διάβασες κάπου αλλού, προφανώς και το μοίρασε ΠΑΕ εκεί που θέλει.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω αυτό. Λοιπόν, λέω απλά ότι μήπως. Ακούστε και τίποτα στο ημίχρονο και σε αυτά εδώ πέρα.
0: Okay. Θα το μάθω.
1: Okay.
0: Πασχάλη, σε αφήνω και να πάω σιγά-σιγά συνέντευξη τύπου. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε μικρόφωνο εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ, έστω και με το ζόρι, θα μπορούσαμε να πούμε, στα τελευταία λεπτά. Χρειάστηκε λίγο εκεί, ιδίως σε αυτή η διπλή ευκαιρία, το δοκάρι και η φάση που τάραξε τον ΠΑΟΚ, να δημιουργηθεί και αυτό το ανέλπιστο 3-3, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε κάποια θέματα εκεί μεταξύ των παικτών του ΠΑΟΚ και των Ουκρανών. Πηγαίνουν οι παίκτες, δεν ξέρω αν τα βλέπετε κι εσείς. Χωρίς λόγο τώρα, πηγαίνουν εκεί που είναι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βασικά. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχει πάει και ο διαιτητής εκεί. Εδώ είναι το θέμα τώρα, γιατί υπάρχει όμιλος ποδοσφαιριστών και του ΠΑΟΚ και τους διώχνουν οι διαιτητές, όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Και τους παίκτες του ΠΑΟΚ και της Δυναμό βλέπει. Χειροκροτούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα παραμείνουν αυτοί. Οι Ουκρανοί δεν υπάρχει. Τα λένε εκεί πέρα λίγο και λίγα γαλλικά, λίγα ισπανικά, λίγα γερμανικά. Όλοι λίγο πολύ συνεννοούνται. Και αυτά εδώ. Μέχρι και ο προπονητής πήγε της Δυναμό για να πάρει τους παίκτες του και τίποτα παραπάνω. Θεωρείται λήξαν προφανώς το... αυτό το μελέ το οποίο υπήρχε. Για την ιστορία, Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3, Σάντα Μαρία Ζαφίρης Κωνσταντέλια στα γκολ, Λόνικ και Μπράσκο τα γκολ για την Δυναμό, η οποία σαν να ξύπνησε στο τέλος, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη ισοπαλία. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, είναι μια ομάδα μέτρια, που δεν έχει πολλές περγαμίνες, άρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κάνει. Το μόνο που προβληματίζει ο ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είναι η περίοδος αυτή. Πάντως αμυντικά, μέσω αμυντικά, έδειξε να υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία αυτά χρήζουν άμεσης διόρθωσης, γιατί αν δεν διορθώσεις τώρα εν τη γενέση, δεν θα τα διορθώσεις ποτέ, φαντάζομαι. Όταν θα πας να τα διορθώσεις ανάργα. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό, Λευτέρη μου. Θα πάμε σε κομψό. Δεν έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό, θα περιμένουμε Ζαΐρη να επικοινωνήσει για να μπορέσουμε να έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, πάμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία.

0: με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στη ζωντανή μας μετάδοση. Ξεκίνησαν και τα δεύτερα ημίχρονα, κυρίες και κύριοι, στα πρωταθλήματα που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Πάμε να δούμε και εμείς με τρόπο τι έχουμε και τι δεν έχουμε, μέχρι να συνδεθούμε εκεί που πρέπει να συνδεθούμε. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια των 8. Να δούμε τι είχαμε, τι δεν είχαμε και σε Europa Link αλλά και σε Conference Link. Είχαμε Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3, Σερίφ Μακάμπι 0-5 παρακαλώ, Τρόμς Σοχράντετς 0-1, Χάμαρμπι Αντερλέχτ 1-1. Αυτά για το Europa. Για το Conference έχουμε Γκάις Νόρτσελαντ 1-0, Ζιμ Μπρουνόα 1-1, Βίτεμπακ Σουτιέσκα 3-0, Πάτε Μπορίσοφ 1-1 με την Σιόν, Δυναμό Τυφλίδα Ζαλγκίρις Βίλνιους 3-0, Ουνιβερσατέα Κλούς Μπραν 2-2, Σάντα Κολόμα Ραπίντ Βιέννης 1-3 περπατώντας η Ραπίντ, Βαντούς Ατλέτικο Κλάμπ Δεσκάλδες 2-0 στο 75 είναι αυτό το παιχνίδι, Στεάουα Αούντα 1-2 στο 59. Ημίχρονο έχουμε στο Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0. Ξεκίνησε το Σεν Γκάλεν Μπενφίκα δεύτερο ημίχρονο 1-1. Τβέντε Φερεντσβάρος επίσης δεύτερο ημίχρονο 1-1. Και έχουμε στα ημίχρονα στο Conference Link Αλουμίνι Κριντιτσέβο, Δυναμό Σίτι 0-1. Βοηβοντίνα Άζαξ 1-2. Πολύσια Ζητόμιρ Κοπενχάγη 2-1. Πάξι Παναθηναϊκός 0-1. Ζήλινα Κατοβίτσε 1-1. Τι μου θυμίζει Κατοβίτσε. Τσερκάσι Γάνδη 0-0. Λουγκάνο Ντουγκαντζίνι 0-0. Μπόρατς Μπάνια Λούκα Πετροκούμπ 1-0. Χάπολ Τελαβίβ Λουτογκόρετς 0-0 αυτό. Μπράβο Σκεντίγια 1-1. Μόλις σκοράρει και η Σκεντίγια. Μάδερουελ Τόρσχαρμ 1-0. Μόλις η Μάδερουελ. Η Ρέκα Ντέρι Σίτι 0-0, Ρούνα Βικόπερ 0-0, Σέλμπουρ Νόμε Κάλιο 1-0, το έπαιζε αυτό από μικρό παιδί. Παρτιζάν Ούνα Στράσεν 1-0, Χάιντουκ Πάφος 0-0, όπως και το Σταρνιάν Ήλβες είναι στο 0-0, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φιλιακροατές. Είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στο στοίχημα το οποίο παρακολουθούμε ευρώτητη, έτσι παρακολουθούμε με πολύ πάθος. Τώρα αυτό έχω τύπηση, δεν το βλέπω, γι' αυτό και δεν πηγαίνει κόσμο στα γήπεδα. Σου λέει, άμα είσαι σε κανένα, θες να κάνεις καμιά απενεννοημένη εμφάνιση σε γήπεδο, πας και τα βλέπεις με στις ζέσεις και σε αυτά. Τέλος πάντων, στο παιχνίδι Πάξι Παναθηναϊκός που νομίζω το βλέπετε κι εσείς, ο Παναθηναϊκός δεν είναι τίποτα ουσιαστικό, πάντως δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο. Φλίαρες επιθέσεις, αλλά ξέρεις, οι φλίαρες επιθέσεις έχουν κακό αποδέκτη ως επιτοπλίστων τον Τετέι. Ο Τετέι νομίζει, δεν ξέρω, έχει υπόψη ότι είναι παίκτη του ράγμπι, δηλαδή μπάλα πάντοτε έξω από την εστία. Και πώς βάζουν αυτοί, δεν έχουν μια εστία στα ράγμπι που σουτάρεις και πηγαίνει πάνω. Να, κάπως εκεί θα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε, μόνο με την εστία. Και το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Είναι λίγο φλίαρος ο τέτοιο, αλλά μην ξεχνάμε, εντάξει, είναι νέο παιδί, έτσι, να μην πω κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται. Έτσι, μέχρι να μάθει, να εγκληματιστεί, να καταλάβει ότι είναι στον Παναθηναϊκό, πρέπει να διαχειριστεί και αυτό το ταλέντο του όπως το διαχειρίζονται όλοι. Ανάλογα. Πρέπει να βρει και 3-4 δημοσιογράφους, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πώς γίνεται το χτίσιμο μιας καριέρας. Τίποτα να μην κάνεις, διακριθέντα θα σε βγάλουν. Νεκρός να είσαι για ένα ημίχρονο, θα σε βγάλουν διακριθέντα. Δεν ξέρετε, δεν χρειάζεται. Κορυφαίο, έτσι, ο καλύτερος, ο μοναδικός και κανένας άλλος. Και μην ξεχνάτε ότι είχαμε και δημοσιογράφος εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτά, έτσι, που δεν έπαιζε καθόλου και τον είχαν διακριθέντα την επόμενη μέρα, έτσι, γνωστές φυσιογνωμίες, έτσι, οι οποίοι πλέον είναι στη σφαίρα της χλέβης, παίρνουν αυτό που τους ανήκει προφανώς. Γι' αυτό λοιπόν να εμπιστεύεστε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φιλακροατές, μόνο τα μάτια σας. Αν δεν πιστεύετε τα μάτια σας, μην πιστεύετε κανένα από αυτό που ακούτε, γιατί ο άλλος άλλα βλέπει, άλλα θέλει να δει και άλλα λέει. Τι πιο συνήθες στο δικό μας κόσμο εδώ πέρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, καμόρα, παπάκι, gmail.com. Αλλά αν θέλετε κιόλας μπορούμε να μιλήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Που σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 ισχύει, έτσι, για να μας δώσετε κι εσείς μια πρώτη εικόνα. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι σας ξύνησε, τι δεν σας ξύνησε. Πιστεύω ότι είσαστε ευχαριστημένοι γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Θα γινόταν στο 3-3 Δευτέρι, δεν χρειάζεται να σου το πω. Έτσι θα είχαμε και τα Λουτσέσκου, τα έτσι, τα αλλιώς, τα λιωτικά. Όχι ότι αυτά έχουν φύγει. Αυτά τα σύννεφα υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο δεν ικανοποιείται ο κόσμος από το θέαμα. Τέλος πάντων, είπαμε και η Δυναμό δεν είναι, ας το πούμε κακά τα ψέματα. Ναι, περιοπής. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι περιοπής, να το πω κατά κάποιο έτσι τρόπο. Εγώ φυσικά την είχαμε δει και σε ένα άλλο μάτς που δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Τώρα με τον ΠΑΟΚ έβαλαν 2 γκολ. Εντάξει, το ένα θεωρώ ότι έγινε ψηλό κατά λάθος. Αλλά πέραν τούτου, θέλει δουλειά το θέμα. Όχι για τη Δυναμό περισσότερο, για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πρέπει να εφησυχαστεί σε αυτά τα πράγματα. Είναι οι νέοι και οι νέοι ποδοσφαιριστές που τα κουμπώσουν. Ενδεχομένως, είπαμε, ήμασταν στο μοτίβο και στο μοντέλο Λουτσέσκου, που κάτω από αυτές τις περγαμηνές διεκδικείς ό,τι διεκδικείς, έτσι μέχρι να και ο νέος προπονητής να βάλει τα καινούργια τις σκέψεις του μέσα σιγά σιγά στην ομάδα, να το αφιομοιώσουν η ομάδα. Υπάρχουν τα βαριά χαρτιά τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η δομή του επιθετικού ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν είναι, σας είπα ότι δεν είναι η Δυναμό. Είναι μια πολύ καλή και δυνατή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ του αύριο. Έτσι, και από τη στιγμή που ξεκινάει νικηφόρα, εγώ δεν θέλω να το χαμηλώσω τόσο πολύ το επίπεδο, γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι προσπαθεί να δείξει ο κόσμος. Έτσι, μην ξεχνάμε. Και το ρόστερ υπάρχει και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών υπάρχει. Ενδεχομένως θα υπάρξουν και άλλες μεταγραφές και κάποια άλλα κουμπώματα, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα θέλει λίγο χρόνο. Παναθηναϊκός κοντά στο 2-0 καταφέρνει να μην το βάλει, είναι επιτυχία και αυτό. Έτσι είναι η δεύτερη φορά. Δηλαδή είσαι μόνος σου με την εστία και δεν εισπάσεις στο πουθενά. Εντάξει, okay, δεν θα μαλώσουμε τώρα, αλλά αυτά μπορεί να στοιχήσουν αύριο μεθαύριο στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω τελικά αν πραγματικά ο παίκτης ο οποίος παίζει στα φιλικά και έχει μια αλφα απόδοση ξαφνικά με το που γίνεται ένα επίσημο παιχνίδι ξεχνάει να παίζει μπάλα. Αυτό είναι λίγο too much, έτσι. Το βλέπω δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε ότι και άλλα πράγματα χρειάζονται βελτιώσεις. Και οι βελτιώσεις δεν έχει να κάνει μόνο με τους νέους ποδοσφαιριστές, έχει να κάνει και με τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, Ζίφκοβιτς πάλι έδωσε ασίστ ο Ζίφκοβιτς. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε, ο Ζίφκο και ο Τάισον είναι οι ναυαρχίδες του ΠΑΟΚ. Η επόμενη μέρα να δούμε ποια θα είναι. Έτσι, άντε, ο Τάισον θα κάτσει και του χρόνου. Και φέτος, ας πούμε. Έτσι είναι και πόσο, 38-39. Καλά, 40. Τάισον. Ναι. Τώρα ο Τάχα που έκανε, πώς το λένε. Έστωρε. Που τραυματίστηκε, ναι. Δεν έχω καταλάβει εγώ τώρα, αλλά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έτσι πως τον είδα εγώ να κάνει την κίνηση είναι σαν να του έχει βγει όμως. Κάπως έτσι. Τώρα του έχει βγει όμως εξάρθρωση. Θα δούμε τώρα. Το ανακοινωθέν αν θα υπάρξει, τι επίσημο θα υπάρξει, τι διαρρέει από την εταιρεία. Και όχι μόνο. Είμαστε συνδεδεμένοι, έτσι. Είμαστε. Ναι, μπράβο. Έτσι με το που θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη στον αέρα να ακούσουμε τι θα μας πούνε, τι θα τους πούμε και εμείς. Μάλλον εμείς δεν θα τους πούμε τίποτα. Τι θα τους πούνε αυτοί. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες έτσι, στο φιλοθέαμενο κρατήριο, τον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Θωμά τον Μπομπόναρη. Πολύ άστοχο, το μήνυμά σου είναι πολύ άστοχο, Θωμά. Θυμήσει και τα καλά σου μηνύματα, μην το χαλάς έτσι, μην το χαλάς. Κάνεις λάθος. Έχεις πολύ μεγάλο λάθος, αλλά επειδή δεν ξέρεις τώρα και προφανώς παρασύρισε και εσύ, δεν πειράζει. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Λιβαδιώτη και ο Γιάννης ο Λιβαδιώτης λέει για εξάρθρωση ώμου. Δεν ξέρω αν είναι που ιατρική άποψη αυτό. Έτσι, με το που να βλέπεις την τηλεόραση, μόνο δεν μπορείς να κάνεις καμία διάγνωση. Περιμένουμε να μάθουμε. Θα ερωτηθεί προφανώς και ο προπονητής της ΠΑΕ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, ο Αντίνο. Έβαλε γκολ ο Αντίνο. 8 χρόνια συμβόλαιο. Το ψάχνω εκεί πέρα. Παναθηναϊκός που δεν σε γεμίζει το μάτι. Εδώ έχουμε σε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα εκεί. Φωνάζει και τους δύο αρχηγούς. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί. Ο Αντίνο πανηγυρίζει μεν. Πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός μεν. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται δε. Κάτι κάνει και με τον επόπτη. Για να δω και εγώ τη φάση με το αμέρο. Οπ, offside την έφυλα. Αν έχει χτυπήσει τον παίκτη. Αν έχει χτυπήσει τον παίκτη. Για να το δω τη φάση. Α, είναι από παίκτη, από αμυντικό η πάσα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι όπως το είναι τον γκολ του. Δεν ξέρω. Τον γκολ του Πάουκ, το γκολ με τον Ζαφίρι. Τον γκολ του Ζαφίρι. Όπως είναι τον γκολ του Ζαφίρι, ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με τον. Άσχετα αν είσαι στη θέση offside, αν είναι από αντίπαλο. Μπράβο, έτσι είναι, ναι. Είναι κανονικό. Λοιπόν, 0-2 ο Παναθηναϊκός. Σβηστός, παρακαλώ. Έτσι, σας είπα, δεν πείθει. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και ο περσινός Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει. Σίγουρα θα παίξουν και άλλα πράγματα ρόλο. Υπάρχουν λεφτά για μεταγραφές. Εκεί τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θέλει κιόλας. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης, υπερπλήρης θα μπορούσα να πω. Θέλει λίγες πινελιές. Και άμα δουλέψουν και περισσότερο οι νέοι, ξέρω κάτι, Σανταμαρίες ή ξέρω εγώ κτλ. Ίσως να ανευσηθεί και η δυναμική του. Τώρα εντάξει, δεν είναι φίδι. Ένα σεντρεφοράκι να πάρεις. Θες και ένα αριστερό μπακ. Θα μπορούσε να έχεις πάρει βέβαια. Έχεις και τον Μπάμπα. Την έβγαλαν καθαρή σήμερα. Μια χαρά. Θα μου πεις τώρα, σας είπα, δεν θέλω, μην γράφετε και μην ενθουσιάζεστε για αυτό το οποίο είδαμε, γιατί δεν αντέχει η κριτική η δυναμό. Η δυναμό θα μπορούσε να είναι αναγέννηση Γιάννητσών. Να σας το πω έτσι. Με την εικόνα της, με την εμφάνισή της. Ιδίως το πρώτο ημίχρονο, όχι στο δεύτερο. Το δεύτερο πάω, το διαχείρισε και σου λέει τώρα εντάξει. Παιδιά. Ξέρετε αυτό το κλασικό fair play. Να μην δημιουργούμε θέματα και τέτοια. Απλά θέλει να είσαι σε επαγρύπνηση, να εφαρμόσεις το σχέδιο το οποίο υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε. Θέλει λίγο υπομονή. Και όταν έχεις υπομονή, πάντοτε έχεις και καλό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον έχεις το αποτέλεσμα από ό,τι το κρίνεις και εσύ ο ίδιος. Είπαμε, οι ομάδες φτιάχνονται ακόμα. Θα περάσει τουλάχιστον ένας μήνας και ακόμα θα είμαστε σε αυτό το φτιάχνονται, γιατί δεν είναι κινητήρας. Τον έβγαλες, έβαλες άλλον, ξεκινάς και φεύγεις. Θέλει δουλειά. Και από τη στιγμή που θέλει δουλειά. Εμείς θα είμαστε τυχεροί που θα υπάρχουν αυτές οι εναλλαγές. Θα είμαστε και τυχεροί που θα δούμε και νέους ποδοσφαιριστές που θα έρχονται να κουμπώνουν με τις ομάδες σήμερα. Κόρνερ για το Παναθηναϊκό, τίποτα η μπάλα. Κλωτσοσκούφι, ένα τσαφ από έναν παίκτη Παναθηναϊκού. Και Ρενάτο Σάντσες. Εκεί ντρίπλες, ένα ντρίπλες. Το τέρας αυτό. Έχει. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να κάνουν σύνολο αυτοί. Έτσι, γιατί δεν ξέρω τώρα αν παίζει ρόλο και το καλοκαίρι που ακούμε. Λοιπόν, ευκαιρία για το Πάξι, για την Πάξι. Σέντρα. Out. Μπράβο, φίλε. Αντί για corner πήγες για out. Όσοι έχουν παίξει corner βρίζουν τώρα. Έτσι. Βρίζουν. Όσοι δεν κερδίζουν corner βρίζουν, φίλε. Άμα παίζει corner. Αυτό είναι το θέμα μας, αν παίζει κόρνερ. Και αυτό βρίσκω και βρίσκει. Γιατί δεν έβαλε γκολ, γιατί δεν παίζει κόρνερ. Έτσι. Άστο το ρε φίλε να φύγει κόρνερ και εσύ το ήθελες να το κάνεις out. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, εντυπωσιακός θα μπορούσα να πω. Πάει για το 3-0. Και ωραιότατο. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή αν το δείτε αυτό, είναι από τα highlight. Είσαι μόνος με την εστία ή τη βγάζεις έξω. Πλασάρι στον τερματοφύλακα είναι το νούμερο 8. Δεν ξέρω ποιος είναι το νούμερο 8, αλλά θα το δούμε τώρα. Φεύγει μόνος του και πλασάρει από σιγουριά, το χάνεις με λίγα φάλτσα. Ο Τετέι του ρίχνει και κάτι ισπανοκο-γερμανοκο-ιταλικά, με αποτέλεσμα να μείνουμε στο out. Δηλαδή το 0-4 που θα μπορούσε να γίνει σε 4-5 φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Καταλαβαίνετε τι ομάδα είναι και η άλλη, έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπαμε και εμείς. Με τη διαφορά αυτή είναι λίγο πιο δραστήρη, γιατί δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός όσο ήταν ο ΠΑΟΚ. Έκανε την διαφορά. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Αν θα μείνει στα δύο, ο οποίος είναι και Είπαμε, είναι αρκετά φλιάρους. Πάμε σε Γιώργο Ζάιρη, πάμε Πολωνία, πάμε στη συνέντευξη του ΠΑΟΚ. Γιώργο.
1: Ναι, περιμένουμε λίγο τον προπονητή του ΠΑΟΚ, γιατί μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος τύπου ναι. Δυναμού Κιέβου ότι έρχεται και έρχεται πράγματι τώρα. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι πολύς ο χρόνος, είναι καμιά 5-6 δευτερόλεπτα μέχρι να καθίσει, να αφήσω και το κινητό.
0: Ναι.
1: Και να...
0: να μάθουμε να... και για τον Ετάχα, αν μας πει κιόλας έτσι.
1: Λογικά ναι, θα ερωτηθεί. Απλά να ξέρεις ότι είναι λίγο της υπομονής, γιατί έχει και μετάφραση για τους Ουκρανούς. Έτσι το λέω αυτό.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ Ουκρανικά, εντάξει, δεν έχω θέμα.
1: Εντάξει, απλά το λέω και να το...
0: Εντάξει, εγώ,
1: και να το ξέρετε.
0: Εντάξει, Γιώργο.
1: Λοιπόν, θα αφήσω το τηλέφωνο ναι. Και κάνετε ναι, ναι. Εσείς παιχνίδι.
0: Ωραία, θέλετε. Κάνουμε εμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς. Για να δούμε τι θα μας πει τώρα. Ο Λύση. Έτσι, με την ξεκινήσει σιγά σιγά τσούκου τσούκου. Είπαμε 5-6 δευτερόλεπτα. Είπαμε. Πάμε.
2: Πρώτο παιχνίδι της ομάδας, πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, νίκη, ένα σχόλιο ειδικό
3: Perfect official game of the season, first win of the season. How do you saw the game from your bench and the thing that your team managed to win all these difficulties that had in the game?
4: Well, it's the old match to analyze. Because I think that, at the beginning we consider goal playing 10 against 11. No complaints. I understand that, you know, we continue to play, for sure. If we were in the same situation, we continue to play, so no problem at all, but we were playing in 10. We want to translate it down. Mm-hmm. Okay. Then I think that then we have the injury, but we got things beginning. But then we play really good. We control the game. We are really good in the planting mass, good ball and recovery the ball fast. And we with the serve, I think. Then I think in the second part we are a little bit tired, but we continued this match to score one more goal. But it's true that when we concede five, you know, more deserve to draw the match, and if they reach to draw the match, really difficult the last minutes of the match. But then we discussed the players that come and enter from the bench. My Tyson was unbelievable the match that he played, but also all the players that enter in the, from the bench change again the match. We give to us more pace and we can control the match.
2: Okay. Але в кінці кінців, навіть були моменти, коли я вже думав, що нам вирівні і гра закінчиться нічиєю. Але все-таки нам вдалося вирвати цю перемогу.
3: Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα μας βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και δεν παραπονιέμαι για αυτό. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σχετικά γρήγορα. Είχαμε δυστυχώς έναν τραυματισμό λίγο μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Ανεβάσαμε την αποδοσή μας, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ πως δίκαια πήγαμε στα αποδυτήρια με το υπέρ μας 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο Μπήκαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ. Κινδυνέψαμε λίγο μόλις μείωσε το σκορ η Δυναμό και έκανε το 2-3. Θεωρώ ότι εκεί άξιζε ενδεχομένως ο αντίπαλος να φτάσει ισοπάλη. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ενέργεια και ταχύτητα σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. Πήραμε την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό.
5: Ήταν ο Φάγκος του Μάλλου από το 10, τον Έλληνικο. Η μίξη για κούραση μετά το 70, γιατί το δεύτερο θα ήθελε μια αναστάθωση στο παιδί και θα μπορούσε να σου παρήσει να μόνο. Παρ' όλα αυτά, οι αλλαγές έγιναν αργότερα από το 95 και μετά. Πώς το είδες.
3: How did you see the difficult part of the game, the last 20 minutes, that your team was a little bit tired? How do you experience this last part of the game?
4: Yes, I think that there are two important parts, the emotional part and the, and the fitness part, because you know, it's in a best fitness condition than us, for sure. We know that the last 50 minutes are going to be difficult. Maybe I should have to do some work. But we were comfortable in the pitch. Also, we lose a lot of pitch, but we were controlling the situation. So when they scored the goal that we don't deserve it, I think, was so fast everything, and then was really, really difficult. And so we do pass the substitution to try to change the moment of the match, but Dinamo Kiev is, I think that it's a team that play really good football, and when they are close to goal in the last third of the pitch, they play really good, they know how to make opportunity and defend in this condition. Yeah.
3: Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού φάνηκε όντως να επηρεάζει κάπως η κούραση στη δική μας ομάδα, ίσως επειδή και ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχοντας και κάποια επίσημα παιχνίδια περισσότερα από εμάς. Στη συνέχεια, η Δυναμό είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό τρίτο είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά άνετοι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, στο 70-75, ωστόσο αρχίσαμε να χάνουμε έδαφος, ίσως θα μπορούσα και εγώ να κάνω ελαφρώς νωρίτερα τις αλλαγές.
4: Difficult question. I think that all the team do a big effort, and it's not a day to say a name, but I think it's a victory of the team.
3: Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι μια νίκη η οποία ανήκει σε όλη την ομάδα.
6: Άλλη ερώτηση.
5: Πολύ ευχαριστώ κύριε, πολλά συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ.
5: Πάρα με τον Σάντα Μαρία, ένα παιδί το οποίο είναι πολύ πρόσφατα στην ομάδα, έχει τις κατάσταση του πολιτικού. Δεν ξέρω αν θα σου δώσω περισσότερα από όσα περιμένω στο χρονικό σημείο που είμαστε τώρα. Αν υπάρχει μια ενημέρωση για τον Τάσο Άγγελο,
3: Okay, question with two parts. The one part is that you put from the beginning Santa Maria, despite it's a new transfer for the team, and the one information about Tahali and his injury condition.
4: Well, Santa Maria is a technical decision. I know him really good. We need his strength in the middle of the pitch because they play really good inside. So we need it in the pitch. So this is why I do this. I take this decision. And Ali, we have to wait tomorrow to know more things. But if I don't want to say if they good or bad, because I have to wait tomorrow.
2: Окей, нічого не хочу сказати, я зачекаю до завтра, коли вже буде інформація від мене.
3: Ήταν μια επιλογή του τεχνικού επιτελείου να αγωνιστεί ο Σταμαρία από του πρωτοπαγού. Θα είμαστε εξαιρετικοί, μα δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Έκρινα ότι τον χρειαζόμαστε σε αυτέ τι συνθήκε του αγώνα και γι' αυτό τον λόγο τον επέλεξα. Σχετικά με την ερώτηση για τον Τάχα Άλλη, είναι κάτι το οποίο το δούμε από αύριο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για την κατάστασή του, γιατί θέλω κι εγώ ίδιο να περιμένω τι θα μα πει αύριο το ιατρικό επιτελείο τη ομάδα.
1: Okay,
0: μάλιστα, ψεκάστε, σκουπίστε ήταν η υπόθεση. Δεν έχει και τίποτα. Εντάξει, okay. Αυτό θα το δούμε βέβαια. Έτσι όπως και για τον Λύση, ο οποίος είπε ότι περιμένει το ιατρικό να κοινωθεί. Ναι, μάλλον για να περιμένουν, προφανώς έχει θέμα με τον νόμο. Υπάρξει μείωσε 1-2 τον Παναθηναϊκό. Πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο.
1: Ελπίζω, εντάξει, αφού μου είπε ο Λευτέρης ότι ακούστηκαν καλά, είναι ναι. Τέλειος κριτής.
0: Μέχρι και εσύ ακούστηκες από το βάθος.
1: Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Αν και είχαμε μαζί ένα μικρόφωνο, καταλάβεις γι' αυτό.
0: Οι ερωτήσεις ακουγόταν πολύ άμυδρα, να ξέρεις.
1: Ναι, να πάω λίγο στη μεικτή ζώνη. Αν έχουμε κάτι, να ξαναβγούμε για αποφώνηση αργότερα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έγινε και.
0: Έγινε, ναι. Κρατάμε, Γιώργο Ζαΐρη. Σε περίπτωση που υπάρχουν δηλώσεις παικτών κτλ. Αν επιτραπεί, θα πάμε σε κομψό. Θα πάμε σε κομψό. Πάμε σε κομψό και να επιστρέψουμε.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιών για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε. Έτσι πήρατε και εσείς λίγο μια μουσική ανάσα, λίγο να ξεμπλοκάρουμε από όλα αυτά τα οποία ζήσαμε το τελευταίο δίωρο. Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσουν έστω και το καλοκαίρι να υπάρχουν έντονες βραδιές, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, με ωραίο τρόπο να το πω καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός στο 71ο λεπτό συνεχίζει να προηγείται 2-1 το της Πάξη. Κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δούμε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Για να δούμε τίποτα. Κοντά μας φυσικά έχουμε και τον γκουρού του στοιχήματος, έτσι και όλα αυτά εδώ, γνωρίζετε άλλωστε, Νίκο Μιλτσακάκη, έτσι, Νίκ Μιλ κατά κόσμον, λίγο πριν το τέλος μας, τι λίγο πριν το τέλος μας, σήμερα δεν έχει απλά. Έτσι, σε δίνουμε πάρα πολύ χρόνο, κύριε Μιλτσακάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλτσακάκη.
1: Καλησπέρα, Βασιάλη. Ακύρωσαν τον διάτρο να θαυμάσουμε τις ομάδες μας.
0: Πώς τον είσαι τον ΠΑΟΚ?
1: Η αλήθεια δεν είναι το πρώτο, έτσι, μόνο.
0: Το πρώτο εμίχρονο. Είδες ή δεν είδες?
1: Το πρώτο είδα. Κοίταξε. Περίμενα, να σου πω την αλήθεια, θα γυρίσει το πρώτο ημίχρονο το μάτς ΠΑΟΚ.
0: Καλά, εντάξει, άλλοι δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, δεν είναι. Αλλά κοίταξε, γενικώς και από τα αποτελέσματα που βλέπω, οι ομάδες είναι σε προετοιμασία ακόμα.
0: Ναι, ρε, θα φτιάχνουν.
1: Εντάξει, όλες, όχι μόνο οι δικές μας.
0: Ναι, ρε, φτιάχνουν.
1: Βλέπεις τα αποτελέσματα, εντάξει. Τίποτα, τον Παναθηναϊκό τώρα που βλέπω, δηλαδή αλλαγές κάνει στην ουσία. Αλλά να πεις, παίζεται και η πρόκριση τώρα. Η ουσία είναι αυτή.
0: Νίκο, συγγνώμη που θα σε διακόψω. Σε δύο παιχνίδια παίζεται η πρόκληση.
1: Ναι, σε δύο.
0: Τι παίζεται η πρόκληση?
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν 1-3, έγινε 2-3. Ο Παναθηναϊκός ήταν 0-2.
0: Αντί να γίνει 0-4,
1: έγινε 1-2.
0: Αν σε τρομάζουν αυτές οι ομάδες, κλειστείτε στις χώρες σας.
1: Ναι, παράδοτα κιόλας.
0: Σοβαρά μιλάμε τώρα, δηλαδή. Οι άλλοι είναι στον πόλεμο. Αυτοί εδώ πέρα δεν ξέρω κι εγώ το βράδυ άμα πηγαίνουν όλοι μαζί και φαγητό. Λοιπόν, και καθόν τώρα ασχολούμαστε αυτά, δηλαδή μη χαμηλώνουμε τόσο πολύ τον πύχη για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Εδώ έβαλε τιμή σε ένα και έναν υπάρξει έναν 40 χρονών.
0: Για να κάνει συμμετοχή.
1: Ναι, για να κάνει συμμετοχή.
0: Λοιπόν,
1: και άμα δεις το δικό λέβαλε όμως.
0: Εντάξει.
1: το καλύτερο γκολ.
0: Το είδα. Αλλά ο τερματοφύλακας το έβλεπε.
1: Παραξένευσε απλώς που δεν έβαλε καθόλου τα μπόρδα ούτε αλλαγή. Ούτε αλλαγή. Ενώ είναι, σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα έχει βάλει γκολ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί.
0: Εντάξει, γενικά είπαμε, δεν είναι παιχνίδια κριτικής. Για μένα προσωπικά.
1: Δεν βγάζει άκρη, ναι.
0: Δεν
1: είμαστε στο μυαλό των προπονητών.
0: Ακόμα έχει παιχνίδια μέσα αυτά εδώ. Έχει πράγμα που σαλεύει.
1: Ενώ ας πούμε θα βάλει κάποιος προπονητής κάποιος παίκτης που θα έρθει σήμερα, μπορεί να τον βάλει μεθαύριο, έτσι. Άλλος μπορεί να περιμένει να τον δει στις προπονήσεις. Ξεκάθαρο είναι θέμα προπονητών. Και βλέπουν και κάνουν. Τώρα αυτοί κρίνουν, αυτοί αποφασίζουν. Έχει πολύ, θα δούμε. Έχουμε να απολαύσουμε το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχουμε πολλά μάτια.
0: Θα έχει θέμα. Θα έχει ωραία θεματάκια, πιστεύω. Έχει.
1: Πάμε πριν πάρει κάποιος φίλος, γιατί θα πάρει κάποιος 100%. Τα είπαμε, περιμένει, είχαμε πιάσει Σεούλ, είχαμε πιάσει Λίλε Στρομόβερ, είχαμε πιάσει την Τσέλε, 3-3 over. Και περιμέναμε Ίντερ Μαϊάμι με το Σικάγο, goal-goal, ήρθε 3-2. Και περιμέναμε και over τη Vancouver White Cups over, ήρθε 4-3. Τι άλλο, πόσο over δηλαδή, να έρθουν για να πιάσουμε την πεντάδα. Και πληρωθήκαμε, όπως μας ακολούθησε, πληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και είδα και στο Σικάγο παίζει ο Λεβαντόφσκι, δεν το ήξερα. Άμα το ήξερα, άσε που τον έκανε αλλαγή στο 60 γιατί δεν έκανε τίποτα. Αλλά Ίντερ Μαϊάμι, ο Σοάρες, καθώς 39 είναι, δύο γκολ ήταν ο παίκτης του αγώνα, ήταν. Είναι απίστευτο. Και αυτός μέχρι πότε θα παίζει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αυτοί που μπορούν και παίζουν και τα αποκρίνονται σε τα θέματα
1: που προπονητές. Και δεν ισχύει πλέον εκείνο που λέγαμε παλιά, ότι στην Αμερική δεν υπάρχουν και δεν υπέχτες, ας πούμε, αμυντικοί, ότι είναι Αμερικάνοι, ότι αυτά. Έχει πλέον παίχτες στην Αμερική καλούς, έτσι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα...
1: Για να ξεχωρίζουν αυτοί, ας πούμε, παιδί μου.
0: Εξυπακούεται ότι έχει.
1: Ναι, έχει, γιατί κάποτε ξεχωρίζουν σαν... Πώς λένε, θα την μήγαμε στο γάλα, έτσι, αυτοί, όταν πηγαίναν. Αλλά τώρα πλέον αλλάξαν τα δεδομένα.
0: Για να πάμε στον φίλο που επικοινώνησε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Κομμάτα.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σου, φίλε μου. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε.
0: Καλά, καλά.
2: Γεια χαρά. Γιατί αποξιώνεις την αντίπαλη ομάδα?
0: Ποια ομάδα, τι είσαι, είσαι ο παδός της Δυναμό?
2: Πάω
0: σήμερα. Ωραία, φίλε. Και ποια είναι η απαξίωση?
2: 103 δηλαδή. Εκατομμύρια ευρώ έχει,
0: έχει
2: το ρόστερ. 103 εκατομμύρια.
0: Πού είναι, στο PlayStation?
2: Όχι στο PlayStation.
0: Και ποιος κοστίζει πάνω από ένα εκατομμύριο σε αυτούς?
2: Πού να ξέρω, ρε φίλε.
0: Πώς ξέρεις για 103 εκατομμύρια και δεν ξέρεις?
2: 103 εκατομμύρια είναι.
0: Πώς ξέρεις για 103 εκατομμύρια και δεν ξέρεις τους παίκτες, ρε φίλε? Δεν μπαίνω πουθενά, ρε φίλε. Εγώ βλέπω την εικόνα. Δεν με νοιάζει εμένα το τι λέει καθένα.
2: Εικόνα, εντάξει. Εικόνα,
0: εικόνα, εικόνα, εσύ τι βλέπεις τώρα, την εικόνα δεν βλέπεις.
2: Εμάς, ας πούμε, άμα θα είχε να αποκτήσει μια ομάδα με 3 εκατομμύριων ευρώ, θα έλεγε άλλα.
0: Ρε φίλε, η εικόνα που έχεις. Εσύ μου μιλάς για μπάτζετ. Εγώ δεν σου μίλησα για μπάτζετ.
2: Εγώ σου λέω ότι μην.
0: Εσύ μίλησες για μπάτζετ. Εγώ δεν σου μίλησα. Εγώ σου είπα την εικόνα. Δεν απαξιώνω την εικόνα, απαξιώνω αυτό που είδα, λέω. Αν δεν το αντέχεις, είναι άλλο θέμα.
2: Η Δυνάμω και εγώ από ελληνική ομάδα ακόμα δεν έχει αποκλειστεί. Αν θα αποκλειστεί, θα φτάνει μόνο από εμά.
0: Φίλε, τώρα με συγχωρείς, αυτή η ομάδα τώρα κοστίζει 100 εκατομμύρια. Αυτά θες να μου πεις τώρα?
2: Ακούστηκες,
0: εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, ακούστηκε. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω. Εγώ, μάλλον, δεν μπορώ να πω αυτό που βλέπω.
2: Αυτό που είδαμε ήταν ένα άλλο πράγμα.
0: Τι πράγμα είδες εσύ? Τι πράγμα είδες? Των 100 εκατομμυρίων πράγμα είδες? Μπορεί να κοστίζει μια ομάδα 100 εκατομμύρια και να εμφανίζεται έτσι? Στο γιατρό να πας, ρε φίλε, άμα τα πιστεύεις.
2: Είμαστε πιο καλοί, γιατί μειώνει.
0: Αλλά κατ' οπιο... Τι καλό, γιατί... στο δεύτερο μήχρονο τώρα το ρελαντί ήσουνε. Το ρελαντί. Δεν είναι για...
2: Αλλά...
0: Δεν είναι σύγκριση για τον ΠΑΟΚ αυτές οι ομάδες, ρε φίλε. Μην το χαμηλώνετε τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ, ρε.
2: Δεν αντιλαμβάνω.
0: Το χαμηλώνεις τον ΠΑΟΚ, ρε, εσύ τώρα μου πεις τώρα με την Δυναμό τώρα. Άμα το χαμηλώνεις, εντάξει, άποψή σου, το σέβομαι, οκ.
2: Δεν είναι η άποψή μου, ρε φίλε.
0: Ποιανού άποψή είναι, ρε φίλε? Και σαν τι μιλάς, αντιεκπρόσωπος πιανού? Του εαυτού σου δεν μιλάς?
2: Βέβαια.
0: Τότε τι, άποψή σου είναι. Καλό βράδυ, ακούστηκες. Ευχαριστώ. Για χαρά. 100 εκατομμύρια, μα κάνετε και εγώ θα βγω γεμός στον δρόμο. Ο επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, ρε Πασκάλη, να πούμε.
0: Για χαρά να μου.
3: Σε έπαιρνα από νεύρο, να πούμε. Τώρα σε παίρνω τη μηχανιού, την ασπρόμαυρη.
0: Καλά, γιατί άλλαξες τόσο, τόσο μεγάλη απόσταση?
3: Είμαι από εκεί, από το τούνελ του Γιάννη Τσόν, πιο πέρα, ρε. Μεγατάλαβες, μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλά είσαι, φίλε?
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ.
3: Μια χαρά, δόξα.
0: Χαίρομαι.
3: Αδερφέ, επειδή άκουσα λίγο τη συζήτηση την προηγούμενη,
0: ναι,
3: η ομάδα είναι σε μια μετάβαση, μεγάλη μετάβαση, θα λέγαμε.
0: Βέβαια. Ας πούμε.
3: Φιλοδοξίες άλλες, άλλη τακτική. Άλλο ποδόσφαιρο, παίζουν όλα ρόλο, πρέπει να, είμαστε υπο... να έχουμε υπομονή με τις νέες προσθήκες.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που έχει να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις τώρα, ας πούμε.
3: Εντάξει, τώρα ωραία έπαιξε η ομάδα, στο πρώτο μήκρονο έβγαλε αντίδραση.
0: Εντάξει, ναι. Επόμενες.
3: Έβγαλε αντίδραση, μετά το 15 έρχεσαι να παίζει μπάλα.
0: Κοίταξε, απέναντι σε μια ομάδα 100 εκατομμυρίων, δηλαδή εντάξει.
3: Εντάξει, Πασκάλ, ναι, μην το βλέπεις και έτσι. Είναι ότι δίνεις το πρώτο πίσω παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Με άλλον προπονητή.
0: Είναι οι ίδιοι παίκτες. Η φιλοσοφία επίσης είναι ίδια. Ακόμη. Μέχρι να αλλάξει και να βάλει ο Λύση τα δικά του θέλω, θα αργήσει και μπορεί να μην το κάνει και ποτέ. Και να πάει στο δόγμα Λουτσέσκου. Αυτό το πράγμα.
3: Θυμάσαι εσύ τον ΠΑΟΚ ποτέ μετά, πριν τον Οκτώβριο, να παίζει μπάλα?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το δέσω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν είναι κάθε χρόνο το ίδιο.
3: Φυσικά και δεν είναι.
0: Άλλο αν θυμάμαι εγώ και άλλο το τι γίνεται. Δεν είναι το θέμα τώρα.
3: Έτσι είναι. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχει ο κορμός, υπάρχουν κάποιες προσθήκες.
0: Φυσικά έχεις, δεν είναι καινούργια ομάδα.
3: Ναι, υπάρχουν κάποιες προσθήκες που είναι στοχευμένες. Περιμένουμε και μία άλλη που η οποία λένε ότι είναι κλεισμένη. Ξέρεις γιατί μιλάω.
0: Οπότε, για ποιο, συγγνώμη, για ποιον μιλάς, για συντρεφόρο?
3: Για τον Γιαννούλη.
0: Ποιο Γιαννούλη έχει?
3: Έτσι ακούω, έτσι.
0: Είναι από το Γενάρη, είναι, αλλά πρέπει να πληρώσεις για πάνω τον πάρεις.
3: Ναι, εννοείται, ναι.
0: 31 χρονών, να δώσεις 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη. Μάλιστα, οκ. Okay. Για αριστερό μπακ.
3: Είναι εθνική ομάδα.
0: Α, Ελληνάκη, εθνική ομάδα. Έστω πληρώσει η εθνική τότε. Και το φέρει εδώ. Καλά, ρε τώρα, κορυδευόμαστε. Αντί να δώσεις λεφτά για ένα σεντερφόρ περιοπής. να έχει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρω εγώ.
3: Για το Σέντερ Φορ θα δώσει ούτως ή άλλως.
0: Θα δώσει ούτως ή άλλως. Για να δούμε. Ποσέλου λένε.
3: Θα το δεις. Πάλι εδώ θα είμαστε φλουαράκι.
0: Εδώ θα είμαστε φλουαράκι. Αρκεί να περνάς τις φάσεις. Έτσι να έχεις προκρίσεις. Έτσι.
3: Βέβαια.
0: Αλλά αν περνάς, θα πάρεις κάτι. Δεν μπορεί να μην πάρεις.
3: Απλά η ομάδα θέλει στήριξη, Πασχάλη. Θέλει στήριξη η ομάδα.
0: Η διοίκηση σου στηρίξει, ρε φίλε. Δεν είναι θέμα φιλάθλου. Τι να στηρίξει ο φιλάθλος, ο φιλάθλος προπονάει. Αυτό είναι θέμα διοίκηση. Η διοίκηση θα στηρίξει την ομάδα.
3: Έτσι είναι.
0: Ποιος έτσι στηρίξει.
3: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, ρε Γορινά.
3: Να είσαι καλά, καλή.
0: Έγινε, λέει, να είσαι καλά. Καλά, και χαρά.
3: Και όλα καλά.
0: Για χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Νικολάκη, λέγε, ρε Γορινά.
1: Κοίταξε, το 100 ο φίλος το έβγαλε, ξέρεις πώς.
0: Πώς.
1: Άμα κάτσεις, γιατί τώρα κάτσε και το ψάξα. Αυτό το παραμύθι το χρηματιστηριακή αξία κάθε παίκτη.
0: Α, καλά.
1: Έτσι, 11, 1, 8, άλλος, 7, ο άλλος.
0: Ναι.
1: Να τα δώσει κάποια ομάδα όμως, έτσι, αυτά τα λεφτά.
0: Σαν τους μεσίτες που πουλάνε τα σπίτια, τα παίρνουν 150 και τα πουλάνε μοσχοπουλάνε.
1: Ναι, μια πρόχειρη πρόσθεση και κάπου έτσι μάλλον τα έβγαλε τα 100.
0: Εντάξει, μπορεί και εγώ να βγάλω 150, άμα τους βάλω και εγώ με δικιά μου τιμή.
1: Για το Σεντερφό γράφει 11 εκατομμύρια, ας πάνω να το δώσει ομάδα 10 εκατομμύρια.
0: Ποιος, για ποιον λέγεται, ποιος κάνει 11 εκατομμύρια.
1: Έχα σου πω το όνομά του.
0: Πονομαρέγκο. Εντάξει.
1: 11 τον γράφει εδώ. Τώρα ας πάει να βρεθεί κάποιος να δώσει
0: 11 εκατομμύρια. Κύριε Στέφανε, βάλτε κάτι παραπάνω, είναι καλό παιδί. Βάλτε το 15, ρε φίλε.
1: Και μια και κάναμε μια καλή συζήτηση για την Εθνική Ισπανία, προχθές για τους παίχτες, έτσι. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου γιατί έχουμε τώρα λίγο χρόνο για το Λίστερ Λαφουέντε. Το 13 λέει τον πήρε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία στο K19. Άκου δηλαδή πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. Μετά τον πήρε στο K21.
0: Ναι, τα ξέρουμε.
1: Μετά πήρε.
0: Γνωστά είναι αυτά.
1: Πήρε,
0: ναι, τώρα τα ανακάλυψες.
1: Όχι, ρε, εσύ. Κάθομαι και τα διαβάζουμε. Ενδιαφέρον. Μετά πήρε στη σειρά. Πήγε στην Ολυμπιάδα. Πήρε το Ασημένιο. Έτσι. Μετά πήγε στον Αντρών. Και εκεί στον Αντρών πήρε στη σειρά National το 23, το 24 Euro και το 26 Παγκόσμιο. Αλλά όλα τα παιδάκια. Τα είχε 10 χρόνια, έτσι. Δηλαδή πώς το μετράει δηλαδή αυτό το πράγμα. Και εδώ εμείς αλλάζουμε τους προπονητές σαν να μην πω σαν τι. Στην πρώτη γκέλα άχρηστος είναι. Στην πρώτη ήττα.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι προπονητές που είναι τα μαμ που λένε για τις εθνικές ομάδες και, κάποιοι ας πούμε αν φύγουν και πάνε σε άλλη ομάδα, δηλαδή πάνε σε ομάδα μας, σε σωματείο, μπορεί να αποτύχουν. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο οποίος ήταν ο ιδανικός κάποτε τα παλαιότερα χρόνια για εθνικές ομάδες και τον πέραν όλες οι εθνικές ομάδες που πήγαιναν Μουντιάλ τότε. Δεν ήταν έτσι τώρα συνοθήλευμα, μαζευόταν 50 ομάδες για να πάνε να κάνουν Μουντιάλ. Ναι. Ήταν ο Μιλουτίνοβιτς.
1: Μιλουτίνοβιτς.
0: Ναι. Ο οποίος είχε αλλάξει 4-5 εθνικές ομάδες και τον προτιμούσαν πάντοτε λίγο πριν το Μουντιάλ. Τους έπαιρνε ούτε χρόνια να τους έχει ούτε τίποτα. Δεν έχει δηλαδή αυτά τα δόγματα που είχε. Διάβασε για Μιλουτίνοβιτς. Θα τα πούμε αύριο για το συγκεκριμένο θέμα. Κράτα το όμως.
1: Λοιπόν, πάμε σε εμάς κάποιος που είχε έρθει ένα όνομα γνωστό το οποίο δεν έκανε τίποτα, έφυγε η νύχτα.
0: Ο Ρανιέρη. Ο Ρανιέρη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό, ο Ρανιέρη δεν ήταν αμυγός εθνικών ομάδων. Αυτός που μιλάω μόνο εθνικές ομάδες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο που μισό λεπτό τον Νίκο. Νίκο, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
4: Ο οδηγός διαθέτει μεταφορών, είμαι Αποστόλης ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
0: Να σε καλά.
4: Δεν θέλω να χειδεολογήσω.
0: Να μην χειδεολογήσεις, δεν χρειάζεται.
4: Απλά θέλω στον φίλο που είπε ότι η Δυνάμο έχει 100 και 200 χιλιάρικα μπάτζετ. Μήπως θέλει να τον θυμίσω πέρσι η ομάδα του κυρίου Κομπότη πόσα μας έριξε που είχαμε μεγάλο μπάτζετ.
0: Εντάξει, μην τα βάζεις τώρα. Υπόθηκε τώρα αυτό που υπόθηκε, τελείωσε. Άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Αντί να είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε, γυρίζουμε και λέμε τι ομάδα είναι η άλλη. Δεν πάει να είναι και η Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς τώρα. Μα κοιτάξτε, η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορεί να είναι. Ιούλιο δεν παίζει ποτέ.
4: Σήμερα
0: ήταν
4: ρε Πασχάλη, καταλαβαίνει
0: πώ
4: το λέω.
0: Ναι, ρε, ξέρω, ρε, φάκασε καλά.
1: Ίσα-ίσα δεν την υποτίμησε αυτό. Είπε ότι είναι καλή ομάδα, ότι είναι ακριβή ομάδα.
0: Είναι βάση του transfer mark.
1: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Εγώ είπα ότι η εικόνα τη δεν θυμίζει η ομάδα περιοπή.
1: Εμεί τα είπαμε αυτά και είπε το αντίθετο.
0: Και μετά από 6 μήνες, δεν ξέρει κανένας πώ θα είναι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η Δυναμό και αν θα υπάρχουν κιόλα στα τέτοια.
4: Και Πασχάλη, ήθελα να μου λύσει μία απορία.
0: Ό,τι θε.
4: Επειδή μπορεί να το βλέπω εγώ λάθος, έτσι, μπορεί να το βλέπω εγώ στραβά. Δεν είναι λίγο τραγικό, κατά τη δικιά μου άποψη, όταν ξεκινάει μια προετοιμασία α, οκ. Okay.
0: Ναι.
4: Και βλέπεις, έχουμε παραδείγματος χάρη έλλειψη στην άμυνα, έχουμε έλλειψη στους επιθετικούς,
0: ναι, γενικώς, στους
4: κοντζίδες, γενικώς. Θα κοιτάξουμε ποιος θα μείνει ελεύθερος ή ποιος θα τον παρακαλάω, θα αρθείς, όχι πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο από αυτός πονεί, για να βρούμε... Δηλαδή είναι... δεν πρέπει να γίνουν...
0: Έτσι δουλεύει, Απόστολε, μην το πλατιάζεις γιατί είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Έτσι δουλεύει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.
4: Α,
0: είναι ο σχεδιασμός της ομάδας αυτός.
4: Α, ναι. Τρία όκου του ρούλερε στο χωριό μου.
0: Βλέποντας και κάνοντας, να το πω εγώ έτσι πιο εξευγενισμένο. Περνάμε, θα πάρουμε κάτι. Δεν περνάμε, δεν θα πάρουμε τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να ξοδέψω λεφτά.
4: Εύχομαι στην ομάδα, γιατί και εγώ πάω χτίσιμε, εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία με τον καινούριο τον προπονητή. Εγώ είμαι λίγο λούτσικος, είμαι λίγο στο Λούτσι, στην φιλοσοφία του Λούτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Εύχομαι στην ομάδα με τον καινούριο τον προπονητή να δούμε πράγματα που δεν είχαμε δει με τον κύριο Λουτσέσκου. Και ό,τι καλύτερο από τώρα και μέχρι το τέλος της περίοδου.
0: Μάλιστα. Απόστολε, για να δούμε τι θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα και εκτίμηση πάντως, έτσι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Καλό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και βλέποντας.
4: Ερώτηση τελευταία και κλείνω.
0: Ναι.
4: Τώρα, αν περάσουμε τη δυνάμω, ποιον θα ήθελες να βρεις στον δρόμο σου?
0: Όχι σουηδική ομάδα. Θέλω την Άντερλεκτ.
4: Γιατί κάτι άκουγα το πρωί, εχθές, ήταν ο νικητής μεταξύ Τσέσκα Σόφιας με Καραμπάχ.
0: Όχι, εγώ ξέρω για Χάμαρμπι, Άντερλεκτ. Αυτό είπαμε. Νημενικήτρια από αυτούς τους δύο.
4: Δεν θέλω σίγουρα σουηδική ομάδα.
0: Ναι, δεν θέλω εγώ
1: σουηδική. 1-1%, ε.
0: Ποιος?
1: Χάμαρμπι.
0: Εντάξει. Τέλος ο Παναθηναϊκός, 1-2.
4: Την καλή θα μου
0: πατάει. Να σε καλά, καλό δρόμο, Απόστολε, καλό δρόμο.
4: Σε όλο το ακροατήριο, την καλησπέρα μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ισοφάριστο 100, τι παράταση έχουνε?
1: Όχι. Καθυστερήσεις.
0: Άντε ρε. Φίλε ρε.
1: Κόκκινη κάρτα έπαιζε άντε. Ας δώσουμε την πετάδα λίγο για αύριο πριν πάρει κάποιος.
0: Ναι, δώσε γρήγορα. Ναι, ναι.
1: 6-73. Βαστέρας έρχεται. Δύο γκολ και πεδούχος. Δύο γκολ Βαστέρας. 6-75. Ξαμάξ Κρίνς over 2,5. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Άσο 64.
0: Κίτρινη, έτοιμος ήμουν να βγάλω κίτρινη κάρτα.
1: 6-79 του Αλκαρού Ζαρά over 2,5. 6-79 over 2,5. 6-82 UCD Cork City, 2 goal Cork City. 6-82 1,5 φιλοξενούμενος. Και 6-86 St. Patrick's με την Τάνταλ, goal over 2,5. Θα το ξαναδώ λίγο.
0: Διάθεσε ξανά λίγο.
1: Στο έχω στείλει κιόλας και. Αλλά πού να το δεις εσύ.
0: Το έχω, το βλέπω ρε φίλε, μπροστά μου το έχω.
1: Α, και Λοζάνι...
0: Λοζάνι Ουσί Νιόν,
1: αυτό, over 2,5. Αυτά είναι. Η απόδοση είναι 8,66.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θέλει ακολουθάει.
0: Ναι. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να απαγγείλω. Θέλεις να αποκτήσεις ένα περιζήτητο τεχνικό επάγγελμα στις ανώτερες χώρες Α Θεσσαλονίκης? Σπουδάζεις μηχανοτρονική και τεχνικά επαγγέλματα με σύγχρονη εκπαίδευση, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια στην ηλεκτροκίνηση, τα εκπαίδευση, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια στην ηλεκτροκίνηση, τα έξι

0: Εντάξει, τι να πει. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αν δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, θα.
1: Θα βρίσκαμε.
0: Δεν γίνεται πάντα.
1: Έτσι είναι πάντα.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Στις χαρές πάμε για καραποτάκι. Στις γκρίνες ας πάρουμε τηλέφωνο.
0: Και ξέρεις τι, όταν δηλαδή μετά από μήνες, γιατί έτσι γίνεται, μετά από μήνες όταν θα πηγαίνει κάποια στιγμή καλά, όταν κερδίζαμε δεν βγαίνατε να γκρινιάξετε. Δηλαδή έβλεπες ας πούμε το κακό που ερχόταν και δεν το έλεγες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται πάντα, χρόνια τώρα.
1: Καλό ήταν, τουλάχιστον κάναμε δύο νίκες, πήραμε και τους βαθμούς. Η Μπραν έκανε το μαγικό της από 0-2, γιατί όλοι πάλι με αυτούς έχουν το θέμα 2-2 σοβαρίστηκε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Μα πρέπει να το κοιτάμε και αυτό, άμα θέλουμε να κοιτάμε και το μέλλον ποδοσφαιρικά. Να παίζουν κάποτε...
0: Το μέλλον ποδοσφαιρικά το βλέπεις μόνο όταν έχεις λεφτά διαθέσιμα να ρίξεις. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν βλέπεις μέλλον, βλέπεις το παρόν και πώς να τη βγάλεις.
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα τελειώσει με τον ΠΑΟΚ, με τα λεφτά, θα ξαναρθούν τα λεφτά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω για αυτό. Γενικώς, ότι οι ομάδες που
1: έχουν... Οι τρεις έχουν λεφτά αυτή τη στιγμή, δεδομένο, έτσι. Και ο τέταρτος έχει, αλλά είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα.
0: Εσύ μιλάς για εδώ, για τοπικά, για Ελλάδα.
1: Για εδώ μιλάω. Αλλού έχουν ξεφύγει τα νούμερα.
0: Η είδηση στην Αγγλία είναι ότι ο Τζεφ Μπέζος, ένας από τους δύο-τρεις πρώτους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, ετοιμάζεται να αγοράσει το 30% της Λίβερπουλ.
1: Το 30%?
0: Το 30%. Κασέρι παρακαλώ, κάπου που θα φέρει λέει πάνω από 22 με 23 δισεκατομμύρια λίρες. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε...
1: Και μιλάμε για το 30%.
0: Το 30%. Πάμε στο φίλο που περιμένει για να κλείσουμε ευχάριστα. Φαντάζομαι. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
2: Μελισσακάκη, να μην σχολιάζει όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, γιατί τον πετυχαίνω τώρα.
0: Ναι.
2: Να μιλάμε όταν είμαστε και τετατέτ.
1: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει.
0: Άμπρο.
2: Και επειδή δηλώνεις και Παναθηναϊκός, να προσέξεις λίγο να μην γίνεσαι ήρωνας όπως οι Ολυμπιακοί και οι φίλοι του.
1: Τι εννοείς?
2: Αφού δηλώνεις Παναθηναϊκός.
1: Τι εννοείς?
2: Και όταν δεν ξέρεις κάτι, να μην κοροϊδεύεις τους άλλους. Όσο περίεργο και αν σε ακούγεται. Δεν τα
0: ξέρουμε. Ναι, αλλά πες όμως κάτι. Αυτό που λες, μην το λες, λες, αλλά δεν λες κάτι όμως.
2: Όχι, κάτι είπα.
0: Τι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Λες κάτι και εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ειρωνεύεσαι κάποιον χωρίς να σε ειρωνευτεί αυτός.
2: Γενικά,
0: εσύ τι γενικά, δεν θα πει γενικά. Βγαίνεις και μιλάς επί προσωπικού γενικά.
2: Λέω και συγκεκριμένα.
0: Τι συγκεκριμένα, σε ρωτάω τι εννοείς και λες, α, γενικά μιλάω.
2: Τι λέω τώρα.
0: Α, πες.
2: Για το, τις προάλλες που είπα για το Μέση, που ηρωνεύτηκε και είπε και κοιτάνε το Θεό.
0: Ωραία. Α, πες συγκεκριμένα. Ναι, μην μπαίνεις σε χαρακτηρισμούς.
2: Γενικά το κάνει. Σε αντιπαράθεση να μην σχολιάσεις.
0: Ωραία, εξήγησέ του τώρα και μην μπαίνουμε στην απελοφιλοσοφία. Εξήγησέ του ότι αυτό το πράγμα.
2: Δεν είναι απελοφιλοσοφία. Γενικά το να ειρωνευόμαστε απόψεις, να λέμε την άλλη άποψη.
0: Ναι, βρε, χρυσέ μου άνθρωπε, αλλά τώρα να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία απόσχετη. Εξήγησέ του εσύ ποια είναι η διαφωνία σου.
2: Τα φρέσκα τα κουλούρια. Ο ΠΑΟΚ 30%.
1: Εγώ να πατήσω.
2: Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Δεν πήρα για να πούμε αυτό τώρα. Θα μας κλείσει ο χρόνος.
1: Για το Μέση, τι σχέση έχει με τον Παναθηναϊκό, πες μόνο.
2: Θα σου πω τώρα. Απλώς σου είπα και αυτό να μην σχολιάζεις κάτι
0: που δεν μπορεί. Λοιπόν, ωραία. Είναι τέταρτη φορά που το πες. 10 δευτερόλεπτα έχεις, γιατί έχω ακόμα ένα κουρατή.
2: Ναι, ο Ρονάλντο που προωθείται τόσο πολύ, το ότι το όνομά του είναι Κριστιανό, το θεωρείς τυχαίο?
1: Αν
2: αλλάξεις τον τόνο, τι γίνεται το Κριστιανό?
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι, και πολλοί κάνουν 100 σταυρούς, αλλά είναι σατανιστές. Δεν σημαίνει όποιος δείχνει πάνω ότι δείχνει το Θεό.
0: Ωραία, αύριο τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα. Πάμε και στον τελευταίο φίλο για να μην έχουμε διαμαρτυρίες. Ορίστε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Έλα, Πασχαλή.
0: Έλα.
3: Δεν είναι 22 τα δις για το 30%.
0: Πόσο
3: είναι? 1,2 δις.
0: 22 δις είναι το πακέτο το οποίο θα βάλει στη Λίβερπουλ ο τύπος. Γιατί προφανώς...
3: Η αγορά του 30%
0: είναι ένα ακόμα κοστίξει... παραπάνω, είναι, 1, δεν είναι ακόμα.
3: 1,2-1,3
0: ναι. δις. Ναι, λίρες. Το πακέτο το οποίο ετοιμάζεται να βάλει ο Μπέζος, αυτό είπα.
3: Το πόσα θα βάλει είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι. Αλλά το 30% είναι το νούμερο που είπαμε.
0: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο. Η Καϊράτ με τη Λεύσκη, πώς τη λένε, τη Σόφια που ανάφερε προηγουμένως ο φίλος, ήταν και είναι στην περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τη Δυναμό.
0: Καλά, τώρα εμείς δεν συζητάμε τέτοια ενδεχόμενα μόνο.

0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι, πλάκα κάνω κι εγώ.
0: Σαν σενάριο.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, σε περίπτωση αποκλειστής, οκ, okay, άλλο τα. Εμείς είπαμε ότι αν προκριθούμε...
0: Σήμερα ο ΠΑΟΚ ήταν κλάσης ανώτερος, δεν το συζητάω.
1: Καλά τώρα, τι συζητάμε.
0: Έτσι, δεν είναι τώρα ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και με κόσμο...
1: όχι, δεν είναι και ομάδα που μπορεί να σε τρομάξει τώρα αυτή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, υπάρχουν
0: και εμάς. Πιστεύω να γίνει δουλειά, τι να κάνουμε.
1: Θα γίνει, θα γίνει, όλα καλά, όλα καλά θα πάνε στο τέλος.
0: Την ομάδα την αγαπάμε και εμείς θέλουμε να πηγαίνει καλά.
1: Έτσι. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Νίκο. Καληνυχτήσεις και εσύ.
2: Απλώς θα σκέφτομαι τώρα τη σχέση του Παναθηναϊκού με το Μέση. Καλό βράδυ, Πασκάλη. Καλό ξημέρωμα.
1: Τι Παναθηναϊκός, όχι, ρε, δεν έχει Παναθηναϊκός με το Μέση. Απλά θεωρεί αυτό το πράγμα τώρα. Και εσύ λάθος απάντηση δίνεις τώρα σε αυτό το πράγμα. Βλέπεις τώρα, βλέπεις ότι και εδώ τώρα πάλι θα βρει ευκαιρία και θα σου πει μερονεύεσαι. Ναι, μειρονεύεσαι τώρα. Αυτό θα σου πει.
2: Εσύ προσωπικά με ξέρετε.
1: Ρε αγόρι, μα άσε τι σε ξέρω. Τι λες εγώ, λέω. Άσε τι σε ξέρω εγώ. Τι λες. Ακούει ο άλλος. Ναι, σου λέει τώρα πάλι μειρονεύεσαι. Λέω εγώ για το Μέση. Εσύ μου λες τώρα και τον Παναθηναϊκό για το Μέση. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, άστο και αύριο θα το κάνουμε.
2: Εννοείται το αφήνω.
1: Θα το δούμε αύριο διεξοδικά. Διεξοδικά θα το μιλήσουμε και στον αέρα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Μαζί με Ελευθέρη Μανιά, εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε το φέραμε εις πέρας. Τρεις ώρες, τρία γκολ. Τι θέλετε άλλο. Άντε, γεια.
3: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν. Η μέρα τελειώνει. Και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afrolight. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα, εδώ είμαστε κι εμείς. Πάμε στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Πάμε μέχρι τις 2 με ό,τι ήθελε προκύψει, με κύριο Χατζηπαντελίδη και σήμερα εδώ, τεχνικό υποστηρικτή. Με όσους από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι για να καταπιαστούμε εδώ με τα θέματα της επικαιρότητας, της αθλητικής και της άλλης. Άλλα μέρα που είναι, αν θέλετε, ξεκινάμε με τα της αθλητικής. 9.55 κενό το σχόλιο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αν έχετε. Αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Μπορείτε επίσης να σχολιάζετε τα καθέκαστα. Λοιπόν, κέρδισε και ο Παναθηναϊκός, έτσι. 1-2 την πάξη. Α, και δηλώσει τώρα, βλέπω στην τηλεόραση. Ωραία. Λοιπόν, με το δεξί ο ΠΑΟΚ, ευρωπαϊκή πρεμιέρα, ντεμπούτο νέος, νέα σεζόν, επίσημο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει. Ψιλοαγχωτικά στο τέλος βέβαια. Δεν ξέρω πώς τα είδατε, τι κρατάμε, τι δεν κρατάμε από αυτήν την πρώτη εμφάνιση, ποια τα συμπεράσματα τα πρώτα, έτσι, τέλος καλό, όλα καλά και τα γνωστά. Λοιπόν, τα βλέπουμε έτσι, αν θέλετε, καταπιανόμαστε λίγο και με τα ποδοσφαιρικά μας μέρα που είναι. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εντάξει, βλέπω ο Άλλη χάνει σίγουρα τη ρεβάνς, με δεμένο όμο βγήκε από το γήπεδο για να φύγουν. Ναι, δεν ξέρουν ακόμα, έτσι πιστεύω να ενημερωθήκατε για αυτά. Θα πρέπει να γίνουν εξετάσεις που θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος, αλλά τη ρεβάνς σίγουρα την χάνει. Λοιπόν, ναι, Παναθηναϊκός είπαμε κέρδισε. Τώρα εδώ η Ελλάδα, έτσι πως θα βγάζουν, αν ενδιαφέρει δεν ξέρω. Πήραμε, λέει, 400 βαθμούς από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και καλό ξεκίνημα. Και τώρα κυνηγάμε βέβαια την Τσεχία και την Πολωνία. Ναι. Είμαστε 12η δηλαδή, και μετά παρακάτω είναι η Δανία. Μάλιστα, πάνω από εμάς είναι η Τσέχη και η Πολωνή με σχετικά μικρή διαφορά. Οπότε, ναι, εμείς έχουμε, λέει, 40.812 βαθμούς. Η Πολωνία έχουν 42.525. Η Τσέχη 43.225. Εντάξει, λίγο πολύ ξέρουμε ποια είναι η διαφορά, έτσι. Τι πετυχαίνουμε, τι δεν πετυχαίνουμε, αν καταφέρουμε να πάρουμε καλύτερη θέση. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Καλησπέρα και στα πρώτα παλικάρια, βλέπω, στείλατε εδώ. Για να πάρουμε λίγο κλίμα εδώ πέρα από τα πρώτα. Τι μας λέτε, αν μας λέτε για το μάτς, τίποτα. Λοιπόν, έχουμε τον. Κάτσε να δω. Κρύβει πάλι αυτός. Κρύβει πάλι. Ζούκεμπερκ. Λοιπόν. Επανεμφάνιση. Και έχουμε τον Άγγελο εδώ πέρα, Παοκάρα το καλύτερο σιρόπι. Ο Χάρης, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής δεν κρατιέται, λέει. Και ο άλλος με σιρόπι. Τι έγινε, πολλά σιρόπια μαζευτήκανε. Γεμίσαμε σιρόπια εδώ. Ο Τζέιμς, ναι, ναι, γιατί στην Ευρώπη είσαι το καλύτερο σιρόπι. Ο Μάκης, μια χαρά, λέει, η ομάδα. Ο Γρηγόρης μας πάει σε άλλα. Τι είναι αυτό? Και μεταλλάς παπάς, για να πούμε καλά λόγια για την εκκλησία και τους παπάδες, για πρώτη φορά. Πατήρ Ταμπάκης. Α, ναι, τον είδα. Τον πέτυχα. Με ηλεκτρική κιθάρα, ωραίος. Ναι. Σώζον κύριε. Α, αυτό λέει. Σώζον κύριε το λαό σου σε ήχους metal. Α, τα ακούσουμε, ωραία. Και άντε Παοκάρα, λέει ο Γρηγόρης. Καλησπέρες έχουμε και από τον Χρήστο, από τον Τάσο, από τα Γιάννα, από τον Παναγιώτη. Άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Α, ο Τάσος λέει, δίνει και τα συγχαρητήρια εδώ στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ναι, άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά και αν έχουμε και κανένα σχόλιο για τα ποδοσφαιρικά, έτσι λίγο πιο εξειδικευμένο, εάν θέλουμε λίγο έτσι να πούμε πέντε πράγματα και για αυτά, εδώ είμαστε, έτσι. Και μετά πηγαίνουμε και από τα υπόλοιπα, τα εξωαθλητικά, στα οποία εντάξει δεν βλέπω πάρα πολύ έτσι φοβερά και τρομερά πράγματα. Α, δεν αναφέραμε, πιστεύω θα το είπατε νωρίτερα, η Χάμερμπι με την Άντερλεχτ 1-1. Έτσι, που ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ το μάτς αυτό. Λοιπόν, ναι, ωραία. Τώρα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, έτσι, Κωνσταντέλιας, Ζαφίρης, Σάντα Μαρία, τα γκολ. Μπήκε με το δεξίο ΠΑΟΚ, τρίτος προκριματικός ήταν του Europa. Η ρεβάνς σε μία εβδομάδα από σήμερα, 8:45 done. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς δεν έχει τελειώσει τίποτα, Φαίνεται όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Αν παρουσιαστεί σοβαρός, φαντάζομαι δεν θα έχει προβλήματα. Αν παρουσιαστεί σοβαρός και σταθερός όσο γίνεται, γιατί εντάξει, σήμερα δεν ήταν και πάρα πολύ σταθερός. Είχε σκαμπανεβάσματα αρκετά, τα οποία βέβαια είναι και λογικά. Είναι και αναμενόμενα στη φάση αυτή που βρίσκεται. Εγώ δεν ξέρω πώς το είδατε. Εγώ θα πω μια κουβέντα έτσι μόνο για αρχή. Και αν έχετε διάθεση να πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω, τα λέμε. Θα πω ότι περίμενα με μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, εννοείται το πρώτο μάτς να δούμε λίγο έτσι τι δουλειά έχει γίνει και τα λοιπά, στο βαθμό που μπορούμε να δούμε στη φάση αυτή που είναι η ομάδα. Αλλά πριν από αυτό περίμενα με ενδιαφέρον την αντίδραση στην μετά Λουτσέσκου εποχή. Γιατί εντάξει, είναι πολλοί αυτοί που το ξέρετε έτσι, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, είχαν κάποια ανησυχία τέλος πάντων ότι πώς ας πούμε θα μπει ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή. Κάποιοι σχεδόν προεξοφλούσαν ότι στην αρχή τουλάχιστον το πρώτο διάστημα ότι οι ποδοσφαιριστές μπορεί να βιώσουν μια κατάσταση σοκ σε εισαγωγικά κτλ. Τύπου ξέρω εγώ τα ορφανά που έχουν χάσει τον πατέρα τους κτλ. Αυτό το πράγμα δεν φάνηκε πουθενά. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εμένα αυτό ήταν το πρώτο που με ενδιέφερε να δω. Η συμπεριφορά δηλαδή σε αυτή τη νέα κατάσταση. Όχι η απόδοση, η συμπεριφορά. Και όχι μόνο στο μάτς αυτό. Δηλαδή, πέρα από το παιχνίδι, στο οποίο εγώ τουλάχιστον δεν είδα να υπάρχει κάποιο ζήτημα, κάποιο συναισθηματικό κενό ή κάποιο άλλο κενό που να έχει να κάνει με την πρώτερη κατάσταση με Λουτσέσκου. Δεν είδα σε κάποιο σημείο του αγώνα να βγαίνει κάτι τέτοιο. Θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί έδωσα πολύ μεγάλη βάση σε αυτό, γιατί με απασχολούσε και εμένα, ότι δεν είδα κάτι τέτοιο και σε κανένα σημείο της προετοιμασίας. Προσπάθησα πολύ έτσι να δω κάποιες λεπτομέρειες, όσο βέβαια θα μπορούσε να γίνει αυτό, επάνω στη λογική αυτή που σας περιγράφω έτσι για το θέμα αυτό, σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, κατά πόσον ας πούμε οι παίκτες ψυχολογικά την έχουν αφήσει πίσω και έχουν έρθει να καθίσουν επάνω στην καινούργια κατάσταση. Και μάλιστα είχα δώσει και αρκετά μεγάλη βάση στα βίντεο των προπονήσεων, αυτά τα μικρά που βγαίνουν κάθε μέρα από τις προπονήσεις, εκεί όπου υπάρχει και μεγαλύτερη χαλαρότητα από ότι σε έναν αγώνα και μπορείς λίγο πιο εύκολα να δεις πράγματα για την ψυχική κατάσταση των αθλητών. Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα κάποια στιγμή ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή οι παίκτες ήταν συνεχώς ευδιάθετοι, δεν φάνηκε να νιώθουν κάποιο είδους κενό συναισθηματικό ή ό,τι άλλο, και προσωπικά δεν είδα και αγωνιστικό κενό, αν μιλάμε για το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, και το εξηγώ. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπαλάρα, δεν λέω αυτό. Έτσι, και μάλιστα είχε και θέματα εντός αγωνιστικού χώρου. Είχε μεταπτώσεις που ήταν αρκετές στην απόδοση. Είχε θέματα συμπεριφοράς, νοοτροπίας, ειδικά προς τα τελειώματα. Okay, έτσι που δεν ήταν αυτός που έπρεπε σε κάποια σημεία ειδικά. Αναμενόμενα όμως αυτά. Για το άλλο το κομμάτι που ξεκινήσαμε να λέμε, που είναι κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι δεν φάνηκε να υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή η ομάδα σε γενικές γραμμές, ειδικά στα κομμάτια που δεν ήταν στη φάση της μετάπτωσης, ήξερε μια χαρά, ήξερε μια χαρά που πατάει, που βρίσκεται. Δηλαδή παρότι είχε νεοφερμένους μέσα, έτσι. Δηλαδή έδειξε και νεοφερμένους με λίγες προπονήσεις στα πόδια. Λοιπόν, έδειξε λοιπόν η ομάδα ότι μετά από μια αλλαγή, έτσι που όπως και αν το κάνουμε ήταν μεγάλη αλλαγή, φάνηκε ότι γνώριζαν οι παίκτες που πατούσαν και που βρίσκονται. Δηλαδή δόθηκε εντύπωση ότι και στο ψυχικό κομμάτι δεν έχει μείνει κάτι που να πεις ότι ακολουθεί και αμάν τώρα η κατάσταση είναι, ξέρεις τώρα, είναι οι ποδοσφαιριστές σε κατάσταση σοκ μέχρι να προσαρμοστούν και να μπουν στη νέα εποχή και τα λοιπά, αυτά που φοβόντουσαν κάποιοι. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, και επίσης φάνηκε ότι και στο κομμάτι της τακτικής έχει γίνει δουλειά. Και δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με όσους λένε ότι αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι η συνέχεια του παιχνιδιού του Λουτσέσκου. Προφανώς ο Λύση το πάει λαό-λαό, δεν πάει σε μεγάλες αλλαγές, αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο παιχνίδι. Αν μπορούσαμε, τώρα δεν έχω πρόχειρα στοιχεία, αλλά αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τις πάσες, τις κοντινές ας πούμε για παράδειγμα, είμαι σίγουρος ότι το νούμερο θα είναι αρκετά μικρότερο από ό,τι ήταν επί Λουτσέσκου. Εντάξει, ήταν πιο άμεσο το παιχνίδι, δεν ήταν αυτό το τσουκουτσούκου. Μικρές πασούλες συνέχεια από εδώ, από εκεί κτλ. Υπήρχε διαφορά. Έτσι, ήταν πιο άμεσο το παιχνίδι. Εντάξει, δεν πάω από ότι ήταν και full κάθετο, αλλά δεν ήταν και αυτό που θυμόμασταν πέρσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να το κλείνουμε, νομίζω ότι η πρώτη εντύπωση είναι ότι η πρώτερη εποχή έχει αφαιθεί πίσω, και αυτό είναι σημαντικό, και ότι κάποια πρώτα ζητούμενα του νέου προπονητή έχουν περάσει. Έχουν μεταδοθεί δηλαδή τακτικά με έναν τρόπο που λες ότι έγινε σωστά και γρήγορα. Έτσι, από εκεί και πέρα, βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι φανερό ότι το πάει λαό-λαό, ότι προσπαθεί να κάνει τις όποιες αλλαγές με πολύ έτσι χειρουργικό τρόπο. Πάντως, νομίζω ότι παρά τα προβληματικά σημεία που είχε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έδωσε μία εντύπωση ότι είναι, ας πούμε, μία ομάδα που ο χρόνος δουλεύει ξεκάθαρα υπέρ. Παρά τις αστάθειες που είχε, παρά τις μεταπτώσεις που είχε, που ήταν και έντονες, επαναλαμβάνω, αλλά ήταν και αναμενόμενες. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει για μένα και ένα αλλά. Δηλαδή είναι το ναι μεν, αλλά. Το οποίο έχει να κάνει με το επόμενο διάστημα στο κομμάτι των μεταγραφών. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πετύχει μεγάλα πράγματα φέτος, θα περάσει αυτό σε ένα έως και μεγάλο βαθμό ίσως από τις ενεπομείνασες μεταγραφές. Δηλαδή, αν ας πούμε είναι αυτοί που είναι να έρθουν τώρα από εδώ και πέρα, αυτοί που ήρθαν. Αυτοί που θα έρθουν από εδώ και πέρα, τρεις θα είναι, πόσοι θα είναι. Αν είναι πρώτης γραμμής, τύπου Γιαννούλη για παράδειγμα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει καλές, πολύ καλές πιθανότητες για κάτι δυνατό. Εάν είναι συμπληρωματικοί παίκτες ή κάποιοι παίκτες, ας πούμε, απλά normal, που δεν θα κάνουν διαφορά, τότε οι πιθανότητες θεωρώ ότι μειώνονται σημαντικά. Γιατί οι ομάδες της Αθήνας έχουν ενισχυθεί σημαντικά και σίγουρα θα ενισχυθούν κι άλλο. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές που πέρα από χαρακτηριστικά θα ενισχύσουν και την ποιότητα, βέβαια, σε κάποιες θέσεις που δεν λείπει αλλά χρειάζεται επιπλέον, αλλά κυρίως την προσωπικότητα. Λοιπόν, αυτό έτσι ένα πολύ σύντομο πρώτο σχόλιο. Αν θέλετε κάτι παραπάνω για τα ποδοσφαιρικά, εδώ θα είμαστε για να τα πούμε και μαζί. Και φυσικά αργότερα μπορούμε να πάμε και από τα άλλα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το σχόλιο αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Για να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα άλλο μήνυμα. Α, πριν από το μήνυμα, κάτσε γιατί έχει και Ευρώπη σήμερα, να δούμε λίγο στοίχημα που δεν είδαμε τα κουπόνια εδώ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ είπαμε, Παναθηναϊκό είπαμε. Πάμε λίγο να δούμε τα ευρωπαϊκά εδώ που είναι σε εξέλιξη και αυτά που τελειώσανε πριν από λίγο. Πριν από λίγο τελείωσε η Στεάουα με την Άουντα 2-3. Η Μπεσίκτας με τη Μίτιλαντ 1-0. Τώρα άλλα είναι η Europa, άλλα είναι οι κόφερες. Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1. Τβέντε Φερεσβάρος 1-2. Αλουμίνι λέει με την Δυναμό Σίτι 1-1. Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4. Η Πολύσια με την Κοπεχάγη 3-3. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είπαμε. Πάξει Παναθηναϊκός 1-2. Και πάμε λίγο σε αυτά που είναι στο live τώρα που παίζουν ακόμα. Ζήλινα Κατοβίτσε 2-1, 90-4. Η Τσερκάση με τη Γάνδη 0-0, 90-4 και αυτό. Λουγκάνο με την Ντουγκαζντίνη, πώς λέγεται αυτή, 1-0, 90-5. Η Μπόρατς Μπάνια με την Πετροκούμπ 3-0, 90-3. Για να δούμε πολλά. Καλά είναι πολλά. Θα τα πούμε όλα τώρα αυτά. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Άντε καλά στα γρήγορα. Χάπολ, Λουντογκόρετς 1-0, 88. Η Νί Κάπα Μπράβο με την Σκεντίγια 2-1. Μάδερουελ με την Τόρσβον 2-0 στο 80. Ριέκα Ντέρι 1-0 στο 79. Η Ρούνιαβικ με την Κόπερ ίδιο λεπτό 0-0. Σέλμπουν με την Νόμε Κάλιου 4-1. Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος 1-0. Παρτιζάν με την Ούνα Στράσεν 2-0. Η Στιαρνάν με την Ήλβες 0-0 και η Βαλούρ με την Ζρίνσκι 0-0. Αυτά νομίζω είναι τα ευρωπαϊκά που έχουμε σε εξέλιξη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα στα πεταχτά. Πάλι κρύβει εδώ κύριο Ζούκεμπερκ. Μπελά βρήκαμε, μου φαίνεται. Λοιπόν, οπότε, καλησπέρες έχουμε και από τον Χρήστο. Παραπάνω, ο Λέο. Απαράδεκτη, λέει, οργίζομαι και καταδικάζω την εικόνα στο παιχνίδι με την Δυναμό. Τι λες, τι έκαναν? Α, γι' αυτό ξεκίνησε φασαρία. Ανεβάζει μια φωτογραφία εδώ. Α, κρατούσανε ρωσική σημαία, λέει, ο παλιού του ΠΑΟΚ. Να έχει, εδώ ανεβάσανε. Μάλιστα. Ναι. Η υποστήριξη, λέει, σε επιθετικές ενέργειες, πολέμους κτλ. Δεν έχει θέση στον αθλητισμό. Α, είναι που έλεγε ο Ζαΐρης ότι έγινε μια ψιλομανούρα, μάλλον γι' αυτό θα ξεκίνησε. Μάλλον πιθανό. Ναι, εντάξει, το άκουσα και είδα και στην τηλεόραση έτσι όσο έδειχνε. Ναι, αυτό δεν το ήξερα. Μάλιστα. Ναι. Ναι, είναι από τις καζούρες που, okay, εντάξει. Είναι χοντρές. Ο Τάσος, καλησπέρες από τα Γιάννενα. Ο Κώστας, ανεκδίκητος διαιτητής. Μέχρι τον Κωνσταντέλια εκνεύρισε, λέει. Επέτρεψε το αντιαθλητικό παιχνίδι των Ουκρανών. Μαγείες και πάλι έκανε ο Κωνσταντέλιας. Ο Ζαφύρης όργωσε το γήπεδο στην κανονική του θέση. Και ο Σάντα Μαρία, αθόρυβος μετρονόμος, λέει. Καλύτερος από ΜΕΙΤΕ. Αν παίζει ο ΠΑΟΚ όπως το πρώτο ημίχρονο, θα σηκώνει την τούμπα στον αέρα. Ναι. Ναι, εντάξει. Σάντα Μαρία, εγώ έχω καλή εντύπωση. Το είπα και από την πρώτη μέρα όταν έκλεισε. Εντάξει, δεν είναι ο φαντεζή παίκτης, έτσι δεν είναι και γρήγορος. Αυτό είναι μειονέκτημα. Αλλά είναι παίκτης που πιστεύω μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά θέλει και τη σχετική πίστοση χρόνου, γιατί δεν έχει ρυθμό, έτσι. Έρχεται από διάστημα που, δηλαδή, το τελευταίο του παιχνίδι ήταν αρκετά πίσω, παρότι έκανε προπονήσεις. Ναι, νομίζω και εγώ θα βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, τον άλλη δεν τον πολύ είδαμε. Βέβαια, στο λίγο που προλάβαμε έδειξε κάποια πράγματα, έτσι, τι μέρος του λόγου είναι ποδοσφαιρικά. Χατζηδιάκος, ο γνωστός, τον ξέρουμε λίγο πολύ, έτσι, ο ψύχρεμος που γνωρίζει το τόπι, από δεκάρι είχε ξεκινήσει αυτός και γύρισε αμυντικός. Εντάξει, θα κάνει και το λάθος βέβαια, το έχει αυτό, και οι περισσότεροι παίκτες που παίζουν με αυτόν τον τρόπο οι αμυντικοί κάνουν τέτοιου τύπου λάθη, και ο Μιχαηλίδης έκανε τώρα λίγο, έχει βελτιωθεί σε αυτό. Θα βοηθήσει και αυτός αρκετά. Να δούμε τώρα τι άλλο περιμένουμε από εδώ και πέρα ως προς τα μεταγραφικά. Για τον Γιαννούλη ακούγονται διάφορα. Από τη μία πλευρά βγαίνει ότι είναι σχεδόν κλεισμένος, από την άλλη πλευρά βγαίνει ότι δεν προκύπτει. Τι να πιστέψεις τώρα. Περιμένουμε λίγο μερικές μέρες να δούμε πού θα κάτσει και το θέμα αυτό και τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους, ειδικά με κάποιες θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει και μεγαλύτερη ανάγκη, έτσι, σε σχέση με το αριστερό μπακ. Λοιπόν, ειδικά έναν ακόμα χαφ και ένα σέντερ φορ οπωσδήποτε, για να δούμε τι θα γίνει και δεξιά τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νίκο. Τι λες? Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τα μεταγραφικά. Δεν. Εννοείται ότι αν υπήρχε θα το λέγαμε και πιστεύω θα το ξέρεις και εσύ από μόνος σου και πριν το πούμε, γιατί είπαμε το διαδίκτυο τώρα. Σε δύο λεπτά και τα ξέρουμε όλα όλοι. Ναι. Λοιπόν, okay, οι δηλώσεις ακούστηκαν, Λευτέρη, ακούστηκαν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μεταφέρω, έτσι. Με δύο λόγια ή πωλήσει ότι η νίκη ανήκει σε όλη την ομάδα. Έδωσε τα μπράβο στους ποδοσφαιριστές γενικά και στις αλλαγές, γιατί θεωρεί ότι βοήθησαν πάρα πολύ, ότι έδωσαν ταχύτητα στην ομάδα, τέλος πάντων. Okay. Ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές. Ναι. Και για τη μετάπτωση, και μάλλον για τη μετάπτωση. Μετάπτωση υπήρχαν σε όλο στο παιχνίδι μικρές ή μεγαλύτερες, για την πτώση ειδικά μετά το 70 και κάτι. Εκεί το έριξε στο ψυχολογικό, ότι ψυχολογικό και συναισθηματικό, λέει, ζήτημα. Και επειδή είχαν και καλύτερη φυσική κατάσταση αντίπαλοι, ότι κάπου λειτουργήσε έτσι. Πέσουμε, εντάξει. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και την άλλη εβδομάδα με το καλό. Λοιπόν, τι ώρα είναι, θα πάμε και διάλειμμα σε λίγο πρέπει. Κάτσε λίγο, αφού έχουμε δύο λεπτάκια, μια ματιά στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μπας και είχαμε τίποτα, καμία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πάω και Παναθηναϊκός, τα είπαμε. Δεν βλέπω κάτι πολύ καινούριο. Εντάξει, επιθέσεις εκεί πέρα, χαμός γίνεται, αρχίσαν πάλι. Και στο Ισραήλ τώρα πάλι, και στη Γάζα μάλλον πάλι. Άντε πάλι. Ναι. Λωρίδα Γάζα, πάλι οι Ισραηλοί βαράνε και εκεί, Και δυτική όχθη, λέει, και παντού. Έχουμε εμείς όλη την προσοχή στραμμένη στον Τραμπ με το Ιράν, αλλά αρχίσαν βαράνε πάλι και εκεί. 5 Παλαιστίνοι, λέει, σκοτώθηκαν. σε επιθέσεις Ισραηλινές στη λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική Όχθη. Αρχίσαμε και εκεί. Τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάμε, έτσι. Τι τρέλα είναι αυτή που έχει, δηλαδή τι παράκρουση είναι αυτή στην οποία έχει πέσει ο κόσμος. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, έχει κάποια θέματα εδώ έτσι σημαντικούτσικα, τα οποία δεν ξέρω τώρα, μπορεί να τα πιάσουμε. Α, ένα πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηπαντελίδη, το πιο βασικό δεν είπαμε. Για πάμε διάλειμμα. Κυκλοφόρησε και νέα Οδύσσια. Ναι, νέα Οδύσσια κυκλοφόρησε. Από το Sugar Babies TV. Το ξέρεις, το Sugar Babies TV. Είναι. Sugar Babes. Babes. Είναι Ινάκη, έτσι, γνωστή πρωταγωνίστρια. Και το cast, από ό,τι βλέπω, συμπεριλαμβάνει και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Είναι, αν είναι η ωραία, λένε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν την είδα την ταινία. Αλλά για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αν επιμένεις, να τη δούμε και να σου πούμε. Έτσι, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ πάντα. Ωραία. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ. Τι ώρα είναι. Άντε να το πω και αυτό στα πεταχτά. Βλέπω. Σε σχέση. Τώρα κοιτάω λίγο για τις ειδήσεις εδώ. Είπαμε. Τελευταία στιγμή. Και βλέπω για την Αμερική. Έρχεται ένα νομοσχέδιο. Κάτσε να σου πω πώς το λένε. AI Kill Switch Act. Έτσι θα το λένε. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα, λέει, στην κυβέρνηση της Αμερικής να μπορεί να απαιτεί από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να απενεργοποιούν τις εφαρμογές όλες, ρε παιδί μου, της νέας τεχνολογίας, εάν και εφόσον η κατάσταση πάει να φύγει από τον έλεγχο. Έτσι, να το βγάζει να την πρίζα δηλαδή. Αυτό έγινε μετά την παραδοχή της εταιρείας που λέγαμε και χθες, της OpenAI, ότι ένα εργαλείο τέλος πάντων της εταιρείας πήγε και χάκαρε από μόνο του μια άλλη εταιρεία. Ναι. Α, και τώρα επειδή είπα και για πόλεμο, άντε να το πω και αυτό και πάμε διάλειμμα. Επειδή είπαμε για Αμερική και νομοσχέδιο τώρα, και έχουμε και τα μπαμπαμπούπα δεξιά-αριστερά, έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον. Το δεν ξέρω βέβαια μέχρι πού θα φτάνει. Έχει περάσει ήδη από ό,τι βλέπω. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο, το έχει εγκρίνει η Αμερικανική Βουλή. Νομοσχέδιο, ψήφισμα είναι. Δεν ξέρω τώρα παρακάτω τι θα γίνει. Για τον περιορισμό των στρατιωτικών εξουσιών του Τραμπ. Για να μην κάνει ότι γουστάρει χωρίς να δίνει λογαριασμό. Το ψήφισαν, λέει, μάλιστα και 4 ρεπουμπλικάνοι, βλέπω εδώ. Τώρα, κατά πόσο είναι δεσμευτικό ή όχι, γιατί για ψήφισμα, λέει, δεν λέει για νομοσχέδιο. Αν θα γίνει νομοσχέδιο υποχρεωτικά, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει. Απλά το αναφέρω και αυτό, μιας που είμαστε εδώ και στις ιστορίες εδώ πέρα, τις πολεμικές. Έτσι. Ιστορίες πολεμικής τρέλας. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση, την επιτύχεια εκεί πέρα στο Φουμπού, επάνω-πάνω, ψηλά-ψηλά, την εκαρφιτσωμένη.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
3: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι πράγμα είστε, ρε. Ο Γιάννης, αυτό του Γιάννη να μπείτε να το δείτε, είναι όλα τα λεφτά. Είναι η Χέλεν. Ναι. Τρώει, αλλά όχι τρώει με Y3, τρώει με Y. Έχει μια Ελένη εδώ που τρώει. Μαύρη κι αυτή. Ναι, και είναι λίγο μπαμπάτσικη, βλέπω, και κατεβάζει κάτι κοτοπουλάκια. Χέλεν, οφτρώει. Ναι, με Y. Ωραία. Καλησπέρες και στον Δημήτρη. Καλησπέρες και στον Κώστα. Ωραία, αυτά τα ολίγα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Κάνουμε το. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, και Red Code. Τι είναι το Red Code? Red Code λέει σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες 9 περιοχές. Red Code είχατε στο χωριό σας εσείς, κύριε Χατζηπαντελίδη. Εμείς στην Καλλιράχη Θάσου είχαμε Red Code. Ναι, είναι για τη βροχή. Νόμιζαμε πως είχαμε τίποτα φωτιές πάλι γι' αυτό, αλλά ναι. Για τα. Α, η βροχή, για τη βροχή είναι μόνο? Όχι γενικά για τα έντονα φαινόμενα. Πάει στη βροχή. Γιατί Red? Τι, κόκκινη βροχή θα ρίξει, γιατί Red? Α, είναι κόκκινο συναγερμός, όχι η βροχή. Η βροχή θα είναι κανονικά διάφανη. Εντάξει. Θα διαρκέσουν, λέει, μέχρι το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα. Ναι. Οπότε προσοχή. Εντάξει. Α, νωρίτερα είχαμε και κάτι φωτίτσες πάλι. Το βουτήξαν αυτό, να τα ακούσατε, πιστεύω. Στο Δερβαίνι, το πρωί που έγινε το σκηνικό, έφτασε μέχρι εδώ. Εγώ βγήκα μπαλκόνι σε κάποια φάση πρωί και πονούσαν τα μάτια, δηλαδή είχε πράγμα. Τον συνέλαβαν, 51χρονο, συνεδαπός, προκάλεσε τη φωτιά εκτελώντας, λέει, γεωργικές εργασίες με κάτι μηχανήματα εκεί. Από εκεί έγινε. Εντάξει, και άλλες ήταν τέτοιες στο τελευταίο διάστημα. Έχουν γίνει λόγω εργασιών γεωργικών. Εντάξει, με το που βγαίνει η είδηση το πρωί και αρχίζει να μυρίζει και η πόλη κάπνα, ξέρω εγώ, απτόητη στο διαδίκτυο. Τα σκοτεινά. Ναι, για ανεμογεννήτρες δεν είδα, όχι, δεν ξέρω. Να πω την αλήθεια, για πρώτη φορά δεν είδα. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, τα σκοτεινά κέντρα από σταθεροποίηση και τα λοιπά. Ναι, οι λαθρομετανάστες βάζουν φωτιές, οι ανεμογεννήτριες, οι Τούρκοι, οι Μασόνοι, έτσι. Ναι. Όλα πέρα από τα προφανή. Όλα πέρα από τα προφανή. Ναι. Μεταξύ, τώρα που είπα για διαδίκτυο, παρένθεση, επειδή λέγαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε θα μιλούσαμε πρώτη ώρα, δεν πειράζει. Αυτό θα το πω γιατί είναι πολύ άσχημο, ρε παιδί μου. Επειδή είπα τώρα για το διαδίκτυο, που είχε την τιμητική του, ξέρω εγώ, πάλι με τη φωτιά για το ποιοι βάζουν τις φωτιές και τέτοια τα γνωστά. Και τελικά ήταν αυτός που έκανε τις δουλειές, τις γεωργικές. Το διαδίκτυο είχε την τιμητική του και σε κάτι άλλο. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, έτσι, αυτός που βρέθηκε γυμνός σε λουτρό αίματος που ομολόγησε ο Αιγύπτιος, ας πούμε, ότι τον σκότωσε. Και πάλι για άλλη μια φορά η γνωστή, ας πούμε, που ξέρεις, του διαδικτύου, οι προχωρημένοι που δεν θέλουν να αφήνουν τίποτα να αιωρείται, έτσι, και πάντα πρέπει να δίνουν τα φώτα αναλύοντας όλες τις αθέατες πτυχές πριν καν το κάνει δικαιοσύνη. Ναι, τέλος πάντων, εξήγησε. Τι εξήγησε? Λέγανε διάφορα, τώρα μην πω. Δεν είναι το θέμα τι λέγανε. Βασικά αυτό που λέγανε ήταν το πηγαίνανε στο σεξουαλικό και τα λοιπά, που πιθανότατα να είναι και έτσι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Δεν είναι το θέμα τι λέγανε μόνο. Είναι το θέμα γιατί να νιώθεις την ανάγκη να πεις, ρε παιδί μου, λες και η ανθρωπότητα περιμένει από σένα να της ανοίξεις τα μάτια. Γιατί πρέπει πάντα να πεις, έτσι, να εκφράσεις γνώμη για κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο και κυρίως για κάτι που δεν ξέρεις τώρα αυτός ο άνθρωπος τι έχει από πίσω. Δηλαδή, εγώ είδα το εξής, τυχαία το είδα. Δεν μπήκα να το ψάξω, αλλά το είδα τυχαία. Πέτυχα κάποιον που ήξερε, έγραψε δύο πράγματα για την κατάσταση αυτού του ανθρώπου, του νεκρού. Και έλεγε, ας πούμε, ουσιαστικά ήθελε να δείξει το πώς κάποιοι λειτουργούμε έτσι παρορμητικά. Και μην το χαρακτηρίσω και πώς αλλιώς. Και αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν χάσει τη γη κατά από τα πόδια τους λόγω της δολοφονίας αυτής. Δηλαδή, από ό,τι έβλεπα, είχε δύο κοριτσάκια δίδυμα 16 ετών. Τα οποία έμεναν μαζί του. Έτσι, πατέρας αυτός. Η μάνα, λέει, τους άφησε όταν ήταν μωρά, τα κοριτσάκια. Ήτανε Φιλιππινέζα, γύρισε πίσω. Φρόντιζε τα παιδιά η γιαγιά. η οποία γιαγιά μας πέθανε πριν από κάποιους μήνες. Λοιπόν, και από τη στιγμή που δολοφονήθηκε και ο πατέρας, δεν έχουν κανέναν στον κόσμο. Και ακούνε και όλα αυτά που ακούνε για τον πατέρα, προφανώς βλέπουν και όλα αυτά που βλέπουν, είναι σε ένα σοκ, έτσι, και διπλής φύσεως σοκ, πέρα από το θάνατο, αν έχουν γίνει και τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν. Δηλαδή, μήπως κάποια στιγμή λίγο να... Ξέρω εγώ, να το πω πως το αισθάνομαι, μήπως θα ήταν λίγο πιο χρήσιμο που και που να βγάζαμε και λίγο το σκασμό. Δηλαδή να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από την επιβεβαίωση των like, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να... Δηλαδή αυτό πράγμα, ρε παιδί, με τις... πώς να πω τώρα, με τις κλειδαρότρυπες. Έτσι, γιατί κλειδαρότρυπα είναι αυτό πράγμα. Δεν κοιτάμε λίγο μέσα μας αντί να κοιτάμε μέσα από κλειδαρότρυπες καμιά ώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, δεν είναι κάποια πράγματα έτσι, ήταν και έτσι θα είναι βέβαια, αλλά τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή όσο γίνεται, στη δική μας την παρέα, το δικό μας το μικρό κόσμο, ας προσπαθούμε λίγο όσο μπορούμε να κρατάμε έτσι κάποιες καταστάσεις. Λοιπόν, κάτσα να δω αν έχει κανένα μήνυμα και να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε να τα είπατε και με τον Πασχάλη, τα ψιλοείπατε πριν σε σχέση και μετά του ΠΑΟΚ. Να δούμε λίγο αν έχει κανένα μήνυμα και να πάμε να προχωρήσουμε, να ανοίξουμε και καμιά γραμμή αν θέλετε, και βλέποντας και κάνοντας κάποια έτσι θέματα της επικαιρότητας εξωαθλητικά, θα αφήσουμε και για μετά τις 12. Τέλος πάντων, εντάξει, αν έχετε και κάτι και τώρα νωρίτερα το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο να δούμε τι άλλο έχουμε. Καλησπέρες από... Άντε ρε Ζούκε. Λοιπόν, καλησπέρες από τον Κώστα. Ο Χρήστος λέει, ένα level επάνω η ομάδα με το που έφυγε ο Ρουμάνος. Αν υπήρχε σοβαρή διοίκηση, λέει, να καλύψει άμεσα τα όποια κενά, θα ήμασταν πανέτοιμοι. Μάλιστα. Ας μην βιαζόμαστε κιόλας, Καλό είναι δηλαδή, εντάξει, τώρα πολύ νωρίς για να πεις άμα είναι το level πάνω ή κάτω. Ναι, τώρα για κάποια πρώτα δείγματα, ο Δημήτρης, την καλησπέρα του. Ο Βαγγέλης, ο καλύτερος ΠΑΟΚ της τελευταίας πενταετίας και χωρίς ολοκληρωμένο ρόστερ. Ένας νέος προπονητής ήρθε και όλα γίνονται πιο ωραία. Ναι. Κοίταξε, ο Βαγγέλης, επειδή είναι και παλιός ακροατής και είναι και μπαλαδόφατσα και έκανε και εκπομπή σε ραδιόφωνα, εγώ το ξέρω, αλλά θα σε ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη. Αυτό που λες είναι μια... είσαι σίγουρος ότι είναι μια ποδοσφαιρική, ας πούμε, προσέγγιση που το ξέρεις στο τόπι, ή μπορεί κάπου να είναι λίγο να είναι και μια προσέγγιση επηρεασμένη από το ότι ο Λουτσέσκου δεν ήταν και ο αγαπημένος σου? Καταρχάς, πάω καλύτερος πενταετίας. Δεν ξέρω τι εννοείς. Να πούμε ότι ήταν ένα καλό πρώτο παιχνίδι, έτσι, σαν πρώτο παιχνίδι. Ότι ήταν ένα από τα καλά πρώτα παιχνίδια σε σχέση με την τελευταία πενταετία, ναι. Εννοείται. Λέμε για το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Ναι, να πούμε ότι είναι το καλύτερο πρώτο παιχνίδι της πενταετίας, που δεν το έχω και πρόχειρο. Να πεις, αλλά εντάξει τώρα, για μην κορυδευόμαστε, το είπε και ο Πασχάλης και τον ορμήξατε κάποιοι, αλλά τώρα μην κορυδευόμαστε, και αυτή δεν είναι τώρα και καμία ομάδα, έτσι, σούπερ και ντούπερ, οι Ουκρανοί. Λοιπόν, οκ, τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι ήταν ένα καλό πρώτο τεστ με θετικά μηνύματα, τα είπαμε και στην αρχή. Λοιπόν, και χωρίς, λέει, ολοκληρωμένο ρόστερ, ναι, οκ. Λοιπόν, και να δούμε, να δούμε. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο για τα του ΠΑΟΚ, έτσι, μιας που ήταν και το πρώτο μάτς, έτσι, που ξεκινάει και η χρονιά η ποδοσφαιρική, πήραμε κάποια πρώτα δείγματα. Εγώ σας είπα δύο κουβέντες στην αρχή, το πώς τα είδα. Το πρώτο που με ενδιέφερε, γιατί τα υπόλοιπα είναι πολύ νωρίς ακόμα, ήταν να προσπαθήσω να καταλάβω αυτό σε σχέση με την προηγούμενη εποχή που σας είπα, έτσι. Με το αν δηλαδή η ομάδα υπήρχε περίπτωση, όπως κάποιοι εκτιμούσαν, να πέσει σε ένα είδους σοκ. Από ό,τι φάνηκε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και φάνηκε και από το παιχνίδι, όπου ήξεραν τι τους γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και φάνηκε και από, εγώ επιμένω, και ακόμα και από τα βιντεάκια με τις προπονήσεις. Έτσι, φάνηκε δηλαδή ότι ο Λουτσέσκου κάπου, εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να πω ότι είχε κάνει τον κύκλο του, αλλά πάντως δεν άφησε, ας πούμε, σημάδια όπως θα περίμεναν ενδεχομένως κάποιοι η φυγή του. Από εκεί πέρα ότι δεν ήταν ωραίος ο τρόπος, δεν ήταν με τον οποίο έφυγε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. 23, 10, 90, 90, 90. Αν έχουμε κάνα σχόλιο έτσι πρώτο και για αυτά που είδαμε από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε τι κρατάμε, τι δεν κρατάμε, αν θεωρούμε ότι δικαιολογείται η αισιοδοξία από εδώ και πέρα κλπ. Οτιδήποτε θέλετε, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο 2310 90 90 90 και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε με την ησυχία μας και μετά. Λοιπόν, όποιος θέλει, η ώρα είναι, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, όποιος θέλει, εδώ είμαστε και για τα ποδοσφαιρικά μέσα σε όλα τα άλλα. Αν έχουμε διάθεση, πάμε να πούμε πέντε πραγματάκια, αλλιώς πηγαίνουμε και από τα άλλα που έχει εδώ ο Μπόλικα. Λοιπόν, 90 90 90, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ορίστε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους σκέφτονται ακόμα, αμφισβητούν, δεν περιμένουν τα site, τα τηλέφωνα, τα YouTube, τα Instagram και τις στατιστικές για να μάθουν τι συμβαίνει. Συνεχίζουν να αμφισβητούν. Ζούμε τις εποχές του απόλυτου παραμυθιού. Το παραμύθι πάει σύννεφο. Για τα αγωνιστικά. Α, και οι κλειδαρότρυπες, η αλήθεια δεν κάνει ποτέ κακό. Όταν μας συμφέρει, τις ξετινάζουμε τις κλειδαρότρυπες. Όταν είναι να θυχθούν αυτά που προωθεί το σύστημα της ανομαλίας, ξαφνικά γινόμαστε διακριτικοί. Ωραία. Ωραία δημοκρατία. Προοδευτικοί άνθρωποι, αγγελικά πλασμένοι.
0: Μ' αρέσει που είσαι διακριτικός. Μ' αρέσει που είσαι διακριτικός και δεν περνάς τη γραμμή και δεν μου δίνεις δικαίωμα να απαντήσω ευθέως. Αλλά να ξέρεις ότι δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, αυτά όλα που λες και φωτογραφίζεις και εμένα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Φωτογραφίζω όσους όταν κλείνω το τηλέφωνο ειρωνεύονται και προσβάλλουνε.
0: Τι εννοείς?
1: Το λέω απόψεις.
0: Πες το λίγο, ξεκαθάρισε το, τι έχει γίνει, δεν ξέρω.
1: Και εσύ το κάνεις και ακροατές σου γενικά.
0: Σε έχω προσβάλει εγώ σε κάτι που είπες, θύμισε μου. Τι έχει γίνει?
1: 100 φορές μετά που έχω κλείσει τηλέφωνο έχεις αφήσει υπονοούμενα ότι το παίζουμε εξωρόλες. Ναι.
0: Για σένα.
1: Εσύ, γενικά, για κάποιους που το παίζουν.
0: Γενικά, άμα μιλάω, ρε φίλε, γενικά θα μιλάω. Εντάξει τώρα. Είπες εσύ κάτι και εγώ άφησα υπονοούμενο για σένα προσβλητικό.
1: Όταν κλείνω το τηλέφωνο και κάνεις τέτοια σχόλια περί ξερόλων και βλέπουν παντού φαντάσματα και συστήματα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να έκλεισες το τηλέφωνο και να το είπα αμέσως μετά φωτογραφίζοντας εσένα.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Γενικά, φυσικά και θα το πω γιατί ισχύει. Έλα, πάμε αυτό που ήθελες.
1: Το περίεργο είναι ότι όταν βγήκαν ακροατές και προσπάθησαν να μας δώσουν δίκιο, προβληματίστηκαν τουλάχιστον. Δεν περιμένω να αποδεχτεί κανείς και να καταλάβει αυτά που λέω. Προβληματισμούς καταθετούμε.
0: Ναι, αλλά κάντε λίγο πιο λιανό να καταλάβουμε, γιατί μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει κανείς τίποτα. Αν θες να πεις κάτι, πες το λίγο έτσι στα ίσια και προχωράμε.
1: Αν το πω συγκεκριμένα, θα μου πείτε είναι μηνύσιμα.
0: Πες τα τώρα αφού ξέρεις να μιλάς. Πες το με έναν τρόπο που δεν θα είναι. Πες το με έναν τρόπο περιγραφικό που να μην είναι μηνύσιμο.
1: Το λέω τον τρόπο.
0: Ωραία, πάμε.
1: Όταν δεν έχουμε για κάποια πρόσωπα ή για κάποιους χώρους ή για κάποιες κοινωνικές ομάδες ή για οτιδήποτε ή για κάποιες τάξεις, όταν δεν έχουμε κάποιο πολιτικό όφελος ή να τα παρατεθούμε ή να πουλήσουμε σκοπιμότητα, γινόμαστε διακριτικοί. Όταν είναι κάποιον όμως να υπηρετήσουμε κάτι αντίθετο σε κάποιον ή σε κάποια ή σε κάποια ιδεολογία ή σε κάποιες απόψεις, γινόμαστε το ξετινάζουμε. Λέμε για διακριτικότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη κλειδαρότητα από αυτά που κάνετε με κυβερνήτες, με ηγέτες χωρών. Πώς μιλάει ο κόσμος και το σύστημα και οι δημοσιογράφοι. Αυτούς ποιος θα τους βάλει χέρι. Μιλάνε για ηγέτες κρατών που ψηφίζονται, που να μην ψηφιζότανε κιόλας. Τους χαρακτηρίζεται κόκκινος Χίτλερ, ξανθός Χίτλερ, τρελός, παρανοϊκός Τραμπ, αποφασίζει μόνος του. Πού τα λέτε αυτά τα πράγματα? Πιο πολύ μόνος του αποφασίζει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος παρά ο Πρόεδρος της Αμερικής. Η Αμερική έχει Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι κυρίαρχη χώρα και ασκεί κυριαρχία ο ηγέτης της. Άμα είσαι δούλος και δεν ασκείς κυριαρχία, απλώς δεν έχεις την επιλογή να ασκήσεις βία ή να απειλήσεις με βία. Οι κυρίαρχες χώρες απλώς έχουν και αυτή την επιλογή. Οι χώρες που είναι σκλάβοι όπως εμείς, δούλοι, yes men, το μόνο που έχουν είναι να κάνουμε διάδειγμα στον ΟΗΕ. Κανένας πρόεδρος της Αμερικής δεν αποφασίζει μόνος του. Υπάρχει ένα συμβούλιο ασφαλείας που λέει αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Απειλούνται τα συμφέροντά μας εκεί. Έχουμε αυτές τις επιλογές. Να συνεννοηθούμε, να επιβάλλουμε κυρώσεις σαν κυρίαρχη δυνατή η χώρα που είμαστε ή το τελικό στάδιο να επέμβουμε ασκώντας βία.
0: Ωραία. Στο διατάφτα, σιγά σιγά, το διατάφτα.
1: Υπήρξε ή υπάρχει πρόεδρος που αποφασίζει ξαφνικά, δηλαδή να τον πούμε τρελό, δηλαδή βγαίνει, θα βγει και πει εγώ θέλω να κάνω πόλεμο. Και να το γυρίσουμε στα αθλητικά. Όλοι ξετινάξαμε γιατί απέτησε ο Τραμπ, λέμε, να πάρουν πίσω μια κάρτα που έφεγε ένας παίκτης που στο κάτω-κάτω δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του, δεν θα έφερνε κανένα.
0: Απλά μιλάμε πολύ ώρα, πάμε λίγο στο διατάφτα.
1: Ναι, κλείνω. Όταν οι διαιτητές εξόφθαλμα προστατεύουν ομάδες και χαρίζουν κάρτες, είτε για να μην χάνουν οι εταιρείες λεφτά, οι μπούκιδες, για να χάνει ο κόσμος τα λεφτά του, είτε δίνουν κάρτες και καθορίζουν αποτελέσματα, τότε δεν μας πειράζει. Μας πειράζει που ο Τραμπ άσκησε την κυριαρχία του πιο πολύ για να δείξει τη δύναμή του και χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή ξετιμώρησε έναν παίκτη, να πούμε, που δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στο Μουντιάλ και το κάναμε μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Για να εξυπηρετήσουμε τις ιδεολογικές μας
0: αντιλήψεις. Μπορώ και εγώ τώρα 10 δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να μιλήσει και ο επόμενος.
1: Να κλείσω με τα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ, να, αν και δεν με ενδιαφέρει, 5 δευτερόλεπτα, 30% κάτω. Δεν προβλέπω καλά πράγματα.
0: Α, γενικά ότι θα είναι 30% κάτω με πέρσι, όχι για σήμερα λες.
1: Μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ χύμα το πράγμα.
0: Μάλιστα. Μια κουβέντα για να μην πεις ότι το είπα όταν έκλεισες, να στην πω γιατί πρέπει να πάμε στον επόμενο επιτέλους.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αν αυτό που είπες για τον Τραμπ το έλεγα εγώ, ή ας πούμε αν έλεγα το αντίθετο, που εγώ πιστεύω το αντίθετο από σένα, θα έβγαινες να μου πεις, όπως το είπες και πριν, ότι έχω κάποια σκοπιμότητα και το κάνω. Εσύ που λες αυτά που λες για τον Τραμπ, δεν έχεις σκοπιμότητα. Εσύ το κάνεις γιατί έτσι πιστεύεις. Αυτό είναι το πρόβλημα με σένα, φίλε. Τα έχω πει πολλές φορές και στα ίσια, και όχι όταν κλείνουμε το τηλέφωνο.
1: Όχι,
0: αυτό πρέπει να είναι αρρώστια.
1: Η μεγαλύτερη αρρώστια είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά ανάλογα με το τι μας συμφέρει. Όταν είσαι ελεύθερος και ανεξάρτητος άνθρωπος και αξιοπρεπής και δεν έχεις πιει πορτοκαλάδα από κανένα κόμμα ή δεν εξυπηρετείς καμιά ομάδα, ενδιαφέρει η αλήθεια και η αξιοπρεπή.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι η δική σου η αλήθεια είναι αυτή που πιστεύεις, ενώ τον άλλον η αλήθεια. Άκουμε λίγο πριν προχωρήσουμε.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Η δική σου η αλήθεια είναι αυτή που πιστεύεις, τον άλλον η αλήθεια είναι η αλήθεια της σκοπιμότητας.
1: Η απάντη του συστήματος, κύριε Κώστα, είναι ότι προσπαθείτε να πείσετε και να το ονομάσετε αυτό πολιτισμό και εξέλιξη, ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες.
0: Άστο, μία άλλη φορά τα περισσότερα το έχουμε σκίσει. Έλα, να πάμε στον επόμενο. Αλλά αυτό το κάνεις συνέχεια και στο λέω πολύ πριν κλείσω το τηλέφωνο, έτσι, και το λέω και άλλη μία φορά. Και το κάνουν πολλοί, δεν είναι μόνο ο φίλος. Είναι ότι λέει κάποιος που είναι πίσω από το μικρόφωνο, ας πούμε. Έτσι, του αποδίδει σκοπιμότητα και ό,τι λέει ο ίδιος είναι απλά, ρε παιδί μου, η αγνή τοποθέτησή του, η άποψή του. Κατάλαβες, αυτό το πράγμα, επειδή λέγαμε και για προχθές που ήταν έρχομαι, φίλε, η ημέρα του εγκεφάλου που λέγαμε προχθές και πια. Λοιπόν, προκατάληψη, αδερφούλη, προκατάληψη ενδογενούς κινήτρου, και είναι κρίμα επειδή είσαι και άνθρωπος που η σκέψη σου κατά τα άλλα είναι συγκροτημένη. Εγώ επειδή σε παρακολουθώ και παίρνεις και συχνά, θεωρώ τη σκέψη σου συγκροτημένη, αλλά έρχεται μετά και χάνεται, γιατί πάντα θα βάλεις ένα σκοτεινό εχθρό. Πάντα θα βρεις έναν ανεμόμυλο να πολεμήσεις, όποτε φτάνει να ακούγεται κάτι που δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το λέω, ναι, όχι, και το είπα και στα ίσια, το λέω και τώρα για να το ξανακούσει, γιατί μιλούσε από πάνω και μάλλον δεν άκουσε. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, πάλι φίλοι είμαστε, δεν έχουμε χωρίσουμε τίποτα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου, Βερνά.
0: Ναι, ορίστε.
2: Ακούς.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Παύλο Σάικ.
0: Ναι, γεια.
2: Ο φίλος καλά είπε πριν. Δεν υπάρχουν δύο αλήθειες. Υπάρχει μια αλήθεια. Υπάρχει μια αλήθεια που είναι κοσμογονική. Αυτό που πάει εν συνεχεία το άτομο, την οικογένεια, τη βιολογία, όλα. Και υπάρχει και άλλη αλήθεια που θέλετε εσείς. Να υπάρχουν πάρα πολλούς χρωματισμούς της κοινωνίας. Έτσι πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι και αλλιώς, μπορεί να είναι και αλλιώς. Όχι, δεν είναι. Θα είσαι απόλυτος, έτσι είναι η κοινωνία. Δεν είναι εξαίρεση, ο κανόνας λέμε ποιος πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μ' ακούς, Κώστα?
0: Δεν ξέρω αν κατάλαβαν όλοι γιατί μιλάς. Εγώ κατάλαβα γιατί μου το έχεις πει και άλλη φορά.
2: Ναι. Λέμε ότι δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες στην κοινωνία. Υπάρχει μία αλήθεια. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Ο άλλος μπορεί να πιστεύει κάτι άλλο. Ο άλλος μπορεί να πιστεύει. Καλά, θα κάτσουμε να ξεψαχνίσουμε τι πιστεύει ο καθένας. Λέμε βιολογικά, κοσμογονικά υπάρχει μία αλήθεια.
0: Και ποιος είπε ότι αυτή τη μία αλήθεια είμαστε ικανοί να τη δούμε όλοι?
2: Εντάξει, άμα θέλουν να τη δουν κάποιοι άλλοι κάπως άλλος, δεν είναι και ο κανόνας, είναι εξαίρεση. Τέλος των παντέων, διαβάζουμε κάθε μέρα την ιδιοσυγγραφία για τις δημοσκοπήσεις. Το έχεις πει και εσύ, το έχεις πει και ο Πασχάλης και εν συνέχεια όλα τα παιδιά στο Μετρόπολης. Λένε 21 ο Μητσοτάκης, 19 ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας ο άλλος. Χάνεται ένα 8% που δεν βγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Θα το βάλω ως quiz.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα 8% που είναι στάνταρ αυτό και δεν το βάζουν στις δημοσκοπήσεις. Και μετά θα πούν, α, ο Παύλος Σάικ αυτό εννοούσε, είχε δίκιο. Γιατί δεν μπορούν να το πούν, να το εκφράσουν? Πείτε τώρα, υπάρχει και ένα 8% άλλο. Γιατί δεν το λέτε, φοβάστε? Όχι εσύ. Λέω ο κόσμος γενικότερα.
0: Μα δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να εκφράζει αυτό το 8% που υπονοείς.
2: Αν γίνει κόμμα,
0: αν γίνει κόμμα θα το βάλουν. Τον Κασιδιάρη.
2: Υπάρχει 8% κόμμα που θα βγει όταν γίνουν εκλογές, θα υπάρχει 8% κόμμα.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Πώς θα το βάλουν?
2: Εγώ γιατί το ξέρω ότι θα υπάρχει. Είναι μάγος.
0: Άλλο το θα υπάρχει. Τώρα, σήμερα που γίνεται η δημοσκόπηση, δεν υπάρχει. Πώς θα το βάλουν μέσα?
2: Υπάρχει. Υπάρχει, απλά δεν πήγε στον Αρεοπάγο.
0: Τέλος πάντων, πάντως δεν μπορεί να γίνει μια δημοσκόπηση για ένα κόμμα που δεν έχει εγκριθεί, που δεν υπάρχει.
2: Βάζουν το, άκου Κώστα, βάζουν το, πώς το λένε βρε, το Μέρα 25, το Βαρουφάκι.
0: Υπάρχει
2: το
0: όμως.
2: Το βάζουν 1,4 στις δημοσκοπήσεις,
0: ναι.
2: Και έχουν το 8% έξω.
0: Μα δεν υπάρχει κόμμα για να το εκπροσωπήσει αυτό το 8%.
2: Υπάρχει, σου λέω. Γι' αυτό εμείς βλέπουμε μέσα στις δημοσκοπήσεις,
0: ναι.
2: Και έχουν το 8% έξω.
0: Μα δεν υπάρχει κόμμα για να το εκπροσωπήσει αυτό το 8%.
2: Υπάρχει, σου λέω. Γι' αυτό εμείς βλέπουμε

0: Ήταν μέχρι το 3%. Και...
1: Α, δηλαδή και εγώ, άμα βγάλω αύριο στον Άρεο Πάγο και έχω 0,1, θα με βγάλω και μένα τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι, δεν είναι από το 0,1, από το 1 και πάνω 1,5 το, τους βάζουν. Και τη νίκη που είναι με 1% και 1,5 τη βάλανε.
1: Α, ναι, επηρεάζουν πολύ.
0: Βλέπεις λοιπόν πάνω. Η αλήθεια πώς σχετική είναι, Παύλο μου. Εσύ τώρα βγαίνεις και λες κάποια πράγματα και κατηγορείς κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια που περιγράφεις.
1: Τον κατηγόρησα, δεν κατάλαβα.
0: Είπες για τους δημοσκόπους που δεν βάζουν μέσα τον Κασιδιάρη.
1: Δεν μου λες, αν οι δημοσκόποι πέσουν πάνω από 3% και 4%, γιατί δεν παραπέμπτουν στη δικαιοσύνη που επηρεάζουν την κοινή γνώμη.
0: Δηλαδή εσύ τώρα που μου λες και πάλι για την αλήθεια που είναι μία, με 15% αν αποφάσεις τους, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο στη δικαιοσύνη? Είναι σαν
1: όχι,
0: να μου λες ένας διαιτητής που δεν είδε το πέναλτι, να τον πάμε να τον δικάσουμε, γίνονται αυτά?
1: Εγώ του λέω το άλλο. Κατά καιρούς στις εκλογές που οι δημοσκόποι πέφτουν 4 και 5 και 7% εκτός, δεν έχει ένα εισαγγελέα τους. Πελάτε εδώ ρε, γιατί πριν λέγατε άλλα πράγματα και επηρεάζει την κοινή γνώμη.
0: Μα γιατί, πώς θα σταθεί αυτό πράγμα δικαστικά, δεν γίνεται.
1: Πώς θα σταθεί,
0: είναι μια κακή εκτίμηση ή μπορεί να μην είναι καν κακή εκτίμηση, γιατί
1: οι
0: αναποφάσεις
1: το πρωθυπουργικό γραφείο
0: δεν μετριούνται. Ναι.
1: Γιατί το πρωθυπουργικό γραφείο τους προστατεύει.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά για να μιλήσεις.
1: Καλά, Κώστα, καλό βράδυ.
0: Χαιρετώ. Ένα ακόμα προλαβαίνουμε. Τον ένα θα πάρουμε, ναι. Μετά οι υπόλοιποι, αν θέλετε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: 10 δευτερόλεπτα, Κώστα, και κλείνω. Μόλις πριν με επιβεβαίωσες, λες γιατί δεν δίνουν για το υποτιθέμενο κόμμα Κασιδιάρη. 3 χρόνια γιατί κάνουν δημοσκόπηση για το υποτιθέμενο κόμμα της Μαρίας?
0: Γιατί ήταν δηλωμένο ότι θα γίνει, γι' αυτό. Ευχαριστώ γιατί ξαναμίλησες. Δεν γίνεται τώρα να μιλάμε μετά από. Έτσι. Έλα, έναν ακόμα θα πάρουμε, παρακαλώ. Άμα δηλώσει και ο Κασιδιάρης, μπορούν να τον βάλουν. Ό,τι θα κάνει κόμμα. Έτσι, παρακαλώ, ορίστε.
3: Εγώ είμαι Κώστα.
0: Ναι.
3: Τι ακούς και εσύ, τι τραβάς?
0: Δεν τι τραβάω, ρε φίλε. Πάμε λίγο ζουμερά για να προλάβουμε, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Αλλά.
3: Όχι, δεν είναι εγκαθιδρυμένο, πώς να σου το πω. Δηλωμένο. Ξεκάθαρα, καλά του είπες. Ψηφίζει και όλος αυτός.
0: Έλα ρε τώρα, μην το πάμε ο ένας με τον άλλον. Έχει ο καθένας την άποψή του, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Μπορεί να την έχω.
0: Ναι, εντάξει, αλλά πες τη δική σου τώρα. Δεν έχει νόημα.
3: Θα κατεβάσω κι εγώ ακόμα στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, χωρίς να υπάρχει. Άντε τα λέμε καλά.
0: Έγινε, χαιρετώ. Χαιρετώ. Ξέρεις, για μένα, το πιο ας πούμε επικίνδυνο σε εισαγωγικά είναι να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το απλό πράγμα. Ότι όταν. Εγώ δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αγγελικά πλασμένες. Το αντίθετο. Αλλά έχω πει ότι αν ξέρουμε λίγο τι ρόλο βαράει κάθε εταιρεία, μπορούμε πάνω κάτω να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Μην κάνετε να πω και ονόματα εταιρεών. Όταν εγώ βλέπω μια συγκεκριμένη εταιρεία να βγάζει κάτι, μπορώ λίγο πολύ, συνυπολογίζοντας και τις άλλες, να καταλάβω. Ξέροντας και έχοντας παρατηρήσει τι ρόλο βαράει κάθε μήνα στα χρόνια. Λοιπόν, αλλά το να λέμε ότι με 15% αν αποφάσεις τους, ότι πέφτει μια δημοσκοπική έξω 3% 4%, και αυτό είναι λόγος για να πάει στα δικαστήρια. Εντάξει τώρα, παιδιά. Δηλαδή, τελικά τι γίνεται. Ο φίλος λέει για τη μία αλήθεια που υπάρχει και είναι κάθετη, και αυτή πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Αλλά τελικά είναι το άλλο που λέμε, και δεν είναι δικό μου αυτό, δεν ξέρω ποιος το έχει πει, ότι οι αλήθειες είναι τρεις, ρε παιδιά. Είναι αυτοί που μας έχουν πει ότι θεωρείται αλήθεια, έτσι είναι αυτοί που πιστεύουμε ότι είναι η αλήθεια και είναι και η πραγματική. Μέσα σε αυτές τις τρεις παλεύουμε όλοι. Και γι' αυτό και χάνουμε την μπάλα και την άκρια και την αλήθεια την ίδια μαζί. Τρεις οι αλήθειες. Αυτοί που μας είπαν, αυτοί που πιστεύουμε και οι πραγματικοί. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να δει την πραγματική, ας σηκώσει το χέρι. Δεν είναι καθόλου απλό. Πάμε λίγες στροφές, διάλειμμα, τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, καλησπέρα, καλημέρα. Πάμε και από εδώ μεριά. Από το στούντιο το Εβάερο, το Εβίλιο. Έγινε και η μετακόμιση. Είμαστε στα 7 λεπτάκια μετά τις 12. Και στις πρώτες στιγμές της Παρασκευούλας. Παρασκευούλα 24. Λοιπόν, χρόνια πολλά λέμε τον Αθηναγόρα. Χρόνια πολλά λέμε και τη Χριστίνα. Και από επαιτίους είναι Διεθνής ημέρα, λέει, αυτοφροντίδας. Να δούμε και το σαν σήμερα αν έχει τίποτα. Το 23 λέει συνθήκη της Λοζάνης. Α ναι, αυτή που γίνεται η φασαρία με την Τουρκία. Είχαμε χαράξει και τα σύνορα βάσει αυτής. Τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Λοιπόν, 1969, τι είχαμε, το Apollo 11 επέστρεφε. Αυτό είναι που είχε τους πρώτους αστροναύτες που πάτησαν στο φεγγάρι. Που κάποιοι λέμε ότι δεν πάτησαν. Ναι, επέστρεφε σαν σήμερα, λέει. Τι άλλο έχει εδώ, α, Καραμαλής, σαν σήμερα. Μετά την πτώση της Χούντας, λέει, χιλιάδες λαού τον υποδέχονταν στα αεροδρόμια του Ελληνικού. Είχε φτάσει άρον-άρον από το Παρίσι. Ναι.

Εντάξει, έχουν βγει και κάτι τώρα φλασιά επειδή είδα αυτό. Χούντα Κύπρος κλπ. Έχουν βγει και κάτι έγγραφα από Αμερική μεριά σε σχέση με το τι είχε γίνει τότε, το 1974. Και τέλος πάντων αυτό που λέγανε μέσα τα έγγραφα είναι ότι πώς να το πω τώρα έτσι σε ελεύθερη μετάφραση, ότι στην καλύτερη περίπτωση οι Αμερικανοί είχαν επιδείξει συνειδητά αδιαφορία για την Κύπρο και τα πράγματα έφτασαν εκεί που έφτασαν. Λέω στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορία, έτσι για να μην πω ας πούμε εύκολα και δεδομένα ότι υπήρχε και σχέδιο να πάει το πράγμα εκεί που πήγε. Αλλά αν δείτε τα έγγραφα, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δείτε ή να μάθετε για αυτά ή να ακούσετε. Έχει μέσα, ξέρω εγώ, κάποιες συνομιλίες. Είναι πρακτικά αυτά από μια μάζοξη που είχε γίνει με Kissinger και δεν συμμαζεύεται. Είναι επίσημα πρακτικά του State Department και λέγανε μέσα, ξέρω εγώ, ότι ουσιαστικά ότι οι Αμερικανοί επέδειξαν συνειδητά αδιαφορία. Βασικά για τρεις λόγους. Πρώτον, για να μην πάρουν την Κύπρο οι κομμουνιστές, λέει. Δεύτερο, γιατί ήθελαν να αποφύγουν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και τρίτον, επειδή δεν ήθελαν να δώσουν περιθώριο στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε, να ενισχύσει περισσότερο εδώ πέρα τα συμφέροντά της, την επιρροή της, ξέρω εγώ, στα μέρη εδώ πέρα, στα τριγύρω, Ανατολική Μεσόγειο, και δεν συμμαζεύεται. Έτσι τα λένε τα επίσημα έγγραφα του State Department. Ήταν μία σύσκεψη που είχε γίνει εκείνες τις ημέρες. Ταλκά των Αμερικανών ήταν να μην βγουν μπροστά οι κομμουνιστές εκεί στην Κύπρο, να μην προκύψει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας και να μην χωθεί περισσότερη η Ρωσία στα μέρη μας εδώ και αποκτήσει περαιτέρω επιρροή. Εντάξει, προφανώς έχουν επεχτεί και άλλα πολλά βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, ό,τι έγινε έγινε, τώρα τι γίνεται δεν ξέρω. Εντάξει, οι Τούρκοι, αν ας πούμε τους ρωτήσεις ή αν πάει ένας οργανισμός διεθνής να ζητήσει το λόγο για την Κύπρο, λένε πως το ντου τότε ήταν ειρηνευτική επέμβαση ουσιαστικά. Έτσι το περνάνε και επικαλούνται κάτι συνθήκες που είχαν υπογραφεί. Έχει μία, πώς λέγεται, να δει, συνθήκη εγγυήσεων, κάπως έτσι λέγεται αυτή. Δεν ξέρω τι λέει μέσα ακριβώς, αλλά είχαν βρει πάτημα για να πούν ότι κινδύνευαν τότε οι μειονότητές τους και ουσιαστικά αναγκάστηκαν να κάνουν την απόβαση. Κάπως έτσι το είχαν θέσει και για να ενισχύσουν τη θέση αυτή είχαν επικαλεστεί και μια ομιλία του Κληρίδη, Γλάφκος Κληρίδης, κάτι στα κάτι στα απομνημονεύματα είχε γράψει σχετικό και το είχαν πάρει για να το χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα. Έλεγε μέσα ο Κληρίδης λίγο πολύ αυτό για τις μειονότητες, ότι δεν ήταν προστατευμένες και τα λοιπά και πάτησαν και πάνω εκεί, εκ των υστέρων βέβαια, για να πείσουν ότι δεν γίνονται αλλιώς. Εντάξει, είχαν λέει ρωτήσει και τους Βρετανούς τότε, τώρα που είναι και οι μέρες αυτές που έγινε το κακό στην Κύπρο, είχαν ρωτήσει και τους Βρετανούς λέει σε κάποια φάση που τότε έκαναν τα κουμάντα, έτσι ήταν ότι είναι οι Αμερικανοί περίπου σήμερα. Τους είχαν ρωτήσει, ξέρω εγώ, αν κάνουμε κανένα στρατιωτικό ντου, εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε. Και ουσιαστικά η απάντηση που είχαν πάρει ήταν: κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Απλά μην μας ζητήσετε να βοηθήσουμε με όπλα. Δεν έκαναν τους Κινέζους επί της ουσίας οι Βρετανοί τότε για την Κύπρο. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εντάξει, δεν είπαν μαζί σας είμαστε, αλλά δεν τους απέτρεψαν κιόλας. Και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, τι λέγαμε, στα της ημέρας ήμασταν. Ναι, είπαμε μετά την πτώση της Χούντας Καραμαλής, έτσι. Η οποία Χούντα, ναι, έπεσε σε μεγάλο βαθμό από την Κύπρο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και άλλα πολλά, αλλά τώρα μην τα ανοίξουμε και αυτό. Εγώ τώρα, αν τα ξέρω καλά, ο Παπαδόπουλος είχε μπει. Τώρα λέμε για τον Παπαδόπουλο, όχι για τη Χούντα γενικά με Ιωαννίδη. Ο Παπαδόπουλος πρέπει να είχε μπει στο μάτι λόγω Σούδας. Το είχαν ζητήσει τη βάση και δεν την είχε δώσει τότε. Εκεί είχαν ξεκινήσει να στραβώνουν μαζί του οι Αμερικανοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα, κάποια άλλα που έχει τα βλέπουμε προς τα τελειώματα. Και δύο πάσες μουσικές, θα σας πω μετά αν θέλετε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι.
Πάμε και από καιρό ημέρας να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Μας τα λέει λίγο περίεργα. Λοιπόν, καιρός ημέρας θα είναι μέχρι 26. Δροσούλα θα έχουμε, αλλά θα έχουμε και μπόλικο νερό μάλλον. Νερό βλέπω, βροχές και καταιγίδες. Και μετά σιγά σιγά από Σάββατο θα αρχίσει να τσιμπάει. Πάμε 30 αράκι, Κυριακή 32 αράκι, Δευτέρα 35 αράκι, Τρίτη 37 αράκι και προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα αν έχουμε και αν θέλετε να συνεχίσουμε, αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή και πάλι.

0: Λοιπόν, καλημέρα, Δημήτρης εδώ. Το Γιάννη με τη Χαριτομενιά, με την Ελένη, την καινούργια την είδαμε, αυτή που τρώει. Βαγγέλης Αναστάσης επίσης, καλώς και τον Δημήτρη, τον άλλον. Ναι, αυτό εμείς το φτιάξαμε, βρε. Με τον Γιωβάνοβιτς που είναι προβληματισμένος. Ναι. Μάλιστα. Ο Βαγγέλης, η ανάρτησή μου λέει, είχε υπερβολή και χιούμορ, επειδή είπε για ότι ο ΠΑΟΚ αυτός ήταν ο καλύτερος πενταετίας και το ρώτησε αν το πιστεύει πραγματικά επειδή σκαμπάζει από μπάλα ή αν, ρε παιδί μου, είναι κάπου ένα ουφ που βγάζει που έφυγε ο Λουτσέσκου. Γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν τον ήθελε και πολύ. Η ανάρτησή μου λέει είχε και υπερβολή και χιούμορ. Στα σοβαρά πάντως πιστεύω ότι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής, όχι μόνο με ένα νέο προπονητή εντελώς διαφορετικό από τον Λουτσέσκου, αλλά και με μια πρωτοφανή στελέχωση διοίκησης. Πολύ ωραία πράγματα. Έναν πιο ελκυστικό ΠΑΟΚ, πιο φρέσκο, πιο δίκαιο. Πιο δίκαιο. Πιο δίκαιο, λέει. Σωστότερη διαχείριση. Όχι έναν ΠΑΟΚ αιμονικό, όχι έναν ΠΑΟΚ σκασμένο, όχι έναν κουρασμένο ΠΑΟΚ, όχι έναν δημόσιο υπαλληλικό ΠΑΟΚ. Έναν πετυχημένο ΠΑΟΚ, λέει, θα δούμε. Αυτό πιστεύω και δεν τα λέω για να τρολάρω. Καλημέρα και στο Βασίλη που λέει: μέτρια η ομάδα, δεν μου γεμίζει το μάτι, χρειάζεται ενίσχυση σε πολλές θέσεις. Εντάξει, σε πολλές θέσεις δεν ξέρω αν χρειάζεται. Εγώ λέω ότι χρειάζεται ενίσχυση σε λίγες, αλλά να είναι καλές. Δηλαδή η ενίσχυση να είναι καλή, να είναι παίκτες δηλαδή που κάνουν ψηλό διαφορά. Όχι απλά παίκτες που θα έρθουν να κουμπώσουν έτσι και να σταθούν αξιοπρεπώς. Θέλει κάνα δυο να δώσουν πέρα από χαρακτηριστικά και προσωπικότητα επιπλέον. Τέλος πάντων, θα δούμε. Όχι, νομίζω ότι τα δείγματα είναι καλά για αρχή. Οκ, θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρες και στον Νίκο που λέει: πώς δεν βάζουν κόμματα ανύπαρκτα, λέει, ρε Κώστα, Καριστιανού, Σαμαρά κτλ. Ρίση, Νίκο, είπε ο άνθρωπος πριν στη γραμμή ότι βγήκε και είπε ότι στις δημοσκοπήσεις που κάνουν κρύβουν ένα 8%. Και επειδή τον ξέρω, γιατί μιλάει, ας πούμε, και σε μένα και στον Πασχάλη εδώ και ξέρω τις θέσεις του, κατάλαβα κατευθείαν ότι εννοούσε τον Κασιδιάρη. Πώς να βάλει μια δημοσκόπηση μέσα τον Κασιδιάρη? Την Καριστιανού την έβαλε και πάλι δεν τη βάζανε, αν παρατηρήσετε, από τις 7-8 εταιρείες. Αυτές που βάζαν την Καριστιανού πριν κάνει το κόμμα, ή το Σαμαρά, ξέρω εγώ, ή το Τζίπρα, ήταν κάνα δυο. Πώς να βάλει τώρα τον Κασιδιάρη σε μια δημοσκόπηση μέσα? Δηλαδή δεν τον βάζει γιατί δεν γουστάρει κιόλας τον βάλει. Εγώ το καταλαβαίνω, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αλλά ας μην ήταν, ας ήταν οποιοδήποτε άλλος. Έκανα εγώ, έτσι. Έχω εγώ μια τέτοια, ρε παιδί μου. Έχω μια αλφα επιρροή στην κοινωνία. Εντάξει, μπορώ να πάρω ένα 3%, ξέρω εγώ, λέμε. 3%, 2, 5. Πώς θα με βάλουν στη δημοσκόπηση αν δεν έχω εκδηλώσει πρόθεση να κάνω κόμμα? Ο Τσίπρας το είχε εκδηλώσει. Η Καριστιανού το είχε εκδηλώσει. Ο Σαμαράς το είχε αφήσει ανοιχτότατο. Έτσι. Και αυτοί που παρήγγειλαν τις δημοσκοπήσεις ήθελαν να μετρήσουν και αυτό. Αν ο Κασιδιάρης ξεμπλέξει από αυτά που είναι μπλεγμένος και θελήσει να κάνει κόμμα, θα τον βάλουν και θα πούν και ένα τραγούδι. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε το δημοσκόπο που δεν βάζει την επιρροή του Κασιδιάρη σήμερα, που δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε. Όλοι ξέρουμε ότι θέλει να κάνει κόμμα ή να είναι πίσω από κάποιο κόμμα. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις την εταιρεία δημοσκοπική που δεν βάζει και τον Κασιδιάρη. Αυτό λέμε. Οι άλλοι ήταν δηλωμένοι ότι θα βγουν μπροστά. Λοιπόν, καλησπέρες και στον... ο Νίκος λέει... μην το κάνετε, ρε γάμο το αυτό. Πάλι λέει για κάποιον ακροατή. Προσβάλλει, λέει, γιατί θεωρεί ότι ο ίδιος ξέρει τα πάντα και οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τίποτα. Ότι δεν τους κόβει. Να βάλει τουλάχιστον και ένα πιστεύω, λέει, ή έχω την άποψη. Να μην είναι κάθετος, δηλαδή, εννοεί. Από τα λεγόμενα του έχω προσβληθεί ως ακροατής πολλές φορές. Θα ήθελα, λέει, να ακουστεί το σχόλιο μου για να προσέχουν μερικοί να μην είναι απόλυτοι στην άποψή τους, διότι είναι άποψή τους και όχι ντε και καλά η αντικειμενική αλήθεια. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει, αλλά τι να περιμένουμε από κάποιον, λέει, που με τις πρώτες λέξεις δείχνει διάθεση να μαλώσει και να διαφωνήσει με όλους. Μάλιστα. Οκ, το κλείνουμε εδώ. Εγώ να σας πω κάτι, και αυτό με την ταπεινότητα εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό, αλλά επί της ουσίας είναι και λίγο περιτύλιγμα. Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει κάτι και απλά δεν το λέει για να φανεί λίγο πιο ταπεινός, λίγο πιο αρεστός, δεν αλλάζει κάτι. Για μένα το πραγματικό ζήτημα είναι η έλλειψη. Πώς να πω τώρα, αυτό άλλο που λες, ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, άνθρωποι είναι πολύ κάθετοι σε αυτά που λένε και ό,τι δεν ταιριάζει με αυτά που λένε και που πιστεύουν, αμέσως βάζουν ταμπέλα. Εμένα αυτό είναι που με τρελαίνει. Εν τω μεταξύ, αν κάτσουμε να αναλύσουμε αυτά που πιστεύουν, έτσι, εκεί μπορεί να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι, που αυτοί που τα λένε θεωρούν ότι είναι θέσφατο αυτό που πιστεύουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, τώρα δεν πιάσαμε θέματα τίποτα, βέβαια πήγαμε έτσι λίγο με τον αυτόματο, λίγο με ΠΑΟΚ στην αρχή και μετά στα υπόλοιπα εδώ που βάλατε κάποιοι που πήρατε τηλέφωνο πριν. Okay, εντάξει, έχει εδώ θέματα η επικαιρότηση, αν θέλετε τα πιάνουμε και αυτά σιγά σιγά. Τώρα να πούμε ένα παράδειγμα και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. Έχει κάποιες ειδήσεις που τις έχω κρατημένες, ρε παιδί μου, τα κόψα, ξέρω εγώ, τα έκανα ένα copy-paste, τα έχω εδώ πέρα στις σημειώσεις. Έχει διάφορα. Έχει από τον τουρισμό κάποια πράγματα σε σχέση με τις επιδόσεις. Έχει ποιες πόλεις έχουν το χαμηλότερο κόστος ζωής. Πράγματα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Και μέσα σε όλα έχει κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Έχει εκεί πέρα κάποια, ας πούμε, για το πώς φοβούνται ότι έρχεται νέα παγκόσμια κρίση, κάτι παγκόσμιες τράπεζες κτλ. Έχει για τα χρεωμένα νοικοκυριά. Να, ας πούμε, αυτό τώρα που βλέπω. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Έχει μία, μέσα σε αυτά που έχω κρατημένα, έχω μία λίστα εδώ με κάμια 20 θέματα 30. Μικρούλια, μπαμ μπαμ. Έχει ένα τώρα που άνοιξα εδώ πέρα να δω λίγο τι να πούμε, που λέει, ρε παιδί μου, μέσα σε όλα, είναι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρώπης. Και έχει εδώ πέρα τη λίστα, ξέρω εγώ, με τις χώρες που θεωρούνται ότι είναι οι πιο χρεωμένες τα νοικοκυριά τους. Λοιπόν, έτσι και το διαβάσω εγώ αυτό, που την Ελλάδα δεν την έχει μέσα στα 10 πρώτα, θα βγει τώρα ο γνωστός που βγήκε και πριν για να πει, όχι απλά ότι διαφωνεί, όχι απλά ότι δεν είναι σωστά τα στοιχεία, ότι τα λες γιατί έχεις λόγο. Έτσι και διαβάσω κάποια άλλα που έχει παρακάτω. Ας πούμε τώρα, έχει εδώ μέσα στα πολλά και τα διάφορα αυτό με το δημόσιο χρέος που έχει 2-3 μέρες που έγινε, δεν το είπαμε. Έτσι, ότι είμαστε, ας πούμε, μας βγάζουν ότι είμαστε πρώτοι στην μείωση του δημοσίου χρέους. Πόσες μονάδες κάτω, ξέρω εγώ, σε σχέση με πέρσι κτλ. Έτσι και το πεις αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ένας να πει, α, εντάξει. Καλή είδηση. Δεν λέω ότι μας σώζει, ότι μας απασχολεί, γιατί εμείς έχουμε τα δικά μας εδώ. Έτσι, αλλά αν είναι να βγει κάποιος, θα είναι του τύπου, ρε παιδί μου, ότι κοίτα, το λες γιατί σε βάλα να το πεις. Λοιπόν, αν πω, ξέρω εγώ, παρακάτω, που δεν τα έχω πει, τα έχω κρατημένα πόσες μέρες. Ας πούμε, έχει ένα άλλο που βλέπω εδώ, ρεκόρ ξένων επενδύσεων η Ελλάδα. Αν το πεις αυτό και δώσεις εδώ τα στοιχεία, θα γίνει πάλι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έχει ένα καρό πράγματα. Το θέμα είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι για κάποιο λόγο ζούμε για να αναπαράγουμε τη μαυρίλα. Ό,τι υποθεί, ό,τι ακουστεί που δεν είναι μαύρο, έχει κάποιο σκοπό που λέγεται. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι αυτό το πράγμα που σας περιγράφω έχει φτάσει να παγιωθεί και να θεωρείται κανονικότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην πούμε άλλα. Είπαμε πολλά. Δεν ξέρω, ειλικρινά, παιδιά, είναι ώρες δηλαδή που... αναρωτιέμαι κι εγώ ίδιος, ξέρω εγώ, τι εκπομπές πρέπει να κάνουμε, τι νόημα έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες εκπομπές, τι μπορεί να εξυπηρετούν, που μπορεί να βοηθούν. Λοιπόν, okay, κλείνει παρένθεσης. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα, ανοίγουμε και πάλι. Αν έχετε εδώ κάποιο θέμα έτσι προς συζήτηση. Τι έγινε, Χούντα. Α, επειδή είπαμε για την Κύπρο. Άσε, μην πάμε σε αυτά. Άμα πάμε σε αυτά, διαφύγουμε το πρωί. Πέτρο, ας ψάξε τώρα να δεις άμα αποστοιχεία θα μου πεις τα βγάζουν όπως θέλουν. Ψάξε λίγο να τα βρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι έκανε και η Χούντα που λένε για τα χρέη που δεν άφησε τάχ. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Ανοίγουμε και πάλι γράμμες αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Σκοτωθήκαμε να μιλάμε για ΠΑΟΚ, έτσι πάλι. Λοιπόν, 90-90-90, 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας. Τώρα θα ήθελα να μοιραστώ μια κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Χατζηπαντελίδη στο διάλειμμα, αλλά δεν πρέπει. Δεν πρέπει γιατί είναι προσωπική, έτσι, αλλά εγώ θα την έλεγα άμα μ' άφηνες. Θα την έλεγα. Σε σχέση με κάποιες καταστάσεις εδώ, το πώς αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα στις εκπομπές. Λοιπόν, πάμε. 23 10 90 90 90, αν θέλει κανείς, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Καλημέρα, ορίστε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Προς το παρόν καλά.
1: Βρε, καλά θα είμαστε. Όλο το βράδυ θα είμαστε καλά. Βεβαίως. Κάτι, βέβαια αυτά που θέλω να πω, εντάξει θα τα πούμε, δεν μας έχουμε και τόσο καηλέ. Κάποιος φίλος διάβασε σε ένα μήνυμα ότι για κάποιον ότι ένα ίσως ένα μπορεί να βάλει, ας πούμε, μιλάει...
0: Να μην μιλάμε πολύ κάθετα, ναι.
1: Πρόκειται για μένα?
0: Όχι ρε παιδάκι μου, για άνθρωπο που βγήκε πριν. Εσύ βγήκες και μίλησες. Για άνθρωπο που μίλησε πριν το είπε.
1: Διορτώσουμε κάτι. Άμα είναι να διορτώσουμε κάτι. Μια παρέα είμαστε. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Έτσι δεν είναι? Μπορεί και εγώ να κάνω λάθος σε κάτι. Ορίστε, εδώ είμαστε να το διορτώσουμε. Γι' αυτό σου λέω. Όσο για τη μαυρίλα. Μπορεί ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει. Να πιστεύει στο Θεό, να πιστεύει σε μία πέτρα, σε ένα πουλί, σε μία ψυχή, σε οτιδήποτε, σε έναν άγγελο, δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά μου όμως και μένα να πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις μου, οι κυβερνήσεις του κράτους μου είναι το μέλλον μου. Και δεν μπορείς εσύ, όχι ότι δεν υπάρχει μαυρίλα, υπάρχει. Αλλά να μου το μαυρίζεις ακόμα πιο περισσότερο και αυτοί φταίνε για όλα. Θανατώστε τους, κρεμάστε τους. Αν δεν υπήρχε αυτό το κράτος, το οποιοδήποτε κράτος, θα πεθαίναμε σαν τα σκουπίδια στο δρόμο, γιατί δεν υπήρχαν νοσοκομεία. Σκεφτείτε το λίγο αυτό, γιατί δεν υπήρχαν οι γιατροί. Γιατί δεν υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να υπάρχουν, αλλά έτσι τα είχε πλάσει ο Θεός τότε, οπότε ας τα αφήσουμε, μην τα πειράξουμε, γιατί θα γίνουμε και θεομάκι. Αυτό ήταν το δόγμα. Και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, ή σκεφτήκαν αυτό το σύστημα, καλός, κακός, θα το δούμε αν είναι καλό ή κακό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν σας αρέσει αυτό και δεν ξέρω γιατί δεν σας αρέσει. Ή μάλλον ξέρουμε και θα το πούμε. Και βλέπεις, περνάμε και στο αμέσως το επόμενο θέμα. Κολλάνε αυτά. Δεν μπορείς να μην υπάρχει συνέχεια σε αυτά που λέμε. Ποιοι είστε εσείς οι οποίοι δεν θέλετε να πληρώσετε σε αυτό το κράτος έθνος ή σε οποιοδήποτε κράτος έθνος? Να πληρώσετε το φόρο, να πληρώσετε το ένα, να πληρώσετε το άλλο και έχετε διάφορα επιχειρήματα ότι μας κλέβουνε, μας κάνουνε το άλλο. Συνέχεια αυτό ακούμε. Και άμα θα βγάλουμε από το αρχείο πριν από 1000-1500 χρόνια, πάλι στην ίδια μαυρίλα είστε. Γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Θα σας πω δύο πραγματάκια για να σας προβληματίσω και τα οποία θα...
0: Ναι, σε ένα λεπτάκι για να προχωρήσουμε λίγο.
1: Ορίστε.
0: Σε ένα λεπτάκι λίγο για να προχωρήσουμε. Σε
1: ένα λεπτάκι, ναι, δεν... Αλήθεια, πιστεύετε ότι δεν θέλετε να πάρετε τις ταυτότητες επειδή είναι το χάραγμα του σατανά και του αντιχρίστου και όλα αυτά που λέτε? Δύο τοποθετήσεις για να προβληματιστείτε. Όταν έγινε, όταν γεννήθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εκεί κάτω στην Παλαιστίνη, εκείνα τα χρόνια, έγινε απογραφή, αν θυμάστε. Και γεννήθηκε σε μια φάτνη, όπως μας το λένε, είτε είναι αλήθεια είτε είναι παραμύθι. Δεν εξετάζουμε γι' αυτό.
0: Τρέχα το λίγο, πρέπει να μιλήσει τουλάχιστον άλλος ένας, έχουμε διάλειμμα.
1: Κλείνω ρε φίλε, κλείνω, άκουσε το, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι και μισή όμως, κατάλαβες, δεν γίνεται, πάμε.
1: Η απογραφή λοιπόν δεν ήταν μόνο για τα άτομα που θέλετε κάποιοι μόνο αυτό να περάσετε στον κόσμο και στους πιστούς. Ειδικά μιλάω για εσάς που κηρύτετε το Λόγο του Θεού. Η απογραφή ήταν και για τα υπάρχοντα που είχαν. Είχαν ένα γάιδαρο, 10 πρόβατα, 10 γελάδες. Τα περιουσιακά στοιχεία. Και ήταν θέμα φορολογίας η απογραφή.
0: Μάλιστα. Σ' αφήνω, δεν γίνεται άλλο, πρέπει να μιλήσει ακόμα ένας, έτσι, έχουμε διάλειμμα.
1: Να
0: έλα.
1: Μην πληρώνουνε φόρους.
0: Βλέπε το ρολογάκι από την άλλη φορά, δεν γίνεται. Καλημέρα, τα λέμε. No. Τα λέμε, το συνεχίζουμε την άλλη φορά. Α, δεν περίμενε κιόλας, έφυγες. Έλα εσύ τότε για να πάμε διάλειμμα, φίλε, στα γρήγορα. Παρακαλώ. Κώστα. Ναι. Σ' ακούω λίγο βαθιά όμως, μίλα, ναι.
2: Ναι, κάτσε να ρωτήσω προθέσεις.
0: Έλα, μπράβο, εκεί είσαι καλύτερα, πάμε.
2: Το παγκόσμιο, ήθελα να πω κάτι για το παγκόσμιο Κύπρο που δεν υπόθηκε, αλλά ήθελα να απαντήσω λίγο σε αυτά από άλλους αρισμένους, οι οποίοι δεν κατάλαβαν σε ποια χώρα είναι. Η Ελλάδα είναι οποιαδήποτε χώρα. Και τι θέλω να πω, ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Απλά πράγματα. Ξέρεις, η χώρα είμαστε. Ας τα σημειώσουν αυτά που θα τους πω. Είμαστε μια χώρα με 150 νησιά. Είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο. Με 200 λιμάνια, με 20 αεροδρόμια, με έκταση όσο είναι η Γερμανία και η Αυστρία και με λίγο πληθυσμό. Πρέπει ο Έλληνας να ζει, έτσι. Εδώ χούντα έχουμε, δεν καταλαβαίνουν. Εδώ πέρα μας κάνανε πόλεμο, επίτηδες μας χρεοκοπήσανε, επίτηδες, και αυτοί όλοι που υπηρετούν στις κυβερνήσεις, όλοι είναι τσολιάδες, είναι δικοί τους εκπρόσωποι. Μας κλέβουν κάθε μέρα. Τι δεν καταλαβαίνεις στους δρόμους? Όταν βγαίνεις στον δρόμο, το αυτοκίνητο για να πας στην Αθήνα, που ζητάει όταν, μετά το Βόλο 5 ευρώ το αδειώδια και εδώ ζητάνε 2,5. Πάντως σε κλέβουν. Στα πήραν όλα, αλλά φυσικά επειδή πάντα αυτά δεν έχουν τελειώσει, αμέσως θα γυρίσουν ξανά πίσω. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να είναι στην πείνα, 4 εκατομμύρια Έλληνες να συνταξιούχοι και τα λοιπά να μην έχουν αξιοπρέπεια. Αυτό το πράγμα είναι χούντα οικονομική. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος, δηλαδή υπάρχει χώρος. Τα έχουν παραδώσει όλα. Μας πούν τι θα μας πούνε. Ποιο κράτος έχει αυτά που έχει η Ελλάδα? Αφήνουν τους Βούλγαρους, τους Τούρκους, όλοι έρχονται εδώ πέρα ανεξέλεκτοι. Σε ποιο κράτος μπορεί να είναι ανεξέλεκτοι? Αγοράζουν τα πάντα, κάνουν ό,τι θέλουν, πουλάνε τα πράγματα, τα σούπερ μάρκετ με κέρδος 200%. Ό,τι θέλουν κάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα γίνονται επίτηδες. Και το χρέος δεν μειώθηκε σε πραγματικές τιμές. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χάλη μας. Εντάξει, μας έχουν χρεωμένους, διότι πάντα η ιστορία μας ήταν αυτή. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Κώστα, να πω κάτι για το παγκόσμιο, το οποίο είναι σπουδαίο. Ναι. Κοίταξε, στο παγκόσμιο είδαμε την Ισπανία. Και κανένας δεν το είπε αυτό, γιατί δεν ξέρουν την ιστορία του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, άκου να δεις τι σημαίνει Ισπανία. Ήταν ο Κρόιφ από πίσω. Όταν πήγε ο Κρόιφ στην Μπαρτσελόνα, τους δίδαξε αυτό το ποδόσφαιρο που είδαμε. Αυτό παίζεται με τα χρόνια. Και ο Μέση είναι δικό του δημιούργημα. Αλλά τι γίνεται, πού το βρήκε ο Κρόιφ το ποδόσφαιρο αυτό? Το πήρε από τον Άγιαξ. Δεν ξέρω αν το πρόλαβε στον Άγιαξ. Του Μίχελς έπαιζε το καθολικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι Ισπανοί πήρανε μια σχολή, την Ολλανδική, με τον Κρόιφ, το δουλέψανε και είδε τα αποτέλεσματα. Δεν μπορεί να γίνει ομάδα σαν την Ισπανία σε ένα χρόνο και σε δύο. Πρέπει να δουλεύει χρόνια, αυτοματισμούς. Και είναι το καινούριο ποδόσφαιρο, το οποίο και όταν το έπαιξε και ο Άγιαξ, τους διαλούσε όλους. Οι άλλοι παίζουν ατομικά, νομίζουν με μεταγραφές θα κάνουν ομάδες. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για πάμε λίγα μηνύματα σιγά σιγά. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως, γιατί έχουμε και το Zuckerberg εδώ, μας κάνει τα κόλπα του. Μας τα κρύβει πάλι. Λοιπόν, εμφανίσαμε μερικά. Καλησπέρα στο Βασίλη. Νίκος εδώ. Ο Γιάννης λέει, να πούμε λέει σε κάποιον που έλαβε, σταματήσει το ένας με τον άλλον όλη την ώρα. Να πούμε λέει σε κάποιον ακροατή που βλέπει πολύ πιο μπροστά από μας, να κάνει ένα καλό και να μας πει τα νούμερα του Τζόκερ για την κλήρωση της Κυριακής. Και εγώ είχα λέει τη γιαγιά μου που έβλεπε μπροστά όταν, ναι σωστό, όταν την πονούσαν τα γόνατα, έλεγε παιδάκι μου αύριο θα βρέξει, με πονάν τα γόνατα. 100% επιτυχία είχε λέει, αλλά μόνο στον καιρό. Ξέρεις τι γίνεται, να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ έχω κρατημένα κάποια πράγματα εδώ για να λέγαμε. Είπαμε να πούμε δύο κουβέντες για ΠΑΟΚ στην αρχή, όσες είπαμε τέλος πάντων, και μετά να λέγαμε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά μου πάτε την κουβέντα πάλι σε ένα ζήτημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και εντάξει, προφανώς και δεν μπορούμε τώρα εμείς να πούμε τι πρέπει να γίνει ή να αλλάξουμε μια κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον εδώ στο δικό μας το μικρό κόσμο, ρε παιδί μου, στην παρέα της εκπομπής, όσο μπορούμε, νομίζω καλό είναι λίγο να το βάλουμε που λέμε στο τραπέζι, για να προσπαθήσουμε λίγο να συνεννοηθούμε στο βαθμό που γίνεται. Να πω κάτι. Ο Γιάννης λέει τώρα για κάποιον, και το σχολιάσατε κι άλλοι, γιατί βγήκανε κάποιοι νωρίτερα, ειδικά για τον ένα Κροατή, είπατε ας πούμε ότι με τον τρόπο που μιλάει ήταν σαν να τα ξέρει όλα αυτός και να μην ξέρει, οι υπόλοιποι να μην ξέρουν τίποτα. Το είπα και πριν με άλλο τρόπο. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο, σχεδόν όλοι έχουμε την εντύπωση ότι εμείς είμαστε που, ξέρεις, καταλαβαίνουμε την κατάσταση καλύτερα και που έχουμε το δίκιο. Εντάξει, απλά ο ένας το βγάζει με έναν τρόπο που okay, μπορεί να είναι λίγο πιο επιθετικός, λίγο πιο ναρκισιστικός ας πούμε, λίγο δεν ξέρω πώς να το πω. Άλλος μπορεί να το βγάλει και λίγο πιο έτσι με διπλωματία ρε παιδί μου, λίγο πιο με τάκτ. Έτσι, αλλά επί της ουσίας και ο ένας και ο άλλος, και ο υποτιθέμενος, ξέρω εγώ, χαμηλών τόνων και ο φουλ νάρκισος, νομίζουν εξίσου ότι έχουν το δίκιο. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο και το αρκοδίσιον, γιατί έλα, τι έγινε. Να, ωραία, τσακ. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Εντάξει, εννοείται ότι την κουβέντα τη βοηθάει το να συζητάμε κάποια πράγματα με ένα τόνο που δεν θα ρίχνουν λάδι στη φωτιά, γιατί έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες να βγουν κάποια συμπεράσματα. Και όχι τίποτα άλλο, και γιατί έτσι ουσιαστικά δείχνουμε ότι σεβόμαστε όχι μόνο τον συνομιλητή, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό πάνω απ' όλα. Το θέμα είναι όμως το εξής. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω. Και κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν με τίποτα. Γιατί έχουν μάθει παντού να βλέπουν, ξέρω εγώ, αντιπάλους και εχθρούς. Όταν υπάρχει μια κατάσταση προβληματική, λέμε τώρα, ξέρω εγώ, η κοινωνία έχει προβλήματα, η εποχή μας έχει προβλήματα, η Ελλάδα έχει προβλήματα, η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτή που θέλουμε, οτιδήποτε μπορεί να πιστεύει ο καθένας. Όταν υπάρχει μια κατάσταση προβληματική, η οποία είναι και χρόνια, το θέμα είναι, αντί για συζητήσεις που, ρε παιδί μου, οδηγούν στην περιγραφή του προβλήματος, που και πάλι δεν ξέρω αν την πετυχαίνουμε πάντα, αλλά τέλος πάντων είναι περιγραφή, όπως τη βλέπει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι αντί για την περιγραφή, αντί για τη μαυρίλα που έλεγε ο προηγούμενος, για τη στήρα γκρίνια, έτσι, γκρίνια, στήρα, έτσι, τις κορώνες, όλα αυτά πράγματα, θα είχε νόημα να γίνει μια κουβέντα με μια λογική, ρε παιδί μου, να μείνει και κάτι, να βγει και κάτι. Η κουβέντα του τύπου εσείς, ξέρω εγώ, τα λέτε αυτά γιατί είστε του συστήματος, ή ξέρω εγώ, ένας με τον χθες ψόφι, ας πούμε, προσπαθούσα να βάλω φρένο εγώ, μπας και το γλιτώσουμε, ψόφι να μαλώσουμε αριστερή και δεξιή χθες, χωρίς να πούμε κάτι εμείς. Από την ωραία λένε το ξεκινήσαμε και από κάποια άλλα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, παιδιά, αυτού του τύπου οι καταστάσεις. Αυτό θέλω να πω και ειδικά σε κάποιους φίλους που νομίζουν ότι είναι εκεί αντισυστημικοί. Και λέω νομίζουν, γιατί τώρα εγώ ας πούμε άμα βγω για ένα καφέ με το φίλο της πρώτης ώρας που έλεγε εσείς τα λέτε γιατί σας τα λένε να τα λέτε και αυτά τα γνωστά που κάνει πάντα. Έτσι και βγούμε για ένα καφέ και του πω εσύ μεγάλε στην καθημερινότητα τι διαφορετικό κάνεις από μένα που δηλώνεις αντισυστημικός. Εγώ δεν ψηφίζω, δεν παντρεύτηκα, δεν το έμπα, ας πω 10 πράγματα. Εσύ τι έχεις κάνει ας πούμε για να δείξεις ότι είσαι έξω από το σύστημα αυτό που περιγράφεις. Εκεί μπορεί να γελάσουμε και πολύ ξέρετε. Αλλά άλλο είναι το θέμα μου εμένα. Το θέμα μου είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι περισσότεροι που δηλώνουν αντισυστημικοί ουσιαστικά κάνουν το σύστημα να τρίβει τα χέρια του. Δεν θέλουν να το δουν ποτέ, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και να ξέρετε και ένα πράγμα, μην πιστεύετε ότι το σύστημα αν ήθελε δεν θα καθάριζε σαν αυγά αρκετούς από αυτούς που αρθρώνουν αντισυστημικό λόγο. Δεν μιλάω για ακροατές, μιλάω για παραγωγούς, μιλάω για δημοσιογράφους που έχουν επένες, μιλάω για έτσι. Αν δείτε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που ορθώνουν ανάστημα. Και με τρόπο και με ρητορική που είναι και πολύ στην κόντρα. Μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι αν ήθελαν δεν θα τους καθάριζαν σαν αυγά. Βολεύουν. Βολεύουν γιατί όλο αυτό το στυλάκι το αντισυστημικό, είτε θελημένα είτε άθελα, άλλος μπορεί να το κάνει θελημένα, άλλος μπορεί να το κάνει άθελα, να μην το καταλαβαίνει. Λειτουργεί σαν δεκανίκη του συστήματος επί της ουσίας. Γιατί? Μου κάνετε να πούμε πάλι τα ίδια πράγματα τώρα, άλλο θα λέγαμε σήμερα. Διότι όσο η κοινωνία ψάχνει την ελπίδα στις κορώνες ας πούμε, έτσι αντί για κάποιες επικοδομητικές συζητήσεις. Να, σήμερα μιλήσαμε, ξέρω εγώ, 5-6-7 άτομα πόσα ήταν. Προσέξατε ότι δεν υπήρξε το παραμικρό που να παραπέμπει στο τι πρέπει να γίνει σε μια πρόταση. Ήτανε ρε παιδί μου όλα. Μην τώρα, μην το κουράσω για να ανοίξουμε και γραμμές, έτσι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό πράγμα γίνεται συνέχεια. Αντί δηλαδή για να κατατεθούν κάποιες σκέψεις επικοδομητικές που θα έχουν σαν σκοπό να γεννήσουν κριτική σκέψη, λογική κριτική σκέψη όμως, τόσο παιδιά τα συστήματα, που εγώ τη λέω αυτή η λέξη και γελάω από κάποια στιγμή και μετά γιατί έχει γίνει καραμέλα, αλλά τέλος πάντων για να καταλαβαινόμαστε, τόσο τα συστήματα τα λεγόμενα θα ζουν και θα βασιλεύουν. Μαζί με τα αντισυστήματα και όσους τα εκπροσωπούν υποτίθεται, που μια χαρά βολεύονται από την κατάσταση και μια χαρά χρησιμοποιούν και ανθρώπους που δεν βολεύονται από την κατάσταση. Ανθρώπους που ψάχνουν την ελπίδα μέσα από την αντίδραση και όχι από τη δράση που λέω και εγώ καμιά φορά. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Και το κλείνω εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Ναι, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή θα κάνω ρεφρεσάκι να δούμε τα μηνύματα τα υπόλοιπα μετά. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 και πάλι αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Έρχομαι στον πρώτο φίλο που μπήκε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Το θέμα είναι, εγώ τώρα είπα δύο πράγματα έτσι. Λέω ότι η ουσία είναι ας πούμε να προσπαθήσει ο καθένας από εμάς, να τώρα που θα μιλήσουμε ξέρω εγώ, αν είναι να μιλήσουμε να πιάσουμε τα θέματα της καθημερινότητας, τα διέξοδά μας κλπ, να προσπαθήσει ο καθένας να καταθέσει κάτι επικοδομητικό. Όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Ας είναι και βλακεία. Ας είναι και λάθος. Λοιπόν, έτσι. Ξέρετε τώρα που θα ανοίξω το κέντρο πόσες γραμμές θα έχει κάνοντας αυτή την προτροπή. 2. Έτσι και το πήγαινα όπως θέλανε οι φίλοι μου την πρώτη ώρα. Για να νιώσουν την ικανοποίηση ότι χτυπάμε το σύστημα, ξέρετε πόσες γραμμές θα είχε. 52. Λοιπόν, για να δούμε θα έχει και δύο γραμμές. Μήπως έχει και μία τελικά. Ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι για μια πέρασια αν θέλει κανείς μέχρι τη μία. 23 10 90 90 90 54 301 Μετρόπολης 95 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κύριε Βρανά.
0: Ναι.
1: πήρα με αφορμή τον φίλο μας που ανέφερε έτσι γενικά, αλλά πολύ εύστοχα μια κατάσταση στην Ελλάδα. Μπορεί να μην μπει σε λεπτομέρειες, αλλά θα σου πω κι εγώ έτσι, στην καθημερινότητα τη βλέπω. Πώς είναι ο βασικό μισθός στην Ελλάδα?
0: Πόσες, δεν άκουσα καθαρά, πόσες?
1: Πώς είναι ο βασικό μισθός στην Ελλάδα, είναι 1000 ευρώ πόσο δένα?
0: Πάλι δεν άκουσα γιατί έκανε ένα, στο, έκανε ένα μικροφωνισμό. Πόσες?
1: Πόσο είναι ο βασικό μισθός στην Ελλάδα?
0: Α, ο μέσος είναι 1300 τόσο τώρα, κάπου εκεί.
1: Ωραία. Έλα να σε πάω σε ένα μεγάλο εμπορικό, θα πάρουμε τους εργαζομένους μαζί μια μέρα,
0: ναι,
1: έτσι μαζί, και να δεις από αυτά τα 1300 που λες, 1000 παίρνει ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος, με τον υποδιευθυντή, και μετά θα δεις κάτι 6ωρα, κάτι 4ωρα, που μεταφράζουν σε χρήμα 800,
0: ναι,
1: 500, 400, με υπηρορίες και σε full part time, που να πάει εκεί προεργασία 13 ώρες τη μέρα και να πιάσει 800 γιατί ήσουν 4ωρος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάρε αυτό το παράδειγμα τώρα και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Για να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη έτσι μια φορά έτσι, να διασχίσεις τη χώρα αυτή, δεν σου να πας σε Αμπουζουκή, να πας και να έρθεις, πόσα χρήματα θες?
0: Για τα διόδια και τέτοια λες? Δεν ξέρω, αν τα έχεις υπολογίσει, πες το τώρα γιατί δεν το έχω πρόχειρο.
1: Σε ρωτάω, να πεις, θα πάρω μαζί μου στο πορτοφόλι μου αυτά τα χρήματα, να πάω να κάτσω, να πιω ένα καφέ και να γυρίσω. Να πω ότι έχω χρήματα για αυτά, ρε παιδί μου, πώς θα βάζεις στο πορτοφόλι?
0: Εντάξει, δεν το έχω υπολογίσει, αν ξέρεις κάτι περισσότερο, πες το.
1: Θα πάρεις ένα εκατοστάρικο. Όταν ο μέσος όρος αμοιβής, όχι βασικό μισθός, ο μέσος όρος αμοιβών είναι σε ένα, στην Ελλάδα γενικότερα 500 ευρώ. Και εσύ διαθέσεις 100 για να διασχίσεις, να πας από τη μία μεγάλη πόλη της Ελλάδας στην άλλη. Για τι οικονομία να μιλήσουμε? Όταν βλέπεις ότι πλέον οι Έλληνες δεν πηγαίνουν διακοπές. Και άμα πετύχεις, αν πετύχεις σε αυτό το ρήματο Facebook που είναι από παντού πλέον ταμπουρωμένο, κανένα βιντεάκι live μετάδοση από τη Ρόδο, 8 η ώρα το βράδυ, σε πια στη Ρόδο, στο κέντρο της Ρόδου, να περπατάνε 4 άτομα στο κέντρο και το χάος και οι μαγαζόρες έξω από τα μαγαζιά να κοίτανε όλα στον άλλον. Ένα να μείνουν η οικονομία μετά. Αλλά ξέρεις ποιο είναι χειρότερο απ' όλα? Ότι άκουγα το Ραπτόπουλο με το Κόκκινο το μεσημέρι που είχαν θέμα τη Χαλκιδική και τις τιμές και αυτά και βγαίνανε οι καλαναπάθητες και οι αναψοφίσεις και το γιώνανε και έλεγαν καλά να πάνε χαλκιδικιώτες γιατί τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αφού αυτοί προτιμούν να ζουν με σλαβοβούλγαρους που έχω απορώ τι χρήματα είναι αυτά που φέρνουν εδώ και πώς βγάζουν τα εκατοστά ευρώ έτσι και τα μετράν μπροστά σου. Αν προτιμάτε αυτούς λοιπόν στη χώρα μαζί να αγοράζουν, να επενδύουν και να μην ξέρετε από πού φέρουν τι και πώς, και θέλετε αυτούς και καλά να πάθουμε εμείς, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, Ρωνά. Και αναρωτιέμαι πλέον για ποιο σύνολο να μιλήσω, ποια είναι η χώρα. Ειλικρινά μπαίνω πλέον στις διαδικασίες. Ακούω κάτι χαζό, συζητήσεις για η αριστερά, η δεξιά, ο κομμουνισμός, και πραγματικά λέω ότι είμαστε και απαρχαιωμένοι εγκεφαλικά. Πιανόμαστε με πολύ παλιότερα θέματα και δεν βλέπουμε σήμερα γύρω μας.
0: Ναι, αλλά θα με αναγκάσει τώρα να σε ρωτήσω να πεις και εσύ για το σήμερα, γιατί τόση ώρα περιγράφεις την κατάσταση.
1: Σου είπα.
0: Και λες ότι αυτοί που μιλάνε για αριστερά και δεξιά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Άρα, ναι, ποιος είναι ο δρόμος? Για βοήθα μας λίγο πριν προχωρήσουμε.
1: Κατέληξα μέσα σε αυτό. Σου είπα όμως την οικονομία του σήμερα. Που είναι απορίες.
0: Φίλε, ξέρεις ποια είναι? Εγώ ξέρεις που διαφωνώ μαζί σου. Και γενικότερα, περιγράφουμε μια κατάσταση στην οποία είναι λες και δεν βλέπουμε τι έχει περάσει η Ελλάδα. Δηλαδή, εσύ σήμερα, ας πούμε, με 3 μνημόνια στο κεφάλι και τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε όλο το κομμάτι της μεταπολίτευσης, θα περίμενες πόσο μισθό να παίρνεις και να παίρνω?
1: Και ποιον να δικαιολογήσω γι' αυτό?
0: Κανέναν. Κανέναν. Αλλά υπάρχει ένα αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή, όλα τα λάθη που κάναμε και τα λουστήκαμε, ναι, δεν φέραν κανένα αποτέλεσμα. Πώς θα ήταν δυνατόν σήμερα εμείς να έχουμε τους μισθούς της Ευρώπης όταν έχουμε κάνει τα εγκλήματα? Έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι και πάλι μυαλό δεν βάλαμε και δεν έχουμε αλλάξει τίποτα από τις νοοτροπίες και τις λογικές που μας έφεραν εκεί. Πώς περιμένεις εσύ να έχεις το μισθό που έχει, ξέρω εγώ, ο Γερμανός? Είναι δυνατόν? Με ποια παραγωγή? Με ποιο παραγωγικό μοντέλο?
1: Είναι δυνατόν γιατί επικαλούμε μια Ευρώπη η οποία πρώτα απ' όλα έχει οικονομική ένωση. Αλλά δεν είναι οικονομική ένωση. Διασφαλίζω εγώ τη μονοπωλία μου και εσένα σε πετάω στα τάρταρα Βλαχοβαλκάνια.
0: Γιατί σε πετάει στα τάρταρα? Σου δίνει λιγότερα λεφτά από ό,τι δίνει σε άλλες χώρες?
1: Σοβαρά μου λες τώρα? Από τι χώρες? Για Βέλγιο να μιλήσουμε ή για Ελβετία? Για ποιες χώρες να μιλήσουμε? Για βασικό μισθό Γαλλία ή τι μέσα.
0: Μα τι σχέση έχει ο βασικός μισθός με την Ευρώπη? Όταν εμείς τα έχουμε κάνει σαλάτα τόσα χρόνια και πρέπει να δίνουμε ένα κάρο λεφτά σε τόκους, σε δάνεια, σε το ένα, σε το άλλο κτλ. Πώς εμείς να έχουμε τον ίδιο μισθό με το Γάλλο που λες?
1: Ωραία,
0: με όλα αυτά που έχουμε περάσει 15-20 χρόνια, τα εγκλήματα που έχουν γίνει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Και με το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε, που είπαμε είναι τίγκα στην υπηρεσία και δεν μπορεί να φέρει υπεραπόδοση να γεμίσει τα ταμεία.
1: Κάτι ρημοδοφάκι Λιφστάιν που λέγανε ότι η Ελλάδα θυσιάζει στην ηφηγένεια και χρεοκόπησε για να μην χρεοκοπήσει η Γερμανία και η Γαλλία και οι τράπεζές της, την περάμε στον Τούκου, δεν έγινε τίποτα εκεί πέρα. Τα συγγνώμη λάθος και τα μνημόνια λάθος και όλα καλά πάμε παραπέρα, πάλι δεν έγινε τίποτα εκεί πέρα. Πάλι ρημοδολόγα θέλουν ζωή, έτσι.
0: Όχι, αλλά έγιναν αυτά, αυτό σου λέω. Η Γαλλία που συγκρίνει δεν τα πέρασε αυτά. Εμάς μας βρήκανε μπόσικους και μας τίναξαν τα πέταλα. Εγκληματίσαμε κατά τον εαυτόν μας. Έτσι, και ήρθαν και μας δώσανε και την τελευταία κλωτσιά, όπως το λες, και το παραδέχτηκαν μετά εκ των υστέρων. Αλλά μπορούμε με όλα αυτά που περάσαμε να συγκρίνουμε εμείς τους εαυτούς μας με την Ευρώπη και να απαιτούμε να έχουμε ίδια ποιότητα ζωής? Αχ, εγώ, μα γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν πρέπει να δούμε τι πρέπει να φτιάξουμε από εδώ και πέρα για να φτάσουμε να έχουμε ίδια ποιότητα ζωής? Εμείς τα θέλουμε με ένα μαγικό ραβδάκι να γίνουν όλα.
1: Όπα, θα δώσω δίκιο δηλαδή στον Βούλγαρο και στον Ούγγρο που κατέβαινε και τον Κροάτι και πηγαίναν σε εστιατόρια όταν τρέχανε και μας ξεφτιλίζαν οι δικοί μας οι εταίροι παντού σαν μπαταχτσίδες και ερχόταν και λέγανε δεν πληρώνω. Τα θυμάσαι αυτά που προκαλούσαν τον κόσμο? Τρέχανε στα μαγαζιά και θα φάμε τζάμπα και δεν πληρώνουμε γιατί κλέβατε εσείς την Ευρώπη. Τι λες τώρα? Το είσαι σοβαρός τώρα. Θα δώσεις αυτές τις συμπεριφορές δίκιο και θα βάλω τον εαυτό μου από κάτω.
0: Αυτό κατάλαβες ότι έδωσα δίκιο? Υπάρχει μια κατάσταση που την περάσαμε.
1: Σωτησεύω το επιχείρημα που έχω ευθύνη μόνο και δεν έχουν αυτή η ευθύνη.
0: Μα επειδή μας. Τώρα θα με κάνεις να μιλήσω και πιο. Επειδή μας βάλανε δαχτυλάκι που μας βρήκανε μπόσικους, σημαίνει ότι εμείς θα λειτουργήσουμε δηλαδή σήμερα, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν να μην συνέβη αυτό? Την πατήσαμε, εγκληματίσαμε κατά τον εαυτόν μας και τους αφήσαμε να μας δίνουν τις φαλιάρες που μας δώσαν. Έχεις χίλια δίκια.
1: Είμαι υπουργική επιτήρηση. Έχουν έρθει του κόσμου επιτροπές εκεί, με έχουν σώσει από 15 μεριές. Μου έχουν εφαρμόσει τα τρομερά ευρωπαϊκά του μοντέλα για να μου πούν στην ομιλία.
0: Τι θα ήθελες να γίνει λοιπόν σήμερα με μια κουβέντα όμως, γιατί το τραβήξαμε πολύ. Να πάμε και παρακάτω. Τι θα έπρεπε να γίνει σήμερα με μια κουβέντα από αυτό που θεωρείς ρεαλιστικό για να πάμε καλύτερα, να πάμε μπροστά?
1: Να σταματήσει πια αυτή.
0: Πρέπει να γίνει σήμερα με μια κουβέντα από αυτό που θεωρείς ρεαλιστικό για να πάμε καλύτερα, να πάμε μπροστά.
1: Να σταματήσει πια αυτή

0: Βάλ τον επίλογο σήμερα, γιατί μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
1: Απάντησε μου σε αυτό όμως.
0: Δεν μπορώ να ανοίξουμε άλλο την κουβέντα. Έχουν πέσει ήδη δύο γραμμές. Να μην φύγουν και όλοι.
1: Ναι. Πότε είπαμε τη Γερμανία, φέρτε εδώ και το άλλο, σε χρεοκοπούμε. Τη είπαμε και τέτοιο μυς. Αυτοί γιατί μας είπανε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Μία άλλη μέρα τα συζητάμε και καλύτερα τα περισσότερα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εδώ έφυγε κιόλας. Εδώ είστε εσείς. Καλημέρα. Ναι. Ναι, ορίστε.
2: Εγώ.
0: Έλα τώρα, μπήκες εσύ για μπες.
2: Την πάση μου.
0: Για πες, έλα, πάμε.
2: Ταύρος.
0: Έλα, πάμε, ζουμερά, πάμε.
2: Κωστά.
0: Έλα.
2: Προτάσεις να κάνουν οι πολίτες. Έγινε ποτέ καμιά πρόταση κανένας πολίτη, άκουσε, ξέρεις εσύ. Ακούστηκε ποτέ ένας πολίτης, τον άκουσε ποτέ ένας πολιτικός ή μια ομάδα ή ξέρω εγώ, έγινε ποτέ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Θυμάσαι ποτέ να γίνει? Εγώ δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, αν τυχόν γινόταν όλο αυτό που λες εσύ να κάνουμε εμείς προτάσεις και να τις πάρει κάποιος και γίνει οικοδομητική συζήτηση και να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, κάποια στιγμή στα 50 χρόνια με τα πολίτες να υπήρχε και ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, εδώ μιλάνε 40 χρόνια να κατεργηθούν τα κόμματα από τα πανεπιστήμια και δεν έχουν κάνει αυτό κανένα ακόμα και κάθε φορά πρέπει.
0: Θα σου πω κάτι και συνεχίζει και δεν σε διακόπτω συνήθως. Αυτό που λες εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό που λέω όμως εγώ μάλλον δεν το καταλαβαίνεις γιατί. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας θεωρώ ότι είναι η επαφή με την πραγματικότητα. Εάν λοιπόν κάναμε κάποιες συζητήσεις στη λογική των ρεαλιστικών προτάσεων, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα ξέραμε τι ζούμε, τι μπορούμε να περιμένουμε, τι μπορούμε να ζητάμε. Εδώ πέρα ούτε τι ζούμε έχουμε καταλάβει, ούτε τι μπορούμε να περιμένουμε και τι μπορούμε να ζητάμε έχουμε καταλάβει. Όταν λοιπόν είμαστε μόνο στη διαμαρτυρία και δεν κάνουμε, εγώ ξέρεις, δεν συμφωνώ σε όλα μαζί σου, αλλά αυτό που κάνεις το παραδέχομαι, το ότι ψάχνεσαι. Όταν λοιπόν απλά κάνουμε διαπιστώσεις χωρίς να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα στην ολότητά της. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιος πολιτικός μας λέει η αλήθεια, ποιος μιλάει ρεαλιστικά και ποιος μας κοροϊδεύει.
2: Πάνω σε όλα αυτά που είπες θα συμφωνήσω και θα πω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Κώστα. Γι' αυτό εναντιώνονται τόσο πολλοί πολίτες. Γιατί όπως είπες εσύ, μετά από όλα τα τρία μνημόνια που περάσαμε, 10 χρόνια μνημόνια, 2 χρόνια κορονοϊό, 3 χρόνους πολέμους.
0: Και πριν από τα μνημόνια, τα εγκλήματα που γίνονταν όλα.
2: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Αφού με ξέρεις και εγώ τα πολεμάω και εγώ τα λέω, αλλά θέλω να σου πω ότι με όλα αυτά έχεις και τον Πρωθυπουργό, όχι τον Πρωθυπουργό. Τους υπουργούς, τους βουλευτές του κυβερνών κόμματα σε λένε ότι είσαι και μιζέρος, ότι είσαι και γκρινιάρης. Δηλαδή, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Ένας στους τρεις Έλληνες δεν βγάζουν τα μετρητά, δεν βγαίνουν μέχρι το 20ήμερο. Και σε λένε και μίζερο και γκρινιάρη. Κοιτάξτε. Δεν μπορεί, ρε φίλε, τώρα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε και με όλα αυτά που περνάμε να είμαστε και μίζεροι και γκρινιάριδες. Δηλαδή ξαφνικά τι έγινε, δηλαδή τι ήρθε η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης και τι έγινε, που τα πούν τα λεφτά αυτά που μοίρασε για να μην είμαστε γκρίζεροι και μιζάροι, γκρινιάριδες και μίζεροι, όταν ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές και ένας δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Και όταν είμαστε τελευταίες αγοραστικοί δύναμοι, δεν μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας κάτι. Δηλαδή έρχονται πράγματα και τώρα που είπα Άδωνης Γεωργιάδης, μάλλον Άδωνης, επειδή αυτά βασικά δεν, αυτά είναι του Άδωνη Γεωργιάδη πράγματα, ιδέες, τις οποίες παίρνουν τώρα όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατίας και τις παίρνουν και τις κάνουν, δηλαδή την ίδια κόπια. Είστε μίζεροι, τίποτα, δεν υπάρχει επιχείρημα, έχουν τελειώσει τα επιχειρήματα, υπάρχει μόνο μιζέρια. Και επειδή δεν μιλάμε καθόλου για πολιτική, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ καιρό για πολιτική, για τώρα που είπα Άδωνη Γεωργιάδη, να πω λίγο και αυτό στους φίλους μου, τους μητσοτακιστές, θέλω να τους το πω λίγο αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βγαίνει τόσο καιρό και μας μιλούσε για την Οβάρτης, ότι ρε παιδί μου, μας κάνανε, μας ράνανε, μας δείξανε οι ψεύτες, οι ψευδομάρτυρες και όλα αυτά. Και βγαίνει φίλος Άλμας στη Βουλή και λέει, εγώ Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης Γεωργιάδης Νέα Δημοκρατία. Εμένα με πήγε στα δικαστήρια ένας ψευδομάρτυρας. Πήγα στα δικαστήρια. Αυτός ο ψευδομάρτυρας ήταν τόσο ψεύτης που καταδικάστηκε με 20 μήνες φυλάκιση. Και λέει ο Σαλμάς ότι η ποινή είναι λίγη. Γιατί ήταν η ποινή λίγη? Γιατί λέει, ακούστε τώρα εσείς οι μητσοτακιστές, ο Άδωνης Γεωργιάδης κατάθεσε ενόρκως υπέρ του ψευδομάρτυρα, ότι είχε έντιμο βίο. Τι γίνεται εδώ, ρε? Καθίστε λίγο, περιμένετε λίγο με τους τσοτακιστές. Περιμένετε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί η λογική χαθεί τελείως αυτή τη χώρα.

0: γίνεται εδώ, ρε. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και μιλάει για την Οβάρντις ότι τους κάναμε, τους ράναμε, τους δείξαμε, τους κουνούσαμε το δάκτυλο, αμαφή αυτά, και πας εσύ και καταθέτεις υπέρ του ψευδομάρτυρα. Ρε, τώρα είμαι σοβαρή σε αυτή τη χώρα τώρα. Βγαίνει Κώστα Πρωθυπουργός και ζητάει. Εμείς οι πολίτες στη Νέα Δημοκρατία που καταδικάστηκαν, που δικάζονται τέσσερις, δεν με ενδιαφέρει το ποσό, υπάρχουν ενδείξεις ότι, ότι έχουν κάνει παραποίηση του καθήκοντός του. Δικάζονται τέσσερις. Δύο τους έκρυψε με την πλειοψηφία. Δύο πήγανε ότι δεν ξέρουν αυτοί, αλλά ξέρουν διευθυντές τους. Άκου τώρα. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα, αλλά ξέρουν διευθυντές. Είστε ακόμα χειρότεροι εσείς. Γιατί δεν βάζετε και τα σωστά άτομα να δουλέψουν μπροστά σας. Δεν μπορείτε εσείς να ελέγξετε. Το δεξί σας χέρι σας κατακλέβει, το δεξί σας χέρι, και θέλετε εσείς τώρα εμείς να σας εμπιστευτούμε τα χρήματα τα δικά μας. Όταν εσείς δεν μπορείτε να επιβιώσετε το δεξί χέρι. Οι δύο τα πήραν οι διευθυντές. Οι άλλοι δύο μπήκανε και οι άλλοι 7 μπήκαν στο αρχείο. Στο αρχείο μπήκανε. Ρε, είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Σε ποια ταινία παίζει αυτός ο άνθρωπος? Πρωθυπουργός της χώρας. Στο αρχείο μπήκανε. Αρχείο ξεσημαίνει. Ό,τι έγινε με τον Πρέτατορ. Ο Άριος Πάγος το βάλει στο αρχείο. Βγήκε κατά λάθος από το αρχείο. Πήγε σε ένα πτέσμα το δικείο και καταδικάστηκαν 4-120 χρόνια φυλακή. Και θες να σου ζητήσει συγγνώμη ποιος ο ελληνικός λαός που θα πληρώσει 500 εκατομμύρια για τον ΕΠΚΕΠΕ? Ρε εσείς Κωστά, κάτσε λίγο να βάλουμε και μια λογική, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί, φίλε, αυτή η τοξικότητα να υπάρχει σε αυτή τη χώρα μετά από όσα λεφτά έχουμε περάσει. Περνάνε κάποιοι καλά στην Ελλάδα? Ναι, περνάνε, ρε φίλε. Ναι, περνάνε. Έχουν λεφτά κάποιοι στην Ελλάδα? Ναι, έχουν. Εδώ όμως κοιτάμε και λίγο και την πλειοψηφία του λαού. Όχι την πλειοψηφία, ρε φίλε, που να μας κυβερνάει. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξύπνημα.
1: Έγινε, χαιρετώ. Καλό βράδυ. Πάμε διαλυματάκι, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Ξέρεις, κατά καιρούς κάνω κάποιες σκέψεις. Και πραγματικά το λέω. Δεν ξέρω μήπως εγώ είμαι που, ρε παιδί μου, μπορεί να βρίσκομαι σε μια διάσταση δική μου και μπορεί γι' αυτό κάποια πράγματα να μην τα καταλαβαίνω ή να μην μπορώ να δώσω στον άλλο να καταλάβει. Δηλαδή, παράδειγμα. Απιαστά από τον τελευταίο το φίλο μου τώρα εδώ πέρα, τον Ταύρο. Είπε δύο πράγματα, δεν διαφωνώ κάπου σε αυτά που είπε, δηλαδή από τα 10 που είπε, στα 9 μπορεί και να συμφωνώ. Λοιπόν, είπε όμως κάποια πράγματα. Έκανε τη αναφορά, ξέρω εγώ, σε μία λέξη, μία έννοια μάλλον, στην οποία έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και εμείς. Είπε για την αγοραστική δύναμη, έτσι. Τελευταία λύση, αγοραστική δύναμη. Αυτό το πράγμα το αναφέρουμε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πίνακες εδώ πέρα, ανεβάζουμε στα Facebook αυτά, τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε τελευταίοι, τελευταίοι. Όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό, που την έχουμε κάνει πολλές φορές τουλάχιστον μέσα από αυτή την εκπομπή, να πούμε, ρε παιδιά, ωραία, πού οφείλεται αυτό, τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει, έχουμε εικόνα? Εκεί σιωπή. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, τη μέρα που πέρασε, που σας λέω ότι έχω κάποια πράγματα κρατημένα και δεν τα έχουμε αναφέρει εδώ και 2-3 μέρες. Πριν μια-δυο μέρες βγήκε και αυτό μέσα στα πολλά. Ότι ο Έλληνας, ας πούμε, που εργάζεται, για να αποκτήσει έναν μισθό που η αγοραστική του δύναμη θα είναι αξίας 1.000 δολαρίων, έτσι το έχουμε σε δολάρια τη σύγκριση, θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο από κάθε άλλον. Δηλαδή θα πρέπει να δουλέψει 60 ώρες. Αυτός που είναι στο Λουξεμβούργο, για να καταλάβετε, που είναι στην καλύτερη θέση, πρέπει να δουλέψει μόλις 16 ώρες. Έτσι, για να αποκτήσει αγοραστική δύναμη 1.000 δολαρίων. Αν πάμε στη Γερμανία, είναι 20 ώρες. Αν πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι 24 ώρες. Γιατί λέω καμιά φορά, το αναφέρω αυτό που μου είπε ο φίλος πριν, ότι καμιά φορά που λέω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να το πηγαίνουμε επικοδομητικά, να προσπαθούμε να, ξέρεις, είτε να κάνουμε προτάσεις, είτε να προσπαθούμε να κατανοούμε κάποια πράγματα, όχι μόνο να είμαστε στον καταγγελτικό λόγο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν δεν καταλάβουμε γιατί συμβαίνει, δεν θα μπορέσουμε και ποτέ, όχι να το αλλάξουμε, γιατί δεν θα τα αλλάξουμε εμείς, δεν θα μπορέσουμε και ποτέ να αξιολογήσουμε τον κάθε μπαγλαμά που θα βγει τώρα στα μπαλκόνια πριν από τις εκλογές και θα λέει, ξέρω εγώ, θα δώσω 2.000 και 3 και 4 μισθούς και συντάξεις. Λοιπόν, όταν πηγαίνει η κουβέντα, έτσι, να πούμε ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, θα βγουν 50 άτομα να το κάνουν ένα παραγωγή ότι είμαστε τελευταίοι, να το αναδείξουμε. Όταν πάει η κουβέντα, να πούμε, παιδιά, γιατί είμαστε όμως τελευταίοι, ρε παιδί μου, τι γίνεται λάθος, να το ψάξουμε λίγο, να το βρούμε, για να δούμε τι πρέπει να αλλάξει. Έτσι, ποιον πρέπει να ακολουθήσουμε στην τελική. Ποιος έχει το σχέδιο το πραγματικό που μπορεί να τα αλλάξει. Εκεί, νέκρα. Άλλο παράδειγμα. Θα μείνω και πάλι στο φίλο μου τώρα, τον τελευταίο. Περιέγραφε πόση ώρα για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με σκάνδαλα, με... Ναι, ωραία. Και λέμε καμιά φορά, περί διαφθοράς, κουβέντες και κουβέντες, δηλαδή μονόλογοι και μονόλογοι, ώρες και ώρες ατελείωτες που πολλές φορές τα συζητάμε και μαζί. Έτσι, λέμε, πώς είναι δυνατόν να φύγει η διαφθορά από τη μέση, να εξαλειφθεί που δεν θα εξαλειφθεί, εντάξει, έστω να μειωθεί, ρε παιδί μου, εκεί που θα μπορούσε να μειωθεί. Πώς είναι δυνατόν, όταν εμείς απομονώνουμε τη διαφθορά και την αντιμετωπίζουμε σαν να είναι κάτι ξένο προς εμάς, πώς μπορεί μια κοινωνία, δηλαδή, που είναι διεφθαρμένη, να πάψει να είναι διεφθαρμένη, στο βαθμό που μπορεί, τέλος πάντων? Πώς μπορεί, αν δεν κατανοήσει ότι η διαφθορά ξεκινάει από τα χαμηλά στρώματα και καταλήγει επάνω? Επάνω είναι ο πολλαπλασιαστής. Είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη μεγάλη τη διαφθορά, τη ζόρικη, που έχουν τα μεγάλα τα βάζα με τα μέλια. Έτσι. Αλλά αυτοί δεν γεννιούνται επάνω. Ούτε μεγαλοεπιχειρηματίες γεννιούνται, ούτε πολιτικοί φτασμένοι γεννιούνται, ούτε τίποτα. Γεννιούνται σε μια κατάσταση, έτσι, η οποία είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι και αυτοί σε κάποια πιο χαμηλά στρώματα, μεγαλώνουν. Έτσι, παίρνουν ένα διαφορετικό δρόμο και αρχίζουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και βρίσκονται εκεί που είναι τα μεγάλα τα μέλια. Λοιπόν, όταν βλέπει αυτός που είναι στα μεγάλα τα μέλια ότι το κάτω κομμάτι της κοινωνίας, ο ένας με τον άλλον, εγώ με σένα, λειτουργούμε επίσης διεφθαρμένα. Πρώτον, δεν θα έχουμε κανένα σεβασμό και καμία διάθεση για να πολεμηθεί η μεγάλο διαφθορά. Έτσι. Και δεύτερον, τώρα γενικά μπήκα τις γραμμές, να θέλω να το καθυστερήσω τώρα γιατί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όποτε μιλάμε, ρε παιδί μου, για κάποιες βαθύτερες αιτίες που είναι πολύ κρίσιμο να προσπαθήσουμε να τις καταλάβουμε, να τις αξιολογήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να τις πολεμήσουμε κτλ. Εκεί περνάει και δεν ακουμπάει. Κατάλαβες, γιατί οι περισσότεροι θέλουν καταγγελτικό λόγο. Αυτό που έγινε και την πρώτη ώρα με τους φίλους εκεί πέρα που πήραν στην αρχή και ανοίξαμε την κουβέντα. Δηλαδή, περιγράφουμε τα προβλήματά μας, άλλες φορές σωστά, άλλες φορές μέσα από μια υπερβολή. Γιατί εγώ αυτό, για την οικονομία, όλα που ακούω, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά για την οικονομία, θα πρέπει να το κάνουμε σε μια κατάσταση. Πώς θα το κάναμε για τις ομάδες μας? Για τις ομάδες μας θα το κάναμε. Αν η ομάδα μας, ξέρω εγώ, τι είμαστε, πάω Κάρις, είχαμε πέσει κάποτε γάμα εθνική. Ο ένας, ο άλλος κινδύνευε να πέσει συνέχεια, ξέρω εγώ, επειδή τον είχαν χρεώσει, τον είχαν διαλύσει. Λοιπόν. Έτσι θα έπρεπε να μιλήσουμε για την οικονομία. Να κάνουμε μια παραδοχή ότι έγινε ό,τι έγινε με δική μας ευθύνη, με ευθύνη των Ευρωπαίων που μας βρήκανε και μας κάνανε, μην πω ότι μας κάνανε, το είπα και πριν με το δαχτυλάκι, μην κάνω να το ξαναπώ. Έγιναν όμως κάποια πράγματα. Ωραία, βουτήξαμε, πέσαμε μάλλον σε ένα πηγάδι. Δεν μπορώ εγώ να κάνω μια κουβέντα και να πρέπει, ξέρω εγώ, για να γίνω αρεστός, να λειτουργώ, ας πούμε, και να αποδέχομαι και να μιλάω με έναν τρόπο λες και δεν πέσαμε ποτέ στο πηγάδι. Και να κάνω συγκρίσεις τώρα ότι να, ο Γάλλος παίρνει τόσα λεφτά και εγώ παίρνω τόσα. Γίνεται? Όχι. Το θέμα είναι πώς θα βγούμε από το πηγάδι. Ποιος έχει σχέδιο να μας βγάλει από το πηγάδι? Ποιος μας κοροϊδεύει λέγοντάς μας πράγματα που δεν θα μας βγάλουν ποτέ από το πηγάδι? Έτσι, τι κάνουμε εμείς για να αναπτύξουμε την κριτική μας ικανότητα, την αντιληπτική ικανότητα, για να έχουμε πιο σωστά κριτήρια, για να μπορούμε να δούμε ποιος θα μας βγάλει από το πηγάδι? Και αν αυτό το πολιτικό σύστημα μπορεί να μας βγάλει από το πηγάδι ή πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάποιο εναλλακτικό και μπλα μπλα μπλα. Εγώ, παιδιά, μέσα από τέτοιες λογικές τις βλέπω τις λύσεις. Όχι μέσα από τις λογικές αυτές που μπορεί τέλος πάντων αρκετοί από εσάς να πιστεύετε. Και επειδή δεν λέω αυτά που θέλετε, να έχουμε τις ταμπέλες τις εύκολες όπως είχαμε την πρώτη ώρα. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι κάποιοι που δηλώνουν αντισυστημικοί επί της ουσίας λειτουργούν σαν να είναι οι καλύτεροι φίλοι του συστήματος. Γιατί το μόνο που κάνουν είναι να αναπαράγουν τη μαυρίλα που λέγαμε και τον καταγγελτικό λόγο, ανοίγοντας τη βαλβίδα αποσυμπίεσης, και την επόμενη μέρα πάμε εκεί που ήμασταν και προχωράμε. Κανένας ουσιαστικός προβληματισμός, καμία ουσιαστική πρόταση για το αύριο, τίποτα που να μπορεί να δώσει μια πραγματική ελπίδα για λύση. Λοιπόν, το κλείνω γιατί πολλά είπα πάλι. Να ανοίξουμε γραμμές μέχρι και μισή. Και μετά, αν θέλετε, να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι. Να σου πω λίγο τι έχει. Δεν ξέρω αν μας κάνει. Βλέπω δύο επιλογές. Αν δεν μας κάνει, πάμε και σε τρίτη. Από τις γεννήσεις μας έρχονται. Μία είναι, λέει, Τζένιφερ Λόπεζ. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 69, μεγάλη. Και η άλλη είναι Έλλη Κοκκίνου. Από ελληνικό ρεπερτόριο, το 70. Αν θέλουμε, βάλουμε κάνα τέτοιο, κάτι από τα δύο, μου λέτε. Αν όχι, βάζουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πάμε έτσι μέχρι και μισή, μετά βάζουμε και τα τραγουδάκια μας και τα περισσότερα τα λέμε και αύριο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κωστή, 5 δευτερόλεπτα σε παρακαλώ. Μία ερώτηση για προβληματισμό.
0: Ναι, 10 δευτερόλεπτα.
1: 5. Πιστεύεις ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σύμμαχος της διαφθοράς?
0: Σύμμαχος αν είναι.
1: Το αφήνουμε και το συζητήσουμε αύριο.
0: Ναι, καλά. Τα αφήνουμε έτσι δηλαδή και το συζητάμε αύριο. Οκ, σε χαιρετώ. Πιστεύω ότι καλά, σαν να μην πω αυτό, θα το συζητήσουμε αύριο. Πιστεύω ότι επί των ημερών του έχουν γίνει τα περισσότερα σκάνδαλα στη σύγχρονη, τέλος πάντων, ιστορία τα τελευταία 15, ξέρω εγώ, 20 χρόνια. Δεν λέω ότι είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, αλλά επί των ημερών του έγιναν, που σημαίνει αυτό από μόνο του ότι δεν έκανε όσα θα έπρεπε και θα μπορούσε για να μην φτάσουμε εκεί. Εντάξει. Τώρα, πού μπορεί να είναι σύμμαχος πραγματικός, πού μπορεί να είναι και αυτός θύμα, πού μπορεί να μην κατάφερε κάποια πράγματα που θα έπρεπε να καταφέρει, είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, αλλά εγώ σας ξαναλέω, έρχομαι στον επόμενο, όταν μιλάμε για διαφθορά και το αρχίζουμε και το τελειώνουμε στον πολιτικό, έχουμε χάσει τη συζήτηση ήδη. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, Κωστά μου.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Γεια σου.
0: Τι γίνεται, καλώς ήταν.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Καλά, φίλοι μου, καλά. Δουλειά. Μετράμε μέρες να πάμε διακοπές. Να ξεκουραστούμε καμιά εβδομάδα.
0: Θα πας διακοπές.
2: Θα πάω.
0: Είσαι στημένος από το σύστημα που το λες.
2: Είμαι ο άτιμος, είμαι ο μπαγάζος. Λοιπόν. Παραπονιόμαστε για χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχουμε πάρει ένα κάρο λεφτά και δεν έχουμε κάνει επενδύσεις.
0: Ποιος ξέρει πόσα πήραμε αυτά τα χρόνια που παραπονιέται? Αυτός που παραπονιέται έχει ψάξει να δει πόσα πήραμε όλα αυτά τα χρόνια?
2: Τα κέρατά μας, με συγχωρείς κιόλας, πήραμε ένα κάρο λεφτά. Επενδύσεις σοβαρές στην τεχνολογία δεν κάναμε ποτέ. Και τώρα που συζητάμε να γίνουν κάποια πράγματα, παραπονιόμαστε. Ξού η τεχνητή νοημοσύνη, η διαβολική. Σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που κάναμε κάποια έργα, δεν έχουν τις σωστές υποδομές εν τέλει και ούτε κανείς τους έλεγξε για κάποια πράγματα, ειδικά στην αποθήκευση ενέργειας. Τώρα πάμε να κάνουμε κάποια υποτυπώδη αμυντική βιομηχανία, υποτυπώδη, που θα έπρεπε να είχαμε αναπτύξει αμυντική βιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια και να αποτελούμε ένα τεχνολογικό κέντρο. Τα λιμάνια μας ακόμη εκκρεμούν και έχουμε πάρει λεφτά γι' αυτά. Οι μεταφορές μας είναι το χάλι το μαύρο. Η έρευνα, τα πανεπιστήμια, κάτι επιστημονικά κέντρα που μας είπαν θα γίνουν στην Κοζάνη, ναι, στη Θεσσαλονίκη, πούντα. Αυτά τα λεφτά παρθήκανε. Η Ελλάδα, με τα λεφτά που έχει πάρει και για την υγεία ακόμη, έπρεπε να αποτελεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο υγείας. Να έρχονται, ας πούμε, άνθρωποι και από το εξωτερικό να χειρουργούν στην Ελλάδα με αυτά τα μυαλά γιατρούς που έχουμε. Είμαστε σοβαροί, δηλαδή θα δούμε επιτέλους και εμείς τις ευθύνες μας, ρε παιδιά. Στο κομμάτι, ας πούμε, των συνεργασιών, ποιες είναι οι συνεργασίες της Ελλάδας, ας πούμε, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στο εμπόριο.
0: Να ξέρεις, επειδή λες ενέργεια δεύτερη φορά, θα το πω λίγο αυτό.
2: Ένα καλώδιο φοβόμαστε να κάνουμε ρεύματος με το Ισραήλ. Ναι. Με την Ιταλία, που είναι ένας γίγαντας τεχνολογικός και παραγωγικός. Ποιες είναι οι συνεργασίες μας? Τι να πω, δεν είναι...
0: Έχεις απόλυτο δίκιο για το ότι δεν το στήσαμε σωστά, με την αποθήκευση και όλα αυτά. Και έβλεπα κάτι τιμές, ας πούμε, ότι το βράδυ, ξέρω εγώ, παράδειγμα, που η τιμή βγαίνει, η ενέργεια παράγεται είναι κυρίως λόγω φυσικού αερίου, επειδή οι ΕΠΕ δεν βγάζουν, έχει 25 λεπτά κιλοβατόρα. Το πρωί και το μεσημέρι, με τον ήλιο και τα λοιπά, έχει 5 λεπτά η κιλοβατόρα. Έτσι. Και αν, όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε προνοήσει για να υπάρχει τρόπη αποθήκευση, μπαταρίες κτλ. Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Και αντί να καταλάβουμε αυτό, τα βάζουμε με τους τρόπους που μας δίνουν τζάμπα ενέργεια. Αντί να καταλάβουμε ότι το χρησιμοποιούμε λάθος, δηλαδή.
2: Ότι και δεν κάναμε εμείς κάτι σωστά, ναι, φταίει η τεχνολογία.
0: Ναι, τα βάζουμε με την πράσινη ενέργεια, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό που λέω για τη Μαυρίλα, συγγνώμη και δεν θα σε διακόψω άλλο.
2: Όχι, όχι, παρακαλώ.
0: Και πραγματικά, τα έχω εδώ και τρεις μέρες, δεν το έχω πει ποτέ. Ας πούμε, ποιος ξέρει, ας πούμε, που λέμε για την ενέργεια τώρα, ότι έχουμε φτάσει να είμαστε η πέμπτη μεγαλύτερη εξαγωγή ενέργειας ως Ελλάδα. Έτσι και το ψάξει κανείς. Γι' αυτό λέω, όταν λέω για Μαυρίλα, ψάχνουμε να βρούμε μόνο τα άσχημα. Πάντα. Και διαμορφώνουμε μια εικόνα με βάση αυτό τον επιλεκτικό τρόπο προσέγγισης.
2: Έχουμε πάρει ένα κάρο λεφτά για παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Αυτά τα βιολογικά προϊόντα πού είναι τελικά? Αυτά τα λεφτά πού πήγαν τελικά? Και έχει καταντήσει η γίγαντα στο βιολογικό προϊόν στην παραγωγή να είναι η Ελβετία, αρέσει. Ποια η Ελβετία?
0: Να.
2: Και μια Ελλάδα να πέραν το χωράφι, μόνο λεφτά πήρε. Να τρελαίνεσαι, να τρελαίνεσαι. Τι δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ να πω. Mm-hmm. Μεσοαμυντικά εγώ εντόπισα πρόβλημα. Δεν μεσοαμυντικά, δεν είμαστε καλοί. Να. Η ομάδα εννοείται θέλει μεταγραφές. Εντάξει, δεν παίζαμε και με μια ομάδα δύσκολη. Δηλαδή είναι και ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις και να βάλεις συμπεράσματα. Αλλά γενικά η ομάδα θέλει μεταγραφές, θέλει παίχτες. Και μεσοαμυντικά δεν. Εγώ είδα τρύπες και φαίνεται και στα γκολ. Δηλαδή ειδικά το δεύτερο, ας πούμε, Δεν θες εκεί πέρα ένα παιχταρά, έναν ηγέτη στην άμυνα, όπως έχουμε ξαναπεί. Στο 6 θες ένα παίχτη καλό, έναν κόφτη καλό. Ένα που να διαβάζει το παιχνίδι. Για μένα ο Μεϊτέ να κάνουν κάτι να γυρίσει. Δεν πρέπει να φύγει ο Μεϊτέ από τον ΠΑΟΚ. Είναι χρήσιμο.
0: Τίθεται θέμα να φύγει, αφού έχει συμβόλαιο.
2: Νομίζω ναι. Θέλουν να τον πουλήσουν. Θέλουν να τον διώξουν με κάποιον τρόπο. Θέλουν να ξεφορτωθούν το συμβόλαιό του.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα έτσι πώς είναι, πού να πουληθεί και πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν ξέρω. Ο καλός ο Μεϊτέ και σε αυτόν τον ΠΑΟΚ είναι χρήσιμο.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά. Μπορεί να επανέλθει ο καλός ο Μεϊτέ με όλα αυτά που έχουν γίνει. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Με τόση μεγάλη αποχή, ξέρω εγώ, αυτός για να επανέλθει θα πρέπει να πάει Δεκέμβρης ή Ιανουάριος.
2: Απλά να κατάμε χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, φάγαμε 3 γκολ από μια πολύ αδύναμη ομάδα. Να κρατήσουμε αυτό και έχουμε μέλλον να δουλέψει και ο άνθρωπος, αλλά να του φέρνουν και παίχτες.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Οκ, okay, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, καλημέρα.
3: Τι θα ξαναδείς. Πάλι εκεί που στρέφεται η κουβέντα. Στο ποιος θα δώσει τη λύση. Και λύση, κανένας. Προβλέπεται τώρα 14 κόμματα να μπουν στη Βουλή. Πρόσεξε. 14 κόμματα να μπουν στη Βουλή. Αυτά τα κόμματα, τι είναι αυτά τα κόμματα.
0: Σιγά μπουν και 24. Σοβαρά μιλάς.
3: Ναι.
0: 14 κόμματα θα μπουν στη Βουλή, το πιστεύεις? Θα πάρουν από 3% 14 κόμματα.
3: Ναι, έτσι λέγανε αυτοί. Συζητούσαμε χθες. Έλεγε 14 κόμματα στη Βουλή. Αναρωτιέμαι και αυτοί οι ίδιοι τώρα. Κατάλαβες το τι θα γίνει. Μα δεν είναι και κόμματα αυτά. Γι' αυτό το πράγμα ποιος ευθύνεται. Ευθύνονται οι δύο μεγάλοι. Οι πρώην δύο μεγάλοι, γιατί τώρα δεν είναι μεγάλοι, έπεισαν τα πολιτικά. Ξέρεις ότι στη Βουλή έφτιαξαν γυμναστήριο. Τώρα που μείνει να φτιάξουν τη δική χαρά, να φτιάξουν κούνι, στραμπάλα. το έχουν ξεφτελίσει τελείως, ρε φίλε. Το έχουν ξεφτελίσει τελείως. Πόσο υπομονή να κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που λέμε γι' αυτό. 14 κόμματα. Αυτά τι κόμματα, τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με την πολιτική.
0: Έλα μωρέ που θα μπουν 14 κόμματα τώρα. 7-8 άμα μπουν κιόλας. Τώρα σιγά μην μπουν 14.
3: Είναι 14 κόμματα και θέλουν να μπουν στη Βουλή.
0: Α, που θέλουν να μπουν, όχι ότι θα μπουν βάσει δημοσκοπήσεων. Εντάξει, ναι. Και εγώ θέλω την Τζένιφερ Λόπεζ που σαν σήμερα γεννήθηκε εδώ, αλλά δύσκολα είναι.
3: Είναι 14 κόμματα που θέλουν να μπουν στη Βουλή. Αυτά τι κόμματα είναι, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Α, τώρα ορίστε, έπιασαν τον ιατροδικαστή στην Κρήτη. Τον πήραν μέσα. Αυτό είναι έναν δικηγόρο και οι δυο υπάλληλοι που δούλευαν στην ιατροδικαστή έβγαζαν ψεύτικες βεβαιώσεις τοξικομανίας. Και ψάχνει τα παιδιά. Δηλαδή, άμα θελήσουν, άμα θελήσει η αστυνομία, κάθε μέρα θα έχει κατηγορούμενη δημόσια υπάλληλη και δημόσια λειτουργία. Είναι διαφθαρμένο, φίλο μου, όλο το δημόσιο. Έχει διαφθαρεί γι' αυτό. Εμάς ο συνταξιούχος μας ταλαιπωρεί, μας πέθανε η αδερφέ να μας δώσει αυτά τα λεγόμενα αναδρομικά, τι είναι, 6-7 καθοστάρικα. Και μας κοροϊδεύουν. Ψηλό γαζί τόσα χρόνια. Έλεγος. Έλεγος.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλά δύναμη, καλή υπομονή σε όλους μας. Ξέρεις, η πλάκα είναι, κάποιοι νομίζουν ότι επειδή μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, ότι επειδή ξέρω εγώ ένας έχει διαφορετική άποψη από τον άλλον, ότι ο άλλος είναι βολεμένος. Άλλο αυτό. Μην τα ανοίξω τώρα παραπάνω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ορίστε.
4: Ναι. Γεια σου, Κώστα. Γεια.
0: Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά, γιατί σε έχω τέρμα και μικροφωνίζει.
4: Συμφωνώ στην ανάλυση που κάνεις. Ότι εμείς φταίμε και οτιδήποτε και αυτά και βρεθήκαμε εμείς, ξέρω εγώ.
0: Πάντως δεν είπα εμείς φταίμε, έτσι. Να το ξεκαθαρίσω. Είπα ότι δεν μπορεί, αν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, είναι διαφορετικό αυτό. Δεν θα λυθεί ποτέ τίποτα.
4: Απλά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα που δεν έχει παίξει τίποτα, έτσι.
0: Φυσικά, οι περισσότεροι τι είναι αυτά, δεν φταίνε σε τίποτα.
4: Εκεί δεν την πληρώνουμε εμείς.
0: Πουλάκι μου, το πρόβλημα ξεκινάει, γι' αυτό λέμε κάθε μέρα, δεν τα λέμε για να τα λέμε. Ξεκινάει από τον άνθρωπο τον ίδιο. Από κάποια ένστικτα που έχει κτλ. Αν δεν προσπαθήσει ο άνθρωπος, ναι. Όχι ο πολιτικός ή ο πολίτης. Εντάξει, αν δεν προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι, δεν πρόκειται να φύγει ούτε η διαφθορά ούτε τίποτα άλλο. Έχουμε φτιάξει μια κοινωνία με βάση αυτό που είμαστε σαν άνθρωποι. Και δεν κάνουμε καμία προσπάθεια για να αλλάξουμε αυτό που είμαστε ως άνθρωποι.
4: Πόσα χρόνια θα πάρει αυτό για να αλλάξει, γιατί δεν αλλάξει.
0: Ποτέ δεν θα αλλάξουμε.
4: Σε 20, πες ότι αλλάζει σε 20. Εγώ σε 20 είμαι 67.
0: Έχεις παιδιά όμως, ε. Έχεις παιδιά, ο κόσμος δεν σταματάει επειδή εγώ και εσύ θα πεθάνουμε.
4: Εγώ δεν έχω παιδιά.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, εσύ δεν έχεις παιδιά, επειδή δεν αλλάζει κάτι θα το αφήσουμε να μην αλλάξει ποτέ.
4: Εντάξει, αφού με αφήσανε στη μοίρα μου, δεν με νοιάζει, ας μην αλλάξει τίποτα.
0: Εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι.
4: Έτσι το βλέπω, το βλέπω έτσι, γιατί έχω φτάσει σε κατάσταση που μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για μένα, τα κάνω όλα για να πληρώνω.
0: Ναι.
4: Και τι θα γίνει αυτό, θα πάω δηλαδή 70 χρόνια και θα συνεχίσω να πληρώνω, θα χαρώ τίποτα πλαίσιο μου. Γιατί κάποιοι κάποτε καταλήστεψαν το κράτος. Και η γενιά αυτή που βγήκε.
0: Μα καταλήστεψαν το κράτος γιατί τόσα χρόνια με την πορεία που έχουμε πάρει σαν άνθρωποι, ναι. αυτό το πράγμα φτιάξαμε, αυτό το όν γίναμε. Είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει αυτό, εάν δεν αλλάξουμε εμείς ως άνθρωποι. Εμείς πιστεύουμε θα φύγει αυτός που είναι πάνω που λέγεται Κυριάκος, θα έρθει ο άλλος που λέγεται Αντώνης, ξέρω εγώ, ή Παναγιώτης ή Χρήστος και θα αλλάξουν τα πράγματα. Αν δεν.
4: Όχι, δεν με κατάλαβες. Η ουτοπία αυτή, βασικά, για να αλλάξει αυτό το πράγμα, εμένα θα μου πάρει να πούμε το υπόλοιπο τη ζωή μου. Εγώ την υπόλοιπη τη ζωή μου θέλω να κάνω κάτι. Δεν θέλω κάτι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Έχεις πάρει τη θύση. Λες, δεν έχει νόημα.
4: Ναι, δηλαδή τώρα είναι σαν σου λέω από το
0: μα γι' αυτό και ο κύκλος είναι φαύλος και συνεχίζεται.
4: Είχαμε 100 λίρες στο σπίτι μας, πω έτσι. 800. Και πήγε και τις έφαγε η αδερφή μου. Εγώ γιατί να την πληρώσω δηλαδή και να πεθάνω με άγχος, αγωνία και οτιδήποτε. Τι θα γίνει, τι. Ναι, θα με ευχαριστήσω τουλάχιστον με την πορεία που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει σε μια τέτοια, για να μην πω και τη χειρότερα. Δηλαδή ακόμα και το αλφα νεκροταφείο να ξυλωθεί ολόκληρο από τάφους, γιατί όλοι εκεί μέσα είναι λουλούδι του Παξέ. Και δεν γίνεται, έχει παραγίνει το κακό. Κάθε χρόνος για μένα είναι και χειρότερος. Έβγαλα τη σχολή, όλοι πέρασα στο πολιτισμό το 97 και το παράτησα το 98. Τότε τα χρήματα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Έκανα ιδιαίτερα σε παιδάκια, δούλευα σε συστήματα αυτοματισμού, πολλά λεφτά. Μετά το στρατό, όταν έγινε 28, η δουλειά ήταν 1.300 ευρώ με απολυτήριο λυκείου. Τώρα με απολυτήριο πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγων, μηχανικών, καλύτερη σχολή του πολυτεχνείου και παίρνω 1.040 χωρίς να έχω δουλειά με εταιρεία και λάπτοπ. Η ζωή μου είναι μια μιζέρια. Τι θα κάνω εγώ, τα περιμένω να αλλάξει ο κόσμος τώρα όλος, imagine all the people που λέει και ο Λένο.
0: Όχι, αλλά άμα δεν αλλάξει, μην περιμένεις και αυτά που συζητάμε εδώ πέρα θα γυρίζουμε συνέχεια γύρω από την ουρά.
4: Δυστυχώς είναι ένας παυλός κύκλος και τελευταίο για να πείσω, φίλε, παιδιά λίγο κάποιοι σεβαστείτε και λίγο την εκπομπή. Δηλαδή, ο τελευταίος που έκλεισε την προηγούμενη εκπομπή είναι ο πρώτος που πήρε τώρα. Ο άλλος δεν βγαίνει να δευτερολογήσει. Υπάρχουν και εμείς τα παιδιά, γι' αυτό λίγο κάποια.
0: Εντάξει, okay.
4: Είναι σοβαρά. Ναι, εντάξει, λίγο cool.
0: Έγινε. Χαιρετώ, τα λέμε.
4: Καλό
0: καλημέρα, καλό βράδυ. Όσο και αν ακούγεται ρομαντικό, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά η μόνη περίπτωση είναι να σηκώσουμε τα μάτια στον ορίζοντα και να πούμε ότι δουλεύουμε ούτε καν για την επόμενη γενιά, για τη μεθεπόμενη και εάν, για να σώσουμε ούτε καν τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Αλλά όταν ο άλλος έχει κουραστεί από τη ζωή, όπως ο προηγούμενος, και λέει, τι να κάνω εγώ, ό,τι και αν κάνω, και όλα σωστά να τα κάνω από εδώ και πέρα και την επανάστασή μου να κάνω, τα πράγματα θα αλλάξουν σε 50 χρόνια από σήμερα που εγώ δεν θα είμαι στη ζωή. Σιγά μην κάτσω να τυραννιστώ. Εκεί οδηγεί η κούραση. Στην παρέτηση, στην προσωπική, αυτά λέμε κάθε μέρα. Και ο κύκλος είναι φαύλος. Και μακάρι το πρόβλημα να ήταν, εγώ σας το λέω στα ίσια, αυτά που συζητάμε κατά καιρούς που γίνεται όλη η φασαρία εδώ, η ακρίβεια και το ένα και το άλλο, είναι πολύ μικρά μπροστά στα πραγματικά προβλήματα που μεγαλώνουν και αυτά της καθημερινότητας. Από αλλού ξεκινάει, κατ' εμέ. Αλλά, εντάξει, δεν το βλέπουμε τον ίδιο τρόπο όλοι προφανώς. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
5: Ναι.
0: Χαίρετε.
5: Καλημέρα, Γούστα.
0: Καλώς τον.
6: δεν αλλάζει κοστά η κατάσταση. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξει η κατάσταση.
0: Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε?
6: Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε.
6: Και επειδή το βλέπουμε ότι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, διότι ξέρουμε ότι η όποια προσπάθεια θα πέσει στο κενό. Διότι με το γνωστό διέρη και βασίλευε, μας έχουν κάνει οι εξωτερικοί παράγοντες να ασχολούμαστε ο καθένας μόνο με τον εαυτό του.
0: Ναι ρε φίλε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό θα το καταλάβαινα και θα το δικαιολογούσα απόλυτα, εάν αυτό που λες τώρα δεν το είχες καταλάβει. Από τη στιγμή που το κατάλαβες και το κατάλαβα και εγώ και το κατάλαβε και ο επόμενος που περιμένει, πώς γίνεται να λέμε δεν μπορούμε?
6: Γιατί καταλάβαμε ότι ποια είναι η κατάσταση, ποιο είναι το περιβάλλον γύρω μας και ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ως κράτος δεν ήμασταν εξάρτητο κράτος. Πριν μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, είχαμε βγει από το ΝΑΤΟ, πριν να μπούμε στην ΕΟΚ. Είχαμε βγει από το ΝΑΤΟ και εμείς και οι Τούρκοι. Και ήμασταν να μπούξουμε από το ΝΑΤΟ καμιά δεκαετία και ξαναμπήκαμε πάλι και εμείς και οι Τούρκοι ταυτόχρονα. Λοιπόν, ξαναμπαίνοντας στο ΝΑΤΟ, χάσαμε ένα περίπου τη μισή μας κυριαρχία ως ανεξάρτητο κράτος. Τη μισή μας εθνική κυριαρχία. Άμα σφυρίξει ο Αμερικάνος πέναλτι, θα βαρέσουμε πέναλτι. Δεν θα πούμε ήταν offside. Μπαίνοντας στην ΕΟΚ τελείωσε το πράγμα. Μας κάνουν ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Ό,τι θέλουν. Εμείς είμαστε τα λέπια, σαν άνθρωποι δηλαδή ο καθένας μας, είμαστε τα λέπια από ένα ψάρι το οποίο όχι μόνο έχει βρωμήσει το κεφάλι, έχει σαπίσει ολόκληρο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λέπια? Μπορούμε εμείς να ξαναδεύσουμε το ψάρι? Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Η κατάσταση έτσι όπως την έχουν κάνει είναι ο σώζον εαυτός ο Θήτο. Γι' αυτό πολλοί Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι ένα καράβι το οποίο είναι όχι μισοβουλευμένο, ίσα ίσα που κρατιέται στην επιφάνεια. Και τότε επί Τσίπρα, τότε με το δημοψήφισμα, με το όσοι, ήταν στο τσάκ να βουλιάξει. Διότι ο Τσίπρας, δυστυχώς ο Βλάκας...
0: όχι, έλα, μην το κάνεις αυτό. Έλα, πρέπει να σε κόψω τώρα, πρόσχε. Πάρ' το πίσω να συνεχίσουμε, μην μιλάς έτσι.
6: Παρασύρθηκα.
0: Έλα, πάμε.
6: Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Τσίπρας το πίστευε το όχι. Και μας έπεισε να ψηφίσουμε κι εμείς όχι. Και όταν το πήγε το όχι στους Ευρωπαίους και του είπαν οι Ευρωπαίοι τι σημαίνει το όχι, ότι όχι σημαίνει ότι κόβεται η ρευστότητα και τα ταμεία σου είναι άδεια και θα γίνεις χειρότερο από το πιο τριτοκοσμικό κράτος που υπάρχει, γι' αυτό το όχι το κάνει ναι. Και αυτό του το είχαν πει από το πρώτο Eurogroup και ο Βαρουφάκης πέταγε αετό. Γι' αυτό του έδωσε μια κλωτσιά και τον πέταξε έξω από το κόμμα. Τότε με το δημοψήφισμα ήταν στο τσάκ να βουλιάξει το καράβι. Και εμείς δεν μπορούμε να το σώσουμε. Ένας απλός ναύτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν το καράβι είναι στο τσάκ, ήταν στο τσάκ να βουλιάξει. Και τώρα μην νομίζεις ότι δεν είναι στο τσάκ. Απλά έχει σηκωθεί λίγο. Του έχουν βάλει λίγο αέρα σε ορισμένα διαμερίσματα και είναι λίγο σηκωμένο. Δεν είναι ούτε μέχρι το 1 τέταρτο πάνω από τον αφρό. Δεν μπορούμε, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το σάπισμα που λέω του ψαριού έγινε επί Παπανδρέου με την κλαδική. Όποιος είχε ένα πράσινο χαρτάκι έπιανε μια θέση στο δημόσιο και δεν έκανε τίποτα. Και το δημόσιο άρχισε σιγά σιγά να παραλύει και να γίνεται τεράστιο, ογκοβέστατο και άχρηστο. Το ψάρι είναι σάπιο, εμείς είμαστε τα λέπια, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε. Εγώ θα ήμουν από τους πρώτους που θα προσπαθούσε. Αλλά το βλέπω το περιβάλλον πώς είναι. Το περιβάλλον είναι άσχημο. Δεν αλλάζει η κατάσταση, τουλάχιστον με ειρηνικό τρόπο δεν αλλάζει η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
6: Αυτή είναι η ταπεινή μου.
0: Okay. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα. Παρακαλώ.
7: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια Κώστα, αυτή η εκπομπή είναι καλύτερη του μήνα για να μην πω και του χρόνου. Βγήκαν όλα τα βαριά χαρτιά. Συγχαρητήρια σε όλους τους παιδιά. Τα είπανε πολύ καλά και έχω καταλάβει και με τον εαυτό μου βελτιωνόμαστε. Κώστα, να μην είμαστε τόσο. Εντάξει τώρα που λένε αριστερή, και να μην έχουμε τόσο μεγάλη κόντρα, ρε παιδί μου. Και τόσο επιθετική. Συγχαρητήρια από όλα αυτά την εκπομπή. Γι' αυτό και μόνο πήρα Κώστα. Δηλαδή, και ίσως για μένα προσωπικά ο κορατής του μήνα να μην το πάρει και πάνω σου ο Λέο Ταύρο, για μένα είναι ο Λέο Ταύρο, να μην το πάρει και πάνω και τα λέει ωραία, ωραίος είναι. Σήμερα όλοι ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Σε ευχαριστήρια.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά.
7: Κώστα,
0: ναι.
7: Κάτσε και 30 δευτερόλεπτα, επειδή σήμερα μιλούσαν όλοι με ονόματα και με στοιχεία, θα μιλήσω και εγώ. Η Κατσέλη μας είπε ότι ο Χρυσοχοίδης διάβασε μέσα σε 2 ώρες τα μνημόνια. Πάμε παρακάτω. Ο Βενιζέλος μας είπε δεν υπάρχει νόημα η συνταγματική κυριαρχία αν δεν υπάρχει νόημα. Στην Εγνατία Οδός, με αυτό θα κλείσω. Στην Εγνατία Οδός μας κόστησε 7,5 δις στον ελληνικό λαό. Και την παραχωρήσαμε στην πτένα του Γεραπετρίτη, έτσι, και των τριγύρων του, π.χ. όπως τον Περιστέρη, για 1,5 δις. Άρα το κράτος θα έπρεπε να τα εισπράττει αυτά τα λεφτά. Άρα πού θα μπουν πάλι στις τσέπες του. Μια το ένα, μια το άλλο, θα μας κατακώνουν και θα μας χρεώνουν αιώνια. Αιωνίας μνήμης φυλακιά.
0: Χαιρετώ. Πάμε ένα διάλειμμα. Θα βάλουμε, ήρθαν και ένα-δυο τραγουδάκια, βάλουμε ξένα με αφορμή Τζένιφερ Λόπεζ. Έτσι βάλουμε, τι ξένα τώρα, βάλουμε μερικά εκεί πέρα, 4-5, πόσα είναι, μηνύματα το σαν σήμερα κτλ. Και φύγαμε. Εντάξει, άσε να μην το πω τώρα, πάμε ένα διάλειμμα και να κάνω ένα πολύ πολύ γρήγορο σχόλιο μετά και να προχωρήσουμε για τελική ευθεία. Λοιπόν, πού είμαστε, όπα, μη σφυράς βρε παιδάκι. Λοιπόν, πάμε, έλα κυρίζουμε.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε, πάμε για τελευταίο 20 λεπτάκι. Αλλά βάλαμε κάνα ξένο τώρα έτσι ελαφρύ. Επειδή σαν σήμερα είπαμε ότι είχε Τζένιφερ Λόπεζ μία επιλογή, Έλλη Κοκκίνου η δεύτερη. Το πρώτο που ήρθε ήταν ξένο, όχι Λόπεζ. Ακούσουμε μαζί, Αναστάζια ήτανε. Και βλέπω ήρθε και από Τζένιφερ Λόπεζ εδώ πέρα το... Πού είσαι, ο Γιώργος. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι έχει εδώ πέρα. Αν θέλετε κανένα ξένο με μήνυμα, μην ανοίξω τώρα γραμμές για λίγο που δεν θα προλάβουμε κιόλας να βάλουμε πολλά πολλά. Αν έχει κανένα ξένο έτσι που θέλετε να ακούσετε που να ψιλοτεριάζει. Λοιπόν, να, έβαλα εγώ και αυτό. Βάλαμε και Αναστάζια. Βάλαμε τέλος πάντων. Θα βάλουμε και αυτό εδώ από Τζένιφερ Λόπεζ που βλέπω. Αν είναι κανένα, έτσι ρίχτε ένα μηνυματάκι μπαμ μπαμ να το κοτσάρουμε. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο στα γρήγορα τι έχει η μέρα και τα τελευταία μηνύματα όσο ακούμε και καμία παινιά από κάτω στο ενδιάμεσο. 24 Ιουλίου είπαμε, Παρασκευούλα με αυτά και με τα άλλα. Την Χριστίνα λέμε χρόνια πολλά και τον Αθηναγόρα. Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας και τελεία εκεί. Σαν σήμερα είπαμε η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφονταν, έτσι που καθόριζε τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας. Σαν σήμερα το Απόλλο 11 που είχε τους αστροναύτες που πάτησαν στη Σελήνη επέστρεφε με ασφάλεια στη γη για την ακρίβεια στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού. Σαν σήμερα μετά την πτώση της Χούντας λόγω Κύπρου κυρίως έρχονταν ο Καραμαλής από Γαλλία μεριά, χιλιάδες λαού τον υποδέχονταν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Σαν σήμερα ο Ανδρέας το 82 καταργούσε την ποινική δίωξη της Μυχείας.

Πάμε και από καιρούλι ρεπετησιών. Για σήμερα δίνει, είπαμε, 26αράκι. Με μουντάδα μπόλικη και με βροχή, μάλλον μπόλικη, και κρατάει και την καταιγίδα που είδαμε και στην αρχή. Το ένα το site, το άλλο το πάει μέχρι βροχή. Λοιπόν, 26αράκι, μετά πάμε Σάββατο 30αράκι και μετά αρχίζει και τσιμπάει ακόμα παραπάνω, 32, 35, 36, 37, τα γνωστά.

Πάμε και στα μηνύματα σιγά σιγά. Έμεινε καμία κρεμότητα, χρωστάμε τίποτα? Όχι, ελπίζω. Λοιπόν, ναι, πάμε και στα μηνύματα. Πρέπει να έχουμε μείνει στον. Ο Αστέριος λέει, τι είναι αυτό, 1812 η εισβολή Ναπολέα Βοναπάρτη λέει στη Ρωσία άφησε τη Μόσχα καμένη μέχρι τα θεμέλια. 2012 ο Ουκρανός ηθοποιός Βλάντιμιρ Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδίθηκε τον Ναπολέα σε κομική ταινία. 2026 ο πρόεδρος πλέον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έβαλε φωτιά στη Μόσχα με αδιάκοπα πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones, τα οποία στόχευσαν στρατηγικές, πετρελαϊκές και σημαντικές αποθήκες. Όλε! Το τέτοιο με τον Ναπολέα το κατάλαβα, με τον Ναπολέον. Ναπολέον, οκ, εντάξει ρε παιδί μου, έκανε κομική ταινία, λες με έναν που ήταν οκ. Το άλλο με τη Ρωσία, δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει? Που τον κοπάναν τόσα χρόνια, να μην απαντήσει? Να μην βάλει μοχλοπίεση στον Πούτιν? Να μην χτυπήσει, ξέρω εγώ, στρατηγικές εγκαταστάσεις? Εκεί το χάσα λίγο το τελευταίο. Λοιπόν, καλημέρα και στο Χαράλαμπο, ο οποίος λέει για το φίλο τον Ταύρο πριν ότι τέλος πάντων είπε αυτά που θα θέλαμε να πούμε και οι περισσότεροι από εμάς που δεν βγαίνουμε. Ο Τάσος λέει για κάποιον που σχολίαζε ότι ο Έλληνας δεν έχει λεφτά να πάει διακοπές. Διακοπές μάστορα λέει θα πάει ο Σλοβάκος που φτιάχνει αυτοκίνητα, όχι εσύ που παράγεις ντομάτες και αγκουράκια. Ναι, αλλά κάτσε ρε Τάσο, και κάποτε με ντομάτες και αγκουράκια πηγαίναμε διακοπές. Τι διακοπές? Θυμάσαι πως το λέγαμε κάποτε? Παραθέρηση το λέγαμε. Και εννοούσαμε ότι θα πάμε ένα μήνα. Τότε είχαμε παραγωγή, τι, αυτοκίνητα βγάζαμε, τι κάναμε? Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, έχει μία βάση. Αλλά δεν είναι και όλο το, δεν είναι και όλο το κάδρο αυτό.

Εντάξει, αν δείτε, έχει βγει μια έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο, τώρα με αφορμή εδώ και τα μηνύματα, και στην Ευρώπη ένα στους τρεις βλέπει μείωση βιωτικού επίπεδου. Και λένε για το, δηλαδή ας πούμε οι Ευρωπαίοι, αν δείτε, Ευρωβαρόμετρο επαναλαμβάνω, υπάρχει η κάθε χώρα τι, πώς θα βλέπει τα πράγματα, οι πολίτες της κάθε χώρας, υπάρχει και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Για την ακρίβεια, ξέρω εγώ, και το κόστος ζωής, οι Ευρωπαίοι που δεν φάγαν ούτε μνημόνια στο κεφάλι, ούτε τα εγκλήματα όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ πέρα έγιναν, έχουν ως μεγαλύτερη ανησυχία, μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρω εγώ, την ακρίβεια κατά 47%. Οι Έλληνες κατά 52%, με βάση το Ευρωβαρόμετρο.

Πάντως αυτό που λέει τώρα για τις ντομάτες και τα αγκουράκια, και αυτό που είπε και ένας φίλος πριν για την αγοραστική δύναμη, και έκανα και εγώ ένα σχόλιο. Πραγματικά, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές, κάντε και εσείς ένα ψαχτηράκι να δείτε δύο πράγματα για το τι σημαίνει αγοραστική δύναμη και πώς προκύπτει και πώς μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γιατί με το να λέμε ότι είμαστε τελευταίοι μόνο και να μην καταλαβαίνουμε πού οφείλεται αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιθανό να μην το αλλάξουμε και ποτέ. Δείτε λίγο αυτό το περιβόητο, το παραγωγικό μοντέλο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Τι γίνεται με τους κλάδους που έχουμε επενδύσει σαν Ελλάδα, που δεν μπορούν να δώσουν υπεραποδόσεις επειδή είμαστε 70% υπηρεσία και βιομηχανία λίγη ελάχιστη, μεταποίηση ελάχιστη, τεχνολογία ελάχιστη. Έτσι, και το ότι, ξέρω εγώ, μην πιάσω τώρα τέτοια ώρα, είναι βαριά αυτά. Τα ποσοστά εδώ πέρα των πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουμε, που τέλος πάντων μικρή επιχείρηση σημαίνει και χαμηλά κέρδη και χαμηλή επένδυση και χαμηλό ταβάνι γενικά. Δείτε λίγο το ανάγλυφο, ας πούμε, που λέμε της χώρας στο κομμάτι των υποδομών. Έτσι, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όλα αυτά, παιδιά. Εμείς, ξέρεις, πολύ εύκολα αυτό που φαίνεται να θέλουμε είναι, δείξε με το δάχτυλο υπεύθυνο, αυτός είναι ρε παιδί μου και τελείωσε. Δείξε μου αυτό που μπορώ να δω. Κατάλαβες, ποιος είναι η κυβέρνηση σήμερα, Μητσοτάκης. Δείξε μου το Μητσοτάκη, πες μου αυτός στέει και είσαι φίλος μου. Μια άλλα, Μητσοτάκης λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει δημιουργήσει και ο ίδιος βέβαια. Το οποίο πλαίσιο αν δεν αλλάξει, όπως και ο προηγούμενος έκανε λίγο πολύ τα ίδια, έτσι τα ίδια θα κάνει και ο επόμενος. Δείτε λίγο που είπαμε πριν, γιατί ξέρω εγώ, ο Γερμανός για να βγάλει 1000 δολάρια αγοραστική δύναμη πρέπει να δουλέψει 20 ώρες και εμείς πρέπει 60. Πού οφείλεται αυτό? Πιάστηκα τώρα από το μήνυμα με τα αγκουράκια και τις ντοματούλες που είπε. Το οποίο έχει βάση, αλλά έτσι όπως το θέτει, νομίζω λίγο το αδικεί την κουβέντα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Καλησπέρες και στον Γιώργο. Πρωτοσέλιδο, ποιοτική. Άσε, Γιώργο, αυτό ειδικά τέτοια πρωτοσέλιδα, ούτε να τα βλέπω δεν θέλω, ειλικρινά, δεν μπορώ να γελάσω με αυτά. Γι' αυτό είναι εδώ που ο σκότωσε ο Αιγύπτιος και έγινε το πάρτι εκεί πέρα, όλοι detective. Εντάξει, είπαμε γι' αυτό, ναι. 2 κοριτσάκια, 16. Η μαμά έχει φύγει στο εξωτερικό, τους είχε αφήσει, ξέρω εγώ, από όταν ήταν μωρά. Τα κρατούσε η γιαγιά πέθανε. Είχανε μόνο αυτόν εδώ τώρα, τον τύπο εδώ πέρα που έγινε ό,τι έγινε με τον Αιγύπτιο. Κατάλαβες, και τώρα έχουν χάσει τη γη κατά από τα πόδια τους και έχουν και εμάς τους εξυπνάκηδες απ' έξω να κάνουμε, ξέρεις, διαπιστώσεις αφιψηλού, γιατί η ανθρωπότητα δεν μπορεί χωρίς την άποψή μας. Άμα δεν λύσουμε εμείς το μυστήριο τι έχει γίνει, πώς θα πορευτεί η ανθρωπότητα από αύριο? Οπότε πρέπει να δώσουμε τη ματιά μας την προχωρημένη, κατάλαβες. Να πούμε τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει και να κάνουμε και πρωτοσέλιδα γι' αυτό. Καλημέρα και στο Γιώργο που θέλει Τζένιφερ Λόπεζ, το έχω παρκάρει, Γιώργη. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Μακάρι να έρθει και ο Γιαννούλης και μετά είναι και το τραγούδι που λέει ότι θέλει. Το έχω παρκάρει να το βάλουμε. Κάτσε λίγο μία Αναστάζια που χρωστάω, που έχει γίνει πρώτη φίρμα με δύο τραγούδια αλλά και όλα σε 30 χρόνια. Δεν μου αρέσει η Αναστάζια. Είμαι φαν, αλλά και αυτή, ρε παιδάκι μου, τη βλέπω τώρα που γέρασε καμιά φορά, τραγουδάει σε κάτι live εκεί, κάτι τέτοια. Εκεί, δύο τραγούδια, συνέχεια. Αυτά τα δύο. Που λέει και ο Ραπτόπουλος. Party mix.

Να ξεκοιτάω, κάνω τσεκάρισμα. Τώρα κάποια από το κινητό μου τα δείχνει. Γιώργη, από Ελσίνκη, έστειλες τραγούδι πριν ένα τέταρτο. Φίλε, δεν το είδα. Πήρα τη σειρά για το πρωτοσέλιδο, τα υπόλοιπα δεν τα είδα που έχει στείλει. Το πέτυχα τώρα στο κινητό τελευταία στιγμή που κάνω τσεκάρισμα γιατί με παιδεύει ο Ζούκεμπερκ. Δεν προλαβαίνω τώρα που το είδα, γιατί είναι παραπέντε και χρωστάω δύο. Εντάξει, την άλλη φορά άμα θες. Το Nightmare, την άλλη φορά άμα θες μου λες, ναι. Άμα βάλουμε ξένα, θυμίστο να το ρίξουμε ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε Αναστάζια, έλα και μία Τζένιφερ Λόπες για τα τελειώματα αφού σαν σήμερα γεννήθηκε. Και ζήτησε εδώ και ο φίλος πριν.

Εντάξει, σε κόκκινο συναγερμό λέει για καταιγίδες 11 περιοχές, ε. Για κάτσε να δω αν είμαστε μέσα. Κεντρική Μακεδονία βάζει από Μακεδονία κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία λέει και Μαγνησία και Σποράδες και Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και Ανατολική Στερεά μαζί με την Αττική και τμήματα του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Εμείς δηλαδή εδώ Κεντρική Μακεδονία κυρίως θα έχουμε τα θέματα. Μάλιστα, είπαμε έτσι, Παρασκευή θα κρατήσει μέχρι και Σάββατο. Άντε, λίγη προσοχή. Ή θα πέσει αρκετό νεράκι από ό,τι φαίνεται.

Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο κατά τις 11, αν θέλετε, τα ξαναπερνάμε τα θέματα ένα χεράκι. Κύριος Νεζίπας ακολουθεί. Δείτε τον, ακούστε τον πριν τον κατεβάσουν, γιατί με είπε ότι από εβδομάδα, λέει, θα πάρει άδεια. Ακούστε τον πριν τον κατεβάσουν, γιατί με είπε ότι από εβδομάδα, λέει, θα πάρει άδεια.

Λοιπόν, φύγαμε. Άντε, καλή συνέχεια. Πάρει και μία Τζένιφερ Λόπεζ ξεγυρισμένη τώρα που το ζητήσατε εδώ πέρα. Γιατί εσείς το ζητήσατε που λέει. Καμιά φορά τα βάζω και μόνος μου και λέω εσείς το ζητήσατε. Αλλά αυτό το ζητήσατε εσείς. Λοιπόν, άντε, τα λέμε. Καλό υπόλοιπο βραδιάς, για και χαρά.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Ευτυχώς έκανε μια ψηλή δροσούλα σήμερα, διότι και χθες το βράδυ είχε ξεκινήσει και σήμερα μέχρι το απόγευμα είχαμε βορειάδιδη δροσιά. Άντε λέω, νύχτα πάλι καλά. Τώρα λέει από αύριο θα χαλάσει, από την επαύριο, όπως είπε η γιαγιά στο καφενέ εκεί που στεκόταν στο σμπορό, από την επαύριο λέει θα χαλάσει, λέει, με αέριδες, βροχοπτώσεις, πτώσεις θερμοκρασίας. Άντε να δούμε, θα πέσει τίποτα μέσα ο φίλτατος Σάξ, καλά τον είπα εγώ, ο κύριος Αρναούτογλου. Άντε λίγο δροσούλα, άντε λίγο να έτσι να... Καήκαμε και απόψε καήκαμε.

0: Σημαδιακό το άσμα, έτσι είναι. Τα 54 σκαλιά από το δεύτερο όροφο του λογιστηρίου μέχρι την πόρτα του ΑΕΔ. Ένα-ένα. Κι άλλο ένα.
1: Με θυμάσαι με τα μάτια δακρυσμένα.
0: Έτσι θα πω, χαιρετιόμαστε με τον κύριο Γιώργο Μπούζο. Τα μάτια δακρυσμένα.

0: Εδώ παρέα από τα κεντρικά του Λάγκλη των Κωνσταντοπολίτικων. Μετρόπολη Σιρηνίκοντα 5,5. Πανελλαδικά εκπέμπομαι από τις 955 μεγακύκλοι. Από Θεσσαλονίκη παρακαλώ, πώς το είπαμε, πανελλαδικός. Έχουμε και αναμεταδότες. Έχουμε και ίντερνετα.
1: Σε θυμάμαι να μου λες πως μετανιώνεις. Σε θυμάμαι.
0: Απόφοιτος βοηδοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ στο μικρόφωνο.
1: Όμως τώρα.
0: Και όλοι εσείς από την απέναντι, παρέα together. Θα πούμε και για μπαλίτσα. Είχαμε αγώνιδη σήμερα, Ευρώπη. Εκεί στην Παπαναστασίου ακούει κανείς Ευρώπη, λέω, είχαμε σήμερα. Να μωρέ τώρα αφού πληρώνει. Για ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν είδα ούτε στιγμιότυπο. Έκατσε η δουλειά, είπα να δω το μάτς. Δεν γινόταν να λείψω από το μπόξι. Να καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα, να καταλαβαίνεις. Τον Παναθηναϊκό τον πρόλαβα 35-45, δηλαδή πρώτο ημίχρονο. Και μετά μέχρι

Από αυτό που είδα για Παναθηναϊκό, ο φίλε μου Ντάλλας, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη. Ψάξε βρε center for, και αν νομίζεις ότι τε είναι center for, εγώ νομίζω ότι πρώτα δεν είναι αθλητής. Αφού και αυτός δεν τον είδα τη μαγουλήθρα πεσμένη, όπως λένε και στο χωριό πάνω εκεί στην Αγριανή, τούτ κουμπουρί. Δεν είναι αθλητική κατάσταση αυτή τώρα, μουσχεμα του μάγουλου πρισμένου υδρότας από το 13. Να με συγχωράς, αλλά προβλέμα. Εσύ τώρα γιατί ακούγεσαι χαμηλά, τι έγινε εδώ πέρα να πούμε? Απ' την ίδια φέτα σε παίζω. Α, πήρες γκάζι.

Αγωνιστικά, τακτικά, ο Παναθηναϊκός μουδιασμένος. Αλλά νομίζω θα γίνει δουλίτσα στα τρεξίματα. Βλέπω ήδη κάποιες τακτικές πάρα πολύ καλές. Υπάρξει, εγώ την έκραζα. Δεν την ξέρω την ομάδα. Ομάδα καφένες, ουγγρική, μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Σκληρή, γρήγορη, δυνατή ομάδα. Ατεχνημένα, αλλά ναι.

Αν είναι κύριε Αλαφούζου να παίζει σκάφ με τσιριβέγια, αλλάζει το έργο. Και κύριε Νίστρου, εσύ που είσαι της τακτικής τρέξιμο πάνω κάτω, αν είναι να φορτώνεσαι τέτοια γούνες χουντάλας, εσύ μειώνεις την καριέρα σου. Τώρα δεν ξέρω εγώ, αυτά έχω να πω με τετέ, η φόβη μου δεν χρειαζόταν να δω πολλά. Όσον αφορά για τον πάω εδώ συμπολίτη, θα... δεν θα μάλλον θα αναφερθώ ότι άκουσα εδώ στις εκπομπές, έτσι, Πασχάλης Καμόρα, Κωνσταντίνος Βρανάς εξέφρασαν τις απόψεις τους οι παοξίδες φιλάθλοι. Εγώ θα αποκαλούσα μια απλή επαγγελματική νίκη. Τώρα τι παίζει, πώς παίζει και πώς το παίζει και γιατί το παίζει, σκοπός είναι να περάσει στην επόμενη φάση και τα άλλα βρίσκονται.

Καλημέρα σας από δροσερά κόκκινα φανάρια, λέει ο Χαρτοματζίδης. Σήμερα έχουμε νηφικά. Θέλουμε και το ανάλογο πρόγραμμα. Επειδή εσείς έχετε νηφικά και παντρεύεστε, έχετε γάμο και χαρά, εμείς πρέπει να αρχίσουμε τα κουδουνιάσματα, κύριε Χαρτοματζίδη. Καλημέρα, ρε Κιολέκα. Δρόσησε απόψε. Λίγο τρεις μέρες μασκάηκαν. Παρεπιπτόντως έπαιξε μπαλάρα ο Άρης στα Ευρώπα απόψε. Καλά είπα εγώ. Πρόλαβα εκεί στην Παπαναστασίου μας που κοροϊδεύουν από την Πάτρα. Μινάρας, πού είσαι, ρε Άκη, Μινάρα. Παίξε εσύ, παιδί μου. Έλα, Λενούλα.

δεν γίνεσαι εσύ. Πρέπει να σε ξανακάνω ρύθμιση. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε. Θα φτιάχνεις, θα χαλάς, θα ξανακολλάς να πούμε. Άντε, μπράβο. Καλημερίζω τον κύριο Βαζέλ Παπαντό. Τον οδηγό τον κύριο Σάβα. Γεια σας, κύριε. Για ΠΑΟΚ φυσικά θα μιλήσουμε. ΠΑΟΚ.

Γεια σου Κόγκα Δράκο, επειδή είμανε on the road, όπως λένε στα δικά μας χωριά, μπορείς επειδή λίγο σκαμπάζεις από μπάλα, πώς το είδες το μάτς του συμπολίτη σου? Πολύ ωραία ερώτηση κύριε Τζερόνιμο, αλλά τοποθετήθην σφόδρα εις το πρώτο λεπτό της εκπομπής ότι δεν είδα τίποτα από πάκου, γι' αυτό δεν φέρω άποψη και γνώμη. Ούτε καν τα γκολ, έτσι δεν ξέρω, μόνο διακύμανση σκόρα, προηγήθηκε στο 3 η Δυναμό. Κωνσταντέλιας γκολ, Ζαφύρης γκολ, Σανταμαρίας γκολ. Όγκρος ο Σαραντάρης, όχι ο Όγκρος έμπαιζε στο Πάξι. 2-3 τελικό, κάτι δοκάρια, κάτι ευκαιρίες, κάτι τέτοια. Δηλαδή η φάση θα είναι, θα έχω άποψη, γιατί τώρα είδα ότι το Open το έβγαλε στο YouTube όλο το match. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, Τζερόνιμο, ότι θα έχω άποψη μετά την εκπομπή, γιατί μετά την εκπομπή θα κάτσω να προλάβω να δω το match του ΠΑΟΚ. Επειδή οπότε, επειδή όπως λέμε εμείς στο χωριό μας on the road, την άλλη εβδομάδα θα λείπω από τις εργατικές μου υποχρεώσεις. Θα κάνουμε σούμα με τον επαναληπτικό και θα σε κάνω το ρεζουμέ και το τελεσίγραφο και την απόδειξη και το τιμολόγιο. Δευτέρα 2-3 Αυγούστου εκεί πέρα νομίζω πέφτει. Το πρώτο χτύπημα.

Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Μάρκο. Σε να με χαμηλώσω λίγο ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι πάλι χαμήλωμα θέλω. Έχω πει ενέρ. Σκύνω τα φώτα. Δεύτερο χτύπημα είναι στην πόρτα. Έλα Στεφ, καλημέρα λέει παιδιά μου. Καλά τα είπες για τετέρεση. Αυτός τι πατσοκύλια έχει, μεγαλύτερα από τα δικά μου. Και από τα δικά μου φίλε Ντάλλα. Που πίνω ένα τελάρο μπύρες την ημέρα. Στο τρέξι μου βόγκα και σαν το βόδι. Γεια σου φούρναρι. Είμαι στην πόρτα. Στο τρίτο χτύπημα η πόρτα ανοίγει. Την απόλυσή σας κύριε έχω φύγει. Σκαρβελά είναι τι λέει εδώ. Αιγύπτιος επιβεί τώρα σκότωσε τον κύριο. Εξώφυλλα μακελιό. Πω τι γράφει. Μακελιό πρωτοσέλιδο. Στέλνει ο φίλος ο Σκάρβε. Αιγύπτιος επιβήτωρας σκότωσε τον Γεωργίου. Επίκειται μέγα σεισμός 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ελεύθερη ώρα. Σπρέσο πρωτοσέλιδο, αυτό είναι πιο έτσι. Φόνος με άρωμα Σεριανόπουλου λέει. Τι γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Δώστε μου 10 seconds να αλλάξω σελίδα γιατί το ένα το παίζει σε κανονικό ήχος, το άλλο το παίζει χαμηλά. Κάτσε να πιάσω τώρα. Πού να. Part 2. Κάτσε, εδώ είχαμε μείνει χθες. Κάτσε να το πάμε αλλιώς. Αφού δεν μας θέλει η ελαφρολαϊκή Σαμπρίνα, θα το πάμε πάλι σελίδα και θα παίξουμε τα δικά μας να τελειώνουμε. Διότι δεν μας θέλει, εμείς είμαστε για live. Είμαστε για τέτοια δουλειά.

μέχρι να ζεσταθούν λίγο τα πλήκτρα, τα μπουζούκια και τα κλαρίνα. Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, σκέτο Πάφος χωρίς το μη μπροστά, 2-0. Μπεσικτάς Μιντιλάντ, 1-0. Σεντ Γκάλεν Μπεφίκα, 2-1. Τβέντε Φερετσβάρος, 1-2. Σερίφ Τιρασπόρ Μακάμπι Τελαβίβα, 0. Παλάμι, 0-5. Ρε τη Μακάβη Τελαβίβα. Τώρα τη μια την καταλαβαίνω. Γράφει η νορβηγική Τρόμσο, είναι αυτή, σίγουρος είμαι. Το άλλο τώρα, δες τώρα τι γράφει εδώ. Χράντεκ Κράλοβε. Κάτσε να το διαβάσω σωστά. Χράντεκ Κράλοβε. Αυτή που δεν μπορώ να διαβάσω κέρδισε 0-1 τη Τρόμσο. Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1 και Σπαθιά 0 κουλούρια το Καραμπάχ Τσισεκά Σόφιας. Ντουντούκα, Χάιντε Μαριγιολέκα. Ψάχνουμε εμείς τώρα λαυρολαϊκά, χαλάνε και τα κομπιούτερ σε μένα. Εδώ δουλεύουν ρολόι.

Όπω φίλε, τι γίνεται στην κονφερένσα, 66 αγώνες έχει. Τι να αναφέρω τώρα εκεί στο, με τον Παναθηναϊκό, τι να αναφέρω. Άκου τώρα, Βαλούρ Ζρνιέσκι 1-0. Παρτιζάν Στράζεν 4-0. Στιαρνάν Ήλβ 1-0. Μάδερουελ Τζαρανάβ 2-0. Μπράβο Σκεντίγια 2-1. Ριέκα Ντιέρι Σίτι 1-0. Ρούναβικ Κάπερ 0-2. Δεν θέλω να διαβάσω παρακάτω γιατί θα αρχίσω να βλαστημάω και θα με ριβεί πίση 24. Ρε σοβαρά τώρα εκεί στην Παπαναστασίου δεν παίζει ο Άρης εδώ. Να μωρέ τώρα αφού πληρώνει και δεν μπορώ να σας ακούω. Άιντε Δεν είμαι στη YouTube, είμαι στη ράδιο. Ακόμα με κάνετε τους... Άντε τώρα, μη με πάει ποιήση 22 κάθε φορά που ξεκινάει η μπάλα.

Αούντα Βαντούζ. Τι λέει, τι ομάδες παίζουν. Αούντα παίζει, λέει, Βαντούζ παίζει. Άχι, έλει ομάδα Athletic Club Escalantes. Κυρία Ειρήνη, τι γίνεται εκεί στην Παπαναστασίου, τα ακούτε αυτά? Να άλλον δεν το λέω, γιατί εντάξει, κάνει πως δεν ακούει.

Όντως φίλε, λέει ο Άκης, ο Τετέι βαρύς τσιριβέ για λίγος και τερματζής, θα έχουμε πάλι πρόβλημα, βλέπω, λέει. Κότσαρη βασικό, αν πάει έτσι ο τέρμας. Τώρα που μιλήσαμε για τερματάδες, θέλω να απευθυνθώ στους φίλους τους Ολυμπιακούς. Αυτοί θα με διαφωτίσουνε. Έβλεπα ένα τρίλεπτο βιντεάκι από προπόνηση τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού. Ο ένας ήταν ο Τζολάκης, ο άλλος ο Μαυροτρίχης ήταν η μεταγραφή. Είδα έναν ξανθούλη, κοντό μαλλί πεζοναυτικό, ένα αθλητικό κορμί πιτσιρικά. Δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά φαίνεται πολύ πιτσιρίκος, αλλά μεγάλος γάτος, δηλαδή ελαττήριο, έπαθα σοκ. Ποιος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι αυτός ο πιτσιρικάς? Ναι, έβλεπα στην προπόνηση αυτά που έφτιαχνε ρε παιδί μου, οι ασκήσεις, οι... δηλαδή λάστιχο ρε παιδί μου, πώς το λένε, σαν... Τον είδα κάτι αποκρούσεις. Μου θύμισε τις ακρίδες το καλοκαίρι που πετάνε ρε παιδί μου, κάνουν ένα άλμα και βρίσκονται ταυτόχρονα σε τρεις θέσεις. Αυτός θα πάει μπροστά, θα φέρει λεφτά. Αν έδωσε στο Τζολάκι, φεύγει αυτόν κατευθείαν κάτω από τα γκολπόστ, τελείωσε. Δεν ξέρω καν το παιδί πώς το λένε έτσι. Μόνο βλέπω και εμπιστεύομαι τα ματάκια μου.

Ο πατρινός μου λέει πρέπει να είναι ο Πόποβιτς, φίλ. Κάτσε να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Αν συμπίπτουν τα ονόματα, τότε θα είναι αυτός. Καλημέρα Στεφανάρα, δυνατό το μπουμ μπουμ νωρίτερα από την κυρία Σαμπρίνα, ωραίος. Ναι, αλλά με κάνει μαγκές, να πούμε, ο ήχος. Βαντούζ είναι ομάδα από το Λιχτεστάιν. Λιχτεστάιν, Βαντούζ. Άντε, γεωγραφία, εγώ το Λιχτεστάιν. Έχει πρωτεύουσα του Βαντούζ, ρε Σκαρβελάιν. Τώρα τι να μου. Θες να σε πω τίποτα παγκόσμια? Μπουντάν, Θιμφού, Νεπάλ, Κατμαντού. Μη με κολλάς τώρα σε τέτοια, άστο. Το λέω για τα ονόματα. Λιχτεστάιν έχει στην κονφερένσα και δεν παίζει ο μεγάλος Άρης. Καταλαβαίνεις τώρα. Μη με ανεβάζεις πίεση και εσύ. Καλά με έστειλες μακελιό εσπρέσο και πώς το είπε με αυτό το. Ο Αιγύπτιος επιβίτορας. Σκότωσε τον Γεωργίου. Από την άλλη πλευρά ο Ντάλλας μου λέει, αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Μπότης είναι ο τερματάς του Ολυμπιακού, Φιλεστέφ. Ψάχνω τον πιτσιρίκο, το ξανθό με το πεζοναυτικό μαλλί καρφάκι, τερματά του Ολυμπιακού.

Ο Παντελής από Κοζάνη λέει: φίλε, να σε καλά με τις τραγουδάρες. ΠΑΟΚ Κοζάνη. Χριστέ, έκλαιγε κι ο ουρα... Κοζάνη, σουρδία πάσης Ελλάδος.

0: Είπε ο καλλιτέχνης, ε. Αυτό λέει δεν είναι στίχος, λέει παίρνεις πλάχνα.
1: Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στην ορχήστρα μας παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χειροκροτήστε, ωραία, χειροκροτήστε. 33 τόνους.
1: Ακυβέρνητο καράβι.
0: Οπλοστάσιο κληρονομιά. Ενδιαφέρον, θα το διαβάσω.
1: Να βάγεσαι με και οι δυο μας.
0: Πριν όμως επάω στο οπλοστάσιο,
1: δεν πιστέψαμε ποτέ στην αγάπη μας.
0: Θα σε στείλω για ένα έτσι εκλεκτό μεζέ. Εκεί στα δυτικά, εκλεκτό μεζέ των πολιών τρούφα. Ολυμπιάδος 101 Εύοσμος. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης. Μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Μόνο στον Εύοσμο. Ολυμπιάδος 101.

Η οικογένεια στην Ισπανία βρέθηκε προεκπλήξεως όταν κληρονόμησε δύο βιομηχανικές αποθήκες και ανακάλυψε στο εσωτερικό τους ένα τεράστιο πλουστάσιο 33 τόνων.

0: Η κληρονόμη μόλις αντελήφθην τι βρίσκεται μέσα στην αποθήκη, ειδοποίησαν την πολιτοφυλακή. Μόλις ανακάλυψαν περισσότερα όπλα από όσα μπορούσαν να διαχειριστούν, καθώς και εκρηκτικούς μηχανισμούς αποθηκευμένους στις εγκαταστάσεις που μόλις είχαν παραλάβει. Τα πάντα από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια περίπλοκη επιχείρηση καταγραφής και μεταφοράς και καταστροφής του υλικού. Πάρε μολύβι και χαρτί και γράφε. 2416 τυφέκια εφόδου, κωδικός ΣΕΤΜΕ, 737 πολυβόλα, 63 υποπολυβόλα MP28, γύρω στους 11.000 όλμους, 4 τυφέκια τύπου Μάουζερ, ένα από τα 4 τα ήθελα εγώ αυτά, τα παλιά, ένας μεγάλος αριθμός πρόσθετων γεμιστήρων.
1: Σπινώνες, μην το λες, θα γίνει ό,τι θες.
0: Ωστόσο δεν κατέληξαν όλα σκράπ και λιώσιμο. Κατά την επιθεώρηση του υλικού εμφανίστηκαν περίπου 540 λογχομαχαιρές, ματσέτες αυτές, ιστορική συλλογή λέει, οι οποίες παραδόθηκαν νόμιμα σε εξουδημένο πλουμπολίο για τη συντήρησή και την αποκατάστασή τους. Μάλιστα. Μέρος των πυρομαχικών που ήταν απενεργοποιημένα απεστάλησαν στο τομέα βιομηχανίας της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στην Εξτρεμαδούρα, κυρίες και κύριοι, για την ασφαλή εξουδετέρωσή τους. Αυτό γίνεται σαφές, λέει, σε αυτή την κληρονομιά, η οποία δεν ήταν καθόλου δηλητηριασμένη, αλλά βέβαια συμβολική, λέει, γιατί ότι ανέβασε πολύ ψηλά το πήχη για μελλοντικές οικογενειακές ιστορίες. Τώρα καμιά άλλη έτσι, καμιά καλή διαθήκη έχουμε να... να καμιά αποθήκη να μην βρούμε μέσα τώρα περίστροφα και ούζι και σφαίρες. Καμιά λυρίτσα, τσιγκι τσιγκι.

0: στο τσακάρι.
1: Πάλι βρε αζάει ατόμας να πούμε βρε κομπλεξικέ δηλώσεις. Έχει φαγωθεί αυτός με τον Τζόρνταν. Όχι τον Τζόρνταν το δικό μας, τον Μιχαλάκη εκεί στην Αμερική. Σικάγο Μπούλς, 23 πλάτη και τέτοια. Τολμηρή άποψη για τη θέση λέει την ιστορία στην ιστορία του NBA. Εξέφρασε πάλι ο αζάει ατόμας, όλο ξύνεται. Υποστηρίζοντας ότι αν είχε το ίδιο ύψος με Μάικλ Τζόρνταν ή του Μάτζικ Τζόνσον ή του Λάρι Μπέρτ, δεν θα υπήρχε καν σύγκριση μεταξύ των δύο. Δηλαδή ο Αζάιας θα τους είχε βγάλει όλους από την τσέπη. Αυτό δημιουργήθηκε με την κόντρα τότε Chicago Bulls Detroit στους τελικούς που το έπαιρνε συνέχεια ο 23ας. Έχει μια τριαντάρα χρόνια, ίδια καραμέλα αυτός ο Αζάιας.

0: που φοράω.
1: Θα επιχειρήσω να ανοίξω μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Στέφανε.
1: Ορίστε.
2: Τι κάνεις.
1: Τι κάνω.
2: Εγώ δεν συμφέρω, δεν θέλω. Ο Κώστας είναι ο τυφλός.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Τι κάνεις.
1: Εκπομπή.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Να είσαι γερός.
1: Γερός, ναι.
2: Αυτά τα τραγούδια μας πήγες 50 χρόνια πίσω, φίλε.
1: Να σε πάω και μπροστά, θέλεις να βάλω τραπ λίγο τραγούδι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Καλά, α, καλά είναι αυτά, ρε Στεφανάκου.
1: Μάλιστα,
2: καλά είναι,
1: κύριε Κώστα.
2: Έγινε Στεφανάρα, να είσαι πάντα γερός, φίλε, και να είσαι καλά.
1: Υγεία τύχη και βέλτιστη ψυχική υγεία, κύριε Κώστα.
2: Πούντι, Στέφανε, πούντι.
1: Πούντι, ε.
2: Πούντι αυτή η υγεία, πού την πουλάνε.
1: Τι που δεν την πουλάνε, δυστυχώς.
2: Πούντι.
1: Και αν την πουλάνε, κύριε Κώστα, δεν είναι για την τσέπη μας. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Έγινε. Σιγά καλέ μου, σιγά, σιγά και...

0: σε.
1: Τζόρτζ Παπαδόπουλος γράφει: ο Πόποβιτς είναι, αλλά είναι 26 χρονών. Επιτσιρικά τον είδα εγώ, εντάξει. Μικροδείχνει, 26 είναι μια χαρά τερματοφύλακα. Και όχι τόσο πιτσιρίκος, το πήρε τώρα ο Ολυμπιακός. Αν πήρε αυτόν ο Μαρινάκης, τον έκανε μεταγραφή δεν ξέρω με πόσα λεφτά. Εγώ στην προπόνηση αυτά που είδα που έφυγε, τι κάνει αυτό το λάστιχο να πούμε, τι είναι αυτό το... Ρε βάλτο να κάτω από τα δοκάρια, άμα φύγει ο Τζολάκης εκεί πέρα χάλει 20 εκατομμύρια, τον έβαλες, τελείωσες, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ, πάμε μετά από 3-4 χρόνια. Ή την επόμενη χρονιά που θα τον αγοράσουν καμιά 20 γι' αυτόν.
0: Όμορφες που ήταν όλες, με μπαλάκραση να πηγώ.
1: Καλημέρα βουνό από Ουρανούπολη, Χαλκιδικής, καλή εκπομπή, γεια σας κύριε Τάσο. Αυτόν εδώ που με στέλνεις φίλε Μινάρα Άκη, ναι, αυτόν εδώ το πιτσιρικά, αυτά τα μούτρα με πιο κοντομαλί, αυτός ο αδύνατος είναι, Πόποβιτς, ε. Τέρμα καλό λένε, αυτόν φίλε είδα. Χρειάζεται πολλά να δεις, ας πούμε, είδα και Τζολάκη στην προπόνηση και έναν άλλον και αυτό και οι τρεις μαζί, λέω τι ρομπότ είναι αυτόν. Τι λάστιχο ρομπό, τι πράγμα, τι εκτείναξη, πώς έπιανε την μπάλα, πώς την έστελνε. Κάτι επιτόπια άλματα, κάτι επιτόπια τροχάδινε εκεί πέρα να πέφτει, να σηκώνεται. Σκύλος, μάλλον γατούλης.

0: Αλλάζουν τα χαρτονομίσματα του ευρώ. Βλέπω εδώ μια δημοσίευση CNN. Κάτσε να πατήσω να δούμε. Λέει κάτι πουλιά, λέει, θα είχε πάνω. Κάτι κόνδωρες, κάτι. Καλά, ρε. Και όλη η Ευρώπη το χαρτονόμισμα ΠΑΟΚ θα το κάνεις πάλι πουλιά. Ιτούς θα βάλεις επάνω. Κάτσε λίγο. Έλα, παιδί μου, δεν ανοίγουν οι δυο πόρτες.
1: Ρίτος μέσα για να πει. Δεν ανοίγουν οι δυο πόρτες. Με το ίδιο το κλειδί.
0: Από τα σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Μια αγριόπαπια έχει πάνω που πετάει. Στο 10 ευρώ ένα πορτοκαλί χαρτονόμισμα. Κάτσα αγριόπαπια είναι.

Παρουσιάστηκε 23 Σεβδόμου για τα νέα σχέδια για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων. Επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ. Είχαμε πασαρέλα του ευρώ δηλαδή, παρουσίαση. Είναι ρε φανέλες του Άρη του ΠΑΟΚ νέα σεζόν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα είναι, στην τσέπη μας να είναι, you know, παπάδες.

0: Τους μέσα για να μπει μια χαρά συμφωνούν. Άστα αυτά που λέτε στον κόσμο, δεν ανοίγουν δύο πόρτες με το ίδιο το κλειδί. Ξέρεις πόσες πόρτες ανοίγεις με το ίδιο το κλειδί?
1: Ένα σταυρό.
0: Ναι, σταυρό.

0: φύγει.
1: Η Ιεροσυλία είναι. Περίμενα το σύνορα ο Κωστάκης να κάνει διάλειμμα ως αφέτης για να σε πω ότι αυτά τα τραπεζογραμμάτια είναι έμπνευση, λέει, της κεντρικής τράπεζας για να εξάγουμε, λέει, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δηλαδή θα έχουν πάνω τα χαρτονομίσματα ποτάμια και πουλιά. Έχουν, λέει, επιλεγεί και τα μοτίβα για την εικονογράφησή τους. Θα αλλάξουμε τα ευρώ, τα βάλουμε ποτάμια και πουλιά, πουλιά, αγαπητοί ακροάτες, για να εξάγουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πουλιά! Ωραίο πουλί ο Βάτραχος. Στο μοτίβο, λέει, εδώ ευρωπαϊκός πολιτισμός το 5 ευρώ θα κοσμεί η κυρία Μαρία Κάλλας. Η κορυφαία σόπρανο.

0: καρτονόμισμα των 10 ευρώ θα είναι αφιερωμένο στο γερμανό συνθέτη Ludwig van Beethoven. Κάτσε να πάω. Έλα εσύ στη 253 παρακαλώ.
1: Καλημέρα Στεφανάρα.
0: Καλώς το όμορφο αγόρι από το μαγευτικό Έλσι.
1: Είπα να σου, πω μια καλημέρα και καλές διακοπές αφού θα είσαι σε άδεια από εβδομάδα.
0: Οι διακοπές είναι διακοπές, τώρα δεν υπάρχουν διακοπές. Λεφτά δεν υπάρχουν στην τσέπη, η άδεια είναι εύκολη. Το δύσκολο μέρος θέλω να μου λύσεις.
1: Έλατε.
0: Εγώ έρχομαι ντε, το ντε δεν έρχεται εδώ.
1: Ο Τσακ Νόρις είπε έλατε και το ντε
0: είναι... Ναι, σε μένα δεν έρχεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Μη γελάζε.
1: Τι λέει?
0: Καλά ρε φίλε.
1: Τάσπασε το σημερινό πρώτο σέλιδο του Μακελιού.
0: Φοβερό ρε φίλε. Αιγύπτιος επιβίτορ λέει. Ακούρε. Δεν παίζουν οι άνθρωποι με τι. Τι είναι αυτή ρε.
1: Μόνο η συγκεκριμένη εφημερίδα θα το μπορούσε να το γράψει, ναι. Ακριβώς έτσι.
0: Μακελιό είναι του Στεφ. Του Στεφ είναι το Μακελιό.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει,
1: η πλάξη ποια είναι.
0: Ποια?
1: Η εφημερίδα ανήκει στη μάνα του.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, άστο. Κατάλαβα, εντάξει.
1: Okay, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα, ναι. Οκ, okay, εντάξει. Understand.
1: Καλά να περνάς.
0: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Τζόρτζ. Ωραίος ο Τζόρτζ. Μπράβο. Ωραία. Και εγώ ξέρω με ξένο πισινό να κάνω τον δροσερό, βέβαια. Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σου, Στεφανάρα.
0: Πού σε ρεκόμισα τη Κέρκυρα?
2: Εδώ.
0: Γεια στο πουλάκι μου.
2: Παρούσα. Πού να πα διακοπές?
0: Δεν έχω λεφτά να πάω. Άδεια έχω. Λεφτά δεν έχω να πάω κάπου.
2: Έλα μωρέ τώρα, κλαίγονται όλοι τώρα. Λεφτά δεν έχετε.
0: Κοίταξε, εγώ σε λέω την αλήθεια. Άλλοι πρωινοί που τους ακούς που δεν έχουν λεφτά κολυμπάνε στη λίρα. Εγώ δεν σε λέω ψέματα.
2: Όχι στη λίρα, εσύ κολυμπάς στο δολάριο.
0: Μακάρι να τα είχα. Τώρα εδώ τέτοια ώρα θα έφτιαχνα εκπομπή, να βαράω γκασμά, λες.
2: Βέβαια.
0: Α, μπράβο, καλά τα λες.
2: Δεν θα βαρούσε γκασμά?
0: Μόνο γκασμά ξέρω να βαράω, η αλήθεια είναι.
2: Καλά. πού θα πας με το καλό?
0: Δεν θα πάω, δεν έχω λεφτά, σου λέω πλάκα με κάνεις. Μέχρι την επανομή θα πάω.
2: Α!
0: Τι νομίζεις?
2: Έλα να με βρεις.
0: Θα έρθω να σε βρω. Α, τζάμπα θα τη βγάλω πάλι. Αφού λεφτά δεν
2: έχω. Δεν τζάμπα θα τη βγάλω, λέει.
0: Ναι, πουλάκι μου, θα με μαζέψετε από τον δρόμο και θα με βάλει εκεί πέρα σε κανένα κρεβάτι να πλαγιάσω, να πλατσουλήσω λίγο τα ποδαράκια. Ναι. Από εσάς περιμένω. Τι απεριμένω, από το Ραπτόπουλο?
2: Α, σώθηκε. Αν μας περιμένεις από εκείνο ειδικά, σώθηκε.
0: Σώθηκε, ε.
2: Θα κάνει παρέα, λέει, τα τέσσερα του μπαρ και δεν πάει πουθενά.
0: Ναι.
2: Θα πάω, λέει, μέχρι την χώρα Τριφυλίας.
0: Και πάλι εκεί πέρα χώρα. Ούτε έχω. Πού να πάω, μακάρι να πήγαινε κι εγώ.
2: Πού, πάνε μαζί του.
0: Τι να πάει. Μαζί του, μαζί του, αν με πάρει, πρέπει να με αποκαταστήσει φαΐ, ύπνο.
2: Βέβαια.
0: Μετά δύσκολα είναι.
2: Δεν θα σε αποκαταστήσει.
0: Πώς θα με αποκαταστήσει, θα με πετάξει μια από το
2: Κόρντομπα. Τι φιλαράκια είστε.
0: Τι φιλαράκια, ποιο είναι φιλαράκια. Μέχρι του Μέτσοβου θα με πατήσει μια κλουτσιά από το Κόρντομπα, θα με πετάξει τον κρεμό και θα συνεχίσει αυτό.
2: Α, κύριε, το Κόρντομπα ιστορικό είναι.
0: Βέβαια, τι είναι.
2: Μια είπε θα το κάψει, μια είπε θα το πουλήσει.
0: Μια είπε θα το φτιάξει, μια είπε θα το κάνει νηφικό. Έλα. Ναι.
2: Άσε.
0: Ναι.
2: Άλλο κανένα νέο?
0: Τίποτα νέο δεν υπάρχει. Νιούλ, Παοκάρα κέρδισε σήμερα.
2: Το είδα.
0: Α, το είδες αλλά δεν λες τίποτα, ε.
2: Το είδα. Κέρδισε, εντάξει, τι να κάνουμε. Κέρδισε, δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα.
0: Λοιπόν, θα πάρεις να δεις τον Πόποβιτς, ο δερματοφύλακα του Ολυμπιακού και θα με πεις άποψη.
2: Ναι, τον Πόποβιτς δεν τον είδαμε ακόμα, τώρα μπήκε.
0: Εγώ τον είδα στην προπόνηση, λέω τι είναι αυτό το γατί, μεγάλο γατί.
2: Όχι, γατί.
0: Γατί, για τερματοφύλακα καλό είναι το γατί. Γατί, σαν γάτα πετάγεται, αυτό λέω.
2: Α, καλό είναι, το είναι δηλαδή.
0: Ναι, για τερματοφύλακα το γατί είναι καλός προσδιορισμός.
2: Θα πάρει έναν ακόμα, είπε.
0: Όχι, να μην πάρει τίποτα άλλο. Βάλε αυτό το πιτσιρικά, λέει 26 χρόνια, βάλει τον Πόποβιτ, στείλει τον Τζολάκι στη Χάλ, πάρει τα λεφτά και είσαι μια χαρά.
2: Ναι, θα πάρει τα λεφτά, θα πάρει έναν τερματοφύλακα ακόμα.
0: Α, κι άλλο να πάρει. Ποιο
2: ένα
0: εκατομμύριο, λέει, πήρε τον Πόποβιτ, άσε, μην παίρνει τίποτα άλλο.
2: Πότε θα τον πάρουμε?
0: Έχεις κι άλλον αφού τρεις είδα στην προπόνηση. Πόσο τερματοφυλακίστες, πέντε?
2: Ο Τσολάκης πάει, έφυγε.
0: Α, ναι, σωστά. Άμα φύγει ο Τσολάκης, τέσσεραν ακόμα. Ναι, σωστά.
2: Μα μην τον υπολογεί τον Τσολάκη τώρα.
0: Ναι.
2: Πάει να περιμένουμε για να πάει να παρουσιαστεί.
0: Πάει να παρουσιαστεί το μπουλάκι μου, Premier
2: League. Ναι. Θα πάει για καλύτερα.
0: Να πάει το παιδί, γιατί να μην.
2: Και θα πάρουμε καλύτερο.
0: Ναι, βρήκαμε εμείς. Βαγγέλης, ο κύριος Βαγγέλης φρόντισε, έφυγε το
2: βέβαια,
0: γάτο.
2: Τι, θα μας αφήσει ο Βαγγέλης τώρα.
0: Βαγγέλης τώρα να πούμε.
2: Βαγγέλης μιλάνε, τα λεφτά μιλάνε εκεί.
0: Μιλάει το δολάριο, βέβαια.
2: Το δολάριο, το ευρώ, το δολάριο.
0: Όλα τα έχει. Και άμα θες και με Κινέζικα πληρώνει αυτός. Δεν παίρνει χαμπάρι.
2: Βέβαια. Μεγέν πληρώνουμε.
0: Ναι.
2: Όλα τα έχουμε.
0: Όλα τα έχουμε. Φιλάκια πολλά, σε κλείνω.
2: Bye.
0: Bye, πουλάκι.

0: σε θα ζούσα.
1: Περίμενε να τα ακούσω και μετά θα πάω στη γραμμή. Κατάλαβα το σφάλμα μου, θα το ξαναβάλω. Μ' άρεσε το μου, θα το πάμε από την αρχή. Σφάλμα μου.

0: Μεγάλε Κώστα Ορμόμηνη εκ Πιερίας. Παρακαλώ στον ακροατή. Ναι. Εμπρός.
1: Καλημέρα, Γκουαντρούκα.
0: Έλα ρε, μπιμιγκιολέκα.
1: Ο Κασμάς το ξέρει ότι το βαράς.
0: Το ξέρει. Τέσσερα στυλιάρια άλλαξε. Το σίδερο παραμένει μπροστά.
1: Ούτε εγώ έχω λεφτά να σε δανείσω για να πάω σε διακοπές, αλλά γράψε. 5-7-23.
0: Ναι.
1: 32-43.
0: 5-7-23-32-43. Και Τζόκερ.
1: Και Τζόκερ το 12.
0: 12. 5-7-23-32-43. Και Τζόκερ το 12. Χάιτ. Μακάρι.
1: Αλλιώς πώς θα πας.
0: Αλλιώς ξέχνα το. Forget it.
1: Σε καλό μου τι σε βρίσκω τελευταία. Καλά είσαι.
0: Δεν είμαι σε μου, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Και άμα σε πω, λέω, αλήθεια θα σε πω, μέσα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Πώς θα πάω μέσα τώρα να ανοίξω ρε εσύ, κάθε μέρα. Είναι πολλές ώρες τώρα και εκπομπή. Μη κοιτάς τώρα όλοι αυτούς που σε ακούς. Αυτοί τώρα παπατζηλίκοι. Έρχονται δύο ώρες εδώ και κάνουν μια εκπομπή και λένε, όχι, λέει ψυχικό, υγεία, πρόβλημα. Κάνουν λέει και προετοιμασία. Ρε, μην πουλάτε παπά στον κόσμο, ρε. Δύο ώρες πώς θα κάνετε εκπομπή, να πούμε. Εκεί είναι που τρελαίνομαι εγώ.
1: Σε αυτή η μεγαλύτερη δουλειά που κάνανε ήταν που τυνάξαν το μαξιλάρι τους.
0: Ναι ρε, δεν μπορώ να ακούω, όταν ακούω τώρα κουράζομαι ψυχολογικά. Κάνω λέει προετοιμασία. άρα κάνεις κάτι λάθος ρε φίλε, εγώ δεν είχα όρεξη με κομμάτια και έρχομαι μπροστά στην κονσόλα, ανοίγω το κουμπί και κάτι μεταμορφώνεται μέσα μου. Ούτε πρόγραμμα έχω μπροστά, ούτε τι θα πω.
1: Φαντάζεσαι κάποιον από αυτούς στον έκτο όροφο της οικοδομής?
0: Ναι καλά, δεν το φαντάζομαι καν.
1: Κελσίου.
0: Ναι.
1: Ή με 35 στο χωράφι να ποτίζει, να βγάλει το ποτιστικό.
0: Βρε, εγώ το αφήνω αυτό. Εντάξει, τα περάσαμε όλοι. Δηλαδή, τώρα να το πω, δηλαδή να πω κάποιον που κάνει μόνο δύο ώρες εκπομπή παραγωγή εδώ πέρα, έτσι. Να του πω, έλα το βράδυ, κάτσε ρε παιδί μου από τις 10 το βράδυ και μόνο δύο ώρες εκπομπή παραγωγή εδώ πέρα, έτσι. Να του πω, έλα το βράδυ, κάτσε ρε παιδί μου από τις 10 το βράδυ.

0: Αυτούς άμα τους βάλεις νύχτα, κάθε 5 λεπτά θα χασμουριούνται τις τρελώσεις.
1: Δεν ξέρω τι να
0: σημαίνει. Είναι αυτοί για να βγουν νύχτα.
1: Δεν λέω μόνο για νύχτα, γενικά λέω που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά.
0: Καλά, δε στο μάτς και αύριο θα μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, δεν θα μιλήσουμε αύριο, την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: I love you. Γεια σου, Κότσο.

Κάτσε να ξεμπερδεύω και με τα χαρτονομίσματα. Στο 50 ευρώ θα είναι, λέει, ο Μιγκέλ Ντε Σερβάντες, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Κατάλαβα. Κατάλαβες, 50 ευρώ Δον Κιχώτη σε ένα παραμύθινο, το 50 ευρώ, δεν το δεις ποτέ.

0: Η Μπέρτα Φον Ζούντερ θα είναι στο χαρτονόμισμα των 200, ενώ ο Νταβίντσις θα είναι στο 100 ευρώ.
1: Η νύχτα είναι δική σου, είσαι μια θεία.
0: Α, 500 άρικα καταρχούνται, δεν βλέπω 500 ευρώ καινούριο. Και αυτούς που σας είπα, ρε παιδί μου, τους ιστορικές μορφές που θα είναι μπροστά στα χαρτονομίσματα, από την πίσω μεριά θα είναι ποτάμια, πάπιες, πουλιά κτλ.

Κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, μέχρι Μαρία Κάλλας χαρτονόμισμα θα βρούμε. Στη τσέπη μας παραπάνω δεν πάει η δουλειά. Έσω έτοιμος. Καλημέρα, δάσκαλε, λέει εδώ. Όπα, σήμερα κάτσε να δω. Έχουμε αφιέρωμα. Τι έχουμε εδώ. Μισό λεπτό να διαβάσω. Ρίτα Σαγκεραλή. Μη τον ευελέπησε έτσι εκείνο το κοντό. Το μπόι που καλά τα λέω. Είναι γάτα, είναι γάτα. Ο κοντός με τη γραβάτα. Θα κλείσω λίγο με σκληροπυρηνικά, έτσι, με τον αγαπημένο.

0: Χρυσία μου, διάκα τα γάλα νερά και το Freddy Expression αρέει άφθονο καθώς και τα κοκτέιλ. Αχρέω τη ξαμπλώστρα. Καροτένο μπροσολέρ ελεύθερα. Και μόλις τελειώσεις με τα πασαλήματα τα λάδια, έφυγες επάνω για να χτυπήσεις το μεζέ σου στο ρεστοράντε με θέα Καλιφόρνια, αλλά πάντα με τιμές επαρχίας. Beach bar, restaurant, and block, Αριανή Καβάλας. Αχ, καρδούλα, μο. Παρακαλώ στο τελευταίο υπερτυχερό για να φύγω να κλείσω τα στόρια, ναι.
1: Έλα καθαρό μου.
0: Έλα αγόρι μου, κλείς τα στόρια μόνος.
1: Αυτό και χαιρετίσματα και στον Τζερό καταρχάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έχεις ξαναπεί αυτό. Πολύ προετοιμασία ρε παιδιά, ναι, να πω.
0: Τα παπατζιλίγια τώρα, δεν μπορώ να τα
1: πω. Ναι, και άκου ένα μια μέρα κοινωνιολόγο καιρό, λέει, η εξειδίκευση έχει καταστρέψει, λέει, και τη φιλοσοφία και την κοινωνία όλη, λέει. Ο άλλος να γίνει μόνο πολιτικός μηχανικός, ο άλλος μόνο συστήματα πυραυλικά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Όχι, είναι αυτό ο άποψη. Και έχουν μείνει μόνο εκεί, δεν ανοίγουν όλο το μυαλό τους. Και είναι όπως έλεγε ένας ειδικός, τώρα θα στο λέω γράφτα, έτσι.
0: Ναι, γράφω.
1: Λέει, ο ειδικευμένος στον τρόπο σκέψης θα έχει λίγους δρόμους. Ακριβώς λόγω της ειδίκευσης.
0: Ναι.
1: Ο τραπεζίτης θα βλέπει τραπεζίστικα, ναι. Ο γιατρός θα βλέπει κατά τον γιατρό. Ο ανειδίκευτος έχει πιο μεγάλο πεδίο σκέψης. Γράφει το αυτό, να το θυμάσαι. Και μια και ανέφερε στο Θερβάντες,
0: ναι,
1: τον Κιχώτη, αυτό ήταν πολύ ψαγμένο, σαν και έχει άλλη ιστορία ο Δον Κιχώτης. Λέει σε μια φράση ο Θερβάντες, λέει,